στον άνδρα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.500 ευρώ. Συνελήφθη 63χρονη στη Ζάκυνθο, η οποία θανάτωσε γάτα, δένοντάς την σε τυχείο, παράλληλα οι αρχές επέβαλαν στην 63χρονη διοικητικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ. Την καταγγελία στην αστυνομία έκανε η ιδιοκτήτρια της γάτας. 11 σωρούς έχει περισυλλέξει εκτοφυλακίτες στην Ισίας μετά το ναυάγιο σκάφος που μετέφερε τινήσιους μετανάστες το Σαββατοκύριακο προς την Ιταλία. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στην περιοχή, καθώς εξακολουθούν να αγνοούνται 3 άνθρωποι. Το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος τον τελικό με χρόνο 24-74. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Όφι Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η έρημη βόρη, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια έως 6 πρόσκαιρε 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 39 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρωτικά, κυρίως ορεινά, το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι στα δυτικά, βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 3:30.

0: Δεν έχει σημασία ποιος είσαι, τι δουλειά κάνεις, τι έχεις σπουδάσει. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει λίγες ώρες από το χρόνο του και να συνεισφέρει στο έργο των φιλοζωικών σωματείων. Τα εγκαταλελειμμένα ζώα συνεχώς αυξάνονται και πλέον εκτός από σκύλους, γάτες, κουνέλια, στην Ελλάδα υπάρχουν και αδέσποτα άλογα. Ενημερώσου για το έργο των φιλοζωικών σωματείων και βοήθησε να σταματήσει το μαρτύριο αυτών των πλασμάτων. Γίνε εθελοντής ή βοήθησε να καλυφθούν οι ανάγκες σύντησης και περίθαλψης των αδέσποτων αλόγων του ημιτού και να βρεθούν κατάλληλοι κηδεμόνες για να τα υιοθετήσουν. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Ημιτός.
1: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σύτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Συνεχίζονται οι επιτόποι ελέγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Μεταξύ άλλων, σε γνωστό beach club στην Πούντα της Πάρου, οι ελεγκτές διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Μία 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιαφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που επλέα κυβέρνητο ανοιχτά της Πύλου. Η γυναίκα δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στην θάλασσα από το εστιοπλοϊκό μια μέρα μετά την αναχώρησή τους από τη Σιρακούσα στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση διενεργείται από το λιμεναρχείο Πύλου. Τη ζωή της έχασε χθες Γαλλίδα τουρίστρια 41 ετών στον Παλοχανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Το Ιράν ανακοίνωσε την ανακάλυψη στο νότο της επαρχίας Φάρς κετασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το συγκεκριμένο κοίτασμα δεν θα είναι δυνατή πριν περάσουν χρόνια. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συνεχίζονται οι επιτοποί έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Πούντα στην Πάρο, που οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Στοιχείο σε επιχείρηση εστίασης διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων και επιβλήθηκε 48 ώρια αναστολή λειτουργίας. Στη Σαντορίνη κομμωτήριο δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις. Λόγω υποτροπής επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας 96 ωρών. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του, ενώ σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία και για το αδίκημα της παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις του 48χρονου ήταν προσχεδιασμένες, καθώς μετέβη με το αυτοκίνητό του στην περιοχή, το στάθμευσε λίγα μέτρα μακριά από την πολυκατοικία που διέμενε το θύμα και στη συνέχεια έστησε καρτέρι θανάτου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Μια 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιοφόρο σκάφους με σημαία Γαλλίας που έπλεε ακυβέρνητο ανοιχτά της Πύλου. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, δύο πλωτά του λιμενικού καθώς και ένα αλλιευτικό. Η γυναίκα, που είναι καλά στην υγεία της, δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το εστιοπλοϊκό μία ημέρα μετά την αναχώρησή τους από τις Σιρακούσες στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου. Τη ζωή της έχασε εχθές Γαλλίδα τουρίστρια 41 ετών στον Πάλο Χανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Η γυναίκα μαζί με τον σύντροφό της άφησαν το αυτοκίνητό τους στο πάρκινγκ στα θαλάσσινα και πήγαν με τα πόδια στην παραλία του Μπάλου μέσα από δύσβατο μονοπάτι. Κατά την επιστροφή τους, η γυναίκα είχε στις αισθήσεις της από αφυδάτωση. Ο σύντροφός της πήγε στο αυτοκίνητο για να φέρει νερό, ενώ ειδοποίησε τις αρχές μέσω του 112. Την εντόπισε ομάδα της ΕΜΟΔΕ σε υποθυμική κατάσταση και της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, η γυναίκα κατέληξε στο ασθενοφόρο κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Το Ιράν ανακοίνωσε την ανακάλυψη στο νότο της επαρχίας Φάρς κετασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Τις ανακοινώσεις έκανε ο Υπουργός Πετρελαίου, προσθέτοντας ότι περισσότερα από 160 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι δυνατόν να εξοριχθούν από το κοίτασμα αυτό. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το συγκεκριμένο κοίτασμα δεν θα είναι δυνατή πριν περάσουν χρόνια. Συνελήφθη 49χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες νωρίς το μεσημέρι στο Εάντιο Σαλαμίνας. Από την έρευνα προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρες κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τη χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλησης. Στον άνδρα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο άνω των 2.500 ευρώ. Συνελήφθη 63χρονη στη Ζάκυνθο, η οποία θανάτωσε γάτα δένοντάς τη σε τυχείο. Οι αρχές επέβαλαν στην 63χρονη και διοικητικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ. Την καταγγελία στην αστυνομία έκανε η ιδιοκτήτρια της γάτας. 11 σωρούς έχει περισυλλέξει εκτοφυλακίτες Τενησίας μετά το ναυάγιο σκάφος που μετέφερε Τινήσιους μετανάστες το Σαββατοκύριακο προς την Ιταλία. Σε εξέλιξη παραμένουν οι έρευνες στην περιοχή, καθώς εξακολουθούν να αγνοούνται τρεις άνθρωποι. Το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος στον τελικό με χρόνο 24-74. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Ο Φιβόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθρος προβλέπεται ο καιρός σήμερα στην Αττική με λίγες πρόσχερες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη βόρη, βορειοανατολική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά και νότια έως 6 πρόσχερα 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία από 25 έως 39 βαθμούς. Γενικά έθριος καιρός και στην υπόλοιπη χώρα με πρόσχερες νεφώσεις στα υπηρετικά, κυρίως ορεινά το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Η άνεμη στα δυτικά, βόρειο-βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά βόρειο 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα διατηρηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωση στις 4.30.

Ακούτε Sky 100,3.

0: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
1: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
0: Γιάννης Τζούνος.
2: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
3: Και τελείωσε η υπόθεση.
0: Νότης Παπαδόπουλος.
4: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
0: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Από 24 Αυγούστου, καθημερινά, στη 1 το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα, στο Sky 100,3.
5: Πώς εδώ ήτανε.
3: Γεια σας. Καταπληκτικό.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Συνεχίζονται οι επιτόποι ελέγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Μεταξύ άλλων, σε γνωστό Beach Club στην Πούντα της Πάρου, οι ελεγκτές διαπίστωσαν τη μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Μία 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιοφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που επλέει ακυβέρνητο ανοιχτά της πύλου. Η γυναίκα δήλωσε στις λιμανικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το εστιοπλοϊκό, μία ημέρα μετά την αναχώρησή τους από τη Σιρακούσες στη Σικελία με προορισμό την πύλο. Δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 7 παιδιά, μετά από επίθεση με ντρόουν στο Κρασνοντά στη Νότια Ρωσία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Τους 12 έφτασαν οι νεκροί από το ναυάγιο σκάφους που μετέφερε την ίσους μετανάστες το Σαββατοκύριακο προς την Ιταλία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 2 αγνοωμένων. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους στην περιοχή της Ρήνων στη Νεβάδα, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα τα όρια της πόλης. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα, στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, έως 39 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

την πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πώς, ξέρω πώς θα τον ονειρευτώ. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Συνεχίζονται οι επιτόπιοι ελέγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Μπούντα, στην Πάρο, όπου οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν τη μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Στοιχείο, σε επιχείρηση εστίασης διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων και επιβλήθηκε 48 ώρια αναστολή λειτουργίας. Στη Σαντορίνη, κομμωτήριο δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις λόγω υποτροπής. Επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας 96 ωρών. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του, ενώ σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία και για το αδίκημα της παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις του 48χρονου ήταν προσχεδιασμένες, καθώς μετέβη με το αυτοκίνητό του στην περιοχή, το στάθμευσε λίγα μέτρα μακριά από την πολυκατοικία όπου διέμενε το θύμα και στη συνέχεια έστησε καρτέρι θανάτου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Μία 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιοφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που έπλεε ακυβέρνητο νυχτά της Πύλου. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, δύο πλωτά του λιμενικού καθώς και ένα αλλιευτικό. Η γυναίκα που είναι καλά στην υγεία της δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά από πτώση του στην θάλασσα από το εστιοπλοϊκό μία ημέρα μετά την αναχώρησή τους από τις Σιρακούσες στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου. Τη ζωή της έχασε εχθές Γαλλίδα τουρίστρια 41 ετών στον Πάλο Χανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας και έντονης ηλιοφάνειας. Η γυναίκα μαζί με τον σύντροφό της άφησαν το αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ στα Θαλάσσερνα και πήγαν με τα πόδια στην παραλία του Μπάλου μέσα από δύσβατο μονοπάτι. Κατά την επιστροφή τους, η γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της από αφυδάτωση. Ο σύντροφός της πήγε στο αυτοκίνητο για να φέρει νερό, ενώ ειδοποίησε και τις αρχές μέσω του 112. Την εντόπισε ομάδα της ΕΜΟΔΕ σε λιποθυμική κατάσταση και της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες. Ωστόσο, η γυναίκα κατέληξε στο ασθενοφόρο κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 7 παιδιά, μετά από επίθεση με ντρόουν στο Κρασνοντάρ στη Νότια Ρωσία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Όπως ανέφερε, συντρίμμια από τον ντρόουν έπεσαν σε ιδιωτικό κέντρο παιδικής μέρημνας στην πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Το Ιράν ανακοίνωσε την ανακάλυψη στο νότο της επαρχίας Φαρς κοιτασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Τις ανακοινώσεις έκανε ο Υπουργός Πετρελαίου, προσθέτοντας ότι περισσότερα από 160 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι δυνατόν να εξοριχθούν από το κοιτασμά αυτό. Σύμφωνα με τον Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το συγκεκριμένο κοίτασμα δεν θα είναι δυνατή πριν να περάσουν χρόνια. Η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράνης έρχεται σε ένα τελικό παιχνίδι, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσεντ, ο οποίος σε άρθρο γνώμης που δημοσίευσε στους Financial Times προανήγγειλε νέα σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης, αναφερόμενος στην απόφαση του Προέδρου Τραμπ να εντείνει την πίεση μέσω οικονομικών κυρώσεων. Ο Μπέσεντ χαρακτήρισε τα μέτρα που προετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη μεγαλύτερη οικονομική επίθεση που έχει ποτέ οργανωθεί εναντίον ενός αντιπάλου, τονίζοντας ότι ο τελικός στόχος της εκστρατείας είναι η πλήρης οικονομική απομόνωση του Ιράν. Τους 12 έφτασαν οι νεκροί από το ναυάγιο σκάφους που μετέφερε Τινήσιους μετανάστες το Σαββατοκύριακο προς την Ιταλία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό δύο αγνοωμένων. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους στην περιοχή της Ρήνο στην Νεβάδα, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα τα όρια της πόλης. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 42.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί, ενώ ακόμη 45.000 έλαβαν οδηγίες ώστε να είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν. Το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος στον τελικό με χρόνο 24-74. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς στα παραθαλάσσια θα είναι μέχρι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθρος καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά στη χώρα, ο καιρός γενικά έθρος το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες ορεινές υπηρετικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες, όπως επίσης και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια ζεστή ημέρα, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 38 με 40 βαθμούς, ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, τη Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο στους 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια υπηρετικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες του Αιγαίου, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θυελλώδεις βορειάδες του Αιγαίου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Καλό πρωινό Δευτέρας, 24 Αυγούστου του 2026, 5 και 8 πρώτα λεπτά, και επιστρέψαμε στα συνηθισμένα μας. Καλό σας βρήκαμε λοιπόν. Καλή επάνωδο σε όλους, καλή νέα αρχή, καλή νέα σεζόν για εμάς, έτσι τα ορίζουμε εμείς εδώ στα μέσα ενημέρωσης, στην έναρξη του νέου προγράμματος του ραδιοφώνου του Sky, με ένα πλούσιο, ένα πολύ ωραίο πρόγραμμα, το οποίο έχει ετοιμάσει και έχει επιμεληθεί η κυρία Τζέννη Πουπουλίδου, η διευθύντρια προγράμματος. Ένα πρόγραμμα το οποίο δεν έχει να ζηλέψει τίποτα και φυσικά θα το αγαπήσετε, είναι δεδομένο, θα το συνηθίσετε και φυσικά θα έχετε νέους ανθρώπους να ακούτε. Πολύ ωραία ρεπορτάζ, ωραίες συνεντεύξεις, ωραίους διαλόγους και βεβαίως δεν πρόκειται να λείψει τίποτα από αυτό το οποίο γνωρίζετε πάρα πολύ καλά όλα αυτά τα χρόνια, τα οποία βρισκόμαστε εδώ στον Sky και εσείς στην ακρόαση, με όλα αυτά τα οποία έχει και είναι τα χαρακτηριστικά του Sky, όλα αυτά για τα οποία όλα αυτά τα χρόνια τον Sky τον έχετε πρώτο στην προτίμησή σας και βεβαίως εδώ ό,τι συμβαίνει, ό,τι είναι γεγονός, ό,τι δημιουργεί γεγονός είναι εδώ στον Sky. Καλή σεζόν λοιπόν να έχουμε σε όλες και σε όλους εδώ στη νέα αρχή, όπου έχουμε την τιμή να ξεκινούμε και πάλι το πρόγραμμα του ραδιοφώνου του Sky της νέας σεζόν του 2026-2027. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί στη συχνότητα εδώ που έχετε αγαπήσει όλοι και έχουμε αγαπήσει όλοι, με έναν από τα ιστορικότερα στελέχη του ραδιοφώνου. Εδώ ξεκινάμε τον Νότι Παπαγιαννάκο, όπου φροντίζει τον ήχο και επιμελείται την ποιότητα του ήχου που φτάνει στα δικά σας τα αυτιά, και αν έχει επιμεληθεί ήχους και αν έχει επιμεληθεί εκπομπές και αν έχει βοηθήσει κόσμο με την δική του εμπειρία, ένα τεστερικότερα στελέχη του ραδιοφώνου. Έχουμε τη χαρά να ξεκινάμε αυτή τη σεζόν μαζί του. Να σε καλά Νότι, καλημέρα, να σε καλά, καλή δύναμη, καλή σεζόν να έχουμε, καλή χρονιά. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Θανάσης Καραγιάννης, επίσης από πολύ παλιά εδώ στον Sky, και η Τζέση Αμπτουλάη. Στις μουσικές επιλογές, όπως πάντα, η αγαπητή Κωνσταντίνα Βαρσάμι, που συνδέει το σήμερα με το χθες, αλλά και βεβαίως έτσι τα της ημέρας και της επικαιρότητας. Και φυσικά στο τηλεφωνικό μας κέντρο η κυρία Ριρόγια Μελιάρη, στο 210-48-00-170-174. Περιμένει τις δικές σας πρώτες καλημέρες για αυτήν τη νέα σεζόν, στην ώρα μας, τη γνωστή ώρα μας που τα λέμε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 6 το πρωί, στην πρώτη πρωινή ενημέρωση, δηλαδή στο πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο, εδώ όπου όλα θα τα βάζουμε σε μία τάξη, θα συνδέουμε την προηγούμενη μέρα, τη διάρκεια της νύχτας, τα γεγονότα, αλλά και το νέο πρωινό, ό,τι μας περιμένει και ό,τι είναι προγραμματισμένο. Ό,τι δεν ξέρουμε, δεν μπορούμε ούτε καν να μυρίσουμε τα νύχια μας, ούτε να διαβάσουμε τη γυάλα. Αλλά ό,τι είναι προγραμματισμένο θα σας το πούμε και φυσικά θα έχουμε και τις δικές σας μαρτυρίες, τις δικές σας καταγγελίες, τα δικά σας ζητήματα, τα οποία εδώ ο Sky κάνει ρεπορτάζ. Είπαμε μέσω τηλεφωνικού κέντρου, αλλά και βεβαίως και μέσω του SMS με το κινητό ή του διαδικτύου. Περιμένουμε λοιπόν ανοιχτές πλατφόρμες όλες για εσάς, όλοι για εσάς, εδώ στον Sky 100,3. Ο επίσης πρωινός λόγω τηλεοπτικών υποχρεώσεων, αλλά μεσημβρινός εδώ στο ραδιόφωνο του Sky, Γιάννης Κολοκυθάς, είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλή σεζόν να έχουμε. Να είσαι καλά, καλή δύναμη, καλή νέα αρχή και σε σένα. Και φυσικά εδώ το μεσημέρι, 3 με 5, στα παιδιά της αλλαγής. Τι αλλαγή θα είναι και αυτή η χρονιά και πόση αλλαγή θα έχει, θα το δούμε βεβαίως. Γιάννη μου, καλημέρα, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Ελπίζω και εύχομαι ότι πέρασε καλά. Γέμισε λίγο τις μπαταρίες με όλα αυτά τα οποία είχαμε και όλη την προηγούμενη χρονιά. Έτσι λοιπόν, θα τα πούμε και το μεσημέρι. Θα σε ακούσουμε εδώ στον Sky μαζί με τη Μαρία. Επιστρέφουμε λοιπόν όλοι σιγά σιγά με το πρόγραμμα του Sky σε πλήρη ανάπτυξή του και έτοιμο για να σας κάνει την καλύτερη συντροφιά. Επαναλαμβάνουμε με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ, όλα αυτά για τα οποία εδώ θα μιλούν οι ειδικοί, θα ακούτε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βεβαίως πάντα κάτι να μας πούνε και φυσικά με την αξιολόγηση όλων και βεβαίως το σχολιασμό όλων των συναδέλφων. Στα της επικαιρότητας τώρα, οι κινήσεις βεβαίως και οι έλεγχοι της ΑΔΕ δεν αφήνουν τίποτα απροσπέλαστο και δεν σταματάει τίποτα τους ελέγχους αυτούς, με όλα αυτά τα οποία εντοπίζονται, με όλα αυτά τα οποία βρίσκονται και φυσικά με όλες αυτές τις παραβάσεις, για τα φορολογικά μιλάω δηλαδή. Από την άλλη βεβαίως το κύμα καύσωνα, το οποίο θα έχουμε μέχρι και την Πέμπτη, έτσι όπως φαίνεται από τις προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, και βεβαίως ακούσαμε και τον κύριο Παναγιώτη Γιαννόπουλο, τον μετεωρολόγο μας, με έντονους όμως βοριάδες, οι οποίοι όμως φαίνεται ότι δεν θα κάνουν τη δουλειά, δηλαδή θα φυσάει, αλλά δεν θα δροσίσουν έτσι όπως άλλες φορές περιμέναμε. Οπότε λοιπόν υπομονή, θα περάσει αυτό το πολύ έντονο, σε διάρκεια όχι τόσο μεγάλο, αλλά σε έντονο, σε ζέστη κύμα καύσωνα το οποίο θα έχουμε, θα περάσει. Δεν έχουμε αντιμετωπίσει και κάτι αυτό το καλοκαίρι ιδιαίτερο νότιο. Δεν θυμάμαι να είπαμε ότι τι συνέβη. Άντε, μια-δύο μέρες και αυτό το πολύ. Τώρα αυτά απλά έχει μια διάρκεια. Έχει ξεκινήσει, ας πούμε, την Παρασκευή, είναι Σάββατο. Θα πάει μέχρι και Τετάρτη, Πέμπτη. Όπως και να έχει, πάντως, ανοιχτές λέσχες φιλίας στο Δήμο της Αθήνας, αλλά και άλλοι χώροι σε άλλους Δήμους, έτσι για να υπάρχει η δροσιά και να υπάρχει κάποιος ο οποίος έχει ανάγκη να δροσιστεί. Οπότε αναζητήστε και μέσω του sky.gr, όπου μπορείτε να μας διαβάσετε και να μας ακούσετε, αλλά και να μας δείτε σε αυτό το τρίπτυχο. Από την άλλη, βεβαίως, τα κόμματα και η κυβέρνηση προετοιμάζονται για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Τα εγγένεια της θα γίνουν 5 και 6 Σεπτεμβρίου με τον Πρωθυπουργό. Αλλά και σήμερα έχουμε και το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο της νέας σεζόν. 24 Αυγούστου, λοιπόν, Δευτέρα, ξεκινάνε οι υπουργοί. Ξεκινάει το Υπουργικό Συμβούλιο 11.30 ώρα το πρωί, με εισήγηση βεβαίως του Πρωθυπουργού. Και όλα αυτά τα οποία έχουμε και από εχθές, με την ανάρτηση του ίδιου του Πρωθυπουργού, η εβδομαδία, αλλά και βεβαίως με ενδιαφέρον συνέντευξη που λέγαμε και εχθές το πρωί, τόσο του Υπουργού Εξωτερικών, του κ. Γεραπετρίτη, στο Βήμα, όσο και του κ. Πιαρακάκη, του Υπουργού Οικονομικών, Οικονομίας και Οικονομικών και Προέδρου του Eurogroup, στην απόγευμα της Κυριακής, με τα ζητήματα θα έχουν να κάνουν μετά τις οικονομίες. Όλα λοιπόν επίσης θα τα συζητήσουμε και θα τα δούμε. Τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν βεβαίως με τα αστυνομικά ρεπορτάζ, το ζήτημα με τη Νέα Σμύρνη, το οποίο χθες το πρωί γινόταν γνωστό ότι ακριβώς έγινε. Στη διάρκεια της ημέρας μάθαμε και τις περισσότερες λεπτομέρειες και τις αναζητά βεβαίως και περισσότερα στοιχεία η αστυνομία. Από την άλλη, βεβαίως τα θέματα με τη Μέση Ανατολή, τα ζητήματα με το Ιράν, με το πετρέλαιο, με τις τιμές ενέργειας, όλα αυτά για τα οποία εδώ στον Sky και ενημερώνεστε, αλλά και βεβαίως αναλύουμε καθημερινά με όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι καλούνται και απαντούν και στα δικά σας ερωτήματα και τις απορίες. Πέντε και τετάρτο, πάμε να ξεκινήσουμε τους κυριότερους τίτλους των ειδήσεων, έτσι όπως έχει επιμεληθεί η Αγγελική Καρδιόλακα στην σύνταξη των ειδήσεων την οποία ακούγατε το βράδυ, αυτή την βάρδια. Και στη συνέχεια, βεβαίως, η ακρόαση των ρεπορτάζ όλων, αλλά και βεβαίως των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Όπως μας έχετε συνηθίσει, όπως σας έχουμε συνηθίσει και εσάς, για να ξεκινάτε την ημέρα σας με την πληρέστερη και καλύτερη ενημέρωση. Συνεχίζονται οι επιτόποι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις, με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Πούντα, στην Πάρο, όπου οι ελεγκτές της ΑΔΕ διεπίστωσαν την μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Στην Χίο τώρα, σε επιχείρηση εστίασης, διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις μη έκδοσης αποδείξεων και επιβλήθηκε 48 ώρες αναστολή λειτουργίας. Παράλληλα, στην Σαντορίνη τώρα, κομμωτήριο δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις και λόγω της υποτροπής που υπήρξε επιβλήθηκε η αναστολή λειτουργίας 96 ώρων. Συνθήκες καύσωνος μπορούμε να πούμε ότι επικράτησαν και χθες Κυριακή σε πολλές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να ξεπερνάει τους 40 βαθμούς. Μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδος, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Γεωτικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη ψηλότερες. Σε ετοιμότητα πάντως για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας, ο Δήμος Αθηναίων από εχθές και προχθές έχει ήδη και για όσο χρειαστεί λειτουργεί τις 7 λέσχες φιλίας από τις 9 το πρωί σε 9 ώρα το βράδυ, ως κλιματιζόμενοι χώροι, προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Στο άλλο θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου τώρα, ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν σήμερα και 26 του μηνός από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους οριζόνες των περιφερειακών ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Οι ψεκασμοί θα γίνουν από αέρος βραδινές ώρες σε ακατοίκητες περιοχές σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τους οικισμούς της περιοχής και θα καλύψουν συνολικά έκταση 120.000 στρεμμάτων. Για προληπτικούς τώρα λόγους, καθ' όλη τη διάρκεια των ψεκασμών δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις περιοχές αυτές. Μέχρι στιγμής πάντως να ξέρετε ότι στη χώρα μας έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Ο ιός έκανε και την εμφάνισή του, όπως ξέρετε, και στη Βόρεια Μακεδονία, με τα Σκόπια να επιβεβαιώνουν 43 κρούσματα και 5 θανάτους. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος τώρα πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε Αττική, Κυκλάδες, νησιά της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και περιοχές Θερίας Ελλάδος και της Πελοποννήσου. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του, ενώ σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία και για το αδίκημα της παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις 48χρονου ήταν προσχεδιασμένες καθώς μετέβει με το αυτοκίνητό του στην περιοχή, το στάθμευσε λίγα μέτρα μακριά από την πολυκατοικία που διέμενε το θύμα και συνέχεια έστεισε καρτέρι θανάτου. Στο μικροσκόπιο τώρα των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα τόσο του θύματος όσο και του δράστη. Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο μήνυμά του εχθές ο Πρωθυπουργός, με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ξεκαθαρίζει με το μήνυμα του εχθές ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα και πρόσθεσε όμως ότι διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση. Αναφερόμενος τώρα στην αποπληρωμή, στην πρόωρη αποπληρωμή μάλιστα του δημοσίου χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο κ. Μητσοτάκης σημειώνει ότι όταν το κράτος δεν πνίγεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους πολίτες, να έχει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τελικά να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας για όλους. Υπογράμμισε ότι θα διατηρηθούν οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης του 2026 χάρη στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αλλά και τη δημοσιονομική πολιτική, παραπέμποντας τις ανακοινώσεις του από το βήμα της Διεθνούς Εκ Θεσσαλονίκης σε δύο περίπου εβδομάδες. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν σήκωσε το τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας την ανάρτηση του Πρωθυπουργού για την Τουρκία. Μάλιστα, καταλογίζει τον Πρωθυπουργό ότι επέλεξε την κυριακάτικη ανάρτησή του να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Στην δράση να προσθέσουμε και αυτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος που αναφέρει πως ο κ. Μητσοτάκης, υπόλογος για τον επικίνδυνο εφησυχασμό των ήρεμων νερών, επιμένει να κρύβει ότι ο διάλογος με την Τουρκία σε κάθε περίπτωση σημαίνει υποχωρήσεις από τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Αυστηρό τώρα μήνυμα στην Άγκυρα από τον Υπουργό Εξωτερικών, τον κύριο Γιώργο Γεραπετρίτη. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο, τόνισε με συνέντευξή του το κυριακάτικο Βήμα, αναφερόμενο στην κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ο Υπουργός Εξωτερικών εξήγησε ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλησε την Ελλάδα, ωστόσο σημείωσε ότι τα ήρεμα νερά δεν συνιστούν αυτό σκοπό, αλλά το μέσο για την εξυπηρέτηση των εθνικών μας στόχων. Παράλληλα, τόνισε ότι η Αθήνα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Με ευρεία ατζέντα που εκτείνεται από την ολοκλήρωση του Ελλάδα 2.0 και την αντιμετώπιση της ακρίβειας, ως και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισιωτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό, αλλά και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο, υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί 11.30 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Επίσης, η κυβέρνηση προετοιμάζει εν ώψη και της ΔΕΘ πακέτο παρεμβάσεων ως 2 δισεκατομμύρια ευρώ για το 2027 με 1,4 ως 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ να κατευθύνονται σε φοροελαφρύνσεις και εισοδηματικές ενισχύσεις. Μεταξύ των μέτρων εξετάζονται η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, η μείωση προκαταβολής φόρου και εισφορών, αλλαγές σε ένφια και φορολογία κινήτων, καθώς και παρεμβάσεις για ελεύθερους επαγγελματίες. Παράλληλα, σχεδιάζεται ο δικός χάρτης μέτρων έως το 2030. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στη δεκάδα των δημοφιλέστερων χώρων που για ταξίδια το μήνα και την περίοδο του φθινοπόρου. Η χώρα καταλαμβάνει την 8η θέση των διεθνών προτιμήσεων, ακολουθώντας τις ΗΠΑ, την Ιταλία, τη Γαλλία, το Μεξικό και την Ιαπωνία, καθώς επίσης και το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Ενώ υπερτερεί της Γαλλικής, Πολυνησίας και του Καναδά. Πλέον, οι τιμές των καταλυμάτων για τη φθινοπορεινή περίοδο είναι υπερδιπλάσιες σε σύγκριση με το 2019. δίπλωμα διακίνησης ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στην Μύκονο. Εξάρθησαν οι αρχές, συνελήφθησαν 9 άτομα, μεταξύ τους ο αρχηγός και η υπαρχική της πείρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αφαιρόμενος αρχηγός είναι Τούρκος, υπήκος 35 ετών, γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Δεξί του χέρι στην οργάνωση της διακίνησης φέρεται να είναι συνομήλικός του από την Μολδαβία, ενώ το ρόλο του ταμεία της πείρας είχε γυναίκα τουρκικής επίσης υπηκότητας 35 ετών. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικό ποσό καθώς και ένα πιστόλι με την γεμιστήρα του, ενώ τα κέρδη υπολογίζονται σε πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ. Μια 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επεβαίνει στο ιστιοφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που έπλεε ακυβέρνητο ανοιχτά της πύλου. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, δύο πλωτά του λιμενικού καθώς και ένα αλλιευτικό. Η γυναίκα, που είναι καλά στην υγεία της, δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στην θάλασσα από το ιστιοπλοϊκό, μία ημέρα μετά την αναχώρησή του από τις Σιρακούσες στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση πάντως γιατί διενεργείται από το λιμεναρχείο της Πύλου. Τη ζωή της έχασε χθες Γαλλίδα τουρίστρια 41 ετών στον Μπάλο Χανίων κατά τη διάρκεια πεζοπορίας κάτω από συνθήκες υψηλής θερμοκρασίας. Η γυναίκα μαζί με τον σύντροφό της άφησαν το αυτοκίνητό του στο πάρκινγκ στα Φαλάσσαρνα και πήγανε με τα πόδια στην παραλία του Μπάλου μέσα από δύσβατο μονοπάτι. Κατά την επιστροφή της, ένα χιλιόμετρο πριν το πάρκινγκ, η γυναίκα έχασε τις στήσεις της από την αφυδάτωση. Ο σύντροφός της πήγε στο αυτοκίνητο για να φέρει νερό, ενώ ειδοποίησε και τις αρχές μέσω του 112. Την εντόπισε ομάδα της ΕΜΟΔΕ σε λιποθυμική κατάσταση και της παρήχαν τις πρώτες βοήθειες, ωστόσο. Η γυναίκα κατέληξε στον ασθενοφόρο κατά τη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Το Ιράν ανακοίνωσε την ανακάλυψη στον νότο της επαρχίας Φάρς κοιτασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αερίου. Τις ανακοινώσεις αυτές έκανε ο Υπουργός Πετρελαίου, προσθέτοντας ότι περισσότερα από 160 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι δυνατόν να εξορυχθούν από το κοίτασμα αυτό. Σύμφωνα πάντως με το Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το συγκεκριμένο αυτό κοίτασμα δεν θα είναι δυνατή πριν περάσουν χρόνια. Συνελήφθη 49χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια που εκδηλώθηκε χθες νωρίς το μεσημέρι στο Εάντιο της Αλαμίνας. Από την έρευνα προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρες κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τη χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλησης. Η πυρκαγιά έκαψε χαμηλή βλάστηση σε έκταση περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων. Στον άνδρα επιβλήθηκε διηγητικό πρόστιμο άνω των 2.500 ευρώ. Συνελήφθη 63χρονη στην Ζάκυνθο, η οποία θανάτωσε γάτα δένοντας την σε τυχείο. Παράλληλα, οι αρχές επέβαλαν στην 63χρονη διοικητικό πρόστιμο ύψους 30.000 ευρώ. Την καταγγελία στην αστυνομία έκανε η ιδιοκτήτρια της γάτας. Εντός της εβδομάδας ανοίγει σύμφωνα με πληροφορίες η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο έχει αποκτήσει πανελλαδική εμβέλεια. Το πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει άτομα με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή, προβλέπει αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών. Ειδικότερα, από την 1η Ιανουαρίου του 2027, η μηνιαία αξία της προσωπικής βοήθειας θα ανέρχεται σε έως 416 ευρώ για μικρή ανάγκη και θα φτάνει τα 1.939 ευρώ για απόλυτη και διαρκή εξάρτηση. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ψηφιακά στην σελίδα προσωπικόσβοηθός.gov.gr. Περισσότερα μπορείτε να βρείτε και στο sky.gr. Ο σοσιαλδημοκράτης Ραφαέλ Γκλισμάν ανακοίνωσε το βράδυ χθες Κυριακή σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι θα θέσει υποψηφιότητα για το χρήσμα του υποψηφίου του Σοσιαλιστικού Κόμματος Γαλλικές Προεδρικές Εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα Δευτέρα την Ουκρανία στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό από την ανάληψη των καθηκόντων του, ανακοινώνοντας παράλληλα Βρετανική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στο Κίεβο. Ο Μπέρναμ θα προεδρεύσει τη συνάντηση του λεγόμενου συνασπισμού των προθήμων, της ομάδας δηλαδή των χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, ενώ αναμένεται να συναντηθεί με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. 11 σωρούς έχει υπερσυλλέξει η ακτοφυλακή της Τινησίας μετά το ναυάγιο σκάφους που μετέφερε την ίσους μετανάστες το Σαββατοκύριακο προς την Ιταλία. Σε εξέλιξη πάντως παραμένουν οι έρευνες στην περιοχή καθώς εξακολουθούν να αγνοούνται 3 άνθρωποι. Περνάμε στην αθλητική επικαιρότητα και στις επιτυχίες που έχουμε στους μεσογειακούς αγώνες ως χώρα, ως Ελλάδα. Νέες λοιπόν μεγάλες επιτυχίες πανηγύρισε η ελληνική κολύμβηση στους μεσογειακούς αγώνες του Τάραντα με τον Απόστολο Χρήστου να κατακτά το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο και τη Σάννα Ντουντουνάκη αλλά και η Γεωργία Δαμασιώτη να καταλαμβάνουν την πρώτη και δεύτερη θέση στα 100 μέτρα πεταλούδα. Ο Χρήστου επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορί στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο όπου δεν άφησε περιθώριο στους αντιπάλους του και έφτασε στην κορυφή με χρόνο 24 και 74. Η Ντουντουνάκη σταμάτησε το χρόνο χρονόμετρο στα 58 και 17 και πρόσθεσε ακόμα ένα χρυσό μετάλλιο στη συγκομιδή της, ενώ η Δαμασιώτη ακολούθησε με 58 και 49, μόλις 0,32 δευτερόλεπτα πίσω από την πατριώτησά της. Επίσης, δύο ακόμα μετάλλια πρόσθεσε στη συγκομιδή της η Ελλάδα στους μεσογειακούς αγώνες, με τη Στέλλα Μαρεντάκη και τη Ρίτσα Κίτσιου να ανεβαίνουν στο τρίτο σκαλί του βάθρου στο ταεκβοντό. Το ποδόσφαιρο εδώ τώρα στην πρωτοαγωνιστική της Super League. Χθες σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Όφι Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδία 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Μια πολύ σημαντική νίκη τώρα πανηγύρισε η εθνική ομάδα βόλεϊ των γυναικών στο Μπρνό, επικρατώντας με 3-1 σετ της Βουλγαρίας και κάνοντας αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην φάση του 16 του Euro Volley 2026. Επίσης, ο Καραλής έκανε νέα μεγάλη εμφάνιση στην Σιλεσία και τον Diamond Link, περνώντας τα 6 μέτρα με την πρώτη, ενώ τον Ντουμπλάντης με βρήκε ρυθμό στα 6 και 20 και πήρε την κορυφή, δοκιμάζοντας συνέχεια για νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Και 100,3 λοιπόν. Κάπως έτσι λοιπόν καταγράφεται η επικαιρότητα μέχρι και αυτήν την ώρα στους κυριότερους τίτλους. Έτσι όπως εδώ οι συνάδελφοι από τη Σύνταξη, η Αγγελική Καρδιόλογα και όλοι οι υπόλοιποι στο ρεπορτάζ έχουν και δίνουν τα στοιχεία. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε με όλα αυτά τα οποία έχουμε και αυτή την υπόθεση που ξεκίνησε χθες το πρωί, εδώ κοντά στην Νέα Σμύρνη. Στη Νέα Σμύρνη λοιπόν, όπου συγκρονίζει το πανελλήνιο αυτό το έγκλημα με θύμα μια 45χρονη και δράστη, το 48χρονο, με τον οποίο είχε συνάψει παλαιότερα δεσμό. Ο άνδρας που είχε στήσει καρτέρι θανάτου πυροβόλησε τραυματίζοντας θανάσιμα την άτυχη γυναίκα και συνέχεια αυτοκτόνησε. Κάτι εννιά καλύτερο ρεπορτάζ.
1: Τώρα το μάπα. Τώρα μου πήρε κόρη άλλη. Μαμά, έτσι και έτσι μου είπε.
2: Με δάκρυα στα μάτια, η μητέρα της 45χρονης που δολοφονήθηκε στην είσοδο του σπιτιού της στη Νέα Σμύρνη από τον 48χρονο με τον οποίο φέρεται να είχε συνάψει σχέση, προσπαθεί να συνειδητοποιήσει το κακό που έχει συμβεί.
1: Δεν ξέρω τίποτα τι κάνουνε.
3: Εσείς ζείτε εδώ. Σας είχε πει ότι φοβόταν ότι την απειλούσε, δεν σας είχε αναφέρει.
1: Δεν ξέρω, δεν μου είπε τίποτα.
4: Ό,τι το μάθατε γιατί.
5: Όλα εκτυλίχθηκαν στην είσοδο της πολυκατοικίας. Ο δράστης πυροβόλησε την 45χρονη λίγα μέτρα μακριά από το ισόγειο διαμέρισμα, στο οποίο διέμενε με την 16χρονη κόρη της.
2: Από αυτή την κάμερα, οι αστυνομικοί έχουν στα χέρια τους καρέ-καρέ τη στιγμή της δολοφονίας της 45χρονης, ενώ είναι φανερά τα σημάδια στην τζαμαρία της εισόδου από τους πυροβολισμούς.
6: 5:30 με ουρλιαχτά γυναικεία, δύο φορές ή τρεις, και απανωτά τρεις πυροβολισμούς μέσα σε διάστημα μισού λεπτού.
7: Σύζυγός μου το άκουσε. 5:30 ώρα περίπου ακούστηκαν 4 πυροβολισμοί, 3 συν ένας, 3 και ο βόμενος με μια πολύ μικρή διαφορά.
2: Αμέσως μετά ο γυναικοκτόνος αυτοπυροβολήθηκε με το όπλο που χρησιμοποίησε να εντοπίζεται τελικά κάτω από τη σωρό του, ενώ από το σημείο περισυλλέχθηκαν 3 βολίδες.
8: Ακούσα τη γειτόνισσα που είπε ότι τα ξημερώματα κατά τις 5:30-6 παρά άκουσε 3 πυροβολισμούς. Δεν ήταν σίγουρη αν ήταν πυροβολισμοί γιατί είχε ξανακούσει και μετά από λίγο άκουσε την αστυνομία.
2: Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2016 ο 48χρονος με καταγωγή από την Αλβανία είχε κατηγορηθεί στα Τύρανα ότι βίαζε τη γυναίκα του με αποτέλεσμα να συλληφθεί τότε. Ωστόσο μέχρι στιγμής δεν έχει προκύψει να υπάρχει κάποιο καταγεγραμμένο ενδοοικογενειακό επεισόδιο με την 45χρονη.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Συνεχίζονται οι επιτόποι ελέγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Μεταξύ άλλων, σε γνωστό Beach Club στην Μπούντα της Πάρου, οι ελεγκτές διαπίστωσαν τη μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Μία 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιοφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που επλέει ακυβέρνητο ανοιχτά της Πύλου. Η γυναίκα δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το ιστιοπλοϊκό μία ημέρα μετά την αναχώρησή τους από τις Σιρακούσες στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Νέα σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης, προανήγγειλε ο Υπουργός Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών Σκοτ Μπέσετ σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε στους Financial Times, αναφερόμενο στην απόφαση του Πρόεδρου Τραμπ να εντείνει την πίεση μέσω οικονομικών κυρώσεων. Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί ότι ο οικονομικός πόλεμος θα γυρίσει μπούμεραγκ για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τους 12 έφτασαν οι νεκροί από το ναυάγιο σκάφους που μετέφερε Τινήσιους μετανάστες το Σαββατοκύριακο προς την Ιταλία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο αγνοωμένων. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Εδώ είμαστε, 5 και 32 πρώτα λεπτά. Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή σεζόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές. Ανταποδίδουμε εδώ οι πολύ πολύ πρωινοί. Σε τρεβά μιλήσει για καλή ημέρα, να σε καλά, καλή δύναμη. Αλεχάνδρο επίσης, Τάκη από το Λαγονίσι. Προφανώς δεν περίμενω ότι δεν θα είσαι εδώ στην πρώτη μέρα της νέας σεζόν, της νέας περίοδου για τον ΣΚΑΕ και για όλες και για όλους εσάς. Εδώ παρέα πάμε, εάν και είσαι σε διακοπές, ο οποίος λέει ότι θέλω δύο μέρες να συνηθίσω, 10 συνολικά. Ξεκούραση, το μενού έχει απ' όλα. Θάλασσα, αλκοόλ, κρεβάτι, βόλτες, όλα αυτά. Έχει και το γιο που είναι και ο μπαρτέντερ, οπότε σου φτιάχνει και τα ωραία κοκτέιλάκια σου. Να είσαι καλά, καλημέρα Τάκη από το Λαγονίσι, καλό πρωινό. Και η Μελβούρνη εδώ είναι, η Αυστραλία όπως και όλοι οι υπόλοιποι. Καλημέρα Δημήτρη από την Αυστραλία, από την Μελβούρνη, καλό καλό πρωινό. Καλημέρα στην Αλάσκα, στην Αρούμπα, καλό πρωινό στην Μαρτινίκα, καλό πρωινό στο Νέο Δελχή που μας ακούτε. Σε εσάς όπου είστε στα πέρατα των θαλασσών και ταξιδεύετε εδώ στην Ποντοπόρο Ναυτιλία μας και ακούτε. Sky. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Τάνια από την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Κοσμό του Ετωλού Αγίου Ευτυχούς Ιερομάρτυρος. Η Ετωλία και η Ευτυχία γιορτάζουν σήμερα και ευτύχιες, χρονιά σας πολλά. Ανατολή του Ηλίου 6 και 48 πρώτα λεπτά. Δύση του Ηλίου 6 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το απόγευμα. Και να δούμε όπως πάντα και τα σημαντικότερα γεγονότα. Το 79 λοιπόν εκρήγνεται ο Βεζούβιος νότε εκεί, στην πατρίδα σου, τη δεύτερη, την Ιταλία. Το 1572 έχουμε τη νύχτα του Αγίου Βαρθολομαίου. 70.000 Γάλλοι Προτεστάντες φάζονται κατ' εντολή των Καθολικών Αρχών. Το 1842 ο ελληνικός στόλος υπό τον Ανδρέα Μινιαούλη συγκρούεται με το τουρκο-αιγυπτιακό υπό τον Τοπά Πασά σε αμφίροπη ναυμαχία μεταξύ Κο και Αλικαρνασσού. Το 1952 κυκλοφορεί για πρώτη φορά το φύλλο και το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Η Αυγή ως δημοσιογραφικό όργανο της ΕΔΑ. 1995 η Microsoft λασάρει τα Windows 95 υπό τους ήχους τραγουδίου των Rolling Stones, το Rolling Stones Start Me Up. Καλημέρες, καλό πρωινό. 1851 γεννιέται ο Γιαννούλης Χαλεπάς, διακριμένος γλύπτης από την Τίνο. Το 1899 γεννιέται ο Χόρχε Λουίς Μπόρχες, Αργεντίνος ποιητής, διηγηματογράφος και δοκιμιογράφος, από τους σημαντικότερους του 20ου αιώνα. Ενώ το 1922 γεννιέται ο Χάουαρντ Ζιν, Αμερικανός ακαδημαϊκός, συναλλακτική ιστορία του οποίου για τις ΗΠΑ διαβάστηκε από εκατομμύρια ανθρώπους. Ενώ το 1947 ένας επίσης από τους πολύ μεγάλους συγγραφείς, Βραζιλιάνος στην καταγωγή, γεννιέται σαν σήμερα ο Πάολο Κοέλιο. 1831 φύγει από τη ζωή ο Νικολά Καρνό, Γάλλος φυσικός που διατύπωσε το δεύτερο νόμο της θερμοδυναμικής. Το 1956 φύγει από τη ζωή ο Μισογκούτσι, η Ιάπωνα σκηνοθέτη του κινηματογράφου, ενώ το 1971 φύγει από τη ζωή ο Καρλ Μπλέγκεν, Αμερικανός αρχαιολόγος, διεύθυνε τις νεότερες ανασκαφές στην Τρία. Ενώ σαν σήμερα, ο Θοδωρής Πάνου τώρα, καθώς κατέρχεται σίγουρα τον Κυφισό, θα του θυμίσει τα νεανικά του εκεί πατρινά χρόνια και όχι μόνο σε όλους και σε όλους σας. Σαν σήμερα, το 1946, παρακαλώ πάρα πολύ, Νότι.
1: Σε ζηλεύω την ώρα που στο πλάι σου γέρνω.
0: Γεννιέται ο Πασχάλης, έτσι. Καλημέρες, καλό πρωινό. Με λίγη ζωντάνια και λίγο ρυθμό.

Πολλές καλημέρες λοιπόν σε όλους και σε όλους. Κυρία Αφροδίτη Παυλίσια, κυρία Βούλα από το Παγκράτη, καλημέρες. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων, καλό πρωινό. Κυρία Σίσκα, κύριε Νεδρινέ, κύριε Κότσαρη, σε όλες και σε όλους. Καλή νέα σεζόν, καλή εβδομάδα. Και από τον Πασχάλη ένα χρόνο μετά, σαν σήμερα το 1947, ένας από τους πολύ πραγματικά πρωτοπόρους ιδίως στην ηλεκτρονική μουσική έρχεται στη ζωή, και δεν μιλάμε για άλλον από τον Ζαν Μισελ Ζαρ.

0: αγαπημένο και του Θανάση Καραγιάννη, ξέρεις, έχει όλα τα βινίλια σε δίσκους, ειδικά τον Ζαν Μισελ Ζαρ, και τον παρακολουθεί και πηγαίνει και στις συναυλίες του. Σωτήρη Πρόεδρε Πουλόπουλε, καλημέρα, καλό πρωινό, καλή σεζόν και για σας εκεί στα αθλητικά της δημοσιογραφίας, εκεί και στον πρωταθλητή. Να σε καλά, καλή δύναμη. Μια που μιλάγαμε με τον Θανάση Καραγιάννη και για τις συναυλίες του Ζαν Μισελ Ζαρ, μην ξεχάσετε την μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, η οποία θα γίνει 14 Σεπτεμβρίου. Πλησιάζουν οι ημέρες, δεν έχουμε και πολλές ημέρες. Σας προτρέπω λοιπόν πραγματικά να αγοράσετε τα εισιτήριά σας μέσω του ticketmaster.gr, διότι τόσοι καλλιτέχνες για έναν σκοπό και για έναν καλλιτέχνη που τιμούμε φέτος, τον Μάνο Λουίζο, δεν έχουν ξαναβρεθεί ποτέ. Και μιλάμε λοιπόν για τη Δήμητρα Γαλάνη, τον Γιάννη Διονυσίου, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Βασίλη Παπακοσταντινίου, τον Μίλτο Πασχαλίδη, τη Μαρίνα Σάτι, τον Κώστα Τριανταφυλλίδη και την Ελένη Τσαλιγοπούλ, καθώς και την Νεφέλη Φασούλη. Όλοι αυτοί 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Παναθηναϊκό Καλαμαρίνο Στάδιο, θα βρίσκονται όλες και όλοι εκεί, όπως και εμείς και εσείς, για να τιμήσουμε τον μοναδικό Μάνο Λουίζο, διότι ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία και την έχει γράψει ο Μάνος Λουίζος. Υπό τους ήχους λοιπόν του Ζαν Μισελ Ζαρ, πάμε και στα ελληνοτουρκικά, διότι ξεκάθαρα μηνύματα υπέρ του διαλόγου αλλά και αποφασιστικότητας για την προάσπιση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων έστειλαν ο Πρωθυπουργός αλλά και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, με φόντο τις νέες προκλήσεις της Άγκυρας αλλά και την επαναφορά των ανυπόστατων ισχυρισμών περί γκρίζων ζωνών. Η Πενελόπη Γκάλιο στο ρεπορτάζ.
1: Καμία υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, διαμηνύει αυστηρά ο Πρωθυπουργός προς την Τουρκία με αφορμή τις νέες προκλήσεις της για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Αιγαίο και την επαναφορά ανυπόστατων ισχυρισμών περί γκρίζων ζωνών. Προειδοποιεί ότι η επιδίωξη του διαλόγου για την επίλυση των διαφορών δεν σημαίνει υποχώρηση.
2: Η θέση μας είναι ξεκάθαρη και δεν αλλάζει. Η Ελλάδα κινείται με βάση το διεθνές δίκαιο. Ασκεί τα δικαιώματά της και δεν πρόκειται να αφήσει απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις της. Επιδιώκουμε σταθερά το διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Τουρκία. Αλλά διάλογος δεν σημαίνει υποχώρηση και σίγουρα δεν σημαίνει ότι θα σταματήσουμε να κάνουμε όσα θεωρούμε σωστά και αναγκαία για τη χώρα μας.
1: Για το Πασόκ τα ήρεμα νερά τελείωσαν και η τουρκική αμφισβήτηση ελληνικών δικαιωμάτων απαιτεί απάντηση, ενώ βάζει στο κάδρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση για την επιβολή κυρώσεων στη γείτονα.
3: Ο κύριος Μητσοτάκης που εμφανίζει αυτόν ως αναντικατάστατο πρωθυπουργό που οι σύμμαχοι θα αναζητήσουν στο τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα να ενημερώσει τους πολίτες γιατί δεν σήκωσε εκείνος το τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για τη δημόσια επίσημη αποδοκιμασία της Τουρκίας και την επιβολή κυρώσεων σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η αδράνεια και η υποχωρητικότητα δεν είναι επιλογή.
1: Την ετοιμότητα της Ελλάδας για κάθε σενάριο με αφορμή τη νέα τουρκική προκλητικότητα δηλώνει σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών.
2: Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολής των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με κάθε πρόσφορο μέσο. Πρωταρχική μας επιδίωξη είναι προφανώς η ειρηνική επίλυση των διαφορών. Όμως είμαστε απολύτως έτοιμοι για κάθε σενάριο.
1: Επικριτικά εναντί των κυβερνητικών αντιδράσεων στέκονται και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
4: Η λεγόμενη πολιτική των ήρεμων νερών έχει καταρριφθεί στην πράξη. Για το ΚΚΕ εμείς δεν πέσαμε από τα σύννεφα.
5: Βλέπουμε αυτή τη στιγμή την Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει και να μην υπάρχει αντίδραση. Λέμε τα αυτονόητα. Εμείς δεν λέμε να γίνει πόλεμος. Λέμε όμως ότι σε αυτονόητο διπλωματικό επίπεδο θα έπρεπε η χώρα να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις και τις απαραίτητες ενέργειες για να υπάρξει κάποια απάντηση.
6: Η λογική του Πρωθυπουργού να διεκδικεί ο γείτονά σου το σπίτι σου και εσύ να το συζητά στα πλαίσια της καλής γειτονίας και του καλού διαλόγου είναι η λογική του παραλόγου.
1: Το προσεχές διάστημα, όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Εξωτερικών, θα κατατεθούν τα εφαρμοστικά προεδρικά διατάγματα για τα εθνικά θαλάσσια πάρκα σε Αιγαίο και Ιόνιο.
0: Τώρα με ευρία ατζέντα που εκτείνεται από την ολοκλήρωση της Ελλάδας του προγράμματος Ελλάδα 2.0 αλλά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ως και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισιωτικότητα και τα νέα χωροτοξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 11.30 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Επίσης, πολλά είναι αυτά και τα ζητήματα τα οποία απασχολούν βεβαίως και την κυβέρνηση αλλά και όλους εμάς, τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την οικονομία. Με τον Πρωθυπουργό, λοιπόν, να δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην οικονομία αλλά και την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους, προαναγγέλλοντας παρεμβάσεις στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, κλιμακώνει την προεκλογική αντιπαράθεση. Με κυβέρνηση, φυσικά, και κόμματα να προετοιμάζουν τις εξαγγελίες τους και να ανταλλάσσουν επειρά, με μάχη, φυσικά και αιχμή, το καλάθι των παροχών. Αντζικούκι στο ρεπορτάζ.
7: Στη μείωση του δημόσιου χρέους και τη σημασία της για την οικονομία και την κοινωνία, εστιάζει ο Πρωθυπουργός στη κυριακάτικη ανάρτησή του, συνδέοντάς τη με τις επερχόμενες ανακοινώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και τα μέτρα για τους πολίτες.
8: Το να μειώνουμε το χρέος δεν είναι κάποια αφηρημένη έννοια. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω πως είναι εθνική απελευθέρωση. Όσο πιο γρήγορα μειώνουμε το χρέος αυτό, τόσο περισσότερο ανασένει το κράτος. Και όταν το κράτος δεν πνίγεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους πολίτες, να έχει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τελικά να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίας για όλους. Σίγουρα θα έχω περισσότερα να πω γι' αυτό από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σε 2 εβδομάδες.
7: Διαβεβαίωσης ότι τα μέτρα που θα εντάσσονται στο πρωθυπουργικό καλάθι θα υλοποιηθούν, έδωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, αφήνοντας αιγμές για τις προτάσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, με το Πασόκ να εστιάζει την κριτική του στο αυξημένο κόστος διαβίωσης.
9: Η Eurostat προχθές μας αποκαλύπτει ότι το 60% των νέων μέχρι 35 ετών μένουν με τους γονείς τους. Το πρόβλημα είναι η αγοραστική τους δύναμη. Το στεγαστικό.
3: Όσα ακούσετε από τον Κυριάκο Μητσοτάκη θα τα δείτε να γίνονται και πράξη. Γιατί αν προσπαθούσαμε να αθροίσουμε τα δισεκατομμύρια που έχουν δώσει οι κατά καιρούς μαθητευόμενοι μάγοι, θα χάναμε το λογαριασμό.
7: Τους τόνους ανεβάζουν και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης εν ώψη της ΔΕΘ.
4: Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα έχουμε μια πασαρέλα κυβερνητικών στελεχών που θα παρουσιαστούν μπροστά στους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους της χώρας, να δώσουν εκεί τα διαπιστευτήριά τους.
5: Η πρόορη αποπληρωμή του χρέους, 13 δισεκατομμύρια ευρώ είναι αυτά, ισοδυναμεί με μέτρα, με πακέτα μέτρων 7 ΔΕΘ.
10: Η Νέα Δημοκρατία πήγε σε εκλογές το 2023, χωρίς να αναφέρει την τεκμηματική φορολόγηση, έρχεται τώρα για να διορθώσει τα δικά της λάθη.
7: Αύριο αναμένεται να συνεδριάσει το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό, ενώ την Πέμπτη ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφτεί τη Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη σύσκεψη με τους φορείς της πόλης.
0: Εχθές ο Κωνσταντίνος Δαυλός, όπως και στο ραδιόφωνο και στην τηλεόραση, έδωσε τα μέχρι τώρα στοιχεία, τα οποία έχουμε ως οικονομικό ρεπορτάζ, για το τι ετοιμάζει η κυβέρνηση.

0: Την δεκαετία 2026-2035 έχει εμπεριέχει 50 μέτρα, ήδη 36 από αυτά υλοποιούνται, άρα έχουμε 14 νέες παρεμβάσεις με προϋπολογισμό 6,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Πάμε να δούμε μερικές από τις πολιτικές που βρίσκονται στο τραπέζι των συζητήσεων. Είναι το νέο μοντέλο σπίτι μου, είναι φτηνότερα στεγαστικά δάνεια, είναι φορολογικά κίνητρα για τους κατασκευαστές, είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας προκειμένου να βρουν φοιτητές συγκατοίκους, είναι και ο τρόπος με τον οποίο οι δημόσιοι υπάλληλοι θα βρίσκουν σπίτια όταν πηγαίνουν να υπηρετήσουν σε νησιά. Ενώ νέα μέτρα που έρχονται είναι η έκδοση οικοδομικών αδειών με τεχνητή νοημοσύνη ώστε να επιταχυνθούν, η δημιουργία του φορέα στεγαστικής πολιτικής, καθώς από τότε που καταργήθηκε, η εργατική κατοικία δεν υπάρχει ένας τέτοιος φορέας, είναι το νέο ταμείο για τις κοινωνικές κατοικίες και επίσης υπάρχει η Golden Visa, η οποία θα συνδυαστεί με τη μακροχρόνια μίσθωση, δεν θα μπορούν δηλαδή όσοι αγοράσουν σπίτι με αυτό το σύστημα να το δίνουν για βραχυχρόνια μίσθωση, ο μηχανισμός κατά της αστεγίας και ο μειωμένος ΦΠΑ προκειμένου να δημιουργηθούν κοινωνικά σπίτια.
1: Τώρα, με αμύωτη ένταση συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Πούντα στην Πάρο, που κατά τον έλεγχο οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν την μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Παράλληλα, από τις 14 στις 20 Αυγούστου, οι ελεγκτές της ΑΔΕ έκαναν σειρά στοχευμένων ελέγχων σε ολόκληρη τη χώρα, από τους οποίους προέκυψαν παραβάσεις που οδήγησαν στην επιβολή αναστολών λειτουργίας και προστιμών. Μύκονο, Σαντορίνη, Χίος, Σάμο, επίσης Σαντορίνη, στον Πόρο, όλα αυτά λοιπόν από τους ελέγχους των ανθρώπων, των ανδρών και των γυναικών, των στελεχών της ΑΔΕ σε ολόκληρη τη χώρα. Αποκαλυπτική τώρα είναι και οι διάλογοι πρόκειτο στο φως της δημοσιότητας για την εγκληματική δράση του μεγάλου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών που εξερθρώθηκε στην Μύκονο. Τα μέλη της οργάνωσης είχαν διακριτούς ρόλους και αρμοδιότητες, αποκομίζοντας τεράστια κέρδη. Κάτι ανιάκαρη στο αστυνομικό μας ρεπορτάζ.
2: Τον πλήρη έλεγχο της οργάνωσης που διακινούσε ευρείας γάμας ναρκωτικά στη Μύκονο και εξαρθρώθηκε από την δίωξη ναρκωτικών του ελληνικού FBI, είχε ο 35χρονος Τούρκος, φερόμενος ως αρχηγός. Ο Σκάι φέρνει στη δημοσιότητα αποκαλυπτικές συνομιλίες, τις οποίες τα μέλη της οργάνωσης ήταν αρκετά φιδωλοί και χρησιμοποιούσαν κωδικές λέξεις για τα ναρκωτικά όπως λαχματζούν, ροζ γαρνιτούρα, χρωματιστό και μυστική συνταγή για την ροζ κοκαίνη, αυγά, κορίτσια, άτομα, μωρά για την κοκαίνη, τζένι έλεγαν την ακατέργαστη κάναβη και κυρία το MDMA. Σε μία από αυτές τις συνομιλίες, ένας από τους οδηγούς της εταιρείας Metavan, που είχε ο φερόμενος αρχηγός με ρόλο διακινητή, αναφέρεται σε δυσαρεστημένο πελάτη που φέρεται να είχε προμηθευτεί ροζ κοκαίνη.
3: Με στεναχώρησε λίγο ένας μου πελάτης. Μου λέει, φίλε, το έτσι ήτανε σ***. Μου λέει τελείως.
4: Εγώ σου λέω το δουλεύω. Από τον μόνο που το έχω ακούσει τώρα είναι από σένα.
3: Ναι, του κάνω ρε φίλε τον Ιούλιο που είχες έρθει. Του λέω ήταν καλά. Μου λέγε είναι καλά. Μα του λέω ίδιο ακριβώς του λέω. Τι μπορεί να γίνει ρε.
4: Ρε φίλε, ίσως παίρνει υγρασία.
2: Πρόκειται για αδίστακτη οργάνωση που συζητούσε για κινήσεις αντεκδίκησης προς τις αρχές που τους επέβαλαν κλήσεις.
4: Να σκάσουμε εκεί, δύο βαν, γεμάτα κόσμο, να τους τουλουμιάσουμε στο ξύλο και θα τους βάλουμε τις ροζ κλήσεις μέσα στο στόμα, έτσι όλες.
5: Μα έτσι θέλει, τύπου Μεξικό, τώρα να το κάνουμε.
4: Μα να προσλαμβάναμε τίποτα Μεξικάνους.
5: Με κουκούλες να σκάγανε και να τους κάνανε,
4: ασήκωτους. Ασήκωτους. Σου λέω να, βασικά από εκεί να τους πάρουν με φορεία.
2: Ο φερόμενος αρχηγός, ο οποίος εκτός από την εταιρεία Transfer με στόλο 7 οχημάτων, είχε επιπλέον 2 ακίνητα στην Αττική, ήταν εκμισθωτής ενός πάρκινγκ 250 τετραγωνικών μέτρων στην Αθήνα και ήταν και ιδιοκτήτης κτηρίου στην Τουρκία, φαίνεται πως είχε επεκτατικές βλέψεις.
4: Θέλετε να βρούμε ένα μαγαζί μες στην φάμπρικα, να μπούμε 3 εταιρείες, 4, να το νοικιάσουμε και να τους γράφουμε όλους τα μας.
0: Αυτό εννοείται ρε αδερφέ, αλλά πού θα το βρεις αυτό το μαγαζί?
4: Ρε όποιος ψάχνει βρίσκει, όποιος ασχολείται βρίσκει. Δεν είναι έτσι όπως το λες ρε, θα δουλεύουμε όλοι και θα είμαστε νόμιμοι και θα δεις και πελατεία θα κρατάμε και όλα. Θα γίνουμε εδώ και πριν έρθει ο Ερντογάν θα την κατακτήσω εγώ τη Μύκονο και θα του την δώσω έτοιμη.
2: Τα χρήματα που θα αποκόμιζαν από τις ποσότητες των ναρκωτικών που κατασχέθηκαν εκτιμάται ότι θα ξεπερνούσαν τις 170.000 ευρώ.
1: Πάμε τώρα στα του καύσου, αφού όμως πούμε την καλημέρα μας στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη Παπαναγιώτα από την Αστόρια.

0: Νιόρκης. Καλημέρα. Καλό πρωινό από εμάς. Να είστε καλά. Καλή δύναμη εδώ. Στις επάλξεις και βέβαια όπως μας έχετε συνηθίσει όλες και όλοι εδώ. 5 με 6 τις καθημερινές και τα Σάββατα 5 με 7 θα είμαστε. Όπως και πέρσι στη νέα σεζόν αυτή του ραδιοφώνου του Sky. Επαναλαμβάνουμε με πολύ ωραίο πρόγραμμα. Με πρόγραμμα το οποίο πραγματικά θα έχετε λόγους για να ακούτε. Πάντοτε Sky και βεβαίως φυσικά οι ειδήσεις μας, τα σχόλια, οι συνεντεύξεις, όλα αυτά για τα οποία κανείς επιλέγει και φυσικά αγαπάει Sky 100,3 και όχι μόνο. Εντός λοιπόν τώρα των συνόρων παραμένουμε και κορυφώθηκε χθες ο καύσωνας διαρκείας με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Η άνοδος της θερμοκρασίας ήταν χθες ιδιαίτερος αισθητή στα αστικά κέντρα με τους πολίτες να αναζητούν ένα καταφύγιο δροσιάς σε παραλίες ή σε κλιματιζόμενους χώρους αλλά και λεσίες φιλίες που έχει ανοίξει ο Δήμος Αθηνών και άλλοι δήμοι. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Μάριο Γιαννόπουλο.
1: Είναι δύσκολη μέρα, είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, έχει πολύ ζέστη.
2: We will seek some shelter during the next two hours.
1: I feel hot.
3: Κρατώντας ανεμιστηράκια στα χέρια, μπουκαλάκια με νερό, βεντάλιες και ομπρέλες για να προφυλαχθούν από τον ήλιο, όσοι βρίσκονται στην Αθήνα προσπαθούν να αντιμετωπίσουν το έντονο κύμα ζέστης.
4: Having juices, keeping the food very light and just, you know, staying refreshed.
5: Το κύριο χαρακτηριστικό του καύσωνα είναι η διατήρηση των υψηλών θερμοκρασιών και κατά τη διάρκεια της νύχτας, δοκιμάζοντας τις αντοχές των κατοίκων του Λεκανοπεδίου.
6: Απίστευτη ζεστή.
7: Πάμε τώρα για νερό.
5: Α, πάτε για ενυδάτωση.
6: Ναι.
3: Καμίνη και ο Θεσσαλικός κάμπος. Στην Λάρισα η θερμοκρασία σκαρφάλωσε στους 38 βαθμούς Κελσίου.
8: Πολλές μέρες ζεστή.
9: Πολλές μέρες, τι να κάνουμε, έτσι είναι.
8: Λόγω της ζέστης η κίνηση είναι δύσκολη στο κέντρο της πόλης. Όσοι θέλησαν να κινηθούν αυτή την ώρα επιλέγουν κυρίως τα σκιερά μέρη.
10: Θέλει λίγο προσοχή, ιδίως από τις μεγάλες ηλικίες.
3: Ίδια εικόνα και στην Πάτρα.
11: Καλοκαίρι, είναι Αύγουστος ακόμα. Θα το αντέξουμε.
12: Στο κέντρο της Πάτρας και ελάχιστοι είναι οι πολίτες που κυκλοφορούν. Η ώρα είναι 12 και η ζέστη είναι ήδη ανυπόφορη.
13: Ερκοντίσιον στο σπίτι, ναι.
3: Ο κόσμος με την πρώτη ευκαιρία καταφεύγει στις παραλίες και στις πισίνες.
14: It is a nice beach and they are nice people, Greek people, I love Greek people.
15: Από πολύ νωρίς και σήμερα το πρωί η παραλία του Αλίμου είναι γεμάτη από λουόμενους που θέλουν να αναζητήσουν μια όαση δροσιάς μέσα στις ψηλές θερμοκρασίες που θα επικρατούν το επόμενο διάστημα.
16: Κάνουν μερικά μπάνια ακόμα μέχρι τέλος Αυγούστου.
3: Ωστόσο, υπάρχουν και εκείνοι που λιώνουν στον ήλιο για ένα μεροκάματο.
17: Κάνεις λίγο ενέργεια, λίγο δυνάμεις. Αυτό. Οπότε είναι λίγο πιο δύσκολο σίγουρα.
18: Θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο, να βοηθήσουμε να νιώσει ότι είναι σε μια έτσι κατάσταση διακοπών.
3: Σε πλήρη επιφυλακή πολιτική προστασία, καθώς ο καύσωνας, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων, πρόκειται να επιμείνει.
0: Σωτήρη Κράβαρη, καλημέρα. Καλό πρωινό. Καλή σεζόν να έχουμε. Να σε καλά, τα πούμε σε λίγο. Θύρα τώρα αντιδράσεων. Πάμε σε αυτό το συζητάγαμε και εμείς εδώ τώρα με τον Νότι. Ο καθένας παίρνει το ελικόπτερό του και παρκάρει και πάει όπου να είναι. Σταματάει όπου θέλει. Το προσγειώνει όπου να είναι. Έχει προκαλέσει το νέο περιστατικό προσγείωση ελικοπτέρου σε παραλία. Μια ανάσα από τους λουόμενους. Αυτή τη φορά στις Πέτσες. Ελεύθεροι πάντως αφέθηκαν μετά τη σύλληψή τους. Οι δύο χειριστές και ο επιχειρηματίας που φέρεται να έχει μισθώσει το εν λόγω ελικόπτερο. Στην κατοχή του 39χρονου βρέθηκαν ναρκωτικά ενώ αναζητείται και η ελλοδαπή φίλη του Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
3: Λουόμενοι καταγράφουν με το κινητό τους τηλέφωνο την επικίνδυνη προσγείωση ελικοπτέρου στην παραλία Ζωγεριά το μεσημέρι του Σαββάτου. Ένα τεράστιο νέφος σκόνης σηκώνεται από το έδαφος. Αυτές οι εικόνες προκάλεσαν την επέμβαση των αρχών που διεξάγουν έρευνα με εντολή του εισαγγελέα.
19: Εδώ στην παραλία Τζογεριάς ήταν εκπληκτικό, δεν το περιμέναμε. Σηκώθηκε σκόνη, λίγο υπήρχε μεγάλη αναστάτωση. Αλλά εντάξει, τελικά όλα καλά.
17: Φοβηθήκατε?
19: Εντάξει, δεν φοβηθήκαμε για την ασφαλειά μας, αλλά ήταν περίεργο, δεν συμβαίνει συχνά άλλωστε.
17: Σε αυτό εδώ το σημείο, χθες το μεσημέρι, προσγειώθηκε το ελικόπτερο, κυριολεκτικά δίπλα στους λουόμενους. Η δύναμη από τους έλικες σήκωσε σκόνη και άμμο, κάτι το οποίο προκάλεσε αναστάτωση και τρόμο στους ανθρώπους που βρίσκονταν εδώ εκείνη την ώρα για τον μπάνιο τους.
20: Θεωρώ ότι υπάρχουν άλλοι τόποι που θα μπορούσαν προσγειωθεί με ασφάλεια, όπως το γήπεδο που υπάρχει στην Αναργύριο Σχολή, και όχι να έρθει εδώ. Θεωρώ ότι εδώ ήρθε για να εξυπηρετήσει κάποιο σκοπό.
3: Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο επιβάτες του ελικοπτέρου έφυγαν από το σημείο με θαλάσσιο ταξί μετά από έρευνες της αστυνομίας. Εντοπίστηκε ο ένας από τους δύο. Πρόκειται για 39χρονο επιχειρηματία, ο οποίος συνελήφθη καθώς στην τσάντα του βρέθηκαν ποσότητες κάναβης και κοκαίνης. Η αλλοδαπή γυναίκα που βρισκόταν μαζί του αναζητείται στο πλαίσιο των ερευνών. Στην κατάθεσή τους στους αστυνομικούς του τμήματος Πετσών, οι δύο χειριστές του ελικοπτέρου υποστήριξαν.
6: Δεν μπορούσαμε να προσγειωθούμε στο ελικοδρόμιο, γιατί ήταν σταθμευμένα μηχανάκια.
3: Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χώρος που λειτουργούσε για χρόνια για την προσγείωση ελικοπτέρων το 2024 έπαψε να χρησιμοποιείται λόγω αφαλάτωσης.
20: Υπάρχει ένα ελικοδρόμιο το οποίο δεν γνωρίζω ακριβώς αν είναι δημοτικό ή αν είναι ιδιωτικό. Ξέρω όμως ότι πάρα πολλά ελικόπτερα προσγειώνονται εκεί.
17: Σύμφωνα με το Δήμο, το νησί των Σπετσών δεν διαθέτει ελικοδρόμιο. Έτσι, η επιλογή της συγκεκριμένης παραλίας για την προσγείωσή του προκαλεί πολλά ερωτήματα και έχει μπει στο μικροσκόπιο των αρχών.
13: Ένα νησί όπως οι Σπέτσοι θα έπρεπε πραγματικά να διαθέτει ένα ελικοδρόμιο. Είχαμε ελικοδρόμιο το οποίο είχε κλείσει και πρέπει πάλι να το ξαναδούμε. Πολύ, πολύ σοβαρά.
3: Με αφορμή το περιστατικό στη Ζωγεριά και τις εικόνες που είχαν καταγραφεί λίγες ημέρες πριν στο Σαρακίνικο της Μήλου, έμπειροι πιλότοι περιγράφουν το νομικό κενό που υπάρχει αναφορικά με την προσγείωση των ελικοπτέρων.
21: Τις περιπτώσεις που ένας χειριστής ελικοπτέρου αποφασίζει να χρησιμοποιήσει ως χώρο προσγείωση ένα πεδίο και όχι ένα εγκεκριμένο ελικοδρόμιο ή αεροδρόμιο, κάνει την προσγείωση με ευθύνη του, διαβεβαιώντας ότι δεν υπάρχει ζημία ή τραυματισμός σε ανθρώπους στο έδαφος. Οι Σπέτσες, όπως και πάρα πολλά τμήματα της νησιωτικής Ελλάδας, χρήζουν άμεσης ανάγκης ενός επίσημου πιστοποιημένου ελικοδρομίου, τόσο για τις καθημερινές μετακινήσεις τουριστών, όσο και για ένα επίγον περιστατικό.
3: Ο 39χρονος επιχειρηματίας και οι δύο χειριστές αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα εν αναμονή της ολοκλήρωσης των ερευνών από την αστυνομία.
0: Και κλείνουμε με νέα ακόμη πολύ εφάνταστη, δηλαδή πραγματικά δεν σταματάνε η φαντασία για το πώς κανείς μπορεί να εξαπατήσει κάποιον. Για ακούστε το επόμενο ρεπορτάζ τώρα με τα κρυπτονομίσματα, έναν 70χρονος από τη Λάρισα.
22: Πρόκειται για μια καλωστημένη τηλεφωνική απάτη με δόλωμα την επιστροφή χρημάτων από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Σύμφωνα με την καταγγελία του 70χρονου που διερευνά υπό διεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Λάρισας, η απάτη εκτελήχθηκε το χρονικό διάστημα από 27 Φεβρουαρίου έως 8 Αυγούστου 2026. Οι άγνωστοι δράστες φέρονται να επικοινώνησαν τηλεφωνικά με τον άνδρα και να παρουσιάστηκαν ως υπάλληλοι εταιρείας που ειδικεύεται στην ανέβρεση χαμένων κεφαλαίων από επενδύσεις σε κρυπτονομίσματα. Με το πρόσχημα λοιπόν ότι μπορούσαν να τον βοηθήσουν να ανακτήσει χρήματα που είχε επενδύσει, κατάφεραν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του. Στη συνέχεια, μέσω διαδοχικών τηλεφωνικών συνομιλιών, τον έπεισαν να πραγματοποιήσει σειρά διατραπεζικών συναλλαγών, οι οποίες, όπως προέκυψε, κατέληξαν στα χέρια των απατεώνων. Οι μεταφορές χρημάτων πραγματοποιήθηκαν τμηματικά, με το συνολικό ποσό που φέρεται να αποσπάστηκε να ανέρχεται στις 311.022 ευρώ. Για την υπόθεση, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος αγνώστων δραστών για απάτη, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.
0: Ομολογάς εδώ, στην ώρα του 6 με 8, η Αγγελική Καρδιόλακα στο Δελτίο Ειδήσεων των 6. Εμείς στις 7 στο μαγκαζίνο και αύριο το πρωί 5. Να είστε καλά, καλημέρα. Καλή σεζόν να έχουμε. Γεια χαρά.
23: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Διονυσίου.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Με μια ευρή ατζέντα συνεδριάζει σήμερα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η συνεδρίαση θα ξεκινήσει στις 11.30 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης στήφενται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Συνεχίζονται οι επιτόπιοι ελέγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις, με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Πούντα, στην Πάρο, όπου οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Στη Σαντορίνη, κομμωτήριο δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις. Λόγω υποτροπής επιβλήθηκε η αναστολή λειτουργίας 96 ωρών. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του, ενώ σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία και για το αδίκημα της παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμή στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις του 48χρονου ήταν προσχεδιασμένες, καθώς μετέβη με το αυτοκίνητό του στην περιοχή, το στάθμευσε λίγα μέτρα μακριά από την πολυκατοικία όπου διέμενε το θύμα και στη συνέχεια έστεισε καρτέρι θανάτου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Μια 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιαφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που επλέα κυβέρνει το ανοιχτά της Πύλου. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, δύο πλωτά του λιμενικού καθώς και ένα λιευτικό. Η γυναίκα που είναι καλά στην υγεία της δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το εστιαπλοϊκό, μία ημέρα μετά την αναχώρησή τους από τις Σιρακούσες της Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου. Η σύγκρουση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν εισέρχεται σε ένα τελικό παιχνίδι, σύμφωνα με τον Υπουργό Οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, Σκοτ Μπέσετ, ο οποίος σε άρθρο γνώμης που δημοσιεύθηκε στους Financial Times προανήγγειλε νέα σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης, αναφερόμενος στην απόφαση του Προέδρου Τραμπ να εντείνει την πίεση μέσω οικονομικών κυρώσεων. Ο Μπέσετ χαρακτήρισε τα μέτρα που προετοιμάζουν οι Ηνωμένες Πολιτείες τη μεγαλύτερη οικονομική επίθεση που έχει ποτέ οργανωθεί εναντίον ενός αντιπάλου, τονίζοντας ότι ο τελικός στόχος της εκστρατείας είναι η πλήρης οικονομική απομόνωση του Ιράν. Την ίδια ώρα, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί ότι ο οικονομικός πόλεμος θα γυρίσει μπούμερανγκ για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δύο παιδιά έχασαν τη ζωή τους και ακόμη 9 άνθρωποι τραυματίστηκαν, μεταξύ των οποίων 7 παιδιά, μετά από επίθεση με ντρόουν στο Κρασνοντάρ στην Νότια Ρωσία, σύμφωνα με τον κυβερνήτη της περιοχής. Όπως ανέφερε, συντρίμμια από ντρόουν έπεσαν σε ιδιωτικό κέντρο παιδικής μέρημνας στην πόλη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τους 12 έφτασαν οι νεκροί από το ναυάγιο σκάφος που μετέφερε την ίσους μετανάστες το Σαββατοκύριακο προς την Ιταλία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο αγνοωμένων. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι χρειάστηκαν να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους στην περιοχή της Ρήνος στη Νεβάδα, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα τα όρια της πόλης. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 42.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί, ενώ ακόμη 45.000 έλαβαν οδηγίες ώστε να είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν. Το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστος στους Μεσογειακούς Αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Ο Έλληνας πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος στον τελικό με χρόνο 24-74. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα. Όφι Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμοι βόρειοι στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς στα παραθαλάσσια θα είναι η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθρος καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά στη χώρα ο καιρός γενικά έθρος το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες ορεινές υπηρετικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες όπως επίσης και σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια ζεστή ημέρα, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 38 με 40 βαθμούς, ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο στους 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια υπηρετικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες του Αιγαίου, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θυελλώδεις βορειάδες του Αιγαίου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: ορχιστρικό το κομμάτι επίτηδες για να πούμε για καμιά κουβέντα, γιατί τρεις εβδομάδες τρελαθήκαμε, δεν μπορούσαμε να μιλήσουμε, δεν ξέραμε σε ποιους να τα πούμε. Τέλος πάντων, καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή ραδιοφωνική σεζόν, παιδιά. Να είμαστε καλά με υγεία. Επιστρέψαμε μετά από τρεις εβδομάδες. Πω, περάσατε τρεις εβδομάδες. Και ξέρετε ποιο είναι το κακό της όλης της ιστορίας, Νότι μου? Είναι ότι τώρα αρχίσαμε σιγά σιγά και κοιμόμαστε λίγο παραπάνω. Τις δύο πρώτες εβδομάδες που να κοιμηθείς, δεν υπάρχει περίπτωση. Άνοιγε το μάτι, γαρίδα, τρεις η ώρα, τρεις παρατέταρτο. Έπρεπε να περάσει λίγο χρόνο να ηρεμήσει το σύστημα. Άσε που το βράδυ όλοι βγαίναν έξω και εγώ από τις 9 παρατέταρτο κουτούλαγα. Κατάλαβες? Γιατί εμείς μοναστήρι δεν είναι, Άγιο Όρος δεν είναι. Έπαιξε, γέλασε. Μόλις την τρίτη εβδομάδα άρχισε να μπαίνουμε σε μια τάξη. Ωραία, μετρούσα ανάποδα τις μέρες. Πάνω πάλι ξαχτυπήσει το ξυπνητήρι στις 3 η ώρα το πρωί. Και σήμερα, όπως καταλαβαίνετε, από τη 1 παρατέταρτο, γιατί είμαστε και ψυχοπαθείς, δεν είμαστε κανένας νορμάλ τύπος, ξυπνήσαμε. Άιντε, γύριζα από εδώ, γύριζα από εκεί. Είχε και ζέστη. Τι ζέστη είναι αυτή, ρε παιδιά? Είπαμε να κάνει ζέστη. Αλλά πού είναι η λύπη και η Σούζη εδώ να πούμε τα καθέκαστα? Δεν πειράζει, άλλη Δευτέρα. Αλλά 30 βαθμούς Κελσίου έχει το βράδυ. Δηλαδή, βγήκα να περπατήσω, να κατέβω με τη μηχανή, παιδιά. Πέρασε εκεί από το ψυχικό που υποτίθεται ότι έχει δέντρα πολλά και υποτίθεται ότι πέφτει η θερμοκρασία. Ακατέβατη η θερμοκρασία. 30 βαθμούς Κελσίου. Μπλέξαμε. Όλα τα καλά μαζί. Η βενζίνη σταθερά στα 2 ευρώ. Κοιτούσα λίγο τα βενζινάδικα. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ, θυμίζω ότι έχουμε το δεκάλεπτο στο πετρέλαιο. Δεν πιστεύω να πει κανείς ότι, παιδιά, να το μειώσουμε. Λέω να το αυξήσουμε. Να το κάνουμε 15 λεπτά. Μπας και πέσει και λίγο. Γιατί υποτίθεται την Παρασκευή έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα και των 1500-1600 κωδικών. Αν θυμάμαι καλά, περισσότερους δεν λέγανε. Ότι θα μειωθούν αυτές οι τιμές. Μακάρι να μειωθούν. Μακάρι να αλλάξουν τα δεδομένα εν ώψη και της φθινοπορεινής περίοδου που ανοίγουν και τα σχολεία, γιατί έχουμε και εκεί, πώς το λένε, τα σχολικά, έχουμε τα εβδομαδιαία έξοδα και ψώνια στα σούπερ μάρκετ, έχουμε πράγμα μπόλικο. 31 του μηνός λοιπόν ξεκινάει το πρόγραμμα αυτό, το πρόγραμμα δηλαδή που θα έχει μειώσεις, κάποιοι λένε 15%, μακάρι, το εύχομαι. Μεσοσταθμικά πάντως μαθαίνω λίγο γύρω στο 7 είναι τα προϊόντα τα οποία έχουν ήδη δρομολογήσει οι εταιρείες οι οποίες είτε τα παράγουν είτε τα πουλούν να μπουν στη διαδικασία αυτή. Μακάρι να γίνουν περισσότερα, μακάρι να πάμε σε καλύτερες συνθήκες. Έχουμε και ΔΕΘ, τώρα ακούω διάφορα πράγματα εκεί και μαθαίνω και διάφορα πράγματα. Ακούω ότι θα υπάρξει, λέει, και ένα τετραετές πρόγραμμα Νοτάκο. Εν τω μεταξύ, τι τετραετές, αφού έχουμε εκλογές, δεν έχουμε εκλογές το 27. Η επόμενη κυβέρνηση, αν δεν είναι η κυβέρνηση σημερινή, θα εφαρμόσει αυτά που θα αποφασίσει η σημερινή κυβέρνηση? Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Επειδή το έχουμε ξαναδεί το έργο, μεγαλώνω πια και εσείς μεγαλώνετε παρέα με μένα, Δεν είμαστε πουλάκια πλέον. Είμαστε λίγο πιο βαριά πουλάκια, λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων. Πάντως είχε και καλές ειδήσεις η περίοδος αυτή την οποία λείψαμε, τρεις εβδομάδες, και νομίζω ότι η πιο ενδιαφέρουσα είδηση και η πιο σημαντική είδηση που υπήρξε ήταν αυτό το περίφημο εμβόλιο για την καταπολέμηση του καρκίνου του δέρματος. Και μάλιστα, λέει, εμβόλιο, κυρίες και κύριοι, το οποίο θα είναι αποκλειστικά για τον καθένα ξεχωριστό. Γιατί θα παράγεται, λέει, ή μάλλον θα οριοθετείται από το DNA του κάθε οργανισμού που είναι διαφορετικό. Λέει, δεν θα είναι ένα ενιαίο εμβόλιο το οποίο θα υπάρχει. Και ελπίζω ότι θα φτάσουμε σε εκείνη την είδηση που λέγαμε πριν 25-30 χρόνια, ότι θα έχει πλέον ο καθένας το εμβόλιο του για οποιαδήποτε ασθένεια και αν αντιμετωπίζει. Και ξαναλέω, τώρα ξεκινάμε με το μελάνωμα, αλλά διαβάζοντας κάποια στοιχεία και στην Κυριακάτικη και Καθημερινή χθες, έρχονται και αντίστοιχα, λέει, εμβόλια και για άλλα προβλήματα καρκίνου και για άλλα θέματα καρκίνου και για άλλα, πώς να το πω τώρα, και για άλλες περιοχές που χτυπάει ο καρκίνος, είτε είναι ο πνεύμονας, είτε είναι, λέει, ουροδόχος κίστη, είτε είναι άλλα ζητήματα τα οποία απασχολούν αρκετούς συμπατριώτες. Μακάρι, χθες, όχι χθες, προχθές το Σάββατο πρωί, γιατί εγώ γύρισα και νωρίτερα, χθες είχε κινησούλα, έμαθα, γυρίζατε αργά το βράδυ, άδεια η περιοχή μας, τα ξέρετε. Νότι σε εμάς, το Σάββατο εντάξει είχαμε και λαϊκή, παιδιά, κάλε μισή λαϊκατζίδες λείπανε, δεν ήταν διακοπές, δεν πειράζει. Αλλά ήταν η πρώτη φορά, παιδιά, που Σάββατο είχε μια απόλυτη ησυχία στη λαϊκή. Όταν σας λέω απόλυτη ησυχία, απόλυτη ησυχία, μου έκανε εντύπωση. Σε αντίθεση με τη λαϊκή της Παρασκευής που ήμουν στο Ξυλόκαστρο. Το χάος εκεί. Ο ένας πάρω τον άλλον. Ηρεμήστε, παιδιά, εντάξει. Λοιπόν, τι έλεγα τώρα. Τέλος πάντων, θα τα πούμε στην πορεία γιατί έχω να δω κι άλλα. Βέβαια, άλλο μεγάλο ζήτημα το οποίο θα το κουβεντιάσουμε και σήμερα στην εκπομπή είναι και η ιστορία της επόμενης μέρας των πυρκαγιών. Γιατί είχαμε σε τρεις περιοχές. Η μία ήταν εδώ στη Σαλαμίνα, η άλλη πάνω στη Χαλκιδική και η τρίτη στα δυτικά του Λεκανοπεδίου, εκεί Πόρτο Γερμανό και λοιπά, και στη Βιωτία και στη Δυτική Αττική. Μεγάλη πληγή η οποία άνοιξε. Και επειδή αυτές τις μέρες βρέθηκα και στο Φενεό που πέρυσι και καεί η περιοχή, ελατόδασος κυρίες και κύριοι, λοιπόν, θυμίζω ότι εκεί κάει και διότι κάποιος λέει έκανε εργασίες, πώς το λένε, συγκόλησης κάπου μέσα στο βουνό. Ντάλα καλοκαίρι. Και πήρε φωτιά λέει ξαφνικά. Περίεργα λέει, πήρε φωτιά. Ναι, πήρε φωτιά βέβαια. Το εντυπωσιακό αυτής της τεράστιας έκτασης εκεί στο Φενεό η οποία κάηκε, ευτυχώς υπάρχει ένα κομμάτι που σώθηκε αλλά και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι το οποίο κάηκε και η εικόνα είναι συγκλονιστική, είναι ότι σε κάποιες περιοχές που οι ειδικοί έκριναν ότι έπρεπε να γίνουν κορμοδέματα και κορμοπλέγματα βοήθησαν ούτως ώστε μέσα σε ένα χρόνο και κάτι η περιοχή να ψιλοπρασινίσει. Όχι ότι έκλεισε η πληγή, όχι βέβαια, απλώς τα πράγματα φαίνεται η ίδια η φύση να βοηθάει, ξαναλέω, στην περιοχή του Φενεού, στην Κορινθία, στα ψηλά, κάπως να βελτιώνεται. Να θυμίσω, τώρα επειδή λέμε για τις φωτιές, ότι σαν σήμερα το 2007, πριν από 19 χρόνια, 24 Αυγούστου του 2007, είχαμε την τεράστια φωτιά στην Ηλία. Εκεί θυμίζω ότι είχαν χαθεί 49 άνθρωποι. 49, τη θυμάστε την ιστορία, 2007. Τη θυμάστε, δεν μπορεί να μην τη θυμάστε. Μάλιστα. Για να μην ξεχνιόμαστε γενικώς και ειδικώς, όχι μόνο γενικώς. Τώρα θα μπεις, ξεκινήσαμε ψάλτη από τα εμβόλια και μας πήγες εκεί. Βέβαια, πάντου θα σας πάω να ξέρετε, διότι η επικαιρότητα έχει πολύ πράγμα αυτές τις τρεις εβδομάδες που λείψαμε και οι ουρές αυτών των γεγονότων θα γίνουν ορατές ίσως και λίγο αργότερα. Καταρχήν πρέπει να σας πω ότι σήμερα διάβαζα από τα ξημερώματα που άνοιξε το μάτι μου, γιατί είπαμε έχουμε ένα άγχος, δεν ξέρω γιατί ρε παιδί μου, 30 χρόνια μετά και έχω άγχος για τη δουλειά, δεν είναι καταπληκτικό ρε Νότι. Πρώτη μέρα λες και πάω πρώτη μέρα σχολείο, δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Διάβαζα λοιπόν ότι σήμερα αργά το απόγευμα οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κάνουν ανακοινώσεις για τα μέτρα τα οποία θα επιβάλλουν εις βάρος του Ιράν, οικονομικά μέτρα παρακαλώ πάρα πολύ, και μέτρα τα οποία λέει θα είναι και εις βάρος των χωρών οι οποίες συνεργάζονται με το Ιράν. Και όπως καταλαβαίνετε το μεγάλο πρόβλημα φέρεται να το έχει λέει το Πεκίνο, διότι το Πεκίνο είναι αυτό που αγοράζει τις μεγαλύτερες ποσότητες καυσίμων που παράγονται στο Ιράν. Το οποίο Ιράν εντωμεταξύ, να σας πω κιόλας και αυτό γιατί έχει τη σημασία του, ανακοίνωσε ένα τεράστιο κοίτασμα το οποίο βρήκε. Αλλά για να ξαναγυρίσω στα μέτρα τα οποία σήμερα λοιπόν θα ανακοινωθούν επισήμως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Κίνα λέει απορροφά πάνω από το 80% των εξαγωγών ιρανικού πετρελαίου μέσω ενός κοιόδου στόλου. Στο στόχαστρο λέει των κυρώσεων αναμένεται να μπουν μικρές μη συστημικές τράπεζες αλλά και μικρά δηληστήρια. Θα είναι όπως είπε λέει ο Μπέσετ νομίζω ότι είναι, όχι νομίζω ότι είναι, είναι ο υπουργός οικονομικών των Ηνωμένων Πολιτειών, D-Day λέει του πολέμου ο οποίος είναι σε πλήρη εξέλιξη. Το Πεκίνο αρνείται λέει τις κυρώσεις, όμως η απειλή λέει για δασμούς 100% σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ρισκάρει λέει την αναζωπήρωση ενός αμερικανο-κινεζικού εμπορικού πολέμου. Επίσης οι πληροφορίες, οι δημοσιογραφικές και τα δημοσιεύματα τα οποία υπάρχουν κυρίως στον αμερικανικό τύπο είναι ότι ενδεχομένως να έχουμε λέει και σενάριο αποκλεισμού των χερσαίων συνόρων του Ιράν με τις γειτονικές χώρες, μεταξύ αυτών και η Τουρκία. Η Άγκυρα εισάγει μέσω λέει χερσαίου αγωγού ιρανικό φυσικό αέριο, με την έξαρση στις σχέσεις μεταξύ λέει Ισραήλ και Τουρκίας. Η Άγκυρα δεν θα ήθελε να βρεθεί λέει απέναντι στην Ουάσιγκτον, άρα θα πρέπει και αυτή να λάβει μέτρα. Η Τεχεράν εντωμεταξύ λέει προσπαθώντας να μη επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την κατάσταση, γιατί τα πράγματα δεν πάνε καλά για το Ιράν, επέτρεψε λέει σε έμφορτα πετρελαιοφόρα με ιρακινό πετρέλαιο να περάσουν από τα στενά του Ορμούζ, αλλά όχι σε όλα. Κάποια λέει τα μπλόκαρε. Τώρα που λέω στενά του Ορμούζ και λοιπά, βλέπω εκεί στα του χάρτη λίγα πράγματα να κινούνται. Όχι ότι έχει μηδενιστεί, ξαναλέω, αυτά που βλέπει κανείς με τα πλοία τα οποία είναι ανοιχτούς, με ανοιχτούς πομπούς και οι οποίοι περνάνε είτε βορειότερα, δηλαδή από την πλευρά του Ιράν, είτε νοτιότερα από την πλευρά του Ομάν. Τώρα που πήγα εκεί στη Μέση Ανατολή, τι γίνεται με τη Σαουδική Αραβία και τη σχέση που έχει με την Αθήνα? Θυμίζω ότι εκεί έχουμε στείλει και μια συστοιχία πυράβλων Patriot, οι οποίοι έχουν κάνει και δουλίτσα. Θυμίζω ότι η Σαουδική Αραβία υπέγραψε λέει μαζί με το Πακιστάν και την Τουρκία την περίφημη συμφωνία της Μέκκας. Μια συμφωνία η οποία θα έλεγε κανείς ότι ευθέως δεν αντιπαρατίθεται με την Αθήνα, προφανώς, αλλά επειδή εμείς είχαμε και ιδιαίτερες σχέσεις με τη Σαουδική Αραβία λόγω και αυτού της απόφασης για τους περίφημους Patriot που ήταν εκεί, τους οποίους ενδεχομένως δεν θα τους μαζέψουμε πίσω, Ρίσο εμπαρόδο, οι Patriot οι οποίοι ήταν στην Κάρπαθο και τους είδα, να σας πω την αλήθεια, τον Ιούλιο που βρέθηκα εκεί, που κοιτάγανε στα ανατολικά του νησιού, κοντά στο αεροδρόμιο, φορτώθηκαν και μεταφέρονται στην Κρήτη. Λόγω και των απειλών που υπάρχουν από την πλευρά λέει του Ιράν, ότι αυτοί οι οποίοι θα αποδεχθούν και θα συνεργαστούν με τις αποφάσεις της Ουάσιγκτον είναι και εχθροί της Τεχεράνης. Μπλέξαμε με όλη τη σημασία της λέξης. Εμείς εδώ έχουμε και τα ελληνοτουρκικά τα οποία έχουν ζεσταθεί για τα καλά. Έχουμε τουρκικές αποφάσεις οι οποίες δρομολογούν εξελίξεις. Διάβασα μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών, του Γιώργου Γεραπετρίτη, για τα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα ελληνοτουρκικά. Άκουσα ή μάλλον πάλι διάβασα και αυτά που ανέβασε ο Πρωθυπουργός στη χθεσινή του ανάρτηση, ουσιαστικά ενεργοποιώντας και πάλι την επικοινωνία που έχει κάθε Κυριακή με το μάζεμα της κυβερνητικής επικαιρότητας μέσω κοινωνικών δικτύων. Δεν είμαστε σε καλό δρόμο νομίζω, Το καταλαβαίνετε όλοι πάρα πολύ καλά. Και το μεγαλύτερο πρόβλημα έχει να κάνει με το Καστελόριζο, με αφορμή το θαλάσσιο πάρκο, το οποίο είναι το νότιο που ανακοίνωσε η Άγκυρα, το οποίο ούτε λίγο ούτε πολύ, επαναλαμβάνω, θαλάσσιο πάρκο, μπλοκάρει, κυκλώνει, αποκόπτει, όπως θέλετε πάρτε το, το Καστελόριζο, τη Μεγίστη και τα άλλα μικρά νησάκια που είναι εκεί. Και τώρα, τι εξέλιξη μπορεί να έχει όλη αυτή η ιστορία? Πάνε και οι υπογραφές και οι διακηρύξεις των Αθηνών και οι καλές σχέσεις και... Αλήθεια, θα μπλοκάρουμε και την διαδικασία της έλευσης των Τούρκων πολιτών στα νησιά μας, που είναι πάνω από 1 εκατομμύριο, οι οποίοι και φέτος ήρθαν. Και πολλοί από αυτούς, πρέπει να σας πω, στα κοινωνικά δίκτυα κάνουν τρελή διαφήμιση της Ελλάδας. Δηλαδή παρακολουθώ τώρα στο παίξιμο, τέλος πάντων, στο. Πώς λέγεται τώρα, στο scrolling που λέμε εμείς οι νεολαίοι, μη γελάτε. Βλέπω παιδιά απίστευτους Τούρκους, μικρούς, μεγάλους, μεσαίους, δεν έχει σημασία σε ηλικία. Αγόρια, κορίτσια να διαφημίζουν καταρχήν καλύτερες τιμές σε σχέση με την Τουρκία. Ποιοι τώρα, οι Τούρκοι που, τέλος πάντων, για να δείτε τώρα πώς εξελίσσονται τα πράγματα και τις ομορφιές της χώρας μας. Μάλιστα ένας από αυτούς που έχει γυρίσει σε πολλά κομμάτια, όχι μόνο τα νησιά, και Θεσσαλονίκη τον είδα, και Μετέωρα τον είδα, και Αλεξανδρούπολη τον είδα, και Γιάννενα τον είδα. Κάνει τρελή διαφήμιση για την Ελλάδα. Και για αυτά που τρώει και για αυτά που βλέπει και για τον κόσμο κλπ. Αλήθεια λοιπόν, με αφορμή την κλιμάκωση από τη μεριά της Τουρκίας, τι αποφάσεις θα έχουμε εμείς? Γιατί διάβασα ενδιαφέροντα πράγματα και τηλεφώνησα χθες σε κάποιους ανθρώπους για να κουβεντιάσουμε αυτές τις μέρες τις εξελίξεις των ελληνοτουρκικών. Βεβαίως, από ό,τι καταλαβαίνω, η πιθανότητα να συναντηθεί πάλι ο Ταγί Περντογάν, ο κουμπάρος μας δηλαδή, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ας πούμε, στο περιθώριο της Συνόδου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μπορεί να πηγαίνει και πίσω, αλλά μπορεί και να μην πηγαίνει και πίσω. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας, καλώς σας βρήκαμε μετά από κάποιες μέρες που λείψαμε. Sky 100,3, είναι 6 και 25, 6 και 26 πρώτα λεπτά. Κάποιοι με ρωτάτε τι γίνεται στην κίνηση. Τι να γίνει, παιδιά? Ούτε το Χαϊδάρι δεν έχει κίνηση, να ξέρετε. Τέτοια ώρα, τέτοια λόγια που λένε και κάποιοι φίλοι μου. Αλλά στη Λεωφόρο Αθηνών ελάχιστα πράγματα, έως τίποτα θα έλεγα. Άρα ακόμα λείπετε. Και μεταξύ μας καλά κάνετε. Λίγη κίνηση βλέπω στο λιμάνι του Πειραιά. Είναι νωρίς ακόμα βέβαια, αλλά στο λιμάνι του Πειραιά βλέπω κάποια κινησούλα να περπατάει. Από τα μηνύματα, τις καλημέρες μου σε όλους εσάς που πρωί-πρωί στείλατε το μήνυμά σας για να δηλώσετε το παρόν. Στο φίλο μου τον Δημήτρη που πάει για δουλειά. Καλημέρα, Δημήτρη. Α, και εσύ σήμερα γυρίζεις. Μπράβο. Με το καλό, Δημήτρη μου. Όχι, καλό υπόλοιπο καλοκαιριού να πω μας. Το καλό χειμώνα ακόμα έχουμε δρόμο. Καλά, και έχουμε ζέστη. Οπότε, α δούμε πόσο θα κρατήσει και η ζέστη αυτή, έτσι. Διότι από ό,τι καταλαβαίνω τα σαραντάρια θα μας πάνε παρέα μέχρι την Πέμπτη Παρασκευή. Μετά, καλά λέω, όχι μέχρι Τετάρτη, συγγνώμη. Μετά λέει θα πέσει λίγο η θερμοκρασία, αλλά θα ξανανεύει. Άρα ο Αύγουστος θα μας αποχαιρετήσει με υψηλές θερμοκρασίες και ο Σεπτέμβρης θα μας υποδεχθεί και αυτός με υψηλές θερμοκρασίες. Την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Γιάννη κάτω στον Άγιο Νικόλαο της Κρήτης. Καλή εβδομάδα, Γιάννη μου, χαιρετισμούς. Λοιπόν, ο Πέτρος υπογράφει ως η κατσαρόλα της αγάπης. Συσίτιο λέει για ευάλωτες οικογένειες στο πέραμα. Καλημέρα, Πέτρο, χαιρετισμούς. Καλά κάνεις αυτό που κάνεις. Λοιπόν, καλημέρα, Παναγιώτη. Καλημέρα στον παππού την Αεκάρα. Τέσσερα η Αεκάρα, την είδα να ξέρεις. Καλημέρα και στη Γεια Κατερίνα. Για να δούμε τι έχουμε. Έχουμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις την Τετάρτη. 0-0 στον πρώτο αγώνα. Για να δούμε τι θα δούμε. Γεια σου, Λάζαρε, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλώς σε βρήκα. Γεια σου, Σπυρό. Λοιπόν, ναι, γιατί το τραγούδι κόλλαγε πολύ καλά, γιατί μιλάμε για τα γνωστά και μη εξαιρεταία πανηγύρια. Ναι, γι' αυτό το βάλαμε το τραγούδι σήμερα. Για να περπατήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Καλημέρα, Στέλιο. Να καλέσετε, λέει, τον Υπουργό Μεταφορών να απαντήσει, λέει, στις καταγγελίες σχετικά, λέει, με τους κατεβασμένους οδηγούς. Τι σημαίνει κατεβασμένους οδηγούς? Όσοι άνευ ιατρικών γνωματεύσεων, λέει, που βρίσκονται σε γραφεία και αποθήκες και συνεχίζουν να παίρνουν βαρέα ένσημα αφού είναι δηλωμένοι στο ΣΕΠΕ ως οδηγοί. Επίσης, λέει ο Στέλιος, για τα βολεμένα παιδιά των διευθυντών και συνδικαλιστών που δεν πατάνε στη δουλειά, καθώς, λέει, και τους συνταξιούχους εργαζόμενους που δεν έχουν εργασιακό αντικείμενο και πληρώνονται, λέει, με μισθό 1.700 ευρώ και σύνταξη, ενώ υπάρχει αναρτημένη στη διάβγεια απόφαση, λέει, απόλυσή τους από την 6η μέρα του Μάρτη του 2026. Πώς θα δικαιολογηθεί, λέει, η δική στο ΟΣΥ, αν έρθει ο εισαγγελέας παρέα με την επιθεώρηση εργασίας και διαπιστώσει, λέει, ότι αποθηκάρι, κλητήρες και φύλακες πληρώνονται ως οδηγοί? Κάτι ξέρει εδώ ο Στέλιος για να μας τα λέει όλα αυτά που μας τα λέει. Καλημέρα, Στέλιο. Θα το κάνουμε τη βδομάδα αυτή που θα τρέξει. Γεια σου, Κώστα, για να κλείσουμε. Δεν είναι ακριβή βενζίνη. Εγώ λέω 20 ευρώ έβαζα, 20 ευρώ βάζω. Σε καλό δρόμο είσαι, Κώστα μου. Χαιρετισμούς. Δύο ακριβώς έκανε το. Και το πετρέλαιο κίνησης και το. Και 95. Και ξαναλέω, το πετρέλαιο κίνησης έχει και 10 λεπτά επιδότηση του κράτους και 5 λεπτά. Πολλά λεφτά δίνουν για δηληστήρια, παιδιά, σιγά. Σιγά το καλτσόν και τους πόντους, παιδιά. 15 λεπτά και είναι 2 ευρώ το κίνηση στο πετρέλαιο, ε. Σε καλό δρόμο είμαστε. Πάμε για εκτός, πάμε για μείωση των τιμών γενικότερα, μάλιστα. 6 και 29, τίτλοι ειδήσεων, επιστρέφουμε, καλημέρα σας.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
3: Στον εξώστη.
4: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
3: Και σχολιάζεις τους πάντες.
4: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
3: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
4: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
5: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Με μια ευρία ατζέντα συνεδριάζεται σήμερα στις 11.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κινδυνός εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές, μεταξύ άλλων σε γνωστό beach bar της Πούντας, στη Μπάρο. Οι ελεγκτές διαπίστωσαν τη μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που χθες δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και στη συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί τα κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Νέα σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στους Financial Times, αναφερόμενος στην απόφαση του Αμερικανού Πρόεδρου να εντείνει την πίεση μέσω οικονομικών κυρώσεων. Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί ότι ο οικονομικός πόλεμος θα γυρίσει μπούμερανγκ για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Sky 100,3 κυρίες και κύριοι, είναι η 24η μέρα του Αυγούστου. Για μας που ολοκληρώσαμε τις διακοπές και επιστρέψαμε. Καλά κάναμε και επιστρέψαμε. Μαζί με εμάς ήρθατε και εσείς από ό,τι καταλαβαίνω. Με το καλό, παιδιά, να ξεκινήσει η νέα σεζόν. Και για εμάς και για εσάς. Με ψυχραιμία, γιατί όπως καταλαβαίνετε τρέχουμε και μια μακρά, η αλήθεια είναι, προεκλογική περίοδος. Αλλά το έχουμε ξαναδεί το έργο. Θα το περάσουμε παρέα. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε μια τάξη στην αταξία γενικότερα. Τώρα, να μην ξεχάσω να σας πω, κάταρχας, και το πιο σημαντικό για μένα είναι ότι έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε, παιδιά. Λοιπόν, και το Όλοι Μαζί προσκαλεί λοιπόν το κοινό 14 Σεπτεμβρίου, κοντοζυγώνει, Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο, για αυτή την ετήσια ξεχωριστή μοναδική συναυλία που φέτος είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο, γενικό τίτλο, «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδώς στη μεγάλη αυτή συναυλία, που την προετοιμάζουν εδώ και καιρό, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Γιάννης Διονυσίου, ο Γιώργος Νταλάρας, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, ο Μίλτος Πασχαλίδης, η Μαρίνα Σάτι, ο Κώστας Τριανταφυλλίδης, η Ελένη Τσαλιγοπούλου και η Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια εν όψη της συναυλίας της 14ης Σεπτεμβρίου στο ticketmaster.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.gr, μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες για την μεγάλη αυτή συναυλία. Νομίζω ότι πρέπει να σας υπενθυμίσω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και για ενέργειες που στοχεύουν γενικά στην προστασία του περιβάλλοντος. Είναι όλα αυτά τα οποία κάνει χρόνια τώρα το Όλοι Μαζί Μπορούμε, στην προσπάθεια να κλείσει κάποιες πληγές οι οποίες ανοίγουν δυστυχώς κάθε καλοκαίρι. Κάθε καλοκαίρι. Αυτό είναι το κακό της ιστορίας. Είτε έχει να κάνει με κάποιους οι οποίοι αργότερα συλλαμβάνονται, και ευτυχώς που συλλαμβάνονται τα τελευταία χρόνια, γιατί βάζουν φωτιές, αν είναι δυνατόν, και υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι, ενώ ξέρουν ότι οι συνθήκες θα είναι δύσκολες, όπως η σημερινή ημέρα που θα έχει ανέμους, τα ακούσατε και στους τίτλους των ειδήσεων, και θέλει πάρα πολύ προσοχή, να μην κάνουν εργασίες οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν την σπίθα που θα ανάψει μια φωτιά και θα δημιουργήσει μια νέα πληγή. Διότι ειδικά εδώ στο Λεκανοπέδιο, που ζούμε πάρα πολλοί κόσμος, πολλά εκατομμύρια, δεν έχουν μείνει και πολλά δέντρα, παιδιά, και πολλά δάση, και πρέπει να τα φυλάμε στην κυριολεξία ως κόρη οφθαλμού. Τώρα, να πω καλημέρες και στα κοινωνικά δίκτυα που δίνετε το παρόν και σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, στα πρωινά που γράφω κάθε πρωί εδώ πέρα για να βάλουμε μια τάξη στην αταξία όσον αφορά την επικαιρότητα. Στη ζωή λοιπόν, καλημέρα ζωή μου. Ανανεωμένος τώρα, εντάξει, τι ανανεωμένος. Κατά ένα χρόνο γερασμένος, τι ανανεωμένος δεν είναι. Άστο τώρα, ξέχασε το, μην το κάνεις θέμα. Καλημέρα Ευαγγελία. Κυριακή, καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γεια σου Μαρινέ, καλημέρα στο Λευτέρη, καλημέρα στη Βούλα, το Σταύρο, το Γεράσιμο, τον Κρίς, τον Τάκη, την Αλεξάνδρα, την γειτόνισά μου. Γύρισες γειτόνισσα, γιατί στη Ρόδο σε θυμάμαι, γι' αυτό το λέω. Καλημέρα στον Αναστάση, καλημέρα στο Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης έκανε και πλάκα, λέει, βρήκε το δρόμο. Αν μπορούσα να μην τον έβρισκα, Βαγγέλη. Καλημέρα στην Κογό, καλημέρα στην Ειρήνη. Γεια σου Φραντζέσκα, καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα στη Χριστίνα, καλημέρα και στον Κώστα. Καλημέρα στον Νέμο, καλημέρα στην συμμαθήτριά μου τη Δήμητρα, ρε Δήμητρα. Να ξέρεις Δήμητρα, όποτε διαβάζω μήνυμά σου, το μυαλό μου πάει εκεί στην περίφημη τάξη, εκεί στο Λύκειο, στην Παλίνη. Τι κάνει αυτή η μνήμη, Καλημέρα στον Πέτρο, καλημέρα και στον Ντίμη. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ για την επικοινωνία τη σημερινή. Λοιπόν, διαβάζω ότι μια έρευνα λέει, που έκανε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, ήρθε στον παρόδο μαθαίνω, λέει τώρα ότι θέλει να φύγει, λέει, η σημερινή πρόεδρος, η Γαλλίδα, η οποία, λέει, μπορεί και να πάει και στην, ως υποψήφια για την Προεδρία της Γαλλικής Δημοκρατίας, γιατί έχουμε και εκλογές στη Γαλλία τώρα, αλλά, λέει, μπορεί να μετακινηθεί και προς άλλες κατευθύνσεις, στον Νταβός δηλαδή. Πώς τα καταφέρουν, ρε παιδί μου, και πάνε και βρίσκουν τις ωραίες θέσεις. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Πάμε παρακάτω. Διαβάζω λοιπόν ότι οι προσδοκίες, λέει, για τον πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, που κατέγραψε, λέει, μικρή αποκλιμάκωση, αντί για 3 η Ευρωζώνη βλέπει, λέει, 2,9 πληθωρισμό. Τι λες, παιδί μου, σωθήκαμε. Για το 12μηνο, λέει, προβλέπουν πληθωρισμό 2,9 γενικότερα στην Ευρωζώνη.
Μην παίρνει το μυαλό σας αέρα. 2,9 σημαίνει δηλαδή ότι συνεχίζουν και αυξάνονται τα προϊόντα κατά 2,9%. Που σημαίνει δηλαδή αυτό το οποίο ξέρουμε, το διάβαζα τη βδομάδα αυτή, να σας πω την αλήθεια, και στην Καθημερινή, αναφορικά με τους μισθούς οι οποίοι τρέχουν και οι οποίοι, λέει, καταρχήν τα λεφτά τα οποία υπάρχουν στην τράπεζα λόγω του πληθωρισμού χάνονται, μάλιστα μάλιστα, αλλά και ότι οι τιμές των προϊόντων αυξάνονται με τέτοιο ρυθμό που οι μισθοί οι οποίοι υπάρχουν στη χώρα μας δεν καλύπτουν, λέει, το κόστος ζωής. Α, μάλιστα. Διάβαζα, ας πούμε, πότε ήταν αυτό το άρθρο, το κύριο άρθρο της Καθημερινής, την περασμένη Πέμπτη, ότι τα στοιχεία, λέει, που δείχνουν ότι η Αθήνα, λέει, είναι μια πόλη φθηνή για τους τουρίστες, αλλά ακριβή, λέει, για τους κατοίκους της, επιβεβαιώνουν ότι οι μισθοί, παρά την αύξησή τους, λέει, δεν έχουν ακολουθήσει το ρυθμό με τον οποίο αυξάνεται το κόστος ζωής. Μπα! Τι λες, παιδί μου, ε? Φωνάζουμε εμείς εδώ πέρα η πρωινή, αλλά δεν πειράζει. Αν πεις και τι έγινε, φωνάζεις ψάλτη, σωστό και αυτό. Δίκιο έχετε. Άμα δεν φωνάζεις, δουλίτσα δεν γίνεται. Επίσης, θέλω να σας πω και άλλα τα οποία έχω σημειώσει. Ας πούμε, λέω το εξής. Διάβαζα, με αφορμή τα προγράμματα τα οποία υπάρχουν τώρα για το σπίτι, ξέρετε τώρα, να φτιάξουμε, να βάλουμε, πώς το λένε, τέντες, να βάλουμε κλιματιστικά, να βάλουμε διπλά τζάμια, μάλιστα. Διάβαζα, λοιπόν, ένα πολύ ωραίο άρθρο του κυρίου Κωστή Σταμπόλη, τον κύριο Κωστή Σταμπόλη, ο οποίος είναι ενεργειακός αναλυτής και είναι και πρόεδρος του Ινστιτούτου για την Νοτιοανατολική Ευρώπη, που έχει να κάνει για τους ηλιακούς θερμοσύφωνες, οι οποίοι ξεκίνησαν να μπαίνουν στα σπίτια μας στα τέλη της δεκαετίας του 70. Ξέρετε, εγώ αγαπώ πολύ τους ηλιακούς, αλήθεια σας το λέω, διότι νομίζω ότι κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά, ειδικά σε μια χώρα σαν τη δικιά μας που έχει και πάρα πολλές μέρες ηλιοφάνειας κλπ. Την περίοδο, λοιπόν, 75-76, άρχισε να κάνουν την εμφάνισή τους, λέει, στις ταράτσες, οι πρώτες εγκαταστάσεις των ηλιακών θερμοσυμφώνων. Δημιουργήθηκαν, λέει, βιομηχανίες κατασκευής τέτοιων προϊόντων. Η ελληνική βιομηχανία, λέει, θερμικών ηλιακών συστημάτων εκτιμά ότι μέχρι τα τέλη λίτου 25 η συνολική επιφάνεια ηλιακών συλλεκτών ήταν ούτε λίγο ούτε πολύ 6,5 εκατομμύρια τετραγωνικά μέτρα, κυρίες και κύριοι. Ξαναλέω, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα και έτρεξε για πολλά χρόνια, τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες τους πλήρωνε ο ιδιώτης που θέλει να βάλει ένα ηλιακό θερμοσύμφωνα στο σπίτι του, για να πληρώνει λιγότερο ρεύμα. Διαβάζω ακόμα ότι στη χώρα μας, λέει, η ηλεκτρική ενέργεια που εξοικονομείται, αφού υπολογίζεται, λέει, ότι αν δεν υπήρχαν αυτά τα 3 εκατομμύρια ηλιακοί θερμοσύμφωνες, θα έπρεπε να υπάρχουν 2, λέει, θερμικές μονάδες συνολικής ισχύως 700 μεγαβάτ ή 3,5 γιγαβάτ φωτοβολταϊκών για να καλυφθεί η ενέργεια η οποία παράγεται από τους συγκεκριμένους, από τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Σε σύγκριση, λέει, με άλλες χώρες, η Ελλάδα διαθέτει σήμερα τη δεύτερη σε μέγεθος αγορά τέτοιων προϊόντων, που εκπροσωπούν το 15,3% του συνόλου των πωλήσεων, μετά τη Γερμανία και την Πορτογαλία. Δεν χρειάζεται να σας πω τις χιλιάδες θέσεις εργασίας οι οποίες υπάρχουν για τους ηλιακούς θερμοσύμφωνες, είτε στις εταιρείες που παράγουν, είτε στις εταιρείες οι οποίες τοποθετούν, είτε στις εταιρείες οι οποίες ελέγχουν περιοδικά τα συγκεκριμένα μηχανήματα. Πολύ ωραία στοιχεία, να σας πω την αλήθεια, για τους περίφημους ηλιακούς θερμοσύμφωνες, οι οποίοι γεμίζουν. Τώρα, εντωμεταξύ, έχουμε αφήσει κενό, θα το κουβεντιάσουμε, να ξέρετε ότι με κυνηγάγανε κάποιοι τις 3 εβδομάδες που λείπαμε. Τι γίνεται με τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια? Έχει πολύ ενδιαφέρον η αγορά και ο πολίτης για αυτή την υπόθεση. Θυμίζω
ότι είναι μικροί ηλιακοί συλλέκτες οι οποίοι μπαίνουν, λέει, σε μια μπρίζα υπό την προϋπόθεση ότι αντέχει ο πίνακας του σπιτιού αυτό το μηχανάκι το οποίο θα μπει, για να καλύπτει ένα τμήμα βεβαίως της ενέργειας στην οποία χρειάζεται να καταναλώνουμε για να λειτουργούν κάποια από τα μηχανήματα. Όχι τα πολύ ενεργοβόρα, αλλά ένα κομμάτι τέλος πάντων. Θα το κουβεντιάσουμε και το ζήτημα αυτό. Πράγματι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, τώρα, τι άλλο θέλω να σας πω, γιατί φτάσαμε αισίως και στις 7 παρατέταρτο. Τι γίνεται με τις τιμές? Έλατε, τι γίνεται με τις τιμές? Το Brent είναι στα 93 δολάρια το βαρέλι. Τα άφησα στα 80. Τι έγινε, παιδιά? Εν τω μεταξύ, ακόμα δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται στη Μέση Ανατολή με την αμερικανική πολιτική και την αμερικανική τακτική. Διότι, όπως σας είπα και νωρίτερα, με αφορμή τις δηλώσεις που θα γίνουν σήμερα, λέει, από τη μεριά των ΗΠΑ, δεν ξέρουμε αν τελικά θα γίνουν ή θα ληφθούν κάποια μέτρα ή θα υλοποιηθούν τα μέτρα αυτά, ή είναι απειλές

κεφαλής των μυστικών υπηρεσιών του Ισραήλ με αντιπροσωπεία ουσιαστικά του Υπουργείου Εξωτερικών της Συρίας για να πέσουν οι τόνοι μεταξύ των δύο πλευρών. Θυμίζω ότι είχαμε ένα χτύπημα το οποίο έγινε τώρα μέσα στον Αύγουστο σε μια στρατιωτική βάση της Συρίας, την οποία είχε αναλάβει, λέει, η Τουρκία να ανακατασκευάσει οι Ισραηλινοί με μια ισχυρή αεροπορική δύναμη με F-15 και F-35, κατέστρεψαν, λέει, τον διάδρομο προσγείωσης και απογείωσης, εγκαταστάσεις, και ήταν, λέει, μόλις 70 χιλιόμετρα από τα σύνορα, λέει, με την Τουρκία. Οι Τούρκοι, λέει, εντόπισαν τα Ισραηλινά αεροσκάφη και κάποιοι έλεγαν ότι θα μπορούσε, λέει, να έχει αντιδράσει, φοβούμενο ότι μπορεί κάποια από αυτά τα αεροσκάφη να είχαν εντολή να πάνε να χτυπήσουν και μέσα στο έδαφος της Τουρκίας. Κάτι για το οποίο, λέει, όπως είπε ο περίφημος και περίεργος αυτός πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Τουρκία, δεν είχε ενημερώσει, λέει, το Ισραήλ ότι θα έκανε το χτύπημα αυτό. Βέβαια, έκανε και άλλες δηλώσεις ο 80χρονος αυτός επιχειρηματίας, παύλα πρέσβης εκπροσωπικότητων των Ηνωμένων Πολιτειών, ο οποίος φαίνεται να εκφράζει πεντακάθαρα τα τουρκικά συμφέροντα στην ευρύτερη περιοχή, γιατί έχει και άλλο ρόλο. Αλλά οι διαβουλεύσεις οι οποίες υπάρχουν και η επικοινωνία, λέει, η οποία υπάρχει παρά την φαινομενική ένταση μεταξύ των δύο πλευρών, Τουρκίας και Ισραήλ, μάλλον έχει λίγο ηρεμήσει τα πράγματα. Όχι ότι άλλαξαν τελείως τα δεδομένα, όχι, αλλά εν τω μεταξύ οι Τούρκοι, να θυμίσω, στις δηλώσεις οι οποίες έχουν κάνει οι θύνοντες και ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, είναι ότι παρακολουθούν με τα προσοχής, λέει, τα δεδομένα τα οποία εξελίσσονται στη συμφωνία που υπάρχει μεταξύ Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ. Θεωρεί η Άγκυρα ότι η συμφωνία αυτή είναι μεγάλη και προκαλεί μεγάλη ανησυχία στα τουρκικά συμφέροντα και στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι γίνεται τώρα με το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά? Καταρχάς, είχαμε μια τηλεφωνική επικοινωνία, λέει, πριν από δύο μέρες, του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον Αιγύπτιο ομολογό του. Αναμένουμε να σας πω την αλήθεια, γιατί πολλές αγάπες, λοιπόν, το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταξύ Τουρκίας και Καΐρου. Τι θα γίνει με το υπόλοιπο της συμφωνίας ΑΟΣ μεταξύ των δύο πλευρών, μεταξύ, δηλαδή, Ελλάδας και Καΐρου. Αλλά ήταν, λέει, μέχρι χθες να ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα και να υπάρξει, λέει, μια απόφαση του Αιγυπτιακού Ανώτατου Δικαστηρίου. Φαίνεται ότι υπήρξε μια ακόμα, λέει, απόφαση περί αναβολής όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Μιλάμε πάντοτε για το ιδιοκτησιακό καθεστώς της Μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Είναι, λέει, η τρίτη αναβολή η οποία δίνεται και ενδεχομένως να μην είναι και για μεγάλο χρονικό διάστημα, να είναι περίπου ένας μήνας τόσο, διότι υπάρχουν διαβουλεύσεις μεταξύ των δύο πλευρών στο τι θα γίνει κυρίως με την περιουσία του μοναστηριού που είναι εκτός του μοναστηριού. Γιατί μιλάμε για φιλέτα για τα οποία υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πραγματοποιούνται και κάποιες, λέει, επενδύσεις. Η φόρμουλα, σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες που προετοιμάζεται, έχει να κάνει, λέει, να παραμείνει το μοναστήρι υπό την εποπτεία του Αιγυπτιακού Δημοσίου, η χρήση όμως να είναι, λέει, στη Σιναϊτική Ορθόδοξη Αδελφότητα στο Διηνεκές. Θυμίζω ότι ακόμα δεν έχει αναγνωριστεί ο νέος ηγούμενος που λέγεται και αρχιεπίσκοπος του μοναστηριού, ο Σιμεών, διότι πρέπει να του χορηγηθεί αιγυπτιακή υπηκότητα για να μπορέσει να υπογράψει την όποια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών.

0: Πρέπει επίσης να ξεκαθαριστεί τι θα γίνει, λέει, και με το καθεστώς παραμονής των μοναχών, για τους οποίους ανανεώνεται κάθε χρόνο, λέει, η δυνατότητα να παραμένουν εκεί. Και μετά, λέει, να συγκληθεί η αδελφότητα των Σιναϊτών, ώστε να εγκρίνουν τη συμφωνία που θα παρουσιάσει ο Αρχιεπίσκοπος, ο ηγούμενος δηλαδή της Ιεράς Μονής Σινά. Κάπου έμαθα, κάποιος μου έλεγε χθες το βράδυ, ότι ενώ υπήρξε, λέει, μια επίσκεψη Αμερικανού αξιωματούχου, Ελληνοαμερικανού αξιωματούχου, λέει, στη Μονή, ακόμα ένας υφυπουργός θα βρεθεί, λέει, το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, που δείχνει το ενδιαφέρον της αμερικανικής πλευράς για τις εξελίξεις με το μοναστήρι της Αγίας Εκατερίνης. Δεν ξέρω πώς έχετε πάει, δεν έχω πάει, να σας πω την αλήθεια, αλλά όσοι έχουν πάει μου λένε εκπληκτικά πράγματα και για τους θησαυρούς που έχει το μοναστήρι, αλλά και τη δουλειά που γίνεται εκεί ως, θα έλεγε κανείς, ένας πραγματικός θρησκευτικός θησαυρός στη μέση του πουθενά. Α, τώρα που λέω και θρησκευτικό θησαυρό, να μην το ξεχάσω, το είχα σημειωμένο, γιατί και εσείς μου στέλνετε διάφορα μηνύματα και λοιπά, με αφορμή την παρουσία στη χώρα μας, λέει, της Μαντόνα. Η γνωστή τραγουδίστρια, πόσο είναι, 65? Σειρά είναι, νομίζω. Νότιε. Μαζί πήγαιναμε σχολείο. Τι θυμάμαι, το 80. Ε, καλά, δεν τη θυμάμαι. Λοιπόν, πήγε και στην Πάτμο, πήγε, λέει, και στην Κέρκυρα, και υπήρξε και, τέλος πάντων, η γνωστή ελληνική υπερβολή και κόντρας, λέει, πολιτικές και λοιπά, άνευ σημασίας επί της ουσίας, διότι αφενός η διαφήμιση που κάνει η Μαντόνα με όποιον τρόπο εκεί που πηγαίνει, όπως καταλαβαίνετε, είναι μεγάλη υπόθεση για τον ελληνικό τουρισμό. Θα μου πεις, περιμένουμε από τη Μαντόνα? Καλά τώρα, σοβαρά μιλάτε? Προφανώς. Όλα τα μεγάλα ονόματα τα οποία έρχονται, είτε είναι της τέχνης, είτε είναι της πολιτική, είτε ότι οποιοδήποτε επισκέπτονται την Ελλάδα και την διαφημίζουν με τον τρόπο τους, είναι μεγάλη διαφήμιση για την Ελλάδα. Μάλιστα, ένας διαφημιστής μου έλεγε ότι αυτές οι αναρτήσεις, λέει, που έκανε η Μαντόνα, η οποία, ξέρω, έχει 3 εκατομμύρια, νομίζω, σε κάποια κοινωνικά δίκτυα, σε άλλα έχει 45 και λοιπά, που είναι λίγο πιο λαοφιλή και για τους νέους και λοιπά, αξίζει, λέει, πάνω από 70 εκατομμύρια δολάρια. Εν τω μεταξύ, σε κάποιες φωτογραφίες, νομίζω στην Πάτμο είναι, αν δεν κάνω λάθος, ή στα Μετέωρα, δεν θυμάμαι, στην Πάτμο νομίζω είναι, έχει και κάτι μπύρες που πίνει, ελληνικές μπύρες η Μαντόνα. Αν ήμουν, δηλαδή, εγώ ο άνθρωπος που τέλος πάντων εκπροσωπώ τις μπύρες αυτές, θα είχα τι διαφήμιση στα χέρια μου, να ξέρετε. Αλλά ξαναλέω, οι υπόλοιπες κόντρες τώρα που γίνονται σε πολιτικό επίπεδο με αφορμή αυτά τα οποία γράφει η Μαντόνα κλπ, νομίζω ότι δεν περιποιούν τιμή για κανέναν. Δηλαδή, τι να λέμε τώρα. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνετε τη σημασία που έχει. Όπως, επειδή βρέθηκα στη Μεσσηνία μετά από καιρό, η αλήθεια είναι, καλημέρα Σωσό, και βρήκα και τη Σωσό τη φίλη μου, την ακροάτρια εδώ πέρα, η οποία μου έφερε και δώρο για τον Άρη. Έχει τρελαθεί ο Άρης με το δώρο αυτό στην Καλαμάτα. Πήγα, λοιπόν, στην Πύλο, κυρίες και κύριοι. Στην Πύλο, λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είναι σε πλήρη εξέλιξη τα έργα του νέου δρόμου μεταξύ, πώς λέγεται τώρα εκεί πέρα η περιοχή που είναι το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, μέχρι την Πύλο. Μάλιστα, έχει μια πολύ μεγάλη παράκαμψη στο τελευταίο κομμάτι κοντά στην Πύλο, που πας ουσιαστικά γύρω για να αποφύγεις το τελευταίο κομμάτι που, παραλαμβάνω, τα έργα είναι πάνω στο δρόμο και έχει κοπεί ο δρόμος. Θυμίζω ότι για τα έργα αυτά, το έχει πει ο Πρωθυπουργός, για να οριμάσει το έργο το καινούριο, έτρεξε πολύ ο πρώην Πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς, υπό άλλες συνθήκες. Τώρα ετοιμάζεται για αυτό να κάνει νέο κόμμα. Έμαθα εκεί στην Καλαμάτα που βρέθηκα και τις διαβουλεύσεις που γίνονται, αλλά όχι μόνο στην Καλαμάτα, και στην Αρκαδία έμαθα, και στην Ηλία έμαθα για πρόσωπα κλπ. Στην Κορινθία επίσης, όπως επίσης και στην Αργολίδα, που, ναι μεν, στη Μεσσήνη κατοικοεδρεύει ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά έχει σχέσεις σημαντικές και με την Αργολίδα. Αλλά για να ξαναγυρίσω, χρειαζόταν αυτό το κομμάτι του δρόμου, δηλαδή από την Καλαμάτα μέχρι την Πύλο. Διότι πας στην Καλαμάτα σφαίρα, υπό κανονικές συνθήκες, με τους δρόμους που υπάρχουν, με το υπάρχον οδικό δίκτυο, ακριβό μεν με τα διόδια, για να μην τρελαθούμε τελείως, αλλά το κομμάτι το τελευταίο λοιπόν που πήγαινες στη δυτική πλευρά της Μεσσηνίας, ο δρόμος ήταν κάκιστος και επικίνδυνος. Άρα κάτι έπρεπε να γίνει. Και καλά που γίνεται. Μάλιστα. Άρχισε και η κυνηγητική περίοδος, μου στέλνετε και διάφορα μηνυματάκια. Μεγάλη επιτυχία. Ειδικά στα καμένα. Μεγάλη επιτυχία. Τα κρατικά ομόλογα των ΗΠΑ το δεκαετές, λέει, ακούμπησε το 4,7%, διάβαζα, κυρίες και κύριοι. Και το πιο συγκλονιστικό δεν είναι ότι το δεκαετές το αμερικανικό ανέβηκε τόσο ψηλά. Είναι ότι υπάρχει, λέει, ένας φόβος γενικότερα με αφορμή τους Αμερικανούς, γιατί θα μου πεις, διότι το έλλειμμά τους φαίνεται να είναι τεράστιο. Τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην παρέα μας μετά τις 7. Προς το παρόν, διαφημίσεις, αναλυτικό μαγαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη και επιστρέφουμε στις 7 και 4. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, Sky 100,3.
1: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services. Καθημερινή και The New York Times, η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης, έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Η ώρα είναι 7.

0: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 7 το πρωινό μαγκαζίνο, Δευτέρα 24 Αυγούστου. Ο Νάτσο Παγιανάκος ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα έχει συνεχίσει συνταξία, ο Θανάσης Καραγιάννης και η Τζέση Αμπντουλάη στην επιμέλεια της παραγωγής και η Ρόγια Μελιάρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους μέχρι και αυτήν την ώρα. Με μια ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμο και Ικαρία. Συνεχίζονται οι επιτόποιοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση τις τουριστικές περιοχές. Μεταξύ άλλων, σε γνωστό beach bar στην Μπούντα της Πάρου, οι ελεγκτές διεπίστωσαν την μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν του 48χρονου που εχθές δολοφόνησε 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δράστης είχε συλληφθεί το 2006 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί κινητά τηλέφωνα θύματος και δράστη. Νέα σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στο Financial Times αναφερόμενο στην απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να εντείνει την πίεση μέσω των οικονομικών κυρώσεων. Την ίδια ώρα, πρόεδρος του Ιρανικού Συμβουλίου Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί ότι ο οικονομικός πόλεμος θα γυρίσει μπούμεραγκ για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και ο καιρός γενικά έθωρε σήμερα στην Αττική με λίγες νεφώσεις το απόγευμα μέχρι 39 βαθμούς, στην Αθήνα η θερμοκρασία μέχρι 35 στην Θεσσαλονίκη. Και να περάσουμε αναλυτικά στις ειδήσεις μας με μια ευρία ατζέντα λοιπόν που εκτείνεται από την ολοκλήρωση του προγράμματος Ελλάδα 2.0 αλλά και την αντιμετώπιση της ακρίβειας ως και την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισιωτικότητα και τα νέα χωροταξικά πλαίσια για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας συνεδριάζει σήμερα Δευτέρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Η συνεδρίαση έχει προγραμματιστεί για τις 11.30 ώρα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου. Δεν θα αφήσουμε απειλές ή παράνομες διεκδικήσεις να καθορίσουν τις αποφάσεις μας, τόνισε στο εβδομαδιαίο του χθεσινό μήνυμα ο Πρωθυπουργός με αφορμή τις αντιδράσεις της Τουρκίας στο χωροταξικό σχέδιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αλλά και την κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ξεκαθάρισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει τον διάλογο και τις σχέσεις καλής γειτονίας με την Άγκυρα, πρόσθεσε όμως ότι ο διάλογος δεν σημαίνει και υποχώρηση. Αναφερόμενο στην προώρια αποπληρωμή του δημοσίου χρέους 13 δισεκατομμυρίων ευρώ, ο Πρωθυπουργός σημειώνει ότι όταν το κράτος δεν πνίγεται από τις οφειλές του, μπορεί να στηρίξει καλύτερα τους πολίτες, να έχει καλύτερους όρους δανεισμού για τις επιχειρήσεις και τελικά να δημιουργήσει συνθήκες ευημερίες για όλους. Υπογράμμισε ότι θα διατηρηθούν οι ισχυροί ρυθμοί ανάπτυξης το 2026 χάρη στις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις αλλά και τη δημοσιονομική πολιτική, παραπέμποντας τις ανακοινώσεις του από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκη σε 2 εβδομάδες. Γιατί ο κ. Μητσοτάκης δεν σήκωσε το τηλέφωνο αναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες για την επιβολή ευρωπαϊκών κυρώσεων σε βάρος της Τουρκίας, διερωτήθηκε ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσούκαλας, σχολιάζοντας τις αναφορές του Πρωθυπουργού στην Τουρκία και μάλιστα καταλογίζει στον ίδιο τον κ. Μητσοτάκη ότι επέλεξε στην κυριακάτικη του ανάρτηση να υποβαθμίσει τη νέα κλιμάκωση. Ο ΚΚΕ αναφέρει πάντως ότι σε ανακοίνωσή του ότι ο κ. Μητσοτάκης είναι υπόλογος για τον επικίνδυνο εφησυχασμό των ήρεμων νερών. Ακούσουμε τον κ. Βασίλη Μεταξά, βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος.
1: Η λεγόμενη πολιτική των ήρεμων νερών έχει καταρριφθεί στην πράξη. Για το ΚΚΕ εμείς δεν πέσαμε από τα σύννεφα.
0: Επίσης, σχόλιο για την χθεσινή ανάρτηση του Πρωθυπουργού για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την Τουρκία. Ο κ. Μελίδης από τον ΣΥΡΙΖΑ.
2: Βλέπουμε αυτή τη στιγμή την Τουρκία να κάνει ό,τι θέλει και να μην υπάρχει αντίδραση. Λέμε τα αυτονόητα. Εμείς δεν λέμε να γίνει πόλεμος. Λέμε όμως ότι σε αυτονόητο διπλωματικό επίπεδο θα έπρεπε η χώρα να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις και τις απαραίτητες ενέργειες για να υπάρξει κάποια απάντηση.
0: Τώρα, αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα από τον Υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη. Οποιαδήποτε απόπειρα προσβολή των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων αντιμετωπίζεται με οποιοδήποτε μέσο, τόνισε με χθεσινή του ένταξη στο Βήμα της Κυριακής, αναφερόμενο στην κίνηση της Άγκυρας να εξαγγείλει θαλάσσια πάρκα στο Αιγαίο. Ο Υπουργός εξήγησε ότι η πολιτική των ήρεμων νερών ωφέλησε την Ελλάδα, ωστόσο σημείωσε ότι τα ήρεμα νερά δεν συνιστούν αυτό σκοπό, αλλά το μέσο για την εξυπηρέτηση των εθνικών μας στόχων. Παράλληλα, τόνισε ότι η Αθήνα είναι απολύτως έτοιμη για κάθε σενάριο. Συνεχίζονται οι επιτόποι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Club στην Πούντα, στην Πάρο, όπου οι ελεγκτές της ΑΔΕ διεπίστωσαν ότι η μη έκδοση 174 αποδείξεων είχε συνολική αξία άνω των 10.000 ευρώ. Στην Χίο, τώρα, σε επιχείρηση εστίασης διαπιστώθηκαν 16 περιπτώσεις μη έκδοση αποδείξεων και επιβλήθηκε 48 ώρες αναστολή λειτουργίας. Στη Σαντορίνη, τώρα, κομμωτήριο δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις και λόγω της υποτροπής επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας 96 ώρων. Συνθήκες καύσων επικράτησαν και εχθές σε πολλές περιοχές της χώρας, με τον υδράργυρο να ξεπερνά τους 40 βαθμούς. Μέχρι και την Πέμπτη, πάντως, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδος, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρισίες θα είναι ακόμα υψηλότερες. Σε ετοιμότητα, πάντως, για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας, ο Δήμος Αθηναίων. Από εχθές και για όσο χρειαστεί, είναι ανοιχτές οι 7 λέσχες φιλίες και θα λειτουργούν 9 το πρωί με 9 το βράδυ ως κλιματιζόμενοι χώροι, προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους ποδήμωτες. Ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν σήμερα αλλά και στις 26 του μηνός από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στους οριζόνες των περιφερειακών ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Οι ψεκασμοί θα γίνουν από αέρος βραδινές ώρες σε ακατοίκητες περιοχές σε απόσταση 2 χιλιόμετρων από τους οικισμούς της περιοχής και θα καλύψουν συνολική έκταση 120.000 στρεμμάτων. Για προληπτικούς πάντως λόγους, καθ' όλη τη διάρκεια των ψεκασμών δεν θα πρέπει να κυκλοφορούν άνθρωποι και ζώα στις περιοχές αυτές. Μέχρι στιγμής, πάντως, στη χώρα μας έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Ο ιός έκανε την εμφάνισή του και στην Βόρεια Μακεδονία, με τα Σκόπια να επιβεβαιώνουν 43 κρούσματα και 5 θανάτους. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλό ο κίνδυνος σε εκδήλωση πυρκαγιές κατηγορίας 4. Σε κατάσταση λοιπόν κινητοποίησης τηθούνται η Φθιώτιδα, η Βιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία, οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Συνελήφθη 49χρονος για πυρκαγιά από αμέλεια, επεκδηλώθηκε χθες νωρίς το μεσημέρι στο Εάντιο Σαλαμίνας. Από την έρευνα προέκυψε ότι η πυρκαγιά προκλήθηκε από σπινθήρες κατά την εκτέλεση θερμών εργασιών με τη χρήση συσκευής ηλεκτροσυγκόλησης. Η πυρκαγιά έκαψε χαμηλή βλάστηση σε έκταση περίπου 100 τετραγωνικών μέτρων και στον άνδρα επιβλήθηκε το διοικητικό πρόστιμο των άνω των 2.500 ευρώ. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Προύσης στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την επέκταση πυρκαγιάς στα γειτονικά διαμερίσματα. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως της δημοσιότητας για το παρελθόν της 48χρονου που δολοφόνησε χθες 45χρονη στη Νέα Σμύρνη και συνέχεια αυτοκτόνησε. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 48χρονος είχε συλληφθεί το 2016 στα Τύρανα ως ύποπτος για παρενόχληση της πρώην σύζυγου του, ενώ σε βάρος του είχε σχηματιστεί δικογραφία και για το αδίκημα της παρακολούθησης. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, οι αστυνομικοί εκτιμούν ότι οι κινήσεις του 48χρονου ήταν προσχεδιασμένες, καθώς μετέβει με το αυτοκίνητό του στην περιοχή, το στάθμευσε λίγα μέτρα μακριά από την πολυκατοικία που έμενε το θύμα και συνέχεια έστεισε καρτέρι θανάτου. Στο μικροσκόπιο των αρχών έχουν τεθεί μάλλον τα κινητά τηλέφωνα τόσο του θύματος όσο και του δράστη. Τη δήλωσε η μητέρα της 45χρονης εχθές στους δημοσιογράφους.
3: Δεν ξέρω, δεν μου είπε τίποτα.
4: Πότε το μάθατε για την κόρη σας?
3: Τώρα το μάθα. Τώρα μου πήρε κόρη άλλη. Ναι. Μαμά, έτσι και έτσι μου είπε.
4: Η εγγόνα που είναι? Το παιδί?
3: Δεν ξέρω.
5: Δεν σας είχε μιλήσει για τη σχέση της?
3: Όχι, τίποτα.
0: δίπλωμα διακίνηση ναρκωτικών που δραστηριοποιούνταν στην Μύκονο εξάρτησαν οι αρχές. Συνελήφθησαν 9 άτομα, μεταξύ των οποίων και ο αρχηγός και η υπαρχηγή της πείρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο φερόμενος αρχηγός είναι Τούρκος υπήκος, 35 ετών, γνωστός στις αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών. Δεξί του χέρι στην οργάνωση της διακίνησης φέρεται να είναι συνομήλικός από την Μολδαβία, ενώ το ρόλο του ταμεία της πείρας είχε γυναίκα τουρκικής επίσης καταγωγής, 35 ετών. Κατασχέθηκαν ποσότητες ναρκωτικών, χρηματικό ποσό καθώς και ένα πιστόλι με την γεμιστήρα του, ενώ τα κέρδη υπολογίζονται σε πολλές χιλιάδες ευρώ. Μια 67χρονη Ισπανίδα ήταν το μόνο άτομο που επέβαινε στο εστιοφόρο σκάφος με σημαία Γαλλίας που έπλεε ακυβέρνητο ανοιχτά τη Σπύλου. Στο σημείο έσπευσαν ένα περιπολικό όχημα από ξηράς, δύο πλωτά του λιμενικού καθώς και ένα αλλιευτικό. Η γυναίκα, που είναι καλά στην υγεία της, δήλωσε στις λιμενικές αρχές ότι ο άνδρας της, Ισπανός επιχειρηματίας, αγνοείται μετά την πτώση του στη θάλασσα από το εστιοπλοϊκό, μία μέρα μετά την αναχώρησή του από τη Σιρακούσα στη Σικελία με προορισμό την Πύλο. Προανάκριση πάντως δίνει αργή από το λιμενιαρχείο της Πύλου.

0: Το Ιράν ανακοίνωσε την ανακάλυψη στον νότο της επαρχίας Φαρς κοιτασμάτων που υπερβαίνουν τα 200 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα φυσικού αέριου. Τις ανακοινώσεις έκανε ο Υπουργός Πετρελαίου, προσθέτοντας ότι τα περισσότερα από 160 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα είναι δυνατόν να εξοριχθούν από το κοίτασμα. Σύμφωνα πάντως με τον Bloomberg, οποιαδήποτε νέα παραγωγή προερχόμενη από το συγκεκριμένο κοίτασμα δεν θα είναι δυνατή πριν περάσουν χρόνια. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν. Κατά 1,36% υποχωρεί η τιμή του Brent σε 93,1 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση 1,5% καταγράφει το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 85,6 δολάρια το βαρέλι. Αυτή την εβδομάδα ανοίγει σύμφωνα με πληροφορίες η πλατφόρμα υποβολής νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο έχει αποκτήσει πανελλαδική εμβέλεια. Το πρόγραμμα, το οποίο στηρίζει άτομα με αναπηρία στην καθημερινή του ζωή, προβλέπει αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών. Οι αιτήσεις θα υποβληθούν ψηφιακά στην σελίδα προσωπικόσβοηθός.gov.gr και περισσότερες πληροφορίες στο sky.gr. Ο σοσιαλδημοκράτης Ραφαέλ Γκλίξμαν ανακοίνωσε χθες το βράδυ σε τηλεοπτική του συνέντευξη ότι θέτει υποψηφιότητα για το χρήσμα του υποψηφίου του Σοσιαλιστικού Κόμματος σε γαλλικές εκλογές, στις προεδρικές γαλλικές εκλογές του 2027. Ο Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου, Άντι Μπέρναμ, αναμένεται να επισκεφθεί σήμερα Δευτέρα την Ουκρανία στο πρώτο του ταξίδι στο εξωτερικό από την ανάληψη των καθηκόντων του, ανακοινώνοντας παράλληλα Βρετανική πρωτοβουλία για την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής πυράβλων μεγάλου βεληνικού στο Κίεβο. Ο Μπέρναμ θα συμπροεδρεύσει τη συνάντηση του λεγόμενου συνασπισμού των προθήμων της ομάδας των χωρών που στηρίζουν την Ουκρανία, ενώ αναμένεται να συναντηθεί και με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Και πάμε στους μεσογειακούς αγώνες που γίνονται στο Τάραντα της Ιταλίας με τον Απόστολο Χρήστου. Ένα κατακτάτο χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο και την Άννα Ντουντουνά και τη Γεωργία Δαμασιώτη να κάνουν την πρώτη τους και δεύτερη θέση να καταλαμβάνουν στα 100 μέτρα πεταλούδα. Ο Χρήστου επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή στον τελικό των 50 μέτρων ύπτιο, όπου δεν άφησε περιθώριο στους αντιπάλους του και έφτασε στην κορυφή με χρόνο 24.74. Η Ντουντουνά σταμάτησε το χρονόμετρο στα 58.17 και πρόσθεσε ακόμη ένα χρυσό μετάλλιο στη συγκομιδή της στον Τάραντα. Η Δαμασιώτη ακολούθησε 58.49, μόλις 0,32 δευτερόλεπτα, 10 δευτερόλεπτα πίσω από τη συμπατριώτησά της. Επίσης, δύο ακόμη μετάλλια πρόσθεση στη συγκομιδή Ελλάδα στους μεσογειακούς αγώνες με τη Στέλλα Μαρεντάκη και τη Ρίτσα Κίτσιου να ανεβαίνουν στο τρίτο σκαλί του βάθρου του Ταεκβοντό. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν χθες τα αποτελέσματα: Όφι Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Και τέλος, μια πολύ σημαντική νίκη πανηγύρισε η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ Γυναικών στον Μπρνό, επικρατώντας με 3-1 σετ της Βουλγαρίας και κάνοντας έτσι αποφασιστικό βήμα για την πρόκριση στην φάση των 16 της Euro Volley 2026.
1: Επόμενος.
2: Ναι.
1: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα ποιος?
1: Τώρα προκαλείς, λέγε.
2: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
1: Τι δελτίο, τον 12?
2: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
1: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
2: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
1: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου μας ενημερώνει η Μαρία Γιώργα. Η Μαρία, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
4: Καλημέρα, Δημήτρη. Ομαλά διεξάγεται η κυκλοφορία στους δρόμους του Λεκανοπεδίου, με εξαίρεση τους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, όπου η κίνηση αυτήν την ώρα είναι ιδιαίτερα αυξημένη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ και στο σημείο αυτό ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
5: Σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς στα παραθαλάσσια θα είναι η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθρος καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά τώρα στη χώρα ο καιρός γενικά έθρος το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες ορεινές υπηρετικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες, όπως επίσης και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια ζεστή ημέρα. ημέρα. Το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα περιοδικά τους 38 με 40 βαθμούς. Ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια περιοδικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες του Αιγαίου, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηελώδεις βορειάδες του Αιγαίου.
0: Στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε το πρωινό μαγκαζίνο του Sky. Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
3: Sky 100,3.

0: τραγούδι είναι αυτό. Πολύ ποιον τόνων είναι αυτό το τραγούδι. Πολύ ποιον. Καλημέρα σας, καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε εδώ. Είμαστε 7 και 19 πρώτα λεπτά. Είναι ο Sky 100,3. Επιστρέψαμε. Καλή εβδομάδα σε όλους. Λείψαμε τρεις εβδομάδες. Μας λείψατε, η αλήθεια είναι. Είναι η 24η μέρα του Αυγούστου. Να ξέρετε πλέον ότι ο ήλιος, κύριε Νότι μας, ανατέλει στις 7 παρα 12. Πάνε τα 6 και 2, 6 και 3. Τα βάλαμε στην πλάτη. Και θα δύσει ο ήλιος στις 8 και 7 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και ευτυχώς που μίκρινε η μέρα, διότι έχουμε και αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες. Σκεφτείτε, μόνο αυτό σας λέω, σκεφτείτε να είχαμε τις υψηλές αυτές θερμοκρασίες τον Ιούλιο ή τον Ιούνιο ακόμα χειρότερα, όπου ο ήλιος ήταν μια μισή ώρα ακόμα και παραπάνω ενδεχομένως το δρομολόγιο του. Άρα και πάλι ζέστη, διότι το πρωί σας λέω την ώρα που κατεβαίναμε η θερμοκρασία κολλημένη στους 30 βαθμούς Κελσίου, εκεί πέριξ της Τετάρτης πρωινής, παρακαλώ πάρα πολύ. Που δεν έχει και κίνηση καθόλου σήμερα στον δρόμο, όταν σας λέω καθόλου. Λοιπόν, ο κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος του Sky, στην παρέα μας, για να κουβεντιάσουμε λίγο για αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες από ό,τι καταλαβαίνω θα κρατήσουν. Σήμερα φυσάει κιόλας. Όχι ότι θα πέσει και η θερμοκρασία πολύ, αλλά δεν το βλέπω να βελτιώνεται η κατάσταση. Δεν μας αρέσει καθόλου αυτό εμάς. Καλημέρα κύριε Γιαννόπουλε, τι κάνετε, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή εβδομάδα σε όσους γυρίσανε. Καλή εβδομάδα σε όσους σκέφτονται να φύγουν ή έχουν σκοπό να φύγουν.
0: Δεν πιστεύω να φύγετε κύριε Γιαννόπουλε. Δεν πιστεύω.
1: Όχι, έτσι,
0: μπράβο. Για πέστε μου λοιπόν.
1: Η αλήθεια είναι ότι και όσοι σκέφτονται να φύγουν και την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου. Δηλαδή το καλοκαίρι θα συνεχιστεί λίγο ακόμα.
0: Καλά, προφανώς. Για πέστε μας.
1: Τελειώνει στη χώρα μας.
0: Σωστό.
1: Κοιτάξτε τώρα για να τα πω τα πράγματα όπως έχουν. Έχετε δίκιο απόλυτα σε αυτό που είπα που ξεκινήσατε. 4 ώρα έχει 30 βαθμούς, αλλά έχει και στις 5 ώρα 30 και στις 6 ώρα 30.
0: Η ελάχιστη
1: σε πολλούς σταθμούς στην Αθήνα που έχουμε στιγμή έχει το αστροσκοπείο 50 σταθμούς στην Αττική, η 60, ήταν 30 βαθμοί η ελάχιστη θερμοκρασία. Άρα για την Αθήνα έχει αρχίσει το τσιμέντο λίγο-λίγο να ζεσταίνει.
0: Βέβαια.
1: Μιλάμε για έναν καύσωνα ο οποίος βέβαια δεν είναι ακραίος, είναι ήπιος, δηλαδή πιο ήπιος δεν γίνεται, γιατί χθες οριακά φτάσαμε από τους 700 σταθμούς. Σε 3 σταθμούς περάσαμε το 40,
0: ναι,
1: από τους 700. Άρα δεν θα δούμε και τις επόμενες μέρες, δεν θα δούμε ακραίες τιμές, μεγάλες τιμές. Διοριακά τα 40 θα είναι οριακά και σήμερα σε κάποιες περιοχές, δηλαδή στη Σπάλτη, στη Φθιώτιδα, εκεί αν έχουμε στο Δυτική Στερεά. Τα 40 θα είναι λίγα και σήμερα, θα υπάρχουν κάπου. Άρα στην Αθήνα όμως θα έχουμε 38-39 βαθμούς στο κέντρο της πόλης, γιατί έχει ζεσταθεί η Αθήνα. Ξεκινάμε το 30, χθες και προχθές ξεκινάγαμε από το 23, από το 25. Τώρα ξεκινήσαμε το 30, έτσι, άρα να πάμε στο 32 είναι σχετικά εύκολο. Θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη θερμοκρασία.
0: Ναι.
1: Αυτό θα έχουμε ένα βοριαδάκι, όπως είπατε, που θα φτάσει λίγο παραπάνω από χθες. Θα φτάσουν και τα πρόσκαιρα 7 μποφόρ εκεί στο κεντρικό Αιγαίο, στις βόρειες της Κλάδας, τα 6 μποφόρ στον Ευρωϊκό. Αυτά.
0: Θα έχουμε πουθενά τίποτα, καμιά αστάθεια, βροχούλες κλπ. Ή όχι.
1: Σωστή παρατήρηση αυτή, διότι θα έχει σήμερα κάποιοι θα δουν και καταιγίδες σήμερα πέρα από τα 38-39 και είπαμε και κανένα 40 κάπου στα υπηρετικά.
0: Ναι.
1: Θα έχει κάποιες μπόρες σε ορεινές περιοχές, νομίζω και στη Μακεδονία, όχι μόνο σε ορεινές περιοχές και όχι στα βουνά δηλαδή. Μπορεί να βγει και στη Χαλκιδική κάπου κάποια μπόρα σήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα είναι μια μέρα που και χθες έβγαλε τη νύχτα, αργά τη νύχτα, λίγο έτσι θα λέγα εκτός προγράμματος. Έβρεξε και στα Γρεβενά, έβρεξε και σε κάποιες άλλες περιοχές εκεί της Δυτικής Μακεδονίας, αργά τη νύχτα, δηλαδή μετά τις 10 το βράδυ.
0: Ναι.
1: Είμαστε σε μια φάση που κρατάμε τις υψηλές θερμοκρασίες και να πω πώς θα κρατήσουν. Τρίτη και Τετάρτη θα είναι πάνω κάτω ίδιες θερμοκρασίες, χωρίς όμως φαινόμενα. Με 37-38 θα πηγαίνει για κάπου 39 το θερμόμετρο. Σήμερα η διαφορά σε σχέση με το χθες είναι ότι στη κεντρική Μακεδονία που και χθες έφτασε 40 στις αίρες, είδα και λίγο παραπάνω, θα πέσει λίγο θερμοκρασία και λόγω του φαινομένου, αλλά γιατί έχει μπει και ο βοριάς. Την Πέμπτη κάπως θα υποχωρήσει η θερμοκρασία κάνα δύο βαθμό. Την Παρασκευή με ένα βοριά που θα είναι ενισχυμένο στο γύρο, αυτά είναι και τα 8 μποφόρ. Θα πέσει λίγο ακόμα η θερμοκρασία. Τώρα, αν θα δροστεί το 35 της Αθήνας, 36, δεν ξέρω, στην Δυτική Ελλάδα θα κρατάει ακόμα όμως η ζέστη.
0: Okay.
1: Τώρα να πω ότι από την Κυριακή φαίνεται λίγο να ανεβαίνει. Δεν φαίνεται να έχουμε άλλα 40 στο βάθος, αλλά Το 37-38 θα ξαναέρθει.
0: Άρα δηλαδή με λίγα λόγια θα μας αποχαιρετήσει και θα μας υποδεχθεί ο νέος μήνας με υψηλές θερμοκρασίες.
1: Με υψηλότερες από τα κανονικά. Αν το κανονικό είναι το 33, αποκλείται να έχουμε 33. Θα έχουμε πάνω από 36 και στην Αθήνα πιστεύω.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή το περίμενε, το πήρε στην ουρά μας το έβγαλε το ζήτημα.
1: Στην ουρά, αλλά ήπιο, γιατί... Το να πάει 40 τώρα έγινε θέμα
0: ήπιο,
1: 40,
0: ήπιο,
1: 40 στη Λάρισα, δηλαδή τώρα 40 στη Λάρισα, δηλαδή θα είναι κλερισία καλά με εμάς ασχολείστε με το 40 στη Λάρισα. Τέλος πάντων, λοιπόν, το θέμα είναι ότι εδώ στα τσιμέντα της Αθήνας το 30 το πρωινό είναι ένα
0: πρόβλημα.
1: Θα έχει 30 και τις 9 το βράδυ σήμερα, δεν θα έχει μόνο το αργά την, δηλαδή... Η θερμοκρασία δεν θα πέφτει το βράδυ, αυτό είναι το πρόβλημα.
0: Μάλιστα. Okay, να μείνουμε σε αυτά. Θα τα πούμε και πάλι, κύριε Γιαννόπουλε. Ευχαριστούμε
1: καλημέρα,
0: πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Καλημέρα, να είστε καλά. Κύριος Παναγιώτης Γιαννόπουλος, ο μετεωρολόγος του Sky 100,3. Λοιπόν, άμα ξεκινάμε από 30 παιδιά το πρωί, καταλαβαίνετε ότι δεν προλαβαίνουμε να ηρεμήσουμε κιόλας. Λοιπόν, και υπάρχουν και περιοχές, η αλήθεια εδώ στο Λεκανοπέδιο, που είναι πιο ευαίσθητες σε σχέση με άλλες περιοχές, που μπορεί τέλος πάντων και λόγω θάλασσας ή οτιδήποτε άλλο. Κύριε Δημήτρη, μας δεν κάνει τίποτα, όπως βλέπεις. Τα κατάφερες, τα κατέστρεψες όλα, κύριε Γιαννίρη, έτσι.
2: Σε σένα έγινε.
0: Σε μένα
2: έχω κάνει. Εσύ κάτι έχεις κάνει.
0: Τι να έκανα ο έρωμος, δεν πάτησα τίποτα. Τέλος πάντων, λοιπόν, εδώ κάτι έπαθε ο υπολογιστής, θα το βρούμε τη λύση. Λοιπόν, στο Κίεβο, διαβάζω στα ξένα μέσα ενημέρωσης, βρίσκεται και είναι το πρώτο ταξίδι που πραγματοποιεί ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας. Γιατί σήμερα, λέει, η Ουκρανία γιορτάζει την ημέρα ανεξαρτησίας της, σαν σήμερα το 1991, παρακαλώ πάρα πολύ. Ούτε λίγο, ούτε πολύ, περάσαν 35 χρόνια, 35 χρόνια. Λοιπόν, και είναι αρκετοί οι Ευρωπαίοι ηγέτες οι οποίοι βρίσκονται εκεί. Το Λονδίνο προτίθεται, και η Γαλλία προτίθεται να στείλει, λέει, Patriot στο Κίεβο. Μάλιστα χθες αργά το βράδυ, εν ώψη και της σημερινής ημέρας, ο πρόεδρος της Ουκρανίας έκανε μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα και ούτε λίγο ούτε πολύ ζήτησε για μια ακόμα φορά να τον συνδράμουν, και όχι δωρεάν όπως είπε χαρακτηριστικά, οι δυτικές χώρες με πυραυλικά συστήματα για να μπορέσει να ανταποκριθεί η Ουκρανία στις επιθέσεις τις οποίες δέχεται από τη Μόσχα. Θυμίζω ότι είναι ένας πόλεμος ο οποίος διαρκεί πάνω από 4 χρόνια και καταλαβαίνετε όλοι τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει σε μια χώρα όπως η Ουκρανία. Ο Ουκρανός πρόεδρος, διαβάζω, ότι είπε ότι για την άμυνα της χώρας χρειάζεται ούτε λίγο ούτε πολύ 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Θυμίζω ότι και η Ευρώπη αλλά και άλλες χώρες εκτός Ευρώπης είναι στην πρόθεσή τους να συνδράμουν οικονομικά την Ουκρανία, όχι δωρεάν βεβαίως, προφανώς θα υπάρχουν και ανταλλάγματα. Μάλιστα διάβαζα, να σας μεταφέρω ένα κομμάτι αυτής της ανάρτησης που έκανε ο Ζελένσκι. Η Ρωσία θα μπορούσε να έχει ως και 1.300 βαλιστικούς πυράβλους το χρόνο. Προς το παρόν έχει, λέει, μόνο 600 με 630, σύμφωνα με τις πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών της Ουκρανίας. Χοντρικά θα μπορούσαν να έχουν, λέει, οι Ρώσοι 100 βαλιστικούς πυράβλους το μήνα. Έχουμε γίνει εμείς αρκετά αποτελεσματικοί στην αναχέτηση πολλών τύπων πυράβλων. Τα μαχητικά μας αεροσκάφη το κάνουν αυτό και τώρα έχουν περισσότερα συστήματα για να μπορέσουν να τους αντιμετωπίζουν τους ρωσικούς πυράβλους κρούζ, οι οποίοι χτυπάνε ουκρανικούς στόχους. Ήθελα, λέει ο ίδιος, να εξασφαλίσω 300 πυράβλους Patriot ως μέρος του πακέτου που θέλουμε για το χειμώνα. Το αίτημά μας, λέει, από την πολεμική αεροπορία της Ουκρανίας είναι για 360, αλλά όταν παράγονται, λέει, παγκοσμίως, δηλαδή από την Αμερική, 600 το χρόνο, το να πάρουμε τους 360 δεν είναι εύκολο. Εργαζόμαστε με χώρες για επιπλέον επιλογές και θα ήθελα πολύ να πιστέψω ότι μπορούμε να βρούμε τρόπο να αποκτήσουμε μικρό ποσοστό από τα αμερικανικά αποθέματα, ας πούμε το 5-10%. Είναι μια κουβέντα που έκανε, λέει, με δημοσιογράφους ο Ζελένσκι για την άμυνα της Ουκρανίας, η οποία δεν περνάει και πάρα πολύ εύκολα και πάρα πολύ ήπια το τελευταίο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημίσεις και τίτλους ειδήσεων. Μετά θα μιλήσουμε λίγο για τον τουρισμό, με μια ανάρτηση που διάβασα ενός ανθρώπου ο οποίος εμπλέκεται για τον τουρισμό. Και μετά θα κλείσουμε με μια συνομιλία που θα κάνουμε με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης, τον κύριο Κώστα Κατσαφάδο, αναφορικά με τις αποζημιώσεις στις περιοχές οι οποίες επλήγησαν το τελευταίο χρονικό διάστημα από τις πυρκαγιές. Για να δούμε πού βρισκόμαστε στην καταγραφή των ζημιών και στις αποζημιώσεις. Πάμε. Διαφημίσεις, τίτλοι, γυρίζουμε.
3: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
10: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
9: Γιάννης Τζούνος.
11: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
12: Και τελείωσε η υπόθεση.
9: Νότης Παπαδόπουλος.
13: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
9: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
14: Πώς εδώ ήτανε.
15: Γεια σας.
16: Καταπληκτικό.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Με μια ευρεία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα καθώς και τον χορταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικία στην οδό Προύση στη Νέα Σμυρνή, προκαλώντας αναστάτωση στους ενίκους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και περιόρισαν την πυρκαγιά πριν επεκταθεί στα υπόλοιπα διαμερίσματα. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται επίσης Θεότιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Συνεχίζονται οι επιτόποι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Μεταξύ άλλων, σε γνωστό beach bar στη Μπούντα της Πάρου, οι έλεγκτες διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν. Κατά 1,5% υποχωρεί η τιμή του Brent στα $92,9 το βαρέλι, ενώ πτώση κατά 1,6% καταγράφει το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα $85,6 το βαρέλι. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Την καλημέρα μου, καλώς ήρθατε. Καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε και πάλι. Επιστρέψαμε, λέει ένας φίλος ακροατής. Γύρισε, λέει ο Κατσικοπόδαρος και έφερε μαζί του και τον καύσωνα. Καλημέρα. Ο Αβραάμ είναι πιο ευγενής πάνω από τη Θεσσαλονίκη. Καλό από καλό καιρό, παιδιά. Καλό καλοκαίρι. Ακόμα έχουμε δρόμο μπροστά μας για να πούμε οτιδήποτε άλλο. Όπως έλεγε νωρίτερα και ο κύριος Γιαννόπουλος, κάποιοι φεύγουν τώρα για διακοπές. Χαρά στην υπομονή τους. Χαρά στην υπομονή τους. Ο Αβραάμ μου λέει. Αν ανέβει στη Θεσσαλονίκη, λέει, γιατί δεν θα τα πούμε και από κοντά. Το βλέπω χλωμό, να σας πω την αλήθεια. Γιατί δεν γίνεται πολύ μεγάλη συζήτηση εν ώψη των ανακοινώσεων των προεκλογικών, γιατί μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. 1,8 έως 2 δισεκατομμύρια, λέει, αυτά τα μέτρα τα οποία θα ανακοινωθούν. Ήρθε εν παρόδο να το πω και αυτό, μην πάμε στον καλεσμένο μας, γιατί θέλω πάρα πολλά να σας πω. Επανήλθαν όλα, Δημήτρη μου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα τι ήθελα να σας πω, είδατε, ήρθε, μπήκε ο Δημήτρης, μέσα τα ξέχασα όλα. Ρε Δημητράκη, αμάρε Δημητράκη, δεν κάνουμε εδώ. Σβήρει και τα φώτα, χαμός. Χαμός θα το κάνουμε δισκοτέκ το σύστημα εδώ πέρα. Λοιπόν, 31 του μηνός, την άλλη Δευτέρα, θυμίζω, ενεργοποιείται η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία όσον αφορά τις τιμές περίπου 1.500 προϊόντων. Για τα σούπερ μάρκετ μιλάω, μέσα στα οποία θα είναι, λέει, και τα κρέατα, κάποια από τα κρέατα, θα είναι, λέει, και τα σχολικά είδη εν ώψη και της νέας σχολικής χρονιάς. Αλλά θυμίζω ότι 31 του μηνός είναι και η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης. Και θα γίνουν, λέει, και δηλώσεις σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο γύρω από το ζήτημα αυτό. Α, να μην το ξεχάσω, μαθαίνω ότι ενδεχομένως σήμερα ο Πρωθυπουργός να συναντηθεί με την κυρία Αφροδίτη Νέστορα. Τη θυμάστε την κυρία Νέστορα? Που κάποιοι πονηροί πήγαν και βάλανε κάτι βόμβες Μολότοφ στο σπίτι της από κάτω, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή της η μαμά της. Ναι. Ενώ κυκλοφόρησαν κάποιες φήμες, θα τα μάθηκε αργότερα στο πρόγραμμα του Sky, υποψιάζομαι, ότι υπήρξε, λέει, υπήρξε φήμη ότι συναντήθηκε, λέει, ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος βρέθηκε, λέει, για διακοπές στην Αστυπάλαια, έμαθα, στην Αστυπαλιά. Έφαγε, λέει, και κάποιοι λένε ότι έφαγε, λέει, μαζί, λέει, και με τον Κώστα Καραμαλή, ο οποίος περιέργως πως τις ίδιες, περιέργως πως όχι, τι περιέργως πως, βρέθηκε, λέει, περίπου το ίδιο χρονικό διάστημα και αυτός, λέει, στην Αστυπάλαια. Μπα, τι λες. Να σας πω, μπείτε στη σελίδα, θα κάνω διαφήμιση τώρα, δεν πειράζει, της κυρίας Ρένας Δούρου, της Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω με τα στα γκρίκλης το Ρένα Δούρου, γιατί έχει δύο σελίδες. Λοιπόν, έχει μια συγκλονιστική ανάρτηση, αλήθεια σας το λέω, δεν είναι πολιτική, όχι καθόλου, έχει να κάνει με τις γυναίκες, όχι τις γυναικοκτονίες, όχι. Λοιπόν, και αναφέρεται σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτό που λέμε εμινόπαυση και γυναίκες. Είναι συγκλονιστική ανάρτηση που κάνει η κυρία Δούρου. Πολύ ανθρώπινη. Πάρα πολύ ανθρώπινη. 74 χρόνια η Αυγή, σαν χθες, αν δεν κάνω λάθος, ή σαν σήμερα. Λοιπόν, για να πάμε να πούμε τώρα καλημέρα στον κύριο Χάρη Τζανή. Ο κύριο Τζανής έχει ένα εστιατόριο εδώ στην Αθήνα πλέον, αλλά εγώ τον είχα γνωρίσει ως επικεφαλής μιας μικρής εταιρείας χονδρικής τροφίμων με προϊόντα μικρών παραγωγών. Αγαπάει πολύ τη Σαντορίνη ο κύριος Τζανής. Λοιπόν, και έκανε μια πραγματικά ενδιαφέρουσα ανάρτηση. Την είχαμε κουβεντιάσει λίγο πριν φύγουμε για διακοπές με έναν εκπρόσωπο εκεί της Σαντορίνης για τη φετινή σεζόν Σαντορίνη, η οποία οριοθετεί τα πράγματα σε ένα άλλο μοτίβο, λίγο διαφορετικό, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πέρυσι, βέβαια, είχαμε τους σεισμούς στη Σαντορίνη, με αποτέλεσμα εκεί ο κόσμος να μην είναι τόσος όσος αναμένανε. Φέτος, λοιπόν, δεύτερη χρονιά μετά τους σεισμούς, πάλι τα πράγματα δεν φαίνεται να πηγαίνουν καλά Σαντορίνη, και με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά οι τουρίστες που επιλέγουν αυτό το όμορφο κυκλαδίτικο νησί, με τις ιδιαιτερότητες που έχει και την ιδιομορφία του τοπίου που έχει. Κύριε Τζανή, καλημέρα, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, μια χαρά εσείς. Σας καλή αρχή κιόλας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, ευχαριστώ. Τα λέμε, λοιπόν, πρώτη μέρα γιατί εντυπωσιάστηκα, όχι γιατί δεν ήξερα αυτά που είπατε, αλλά τα λέτε ωραία. Και θέλω να τα πείτε για μια ακόμα φορά για να τα ακούσουν και οι ακροατές, γενικότερα για τον τουρισμό, παρά το γεγονός ότι αριθμητικά φαίνεται να πηγαίνουμε καλά. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι ο αριθμός των τουριστών που αποφάσισαν να επιλέξουν Ελλάδα για το φετινό καλοκαίρι ή για τη φετινή σεζόν σωστότερα, είναι μεγάλος, είναι περισσότερος ενδεχομένως από πέρυσι. Όμως η τσέπη τους δεν είναι ακριβώς η τσέπη που είχαμε στο μυαλό μας για κάποιους, είτε είναι Ευρωπαίοι είτε δεν είναι Ευρωπαίοι, σωστά?
1: Σωστά, σωστά. Από ό,τι φαίνεται φέτος αριθμητικά θα πάμε για ρεκόρ αφίξεων. Δηλαδή έχουμε θα πλησιάσουμε τα 40 εκατομμύρια και ίσως ανέβουμε και παραπάνω.
0: Ναι, πέρυσι ήμασταν γύρω 35-36, πόσο ήμασταν?
1: 38.
0: 38, μάλιστα. Ναι, άρα ναι. Φέτος θα είμαστε 2 εκατομμύρια παραπάνω.
1: Από ό,τι δείχνουν τα στοιχεία μέχρι στιγμής, οι αυξήσεις είναι σε άνοδο. Mm-hmm. Αριθμητικά πάντα.
0: Ναι. Από εκεί πέρα όμως.
1: Ναι, βλέπετε, επιμένω να λέω αριθμητικά, γιατί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έχουμε μία αιμονή στο να μετράμε αριθμούς, οι οποίοι είναι δείκτες, αλλά χάνουμε κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν τα τελευταία τρία χρόνια να είναι τελικά πολύ πιο σημαντικά, και αυτά είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του τουρισμού.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή, πολύ περισσότερες αφίξεις. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει και στη Σαντορίνη, την οποία πέρατε την αγαπώ, ζω και δραστηριοποιούμε κιόλας εκεί και την γνωρίζω πάρα πολύ καλά, 35 χρόνια σχεδόν.
0: Ναι.
1: Πάρα πολλοί κόσμος, μικρότεροι όμως τελικά τζίρι. Και αυτό σημαίνει ότι για πολλούς παράγοντες, γιατί ο τουρισμός είναι πολυπαραγοντικός τομέας, για πολλούς παράγοντες, ο κόσμος που έρχεται αλλάζει σιγά σιγά συνήθειες. Είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, ειδικά μετά τον COVID, και το έχουμε συζητήσει και μαζί τα προηγούμενα χρόνια.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Δηλαδή, ας πούμε, βλέπουμε ότι ο κόσμος που έρχεται έχει ένα συγκεκριμένο budget, σημαίνει το πορτοφόλι, που επιλέγουν, ας πούμε, να αγοράζουν, να πηγαίνουν για ψώνια στα σούπερ μάρκετ. Ενδεχομένως να μην βγαίνουν πλέον όπως βγαίνανε παλιότερα κάθε βράδυ έξω, είτε σε εστιατόρια είτε σε μπαρ. Άρα κάνουν λιγότερα έξοδα γενικότερα.
1: Ναι, ναι, κοιτάξτε, επειδή πρέπει να έρθουν στον προορισμό, το κόστος το μεταφορικό που είναι ήδη μεγάλο και πολύ ακριβό είναι ανελαστικό.
0: Mm-hmm.
1: Άρα από εκεί ξεκινώντας το budget τους μειώνεται. Η διαμονή επίσης είναι ένα βασικό στοιχείο του budget, του επισκέπτη.
0: Σωστό.
1: Και από εκεί και πέρα αρχίζει να
0: μετριάζει. Η συμπίεση οπουδήποτε αλλού.
1: Ακριβώς.
0: Ναι.
1: Και η μεγάλη χαμένη τελικά το τελευταίο διάστημα, τα τελευταία χρόνια που παρακολουθώ και εγώ επισταμένα, είναι η εστίαση.
0: Ναι.
1: Εκεί εντοπίζεται το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ίσως για τους επιχειρηματίες να είναι νούμερα και να λέμε ο τζίρος ανέβηκε, ο τζίρος έπεσε, έχουμε πρόβλημα, δεν έχουμε προσωπικό, δηλαδή υπάρχουν συγκεκριμένα προβλήματα στην εστίαση.
0: Mm-hmm.
1: Για μένα όμως σαν άνθρωπο της γαστρονομίας υπάρχει και ένα άλλο πολύ μεγάλο πρόβλημα, ότι χάνουν σιγά σιγά οι προορισμοί την αυθεντικότητά τους και το χαρακτήρα τους. Από τη στιγμή που ο επισκέπτης επιλέγει να νοικιάσει ένα δωμάτιο, να βγει να κάνει μια βόλτα, να τραβήξει μια selfie, να πάει στο σούπερ μάρκετ, να γεμίσει δύο σακούλες και να γυρίσει σπίτι, να μαγειρέψει και να κάτσει στο βεραντάκι να φάει, στην πραγματικότητα μεταφέρει τις συνήθειες του τόπου του σε έναν άλλον τόπο.
0: Ναι, αλλά
1: ίσως σκηνικό.
0: Κατάλαβα τι λέτε, αλλά θέλω να πω ότι ενδεχομένως εδώ υπάρχουν δύο παράμετροι που θέλω να βάλω πάνω στο τραπέζι. Πρώτον, ο μεγάλος αριθμός εστιατορίων ή μαγαζιών της νύχτας, που ενδεχομένως πλέον να μην αντέξουν αριθμητικά. Και το δεύτερο είναι ότι μπορεί να μειώνουν αυτοί οι επισκέπτες μας τις εξόδους τους. Ή αν κάνουν έξοδο, μπορεί να την κάνουν με μία μπύρα στο χέρι. Το έχω δει και αυτό, γι' αυτό σας το λέω. Πηγαίνοντας, τώρα επειδή μιλάμε για τη Σαντορίνη, να απολαύσουν τέλος πάντων το ηλιοβασίλεμα είτε στην Ία είτε μέσα στα Φυρά ή οπουδήποτε αλλού.
1: Ισχύει. Αυτό που έχει μειωθεί είναι η έξοδη, σωστά το αναφέρετε. Και επίσης αυτό που έχει μειωθεί είναι και η κατανάλωση,
0: ναι,
1: όσον αφορά την εστίαση. Δηλαδή, χαρακτηριστικά να σας πω, στα περισσότερα μαγαζιά με τα οποία συνεργάζομαι, αυτό που μου λένε είναι ότι παλιότερα 4 άτομα μπορεί να παράγγειλαν 6 πιάτα, δηλαδή από ένα κυρίως και 2 ορεκτικά. Τώρα πια 4 άτομα, ο μέσος όρος είναι τα 3 πιάτα, και αν πάρουν 4, δηλαδή ο καθένας από ένα πιάτο, θα είναι μεγάλο επίτευγμα.
0: Ναι. Άρα μειώνονται οι λογαριασμοί, με λίγα λόγια.
1: Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα πολύ συγκεκριμένο πρόβλημα. Συν το γεγονός ότι, όπως είπατε και εσείς, υπάρχει πολύ μεγάλη προσφορά πια στην εστίαση, έχουν ανοίξει πολλά μαγαζιά. Δεν υπάρχει προσωπικό, που αυτό σημαίνει αυτόματα και μείωση της ποιότητας της παρεχόμενης υπηρεσίας. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει προσωπικό, λιγότεροι δουλεύουν για περισσότερους. Και επίσης έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα στο καθεστώς της εστίασης. Με την κάρτα εργασίας, με τη φορολογία, με. Σας λέω, είναι πολύ παραγωγικό το θέμα και η εστίαση πια δυσκολεύεται.
0: Για να κλείσουμε τη σύντομη αυτή η επικοινωνία, βλέποντας αυτά τα χαρακτηριστικά, αυτά τα δεδομένα και στους Ευρωπαίους κατά κύριο λόγο επισκέπτες μας, οι οποίοι και αυτοί περνάνε δύσκολα, δεν περνάνε δύσκολα μόνο εμείς. Πρέπει να γίνουν κάποια βήματα, κύριε Τζανή, σε όλο το χώρο του τουρισμού για να αλλάξουν λίγο τα πράγματα, ή δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, απλώς τα παρακολουθούμε?
1: Κοιτάξτε, όπως το είπατε, το πρόβλημα είναι παγκόσμιο, δεν είναι ελληνικό. Δεν είναι μόνο ότι ο Έλληνας επισκέπτης δεν μπορεί να επισκεφθεί τα ελληνικά νησιά ή κάποιους προορισμούς που έχουν ακριβήνει πάρα πολύ. Και ο Γερμανός πια δεν μπορεί.
0: Ναι.
1: Και ο Ιταλός δεν μπορεί εύκολα. Άρα προφανώς είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Το θέμα είναι, όσον αφορά εμάς πια, είναι θέμα απόφασης στρατηγικής του τι τουρισμό θέλουμε να προσελκύσουμε. Διότι αυτό που φαίνεται τα τελευταία χρόνια, και επειδή είμαστε μια πολύ μικρή χώρα, το να προσελκύουμε πολύ περισσότερους τουρίστες εισπράττοντας λιγότερα χρήματα, κάποια στιγμή θα φέρει στα όρια του και τους πόρους μας. Γιατί δεν έχουμε ανεξάντλητους πόρους.
0: Ναι.
1: Οι υποδομές, ειδικά στα νησιά, είναι πολύ
0: χαμηλά.
1: Οπότε στην πραγματικότητα αυτό που θα πρέπει να κάνουμε είναι ο κάθε τόπος, γιατί ξέρετε και η Ελλάδα δεν είναι μια ενιαία. Δεν μπορεί να υπάρχει μια τουριστική στρατηγική ενιαία για ολόκληρη την Ελλάδα. Ένα πλαίσιο μπορεί να υπάρχει, αλλά κάθε τόπος, επενδύοντας την αυθεντικότητά του, να προσελκύσει τον τουρισμό τον οποίο επιθυμεί. Και η Σαντορίνη, ας πούμε, μιλώντας συγκεκριμένα, επειδή είναι ένας από τους κορυφαίους παγκόσμιους προορισμούς, είναι μέσα στους 5 παγκόσμιους προορισμούς, αυτό που ουσιαστικά θα πρέπει να κάνει, κατά την άποψή μου, θα είναι να προσελκύσει τους καλύτερους επισκέπτες που θα μπορούσε σε παγκόσμιο επίπεδο. Και αυτό μόνο δίνοντας πολύ καλές υπηρεσίες σε μια τιμή value for money.
0: Μάλιστα. Ακούγεται ενδιαφέρον. Αυτό πρέπει να ανοίξουμε μια μεγάλη συζήτηση. Κύριε Τζανή,
1: πολύ μεγάλη.
0: Έχετε δίκιο. Θα βρούμε την ευκαιρία να τα ξαναμιλήσουμε πάλι. Σας ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ για την πρωινή
1: επίσκεψη. Εγώ
0: να την καλημέρα καλά. Μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Με ενημερώνουν εδώ οι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, πριν πάμε σε διαφημίσεις, ότι έχουμε μια πυρκαγιά η οποία εκδηλώθηκε πριν από λίγη ώρα σε διαμέρισμα στη Νέα Σμύρνη, επί τόπου βρίσκονται 12 πυροσβέστες με 4 οχήματα καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. Δεν έχει γίνει γνωστό αν υπάρχει κόσμος εγκλωβισμένος μέσα στο διαμέρισμα. Επαναλαμβάνω, μέσα μάλλον στη Νέα Σμύρνη το περιστατικό αυτό. Στη Νέα Σμύρνη να θυμίσω ότι είχαμε και την ένατη γυναικοκτονία χθες. Ένα πάλι περιστατικό το οποίο ανοίγει εκ νέου τη γνωστή και μια εξαιρετία ιστορία, που κάποιοι άντρες θεωρούν ότι οι γυναίκες είναι κομμάτια δικά τους και δεν έχουν δικαίωμα ούτε να διακόψουν σχέση ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορεί κάποιος να το έχει στο μυαλό του αυτό, και εν πάση περιπτώσει, αν η λύση σε αυτές τις περιπτώσεις, αν η όλη διαδικασία συμπεριλαμβάνει και όπλα και δολοφονίες και μετά αυτοκτονίες. Λοιπόν, κύριε Παπαδόπουλο, έχετε δίκιο. Δεν το είπα, η μητέρα της Νέστορος δολοφονήθηκε προφανώς από αυτούς οι οποίοι έβαλαν τους εκρηκτικούς μηχανισμούς.

0: και καταστροφές σπιτιών. Θυμίζω αντίστοιχες καταστροφές στο Πόρτο Γερμενό και γενικότερα στο δυτικό κομμάτι του Λεκανοπεδίου και στη Βιωτία, όπως επίσης και στη Χαλκιδική. Κύριε Υφυπουργέ, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα σας και στους ακροατές.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καταρχάς, δώσε μου μια εικόνα, θα την ξέρετε εσείς καλύτερα προφανώς. Έχουν ολοκληρωθεί καταγραφές των ζημιών στις περιοχές όπου είχαμε
1: πυρκαγιές? Σε όλες τις περιοχές, κύριε Ψάρτη, οι καταγραφές έχουν ολοκληρωθεί 2 μέρες μετά. Μάλιστα. Από το πέρας των πυρκαγιών.
0: Άρα, από εκεί και πέρα, όσον αφορά τις πρώτες αποζημιώσεις, τα πρώτα ποσά που δίνονται ειδικά για τα σπίτια τα οποία είναι ολοκληρωτικά καταστραμμένα, καμένα, έχουν δοθεί ή ακόμα θέλουμε κάποιο χρόνο για να δοθούν οι πρώτες αποζημιώσεις?
1: Όπως είχαμε δεσμευθεί, κύριε Ψάρτη, 10 μέρες από τη στιγμή που θα μας στείλει ο Δήμος το απαραίτητο πρακτικό που θα έχει μέσα τους δικαιούχους,
0: ναι,
1: οι οποίοι θα έχουν προσκομίσει τα δικαιολογητικά τους, που είναι το Ε1, το Ε9 και ένα πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, μέσα σε 10 μέρες θα έχουμε αποστείλει τα χρήματα που είναι τα χρήματα για την οικοσκευή και το επίδομα πρώτων ιδιωτικών αναγκών. Αυτό έγινε σε λιγότερο από 10 μέρες. Ήδη το πρακτικό το οποίο μας έστειλε ο Δήμος Μάνδρας Ιδηλίας, όπου είχε 50 δικαιούχους, 49 για την ακρίβεια, ήδη έχει, τα χρήματα έχουν πάει από την περασμένη Πέμπτη στο Δήμο και την Παρασκευή και σήμερα θα πληρωθεί ο κόσμος.
0: Μάλιστα. Στις υπόλοιπες περιοχές, στην Σαλαμίνα και πάνω στη Χαλκιδική, έχουμε αντίστοιχες κινήσεις?
1: Στην Σαλαμίνα έχουν ολοκληρωθεί. Αυτή τη βδομάδα θα μαζέψουν τα δικαιολογητικά από το Δήμο. Μετά από κάθε πυρκαγιά, όπως είδατε, κάναμε επιτόπιες συσκέψεις
0: με
1: τις τοπικές αρχές, ώστε να τρέξουμε όσο το δυνατόν πιο γρήγορα τις διαδικασίες. Το Υπουργείο μας ανέλαβε από τη δικιά του πλευρά να κάνει αυτό τις αυτοψίες, ώστε να μην χρειάζονται 2 αυτοψίες και να τρέξει πιο γρήγορα η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Στο Δήμο Σαλαμίνας αυτή τη βδομάδα θα μαζευτούν τα δικαιολογητικά, όπως και στο Δήμο Κασανδρίας.
0: Μάλιστα. Τώρα από εκεί πέρα στα σπίτια τα οποία είναι κόκκινα, κύριε Υφυπουργέ, και ξέρω ότι εκεί μπαίνει μια πιο δύσκολη διαδικασία, δηλαδή θα πρέπει αυτά να τα ρίξουν.
1: Εντάξει, δεν θα έλεγα κύριε Ψάλτη ότι είναι η πιο δύσκολη διαδικασία, και είμαι και στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι μέσα στη βδομάδα από την Πέμπτη μπαίνουν στις επιτροπές της Βουλής και την άλλη βδομάδα θα γίνει νόμος του κράτους ένα νέο νομοσχέδιο γύρω από την κρατική αγωγή, όπου πλέον ψηφιοποιούμε όλες τις διαδικασίες. Οπότε θα είναι πολύ μεγαλύτερος ο χρόνος ανταπόκρισης, πολύ πιο γρήγορος.
0: Πιο γρήγορος, αυτό έχει ενδιαφέρον, ναι.
1: Με ακόμα μεγαλύτερη διαφάνεια, θα είναι όλα ψηφιακά και δεν θα ταλαιπωρείται ο κόσμος και θα σταματήσουμε να έχουμε και αυτό το πέρα δόθε εγγράφων ανάμεσα στο πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης και στο Υπουργείο, που δημιουργεί μια περαιτέρω καθυστέρηση. Τώρα, σε ό,τι έχει να κάνει όμως με το ισχύον καθεστώς, αυτό το οποίο γίνεται σήμερα και έχει να κάνει και με τις περιοχές τις οποίες αναφέρατε πιο πριν.
0: Ναι.
1: Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι και σε ό,τι είχε να κάνει με τη δέσμευσή μας ότι αρχές Σεπτέμβρη, εφόσον θα έχει βγει η οικία γύρω από την οριοθέτηση των περιοχών, κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέτει μια αίτηση για την επισκευή και την ανακατασκευή του κτηρίου του. Οπότε από την άλλη εβδομάδα,
0: ναι,
1: γιατί ολοκληρώσαμε την έκδοση της οικία, από την άλλη εβδομάδα ο κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει την αίτησή του για την επισκευή και την ανακατασκευή του κτηρίου του. Έχουμε στήσει και ένα call center που από την άλλη εβδομάδα θα ειδοποιήσει όλους τους πολίτες για να τους πει τους χρόνους, τις προθεσμίες οι οποίες υπάρχουν για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Και επίσης υπάρχει και μία ακόμα δέσμευση του κράτους, της πολιτείας απέναντι σε όλους αυτούς τους πολίτες, ότι τα σπίτια τα οποία είναι προς κατεδάφιση,
0: ναι,
1: τα έξοδα θα τα πληρώσει η πολιτεία. Δηλαδή έχουν συνεννοηθεί με τις δημοτικές αρχές να τις χρηματοδοτήσουν ώστε να βγάλουν μια εργολαβία και να κατεδαφίζουν τα σπίτια τα οποία έχουν την πρόθεση οι πολίτες να τα ανακατασκευάσουν.
0: Mm-hmm. Ή έχουμε αριθμητικά δεδομένα γύρω από το ζήτημα αυτό, τα σπίτια δηλαδή τα οποία είναι κόκκινα? Η πρώτη
1: σε, κόλας, ό,τι έχει, σε ό,τι έχει να κάνει με το Πόρτο Γερμενό, ναι, είναι 101 σπίτια.
0: Είναι πολλά.
1: Στο Πόρτο Γερμενό, ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με το Πόρτο Γερμενό είναι 101 σπίτια. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη Σαλαμίνα,
0: ακόμα...
1: είναι... ναι, σε ό,τι έχει να κάνει με τη Σαλαμίνα είναι 11 σπίτια. Σε ό,τι έχει να κάνει με την περιοχή της Ήβελης, της Χαλκιδικής, στον Δήμο Κασανδρίας, επειδή όταν γίνονται οι αυτοψίες πρέπει να είναι και οι ιδιοκτήτες των κατοικιών, όπως καταλαβαίνετε, ή ένας εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος. Δεν έχουμε τελειώσει. Κάναμε και την Παρασκευή αυτοψίες. Έχουν ειδοποιηθεί όλοι οι ιδιοκτήτες των σπιτιών που έχουν υποστεί βλάβες στα κτίρια τους. Και πιστεύω ότι μέσα στην εβδομάδα θα έχουμε τελειώσει.
0: Τα 101 σπίτια που μου είπατε στο Πόρτο Γερμενό είναι κόκκινα ή είναι αυτά τα
1: 101 κόκκινα.
0: Είναι κόκκινα. Μεγάλη ζημιά.
1: 101 κόκκινα.
0: Πήγα στην περιοχή Υφυπουργέ και είναι απογοητευτική εικόνα. Δηλαδή η ζημιά είναι πολύ μεγάλη. 110.000 στρέμματα.
1: Στόχος

0: Είναι 111.000 θέματα μαζί με τη βιωτεία. Βιωτεία και ιδιωτική. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε να δείτε. Στόχος δικός μας είναι να επαναφέρουμε τις περιοχές οι οποίες έχουν πληγεί από αυτές τις φυσικές καταστροφές όσο το δυνατόν γρηγορότερα στην κανονικότητα. Υπάρχει λοιπόν μια συντονισμένη προσπάθεια και με το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, γιατί πολύ βασικό είναι να γίνουν τα απαραίτητα αντιπλημμυρικά και
1: οπωσδήποτε, τα έργα. Οπωσδήποτε. Φοβούνται πολύ.
0: Προχωράμε σε αυτό το κομμάτι. Δεν χρειάζεται να φοβούνται. Προχωράμε σε αυτό το κομμάτι. Προχωράμε, περιμένουμε τα αιτήματα των Δήμων σε ό,τι έχει να κάνει με τις υποδομές τους, οι οποίες επλήγησαν προς ώστε να χρηματοδοτηθούν για την ανακατασκευή των υποδομών τους. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε ότι γίνεται μια ολιστική προσπάθεια, ούτως ώστε να μπορέσουμε και να επανέλθουν αυτές τις περιοχές στην κανονικότητα μια ώρα γρηγορότερα. Και αυτός είναι ο στόχος μας και νομίζω ότι θα το πετύχουμε.
1: Ευχαριστώ, Υφυπουργέ, ευχαριστώ για την επικοινωνία. Την καλημέρα. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο κύριος Κώστας Κατσαφάδος, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης, για τα ζητήματα των ζημιών οι οποίες άνοιξαν. Επαναλαμβάνω, το έλεγα πολύ νωρίτερα με το που ξεκινήσαμε εκεί πάνω στα βουνά της Κορινθίας, στο Φενεό, που πέρυσι είχαμε μια πραγματικά πολύ μεγάλη πυρκαγιά και εκεί κάει και λατοδάσος. Η δουλειά που έκαναν τα εξειδικευμένα συνεργεία των ανθρώπων που μπαίνουν μέσα στο δάσος και κάνανε κορμοδέματα και κορμοπλέγματα, ένα χρόνο μετά έχουν αποδώσει καρπούς. Όσο μπορεί να δώσει και να αποδώσει καρπούς η προσπάθεια που κάνει η ίδια η φύση σε κάποιες περιοχές οι οποίες επιλέγησαν για συγκεκριμένους λόγους προστασίας των πιο κάτω περιοχών. Διότι τα καμένα, όπως καταλαβαίνετε πάρα πολύ καλά, οι καμένες περιοχές που δεν έχουν τρόπο να στηρίξουν τα δέντρα, τα καμένα πλέον δέντρα, το χώμα, αν θα βρέξει, καταλαβαίνετε πόσο επικίνδυνα γίνονται τα πράγματα για τις πιο χαμηλές περιοχές. Συν το γεγονός ότι οι περιοχές εκείνες που φεύγει το χώμα μετά είναι πολύ πιο δύσκολο να πρασινίσουν. Λοιπόν, μακάρι να κάνουν τα έργα και τα εκεί στην περιοχή του Πόρτου Γερμενού, όπου είχαμε πραγματικά πολύ μεγάλη ζημιά, πολύ μεγάλη πληγή. Και για να κλείσω, γιατί φτάσαμε αισίως 6 λεπτά πριν από τις 8 το πρωί, να θυμίσω για μια ακόμα φορά ότι έρχεται η ώρα της μεγάλης συναυλίας του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Το λέω αυτό γιατί κοντοζυγώνει η ημερομηνία και για να μην τρέχετε τελευταία στιγμή και για τα εισιτήρια και για οτιδήποτε άλλο θα θελήσετε για εκείνες τις μέρες, το ραντεβού είναι τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Το ραντεβού βεβαίως στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο, είναι αυτή η μοναδική ετήσια ξεχωριστή συναυλία που κάνει το Όλοι Μαζί Μπορούμε, πάντοτε προσεγμένες συναυλίες με πολύ μεγάλα ονόματα. Φέτος η συναυλία είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο με γενικό τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου και Νεφέλη Φασούλη. Για τα εισιτήριά σας, ticketmaster.gr. Όλοι μαζί μπορούμε.gr για περισσότερες πληροφορίες γύρω από τη συναυλία αυτή. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δενδρυλίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δενδροφυτεύσεις, αλλά και για μια σειρά από ενέργειες που στοχεύουν πάντοτε στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτά ήθελα να σας πω για τη σημερινή εκπομπή. Α, ένας φίλος ακροατής, για να κλείσω, ο Αλέξανδρος, λέει ότι μεταξύ των φαναριών Αλίμου και Καλαμακίου είναι σταματημένο στην αριστερή λωρίδα ένα όχημα λόγω ατυχήματος και έχει λίγο κίνηση. Ναι, ένα μικρό πρόβλημα βλέπω στο ρεύμα προς τον Πειραιά, αν καταλαβαίνω καλά. Το υπόλοιπο λεκανοπέδιο είναι ακόμα στους δρόμους τουλάχιστον, έχει ακόμα καλοκαίρι. Λοιπόν, αυτά για τη σημερινή εκπομπή. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Μετά τις διαφημίσεις και το δελτίο ειδήσεων έρχεται ο Άρης Πρωτοσάλτε. Εμείς να είμαστε καλά, αύριο το πρωί στις 6 θα κάνουμε και πάλι παρέα. Καλημέρα σε όλους.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Πιλάτους και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Ζεύς και Δέδαλος, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐ.

0: Πέτρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 8.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στις 8 με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε κλειό καύσωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές περιοχές, μάλιστα της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίες, προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών. Μέχρι στιγμής στη χώρα έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κινδυνός εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Προύσης στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους ενίκους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και περιόρισαν την πυρκαγιά πριν επεκταθεί στα υπόλοιπα διαμερίσματα. Με μια ευρεία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Bar στην Μπούντα, στην Πάρο, όπου οι ελεγκτές της ΑΔΕ διαπίστωσαν τη μία έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Στη Σαντορίνη, κομμωτήριο δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις. Λόγω υποτροπής επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας 96 ωρών. Δικογραφία σε βάρος ενός 21χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Οι εικόνες που καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούλιο και στη συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στις σειραγγές της Κακιάς Κάλας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν. Κατά 1,3% υποχωρεί η τιμή του Brent στα 93,1 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση κατά 1,4% καταγράφει το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 85,7 δολάρια το βαρέλι. Νέα σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε άρθρο του που δημοσιεύθηκε στους Financial Times, αναφερόμενος στην απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να εντείνει την πίεση μέσω οικονομικών κυρώσεων. Την ίδια ώρα ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί ότι ο οικονομικός πόλεμος θα γυρίσει μπούμερινγκ για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τους 12 έφτασαν οι νεκροί από το ναυάγιο σκάφους που μετέφερε μετανάστες από την νησία το Σαββατοκύριακο προς την Ιταλία. Συνεχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό των δύο αγνοωμένων. Δεκάδες χιλιάδες κάτοικοι χρειάστηκε να εγκαταλείψουν εσπεσμένα τα σπίτια τους στην περιοχή Ρήνο, στη Νεβάδα, καθώς ανεξέλεγκτη πυρκαγιά πλησιάζει επικίνδυνα τα όρια της πόλης. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 42.000 άνθρωποι έχουν ήδη απομακρυνθεί, ενώ ακόμη 45.000 έλαβαν οδηγίες ώστε να είναι έτοιμοι να απομακρυνθούν. Στην αθλητική ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στον Τάραντο της Ιταλίας. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα αποτελέσματα: Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμοι βόρειοι, στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς, στα παραθαλάσσια θα είναι η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθρος καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά στη χώρα ο καιρός γενικά έθρος το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες ορεινές υπηρετικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες, όπως επίσης και σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια ζεστή ημέρα, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 38 με 40 βαθμούς, ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο στους 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια υπηρετικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες του Αιγαίου, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θυελλώδεις βορειάδες του Αιγαίου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Άρης Πορτοσάλτε.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι όσο έχουμε ακόμη μπροστά μας καλοκαίρι. Και με το καλό να προχωρήσουμε στο φθινόπωρο αργότερα. Καλή εβδομάδα, καλώς ανταμώσαμε, με πολύ χαρά επιστρέφω. Αυτό έλεγα χθες, καθώς προσπαθούσα να βάλω μερικά πράγματα μέσα στο μυαλό μου, παρά το γεγονός ότι όλο αυτόν τον καιρό που έλειψα τις 4 εβδομάδες δεν παράτησα την επικαιρότητα, έτσι είμαστε βλαμμένοι. Λοιπόν, δεν πάω να ξεκολλήσουμε. Έλεγα ότι βρε παιδί μου, έχω καμία αρρώστια πάνω μου, δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι που θα επιστρέψω στη δουλειά μου. Τι να σας πω. Προσπαθώ να φανταστώ τα μελούμενα. Δεν θα είναι εύκολη στιγμή αυτή όταν θα πεις τώρα ήρθε η ώρα πια να την κάνω. Δεν θα είναι εύκολη. Λοιπόν, με χαρά επιστρέφω και χαίρομαι πολύ που ανταμώνουμε. Γεγονός είναι ότι δεν με αφήσατε μόνο μου. Δεν μπορώ να το πω. Δηλαδή, σε αυτές τις 4 εβδομάδες και τα μηνύματα τα πήρα και show έγινε με διάφορα πράγματα και κυρίως να είναι καλά ο Στάθης, να είναι καλά ο άνθρωπος. Δηλαδή, τέτοια διαφήμιση να προμοτάρει σας είπα ότι τις σαββατιάτικες εκπομπές με την Ευγενία Μανουλίδου θα είναι καταπληκτικές, όχι γιατί είμαι εγώ, άλλη μόνο, αν και να ευχαριστήσω άλλη μια φορά την κυρία Τζέννη Πουπουλίδου, η οποία επιμελείται όλων αυτών των εκπομπών, όπως και την χθεσινή Κυριακάτικη του Πειραιά που σας άρεσε πάρα πολύ, διότι είχε πολλά τραγούδια και τα σχετικά. Τον Νίκο Χατζηγιονίδη που ετοιμάζει τα τρέιλερ και όλα τα παιδιά όπως και τον Νότι Παπαγιαννάκο που συνδράμουν στο να μονταριστούν αυτές οι συζητήσεις που κάνω. Λοιπόν, σας έλεγα ότι οι εκπομπές, οι πέντε θεματικές πάνω στους μύθους, πάνω στον ελληνικό πολιτισμό δηλαδή, ότι θα κάνουν επιτυχία. Να είναι καλά ο Στάθης, βοήθησε λέγοντας ότι τι δουλειά έχει η Ευγενία Μανολίδου. Αυτή η κακία εναντίον των ανθρώπων, αυτό το κακιασμένο δηλαδή, τώρα επειδή η Μανολίδου είναι σύζυγος Αντώνητος Γεωργιάδου, ο οποίος με τα γελιά του έδωσε και το έχει πυροδοτήσει και το έκανε. Είναι ωραία τα γελιά, δεν μπορώ να πω. Είναι ωραία τα γυλιά. Μια μέρα θα τα φοράμε όλοι αυτά τα γυλιά, μετά θα βρίσκουμε τον Άδωνη, βέβαια που τα φόρεσε πρώτος. Αλλά μπάσε το στρατά, δεν είναι η ώρα για τα γυλιά, θα τα κουβεντιάσουμε αυτά. Δεν με αφήσατε μόνο μου, γεγονός είναι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στέλνατε, για τα θέματα που μου θίγατε, για τον φίλο μου, τον Γιώργο, ο οποίος μου λέει. Έχω έναν φίλο, είναι ο Γιώργος. Ο οποίος μου λέει: θα έχω πρίξει τώρα που λείπεις, αλλά μετά όταν θα ξεκινήσεις, σε παρατήσω. Ωραίος τύπος. Λοιπόν, μπορούν να μπουν τα παιδιά μέσα, γιατί βλέπω ότι έχουμε βιντεοσκόπηση, κύριε Γιαννήρη, από το πρωί. Μπορούν ο Θανάσης με τον Πέτρο να μπουν μέσα τώρα, προς το παρόν βιντεοσκοπούν απ' έξω, αλλά είναι πρόσδεκτης τώρα το θάλαμο. Λοιπόν, ξεκινώντας να ευχαριστήσω τον Πέτρο Κυρκυλή, τον Γιώργο Ψάλτη, τον Σπύρο Μάλι που τράβηξαν το μαγκανοπήγατο του Αυγούστου. Να σας πω την ίδια, εγώ έχω κάθε διάθεση να κάνω διακοπές τον Ιούλιο. Πλην όμως το σύστημα γενικό στο ελλαδικό, επιχειρηματίες και σωματεία και συνδικάτα και εργαζόμενοι κτλ. Θέλουμε να κάνουμε όλοι διακοπές πάνω στο 15 Αύγουστο και να πάμε όλοι μαζί στην Παροναξία, την οποία βρίσκουμε και ακριβή εννοείται, διότι αν δεν πάω Κυκλάδες 14 Αυγούστου με 18, δεν έχω κάνει καλοκαίρι. Άρα είναι σαν να μην έχω ζήσει αν δεν πάω, αν πάρω να άξω, και μετά όλοι μαζί φωνάζουμε κούλι, τα καράβια, τα εισιτήρια, τα αυτοκίνητα, το ένα, και δεν κάνουμε και δεν βγαίνουμε και δεν κάνουμε και όλα αυτά. Τίγκα το εξήκη πάρος, τίγκα και Νάξος, τίγκα και όλα τα νησιά, αλλά επαναλαμβάνω, θα μου άρεσε πολύ να κάνω διακοπές τον Ιούλιο, να σας πω την ιδέα. Δεν με πειράζει καθόλου και να απολαμβάνω την υπέροχη Αθήνα καμιά εβδομάδα ακόμη. Αυτή τώρα, η εβδομάδα είναι υπέροχη. Άντε και η επόμενη μισή. Και μετά τέλος όλο αυτό το ονειρικό που ζούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ άλλη μια φορά τον Γιώργο Ψάλτη, τον Πέτρο Κυρκυλή, τον Σπύρο Μάρη που τράβηξαν το μαγκανοπήγαδο του Αυγούστου εδώ στον Sky. Θέλω να ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, με ένα μικρό αφιέρωμα στην έκπληξη της φετινής χρονιάς. Η έκπληξη είναι η υποδοχή που έτυχα στην Κρήτη. Και όπως είπα νωρίτερα, πορτοσάλτε κατέβηκα, πορτοσαλτάκι σε πέστρεψα. Τέτοιο πράγμα, διέσχισα την Κρήτη από τη Σιτία μέχρι τα Χανιά, κυκλοφόρησα τον ΒΟΑΚ όλων, τον ξέρω απ' έξω και εκατοτά, τον ΒΟΑΚ δεν τον παίζω στα δάκτυλα, ενώ ξέρω κάθε χιλιόμετρο και τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι πολύ καλό το γεγονός ότι βάζουν μετά σε κάποια σημεία μέχρι το Ηράκλειο, αλλά σε πολλά σημεία από το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά, που βάζουν τα κολονάκια στο διάζωμα και εν πάση τόσο οριοθετείται ένα διάζωμα, οπότε δεν μπορεί να μπαίνει στο αντίετο ρεύμα κυκλοφορίας για να μην σκοτώνονται εκεί και οι συμπατριώτες μας και οι επισκέπτες. Θέλει χρόνια, θέλει καιρό να τελειώσει αυτός ο δρόμος, θα χρειαστεί καιρός, έχει πολλή δουλειά. Μία μόνο παρατήρηση από τις πολλές, αλλά δεν είναι τώρα η στιγμή των παρατηρήσεων, είναι ότι εκεί στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου είναι πια ξεπερασμένο, είναι μικρό, είναι το χάλι του το μαύρο, αλλά βρε παιδί μου, κύριε Ταχιάο μου, επειδή αντάμωσα και τον κύριο Ταχιάο στην πτήση της επιστροφής από Ηράκλειο, κύριε Ταχιάο μου, τώρα βέβαια θα μου πεις γιατί πήγες στα Χανιά και πέστες από το Ηράκλειο, γιατί ήταν τέλειος ο προγραμματισμός μου γι' αυτό. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κύριε Ταχιάο μου, εκεί αυτές οι τουαλέτες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης, καταλαβαίνω το αεροδρόμιο είναι για να το κάψουμε, είναι για την πυρκαγιά, όταν φαντάζομαι θα γκρεμιστεί όταν με το καλό θα ανοίξει το διπλανό. Όμως τις τουαλέτες κάπως πρέπει να τις φροντίσουμε. Δηλαδή, πέραν το ότι την ώρα που ήμουνα στην φάση αναχώρησης ήμασταν ένα μελίσι ανθρώπων που δεν χωρούσαμε μέσα στο κτίριο γιατί δεν έχει που να καθίσεις, ήμασταν όρθιοι και περιδιαβαίναμε στα 5-10 μαγαζιά που έχει εκεί στα duty free για να τα ξαναείδαμε 100 φορές όλα τα τοπικά προϊόντα για να περάσει η ώρα. Αλλά οι τουαλέτες είναι σε φάση, δεν είναι απλώς, δεν ζέχνουν, δηλαδή δεν είναι, τι να σου πω, δεν είναι, κάτι απαράδεκτο. Καταλαβαίνω, μέχρι να πάμε στο καινούριο αεροδρόμιο, τουλάχιστον μία εταιρεία ας φροντίσει, ξέρω, είναι το κρατικό μας αεροδρόμιο και γενικά όπου είναι το κράτος πάντα υπάρχει καθαριότητα, ξέρω, αντιλαμβάνομαι, αλλά αυτό το πράγμα, κύριε Ταχιάο μου, ήταν μαύρο χάλι. Όμως το αφιέρωμά μου, γιατί θέλω να ονοματίσω κάποιους ανθρώπους, τους οποίους γνώρισα, και το αφιέρωμά μου στην Κρήτη θα αρχίσει με ένα τραγούδι το οποίο μου το ζητούσε η αείμνηστη Νίκη Λεοντίου όταν είχε γενέθλια και μου έλεγε, σε παρακαλώ θέλω να μου βάλεις το «Έβαλε ο Θεός σημάδι ή παλικάρι στα σφακιά». Τώρα ανάλογα πάει μαζί, «Έβαλε ο Θεός σημάδι, παλικάρι στα σφακιά», είναι από έναν δίσκο, είναι πρώτα απ' όλα στίχη του Νίκου Γκάτσου, απίθανη, εξαιρετική. Είναι σύνθεση Σταύρου Ξαρχάκου με αυτή τη δωρικότητα που έχει ο Ξαρχάκος στον ήχο που παράγει και με την φωνή τη μοναδική του αείμνηστου Νίκου Ξυλούρη. Πάνω σε αυτό λοιπόν θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, να εκφράσω την ευαρέσκειά μου άλλη μια φορά για την θερμότατη υποδοχή που έζησα στην Κρήτη από το ένα άκρο μέχρι το άλλο άκρο. Thank you.

0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε και την αφήγηση για να εξηγήσω τι παίχτηκε φέτος με την Κρήτη. Και ξεκινούμε λοιπόν In Our Dream. Πάμε το πρώτο μας τραγούδι, κύριε Νότη. Το έχουμε πει αυτό, ότι θα βάλουμε αυτό. Δεν το πάμε. Ωραία. Πάμε με τη Τριανδρία. Τι θέλεις.
1: Το έχω όλα.
0: Τα έχεις όλα. Ξεκινούμε. Πάμε. Μετά έχουμε την Τριανδία, Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. Τους έβλεπα σε μια φωτογραφία σε ένα ξενοδοχείο, εν πάση περιπτώσει, και μου έκανε το εξής πράγμα εντύπωση, ότι από εκείνα τα χρόνια, τώρα δεκαετία που μεσουρανούν αυτοί οι τρεις, ξαναλέω, Sinatra, James Dean, είναι 50, είμαστε στο 50, και ο Sammy Davis Jr., έπεσε το μάτι μου πάνω στην οδοντοστοιχεία τους. Από τότε λοιπόν, επειδή τώρα έχει γίνει μόδα αυτές οι οδοντοστοιχίες που είναι όλα τα οδόντια όμοια και κατάλευκα, ξέρετε, και στις άντρες και στους άντρες και στις γυναίκες, ότι οι Αμερικανοί καλλιτέχνες τα είχαν από τότε αυτά τα οδόντια. Και οι τρεις κρατάνε τσιγάρο βέβαια, γιατί εκείνη την εποχή τραγουδούσαν καπνίζοντας. Ή κάπνισαν τραγουδώντας. Κρήτη. Λοιπόν, όλα ξεκινούν από την ανταπόκρισή μου σε μια πρόσκληση από πολλά χρόνια του φίλου Γιάννη Παπαδάκη, πρώην διευθυντού Εθνικής Τραπέζης και τη σύζυγου του Αγγελικής. Πρόσκληση είναι για τον μακρύ γυαλό έξω από την Ιερά Πέτρα. Καταφθάνουμε λοιπόν εκεί να κάνουμε τα μπάνια μας. Και κάποια στιγμή δέχομαι ένα τηλεφώνημα από τον Γιάννη Πλακιωτάκη, ο οποίος μου λέει «Είσαι κάτω». Λέω «Είμαι κάτω». Ναι, μου λέει «Είναι», μου λέει, «ένας φίλος εδώ από τη Σιτία, ο οποίος τρελός και παλαβός μαζί σου, θέλει να σε γνωρίσει». Λέει, μου λέει, «Μπορείς να πεταχτείς έτσι μια βόλτα». Λέω «Πολύ ευχαρίστως, τροποποιούμε το πρόγραμμα». Αλλά με τον Γιάννη και με την σύζυγό του την Αγγελική υπάρχει και μια άλλη ιστορία που θα την πούμε στη συνέχεια. Ενδιάμεση καταφτάνω στη Σιτία, όπου με υποδέχεται ο φίλος πλέον Σταύρος Σιλιγαρδάκης, είναι φαρμακοποιός, και η σύζυγός του η κυρία Σούλα, μικροβιολόγος, και δέχομαι μιας υποδοχής υπέροχης με τον Σταύρο Σιλιγαρδάκη και όλους τους ανθρώπους τους οποίους γνώρισα εκεί στη Σιτία, και ήταν ένα πράγμα εντυπωσιακό εκείνο το βράδυ που μείναμε μαζί, και τον δήμαρχο Γιώργο Ζερβάκη, τον δήμαρχο Σιτίας, θα τον φιλοξενήσω, ένας σοβαρός, από τους σοβαρούς δημαρχαίους. Μισό λεπτό, τελείωσε αυτό. Πάμε Φρανκ Σινάτρα, παρακαλώ.

0: Όπου πεπατάμε το βράδυ εκείνο που έμεινα στη Σιτία. Η Σιτία, όσοι έχετε πάει, ξέρετε, είναι μια πολύ μικρή πόλη με πολύ ωραίο λιμανάκι. Αλλά είναι εκεί όλοι οι άνθρωποι μαζεμένοι. Έτυχα μια υποδοχή καταπληκτική. Ευχαριστώ πάρα πολύ με όλους όσοι κάναμε χειραψία εκείνο το βράδυ, και με τις κυρίες και με τους κυρίους. Μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι όπως τουλάχιστον από τις συζητήσεις που έκανα, η ποιότης αυτών των ανθρώπων, η καλλιέργειά τους, το στήσιμό τους, το ντύσιμό τους, η στάση ζωής τους, εξαιρετική, δεν το συζητώ. Εντύπωση προκαλούσε στην παρέα μου ότι μου μίλησαν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι, ρε παιδί μου, του Μητσοτάκη, είναι Πασόκοι ας πούμε, αλλά εγώ δεν κατάλαβα τίποτα. Πλην ενός ανθρώπου ο οποίος μου είπε, εγώ δεν συμφωνώ, ήταν από αυτό το ελληναράδικο στυλ, καθισμένος εκεί στην καρέκλα, έπινε τον καφέ του, τον απογευματινό βραδινό, εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που λες. Τι και ο Μάσο, φίλε μου, σου είπα εγώ να συμφωνείς. Αρκεί, το έχω ξαναπεί άλλη μια φορά, αρκεί το δικό μου μυαλό να μπορεί να δουλεύει ορθολογικά, κυρίες και κύριοι, και να μπορεί να παράγει τις σκέψεις που πρέπει να παραγάγει. Τα υπόλοιπα, το αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, δικαίωμα σας είναι, δεν σας πω εγώ τι θα κάνετε στη ζωή σας. Και αφού απολαύσαμε λοιπόν μια βραδιά με το ζεύγος Ζερβάκη και το ζεύγος Σιλιγαρδάκη στη Σιτία και που κάποιους άλλους φίλους, ξεκινώ για τα Χανιά που με περίμενε ο φίλος μου Βασίλης Κοντογιαννόπουλος, ο οποίος μόλις θα αφιχθεί στην Αθήνα θα έρθει εδώ για να συζητήσουμε αυτά που πρέπει να κάνει ο Πρωθυπουργός, γιατί εδώ κάνουμε κριτική στον Πρωθυπουργό, όχι τύπου κακός αποπληρώνει το χρέος όπως λέει το Πασόκ, τέτοια φουκαροσύνη από το Πασόκ έλεος. Εδώ δεν κάνουμε αντιπολίτευση με φιλμάκια από το Σούνιο, ή τα οποία φιλμάκια θέλουν να επανασυστήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος όσο και να επιχειρεί να επανασυστηθεί είναι ο Αλέξης Τσίπρας που τον ξέρουμε. Άρα αν πρέπει να μας πει κάτι ο Αλέξης Τσίπρας, είναι να μας πει τι θέλει να κάνει. Το τι είναι, το τι ήταν και είναι, ξέρουμε τι είναι. Τέλος. Αυτό στο Ridley Scott να πάει, τι να πω, στον Nolan να πάει, να τους παραγγείλει ταινίες, ας πούμε, πει Νόλαν, κάνε μου μια ταινία να δεις πώς επιστρέφω στην Ιθάκη, στην εξουσία, να κάνει τον σύγχρονο Οδυσσέα να παίξουν μαζί με τον άλλον. Εκεί δεν πρόκειται να αλλάξει, είναι αυτός ο Τσίπρας, το ξέρουμε τώρα. Τι να κάνουμε, ξέρω, ενοχλότερα με αυτά που λέω, αλλά τι να κάνουμε, παιδιά, δεν αλλάζει ο Τσίπρας. Μου στείλατε πολλοί μηνύματα να μου πείτε τον Σίλα Σεραφείμ. Ο Σίλα Σεραφείμ στο καινούριο επεισόδιο που σχολιάζει τον Τσίπρα δεν είναι ακουστικό, δεν το καταλάβουμε. Πρέπει να το δείτε. liberal.gr και να βρείτε το τελευταίο σχόλιο βιντεοσκοπημένο του Σίλα Σεραφείμ. Σκέφτηκα να το βάλω. Εγώ σας, ξέρετε ότι τον Σίλα Σεραφείμ τον αναπαράγω στην εκπομπή, αλλά αυτό το συγκεκριμένο που σχολιάζει το πρώτο βιντεάκι του Τσίπρα πρέπει να το δείτε. Δεν έχει νόημα να το, δεν θα καταλάβουμε κάτι ηχητικά. Δεύτερο τραγούδι. Sammy Davis Jr. Whether I'm right or whether I'm wrong. Και είμαι λοιπόν με τον Βασίλη Κοντογιαννόπουλο και διπνήσαμε με την κυρία Μπακογιάννη που είχε συμπέσει εκείνη την ημέρα, εκείνο τον καιρό να είναι εκεί, αλλά τους αφηγούμε την ιστορία που μου συνέβη στο χωριό Λιθίνες. Γνωρίζετε το χωριό Λιθίνες? Δύσκολο, κομματάκι δύσκολο, εκτός και αν είστε τη Σιτία. Η Λιθίνες λοιπόν είναι ένα χωριό ανάμεσα στην Μακρύ Γυαλό και στην Σιτία. Παίρνεις το βουνίσιο δρόμο να πας στη Σιτία και θα σταματήσεις, περνάς μέσα από τις Λιθίνες. Ένα πολύ ωραίο γραφικό χωριό. Προσκεκλημένος λοιπόν του φίλου μου του Γιάννη Παπαδάκη, πάμε να πιούμε έναν καφέ στο μοναδικό ταβέρνα εστιατόριο, με συγχωρείτε, καφενείο, ταβέρνα, ξέρετε πως είναι αυτά εκεί στα χωριά. Απίθανο, πολύ ωραίο, και μπαίνουμε λοιπόν σε μια αυλή μέσα, να πάμε σε ένα τραπέζι προς το βάδος αυλής. Στην είσοδο είναι μια παρέα μαυροπουκαμισάδων. δεν έδωσα σημασία ούτε και εκείνη δώσανε, πέρασα από πίσω τους να πήγα να καθίσω. Περνάει καμιά ώρα, βλέπω γίνεται μια μικρή ένταση μεταξύ, ένταση δηλαδή υπάρχει μια αναστάτωση μεταξύ της συζύγου του φίλου μου του Γιάννη Παπαδάκη και της ιδιοκτήτριας του καταστήματος και σκάει στο τραπέζι ένα καραφάκι ρακί, εγώ τώρα δεν πίνω ρακί αλλά έρχεται ρακί κερασμένη οπότε δεν το συζητούμε, με τέσσερα σφινάκια. Ποιος το κερνάει η παρέα των μαυροπουκαμισάδων που περάσαμε από την πλάτη τους, οι οποίοι κάνταν στην είσοδο του, του καφενείου, ταβερνοκαφενείου. Σηκώνομόρθιος, να ευχαριστήσω φυσικά τον άνθρωπο ο οποίος μας κερνάει τη ρακή. Κάνουμε τη χαιρετούρα και μετά από 15 λεπτά, νάτος μπροστά μου, όρθιος, ένας από την παρέα, ο οποίος μου λέει «Είμαι ο Σπύρος Κάβαλος από τα Ζωνιανά και ήρθα να σε χαιρετήσω γιατί τα έλεγες πολύ ωραία τότε που είχαμε την ιστορία, αυτήν την πικρή ιστορία, την τραγωδία δηλαδή, στα Ζωνιανά». Και αρχίζει και μου λέει την ιστορία της ζωής του, εν πάση περιπτώσει νιώθουμε ότι είμαστε από καιρό γνώριμοι, ο Σπύρος Κάβαλος, τον οποίον και τιμώ δημοσίως και ο οποίος με προσκαλεί στα Ζωνιανά και του έχω δώσει υπόσχεση ότι ένα Σαββατοκύριακο θα πάω στα Ζωνιανά μετά της κυρίας συζύγου μου, διότι είμαστε φιλοξενούμενοι του Σπύρου Κάβαλου, γιατί όταν είπα στην Ντόρα Μπακογιάννη, ξέρεις, γνώρισα και ένα Σπύρο Κάβαλο, μου λέει έναν ο Σπύρος Κάβαλος, οπότε έχω γνωρίσει τον Σπύρο Κάβαλο που εγώ δεν γνωρίζω, δηλαδή δεν έχω ιδέα τι έχω γνωρίσει, οπότε και τον ξάδερφό του τον Μανώλη, είναι και ο Μανώλης εκεί, τα πάμε και με τον Μανώλη, τα πάμε και με τον Σπύρο, οπότε άρχισε να πίνω ρακί. Αστεία πράγματα, παρακαλώ, θα έχουμε διάλειμμα, πρέπει να το βάλουμε τώρα, ωραία. Πάμε στο διάλειμμα, συνεχίζουμε τα τραγούδια και την αφήγηση και τα θέματά μας και το επόμενο ημίωρο. Δεν έχουμε αρχίσει ακόμα, όπως καταλαβαίνετε, ακόμη είμαι στον πρόλογο του προλόγου. Σιγά σιγά.
1: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
2: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Ιδέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
6: Τρόε μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Στον εξώστη.
9: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
8: Και σχολιάζεις τους πάντες.
9: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
8: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
9: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
10: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Σε κλειοκαύσωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας, οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας, προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Με μια ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτηση σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την ισιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δικογραφία σε βάρος ενός 21χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Οι εικόνες που καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούλιο και στη συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στις σύραγγες της Κακιασκάλας, θέτοντας σε κινδύνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

Όχι, πότε θα μιλήσω και μετά πες το τραγούδι. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην πρώτη για την περίοδο 2026-2027. Υγεία να έχουμε, πρώτο Θεός. Ξεκινήσαμε σήμερα, πρωινό Δευτέρας 24 Αυγούστου και εύχομαι προς όλους και όλες τα καλύτερα, τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή που μου επιφυλάσσετε με τα διαρκή μηνύματά σας, με όλα τα διαθέσιμα μέσα, να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τους πρώτους που έχετε σήμερα στείλει εδώ την καλημέρα σας. Λοιπόν, πήγαμε μείνει, Ντίν Μάρτιν, παρακαλώ πολύ κύριε Παπαγιαννάκο.

Έχω πει και άλλες φορές ότι είναι μικρός ο κόσμος, μικρή η Ελλάδα. Είμαστε ένα μεγάλο χωριό, εν πάση περιπτώσει. Και οι συμπτώσεις πάντα είναι εντυπωσιακές. Έκλεισα με την γνωριμία μου με το χωριό, με ένα μικρό χωριό της Λιθίνες, ανάμεσα στην παραλία Μακρύγιαλος και Σιτίας, όπου γνώρισα κάποιους ανθρώπους από τα Ζωνιανά, τον Σπύρο Κάβαλο και τον ξάδερφό του τον Μανώλη, και έδωσα υπόσχεση καλή μου κυρία Ιουλία Σημαντήρα, μου λέει καλό από καλό καιρό, υγεία και χωρίς κακές εκπλήξεις. Πρώτα απ' όλα οι γνήσιοι άρχοντες κριτικοί διαπνέονται από τη Βυζαντινή και Βενετσιάνη και αρχοντιά με την οποία μπολιάστηκε η Μεγαλόνισος, α. Και β, όταν πάρεις σύνταξη και επιπροσθέτως γίνεις και παππούς στο εγγυόμαι, δεν θα σου φτάνουν 24 ώρες της ημέρας. Και συγχαρητήρια που αποκαθιστάς την τιμή της Κρήτης. Καλώς σε ξαναβρήκαμε, μας έλειψες. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σημαντήρα. Αυτό το «μας έλειψες» μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το «μας έλειψες» που μου λέγατε και στις διακοπές, «μας λείπεις». Τιμή πολύ μεγάλη, να σας πω την αλήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πώς να το πω, και τιμή και μου δίνει και ένα επιπλέον αυτό μια ευθύνη ακόμη περισσότερη από αυτή που νιώθω, δηλαδή έτσι και λέω μόνος μου.

Έλεγα λοιπόν ότι ήμουν στις Λιθίνες και εκεί την ώρα διαβάζω τον Μινά στις 8 και 27 πρώτα λεπτά στην πλατφόρμα 1003. Μου λέει τι σύμπτωση, είμαι από Ηράκλειο και σε ακούω φανατικά. Τώρα ταξιδεύω προς Λιθίνες για δουλειά. Καλημέρες, καλή δύναμη. Να είσαι καλά Μινά μου, καλό δρόμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και κάθε καλό εύχομαι. Και πώς θα περάσουμε τώρα στην πολιτική, αφού τα είπαμε τα των διακοπών. Θανάση μου, είσαι πάντα φίλος, σταθερός ο φίλος μου ο Θανάσης Βάλαρης από το Dry. Μου λείπουν τα καφενεία στην πλατεία, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Μην ξαναβγάζω πάλι τον πόνο μου πρωί-πρωί. Έτσι τη βόλτα που δεν μπορώ να κάνω από τον κύριο Στάθη, από τον Τακάπο και να κάνω μετά την Περατζάδα όλη για να πάω στο Dry. Λοιπόν, μου λέει ο φίλος μου ο Θανάσης, αλλιώς τα πρωινά χωρίς τη φωνή σου. Θανάση μου, έτσι θα κλάψω τώρα όπου να είναι. Κατάλαβες, λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θάνο μου, καλώς βρεθήκαμε. Πού είναι ο Θάνος, κάτσε μισό λεπτό να πάω και στο X, γιατί δεν σας προλαβαίνω. Μου λέει, πού είναι ο Θάνος μου, πού είσαι ρε Θάνο. Καλημέρα Ηλία Βουτσά στη Χαλκίδα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντίλογε, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Μου λέει, χαίρομαι ιδιαίτερα που πέρασες καλά στην Κρήτη. Μάλλον δεν γνώριζες ότι έχεις τους πιο φανατικούς φίλους εκεί. Δεν το ήξερα, όχι αγαπητέ Αντίλογε, δεν το ήξερα και το ζήσα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά με αυτό που γνώρισα. Ο φίλος Μαθάνος μου λέει, ακούγεσαι πλήρης και ωραία, απλωμένος μέσα σου. Καλή αντοχή και ενέργεια. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως ήταν, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Λοιπόν, από την παραλία στο Αυλάκι Πόρτο Ράφτη, ο Θανάσης. Την καλημέρα μου στον φίλο Θανάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανάσης Βάλαρης. Άστο, κάνει τον μπανάκι το πρωί. Ο Θανάσης είναι χειμερινός κολυβητής. Μπαίνει το πουλάκι μου το μήνα, το Γενάρη, σαν τον Παπαγιάννακο. Δεν γνωρίζεστε, δεν έχετε γνωριστεί με τον Θανάση Βάλαρη. Ναι, θα σας φέρω σε επαφή, γιατί είστε και οι δύο του ίδιου σπορ κτλ. Εγώ σας ζηλεύω βέβαια. Δυστυχώς δεν το έχω καταφέρει ακόμη αυτό να το μάθω. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Ανδρίτσος, σε ευχαριστώ πολύ Νίκο μου. Ευχαριστώ. Μιχάλη Μόσχο, ευχαριστώ. Φίλε Γιώργο Λεμόνη στο Όσλο, την καλημέρα μου. Στέφανε Παλάτζα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Αδελφέ Γιώργο Βάλβη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ξεμινάμε από τραγουδί. Δεν γίνεται. Τόνι Μπένετ, Lady Gaga, παρακαλώ πάρα πολύ. Τσικ του τσικ.

Είμαστε στο 2013, αν δεν κάνω λάθος, και η Lady Gaga τραγουδά με τον Tony Bennett, ο οποίος είναι, διαβαδίζει, έχει πει στην ένατη δεκαετία της ζωής του.

Γιατρέ μου Γιώργο Τσουκαλά, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τους πνευμονολόγους, γιατρός ο κύριος Τσουκαλάς, χρόνια στο Σωτηρία Διευθυντής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Μιχάλη Μόσχο, θα έρθω μια μέρα και στοιχείο θα τα καταφέρω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αλέξανδρε Δερβεντζόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Γιώργο Δρόσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Δημήτρης Γατζίδης, καλημέρα Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Γιάννη Τριέντα φίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Και πού είχα μείνει? Α, λοιπόν, ήμασταν στον Τόνι Μπένετ και την Lady Gaga. Λοιπόν, και πάω στο μήνυμα πολύ ωραίο του Άγγελου, για να μπω λίγο στα πολιτικά. Μου λέει ο Άγγελος, μου γράφει ο Άγγελος στα portosaltatsky.gr μαζί με πολλούς άλλους, τον Γεράσιμο Μπάρκα, τον Στέλιο Σαρή, τον Γιώργο Κολοκοτρώνη, καλημέρα Γιώργο μου, τον Γιάννη Σοφιανό, τον Ηλία Μπουρίκα, την Γεωργία Μπούα, τον Κώστα και τη Μέρη από το Λονδίνο, τον Αλέξανδρο Γαλάτη, τον κύριο Χρήστο Δούλου, την καλημέρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Νίκο Εφρέμογλου, τη Μέρη Βλαχιώτη, την κυρία Κουλατρακάτου, σας ευχαριστώ. Μου γράφει λοιπόν ο Άγγελος εξής, μου λέει: καλή επιστροφή. Η ένθερμη σου υποδοχή σε όλη την Κρήτη δεν συνάδει με την περιραίουσα ατμόσφαιρα στα social που σε παρουσιάζουν τσιράκι του κούλι, ανάλγη το κουλουπού. Πολύ ενθαρρυντικά όλα αυτά που σου συνέβησαν. Άγγελέ μου, καλέ μου φίλε, που μου γράφεις πάντα και έτσι έχεις και την γλυκιά σου φροντίδα και, και το απλωμένο ενδιαφέρον σου. Θέλω να λες σε όλους αυτούς που είναι εκεί στα social ότι τους έχω χεσμένους για αυτά που μου γράφουν. Δεν ξέρω τι θέλω να πω. Και κάνω αμέσως, χρησιμοποιώ το ρήμα για να σας πω ότι θα συνεχίσουμε τον τόνο που ξέρουμε. Αυτός είναι ο Άρης. Λοιπόν, δεν θα το γυρίσουμε τώρα στα κομιλφό. Άλλο η λόγια, η όποια λόγια πλευρά, και άλλο και η καθημερινότητα. Πει λοιπόν σε όλους αυτούς ηλίθιους, οι οποίοι ξημερβραδιάζονται μέσα στα social, ότι τους έχω γραμμένους και χεσμένους. Δεν είναι και πολλοί, ξέρεις. Δεν είναι και πολλοί και κάνουν απλώς φασαρία. Είναι διάφορα κνούταλα μαζεμένα, τα οποία νομίζουν ότι αποκτούν οντότητα. Όλοι αυτοί είναι μικροζηλιάριδες της φουκαροσύνης, οι οποίοι είναι ακριβώς ο φθόνος που τους κινητοποιεί. Δηλαδή, γιατί κάνεις εσύ αυτό που κάνεις και δεν το κάνω εγώ? Τόσο απλό. Κανένας άλλος λόγος δεν υπάρχει, αγαπητέ μου Άγγελε, ότσι όπως το έχω δει, διαπιστώσει και αναλύσει το μυαλό μου. Σώτο μου, ο φίλος μου Σωτήρης Πουλόπουλος, του πρωταθλητή, στέλνει την καλημέρα του. Επέστρεψες άλλος Άρης, αναρωτιέμαι τι σου κάναμε για καλό. Τίποτα, μου λείψατε. Αυτό, Σώτο μου, παρότι με τον Σωτήρη τα είπαμε, βέβαια και στη γιορτή του, εννοείται. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πού γυρίσαμε, πού επιστρέψαμε? Εκεί που είτε, έτσι όπως τα αφήσαμε. Δηλαδή, ο μόνος σοβαρός στη διακυβέρνηση λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα τα πούμε και τα στραβά, εδώ είναι. Ήδη τα έχω πει στην τηλεόραση. Έστειλα το μήνυμά μου στο Μαξίμου για το πού απέτυχε το κράτος και θα σας πω πού έχει αποτύχει. Το κράτος υποδιοίκηση Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να βρω τίποτα σοβαρό σε αυτήν την ονομαζόμενη αντιπολίτευση, γιατί δεν ακούω θέσεις, προτάσεις. Δεν έχω ακούσει κάτι. Δηλαδή, ο Τσίπρας τι μας λέει πέραν από τα βίντεο? Τίποτα. Έως τώρα δεν μας έχει πει κάτι. Πέραν το ότι κάνει ένα θεσμικό ατόπιμα, το θεσμικό ατόπιμα ποιο είναι? Ότι εμφανίζεται στην ΔΕΘ, δηλαδή είναι αυτό που λέμε ο μπαγαμποντάκος. Δεν είναι ακριβώς μπαγαμπόντης. Ο Τσίπρας συνεχίζει να είναι αυτός που ξέρουμε. Ένας μπαγαμποντάκος. Το να είναι κλεφτοκοτάδικο, το λέω με καλή διάθεση και το λέω σε δικούς του ανθρώπους που ξέρω τι μακούν, σε δικό του άνθρωπο, να πάνε το πει το ότι εμφανίζεται πρώτου πρωθυπουργού. Ξεχάστε ότι είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός. Τη ΔΕΘ την εγκαινιάζει ο πρωθυπουργός. Μπορεί να ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Αν πήγαινε ένας Μητσοτάκης, δεν λέγαμε ότι είσαι απατεωνάκος δερμπαγάσα? Το ίδιο λέμε και για τον Τσίπρα. Το ότι θα πάει να εμφανιστεί νωρίτερα από τον πρωθυπουργό, τον εκάστοτε πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, είναι κλεφτοκοτάδικο. Δεν ξέρω αν γίνεται, αν μπορούμε να συνεχθούμε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Μπορεί να είναι το καλύτερο παιδί, ρε παιδί μου, να είναι ο πιο χαρισματικός. Γιατί διαβάζω άρθρα του τύπου χαρισματικός. Παιδιά, δεν μας κυβερνάει ο χαρισματικός, μας κυβερνάει ένας που ξέρει να κάνει τη δουλειά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συνεννοηθούμε. Ο ορθολογισμός λέει αυτό το πράγμα.
Και μια που λέω για ορθολογισμό, δεν έχω πει τίποτα ακόμη για τις τρεις μεγάλες απώλειες που είχαμε. Θα μιλήσω για αυτές στις 9 το πρωί. Και να εκφράσω εδώ πολύ γρήγορα τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Στέλιου Ράμφου. Δεν μπόρεσα, ήμουν εκτός Ελλάδος, δεν μπόρεσα να παραβρεθώ να τους αποχαιρετήσω και τον Στέλιο Ράμφο και τον Στέφανο Μάνο. Με την οικογένεια, με την σύζυγο του Στέφανου Μάνο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές έως σήμερα. Με την σύζυγο του Στέλιου Ράμφου δεν μπόρεσα να μιλήσω, αλλά θα ήθελα να πάω να τους επισκεφθώ. Και να κάνω και ένα αφιέρωμα στις σαββατιάτικες εκπομπές. Υπάρχουν πολύ υλικό του Στέλιου Ράμφου στις συζητήσεις που κάναμε μαζί του και τα οποία θα γίνουν podcast, τα αναγγέλω ήδη, και για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά πρέπει να κάνουμε τα αφιερώματά μας και θα γίνουν αυτά και τα τρία στις σαββατιάτικες μας συναντήσεις. Λοιπόν, πολιτικά λοιπόν δεν έχει αλλάξει κάτι, θα τα εξηγήσω τι δεν έχει αλλάξει με ένα Πασόκ, το οποίο Πασόκ, προσέξτε, το Πασόκ δείχνει για να κάνει αντιπολίτευση, δείχνει σαν ότι δεν έχει καταλάβει το παραμικρό το οποίο συνέβη στα 16 χρόνια της ιστορίας της πρόσφατής μας. Η Ελλάδα χρεοκόπησε στα χέρια του Κώστα Καραμαλή, δυστυχώς για μένα. Ο Γιώργος Παπαδόπουλος δεν κατάλαβε τίποτα και κάναμε 8 χρόνια, επειδή είμαστε μίζεροι, ηλίθιοι, κατά βάση είμαστε ηλίθιοι. Κάναμε 8 χρόνια παίρνοντας και ένα τρίτο μνημόνιο αχρίαστο των 100 δις που μας έφερε ο Τσίπρας για να βγούμε από τα μνημόνια. Ηλιθιώδη συμπεριφορά 100%. Και όποιος θέλει μπορεί να έρθει να το συζητήσουμε γιατί ήταν ηλιθιώδης. Για ένα πράγμα που θα το εφαρμόζαμε έτσι κι αλλιώς, αν το είχαμε εφαρμόσει τα 2 πρώτα χρόνια. Θα είχαμε τελειώσει από το να το έχουμε 8 χρόνια για να τους δοκιμάσουμε όλους, γιατί δεν είχαμε εμπιστοσύνη στο μνημόνιο, ας πούμε, το πρώτο, δεν είχαμε εμπιστοσύνη στο μνημόνιο το δεύτερο, και περιμέναμε να έρθει το τρίτο, το αριστερό μνημόνιο, για να πούμε, αχ, επιτέλους, μια που το έφερε η αριστερά, γιατί έχουμε καημό να ζούμε κομμουνιστικά. Παρεπιπτόντως, ναι, άστο τώρα για άλλη ώρα, μην πω το άστο παρεπιπτόντως, λοιπόν, για άλλη στιγμή. Και φτάνει λοιπόν σήμερα το Πασόκ, μετά από τόσα που έχουν συμβεί, και λέει κακώς αποπληρώνει η κυβέρνηση το χρέος. Αυτό

0: Σεζόν, ανοίγεται σεζόν, κύριε Υπουργέ. Καλημέρα σας. Καλώς ήρθατε. Παρακαλώ, καθίστε, κύριε. Παιδιά, ο Υπουργός, δεν ήξερα, κύριε Υπουργέ, ότι την άλλη Δευτέρα θα έρθει, είναι προσκυνημένος, αλλά το θέλει τηλεόραση.
1: Για τις ευχές της, του υπολείπου καθέρωσης.
0: Καλά, φύγαμε από τη λογική, δόξα τω Θεώ, έχουν γίνει αλλαγές στον Sky και φύγαμε από τη λογική το πόσες φορές θα εμφανίζονται οι υπουργοί σε έναν ενημερωτικό σταθμό. Έλεος, μη μου ανοίγετε το πρωί-πρωί το στόμα μου τώρα, άστο, καλά ήρεμος είμαι. Εμείς εδώ είχαμε πάλι μπλοκάκι πόσες φορές θα... Είναι ενημερωτικό σταθμός και στον ενημερωτικό σταθμό θα γράφει κάποιος πόσες φορές θα βγουν οι υπουργοί. Μπορεί ο υπουργός να βγει σε όλες τις εκπομπές. Δεν κατάλαβα.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ μπορώ.
0: Λοιπόν, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι μια ιστορία.
1: Εγώ ήρθα πιο πολύ για να
0: βλέπω με σταυρωτά.
1: Το πορτοσαλτάκι μου άρεσε.
0: Πορτοσαλτάκι. Ναι. Γύρισα πορτοσαλτάκι.
1: Μου άρεσε πολύ. Έχω κι εγώ μεγάλη δυναμία στην Κρήτη.
0: Ναι.
1: Πάντα λέω ποιος είναι ο ορισμός του τοπικιστού. Ο ορισμός του τοπικιστού είναι αυτός ο οποίος πιστεύει ότι ο τόπος του είναι ομορφότερος από την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Η Κρήτη είναι το κάτι άλλο. Είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή είμαστε πολύ ευλογημένη χώρα που έχουμε την Κρήτη. Και αν πας στα Ζωνιανά, θα λάθω και εγώ που έχουν καλέσει και εμένα.
0: Ζωνιανά, είμαι. Θα το πω του Σπύρου Κάβαλου ότι. Δεν κάνω πράγμα.
1: Το άκουσα, δεν μπορεί να κάνω.
0: Θα κατέβουμε ένα Σαββατοκύριακο αποκλειστικά για τα Ζωνιανά.
1: Θα έρθει και εγώ, θα γίνει. Μαζί,
0: θα πάμε. Τέλος, έκλεισε. Τι γίνεται, κύριε Υπουργέ, πώς πάμε.
1: Κάτσε να πω και κάτι κάτω, γιατί έχω την πρεμιέρα κάτω.
0: Ναι, πολύ καλά.
1: Όλα καλά.
0: Ποδαρικό. Κάνε ποδαρικό.
1: Ναι, ξεκινάμε τη νέα περίοδο καθοδόν προς εθνικές εκλογές με το ηθικών ακμεότατων.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Στάθη και εσάς, κύριε Υπουργέ. Φαντάζομαι και η σύζυγό σας σας ευχαρίστησε και εξέφρασε την ευαρέσκειά της και η σύζυγό σας.
1: Οι εκπομπές αυτές για την ελληνική μυθολογία, πέραν της συμμετοχής της Ευγενίας.
0: Όχι, δηλαδή, εκείνη το μισό εγώ δεν έχω τέτοια. Ναι. Εκείνη το οργάνωσε. Για να ξέρω, αυτοί οι καθηγητές που ήρθαν, η εκπομπή στην, δεν αναλύει η κυρία Μανολίδου τον Όμηρο. Έτσι. Τους μύθους και την Ιλιάδα και την Οδύσσια την αναλύουν εξέχοντες πέντε καθηγητές του ελληνικού, δημόσιου, κρατικού, δωρεάν πανεπιστημίου Έλληνες των φιλολογικών τμήματων. Πανεπιστημίου Αθηνών και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τους οποίους εξασφάλισε ως επικοινωνία η κυρία Μανολίδου που διευθύνει την ελληνική αγωγή. Τελεία. Και παράγραφος. Και παύλα.
1: Λέω τώρα ότι πέραν αυτού όμως, δεν θέλω να μου πει ότι όλοι ήταν η σύζυγός μου στην οργάνωση εκπομπής. Οι εκπομπές αυτές καθ' αυτές είναι καταπληκτικές. Δηλαδή είναι εκπομπές που πρέπει να τις κρατήσεις στο αρχείο, να τις ακούσουν, παιδιά, να τις ακούσουν τα παιδιά σου. Να καταλάβουν την ελληνική μυθολογία γιατί έχει αξία. Ήταν δε η μία πιο ωραία από την άλλη. Δηλαδή, τι θα πούν τώρα στην επόμενη. Πάρα πολύ. Τώρα περιμένω να ακούσουν την Οδύσσια. Τότε έχουν την Ιλιάδα και έχουν την Οδύσσια. Πάρα πολύ ωραίες εκπομπές.
0: Το ευχαριστήσω και το Στάθη.
1: Αυτή η ιδέα να το κάνεις πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Ναι. Και το Στάθη που μπορεί.
1: Ναι, ο Στάθης θα κάνει πολύ διαφήμιση. Δεν
0: ναι.
1: Δεν ξέρω, έχουν μια μανία με την Ευγενία. Με μένα έχουν μανία δηλαδή, αλλά τα σκάγει η Ευγενία. Βλέπει η Ακρίτα, α πούμε, θέλει να με βρει εμένα και βρει να βρει την Ευγενία. Πώ καλό. Αυτά εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, πάντως, εγώ είμαι εχθρό με τον Τσίπρα. Οκ, πολιτικός. Έχω ποτέ μιλήσει την κυρία Περιστέρα. Ό,τι θέλει, κάνει η κυρία Περιστέρα. Τι με ενδιαφέρει, με την δική μου δουλειά, με την κυρία Περιστέρα.
0: Πάντως, και η Τζολή όταν ήρθε, την υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Τσίπρας. Και καλώς την υποδέχθηκε τι γίνεται. Το συζητώ στο Μαξίμου πάντως. Το λέω όλο αυτό για τον τόρο που έγινε για τη Μαντόνα. Η Μαντόνα έκανε μια δωρεάν. Φέτος η Ελλάδα, δηλαδή, αν πλημμύρισε φέτος, τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια.
1: Η Ελλάδα είναι μια χώρα τουρισμού. Η τουριστική μεροδιομηχανία είναι το 20% του ΑΕΠ μας. Άρα ο τουρισμός, καλός, κακός, συμφωνείς, διαφωνείς, το θέμα είναι. Ενδιαφέρει πάρα πολύ το δημόσιο ελληνικό συμφέρον. Γιατί από την πορεία του εξαρτώνται τα έσοδα του κράτους, άρα η πορεία της οικονομίας, της κοινωνίας, της χώρας. Το ότι η παρουσία της Μαντόνα στην Ελλάδα και κυρίως ο τρόπος που το έκανε η ίδια, δεν είναι ότι ήρθε μία ταξιδιώτησα, πέρασε πέντε μέρες ωραία και έφυγε.
0: Κρύφτηκε, ας πούμε, και
1: όχι.
0: Πήγε.
1: Ναι. Δηλαδή αυτή η ανάρτητα την Batman που έκανε, που είχαν εκατομμύρια προβολές και εκατομμύρια shares. Δηλαδή, αν δεις πόσοι λογαριασμοί χριστιανικοί που ο καθένας είχε από κάτω, 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια followers, ο καθένας από αυτούς. Που βάλαν την Πάτμο με τη Μαντόνα. Με
0: και το μοναστήρι.
1: Το μοναστήρι. Αυτό δεν πληρώνεται.
0: Με τίποτα.
1: Δεν το πληρώνεται. Λοιπόν, άρα αυτό πρέπει να το εκτιμήσουμε. Είναι μεγάλο πράγμα. Τότε εφήγει η κυρία Κρήτα και σαν βρίζει το Μητσοτάκι γιατί είπε μπράβο στη Μαντόνα που έκανε την διαφήμιση για τη χώρα. Αυτά, εμένα αυτά να με κάνουν. Και λέω, παιδάκι μου, από τι έχουμε απαλλάξει τη χώρα. Απαλλάξαμε τη χώρα από αυτούς τους ανθρώπους.
0: Είστε βέβαιος ότι έχει απαλλαγεί η χώρα?
1: Για 8 χρόνια τώρα που κυβερνήσαμε,

0: την απαλλάξαμε. Για το μέλλον θα αποφασίσει το μεγάλο αφεντικό.
1: Σωστό. Ναι. Ποιο είναι το μεγάλο αφεντικό, άλλη μια.
0: Ο λαό είναι το μεγάλο αφεντικό.
1: Ο λαό, ωραία.
0: Εδώ στον τόπο, άκου ένα ωραίο για να φύγω. Ναι.
1: Όχι, όχι, έχω θέμα.
0: Είδαμε φέτο με την Ευγενία και τα παιδιά στην Επίδαυρο Πέρσε του Ισχύλου. Εκεί στου Πέρσε έχει ένα χωρίο καταπληκτικό που ρωτάει η σύζυγος του, η άτοσα του Πέρση Βασιλέως, ποιος κυβερνά την Αθήνα, ποιος είναι ο κυβερνήτης. Και λέει, δεν υπάρχει, λέει, κυβερνήτης, εκεί κυβερνάει ο λαός. Που εκείνη την εποχή ήταν συγκλονιστικό, αδιανόητο, δεν μπορούσε να καταλάβει αυτό. Και λέει, πώς κυβερνάει ο λαός. Λέει, ναι, λέει, κυβερνάει ο λαός. Αυτό είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα, στην Ελλάδα κυβερνάει ο λαός, τέρμα.
1: Ναι. Την οργάνωση BDS την έχετε ακούσει, κύριε Γεωργιάδη, παρακαλώ.
0: Για πρώτα σε να τα ακούσετε.
1: Παρακαλώ.
0: Δεν υπάρχει.
1: Είναι μια διεθνής οργάνωση αυτή η BDS.
0: Αυτό που συνέβη αυτό το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Με όλους αυτούς τους ακροαριστερούς ζεμπεσκέδες αντισημίτες. Και δυστυχώς η αποτυχία του κράτους μας να προστατεύσει τους Ισραηλινούς επισκέπτες της χώρας είναι φοβερά ντροπιαστικό. Είναι φοβερά ντροπιαστικό σε ηθικό επίπεδο, αλλά είναι και πάρα πολύ βλαπτικό για τα εθνικά μας συμφέροντα. Στον αντίποδο αυτό που λέγαμε πριν, εάν η Μαντώνα ωφέλησε πάρα πολύ την τουριστική βιομηχανία, η εικόνα της Σύρου και των άλλων περιοχών με τις διαδηλώσεις και τις φασαρίες και τους αποκλεισμούς των λιμένων.
1: Ναι. Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Αλλά εδώ απουσίασε το κράτος, κύριε. Εγώ σας έχω εδώ τώρα ως εκπρόσωπο. Διηγείτε το κράτος, κύριε Γεωργιάδη, με αυτή την έννοια.
0: Μπορεί να μαζέψεις όσους θέλεις σε ένα σημείο του λιμένου, να σηκώσει τα πανό σου, τις σημαίες
1: και να πούνε δεν τους θέλουμε, δεν τους κάνουμε.
0: Και να πει έξω και τα. Καμία αντίρρηση, συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Το να πας να αποκλείσεις το λιμάνι.
1: Και να το καταφέρεις να το κάνεις, να νικήσεις δηλαδή, γιατί στη Σύρο νίκησε η BDS. Και εγώ ρωτώ άλλη μια φορά τώρα.
0: Δεν έχω επαρκή ενημέρωση του τι έγινε ακριβώς. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
1: Ναι.
0: Έχουμε υπουργικό συμβούλιο σήμερα, σίγουρα θα ενημερωθούμε από τον αρμόδιο υπουργό. Έχω εξαιρετικά καλή γνώμη.
1: Ρώτησα το πρωί μέσω τηλεοράσεως το Μαξίμου και τον κύριο Πρωθυπουργό, εάν το κράτος μας, ως οντότητα, το ελληνικό κράτος, σκέπτεται να αντιμετωπίσει την οργάνωση BDS του ελληνικού παράρτημα, να μάθουμε ποιοι είναι όλοι αυτοί. Η οργάνωση BDS είναι μια παγκόσμια οργάνωση που λέει θέλει να ματαιώσει οποιαδήποτε επένδυση Ισραηλινών συμφερόντων σε οποιοδήποτε κράτος. Μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα. Το ελληνικό κράτος έχει κάποιο σκοπό να αντιμετωπίσει την BDS ή είναι όλα ανεξέλεγκτα?
0: Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα αφήσουμε ως κυβέρνηση και για όσο ο ελληνικός λαός επιλέγει να είμαστε κυβέρνησή του, καμία τέτοιου τύπου οργάνωση να βλάψει τη σχέση μας με το Ισραήλ. Η σχέση μας με το Ισραήλ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής μας πολιτικής. Είναι τεράστιο ζήτημα εθνικού συμφέροντος. Τα γεγονότα στη Συρία τα πρόσφατα. Θυμάσαι εκεί που η Τουρκία ξαφνικά πήγε να βρεθεί καβάλα συμφωνίες της Μέκα.
1: Τους βομβάρδισαν αεροδρόμιο.
0: Τους ρίξανε μία μπουνιά στο πρόσωπο, μία μπουνιά στο πρόσωπο και... και ηρεμήσανε τους.
1: Και υπάρχει και ένα θέμα. Υπάρχει μισό λεπτό, μια που το λέτε αυτό, θα τα συζητήσω σε λίγο με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Υπάρχει και ένα θέμα αν τα τουρκικά ραντάρ έπιασαν την κίνηση των αεροπλάνων.
0: Είναι τελείως προφανές ότι έφτασαν τα F-35-70 χιλιόμετρα τουρκικά σύνορα. Η τουρκική αεράμυνα δεν πήρε είδηση. Μείναν πάνω από 2-3 ώρες στον αέρα περιμένοντας την τουρκική αντίδραση. Δεν υπήρξε. Θα μπορούσα να πει κάποιο ότι δεν υπήρξε, γιατί οι Τούρκοι απλώς δεν ήθελαν να συγκρουστούν με τους Εβραίους. Υπάρχει και αυτή
1: η ερμηνεία.
0: Η ερμηνεία,
1: σωστά.
0: Δεν λέω όχι, γιατί οι Εβραίοι δεν έχουν, οι Ισραηλοί δεν έχουν, δεν είναι δειλοί, δεν είναι, πώς να σου πω, άνθρωποι που το βάζουν στα πόδια. Είναι να μπορούν να αποδείξουν αν θέλουν να υπερασπιστούν την πατρίδα, το κάνουν μέχρι τέλους.
1: Βέβαια, ξέρετε τι λένε τώρα και θα φύγετε πολύ γρήγορα. Λένε ότι η Ελλάδα κάνει αυτή τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ τη στιγμή που το Ισραήλ είναι στη χειρότερη στιγμή του, απομονωμένο διεθνώς. Και ότι η Ελλάδα και αυτή απομονώνεται. Ναι. Είναι η κριτική που τότε έχει την κυβέρνηση.
0: Πρώτα απ' όλα η Ελλάδα οικοδόμησε αυτή τη σχέση εδώ και μια πάνω από 15 χρόνια. Την ξεκίνησε τη σχέση αυτή ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Σωστά, Παπανδρέου. Τη συνέχισε,
0: τη συνέχισε ο Σαμαράς.
1: Τη
0: συνέχισε ο Τσίπρας και τη συνεχίζει ο Μητσοτάκης. Είναι μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που διαδοχικές κυβερνήσεις, διαδοχικά κόμματα διαδοχικής ιδεολογικής προέλευσης ακολούθησαν την ίδια πολιτική και ευτυχώς. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτό που θα το λέω ως θετικό, ως καλό. Άρα εμείς έχουμε επιλέξει αυτή τη στρατηγική μας σχέση, η οποία νομίζω ότι όπως εξελίσσεται, ειδικά ο χάρτης της περιοχής μας, είναι και μονόδρομος για τη χώρα. Δηλαδή, για φαντάσου τώρα να μην είχαμε αυτή τη στιγμή το Ισραήλ.
1: Σας συγχαίρω για το κομψό κοστούμι που φοράτε. Έχετε αλλάξει πολύ στυλ τελευταία. Το αμαρικετό κουμπά είναι εξαιρετικά.
0: Τα είδες, όλα τα πρώτα προσέγγιζα. Έχουμε υπουργικό συμβούλιο, γι' αυτό έχω
1: δει. Ωραία, πολύ ωραία.
0: Είναι το πρώτο υπουργικό συμβούλιο.
1: Θα πάτε με τα γελιά σας στο υπουργικό συμβούλιο.
0: Δεν χρειάζεται να καταγραφεί στο Υπουργικό Συμβούλιο, αλλά επειδή γίνεται. Τώρα έχω τη νέα ιστορία, κάτι νομικών εκεί, μιλάει κάτι νομικέ μπουρδε στο ΣΕΚΑ, αλλά γελάω, θα μου αρέσουν πολύ. Λοιπόν, είναι τελείω προφανέ ότι επιτρέπεται η καταγραφή σε δημόσια συνάθρηση, εφόσον μόνο και άλλε κάμερε και όλοι ξέρουν ότι όλοι καταγράφουμε όλου. Οπότε, ναι. Όταν θα πάω σε.
1: Είναι ωραία γελία
0: πάντω. Είναι ωραία γελία. Είναι πολύ ωραία γελία. Είναι πολύ όμορφη γελία. Συγχωρίζει.
1: Λοιπόν, την άλλη
0: λοιπόν,
1: Δευτέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Χάρηκα πολύ και ευχαριστώ πολύ για το ποδαρικό σα. Να είστε καλά. Πορτοσαλτάκης, ναι. Ο υπουργό κατεβαίνει τώρα να κάνει άλλο ποδαρικό μεγάλο στην τηλεόραση στο δίδυμο Πιταρά. Οικονόμου Πιταρά. Εμεί κάνουμε διάλειμμα, κυρίε και κύριοι. Είχα μείνει στο Πασόκ και στο δεν μπορώ να καταλάβω πώς το Πασόκ, που το εγώ ακόμη το θεωρώ σοβαρό κόμμα, λέει ότι είναι λάθος η αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Να το πούν οι άλλοι, ούτε καν με ενδιαφέρουν τις αντιπολίτευσες, ούτε καν ούτε τους δίνω σημασία. Αλλά το λέει το Πασόκ. Περιμένω να μας πει ο Τσίπρας τι ακριβώς λέει. Καλώς το αποπληρώνουμε ή κακώς το αποπληρώνουμε. Δεν το έχω συγκρατήσει αυτό. Θα τη βρω, φαντάζομαι, τη θέση του κάποια ώρα. Λοιπόν. Εννοείται ότι θα πέσουμε έξω στο χρόνο, δεν το συζητούμε, για να γίνει το ποδαρικό το σωστό, και συνεχίζουμε τη δεύτερη ώρα με Φέδωνα Καριωσιφίδη σε πρώτη φάση και Κωνσταντίνο Φίλη αμέσως μετά. Καλημέρα σας, κυρίες και κύριοι.
2: Σε 300 μέτρα στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Οπα, υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο, 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού, 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο, 450 γραμμάρια, με Lidl Plus, 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
10: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
9: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Η ώρα είναι 9 και 2 πρώτα λεπτά και 15 δευτερόλεπτα.

0: 100,3.
1: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννηρής. Σε κλειοκαύσωνα η χώρα, μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει 40 βαθμούς. Σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδος, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας, θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί σε 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας, προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση σε ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών. Μέχρι στιγμής στην χώρα μας έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση επίσης κινητοποίησης τίθενται η Φθιώτιδα, η Βιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία, οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Οι πρώτες αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια θα δοθούν 10 μέρες από τη στιγμή που ο Δήμος θα αποστείλει τα σχετικά έγγραφα με τους δικαιούχους, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε ήδη, 49 δικαιούχοι στον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας ξεκίνησαν να λαμβάνουν τα ποσά από την Παρασκευή, ενώ οι πληρωμές θα συνεχιστούν και σήμερα. Ο κ. Κατσαφάδος πρόσθεσε πως από την επόμενη εβδομάδα κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση για την οικοσκευή και την ανακατασκευή του κτηρίου που έχει καταστραφεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ανέφερε επίσης πως έχει στηθεί ένα call center όπου θα ειδοποιεί τους πολίτες για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Φωτιά εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας στην οδό Προύσης στη Νέα Σμύρνη, προκαλώντας αναστάτωση στους ενίκους. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις πυροσβεστικής και περιόρισαν την πυρκαγιά πριν να επεκταθεί στα υπόλοιπα διαμερίσματα. Με μια ευρεία ατζέντα συνεδρίαζε σήμερα στις 11.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο από τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα, καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Συνεχίζονται οι επιτόπιοι έλεγχοι της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων σε επιχειρήσεις για φορολογικές παραβάσεις με έμφαση στις τουριστικές περιοχές. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση γνωστού Beach Bar στην Πούντα, στην Πάρο, όπου οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ διεπίστωσαν την μη έκδοση 174 αποδείξεων συνολικής αξίας άνω των 10.000 ευρώ. Στη Σαντορίνη, κομμωτήριο δεν είχε κόψει 164 αποδείξεις και λόγω της υποτροπής επιβλήθηκε αναστολή λειτουργίας 96 ωρών. Δικογραφία σε βάρος ενός 29χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διάπασον. Οι εικόνες που καταγράφησαν τον περασμένο Ιούλιο και συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στις σύραγγες της Κακιάς Σκάλας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς. Σε βάρος του 21 ετών σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία ολοκληρώθηκε από τους αστυνομικούς της και διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικό. Ο ίδιος δεν συνελήφθη καθώς είχε παρέλθει η προθεσμία του αυτοφόρου. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν. Κατά 1,3% υποχωρεί η τιμή του Brent σε 93,1 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση κατά 1,4% καταγράφει το αμερικανικό αργό με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 85,7 δολάρια το βαρέλι. Νέα σκληρή οικονομική εκστρατεία εναντίον της Τεχεράνης, προανήγγειλε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών σε άρθρο που δημοσιεύθηκε στο Financial Times, αναφερόμενο στην απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να εντείνει την πίεση μέσω των οικονομικών κυρώσεων. Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος του Κυρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμαντ Γκαλιμπάφ, προειδοποιεί ότι ο οικονομικός πόλεμος θα γυρίσει μπούμεραγκ ιτσίδες στις ΗΠΑ. Στην αθλητική ενημέρωση, το χρυσομετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν χθες τα αποτελέσματα: Όφι Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1. Και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς στα παραθαλάσσια θα είναι με 6-2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά έθρος καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά στη χώρα, ο καιρός γενικά έθρος το μεσημέρι-απόγευμα σε κάποιες ορεινές υπηρετικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες, όπως επίσης και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια ζεστή ημέρα, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα περιοδικά τους 38 με 40 βαθμούς, ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο στους 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια περιοδικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες του Αιγαίου, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θυελλώδεις βορειάδες του Αιγαίου.
1: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr, μικρόφωνο και πάλι στον Άρη Πορτοσάλτε.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Συγχαρητήρια κύριε Γιαννίρη, μπράβο σας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στην πρώτη μας για την περίοδο 2026-2027 ραδιοφωνική μας συνάντηση, η οποία πραγματοποιείται σήμερα, πρώτο Θεός με το καλό, Δευτέρα 24 Αυγούστου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Φαντάζομαι οι περισσότεροι είστε σε διακοπές και καλά κάνετε. Είναι από τις ωραιότερες, είναι 2-3 υπέροχες εβδομάδες για μας που ζούμε στην Αθήνα. Η εβδομάδα του 15 Αυγούστου και οι επόμενες αμέσως δύο. Εκεί στα μέσα της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου αρχίζει το δράμα της Αθήνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, είτε αυτά που έρχονται τηλεφωνικώς, αυτά που έρχονται μέσω της πλατφόρμας 1003, μέσω του portosalta.sky.gr και μέσω του X. Τώρα, στην ηλεκτρονική μας επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου δεν μπορώ να πω ότι με αφήσατε μόνο μου, δεν ένιωσα καθόλου μόνος τις τελευταίες 4 εβδομάδες που απουσίασα, σας είχα, σας διάβαζα, μου μιλούσατε, σε κάπους απαντούσα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω κάνει κάποιες αναφορές σε φίλους και φίλες που μου έχετε τηλεφωνήσει, αλλά που μου έχετε στείλει τα μηνύματά σας, άλλα τα ανέφερα, άλλα δεν τα πρόλαβα. Θα προσπαθήσω έτσι μέσα στη διάρκεια της ώρας να σταθώ στις ευχές και τις υποδοχές. Πάμε παρακαλώ, το πρώτο μας τραγούδι.

Ο Βασίλης Τσαούσης μου γράφει τα εξής. Άρη, είμαι στο δρόμο, η ώρα είναι 9 παρα 3 πρώτα λεπτά όταν στέλνει το μήνυμά του. Δεν μπορώ να γράψω πολλά τώρα, όμως υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Το κτηματολόγιο. Έχουν γίνει τραγικά λάθη. Θα χάσουν περιουσίες οι άνθρωποι. Κάλεσε τον Υπουργό να δώσει εξηγήσεις. Θα χαθούν περιουσίες. Μην τζιμπήσεις άμα σου πει ότι υπάρχει δυνατότητα για ενστάσεις. Ουδής διευθυντής κτηματολογίου θα αναλάβει ευθύνες. Θα σου γράψω αύριο τεράστιο θέμα. Βασίλη Τσαούσης, περιμένω αγαπητέ μου Βασίλη, χωρίς πολλά, με κουκίδες παρακαλώ πάρα πολύ. Πού είναι η ενστάση σου, πού είναι το πρόβλημα, για να μπορέσω να καλέσω τον Υπουργό, για να έχω ύλη μπροστά μου να καλέσω τον Υπουργό να απαντήσεις τα ερωτήματα που μου θέτεις. Παρακαλώ, μη μου αναλύεις κάθε παράμετρο, βάλε μου απλώς πολλές κουκίδες με όλες τις παραμέτρους που θέλεις να επισημάνω.

0: Λοιπόν, συνοπτικά το που βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, για εσάς που είσαστε τώρα στην συντροφιά μας, είπα και νωρίτερα ότι είχα την ευκαιρία στις φετινές μου διακοπές να επισκεφτώ την Κρήτη για 4 ημέρες. Ήταν για μένα γεγονός, ένα από τα γεγονότα της ζωής μου, πολύ σημαντικό, το οποίο μου έτυχε και ήταν η υποδοχή που, με την οποία έγινε αποδεκτός στην Κρήτη, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είπα λοιπόν και νωρίς το πρωί ότι Πορτοσάλτε πήγα, Πορτοσαλτάκης επέστρεψα, έτσι για να σας βάλω στο κλίμα των διακοπών που τελείωσαν και τώρα ξεκινάμε τη δουλειά μας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια περιγραφή των δεδομένων που έχουμε. Τα δεδομένα δεν άλλαξαν, φίλες και φίλοι, τον τελευταίο μήνα. Δηλαδή, θα περιμένουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Αφήσαμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία έχει την υποστήριξη ενός πρωθυπουργού, για την ακρίβεια, ενός 30% σε εκτίμηση ψήφου μεταξύ αυτών των 40 που τον ψήφισαν το 2023. Ένας πρωθυπουργός ο οποίος επιμένει ότι είναι θεσμικός και θέλει να κάνει τις εκλογές στον χρόνο που πρέπει να τις κάνει, δηλαδή όταν τελειώσει, ολοκληρωθεί η θητεία της δεύτερης τετραετίας. Αυτό δεν μας έχει ξανατύχει, να έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος να επιμένει θεσμικά να αρνείται τις εισηγήσεις που του λένε κάνε τώρα εκλογές. Αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει. Η εμπειρία μας ως πολίτες είναι ότι εμείς είχαμε πάντα πρωθυπουργούς που προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν μια κατάσταση που τους βόλευε. Αυτό έτσι δεν μεγαλώσαμε εμείς που είμαστε υπέρυξ των 60 ή και οι 70 άριδες. Μεγαλώσαμε με πρωθυπουργούς που λέγανε τώρα που είναι ευκαιρία, πάμε να τα αρπάξουμε ό,τι μπορούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, μην κάνω αναδρομή ιστορική. Θα πετύχουμε πολλές τέτοιες ημερομηνίες εκλογών που έγιναν ακριβώς σε αυτήν την ιδεολογική αντίληψη. Μάλλον σε έναν τέτοιο τακτικισμό, θα έλεγα. Τώρα τα πράγματα φαίνεται να είναι διαφορετικά με τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Ο οποίος πρωθυπουργός Μητσοτάκης βάζει και κάτι άλλο, το οποίο θα το συζητήσουμε σε λίγο και θα το καταλάβετε στην συζήτηση που θα κάνω με τον που θα μας δώσει τα τεχνικά στοιχεία, τα δεδομένα δηλαδή, ο Κωνσταντίνος Φίλης. Ο πρωθυπουργός έχει την άποψη ότι θέλει να κάνει εκλογές χωρίς να εκμεταλλευτεί το εθνικό θέμα, μια πιθανή εμπλοκή με την Τουρκία, να χρησιμοποιήσει το εθνικό θέμα με την Τουρκία για να κάνει εκλογές. Διότι θεωρεί, και πολύ σωστή αυτή είναι η στάση ενός ανθρώπου σοβαρού πρωθυπουργού, είναι ότι δεν μπορείς να παίζεις με τα εθνικά θέματα και να κάνεις εκλογές, ό,τι πιο χειρότερο δηλαδή. Αλλά μπορεί αυτό κάποιος να μου πει ότι είναι και μια σκέψη υστερόβουλη, που λέει ότι ακριβώς γιατί έχει απέναντί του έναν Αντώνη Σαμαρά που του επισημαίνει και μια αντιπολίτευση που του επισημαίνουν ότι τα ήρεμα νερά έδωσαν πόντους στην Τουρκία. Αυτό, να με συγχωρείτε, αλλά δεν έχω ξαναδεί στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια πρωθυπουργό που να ήθελε ανήσυχα νερά, καλά το λέει ο Ζαχαρία Ζούπη σήμερα, και κανέναν πρωθυπουργό τα τελευταία 25-30 χρόνια που να έκανε πολιτική να πάει να καρπαζώσει τον Ερντογάν, ας πούμε, ή τους προκατόχους του Ερντογάν. Δεν έχω δει, που δεν έγινε. Άρα και αυτοί που κάνουν σήμερα κριτική στο Μητσοτάκη, για να μείνω στο ίδιο σημείο και να προχωρήσω, δηλαδή για να μείνω στην πολιτική και να πάμε παρακάτω, είναι ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα ως προς την κριτική στο Μητσοτάκη, που είδαμε και όλο αυτό το μήνα, όσο υπήρχε πολιτική, ήταν όχι η πρόταση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόταση διακυβέρνησης ούτε από τον Αλέξη Τσίπρα ούτε από τον Νίκο Ανδουλάκη, δεν έχουμε πρόταση διακυβέρνησης ούτε από τον Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε απλώς μία πρόταση που λέει βαρεθήκαμε το Μητσοτάκη, δεν θέλουμε άλλο Μητσοτάκη. Αλλά ωραία, δεν τον θέλουμε το Μητσοτάκη, τον βαρεθήκαμε. Ποιος και με ποια πρόταση και γιατί? Αυτό δεν απαντάτε. Είμαστε στο γενικό βαρεθήκαμε το Μητσοτάκη. Σε αυτό όμως δεν συμφωνεί ένα 30% που είναι η εκτίμηση την οποία κάνουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, ότι υπάρχει ένα κοινό που κοντά στο 30% που επιμένει στον Μητσοτάκη, για να δούμε αν το υπόλοιπο 10% από το 40 του 23 και δεν το αναγάγωστο πως το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά κυρίως το 60-40 που για μένα είναι τα διακριτά κομμάτια της κοινωνίας, εάν αυτό το 40% της κοινωνίας, αυτό το 10% που απομένει, θα υποστηρίξει με την ψήφο του τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φαντάζομαι όλοι θα περιμένουν να ακούσουν τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, να ακούσουν και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Και έλεγα προηγουμένως και το κλείνω, ότι είναι θεσμικό ατόπιμα το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας πάει να εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη προτού εγκαινιάσει την έκθεση ο Πρωθυπουργός, όπως είναι το θεσμικό εδώ πατοπαράδοτο τα τελευταία 50 χρόνια. Την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την εγκαινιάζει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, όχι ο Μητσοτάκης, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός. Και προσπαθεί τώρα Αλέξης Τσίπρας να τουρπώσει πριν και μετά για να πει ότι ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη χωρίς πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, αλλά ανεβαίνει πρώτος να πει τι, να χωθεί εκεί και να πει ήρθα, για να κάνει κριτική πριν και μετά στο Μητσοτάκη, χαζοπράγματα θα τα έλεγα, και μπορώ να τα υποστηρίξω και μπροστά του, να σας πω ότι θα του έλεγα: Πρόεδρε, θέλεις να επιστρέψεις και να δείξεις ότι είσαι σοβαρός. Αυτά που κάνεις δεν είναι σοβαρά πράγματα. Σταματώ σε αυτό. Άρα, πολιτικά δεν έχω δει τίποτα καινούριο. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν έχω ακούσει προτάσεις κανενός, μα κανενός. Το μόνο που κάνουν είναι να λένε δεν θέλουμε άλλο Μητσοτάκη, αλλά αυτό δεν αποτελεί πολιτική θέση. Το δεν θέλω άλλο Μητσοτάκη δεν είναι πολιτική. Δεν είναι καν πολιτική. Είναι, ούτε καφενείο δεν είναι. Δηλαδή, στο καφενείο συζητώνται σοβαρότερα πράγματα. Άρα, να μας πούν ποιες είναι, δηλαδή θέλω να μας πούν το Πασόκ και ο Τσίπρας και ο Αντώνης Σαμαράς τι θέλουν, τι θα κάνουν εκείνοι με την Τουρκία. Θέλουν να κάνουν πόλεμο, θέλουν να πάνε να σκαμπυλίζουν τον Ερντογάν, θέλουν να τους στέλνουμε τα αεροπλάνα μας κάθε μέρα και να στριβογυρίζουν πάνω από την Κωνσταντινούπολη, θέλουν να στέλνουμε τα αεροπλάνα μας και να κυματίζει η ελληνική σημαία στο Βόσπορο. Τι θέλουν να κάνουν με την Τουρκία, να μας πούν, γιατί το ότι έκανε τα ήρεμα νερά ο Μητσοτάκης, τα ήρεμα νερά τα έκανε ο Μητσοτάκης και στο ίδιο χρονικό διάστημα η Ελλάδα εξοπλίστηκε, η Ελλάδα έκανε αμυντική, έκανε συμφωνία με την Κύπρο και το Ισραήλ, κάτι που έχει ενοχλήσει σφοδρότατα την Τουρκία. Η Ελλάδα σε αυτό το χρονικό διάστημα των ήρεμων νερών προχώρησε τη συμφωνία με τη Σεύρον, έκανε πολλά πράγματα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή το να πεις σήμερα ότι ασκώ κριτική επί της διεθνούς πολιτικής, της εφαρμοζόμενης πολιτικής στα εξωτερικά θέματα στον Μητσοτάκη, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι λάθος ορθολογικά. Τώρα, να κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση γιατί δεν μπορεί να τη θασέψει στην αγορά, δεν μπορεί να κάνει εκείνο, δεν μπορεί να κάνει το άλλο, το καταλαβαίνω, να την κάνουμε την κριτική, αλλά στην εξωτερική πολιτική το να πας να κάνεις κριτική στην κυβέρνηση, συγγνώμη, αλλά δεν είναι σοβαρά, δεν είναι σοβαρό, είναι κάτι άλλο το οποίο εκφράζει ένα άλλο κομμάτι μιας αντιπολίτευσης. Ωραία, κάτι που θα έλεγε μεθαύριο και ο Κασιδιάρης που περιμένει να βγει από την φυλακή και να κάνει κόμμα, ας πούμε, και να πει ότι τα τουρκοφαγικά πάμε να φάμε τους Τούρκους. Αλλά αυτά τα λένε κάτι ακροδεξί της κακιάς ώρας, πρώην δολοφόνοι, οι οποίοι εξέτησαν ποινή, δηλαδή, έτσι, με αυτή την έννοια το λέω. Λοιπόν, Φέδων Καραϊωσιφίδης, διότι συνέβησαν δύο περιστατικά. Πρώτα απ' όλα η σύγκρουση και η συντριβή του ελικοπτέρου του πυροσβεστικού. Δεύτερον, ενός άλλου ελικοπτέρου που είχε τουριστική πτήση, δηλαδή εξυπηρετούσε τουρισμό. Δύο γεγονότα τα οποία κατά την άποψή μου είναι θέμα για έναν τόπο όπως η Ελλάδα, που θέλει να πουλήσει εξειδικευμένες υπηρεσίες τουρισμού, ένα, για μια Ελλάδα που επίσης προσπαθεί να κατασβέσει τις πυρκαγιές της. Καλημέρα σας, αγαπητέ Φέδωνα.
1: Καλημέρα Άρη,
0: καλή
1: σεζόν.
0: Ευχαριστώ
1: καλή
0: πολύ.
1: Καλή εβδομάδα, καλή σεζόν και καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Φέδωνα, εσύ ήσουν στις επάλξεις, σε παρακολουθούσα και μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Τι έχει προκύψει, τι λέει ο ΔΕΑΣΑΜ, αν έχουν προχωρήσει οι έρευνες, σε τι κατατείνει το σκέλος σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Ήταν πρόβλημα από τη βάση που δεν μπορούσε να συντονίσει τα ελικόπτερα, πάνω δεν υπήρχε επικοινωνία, τι συνέβη.
1: Εδώ πέρα να σου αποκαλύψω κάτι. Ο ΔΕΑΣΑΜ δεν διερευνά την περίπτωση των πυροσβεστικών, τη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων.
0: Γιατί?
1: Και ο λόγος είναι απλός. Υπάρχει ένα κενό νόμο, όπως αποδεικνύεται, από τη συγκρότηση του ΕΟΔΑΣΑΜ όταν άλλαξε από την ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης αεροπορικών περιστατικών και έγινε ΕΟΔΑΣΑΜ. Βέβαια υπήρχε και κατά την περίπτωση εκείνη της ανεξάρτητης αρχής και ο λόγος είναι ότι σύμφωνα με τον νόμο που ιδρύθηκε ο ΕΟΔΑΣΑΜ δεν μπορεί να ασχοληθεί παρά μόνο με περιστατικά που αφορούν την πολιτική παύλα εμπορική αεροπορία. Το συγκεκριμένο ελικόπτερο, όπως και ένα άλλο συμβάν που είχε υπάρξει.
0: Κάτσε, ο ΕΟΔΑΣΑΜ. Ναι. Διερευνά αν όμοιγέννητο γίνουν, υπάρξει θέμα στις εμπορικές πτήσεις. Αυτό.
1: Διερευνά, για παράδειγμα, την περίπτωση της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο.
0: Στη Σύφνο, μάλιστα. Μάλιστα. Δεν μπαίνει διότι το άλλο είναι στρατιωτικό σκέλος, δηλαδή αυτό είναι το θέμα
1: δεν
0: μας.
1: Είναι, δεν είναι στρατιωτικό σκέλος, διότι αν ήταν στρατιωτικό σκέλος θα το διερευνούσε η αρμόδια υπηρεσία που έχει η πολεμική αεροπορία, το πολεμικό ναυτικό εν μέρη και η αεροπορία στρατού. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα κενό.
0: Κενό, πάμε στο κενό λοιπόν. Μάλιστα. Πρέπει
1: τα συγκεκριμένα ελικόπτερα, ναι. Τα συγκεκριμένα ελικόπτερα έρχονται στην Ελλάδα με ένα ειδικό καθεστώς. Ειδικών εφαρμογών. Και πέφτει ακριβώς ενδιάμεσα.
0: Άρα πρέπει να γίνει νόμος για το ποιος διερευνά αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί νομίζω είναι επινοικιάσεις είναι αυτά τα ελικόπτερα, έτσι, από εταιρείες.
1: Είναι μισθώσεις. Είναι μισθώσεις οι οποίες γίνονται μέσω ενός νατοϊκού οργανισμού για διαφάνεια. Τι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα στο κενό?
0: Πήγαμε για διαφάνεια μισό λεπτό τώρα, γιατί μου ανοίγεις το ένα θέμα μέσα στο άλλο. Κουτάκια μου ανοίγεις τώρα.
1: Ναι,
0: το ξέρω. Πήγαμε να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια. Διασφαλίστηκε η διαφάνεια με την εταιρεία αυτή του λογαριασμού του ΝΑΤΟ που γίνεται ή αυτές οι νοικιάσεις.
1: Οι μισθώσεις. Ναι. Αναθέτουμε σε αυτή την εταιρεία την ανάγκη. Λέμε τι λεφτά έχουμε. Και αυτοί, μάλλον τι θέλουμε βασικά, γιατί το τι λεφτά δεν είναι ακριβώς καθορισμένο και οι συγκεκριμένοι κάνουν, ας το πω, τον δικό τους διαγωνισμό και ανατίθενται. Και μάλιστα τώρα δεν αναθέτουμε κάθε χρόνο όπως αναθέταμε παλιά, αλλά υπάρχουν πολυετή συμβόλαια. Ένας λόγος είναι για να δεσμεύσουμε κάποιες από τις εταιρείες. Έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό. Για παράδειγμα, τα Ericsson, αυτά τα πολύ μεγάλα ελικόπτερα, τα οποία μισθώνουμε κάθε χρόνο, είναι είδος ανεπάρκεια, δηλαδή υπάρχουν 13-14 σε όλο τον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μισθωμένα τα 8.
0: Μάλιστα.
1: Για να τα έχουμε και το χρόνο και το παραχρόνο και να μην έρθει κάποια άλλη χώρα και τα δεσμεύσει, μπαίνουμε σε αυτό το.
0: Αυτό είναι χρήσιμο που λες, γιατί στο μεταξύ η κοινωνία, μεγάλο μέρος της κοινωνίας, ακούει άλλους πολιτικούς αρχηγούς που λένε δεν έχουμε εκείνο, δεν έχουμε το άλλο. Έχουμε και παραέχουμε από ό,τι
1: αντιλαμβάνομαι. Έχουμε και παραέχουμε και ίσως περισσότερα.
0: Γιατί βγήκε ο κύριος Τσίπρας και έλεγε κακώς πήραμε τα Ραφάλ και τα. Και πάμε για τα F-35, εδώ δεν έχουμε Καναντέρ.
1: Καναντέρ τα έχουμε παραγγείλει. Θα έρθουν κάποια στιγμή.
0: Ναι. Τώρα έχουμε 80 αεροπλάνα νοικιάζουμε το χρόνο.
1: Ξεκινήσαμε με 87 φέτος.
0: 87. Τι άλλο να κάνουμε.
1: Τόσα είχαμε περίπου και πέρσι. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι μεγάλη διαφορά. Τα 3-4 τελευταία χρόνια υπάρχει ένα πολύ σοβαρό κεφάλαιο εναέριων μέσων πυρόσβεσης. Αλλά για να ξαναγυρίσω τώρα στο πρόβλημα της διερεύνησης, για να καλυφθεί το κενό, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σήκωσε το χέρι και είπε θα κάνουμε εμείς τη διερεύνηση.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν μπορεί να διερευνά αστυνομία και εισαγγελέας για ασφάλεια πτήσεων. Έχουν διαφορετικό στόχο αυτές οι διερευνήσεις, γιατί υπάρχει και εισαγγελική έρευνα. Η εισαγγελική έρευνα αυτεπάγγελτα διερευνά την απώλεια ζωής. Γιατί έγινε και πώς έγινε. Δεν διερευνά την ασφάλεια πτήσεων. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ που θα έπρεπε να τη διερευνήσει στην προκειμένη περίπτωση δανείζει κάποιους από τους τεχνικούς συμβούλους, αλλά δεν λαμβάνει μέρος. Για να γίνει κατανοητό, θα εκμεταλλευτώ το χρόνο και θα πω ένα παράδειγμα. Πριν από περίπου ένα μήνα είχε συμβεί ένα περιστατικό στην Θεσσαλονίκη. Αεροπλάνο της Ryanair απογειώθηκε, σπάει το παράθυρο,
0: ναι.
1: Και είχαμε ένα σοβαρό τραυματισμό ενός
0: επιβάτη.
1: Εκεί αυτεπάγγελτο ο εισαγγελέας αναθέτει στο αστυνομικό τμήμα του αερολιμένα Θεσσαλονίκης να διερευνήσει τον τραυματισμό. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έκαναν αυτό που ορίζει, ας το πω, το δικό τους πρωτόκολλο, διόρισαν έναν τεχνικό σύμβουλο. Ο τεχνικός σύμβουλος πιστοποίησε ότι έσπασε το παράθυρο και γι' αυτό τραυματίστηκε ο επιβάτης. Ποιο είναι το μείζον ζήτημα στην προκειμένη περίπτωση? Το παράθυρο έσπασε διότι ο κινητήρας έπασε μια σοβαρή βλάβη. Αποκολλήθηκε ένα πτερύγιο το οποίο ναι μεν δεν χτύπησε το αεροπλάνο, αλλά δημιούργησε, υπήρξε δευτερογενής πηγή συντριμιών, και αυτά τα συντρίμια προκάλεσαν το πρόβλημα. Ποιο είναι το μείζον ζήτημα? Ότι ήρθαν οι Αμερικανοί, που ήταν και οι αρμόδιοι για να το, συναρμόδιοι για να το διερευνήσουν, διότι ο Βάσαμ είπε ότι εμείς δεν μπορούμε, για λόγους κόστους, για λόγους περίπλοκης διαδικασίας, και στο προκαταρκτικό πόρισμα κατέληξαν ότι έσπασε αυτό το πτερύγιο χωρίς προφανή λόγο αυτή τη στιγμή, παρόλο που είχαν γίνει έλεγχοι. Γιατί μας ενδιαφέρει ασφάλεια πτήσεων, έτσι? Διότι τέτοιοι, υπάρχουν περίπου 25.000 κινητήρες οι οποίοι λειτουργούν αυτή τη στιγμή σε περίπου 12.500-13.000 ομοιότυπα αεροπλάνα και πετάνε καθημερινά. Αυτό είναι η διερεύνηση. Η εισαγγελική έρευνα κατέληξε κάπου. Αλλά η ασφάλεια πτήσεων θα πάρει 1,5 χρόνο για να βγει το πόρισμα και διερευνούμε για αυτό το στόχο. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει τώρα και για τα ελικόπτερα. Θα βρεθεί όχι ποιος ευθύνεται, αλλά όχι η πραγματική αιτία για την περίπτωση της σύγκρουσης των ελικοπτέρων.
0: Δηλαδή του χρόνου μπορεί να ξανασυμβεί το ίδιο λάθος και να μην ξέρει ο προπορευόμενος, να μην ξέρει ο προπορευόμενος ότι πίσω του έρχεται ένας άλλος, και να μην ξέρει ο άλλος που έρχεται από πίσω ότι έχει προπορευόμενο.
1: Όχι του χρόνου. Αύριο το πρωί μπορεί να
0: συμβεί. Αύριο το πρωί. Μάλιστα.
1: Εδώ διερευνά ο εισαγγελέας για την απώλεια ζωής. Παίρνει τις καταθέσεις.
0: Αλλά το πώς θα αποτραπεί το ίδιο ένα τέτοιο παρόμοιο συμβάν, πώς θα πάρουμε μέτρα, δηλαδή πώς θα κάνουμε τις προϋποθέσεις ασφάλειας πτήσεων, δεν κάνουμε διερεύνηση. Αυτό είναι το θέμα μας. Μάλιστα.
1: Και να επισημάνω κάτι άλλο.
0: Ο σκοπός δυστυχώς όταν γίνονται τέτοια συμβάντα είναι γιατί όλο και με κάθε συμβάν βελτιώνεται η ασφάλεια για την επόμενη φορά. Έτσι, αυτή δεν είναι η λογική?
1: Απολύτως.
0: Όμοι γέννητο, δηλαδή κανείς δεν θέλει να συμβαίνουν, αλλά δυστυχώς όταν συμβούν οργανώνεσαι να μην ξανασυμβεί.
1: Αυτή είναι η πεμπτουσία των διερευνήσεων. Δεν υπάρχει άλλος λόγος να διερευνούμε, αλλιώς θα τα αφήναμε έτσι. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση να επισημάνω και κάτι άλλο. Διερεύνηση για ασφάλεια πτήσεων γίνεται ανομωτή. Πηγαίνουν όλοι και καταθέτουν οικειοθελώς και με την διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να έχουν επιπτώσεις. Όταν όμως σε καλεί ένας εισαγγελέας για εξηγήσεις, πηγαίνεις και με τον δικηγόρο σου και οι απαντήσεις είναι εντελώς διαφορετικές. Μου έχει τύχει διερεύνηση ασφάλειας πτήσεων 6 φάκελοι με πληροφορίες, διερεύνηση του ιδίου περιστατικού στον εισαγγελέα 6 σελίδες. Ενόρκος. Αυτό συμβαίνει σήμερα.
0: Διάλειμμα και συνεχίζουμε, Φέδων. Να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Φέδων Καριοσηφίδης, εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Διάλειμμα, ειδήσεις σε τίτλους και έρχομαι για τη συνέχεια.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για 3. Για 3, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
3: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησης. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS.
7: Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
10: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
9: Γιάννης Τζούνος.
11: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
12: Και τελείωσε η υπόθεση.
9: Νότης Παπαδόπουλος.
13: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
9: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στον Sky 100,3.
14: Πώς εδώ ήτανε.
15: Γεια σας.
16: Καταπληκτικό.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: Σε κλειό καύσωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Επτάλεσχες φιλίας αναλυτικά. Οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Οι πρώτες αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια θα δοθούν σε 10 ημέρες από τη στιγμή που ο Δήμος θα αποστείλει τα σχετικά έγγραφα με τους δικαιούχους, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε, ήδη 49 δικαιούχοι στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας ξεκίνησαν να λαμβάνουν τα ποσά από την Παρασκευή, ενώ οι πληρωμές θα συνεχιστούν και σήμερα. Πρόσθεσε πως από την επόμενη εβδομάδα κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέτει αίτηση για την οικοσκευή και ανακατασκευή του κτηρίου που έχει καταστραφεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ανέφερε επίσης πως έχει στηθεί ένα call center όπου θα ειδοποιεί τους πολίτες για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Με μια ευρία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 το πρωί το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζητήσεις σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δικογραφία σε βάρος ενός 29χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Κακιάς Κάλλας με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
0: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Συνεχίζω την συζήτησή μας και μάλλον να ενημερώσω εσάς που μπαίνετε τώρα στη συντροφιά μας ότι συζητώ τα θέματα της πτώσης των δύο ελικοπτέρων. Ένα ήταν στην κατάσβαση δασικής πυρκαγιάς στον Κυθερώνα που έκανε πολύ μεγάλη ζημιά, ενώ η πυρκαγιά, η δασική αυτή ήταν το μεγάλο γεγονός, η φωτιά, η mega fire της περίοδου μας, αυτής της χρονιάς. Και η άλλη πτώση του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Με τον Φέδωνα Καραϊωσήφιδη συζήτηση. Ο κύριος Καραϊωσήφιδης είναι εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Εξειδικευμένος ο ίδιος, μιλά ως τεχνοκράτης εμπειρογνώμων, διότι έχει σπουδάσει αεροναυπηγική ο κύριος Καραϊωσήφιδης. Λοιπόν, αγαπητέ Φέδωνα, πάμε λοιπόν από την αρχή. Ένα θέμα είναι τώρα ότι έχουμε ένα θεσμικό κενό στη διερεύνηση του συμβάντος της πτώσης, της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, κυρίως στο σκέλος που αφορά στο να μην ξανασυμβεί αυτό, δηλαδή να φτιάξουμε τις προϋποθέσεις οργάνωσης να μην συμβεί το αντίστοιχο περιστατικό.
1: Σαφώς. Και εδώ πέρα
0: προς το παρόν δεν το επιτυχάνουμε αυτό.
1: Προς το παρόν βρίσκεται μετέωρη αυτή η προσπάθεια.
0: Ναι.
1: Και
0: είναι θέμα της αρχής πολιτικής αεροπορίας, της ΑΠΑ ή όχι?
1: Όχι.
0: Δεν είναι ούτε αυτό.
1: Το θέμα των ελικοπτέρων, όλων των άλλων συμβάντων των ελικοπτέρων, είναι θέμα της ΑΠΑ. Εδώ πρωτίστως είναι το Υπουργείο
0: Πολιτικής
1: Προστασίας και οι φορείς οι οποίοι
0: την Τετάρτη που θα έχω, την Τετάρτη το πρωί 8 η ώρα θα είναι καλεσμένος ο κύριος Τουρνάς. Οπότε κύριε Γιαννίρη, παρακαλώ, αυτό το θέμα είναι επίγον, πρέπει να το θέσουμε στον κύριο Τουρνά για το θεσμικό κενό που λέει ο κύριος Καραϊωσήφιδης. Ωραία. Λοιπόν,
1: και ο κύριος Τουρνάς έχει πολλά πράγματα να απαντήσει. Ένας εξαιρετικός αξιωματικός στην αεροπορία, ο οποίος οργάνωσε πολλά πράγματα. Αλλά τώρα είναι καιρός να βάλει το μαχαίρι. Εκεί που, πάντως, για να γυρίσουμε τώρα σε αυτό και να ολοκληρώσω τουλάχιστον για αυτό το κομμάτι, είναι το εξής. Ακούστηκαν πάρα πολλά για το ποιος μπορεί να έχει την ευθύνη. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Και εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός για αυτές τις διαρροές οι οποίες υπάρχουν από μια μυστική ανάκριση του εισαγγελέα, ότι ο ένας βρισκόταν εκεί, ότι ο άλλος μπήκε έτσι, ο άλλος έκανε αλλιώς. Και κυρίως για το ρόλο του συντονισμού. Πολύ σύντομα. Τι σημαίνει πυρόσβεση, αεροπυρόσβεση? Σημαίνει ότι υπάρχει ένας εναέριος και ένας επίγειος συντονιστής. Ο επίγειος συντονιστής συντονίζει κυρίως τις επίγειες δυνάμεις και έχει τη γενική εικόνα της προσπάθειας. Ο εναέριος συντονιστής τον βοηθάει, αλλά είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για τα εναέρια μέσα. Αλλά μην νομίζει κανένας ότι είναι μια τεχνολογικά εξελιγμένη διαδικασία. Ο εναέριος συντονιστής είναι ένας αξιωματικός του πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος όμως έχει εκπαιδευτεί ειδικά για αυτό το σκοπό και στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ελεγκτής αεροπυρόσβεσης. Δίνει εντολές, αλλά στα χέρια του έχει ασυρμάτως και ένα συνειδηματάριο. Δεν υπάρχει άλλο τεχνικό μέσο. Ποιος μπαίνει στον κύκλο πυρόσβεσης, ποιος βγαίνει από τον κύκλο, και αυτό που κάνει είναι να δώσει γενική οδηγία. Βλέπετε τους πυλώνες για παράδειγμα. Δίπλα στους πυλώνες υπάρχει μια εστία. Θέλω να μου κάνετε ρήψεις εκεί. Ελικόπτερο τάδε, ξεκίνα. Δεν δίνει πέραν αυτού εντολές. Όλοι μετά στη συνέχεια είναι υπεύθυνοι για να προσέχουν τις κινήσεις των αλωνών και για το τι εκτελούν. Αυτή είναι η εικόνα για το πώς εκτελείται αυτή η διαδικασία που ονομάζεται αεροπυρόσβεση και ορισμένες φορές καταλήγουμε εδώ. Και το ερώτημα στην προκειμένη περίπτωση που δεν μπορεί να απαντηθεί, μάλλον δεν ζητάται από την εισαγγελική έρευνα, είναι το εξής. Ποιοι ήταν οι άλλοι παράγοντες οι οποίοι συνετέλεσαν? Για παράδειγμα, στο εξωτερικό γίνεται θέμα επιχειρήσεων αυτών των ελικοπτέρων με ένα μόνο πιλότο. Διότι στο πιλωτήριο υπάρχει ένας χειριστής και ένας δεύτερος, ο οποίος είναι συνοδός,
0: μεταφραστής λέει,
1: σύνδεσμος.
0: Μάλιστα, ναι.
1: Δεν έχει γνώσεις τις περισσότερες φορές χειρισμού, αλλά και κάποιοι απόστρατοι οι οποίοι έχουν πάρει αυτή τη θέση και δυστυχώς έχουν χάσει τη ζωή τους στο παρελθόν, δεν μετέχουν στη διαδικασία. Είναι άλλο ένα ζευγάρι μάτια. Και στην προκειμένη περίπτωση, τέσσερα ζευγάρια μάτια χάσανε το προπορευόμενο ελικόπτερο. Διότι εάν ήταν σχηματισμός, που φαίνεται ότι δεν ήταν, δεν μπορεί ο δεύτερος να πετάει πάνω από τον πρώτο του σχηματισμού. Ο αρχηγός του σχηματισμού πετάει πάνω του υψηλότερα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα, σύφνος.
0: Όχι, τώρα πρόσεξε. Α. Εδώ γεννάτε, για τη σύφνο θα σε παρακαλούσα να συνεχίσουμε αύριο στις 8:30. Σου είναι αυτό?
1: Βεβαίως.
0: Ωραία, ωραία, ευχαριστώ βεβαίως πάρα πολύ. Γιατί έχω περιμένει άλλος προσκεκλημένος, αλλά κυρίως. Αλλά ναι, έχω και ακόμη κάποιες απορίες σχετικά με το πρώτο. Δηλαδή ακόμη δεν έχουμε, καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε λύση, ίσως δεν θα χρειαστεί η πλευρά πώς να το πω, του κυρίου Τουρνά. Δεν έχουμε να μας πει ο κύριος Τουρνά ότι υπάρχουν ακόμη θέματα στον συντονισμό της αεροπυρόσβεσης. Ή όχι.
1: Ερώτημα είναι αν υπάρχουν θέματα στο συντονισμό μετά από ένα τέτοιο περιστατικό. Η ασφάλεια πτήσεων τι λέει? Φέρτε τα πρωτόκολλα να δούμε που κάνουμε λάθος. Κάναμε λάθος. Αν δεν κάναμε λάθος, δεν είναι συστημικό το πρόβλημα. Συνέβη στους συγκεκριμένους. Αυτό είναι το ερώτημα. Και ο κύριος Τουρνάς έχει πράγματα να απαντήσει και θα συζητήσουμε αύριο.
0: Ναι, ναι. Δεδομένου ότι πήγαμε να αντιμετωπίσουμε, είπαμε, τη διαφθορά. Παραγγέλνουμε, μισθώνουμε από μια τρίτη εταιρεία ελικόπτερα και έρχονται εδώ άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν, δεν ξέρουν. Δηλαδή υπάρχουν κάποια ζητήματα, ή όχι.
1: Είναι πάγια τακτική. Καμία χώρα δεν μπορεί να έχει εθνικό στόλο.
0: Μάλιστα.
1: Παρακολούθησα πολύ στενά το τεράστιο πρόβλημα της κατάδυσης πυρκαγιάς στη Γαλλία. Ναι. Από πολύ κοντά. Και έχουμε ένα ρεπορτάζ στο επόμενο τεύχος μας. Εκεί αναζήθηκαν τεράστιες ελλείψεις και αναγκάστηκαν οι Γάλλοι να πάρουν μέτρα που κυριολεκτικά θα δώσουν μαθήματα σε όλους μας για το ποια είναι τα προβλήματα και πώς επιλύονται. Το ίδιο πράγμα, εμείς έχουμε την εμπειρία. Αλλά όταν συμβαίνει κάτι, εξετάζουμε τα πάντα. Συστημικά και μη. Άρα,
0: ωραία.
1: Ασφάλεια πτήσεων.
0: Συνεχίζουμε αύριο το πρωί με το άλλο δυστύχημα, το οποίο έχει και άλλη. Έχει άπτεται και το θέμα τουρισμού, όταν μάλιστα προσπαθούμε εμείς να κάνουμε αναβάθμιση προϊόντος κτλ. Δεν μπορεί να πέφτουν ελικόπτερα εμπορικά. Λοιπόν,
1: η Ελλάδα είναι ο παράδεισος των επιχειρήσεων ελικόπτερων. Δεν μπορεί να φανταστώ άλλο σημείο του πλανήτη που έχει τέτοιες ανάγκες και τέτοιες δυνατότητες. Αλλά το πλαίσιο δεν πρέπει να καταστατηγείται και δεν πρέπει να παίζουμε τις κουμπάρες, ας πούμε, γιατί γίνεται και αυτό.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλά.
0: Συνεχίζουμε αύριο το πρωί, Φέδωνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ.
0: Διάλειμμα ενός λεπτού και έρχεται ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης για τη συνέχεια, κυρίες και κύριοι.
11: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
1: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
1: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
1: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
1: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση.
5: Λοιπόν, δεν είναι τις παρούσεις, θα το κάνουμε αύριο το πρωί. Αλλά επειδή εννοώ στο πρώτο μέρος, τώρα πρέπει να μιλήσω σε λίγο πολύ γρήγορα με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Δράτομαι λοιπόν της ευκαιρίας να πω το εξής. Έγινε μια συζήτηση το πρωί για το ότι δέχτηκα μια πολύ ωραία υποδοχή στην Κρήτη στις διακοπές μου και μου γράφει ο φίλος Άγγελος: ναι, αλλά στα social κάποιοι σε βγάζουν ότι είσαι του κούλι και το και διάφορες τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, και απάντησα εγώ πού τους έχω, τι τους κάνω όλους αυτούς τους ανοήτους οι οποίοι γράφουν εναντίον μου. Καθώς λοιπόν τώρα εξελισσόταν η συζήτηση με τον Φέδωνα Καριοσηφίδη, σε μία στήλη σε ένα site το οποίο παρακολουθεί υποτίθεται τα δημοσιογραφικά, μου γράφουν ένα σχόλιο σήμερα που μπήκε ο Άδωνης στο Γεωργιάδη στο στούντιο και του είπα: σε συγχαίρω για το κομψό κοστούμι σου. Με αυτού λοιπόν που έγραψε τώρα αυτό το site που κάνει και καλά δημοσιογραφική κριτική στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ονόματι ή τετράδιο, θα αναπτύξω την άποψή μου για το πώς έρχεται μία βλακεία να διαδοθεί σαν βλακεία. Αλλά αφήστε τα πούμε στην αυριανή μας εκπομπή. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Φίλης. Ο κύριος Φίλης διδάσκει διεθνείς σχέσεις στο Αμερικανικό Κολέγιο. Καλημέρα σας, κύριε Φίλη.
6: Καλημέρα, Άρη, στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο.
5: Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, σωστό, Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, και ήσουν στις επάρξεις όλο το καλοκαίρι. Δεν είδα να κάνεις και πολλές διακοπές δηλαδή. Λοιπόν.
6: Αυτό είναι ακριβές.
5: Ναι, σε είδα εκεί. Δηλαδή σε διάβαζα. Ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πιάσουμε λίγο τα θέματα που έχουν προκύψει. Σε τι διαφέρει ο προσδιορισμός των θαλασσίων πάρκων που έκανε η Ελλάδα και των θαλασσίων και του σχεδιασμού των θαλασσίων πάρκων που έκανε η Άγκυρα, η Τουρκία? Πού διαφέρουμε?
6: Ναι. Σε δύο σημεία, Άρη. Καταρχάς, καλημέρα και καλή σεζόν.
5: Σε ευχαριστώ πολύ, να είμαστε καλά. Υγεία να έχουμε. Ναι.
6: Πρώτον, η Ελλάδα οριοθέτησε, μάλλον για την ακρίβεια θέσπισε, τα δύο πρώτα θαλάσσια πάρκα σε περιοχή εντός των χωρικών της υδάτων. Διότι το θαλάσσιο πάρκο, από τη στιγμή που είναι εθνικό, δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν των χωρικών υδάτων

0: δύο θεσπίσεις. Ανακηρύξεις είναι ότι η Ελλάδα προσδιορίζει τις δραστηριότητες οι οποίες μπορούν ή δεν μπορούν να γίνονται εντός αυτών των χώρων, ενώ η Τουρκία με το προεδρικό διάταγμα δεν προσδιορίζει τίποτα. Το αφήνει δηλαδή εντελώς ομιχλώδες και πιθανότατα αναμένουμε ότι αυτός ο καθορισμός θα γίνει με την νομοθέτηση της αντίληψης και του δόματος γαλάζιας πατρίδας, που κανονικά θα έπρεπε να προηγηθεί τη θέση των θαλασσίων πάρκων. Γι' αυτό και σου μίλησα πριν για μια κίνηση που έχει και κάποια στοιχεία βεβαιασμένου.
1: Μάλιστα. Τώρα, άρα, εκεί που διαφέρουμε είναι ότι πρώτα ότι προηγείται ο χωροταξικός σχεδιασμός και μετά έρχεται ο καθορισμός των πάρκων. Αυτό είναι το πρώτο κεντρικό θέμα, έτσι δεν είναι?
0: Το κεντρικότερο είναι ότι δεν μπορεί το θαλάσσιο πάρκο καθότι εθνικό να εκτείνεται πέραν των χωρικών υπάρχων.
1: Τώρα, αυτό το έκανα σκοπίμως γιατί θα απλώσουμε την κουβέντα μας στο δεύτερο, σε αυτό που είναι το σημαντικότερο, αλλά εγώ το άφησα δεύτερο για να πάρεις χρόνο παραπάνω. Mm-hmm. Είναι αντικειμενικό ότι εκείνη τα διεθνή ύδατα ή θεωρεί η Τουρκία το κομμάτι αυτό που λέμε εμείς διεθνή ύδατα δικό της?
0: Όχι. Να ξεκαθαρίσουμε, ναι, για πολλωστή φορά, το έχουμε κάνει πολλές φορές και εμείς και οι επιστήμονες που μιλούσαμε στην εκπομπή μαζί τους, ότι υπάρχουν διάφορες.
1: Είσαι εξ αυτών, είναι ο Άγγελος Συρίγος, τον οποίο θα τον καλέσω τις επόμενες μέρες, έτσι κι αλλιώς. Ναι.
0: Υπάρχουν δύο ειδών θαλάσσιες ζώνες, μάλλον υπάρχουν διαφόρων ειδών θαλάσσιες ζώνες. Οι δύο κυριότερες είναι από τη μία αυτή που έχει να κάνει με την κυριαρχία και είναι τα χωρικά ύδατα, άλλος αιγιαλίτιδα ζώνη. Εκεί ένα κράτος μπορεί να εκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη του έως τα 12 ναυτικά μίλια και εντός αυτής της περιοχής έχει πλήρη κυριαρχία, ασκεί πλήρη κυριαρχία, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι εντός των χωρικών υδάτων απαγορεύεις την ελεύθερη ναυσιπλοή, αλλά μπορεί να επιβάλλεις περιορισμούς για οποιονδήποτε λόγο εσύ κρίνεις, πολύ περισσότερο σε περίοδους πολέμου. Πάντως είναι κυριαρχία το συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη και υπάρχουν και θαλάσσιες ζώνες που είναι. Συνιστούν κυριαρχικό δικαίωμα, όπως είναι η Φαλοκρηπίδα που προϋπάρχει, είναι υψοφάκτο και αμπινίζει όπως λέμε, και η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η Τουρκία πηγαίνει και θεσπίζει θαλάσσιο πάρκο, το οποίο εκτείνεται πέραν των χωρικών της υδάτων, των ανακηρυγμένων, των 6 δηλαδή ναυτικών μιλίων που έχει στο Αιγαίο. Αν θεωρεί ότι στο Αιγαίο η Τουρκία έχει 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα, τότε αντίστοιχα και η Ελλάδα δικαιούται 12 ναυτικών μιλίων. Στο Αιγαίο λοιπόν η Τουρκία πολύ δύσκολα θα ακούσουμε να μιλάει για 12 ναυτικά μίλια για την ίδια, γιατί αυτό αυτομάτως δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να ισχυριστεί κάτι αντίστοιχο. Επομένως αυτό που έχει γίνει με τα θαλάσσια πάρκα είναι ευθέως παράνομο, δεν υπάρχει καμία συζήτηση γι' αυτό. Δεν μπορεί ένα εθνικό θαλάσσιο πάρκο να εκτείνεται πέραν των χωνικών υδάτων. Τελεία και παύλα.
1: Ναι. Τώρα εγώ σε βάζω να μιλάς και μιλάς, όχι σε βάζω, με συγχωρείς. Δηλαδή θέλω να πω ότι η συζήτησή μας γίνεται στο πλαίσιο ενός διαλόγου με έναν τεχνοκράτη. Δεν θέλω να σε πάω στα πολιτικά, απλώς προσπαθώ με ερωτήσεις να μην σε μπλέξω με την πολιτική διαχείριση των θεμάτων, αλλά να μείνουμε στο τεχνοκρατικό, να πάρουν πληροφορίες, δηλαδή οι συμπολίτες που μας κάνουν την τιμή να μας παρακολουθούν, να πάρουν δεδομένα τα τεχνοκρατικά, τα πραγματικά, και μετά να κάνουν όποια κρίση θέλουν ή να καταλάβουν και τις κρίσεις που ακούγονται από πολιτικές πλευρές.
0: Μου επιτρέπεις Άρη, ναι, σε αυτή τη, ναι, διάσταση να σου πω τους πολύ συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους έχουμε βρεθεί εδώ που είμαστε με την Τουρκία σήμερα, κατά την άποψή μου πάντα.
1: Ναι.
0: Θα σημαίνει,
1: ναι,
0: ότι είναι και πανάκι ότι είναι το σωστό. Λοιπόν, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι. Ο πρώτος είναι η δράση την οποία ανέλαβε η Ελλάδα, η προδραστική, η πολιτική που έχει να κάνει με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στον οποίο για πρώτη φορά αποτυπώσαμε σε χάρτες τις εθνικές μας θέσεις, οι οποίες φτάνουν, δείχνουν μάλλον τα απότατα δυνητικά όρια της υφαλοκρηπίδας μας. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στην Τουρκία. Τα δύο θαλάσσια πάρκα, το ένα εκ των οποίων στο νότιο Αιγαίο περιλαμβάνει μια περιοχή που κατά την Τουρκία, περιλαμβάνει μάλλον δύο νησιά που κατά την Τουρκία θεωρούνται γκρίζες ζώνες. Άρα η Τουρκία δεν μπορούσε να αφήσει κατά τη δική της εκδοχή ανυπεράσπιστες τις γκρίζες ζώνες. Ήταν δεδομένο ότι θα τη δράσει. Προφανώς η παρουσία της Εύρων, ο οποίος της Κρήτης, είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι βρίσκεται σε δύο θαλασσοτεμάχια τα οποία διεμβολίζουν το Τουρκο-Λιβικό Σύμφωνο, που είναι η μόνη συμφωνία που η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει στην Ανατολική Μεσόγειο για να υπερασπίζεται τη γαλάζια πατρίδα. Παράνομη, ξεπαράνομη την έχει. Και βέβαια η παρουσία και η σχέση της Ελλάδας, που έχει και στρατιωτικά χαρακτηριστικά με το Ισραήλ, όπως βέβαια και της Κυπριακής Δημοκρατίας, και η πιθανή παρουσία Ισραηλινών οπλικών συστημάτων αντιαεροπορικών στην περιοχή των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.
1: Ωραία.
0: Όλα αυτά είναι ο ένας από τους τρεις λόγους για τους οποίους η Τουρκία βλέπουμε να έχει επαναφέρει την λογική, την πολιτική της έντασης. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την αυτοπεποίθηση της Τουρκίας. Η Τουρκία σήμερα είναι σε πολλά τραπέζια διπλωματικά.

0: Κακά τα ψέματα, έχει πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Μην γελιόμαστε γι' αυτό. Δεν θα συγκρίνω τα αποτυπώματα των δύο κρατών. Άλλωστε, είμαστε δύο χώρες με διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, αλλά είναι πολύ ισχυρή αυτή τη στιγμή. Με τα προβλήματά της, αλλά επαναλαμβάνω, βρίσκεται σε πολλά τραπέζια και έχει ένα ρόλο και λόγο. Και βέβαια, η σχέση του Ερντογάν με τον Τραμπ επίσης του προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση του Τούρκου Προέδρου.
1: Ναι.
0: Διότι επηρεάζει άμεσα το κέντρο λήψη αποφάσεων στις ΗΠΑ, που είναι πλέον ένα, δεν είναι πολλά. Όπως ήταν στο παρελθόν, γιατί είναι υπερσυγκεντρωτικό το σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τρίτος λόγος είναι ότι στα ήρεμα νερά, ναι μεν εμείς κερδίσαμε χρόνο και ορθά για να εξοπλιστούμε, για να οργανωθούμε καλύτερα απέναντι στην Τουρκία, σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε σενάριο. Και επειδή ξέρουμε ότι η Τουρκία μετράει πάρα πολύ την ισχύ τη στρατιωτική οποιοδήποτε κράτους, πολύ περισσότερο όταν είναι ένα γειτονικό, το έχουμε δει αυτό άλλωστε πώς συμβαίνει και στην περίπτωση του Ισραήλ. Η Τουρκία όταν θεωρεί ότι έχει την ισχύ, έχουμε δει στην Κύπρο, στη Συρία, στο Ιράκ, να κινείται με τρόπους επιθετικούς και να δημιουργείται τελεσμένα. Άρα ήταν πολύ σημαντικό για μας ότι...
1: Αλλά στην περίπτωση του Ισραήλ να κάνετε σταυγά της.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Είδαμε λοιπόν, καταλαβαίνουμε λοιπόν, συγγνώμη, ότι έπρεπε να αξιοποιηθεί αυτός ο χρόνος των ήρεμων νερών για να μπορέσουμε να εξοπλιστούμε, να έχουμε ένα πλεονέκτημα σοβαρό στον αέρα, να μπορέσουμε να ισχυροποιηθούμε στη θάλασσα και ούτω καθεξής. Όμως η αλήθεια είναι ότι ταυτόχρονα δεν υπήρξε, Άρη, καμία ουσιαστική πρόοδος, καμία ουσιαστική πρόοδος στις πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Υπήρξε πρόοδος στη λεγόμενη θετική ατζέντα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για μας, για τον τουρισμό, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ότι έχουμε ορδές Τούρκων, όχι μεταναστών, αλλά Τούρκων τουριστών, οι οποίοι έρχονται σε αυτά τα νησιά. Με την απελευθέρωση του καθεστώτος βίζας που είχαμε για συγκεκριμένα νησιά, λειτουργήσε πάρα πολύ καλά όλο αυτό. Αλλά ταυτόχρονα, και αυτό για μένα είναι το μελανό σημείο των ήρεμων νερών ή της λογικής των ήρεμων νερών, δεν υπήρξε καμία πρόοδος στην πολιτική διαβούλευση, στις πολιτικές διαβουλεύσεις. Έτσι αναμενόταν, δηλαδή αυτό που σημαίνει δεν μας ρίχνει από τα σύννεφα.
1: Δηλαδή, άρα ασκείται κριτική, τώρα υποχρεωτικά πάω στην πολιτική ερώτηση. Άρα η κριτική που ασκείται στον Μητσοτάκη είναι επειδή, δηλαδή ότι απέτυχαν τα ήρεμα νερά επειδή δεν ήρθε στη Χάγη ο Ερντογάν να συζητήσουμε τις διαφορές μας.
0: Εγώ δεν ασκώ.
1: Το κατάλαβα, σε καταλαβαίνω, γι' αυτό σου λέω τώρα πρόσεχε. Μπήκες, ναι. Εσύ πάτησες τώρα.
0: Εγώ σου λέω την άποψή μου.
1: Δέχομαι την άποψη.
0: Είχαν ευεργετικές. Ευεργετικές, ναι, συνέπειες για αυτό που ανέφερα.
1: Καλά, το ερώτημα θα το απευθύνω στο σύλλογο.
0: Και είχαν ναι, και είχαν και τη συνέπεια. Ναι, με τον Άγγελο εδώ πέρα έχουμε μια διαφορετική άποψη. Ναι. Υπό ποια έννοια? Ότι ο Άγγελος πιστεύει, όχι ότι εγώ είμαι μακριά από, ναι, αυτή την θέση, ναι, ότι δεν μπορείς με την Τουρκία περίπου να συνομιλείς. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι όμως ότι δεν εξαρτάται.
1: Εσύ λες ότι μισό λεπτό. Ναι. Η θέση δικιά σου ποια είναι, ότι να συζητάμε ή να μην συζητάμε την Τουρκία?
0: Εννοείται να συζητάμε. Ναι. Καλά, τώρα Άρη γνωριζόμαστε
1: πολύ. Όχι, αυτό. Ναι, όχι.
0: Να σου πω κάτι άλλο. Δεν, ναι, δεν με αλλάζει το καλοκαίρι, δεν με αλλάζουν οι εποχές.
1: Όχι, δεν σου είπα ότι.
0: Προ Θεού. Λοιπόν, εννοείται ότι πρέπει να συνομιλούμε. Ναι. Και εννοείται ότι συνομιλώντας με την Τουρκία δεν υποχωρούμε. Επίσης είναι ένα. Τώρα δεν έχω τον χαρακτηρισμό. Τώρα, αλλά είναι ένα επιχείρημα το
1: οποίο. Εκ των πραγμάτων πάει η συζήτηση στα πολιτικά. Λέω, προσπαθώ αυτό να κρατηθώ, γιατί εσύ δεν είσαι να απαντάς πολιτικά, εννοώ να μπει στη διακήρυξη.
0: Προφανώς.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή ασκείται μια. Εκεί που ασκείται στο Μητσοτάκη είναι γιατί έκανε αυτή τη ρημάδα. Δεν ξέρω ποιος βρήκε αυτή την έκφραση, τα ήρεμα νερά, που έτσι κι αλλιώς όλοι οι διατελέσαντες πρωθυπουργοί τα τελευταία 30 χρόνια ήρεμα νερά θέλανε. Εγώ δεν θυμάμαι κανένα τελειταραγμένα νερά. Ούτε ανήσυχα νερά.
0: Λοιπόν, εννοείται αυτό. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα τα αυτονόητα. Εννοείται αυτό. Το μόνο το οποίο θέλω να προσθέσω, ναι, είναι ότι σε σχέση με την κουβέντα που κάνουμε, είναι ότι εγώ τι λέω, σαν να καθίσαμε πάνω σε αυτή την πολιτική,
1: μάλιστα,
0: των ήρεμων νερών, όπου από τη μία, επαναλαμβάνω, οργανωθήκαμε στρατιωτικά και αυτό μας έχει φέρει σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με την Τουρκία, και επαναλαμβάνω, ναι, ότι μια χώρα όπως η Τουρκία τη στρατιωτική ισχύ τη μετρά πολύ περισσότερο από τη μία χώρα όπως η Ελβετία, ας πούμε, ή όπως η Σουηδία, εντάξει, από την άλλη. Καθίσαμε πάνω σε αυτή την πολιτική και δεν πήγαμε ένα βήμα παρακάτω τον πολιτικό διάλογο στον βαθμό που θα μπορούσε να πάει. Πιθανότατα δεν θα μπορούσε να πάει, διαπιστώνοντας
1: τον ήθελαν οι άλλοι. Σε επίπεδο τεχνοκρατικό, τον ήθελαν οι άλλοι το διάλογο.
0: Οι άλλοι ήθελαν το διάλογο για το Θεαθήνε. Εμείς θα έπρεπε να θέλουμε το διάλογο για την ουσία. Και θα έπρεπε να αναδείξουμε, Άρη,
1: Αυτή είναι μια κριτική θέση σου, να λέει διαρκώς ο Μητσοτάκης ότι εγώ προσπαθώ, αλλά αυτός δεν θέλει.
0: Θα έπρεπε να αναδείξουμε την ανακολουθία της Τουρκίας και γιατί η Τουρκία αντιστροπεί για ένα διάλογο. Και κάτι τελευταίο.
1: Ναι.
0: Σε επίπεδο ευρωπαϊκό, γιατί έχουμε αναπτύξει κάποιες συμμαχίες σημαντικές. Τώρα είναι μεγάλη κουβέντα να μιλήσουμε για το Ισραήλ, το οποίο αυτή τη στιγμή.
1: Θα την κάνουμε έτσι και λέω. Θα αρχίσουμε και τα Σαββατιάτικα.
0: Εννοείται. Απλώς θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι απομονωμένο και έχει τα δικά του θέματα και δεν θα μπορούμε να στηριζόμαστε στις πλάτες του Ισραήλ. Και έτσι κι αλλιώς δεν είναι καλό να στηρίζει στις πλάτες κανενός. Αλλά εννοώ ότι δεν θα βάλει αυτή τη στιγμή πλάτη το Ισραήλ για σένα, στην κατάσταση που είναι και με τις εκλογές που επίκυνται και με όλα τα ανοιχτά μέτωπα που έχει. Αλλά θέλω να πω κάτι για το ευρωπαϊκό χαρτί, γιατί πολλές φορές το υποτιμούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρουμε ποια είναι, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Βλέπουμε τι έχει κάνει και κυρίως τι δεν έχει κάνει σε σχέση με την Ουκρανία, αλλά πολύ περισσότερο σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Ξέρουμε επίσης ότι στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν οι φωνές που λένε ότι υπάρχει μόνο με ένας κίνδυνος μία απειλή ασφάλειας, που είναι η Ρωσία και τα ανατολικά. Και ότι τα νότια δεν είναι κανένα, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα, η Τουρκία δεν είναι Ρωσία, όλα αυτά τα οποία ακούμε από πολλούς Ευρωπαίους εταίρους μας. Όμως η Ελλάδα, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Άρη, να χρησιμοποιήσει το μαστίγιο και το καρότο. Το μαστίγιο απέναντι στην Τουρκία είναι να βάλουμε πάνω στο τραπέζι τις κυρώσεις και θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Έχουμε ένα κράτος το οποίο σφετερίζεται κυριαρχικά δικαιώματα, ακόμα και κυριαρχία, αλλά πάντως οπωσδήποτε κυριαρχικά δικαιώματα και κυριαρχία με τη θεωρία των γκρίζων ζωνών, δύο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας και της Κύπρου. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν οι κυρώσεις πάνω στο τραπέζι. Και ταυτόχρονα υπάρχει ένα καρότο. Το καρότο είναι η τελωνιακή σύνδεση, η απελευθέρωση της βίζας και όλα τα χρήματα τα οποία αρέουν προς την Τουρκία που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον Ερντογάν και ας δείχνει ότι τον ενδιαφέρει λιγότερο σχέση με την Ελλάδα.
1: Αλλά η Ελλάδα και εδώ υπαρχοντικά κλείνουμε με μια τάκα μόνον ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος καλών προθέσεων. Δεν είναι κράτος που κάνει μπαγαποντιές.
0: Δεν χρειάζεται να κάνουμε παραποντιές. Χρειάζεται μέσα στην Ευρώπη να συνειδητοποιήσουμε ότι επειδή έχουμε.
1: Όχι και παραποντιές και έναντι της Τουρκίας εννοώ, όχι μόνο της Ευρώπης.
0: Λοιπόν,
1: ναι.
0: Είμαστε ένα κράτος το οποίο μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πρέπει να το εξαντλήσουμε. Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι θεαματικό. Αυτό το οποίο λέω όμως είναι ότι δεν πρέπει να περιμένουμε από κανέναν εταίρο μας, ούτε τη Γερμανία, ούτε την Ιταλία, ούτε την Ισπανία που συνεργάζονται αγαστά ή σχεδόν με την Τουρκία, ειδικότερα στο στρατιωτικό τομέα, ακόμα και η Γαλλία, που είναι μια χώρα με την οποία έχουμε συμφωνία με το άρθρο 2 και πολύ καλά κάναμε πριν από λίγες εβδομάδες, δεν το είχαμε θίξει αυτό, και επικαιροποιήσαμε και ανανεώσαμε αυτή τη συμφωνία, όπου η Γαλλία βάσει του άρθρου 2 ουσιαστικά θα συνδράμει, σύμφωνα με αυτό το οποίο λέει το άρθρο η πρόνοιά του, την Ελλάδα σε περίπτωση που τεθεί ζήτημα κυριαρχίας της χώρας μας. Αλλά ακόμα και η Γαλλία είναι ένα κράτος το οποίο δεν πολυκαίγεται για μια θεσμοθετημένη σχέση.
1: Ωραία.
0: Με την Τουρκία.
1: Άστα για τα επόμενα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπήκε σφορτσάτο. Σε ευχαριστώ. Η ώρα απλώς αυτό μόνο λέω, κλείνοντας, Κωνσταντίνε, και κυρίες και κύριοι, ότι η ώρα είναι 10 και 2 πρώτα λεπτά και πάμε για το Δελτίο Ειδήσεων. Καλημέρα σας, Κωνσταντίνε. Συνεχίζουμε άλλη μέρα. Να είσαστε όλες και όλοι καλά.

0: 100,3.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Σε εκλειό καύσωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας, προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά, οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε Εξαρσή θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τα τσιμπήματα κουνουπιών. Μέχρι στιγμής στη χώρα έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Ψεκασμοί για την καταπολέμηση των κουνουπιών θα πραγματοποιηθούν σήμερα και αύριο από την περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, τους οριζόνες των περιφερειακών ενωτήτων Θεσσαλονίκης και Ημαθίας. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4 σε κατάσταση κινητοποίησης τίθεται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολιδά, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Οι πρώτες αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια θα δοθούν 10 ημέρες από τη στιγμή που ο Δήμος θα αποστείλει τα σχετικά έγγραφα με τους δικαιούχους, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε ήδη, 49 δικαιούχοι στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας ξεκίνησαν να λαμβάνουν τα ποσά από την Παρασκευή, ενώ οι πληρωμές θα συνεχιστούν και σήμερα. Σημείωσε πως αυτή την εβδομάδα θα γίνει συγκέντρωση των δικαιολογητικών σε Σαλαμίνα και Κασάνδρα Χαλκιδικής. Ο κύριος Κατσαφάδος πρόσθεσε πως από την επόμενη εβδομάδα κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέτει αίτηση για την οικοσκευή και ανακατασκευή του κτηρίου που έχει καταστραφεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ανέφερε επίσης πως έχει στηθεί ένα call center όπου θα ειδοποιεί τους πολίτες για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Επίσης, για τα σπίτια που είναι προς κατεδάφιση, τα έξοδα θα καλυφθούν από την πολιτεία μέσω χρηματοδότησης των Δήμων, όπως είπε ο κύριος Κατσαφάδος. Με μια ευρεία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δικογραφία σε βάρος ενός 21χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Οι εικόνες που καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούλιο και στη συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στις σύραγγες της Κακιάς Κάλας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς. Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Πλημμυλιωδικών. Ο ίδιος δεν συνελήφθη, καθώς είχε παρέλθει η προθεσμία του αυτοφόρου. Με ταχύτητα 142 χιλιόμετρων την ώρα, σχεδόν τριπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο, εντοπίστηκε να κινείται 46χρονος μοτοσυκλετιστής στην Ασπροβάλτα στη Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί τον εντόπισαν τα ξημερώματα στο 80ο χιλιόμετρο της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Σε θρίλερ εξελίσσεται η υπόθεση 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, ο οποίος αγνοείται από την περασμένη Τρίτη, όταν έπεσε στη θάλασσα κατά τη διάρκεια ταξιδιού με το ιστιοφόρο του από τη Σικελία προς την Πύλο. Η επιχείρηση για τον εντοπισμό του παραμένει σε εξέλιξη. Σύμφωνα με την οικογένεια, ο 66χρονος είχε ψαρέψει έναν τόνο και βρισκόταν στο κατάστρωμα για να τον καθαρίσει. Κατά την εκδοχή που έχει μεταφέρει η οικογένεια στα ισπανικά μέσα, γλίστρησε πιθανότητα και έπεσε από το σκάφος στη θάλασσα. Να σημειωθεί πως η 67χρονη Ισπανίδα σύζυγός του εντοπίστηκε την Παρασκευή πάνω στο σκάφος, το οποίο έπλεε ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή 18 ναυτικά μίλια ανοιχτά της Πύλου. Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Πύλου. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου εν αναμονή των νέων αμερικανικών οικονομικών κυρώσεων στο Ιράν. Κατά 1,6% υποχωρεί η τιμή του Brent στα 92,8 δολάρια το βαρέλι, ενώ πτώση κατά 2,1% καταγράφει το αμερικανικό αργό, με την τιμή του να διαμορφώνεται στα 85,1 δολάρια το βαρέλι. Στην αθλητική ενημέρωση, το χρυσό μετάλλιο στα 50 μέτρα ύπτιο κατέκτησε ο Απόστολος Χρήστου στους μεσογειακούς αγώνες που διεξάγονται στο Τάραντο της Ιταλίας. Για την πρώτη αγωνιστική της Super League σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα: Όφη Βόλος 2-0, ΠΑΟΚ Λεβαδιακός 4-0 και Πανετολικός Αστέρας Τρίπολης 3-1.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος.
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά ήθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη βόρη στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς στα παραθαλάσσια θα είναι μέχρι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά ήθρος καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι απόγευμα. Η άνεμη δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά στη χώρα ο καιρός γενικά ήθρος το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες ορεινές υπηρετικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες όπως επίσης και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια ζεστή ημέρα, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 38 με 40 βαθμούς, ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο στους 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά ήθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια υπηρετικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες του Αιγαίου, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θυελλώδεις βορειάδες.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή στον Εξώστη με τον Γιάννη Καντέλη και τον Αντώνη Ατζολετό.
5: Αντώνη, ελπίζω να έχεις έρθει διαβασμένος σήμερα. Έχει διαγώνισμα.
6: Τι διαγώνισμα, ρε Γιάννη, ανάσα δεν θα πάρουμε. Αύγουστος είναι, τι διαγώνισμα.
5: Ξεκινάει η πολιτική σεζόν. Στο Μαξίμου έχει Υπουργικό Συμβούλιο. Βγαίνει κόλλα και χαρτί για τους υπουργούς. Πρέπει να είναι διαβασμένοι. Ταμείο ανάκαμψης. Όσοι έχουν μείνει πίσω θα έχουν προβλήματα. Πρέπει να έχουν κλείσει όλα μέχρι τις 31 Αυγούστου. Πώς μου το έλεγε κάποιος από το συνεργάτη του Πρωθυπουργού, θα είναι δύσκολο για αυτούς αν είναι αδιάβαστη τη σημερινή ημέρα. Κανένας δεν θα ήθελε να είναι στη θέση τους.
6: Θα τα διαβάσει σήμερα τα διαγωνίσματα ο Πρωθυπουργός.
5: Σήμερα θα διαβάσει επί τόπου θα γίνει η εξέταση. Είναι προφορική.
6: Και κάτω από τη βάση, καταρχάς, κάτω από τη βάση κόβεσαι. Κόβεσαι τι σημαίνει. Και το 11-12 είναι καλός βαθμός.
5: Κοίτα να δεις. Τους δίνει και περιθώριο μιας εβδομάδας. Γι' αυτό γίνεται μια εβδομάδα νωρίτερα το Υπουργικό, 24 αντί για 31, ώστε να κλείσουν όλες οι εκκρεμότητες για όλα τα ορόσημα, 117 ορόσημα μέχρι το τέλος του καλοκαιριού, για να μπορέσουμε να πάρουμε τα λεφτά το Δεκέμβριο. Διότι όσοι δεν τα πάνε καλά σε αυτό, όπως σου είχε πει στο προηγούμενο Υπουργικό, μη με εκπλήξετε δυσάρεστα, δεν ξέρεις τι γίνεται.
6: Ωραία, ωραία, ωραία. Το βάζει στο διαγώνισμα, βλέπει τις κόλλες, μηδενίζει δύο-τρεις, εσύ και εσύ. Τι.
5: Και να δεις.
6: Πού το πα.
5: Τελειώσαμε την ιστορία με τις εκλογές.
6: Μάλλον, ξέρω εγώ.
5: Όχι, ξέρω εγώ. Πάμε για άνοιξη.
6: Ναι. Υποτίθεται πάμε για Απρίλιο-Μάιο. Αυτά τα έχουμε πει, αλλά εντάξει.
5: Έφυγαν οι εκλογές. Δεν θα ξαναζητήσουμε εκλογές αυτό το μήνα.
6: Όχι, όχι, έτσι λέμε.
5: Δεν θα, αυτό μου πεις, θα κάνει, δεν θα με ξαναρωτήσει. Δεν θα με ξαναρωτήσει αν θα κάνει προώρες.
6: Ωραία. Δεν δεσμεύομαι.
5: Έκλεισε οι εκλογές Μάιο.
6: Είναι μεγάλη η σεζόν.
5: Όταν εντάξει. Κλείνει το θέμα των εκλογών, τι ανοίγει, Αντώνη μου.
6: Τι θες να πεις, μιλάς για ένα σχηματισμό.
5: Εγώ δεν λέω ότι θα γίνει ένα σχηματισμό. Εγώ.
6: Ναι.
5: Είναι κάποιοι που λένε όμως αφού. Πάμε για Μάιο εκλογές. Έχουμε 9 μήνες μπροστά. Μήπως θα έπρεπε να γίνουν 2-3 κινήσεις έτσι το σχήμα να ενισχυθεί, να πάει καλύτερα.
6: Εντάξει, αν θέλει να βάλει με τη βούλα τέλος στη συζήτηση στις εκλογές ο Μητσοτάκης, κάνει ένα σχηματισμό 17-18 Σεπτεμβρίου μετά τη ΔΕΘ και τελείωσε.
5: Και δεν χρειάζονται πολλές κινήσεις, λένε κάποιοι.
6: Αλλά ποτέ δεν έκανε πολλές κινήσεις. Σου θυμίζω.
5: Ναι.
6: Ένας σχηματισμός ήταν πιο μεγάλος, αν θυμάμαι καλά.
5: Και όταν λες δεν χρειάζονται πολλές κινήσεις, αρχίζεις λίγο να το ψήνεις. Εντάξει, μια-δυο διορθωσούλες, μια-δυο πράγματα τα οποία θα δώσουν ένα μπουστάρισμα, μια δυναμική. Απαράδειγμα. Έχεις μπροστά εκλογές. Ένα. Έχεις μπροστά να ολοκληρώσεις όλα όσα πρέπει να γίνουν από το κυβερνητικό έργο για να φτάσεις στο Μάιο να πεις τα είπαμε, τα κάναμε. Έχεις να τρέξει το κόμμα να συντονιστούν υπουργοί με κομματικά στελέχη για να τρέξουν για την προεκλογική εκστρατεία. Άρα σου λέει, έχουν που έχουν τόση δουλειά οι άνθρωποι στο Μαξίμου. Θα μπορούσε να πάει και κάποιος ακόμα να βοηθήσει. Μήπως επίσης θα έπρεπε και σε κάποια υπουργεία έτσι να γίνει μια σκάτζα, μήπως να δοκιμαστούν και σε άλλα πράγματα κάποιοι και να τρέξουν κάποιες καταστάσεις.
6: Μήπως θα έπρεπε και αυτοί που αρχιοθετήθηκαν με τον ΟΠΕΚΕΠΕ να του ζητήσει σε εισαγωγικά ένα συγγνώμη και να του επαναφέρει. Δεν ξέρω.
5: Λες.
6: Δεν ξέρω. Έτσι όπως μου τα βάζει τώρα 24 Αυγούστου, μου βάζει ένα σχηματισμό. Το 18 ο Τσίπρας είχε κάνει ένα σχηματισμό τον Αύγουστο.
5: Ο Μητσοτάκης δεν είναι σε αυτή τη σελίδα. Εγώ λέω τι συζητιέται.
6: Εντάξει.
5: Ο Μητσοτάκης δεν είναι και φαν των ασχηματισμών, το ξέρουμε. Ούτε ο ίδιος μπαίνει ιδιαίτερα στη συζήτηση προς το παρόν.
6: Το έχει αποδείξει αυτό. Αλλά και με τους μικρούς που κάνει.
5: Δεν μείναν έξω Κεφαλογιάννης, Τσιάρας, Βορύδης, θα πω εγώ.
6: Ναι.
5: Εξαιτίας του ΠΚΠ.
6: Ναι.
5: Και έχουν καθαρίσει όλοι.
6: Βέβαια,
5: σου λέει κάποιος, δεν θα μπορούσε κάποιος να μπει να βοηθήσει τώρα και να φανεί λίγο ότι και αυτή η υπόθεση τελικά. Ήμασταν καθαροί.
6: Και να σε ένα σχηματισμό όμως δεν προκαλεί και δυσαρέσκειες. Αυτές δεν θα τις μετρήσει. Τώρα λίγο προεκλογικά. Είμαστε προεκλογικά, ρε παιδί μου. Όποτε και να γίνουν οι εκλογές.
5: Άρα ο μόνος τρόπος να μην δυσαρεστήσεις ποιος είναι.
6: Να είναι διαβασμένοι άλλοι.
5: Να είναι διαβασμένοι, αλλά και ό,τι προσθήκη κάνεις, μην πετάξει κανέναν έξω. Μπορεί να γίνουν και μόνο κάποιες προσθήκες.
6: Το μικρό λειτουργικό σχήμα να μεγαλώσει ακόμα λίγο.
5: Δύο-τρεις ακόμα. Ένας πάνω, ένας κάτω. Πόση διαφορά θα κάνει η Ραντόνη.
6: Καμία διαφορά.

0: αφάνεια μηδέν.
1: Είδες, το λέει και το τραγούδι. Αναδομήσεις, αλλαγές. Αυτό θα μπορούσε να είναι το soundtrack της εκπομπής. Περιγράφει όλο το πολιτικό σκηνικό διαχρονικά.
2: 1988, σοκαριστικά επίκαιρο.
1: Πάντα θα είναι επίκαιρο. Και σε 10 χρόνια το ίδιο θα παίζει.
2: Αν δεν βγάλει την περεστρόικα που λέει.
0: Συνασπισμοί, εκλογές, οργανώσεις.

0: Πρωί Δευτέρα, στο μικρόφωνο του ραδιοφώνου του Sky είναι ο Γιάννης Καντέλης.
1: Και ο Αντώνης Ατζολέτος απέναντί μου.
0: Είμαστε συντονισμένοι εδώ στο Sky, στην εκπομπή Ο Εξώστης. Θα είμαστε μαζί καθημερινά. Ξεκινάμε ένα νέο ραντεβού. Τα λέγαμε και πέρυσι, Κυριακίες Γιάννη, στις 12 το μεσημέρι. Φέτος καθημερινά, 10 με 11, θα τα λέμε εδώ στη συχνότητα του Sky.
1: Και όπως πάντα Sky σημαίνει επικαιρότητα, σημαίνει ειδήσεις στη στιγμή που γίνονται, σημαίνει πολύ παρασκήνιο, το οποίο πιστεύουμε ότι θα έχουμε από την πολιτική και όχι μόνο ζωή της χώρας, δηλώσεις, ατάκες, πράγματα τα οποία είναι viral ή μπορεί να γίνουν viral και ελπίζουμε να τα βρούμε νωρίς για να τα ακούσετε εδώ από τη συχνότητα του Sky 100,3. Ό,τι συμβαίνει, όποτε συμβαίνει.
0: Και κυρίως πράγματα που ενδεχομένως έχουν περάσει στα ψηλά. Εμείς άλλωστε γι' αυτό είμαστε στον Εξώστη, στα ψηλά δηλαδή, για να τα βλέπουμε όλα. Και συμβάσει. Επιστροφή φόρων, δάνεια και χρήμα. Κατομμύρια.
1: Και δεν έχουμε μόνο κυβέρνηση, έχουμε όλο το φάσμα το πολιτικό.
0: Υπάρχει και αντιπολίτευση.
1: Υπάρχει αντιπολίτευση. Όσο και αν κάτι φορές δεν το καταλαβαίνουμε και ιδιαίτερα, είναι εκεί όμως, κάνει την προσπάθειά της. Και καταλαβαίνω ότι γίνονται και προετοιμασίες, Αντώνη. Καταλαβαίνω ότι έχεις ένα πλούσιο παρασκήνιο και από Ελλάς και από τα άλλα κόμματα και μεταγραφές και ψηφοδέλτια και ονόματα.
0: Βέβαια, τα δούμε όλα και περιμένω και από σένα σήμερα τι ακριβώς συμβαίνει με τη ΔΕΘ. Υπάρχουν δύο διαφορετικές εισηγήσεις, κάτι μου έλεγες χθες.
1: Ωραία, τα πούμε τώρα.
0: Όχι, δεν τα πούμε τώρα.
1: Τώρα πάμε στον Εξώστη. Στο ίδιο έργο θεατές. Χαμένης νύχτας εραστές.
0: Με μια κιθάρα στις Αθήνας τον Εξώστη. Ο Εξώστης για μας είναι ο χώρος μας, η εκπομπή μας. Για κάποιους είναι το καλύτερο μέρος του θεάτρου ή του σινεμά. Για κάποιους άλλους δεν είναι, βέβαια, Γιάννη.
1: Κάποιοι δεν πέρασαν καλά εκεί. Εμείς βρισκόμαστε όμως ψηλά για να μπορούμε να βλέπουμε τι γίνεται στη σκηνή, να παρατηρούμε τις κινήσεις της πλατείας και να ακούμε τους ψιθύρους από τα διπλανά θεωρία του Εξώστη και να μπορούμε να τα μεταφέρουμε.
0: Ναι, και κάποιους πολιτικούς λοιπόν καθημερινά ή κάποιες πολιτικές πράξεις. Θα δούμε αναλόγως, θα τις παίρνουμε μαζί μας στον Εξώστη, προφανώς γιατί προκάλεσαν κάποιες συζητήσεις.
1: Ή είχαν κάποιο ενδιαφέρον ή προδικάζουν κάτι που έρχεται. Ή γιατί απογειώνονται κάποιοι.
0: Ναι, αυτή η απογείωση είναι που με τρομάζει πολλές φορές. Δεν τρομάζει τους ίδιους, για να το λένε.
1: Ξέρεις, όσο πιο ψηλά σηκωθείς, μπορεί να σκάσεις κάτω. Και η κυρία Καριστιανού ετοιμάζεται για απογείωση.
2: Απομακρύνουμε τα βαρύδια από πάνω μας. Ουσιαστικά θα δώσει την ελπίδα αυτή αυτό που χρειαζόταν για να απογειωθεί. Μας κράτησε στο έδαφος, αλλά εμείς είμαστε για ψηλά. Άρα προς τα εκεί πάμε.
1: Θα βρουν σε σύννεφα.
0: Δεν ξέρω τι δημοσκοπίες διαβάζει η κυρία Καρίσιανου, αλλά δεν πάει τόσο καλά το πράγμα.
1: Δηλαδή, πετάς από το αερόστατο την Κατερίνα Μουτσάτσου. Βαρύδι νούμερο 1.
0: Ναι.
1: Πετάς τα Νάσα Βιερινό. Βαρύδι νούμερο 2. Αυτά κάνουν θόρυβο όταν πέφτουν στο έδαφος.
0: Κοίταξε να δεις. Μάλλον έχει μπει πολύ στο ρόλο του αρχηγού η κυρία Καρίσιανου, γιατί για τους αρχηγούς πάντα φταίνουν οι άλλοι. Οι άλλοι με κρατάνε λίγο προς τα κάτω. Εγώ θα πετάξω τώρα.
1: Ναι. Και αν έβγαινε και λίγο μιλούσε περισσότερο, νομίζω η απογείωση θα ήταν κανονική για στρατόσφαιρα.
0: Μα να σου πω κάτι, έχει κάνει το κόμμα τώρα εδώ και 4-5 μήνες. Ξέρεις να μου πεις 4-5 στελέχη τα οποία είναι οι συνεργάτες της κυρίας Καριστιανού και βγαίνουν και μιλάνε για τα θέματα πέρα από το πρόγραμμα, έτσι.
1: Αυτοί που φύγανε.
0: Αφουράζουμε αυτούς. Καλεσμένοι.
1: Και κυρία Γκρατσία, πού να τους προλάβει όλους.
0: Ναι, εντάξει, δεν τους προλαβαίνεις όλους.

0: Με Μαντόνα συνεχίζει.
1: Υπάρχει λόγος. Γιόρτασε τα γενέθλιά της εδώ και έγινε χαμός. Εμείς τσακωνόμαστε επειδή ήρθε η Μαντόνα να κάνει τα γενέθλιά της στην Ελλάδα.
0: Αυτό, αλλά αυτό. Καταρχάς πρέπει να σου πω, είδα το πρωί ένα TikTok που ήταν ένα στην Πάτμο και influencer τέλος πάντων. Και την ώρα που έκανε TikTok περνούσε από πίσω η Μαντόνα και λέει: μου χάλασε το TikTok.

0: παλιός είναι αλλιώς. Διότι η Μαντόνα ήμουν νιός και γέρασα που λένε, ξεκίνησε όταν ήμουν παιδάκι. Και το γεγονός ότι εν έτη 2026, μετά από 50 χρόνια, 50 χρόνια
1: 50.
0: Στα top charts κυριαρχεί η κερκυραία πια Μαντόνα, δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Πώς τον κάνει ο πολιτικός τον παραλυρισμό, αν θέλει να πει την ατάκα. Το έχει σκεφτεί από πριν, σου λέει θα τα δέσω εγώ.
2: Δεν πειράζει, και ας είναι υπερβολή. Δηλαδή 50 χρόνια η Μαντόνα, 45 θα σου πω. Εγώ τη μεγάλωσε λίγο. 7 χρόνια Μητσοτάκης.
1: Έχουμε μάχη της τέχνης στις εκλογές. Απ' τη μία, Τζοκόντα Αλέξης Τσίπρας.
2: Σωστό.
1: Από την άλλη, Μαντόνα Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Τη διάβασε την κριτική μετά την ανάρτηση του Μητσοτάκη την Παρασκευή, έτσι, ότι κάποιοι λέει, είπανε, ότι δεν του απάντησε του Μητσοτάκη Μαντόνα, δεν τον έκανε tag. Άρα ήταν αποτυχημένο.
1: Μπορεί κάποιοι να ενοχληθούν, γιατί είδα και από την αντιπαράθεση της κυρίας Ακρίτα με τον κύριο Γεωργιάδη ότι κάποιοι ενοχλούνται, αλλά ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι έκανε, το αυτονόητο. Στην ουσία, ένα όνομα το οποίο είναι με εκατομμύρια ακολούθους. Το συζητάνε σε όλο τον πλανήτη. Έρχεται και στην ουσία, μέσα από αυτά που έχει ανεβάσει στα social media, διαφημίζει τη χώρα, άρα και τον ελληνικό τουρισμό, και ενισχύει τον τουρισμό στα συγκεκριμένα μέρη τα οποία πήγε. Προφανώς ο Έλληνας Πρωθυπουργός θα το εκμεταλλευτεί αυτό. Και έκανε πολύ καλά που έκανε αυτή την ανάρτηση ο κ. Μητσοτάκης.
2: Κατάλαβες τώρα εγώ γιατί προβληματίζομαι. Όταν την παρουσία της Μαντόνα το κάνουμε πολιτικό ζήτημα, δεν γίνεται ρε φίλε, θα έρθουν οι εκλογές.
1: Βιάζεσαι. Κάποιοι μπορεί άλλοι να
2: βιάζονται. Θα έχουμε ένα σχηματισμό πρώτα.
1: Εκλογές, εγώ πιστεύω δεν θα έχουμε. Αλλά γίνονται εκλογές, δεν γίνονται εκλογές. Η αντιπολίτευση είναι πάντα ίδια.
3: Όπως με το safe και όπως και με το καλώδιο, όλες αυτές οι αιτιάσεις θα είναι παρελθόν. Περιμένουμε να ακούσουμε συγγνώμη. Εντάξει, έτσι είναι η πολιτική. Και εμείς όταν ήμασταν στην αντιπολίτευση αυτό κάναμε.
2: Όταν οι πολιτικοί ξεχνούν ότι είναι οι κάμερες μπροστά, λένε αλήθειες.
1: Ο κ. Σιμόπουλος είναι αυτός που ακούσαμε. Την προηγούμενη εβδομάδα σε ένα πάνελ τσακωνόταν με την κυρία Λιακούλη.
2: Ναι, εμείς θα λιεύουμε συνεχώς τέτοιες δηλώσεις. Έτσι, γιατί είναι πικάντικες, πώς θα το κάνουμε.
1: Πες, λέει, η αντιπολίτευση, είτε εμείς είτε εσείς, πάντα αφού λέει τα ίδια. Δεν ζητάμε και συγγνώμη μετά από μια κουβέντα παραπάνω.
2: Εγώ να σου πω κάτι. Δεν έγινα τόσο έξαλλος με τη δήλωση του κ. Σιμόπουλου, που δείχνει μια παθογένεια στην πολιτική. Αλλά με τους άλλους δύο πολιτικούς δεν χρειάζεται να πούμε ποιοι ήταν εκεί, που δεν το τσίμπησαν αυτό να το κάνουν θέμα.
1: Τη μία την είπε, Λιακούλη.
2: Την είπε, ναι. Κάτσε, λέει, να του έλεγαν. Τι εννοείς, σε ποιες περιπτώσεις κάνατε και εσείς τα ίδια. Ένα, δύο, πού ακριβώς. Και γίνεται debate κάνα.
1: Μετά θα προσπαθούσε να τα μαζέψει, βέβαια.
2: Εντάξει, μετά έτσι γίνεται συνήθως, αλλά επειδή δεν δόθηκε πολύ δημοσιότητα, τώρα θα δοθεί.
1: Σιγά, μην πούμε και συγγνώμη, λέει. Ο Τσίπρας θα ζητήσει συγγνώμη από το Μητσοτάκη.
2: Γιατί να ζητήσει συγγνώμη.
1: Συγγνώμη. Εσύ, Αντώνη, να σου πω κάτι. Πρώτο Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ, παραδοσιακά, η πολιτική παράδοση λέει ότι πηγαίνει ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και ανοίγει την πολιτική σεζόν εξαγγέλλοντας το οικονομικό πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς. Είμαστε και σε προεκλογική περίοδο, θα πει και 5 κουβέντες για το τι έχει στο μυαλό του να γίνει στην επόμενη τετραετία αφού διεκδικεί μια τρίτη θητεία. Ο Τσίπρας τσουπ 2 μέρες πριν, τι πάει να πει, αχ, τα είπα πρώτος.
2: Άρα βάζει τον Τσίπρα στον εξώστη.
1: Δεν πρέπει να είναι.
2: Και
1: σε καλό θεωρεί όμως, γιατί είναι και πρώην πρωθυπουργός. Όχι τώρα πίσω, μην παρεξηγηθούμε.
2: Αντίπεινα για αυτούς που είχε βάλει. Και πέρυσι είχε πάει στον Economist. Δεν ακούστηκε τίποτα. Γιατί?
1: Εντάξει, τώρα πέρυσι είχε πάει να μιλήσει σε ένα συνέδριο, okay, τώρα πάει ως αρχηγός κόμματος.
2: Σε ένα ξενοδοχείο
1: γιατί
2: θα
1: δεν περιμένεις να ακούσεις τον πρωθυπουργό, να κάνεις την κριτική σου μετά, αλλά να πεις, μάγκας, θα πάει πρώτα, θα τα πει. Θα μιλήσω με Μητσοτάκη, θα ξαναπάει μετά.
2: Ναι, γιατί για να προλάβει δύο φορές τον Ανδρουλάκη. Πρόσεξε να δεις τώρα, γιατί αυτό όλο περισσότερο τελικά στοχεύει στον Ανδρουλάκη. Θα πάει δύο, θα τα πει, θα πάει εννιά, θα τα ξαναπεί, ο Ανδρουλάκης θα πάει 11-12. Γεια σας.
1: Ναι, αλλά κυβέρνηση τσίμπησε και σχολίασε την κίνηση Τσίπρα. Ο Ανδρουλάκης πού είναι?
2: Η κυβέρνηση, δεν ξέρω, επειδή θα έχουμε μετά τον Παύλο Μαρινάκη για το σχολιάσουμε αυτό το θέμα πάρα πολύ που θα αναδειχθεί σήμερα και με την τοποθέτηση του κυβερνητικού εκπροσώπου. Δεν ξέρω κατά πόσο δεν είδε το γεγονός ότι θα έχει την ευκαιρία να πάρει το πρόγραμμα του Τσίπρα και να το κάνει τα λιράκια.
1: Ναι,
2: και
1: αλλά
2: να θυμίσει
1: πάρει
2: πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, άμα θέλει.
1: Σε επειδή έχουν αρχίσει οι διαωρές, και αν πάρει ο Τσίπρας και πει αυτά που σκοπεύει να πει ο Μητσοτάκης και του λέει ο Τσίπρας, χα, τα είπα πρώτος, μα τη γράφεις.
2: Καλά, αυτό θα το κάνει και ο Ανδρουλάκης. Τα είχα πει πρώτος. Αυτό θα δούμε τώρα, 100%.
1: Εντάξει, πάντως, νομίζω ότι κάποιος μάλλον δικαιώνεται.
4: Εμένα η πράξη του κυρίου Τσίπρα να προηγηθεί του κυρίου Πρωθυπουργού δείχνει απλώς για άλλη μια φορά ότι δεν έχει νόημα κάποιος να επενδύσει στο rebranding του Τσίπρα. Πάντα ένα παλιόπεδο ήταν, ένα παλιόπεδο παραμένει.
2: Παλιόπεδο.
1: Παλιόπεδο.
2: Πιάσε κόκκινο. Πρώτη βέρα. Τηλεοπτική σεζόν ξεκινάει ο Γεωργιάδης παλιόπεδο. Έγινε βάει.
1: Αλλά να σου πω όμως κάτι.
2: Σημερινό είναι αυτό το πρωί στον Δημήτρη Οικονόμου, Γιάννη Πιταρά. Έτσι που ξεκίνησαν και αυτοί.
1: Εντάξει, γλυκά το ξεκίνησε όμως. Δηλαδή θα μπορούσε να πει 1002. Αλλά βλέπεις, έχει γι' αυτό και ο κ. Γεωργιάδης έχει γυρίσει από τις διακοπές. Είναι λίγο η τόνη ακόμα στο πιο ρελάντι, βέβαια.
2: Παλιόπεδο τον είπε.
1: Είναι και γλυκό το παλιόπεδο.
2: Είναι Νοέμβριο, τι θα τον έλεγε.
1: Άρε παλιόπεδο.
2: Αυτό θες να πεις.
1: Άρε παλιόπεδο. Δηλαδή, εντάξει, οκ. Δεν είναι το πιο βαρύ.
2: Εντάξει, αυτό υπήρχε και τοποθέτηση του κυρίου Σπυρόπουλου το πρωί εδώ στον Sky από την πλευρά του Πασόκ, που σαφώς και εκείνο ενοχλημένη, ίσως πιο ενοχλημένη. Αλλά νομίζω ότι ο Τσίπρας, το κέρδος του είναι ο Μητσοτάκης να ασχοληθεί μαζί του το Σαββατοκύριακο 4 με 6 και μετά ουσιαστικά επίσημα να πει: εγώ είμαι ο αντίπαλός του. Κάπως έτσι το έχει.
1: Άμα θέλει να πει αυτό, ας το πει από τώρα. Μια χαρά για το Μητσοτάκη είναι αυτό.
2: Ναι, επειδή
1: βολεύει,
2: παρεμβαίνει και κάνει πανεβολές στο Πασόκ, καταλαβες.
1: Εντάξει, θα δικαιωθεί το Πασόκ, σου λέει: ορίστε, θέλουν το Τσίπρα γιατί είναι εύκολος. Ενώ εμένα δεν με έχουν. Με μία ψήφο θα κερδίσω.

0: Λοιπόν, θα περάσουμε σε λίγο σε τίτλους ειδήσεων και ένα μικρό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με...
1: με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο. Θα μιλήσουμε για όλα τα τρέχοντα θέματα, ΔΕΘ, ελληνοτουρκικά. Μπορείτε και εσείς να μας στείλετε στο... πες την άποψή σου στο sky.gr τις παρατηρήσεις σας ή τις ερωτήσεις σας, όπως και στο τηλεφωνικό κέντρο του Sky στο 210-48-00-174 απαντά η Αργυρό Γεμελιάρη και επιστρέφουμε με περισσότερες ειδήσεις και περισσότερα ηχητικά.
2: Πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
4: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
7: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
6: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
7: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
6: Αισθάνεσαι σπίτι.
7: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
8: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
9: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Στον εξώστη.
0: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
10: Και σχολιάζεις τους πάντες.
0: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
10: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
0: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
11: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ομυρίδους Κυλίτσης στον Πειραιά. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο. Έχει διακοπή κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ομυρίδους Κυλίτσης από το ύψος της 34ου Συντάγματος Πεζικού. Σε έκλειο καύσωνα η χώρα. Μέχρι την Πέμπτη ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι 9 το πρωί με 9 το βράδυ, 7 λες και σφυλίας. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κινδυνός εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Οι πρώτες αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια θα δοθούν 10 ημέρες από τη στιγμή που ο Δήμος θα αποστείλει τα σχετικά έγγραφα με τους δικαιούχους, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε, ήδη 49 δικαιούχοι στο Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας ξεκίνησαν να λαμβάνουν τα ποσά από την Παρασκευή, ενώ οι πληρωμές θα συνεχιστούν και σήμερα. Πρόσθεσε πως από την επόμενη εβδομάδα κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέτει αίτηση για την οικοσκευή και ανακατασκευή του κτηρίου που έχει καταστραφεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ανέφερε επίσης πως έχει στηθεί ένα call center όπου θα ειδοποιεί τους πολίτες για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. με μια ευρία ατζέντα. Συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Δικογραφία σε βάρος ενός 21χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου στο ύψος της Κακιάς Σκάλας με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα λέει: πάντως, εμάς τους απόδημους μας έστειλαν mail προ 20 ημερών από το ΙΠΕΣ να επικαιροποιήσουμε τα στοιχεία μας για τις επικείμενες εκλογές.
1: Οπα.
0: Εντάξει, δουλεύει το κράτος.
1: Α, έτσι το ερμηνεύεις εσύ.
0: Ναι, βεβαίως. Λειτουργούν οι υπηρεσίες κανονικότατα. Δεν είναι εδώ μπάτα σκυλιά, λέστε. Για να είναι έτοιμα όλα όταν έρθει η ώρα. Δηλαδή θα γίνουν Μάιο εκλογές. Μέσα στο Πάσχα.
1: Λέω,
0: θα επικαιροποιήσει κάποιο στοιχεία μέσα στο Πάσχα.
1: Λέω εγώ τώρα, μήπως υπάρχει κι άλλη μηνύα ανησυχία, Γιάννη. Λέω εγώ τώρα.
0: Να μιλες.
1: Ναι, ναι, σωστά.
0: Είσαι βιαστικός.
1: Είναι δέσμευση. Ήθελα να διαβάσω και τον κριτικό, ο οποίος λέει: βρε Αντωνάκη, απευθυνόμενο σε μένα. Νομίζω ότι η Μαντόνα είναι προάγγελος εκλογών. Να δεις το Μάιο τι θα γίνει. Η Taylor Swift θα έρθει. Καλώς να έρθει.
0: Εννοείται καλώς να έρθει. Καταρχάς είχε έρθει πρόσφατα
1: φρέσκα,
0: για ένα γάμο.
1: Την προτιμάμε, ε.
0: Είχε έρθει πρόσφατα για ένα γάμο.
1: Ναι, σωστά.
0: Πριν μερικούς μήνες.
1: Ναι, σωστά, σωστά.
0: Δεν θα είναι πρώτη φορά.
1: Όλοι στην Ελλάδα έρχονται τελικά. Και υπάρχει και ένα σχόλιο για τον ανασχηματισμό. Αν είναι να γίνει, λέει ο Πάνος, θα γίνει να ενισχυθούν κάποιοι υποψήφοι που θέλει ο Μητσοτάκης σε μονοεδρικές ή κάποιοι που είναι αδύναμοι και θέλει να τους βάλει στη Βουλή. Καμία πρακτική χρησιμότητα για το κυβερνητικό έργο. Εντάξει.
0: Δεν ψήνεται το Μητσοτάκης ακόμα.
1: Δεν ψήνεται.
0: Θα δούμε, όταν έρθει η ώρα θα το δούμε αυτό. Και επειδή, όπως καταλαβαίνεις, Αντώνη, σε εμάς πολιτικούς συντάκτες έχει λείψει και το briefing, διότι καλοκαιρινή ανάπαυλα σημαίνει για όλους μας.
1: Αυτό μια δεν μπορούμε χωρίς briefing. Και... να ρωτήσουμε πότε θα επανέλθει.
0: Λοιπόν, έχουμε κοντά μας τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Παύλο Μαρινάκη, να λύσουμε αρκετές απορίες που έχουμε για τα κυβερνητικά μελούμενα και να συζητήσουμε τα πολλά θέματα που ήδη έχουν συσσωρευτεί στην πολιτική ατζέντα και επικαιρότητα ήδη από τις 24 Αυγούστου. Καλή σας ημέρα, κύριε Μαρινάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και να ευχηθώ όλα τα καλά στη νέα εκπομπή.
1: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Κάνετε και ποδαρικό. Οπότε θα το σημειώσουμε στο τέλος της σεζόν αυτό.
2: Να το δείξω τυχερόν και γούρικος.
0: Λοιπόν, το συζητούσαμε πριν με τον Αντώνη, κύριε Μαρινάκη. Ξέσπασε μία αντιπαράθεση με τον κύριο Τσίπρα και με την Ελλάδα, επειδή θα βρεθεί στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τον Πρωθυπουργό, σπάζοντας έτσι μία πολιτική παράδοση που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια, για να παρουσιάσει το δικό του οικονομικό πρόγραμμα. Και αντιδράσετε πρώτοι εσείς. Γιατί αυτό σας ενοχλεί? Ο κύριος Τσίπρας λέει ότι τους ενοχλεί γιατί φοβούνται τη σύγκριση μαζί μου. Εγώ είμαι πολύ καλός και πολύ καθαρός και δεν μπορούν να συγκριθούν.
2: Ξεκινάω από το τέλος της ερώτησής σας. Νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας όσο και να προσπαθεί να παρουσιαστεί ως κάτι διαφορετικό, ειδικά όταν το όνομά του μπαίνει δίπλα στην έννοια πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, τότε νομίζω ότι οι αντιδράσεις του κόσμου είναι από... αντιδράσεις απαξίωσης μέχρι υπενθύμησης τραγελαφικών καταστάσεων που δυστυχώς όταν ήρθε ο κύριος Τσίπρας στην εξουσία μόνο για γέλια δεν ήταν, γιατί υποφέραμε όλοι με τα γνωστά αποτελέσματα. Τσίπρας και πρόγραμμα Θεσσαλονίκης, λοιπόν, το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει έναν πολιτικό αντίπαλο είναι φόβο. Από εκεί και πέρα, το είπα και σε προημερών συνέντευξή μου, εμείς επί της αρχής δεν υποτιμούμε κανέναν αντίπαλο, πολλό δε μάλλον έναν άνθρωπο ο οποίος εξελέγει πρωθυπουργός. Ως προς τα καθαρότητας και ελλημότητας, νομίζω ότι τις απαντήσεις τις έχουν δώσει οι ίδιοι υπουργοί του κ. Τσίπρα, με πρώτο τον κύριο Κοντονή. Μην τα επαναλαμβάνουμε, ασχέτως αν αποφεύγει ο ίδιος να απαντήσει όταν ερωτάται τις συνεντεύξεις που δίνει για τα πολλά ερωτήματα τα οποία έχει αφήσει αναπάντητα για τα πεπραγμένα του, κυρίως σε θέμα υποτιθέμενης ελλημότητας και για την ουσία αυτού που με ρωτήσατε, για να το επαναλάβω. Πολλές φορές ο τύπος στην πολιτική είναι κάτι πολύ ουσιαστικό. Είναι μια παράδοση η οποία τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις όλα αυτά τα χρόνια, συμπεριλαμβανομένων των ετών που ήταν πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, ουδέποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ήταν και πρώτος στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα για τα 3 από τα 4,5 χρόνια από τον πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας, δεν τόλμησε να προηγηθεί του τότε νόμιμα εκλεγμένου πρωθυπουργού. Αυτό προφανώς δεν είναι το πιο σημαντικό που απασχολεί τους πολίτες, αλλά δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική, πολύ αλαζονικό, θα με επιτρέψετε να πω, ο κ. Τσίπρας.
1: Κύριε Μαρινάκη, αν δηλαδή έδινε αυτή τη συνέντευξη 2 Σεπτεμβρίου ο κ. Τσίπρας, όχι σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης, σε ξενοδοχείο της Αθήνας, η ίδια θα ήταν η αντίδρασή σας?
2: Κοιτάξτε να δείτε, δεν έχει να κάνει με το που είναι το ξενοδοχείο, έχει να κάνει το πλαίσιο γύρω από το οποίο γίνεται μια ομιλία. Γνωρίζουν οι πολίτες ότι είναι ένα αίσθημα το οποίο έχει και πάρα πολύ ουσία μέσα του. Στην αρχή της χρονιάς, όχι επειδή αυτό συμβαίνει στη Θεσσαλονίκη, αλλά επειδή είναι η έναρξη μιας, αυτό που λέμε, χρονιά σχολική, ακαδημαϊκή ή με ξένο όρο σεζόν, όλες οι πολιτικές δυνάμεις περιγράφουν το πρόγραμμά τους. Οι κυβερνήσεις το τι θα εφαρμόσουν, οι αντιπολιτεύσεις το τι θα έκαναν αν ήταν στην κυβέρνηση. Αυτό με πολύ μεγάλο και έντονο συμβολισμό γίνεται εδώ και δεκαετίες στη Θεσσαλονίκη, θέλοντας να σταλεί και ένα μήνυμα στήριξης στη Μακεδονία, στη Βόρεια Ελλάδα. Είναι προφανές λοιπόν ότι ο κύριος Τσίπρας σπάει μια παράδοση, δεδομένου μάλιστα το γεγονός ότι δεν είναι ούτε καν αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και θα πω και κάτι. Δίδα την απάντηση μετά από πάρα πολλές ώρες του κόμματος του κύριου Τσίπρα, της Ελλάς. Πρώτον, δεν ισχύει αυτό που λένε ότι σε όλες τις κοινοβουλευτικές συζητήσεις κλείνει ο Πρωθυπουργός και κάνουν μάλιστα και μια άσχετη και εντελώς εκτός λογικής σύγκριση μεταξύ της ΔΕΣ και των κοινοβουλευτικών συζητήσεων. Αλλά ακόμα και έτσι, όπως το λένε, δεν ισχύει. Σε κάποιες κοινοβουλευτικές συζητήσεις.
0: Μήπως πάει ο κύριος Τσίπρας,
2: ο προϋπολογισμός.
0: Συγγνώμη σας,
2: η πρόταση δυσπιστίας κλείνει ο Πρωθυπουργός. Αλλά το κυριότερο, το ξαναλέω, είναι ότι ήθιστε να ανοίγει τη ΔΕΣ ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, να περιγράφει το πρόγραμμα του ιδίου της κυβέρνησης και στη συνέχεια τα υπόλοιπα κόμματα, κοινοβουλευτικά και εξωκοινοβουλευτικά, να παρουσιάζουν τις δικές τους θέσεις.
0: Μήπως σας προλάβει στις μειώσεις φόρων? Προλάβει και πει πρώτος για μειώσεις φόρων σε ελεύθερους επαγγελματίες και σε όλα αυτά.
2: Όπως εσείς, έτσι και ο κ. Σαντουλέτος, έχετε πολύ μεγάλη εμπειρία και από το κοινοβουλευτικό, αλλά στην πραγματικότητα και εμέσως από τα μέτρα, αλλά και το οικονομικό ρεπορτάζ. Η διαφορά του κ. Τσίπρα από όλους τους υπόλοιπους μαθητευόμενους μάγους της μεταπολιτευτικής Ελλάδας, ένας εκ των οποίων ήταν και ο κ. Τσίπρας το 2012-2015, είναι ότι έχει υπάρξει πρωθυπουργός της χώρας. Ήταν ο πρωθυπουργός που αύξησε ή επέβαλε πάνω από 30 νέους φόρους. Και επειδή είμαι ελεύθερος επαγγελματίας, θα σας θυμίσω ότι λίγο πριν φύγει ο κ. Τσίπρας, λόγω του νόμου Κατρούγκαλου, που πραγματικότητα ήταν νόμος Τσίπρα, ο ελεύθερος επαγγελματίας πέραν του φόρου εισοδήματος που ήταν στο 29% με 100% προκαταβολή για τις ατομικές επιχειρήσεις και τα φυσικά απορρόφηκα, που τώρα είναι 50%, είχε και ένα επιπλέον δυσβάστακτο φόρο που ήταν οι ασφαλιστικές εισφορές, οι οποίες υπολογίζονταν επί του τζίρου, δηλαδή τιμωρούσε έναν ελεύθερο επαγγελματία ο οποίος ήθελε να βγάλει παραπάνω ή δήλωνε παραπάνω. Θυμάμαι ότι είχαμε φτάσει στο σημείο, αν αθροίζαμε φόρους και εισφορές, να δίναμε το 85% του εισοδήματός μας πίσω στο κράτος. Αυτό το 29% έχει γίνει πλέον 20%, και αν έχεις παιδιά 18, 16, 9 ή και 0, αυτό το 100% έχει γίνει 50%, και πολλοί άλλοι φόροι, όπως το τέλος επιτιδεύματος για φυσικά πρόσωπα, έχουν καταργηθεί ή έχουν μειωθεί. Άρα, ο τελευταίος εν δυνάμει πρωθυπουργός ή πρώην πρωθυπουργός που μπορεί να μιλήσει σε έναν ελεύθερο επαγγελματία ή για φόρους και να τον πάρει στα σοβαρά ο ελεύθερος επαγγελματίας, νομίζω ότι είναι ο κύριος Τσίπρας.
1: Κύριε Μαρινάκη, επειδή έχουμε περάσει πλέον στην οικονομία και με αυτά που αναφέρατε εσείς, να έρθουμε λίγο στη ΔΕΔ, γιατί υπάρχει μια αίσθηση στον κόσμο και κριτική από την αντιπολίτευση ότι ό,τι και να ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ουσιαστικά θα έρθει να το καλύψει η ακρίβεια. Και έχουμε τον ντίζελ, για παράδειγμα, που οδηγεί αυτή τη στιγμή την κούρσα του πληθωρισμού. Θα είναι μέτρα τα οποία θα ικανοποιήσουν τον κόσμο, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν μπορείτε να γίνετε και πολύ αναλυτικός.
2: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η ακρίβεια είναι η πρώτη συζήτηση που γίνεται σε κάθε σπίτι ή σε κάθε αυτοκίνητο, σε κάθε ακροατή, σε κάθε άνθρωπο που μας ακούει. Είναι κάτι το οποίο το αντιμετωπίζουμε και στην Ελλάδα, το αντιμετωπίζουν και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης. Αυτό λίγο ενδιαφέρει τον κόσμο, ότι αντιμετωπίζεται ως πρόβλημα και σε άλλες χώρες. Δική μας δουλειά είναι να μειώσουμε όσο μπορούμε τις συνέπειες. Αλλά το ερώτημα δεν είναι εάν μπορούμε να πατήσουμε ένα κουμπί και να εξαφανίσουμε την ακρίβεια. Δεν υπάρχει κυβέρνηση η οποία να έχει πάρει μέτρο ή μέτρα τα οποία να εξαφανίζουν ή να μετατρέπουν τον πληθωρισμό ή να μετατρέπουν τον πληθωρισμό από πληθωρισμό σε αποπληθωρισμό. Το πολιτικό διατάστα, το διακύβευμα αυτής της συζήτησης, είναι πώς μπορεί ένα κράτος, μια κυβέρνηση, να δημιουργεί τις συνθήκες, δηλαδή να έχει παραπάνω έσοδα, όχι από υπερφορολόγηση, όπως έκαναν προηγούμενες κυβερνήσεις από εμάς, ούτως ώστε να μπορεί να χρηματοδοτεί μέτρα. Το πρώτο, το οποίο έχει πολύ μεγάλη σημασία και πολύ λίγο συζητάμε και στην περίοδο της ΔΕΣ και στην περίοδο του προϋπολογισμού, δεν είναι τα μέτρα αυτά καθεαυτά, αλλά είναι πώς βρίσκονται τα λεφτά για να μπορεί η κυβέρνηση να εξαγγέλει και να εφαρμόζει μέτρα και η εκάστοτε αντιπολίτευση να μπορεί να τάζει πολλά παραπάνω από αυτά τα οποία μπορούν να δοθούν.
0: Επειδή όμως αυτοί που μας ακούνε, σκέφτονται τι έχουν λαμβάνει από το περίφημο, όπως έχει δημοσιογραφικά καθιερωθεί, καλάθι της ΔΕΘ. Υπάρχει ένα μεγάλο, τουλάχιστον αυτή είναι η εικασία που έχουμε και οι πληροφορίες, ότι υπάρχει ένα μεγάλο πακέτο που θα ξεπεράσει το 1,5 δισεκατομμύριο ευρώ. Αυτά τα χρήματα πιστεύετε ότι πρέπει να κατευθυνθούν σε 2-3 εμβληματικές πολιτικές, οι οποίες θα επηρεάσουν περισσότερο κάποιες κοινωνικές ομάδες, όπως η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών που θα πάει στους ελεύθερους επαγγελματίες, στις επιχειρήσεις, ή θα πρέπει να διαχυθούν σε όλες τις κοινωνικές ομάδες με τον κίνδυνο εκεί κάπως να χαθούν και όλες αυτά που θα δω.
2: Εντάξει. Γενικά νομίζω ότι αυτό είναι μια προσωπική θέση, ότι όσο το δυνατόν, καταρχάς σίγουρα πρέπει μια κυβέρνηση να σκέφτεται όλους τους πολίτες, πολύ, πολύ περισσότερο αυτούς που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη. Εγώ θα πω όμως ότι αυτό το οποίο πρέπει να δούμε, ειδικά όσο περνάει ο καιρός και μπαίνει σε μια λογική κανονικότητας και σταθεροποίησης η οικονομία. Δεν είναι μια οικονομία που χρωστάει, είναι μια οικονομία που αποπληρώνει τις υποχρεώσεις της, αύξησε άνεση στις επενδύσεις, στις εξαγωγές, στις θέσεις εργασίας. Πρέπει να στηριχθούν πολύ παραπάνω οι συνεπείς, κατά τη γνώμη μου, η μεσαία τάξη και οι οικογένειες. Τώρα, επί της ουσίας του ερωτήματός σας και συνεχίζοντας αυτό το οποίο απαντούσα στον κύριο Ατζολέτο, αφού πρώτα λοιπόν βρίσκεις τα λεφτά, χωρίς να υπερφορολογείς τους πολίτες και τα βρίσκεις από την ανάπτυξη της οικονομίας και την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής, πρέπει να αποφασίσεις πού θα κατευθυνθούν τα λεφτά. Θεωρώ ότι ο πιο σωστός τρόπος και πιο έντιμη αντιμετώπιση, μια κοινωνία που αντιμετωπίζει πολύ μεγάλο πρόβλημα κόστου ζωής και δεν είναι μόνο το σούπερ μάρκετ, που εκεί συγκριτικά με άλλες χώρες τον τελευταίο μήνα είχαμε μια καλύτερη επίδοση, αλλά δεν πάβει να υπάρχει ακρίβεια μεγάλη. Είναι το στεγαστικό, είναι πολλά ζητήματα. Θεωρώ ότι πρέπει όσα παραπάνω χρήματα να δοθούν στις οικογένειες, είτε οικογένειες με ένα, δύο παιδιά, είτε πολύ παραπάνω οικογένειες με τρία παιδιά, τους τρίτεκνους δηλαδή και τους πολύτεκνους, οι υπερπολίτεκνους, η μεσαία τάξη, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Έγιναν γενναίες προελαφρύνσεις στην πρώτη τετραετία και μειώθηκε η προκαταβολή φόρου στο 80% στις υπόλοιπες επιχειρήσεις, το 5% στις ατομικές, και ο φόρος των επιχειρήσεων πήγε στο 22% από το 28%. Όμως πρέπει να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε στις επιχειρήσεις και ειδικά τις μικρομεσαίες, στις οικογένειες. Και βέβαια να μην ξεχνάμε ότι ένας συνταξιούχος, ο οποίος μπορεί να είναι πάνω από τα εισοδηματικά κριτήρια των όποιων στηρίξεων των προηγούμενων ετών, δεν είναι πλούσιος. Δηλαδή, ένας συνταξιούχος των 1.200-1.500 ευρώ σύνταξη ή και λίγο παραπάνω, δεν είναι ένας συνταξιούχος ο οποίος δεν έχει και αυτός ανάγκη στήριξης ή αντίστοιχα ένας δημόσιος υπάλληλος. Αυτό το οποίο θέλω να σας πω και δεν έχει υποθεί, είναι ότι η διαφορά αυτής της ΔΕΘ σε σχέση με τις προηγούμενες είναι ότι είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν τις εκλογές για την κυβέρνηση και για τα υπόλοιπα κόμματα. Άρα ο Πρωθυπουργός προφανώς θα περιγράψει τα μέτρα που θα προσαρμοστούν το 2027 και σε αντίθεση με πολλούς προκατόχους του, αυτά τα οποία θα ακούσετε, αυτά θα δείτε και να εφαρμόζονται, αλλά θα εκκινήσει την περιγραφή του προγράμματος της επόμενης τετραετίας, εφόσον οι πολίτες μας εμπιστευτούν ξανά. Θα βάλει δηλαδή τις βάσεις των βασικών προτεραιοτήτων της κυβέρνησης για την επόμενη τετραετία, κυρίως σε οικονομικό επίπεδο, αλλά και ευρύτερα.
1: Κύριε Μαρινάκη, ελληνοτουρκικά, υπάρχει πολλή κριτική από την αντιπολίτευση για την στρατηγική των ήρεμων νερών. Ότι εκεί η κυβέρνηση έκανε ένα λάθος, στρατηγικό. Ένα σχόλιο σας.
2: Νομίζω ότι αδικεί την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο τίτλος «Ήρεμα νερά». Δεν είναι αυτή, νομίζω, η επικεφαλίδα της εξωτερικής πολιτικής αυτής της περίοδου, αυτών των 6,5-7 ετών. Θεωρώ ότι η επικεφαλίδα είναι μια υπερήφανη Ελλάδα που μεγαλώνει με πολιτικές, με πράξεις και όχι με ψευτοπατριωτικές κορώνες. Τώρα, προφανώς την σχέση μας με τη γείτονα χώρα για εμάς προέχει ένα καλό κλίμα διαλόγου, πάντοτε με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, αλλά αυτό δεν είναι ούτε αυτός ο σκοπός, ούτε η βασική μας πολιτική. Δηλαδή τα ήρεμα νερά μόνο και μόνο για να υπάρχουν. Ναι, επιδιώκουμε το διάλογο, επιδιώκουμε το καλό κλίμα, αλλά ταυτόχρονα μεγαλώνουμε ουσιαστικά τη χώρα. Και ξέρετε, θυμάμαι με πάρα πολλές δεκαετίες και με το απαράδεκτο και παράνομο κάζους Μπέλη ενισχύει και με δεκάδες καθημερινά παραβιάσεις στον ενιαίο χώρο μας, όλους τους προκατόχους του ενεργεία πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, και με πολύ, και πολύ καλά έκαναν, να συναντιούνται σε τακτικά, σε τακτά χρονικά διαστήματα με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Δεν θυμάμαι πότε ξανά να γίνεται αυτή η συζήτηση. Γιατί δηλαδή είμαστε σε επικοινωνία, σε μια φάση διαλόγου με την Τουρκία. Ξέρετε γιατί γίνεται τώρα αυτή η κουβέντα, κύριε Τζολέτο, κύριε Καντέλη? Γιατί τώρα όλοι αυτοί οι οποίοι είχαν κατά καιρούς τον πρώτο λόγο στο αφήγημα του πατριωτισμού μονοπωλιακά, που για μένα δεν ανήκει μονοπωλιακά σε κανέναν κάτι τόσο ιερό και σημαντικό, έχουν χάσει τα επιχειρήματά τους. Γιατί τα έχουν χάσει τα επιχειρήματά τους? Πρώτον, γιατί έχουμε μια κυβέρνηση που αντιμετώπισε μια βόμβα που είναι το μεταναστευτικό πολύ καλύτερα από όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και έχει μειώσει τις ροές παρά τις πιέσεις που υπάρχουν κατά καιρούς, όπως στην Κρήτη, κατά καιρούς στο Βόρειο Αιγαίο. Όταν έχει μειώσει όμως τις πιέσεις κατά 80% έχει πετύχει, έχει εξοπλίσει τη χώρα όσο καμία άλλη κυβέρνηση. Έχει υπογράψει ΑΟΣ με την Αίγυπτο, με την Ιταλία. Έχουν επεκταθεί σαν 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο. Οπότε.
0: Ήδη όμως έρχονται, κύριε Μαρινάκη, τώρα και σας λένε.
2: Αν με επιτρέπετε, ναι. Όλοι αυτοί οι τζάπα πατριώτες από διάφορα πολιτικά κόμματα έφτασαν τα επιχειρήματά τους. Ψάχνουν να βρουν να φτιάξουν ένα ψεύτικο αφήγημα ενδοτικότητας, ενώ στην πραγματικότητα ισχύει το αντίθετο.
0: Είναι και ο κύριος Σαμαράς ανάμεσα σε αυτούς.
2: Κύριε Καντέλη, ξέρετε, προσέχω πάρα πολύ τα λόγια μου, γιατί ο κύριος Σαμαράς έχει. Υπάρχει πρόεδρος του κόμματος που ανήκω από μικρό παιδί και δεν έφυγα ποτέ, και πρωθυπουργός της χώρας. Και ήταν και ένας πρωθυπουργός ο οποίος προσπάθησε και κατάφερε η χώρα να μείνει μια ευρωπαϊκή χώρα και κανονική χώρα. Όμως και ο κύριος Σαμαράς και όλοι οι υπόλοιποι πρωθυπουργοί, είτε είναι στον χώρο της κεντροδεξιάς είτε της κεντροαριστεράς, ακολούθησαν την ίδια εξωτερική πολιτική, με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο, με σεβασμό σε κάθε

0: Πήραμε απαντήσεις από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη. Βέβαια, πολλά θέματα στην επικαιρότητα.
1: Πολλά θέματα και χρησιμοποίησε και σκληρή γλώσσα. Δείχνει το χαρακτήρα ότι ο κύριος Τσίπρας με την επιλογή του ανέβει 2 Σεπτεμβρίου Θεσσαλονίκη. Νομίζω αυτό θα συζητηθεί.
0: Και αυτά με την κριτική που υπάρχει. Mm-hmm. Είπαμε χαρακτήρες, είπαμε παλιόπεδο. Τα πρόδρομα τη Γεωργιάδη, Αντώνη. Λίγο το παίξαμε το χειρικό. Θες να το ξαναπαίξουμε.
1: Το παλιόπεδο όμως είπε λίγο light.
0: Λοιπόν, πες μου όμως, γιατί στην αρχή της εκπομπής είπαμε ότι έχουμε μεταγραφές, έχουμε ανακοινώσεις, έχουμε ψηφοδέλτια.
1: Κοίταξε, καταρχάς όσον αφορά το κόμμα Τσίπρα εκεί στον εξώστη που καθόμαστε μαζί, αυτό το οποίο έμαθα είναι ότι υπήρχε μια σκέψη μέσα στον Αύγουστο να αρχίζει να ανακοινώνει ονόματα. Ψηφοδέλτια ο Τσίπρας. Αυτό δεν έγινε και επηρέασαν πάρα πολύ και οι φωτιές και η επικαιρότητα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω ότι έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση να αρχίζει και ο Τσίπρας να βγάζει λίστες με υποψηφίους ανά την Ελλάδα, έτσι ώστε να τους ενεργοποιεί όσο πολύ περισσότερο.
0: Να ψάξω τα παλιά ψηφοδέλτια του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Σε αυτή την ερώτηση λοιπόν, που ήμουν σίγουρος ότι θα μου έκανε.
0: Συγγνώμη, δηλαδή.
1: Δεν ξέρω ακόμα αν σε αυτό θα περιλαμβάνονται και οι παλιοί. Δηλαδή μαθαίνω για παράδειγμα ότι Καραμέρος και Δίκογλου που έχουν παραιτηθεί θα ανέβουν στη ΔΕΘ κανονικά.
0: Λοιπόν, μόνο και μόνο για το διαφημιστικό που έκανε ο Δίκογλου για να δείξει ότι εγγράφεται στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Τι δεν σου άρεσε.
0: Με την Ιθάκη, εγώ θα έκανα delete στην εγγραφή.
1: Τι δεν σου άρεσε.
0: Αν είμαι στα κεντρικά της Ελλάδας, θα... διαγραφή, delete, δεν είναι μέλος.
1: Μα δεν παραπέμπει στην Ιθάκη και στο Νόλαν.
0: Επίσης είδα να κυκλοφορεί και κάτι άλλο του, με τον κύριο Καραμέρο που έκανε βιντεάκι με την εγγραφή και έγραφε το επώνυμό του εκεί που γράφει στο όνομα. Δεν ξέρω αν ήταν από τη βιασύνη του. Να τον πάρουν. Μείνει απ' έξω.
1: Με την Ελλάς. Τέλος πάντων, γενικότερα δέχεται διάφορες συγγύσεις για τους παλιούς. Κάτι λέει πάστους, κάποιοι λένε πάρτους, να τελειώνουμε ας πούμε, γιατί και αυτοί όντως ειδικά στην επαρχία φέρνουν ψήφους. Θα υπάρχει δεύτερη φάση αλλαγών στη Βουλή, γιατί πολλοί από αυτούς που ανεξαρτητοποιήθηκαν βλέπουν ότι αυτό δεν περπατάει, πρέπει να παραιτηθείς. Άρα λοιπόν ετοιμάσου από Σεπτέμβριο πάλι να έχουμε ανακοινώσεις και επιστολές. Ανεξάρτητοι βουλευτές. Φαίνεται ότι κάποιοι που είχαν πάει στον Κασελάκη έχουν αρχίσει και προσεγγίζονται από το Πασόκ. Δηλαδή, μου λένε...
0: Το Πασόκ και αν χρειάζεται μεταγραφές.
1: Ναι, καλά. Ψάχνει. Μου λένε πολύ για τη Γιώτα Πούλου, την πρώην βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, ότι είναι κοντά. Όπως πρέπει να είναι πολύ κοντά και η Γιώτα Πούλου με τη Μυρτώ Κοροβέση που μπήκε τώρα στη Βουλή. Και επίσης Ευάγγελος Αποστολάκης μάλλον πάει για Αλφα Πειραιά. Μάλλον. Ναι. Θα το δούμε γι' αυτό. Τώρα θα πάει στο Πασόκ. Δεν χρειάζεται.
0: Όποτε ακούω το όνομα Αποστολάκης σκέφτομαι τη βαρκάδα με τον Κασελάκη που κάνει κουπί.
1: Λοιπόν, η ωραία ανάρτηση έγινε χθες από συνεργάτη του Παύλου Πολάκη στο Facebook, ο οποίος γράφει το εξής. Και βάζει πάλι φωτιά στο ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ καταφέρνει, Γιάννη, να είναι στο 1,5% και να συζητάμε γι' αυτόν.
0: Ναι, γιατί έχει πλάκα πια.
1: Βασίλης Μπόκος. Απλά και κατανοητά, πάμε δυνατά για νέους αγώνες με Παύλο Πολάκη, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εγώ νομίζω ότι ο Παύλος Πολάκης αξίζει για πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Παίρνω αυτή την καθαρή θέση.
1: Είναι ολοκάθαρη θέση. Άρα λοιπόν, τι θα έχουμε.
0: Το κόντεν θα είναι απεριόριστο.
1: Ξεκαθαρίζει το τοπίο.
0: Με εντάξει, θα έχει, αλλά.
1: Ξέρεις κάτι, θα πρέπει να εκλεγεί ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ από τη βάση. Καταλαβαίνεις ότι αυτό δεν θα είναι πολύ καλό.
0: Επειδή
1: για το
0: δεν θα βρίσκουν μέλη, ας κάνουν μια δημοσκόπηση.
1: Ναι.
0: Να δουν ποιος πουλάει περισσότερο.
1: Δημοσκοπήσεις θα κάνουν και τώρα θα ανέβουν στη ΔΕΘ 10-11 και εκεί να δούμε ποιος θα κάτσει στη συνέντευξη τύπου.
0: Δεν τσακώνει και γι' αυτό.
1: Πολάκης,
0: θα κάτσουν όλοι μαζί.
1: Παπάς,
0: και οι τρεις
1: μαζί. Και ποιο θα ρωτάς. Και ποιο θα ρωτήσεις.
0: Και οι άλλοι 10 από κάτω.
1: Στον Πολάκη παρεξηγηθεί ο παπάς.
0: Σιγάρεση τώρα, τρεις μήνανε, άμα να τσακωθούν και μεταξύ τους.
1: Και θα πάνε όλοι τον Πολάκη να ρωτάνε για τον Τσίπρα. Ξεκάθαρα δηλαδή. Τι άλλο θα ρωτήσεις.
0: Είδες που σου, τι σου είπα, ποιος πρέπει να είναι αρχηγός, θα παράγει content, θα συζητείτε.
1: Τέλος πάντων, αυτά θα συζητηθούν σήμερα και στο ΣΥΡΙΖΑ, έχουν εκτελεστικό γραφείο, έχουν πολιτική γραμματεία και επίσης θα χειρέψει και μια θέση αντιπρόεδρου Βουλής, Γεροβασίλη. Επίσης, αυτό που μαθαίνω είναι ότι φαίνεται.

0: ότι υπάρχουν τρεις υποψήφοι, ο κύριος Ξανθόπουλος, που κάποιοι δεν θέλουν γιατί είναι πολύ σημαντικός και στο κοινοβουλευτικό έργο και εξαιτίας και των νομικών του γνώσεων, και οι άλλοι δύο βεβαίως, και η κυρία Κρήτα και ο κύριος Γιαννούλης. Να δούμε αν κάποιος από αυτούς θα πάει στην Αντιπροεδρία της Βουλής για μικρό χρονικό διάστημα.
1: Λέω εγώ. Στους επόμενους μήνες. Ναι, εντάξει, ωραία. Τώρα, επειδή συζητούσαμε πριν για την ΔΕΘ με τον κύριο Μαρινάκη, υπήρχαν δύο εισηγήσεις στο τραπέζι μέχρι πρόσφατα, γι' αυτό έκανα και αυτή την ερώτηση. Αν θα πρέπει αυτά το 1,5-1,8 δισεκατομμύρια ευρώ να πάνε σε 2-3 εμβληματικές παρεμβάσεις που θα αφορούν μια πολύ μεγάλη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, την μείωση της φορολογίας για μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες, ώστε να φανεί και το αποτύπωμα αυτών των χρημάτων, ή θα πρέπει να διαχυθούν σε πολλές κοινωνικές ομάδες. Καταλαβαίνω,
0: είναι δίλημα,
1: ότι,
0: μεγάλο αυτό είναι.
1: Καταλαβαίνω ότι επικρατεί η δεύτερη άποψη. Δηλαδή, να δώσουμε σε όλους αυτό που μπορούμε να δώσουμε. Και από αυτά που είπε ο κύριος Μαρινάκης, πίσω από τις γραμμές, εγώ κρατάω ένα πράγμα, αυτό για τους τρίτεκνους. Θα δούμε να ενισχύονται, αυτό καταλαβαίνω, οι τρίτεκνοι από τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο κύριος Μητσοτάκης. Θα είναι η κοινωνική ομάδα πλευράς οικογένειας, όπως το έχουμε σχηματοποιήσει, που θα πάρουν μια ισχυρή στήριξη από τα μέτρα της φετινής ΔΕΘ.
0: Άντε, προλαβαίνει.
1: Όσοι έχουν δύο, προλαβαίνουν ένα τρίτο να πάρουν το επίδομα. Ξέρεις ποιος ήταν ο τελευταίος που είχε δώσει επίδομα στους τρίτεκνους?
0: Για πες μου.
1: Κώστας Καραμαλής.
0: Α, ναι, τόσο καιρό πάει. Άρα λοιπόν θα είναι ένα μέτρο που θα μετρήσει πολύ.
1: Προσπαθούσαμε να τους εξομοιώσουμε τους πολύτεκνους τότε.

0: Γιάννη Σαμαρά δεν προλάβαμε να πούμε σήμερα, αλλά θα το αναλύσουμε αύριο αναλυτικά, γιατί έχεις και ρεπορτάζ.
1: Εντάξει, προχωρούν οι προετοιμασίες για το κόμμα.
0: Ναι, εγώ δεν πιστεύω ότι θα ανακοινώσει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς λίγο πριν τις εκλογές. Αρκετά πριν τις εκλογές.
1: Άρα θα το ανακοινώσει κοντά στην Αρμενία.
0: Ναι. Μόλις μυρίσει εκλογές, εκεί θα μπουμπονίσει κόμμα.
1: Θα τον πάρει ο Μητσοτάξης ότι πει: Αντώνη, ετοιμάζω κάλπες.
0: Εντάξει, ρε, δεν καταλαβαίνεις πότε. Όχι, ρε, εσύ, Απρίλιο. Μάρτιο το κόμμα. Για εκλογές το Μάιο.
1: Ήταν αυτό που συζητούσαν πολλές φορές και λέγαμε ότι έτσι θα το κάνει. Αλλά νομίζω ότι αυτή η λογική κόλλαγε με εκλογές το Σεπτέμβριο. Με εκλογές το Μάιο δεν μπορεί να σιγομαγειρεύεται μέχρι τον Απρίλιο το κόμμα Σαμαρά. Θα το έχουμε νωρίτερα.
0: Γιατί θα τον πιέζουν οι βουλευτές, λέει. Εγώ νομίζω ότι και του κάνει μεγάλο κακό αυτό έτσι όπως είναι. Δηλαδή αυτή η αναμονή στη Νέα Δημοκρατία. Γι' αυτό υποστηρίζω ότι δεν θα τον μπουμπονίσει πιο νωρίς.
1: Αλλά είναι και για τον ίδιο έλλειμμα το να μην μετριέται. Και θα τα πούμε αύριο αναλυτικά, ακόμα και για το τι σχεδιάζουν.
0: Ωραία, και θα έχουμε αύριο και πλούσιο ρεπορτάζ από το Υπουργικό, που θα ξεκινήσει περίπου σε μισή ώρα, να δούμε τι θα του πηγεί και ο Πρωθυπουργός.
1: Και να μάθουμε και τι γράψαν στο διαγώνισμα.
0: Ναι, βέβαια. Πόσοι είναι κάτω από τη βάση.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σας. Καλημέρα.

0: τον εξώστη.
1: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
0: Και σχολιάζεις τους πάντες.
1: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
0: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
1: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
2: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
5: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Δεκατέσσερις Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
8: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία παρατηρείται στη λεωφόρο Αλεξάνδρας λόγω πυρκαγιάς σε όχημα στη συμβολή της με την Πανόρμου στο ρεύμα προς τη λεωφόρο Κηφισίας. Πυρκαγιά έχει επίσης ξεσπάσει σε εγκαταλειμμένο κτίριο επί της Ομυρίδου Σκυλίτσης στον Πειραιά. Στο σημείο επιχειρούν 14 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα βραχιονοφόρο. Έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ομυρίδου Σκυλίτση από το ύψος του 34ου Συντάγματος Πεζικού. Σε κλειό καύσωνα η χώρα μέχρι και την Πέμπτη, ο υδράριος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς. Σε πολλές περιοχές, μάλιστα της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδος, Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας, οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί έως και τις 9 το βράδυ 7 λέσχες φιλίας, προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση σε ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Εξαιτίας των πολύ υψηλών θερμοκρασιών, σε έξαρση θα παραμείνει για τις επόμενες εβδομάδες η μετάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να επιμένουν σε μέτρα αυτοπροστασίας από τσιμπήματα κουνουπιών. Μέχρι στιγμή στην χώρα μας έχουν καταγραφεί 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Με μια ευρεία ατζέντα συνεδριάζει σήμερα στις 11.30 το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη στα Γρεβένα. Κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 5 οχήματα. Ρήψεις από αέρος πραγματοποιεί ένα ελικόπτερο. Πυρκαγιά ξέσπασε σε δασική έκταση και στον ορεινό όγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας πλησίων του χωριού Καστανιά. Επιχειρούν επίγειες και ενέργειες δυνάμεις πυρόσβεσης. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται επίσης η Φθιώτιδα, η Βιωτία, η Εύβοια, η Κορινθία, η Αργολίδα, η Λακωνία, οι Κυκλάδες, η Λέσβος, η Χίος, η Σάμος και η Ικαρία. Οι πρώτες αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια θα δοθούν 10 ημέρες από τη στιγμή όπου ο Δήμος θα αποστείλει τα σχετικά έγγραφα με τους δικαιούχους, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε, ήδη 49 δικαιούχοι από τον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίες ξεκίνησαν να λαμβάνουν τα ποσά από την Παρασκευή, ενώ οι πληρωμές θα συνεχιστούν και σήμερα. Σημείωσε πως αυτή την εβδομάδα θα γίνει και συγκέντρωση των δικαιολογητικών σε Σαλαμίνα και Κασάνδρα Χαλκιδικής. Ο κύριος Κατσαφάδος πρόσθεσε πως από την επόμενη εβδομάδα κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση για την οικοσκευή και την ανακατασκευή του κτηρίου που έχει καταστραφεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ανέφερε επίσης πως έχει στηθεί ένα τηλεφωνικό κέντρο που θα ειδοποιεί τους πολίτες για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Επίσης για τα σπίτια που είναι προς κατεδάφιση, τα έξοδα θα καλυφθούν από την πολιτεία μέσω χρηματοδότησης των Δήμων, όπως είπε ο αρμόδιος υπουργός. Δικογραφία σε βάρος του ενός 21χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Οι εικόνες που καταγράφησαν τον περασμένο Ιούλιο και στη συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στις σύραγγες της κακιάς σκάλας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς. Σε βάρος του 21 ετών σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα πλημμυλιοδικών. Ο ίδιος δεν συνελήφθη, καθώς έχει παρέλθει η προθεσμία του αυτοφόρου. Με ταχύτητα 142 χιλιόμετρων την ώρα, σχεδόν τριπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο, εντοπίστηκε ένα κινείται 46χρονος μοτοσυκλετιστής στην Ασπροβάλτα στη Θεσσαλονίκη. Αστυνομικοί τον εντόπισαν τα ξημερώματα στο 80 χιλιόμετρο της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης Καβάλας. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού και μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά αίθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς στα παραθαλάσσια θα είναι η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη, γενικά αίθρος καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι-απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά στη χώρα, ο καιρός γενικά αίθρος το μεσημέρι-απόγευμα σε κάποιες ορεινές ή περιοδικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες, όπως επίσης και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια ζεστή ημέρα. Το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα περιοδικά τους 38 με 40 βαθμούς. Ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο τους 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια περιοδικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες στο Αιγαίο, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θυελλώδεις βορειάδες στο Αιγαίο.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Γιώργο Μουρούτη και τον Δημήτρη Στουμπό.

0: Καλημέρα σας και καλή εβδομάδα και καλή ραδιοφωνική σεζόν. Η ώρα είναι 11 και 7 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 και μαζί και χώρια με επιτέλους τον Δημήτρη Στούμπο δίπλα μου και τον Γιώργο Μουρούτη εδώ στα Πέριξ.
1: Παλιά συσκευασία σε σχετική ανανέωση. Θα δούμε. Ναι,
0: βέβαια, οι κακές συνήθειες του παρελθόντος δεν ξεχνιούνται. Δηλαδή, έπρεπε να ακούσουμε και το σαξόφωνο της εισαγωγής, γιατί πάντα θέλει ο Δημήτρης να ακούει το σαξόφωνο. Είχαμε ένα μικρό debate, όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο Αλέφαντος πριν, αν θα έπρεπε να μπούμε με σαξόφωνο ή χωρίς. Μπήκαμε με το σαξόφωνο, όχι όλο όμως.
1: Ελπίζουμε τουλάχιστον όσοι ακούνε την εκπομπή μας και τη φιλόξενη συχνότητα του Sky. Όπως λέμε από παλιά, η μουσική είναι παγκόσμια γλώσσα και ταυτόχρονα έχει και ένα προσόν να σε κάνει να μαλακώνεις λίγο αν γίνεται και να σκέφτεσαι λίγο περισσότερο, που θα το έχουμε ανάγκη όλη την επόμενη περίοδο.
0: Έτσι είναι, σήμερα είναι η πρώτη μέρα της νέας σεζόν λοιπόν, η μέρα που ξαναμπαίνουμε όλοι σε ένα γνώριμο ρυθμό. Ανοίγουμε μικρόφωνα, ξαναπιάνουμε το νήμα της επικαιρότητας και ξεκινάμε μαζί με τον Δημήτρη, μαζί και το λέω και εμφατικά, για μία ακόμη χρονιά. Πέρσι, Δημήτρη, περίπου τέτοια εποχή, όταν κάναμε για πρώτη φορά αυτή την εκπομπή, τότε χωρίς όνομα ακόμα, χωρίς ονοματοδοσία στην εκπομπή.
1: Ψάχναμε νόνους.
0: Ξεκινούσαμε επιφυλακτικά, βάζοντας κυρίως δύο προϋποθέσεις, τον αλληλοσεβασμό μεταξύ μας, ακόμα και στις διαφωνίες μας, αλλά και την τήρηση ενός επίπεδου στη θεματολογία μας και κυρίως στους προσκεκλημένους μας, που προφανώς το επίπεδο αυτό θα θέλαμε να συνάδει και με το επίπεδο του Sky. Και στο τέλος χρονιάς το αποτέλεσμα μας έδωσε έναν πολύ καλό λόγο να χαμογελάμε. Η εκπομπή ξεκίνησε και παρέμεινε στην κορυφή των δικών σας προτιμήσεων. Και γι' αυτό, πριν από οτιδήποτε άλλο, και από τον Δημήτρη και από μένα, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς, σε όλους όσοι βρίσκεστε εδώ κάθε πρωί για να μας ακούτε, για να συμφωνείτε ή να διαφωνείτε με εμάς, για να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, για να μας κάνετε μέρος της καθημερινότητάς σας.
1: Και νομίζω ότι, παρότι σφιχτήκαμε λίγο μέχρι να βαφτίσουμε την εκπομπή, ο τίτλος έχει παίξει ρόλο και νομίζω αποδίδει και τη δική σου στάση και τη δική μου προσπάθεια, γιατί στην πραγματικότητα νομίζω ότι αυτό που χρειαζόμαστε, το είπα λίγο πιο σχηματικά πριν, είναι και την ώρα της αντίθεσης να κρατάμε την ουσία του επιχειρήματος του ενός και του άλλου, όλων μας, για να βοηθήσουμε, να σκεφτούμε, να προβληματιστούμε, ενδεχομένως να αλλάξουμε και θέση και άλλα επιχειρήματα, γιατί θα μας χρειαστούν σε μια δύσκολη πορεία. Και στο σημερινό κόσμο, με τα αλλεπάλληλα κρούσματα όλων των ειδών, από τους πολέμους μέχρι τις πανδημίες και μέχρι το Ελνίνιο, αλλά και μέσα στα πιο πεζά καθημερινά, τα οποία όμως είναι στην πραγματικότητα η ζωή μας. Οι δυσκολίες καθημερινά της ζωής μας, ας την κάνουμε λίγο καλύτερη με την προσπάθεια μιας καλύτερης συζήτησης, σχολιασμού, ανάλυσης και δεχόμαστε τις κριτικές.
0: Και ανάμεσα, ανάμεσά μας, αλλά και σεβασμού σε εσάς. Και σεβασμού και στους προσκεκλημένους που μας κάνουν την τιμή και τη χαρά να συνομιλούν μαζί μας, είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε μαζί τους, να μας λένε, να μας εκθέτουν τα επιχειρήματά τους και να μας κάνουν πλουσιότερους την σκέψη μας. Τώρα λοιπόν, Δημήτρη, ξεκινάμε πάλι από την αρχή, με προσδοκίες ψηλά και λόγω του ανανεωμένου προγράμματος του σταθμού και με μια πολιτική χρονιά, αμιγώς πολιτική χρονιά, που προμηνύεται κάθε άλλο παρά ήσυχη, γιατί έχουμε εκλογές. Έτσι δεν είναι?
1: Στο τέλος της θητείας, όπως επανειλημμένα επαναλαμβάνει ο Πρωθυπουργός, και νομίζω ότι με τον ένα ή τον άλλο τρόπο νομίζω ότι θα το επαναλάβει και σήμερα, επειδή συνεδριάζει το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο για τη νέα περίοδο.
0: Βεβαίως, να πούμε ότι το επόμενο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό που μας έρχεται 31, το επόμενο, ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στην Θεσσαλονίκη για την καθιερωμένη παρουσία, την οποία έχει θεσπίσει από την περίοδο του Καραμαλή ο Πρωθυπουργός, να ανοίγει, αν θες, την πολιτική σεζόν από την Θεσσαλονίκη. Έχει δημιουργήσει ήδη προσδοκίες. Έχει δημιουργήσει προσδοκίες και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, αφήνοντας ανοιχτά πολλά ενδεχόμενα σε ό,τι αφορά τα κυβερνητικά μέτρα. Βεβαίως δεν δίνει πολλές λεπτομέρειες. Να πούμε ότι είναι και η ομιλία του Πρωθυπουργού που θα έχει τα μέτρα και μετά η εξειδίκευσή του, η εξειδίκευση των μέτρων, στην συνέντευξη τύπου που ήθεστε να γίνεται την Κυριακή. Επίσης να πούμε ότι ξεκινάει και ο Τσίπρας μετά από καιρό την παρουσία του στη Θεσσαλονίκη, θα είναι πριν τον Πρωθυπουργό, μια κίνηση η οποία έχει ανάψει και τα πολιτικά αίματα στην επικαιρότητα. Ήδη υπήρξε μια αντιπαράθεση μεταξύ του κόμματος του κυρίου Τσίπρα και της κυβέρνησης. Γιατί ο κύριος Τσίπρας πηγαίνει πριν τον Πρωθυπουργό και λέει η κυβέρνηση ότι δεν ήθιστε να γίνετε κάτι αντίστοιχο. Πράγματι δεν είναι πολιτικά ευγενές να κλέβεις την δημοσιότητα λίγες μέρες πριν και να αλλάζεις τους όρους του παιχνιδιού. Και για άλλον έναν ακόμα λόγο, Δημήτρη, γιατί δεν θα έχει γίνει ήδη, δεν θα έχει γίνει η έναρξη της διεθνούς εκθέσεως. Θα πάει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη 2-3 μέρες πριν τον Πρωθυπουργό να πει και εκείνο το οικονομικό του πρόγραμμα, να πάρει τα φώτα της δημοσιότητας πάνω του έναντι των υπολείπων αρχηγών της αντιπολίτευσης που έχουν καθορισμένο πρόγραμμα και καθορισμένο θεσμικό ρόλο στην έκθεση.
1: Ούτως ή άλλως, θα ήθελα να θυμίσω σε όσους φίλους και φίλες μας ακούνε σήμερα και προβληματίζονται για όσα γίνονται και θα προκύψουν, ότι και την περσινή χρονιά ο κύριος Τσίπρας έκανε μια, θα έλεγα, ιδιαίτερη σημασίας πολιτική ομιλία από το πλαίσιο ενός συνεδρίου που διοργάνωνε το Power Game τότε μαζί με τον Economist, και νομίζω ότι από τότε σηματοδότησε ουσιαστικά την επιστροφή του full time και με πληρότητα, όπως λέμε, στην πολιτική σκηνή. Και τότε πριν από τον Πρωθυπουργό μίλησε, και νομίζω ότι και η σημερινή αψημαχία, γιατί εγώ έτσι τη χαρακτηρίζω.
0: Υπήρχε όμως βήμα, Δημήτρη. Υπήρχε το βήμα.
1: Το βήμα ήταν σχεδόν, όπως λέμε, κοστούμι για τον κύριο Τσίπρα. Τώρα είσαι έμπειρος διαχρονικά στα συνέδρια και όλα.
0: Ας πούμε το άλλο.
1: Okay, τώρα είναι πιο ευθεία πολιτική πρόκληση, να το πω έτσι, αλλά εγώ δεν είμαι απέναντι στις προκλήσεις. Με ενδιαφέρει όμως το περιεχόμενο. Ίσα-ίσα εγώ θα έλεγα ότι πέρα από το περίπου θεσμικό που περιέγραψες, που πράγματι το βήμα είναι πρώτο για τον Πρωθυπουργό εδώ και δεκαετίες ουσιαστικά στην ιστορία της Θεσσαλονίκης, αλλά απ' την άλλη αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει εμάς δεν είναι οι όποιες αψημαχίες κυβέρνησης, τις όποιες αντιπολίτευσης, αλλά το περιεχόμενο των πολιτικών που έχουν γίνει και κυρίως αυτών που θα εξαγγελθούν, και περιμένουμε σε μια σειρά και κομβικά ζητήματα να ακούσουμε στη συνέχεια. Και εκεί θα μπορέσουμε να εκφράσουμε, πιστεύω, και οι δυο μας με μεγαλύτερη επάρκεια ένα λόγο κριτικό ή και συμφωνίας. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Άλλωστε και η εκπομπή λέει το μαζί πρωτίστως, γιατί το μαζί λέει ότι στη δημοκρατία εκείνο που μας ενδιαφέρει να πηγαίνει ο τόπος μπροστά με τις συμβολές πρωτίστως όσων κυβερνάνε, αλλά και των αντιπολιτεύσεων που θέλουν να τιμήσουν το ρόλο τους με επικοδομητικές προτάσεις και σοβαρές κριτικές ή αποκαλύψεις. Γιατί αλλιώς καταντάμε ένα κακής ποιότητας καφενείο, όπως έχω ξαναπεί. Γιατί τα καφενεία παίξαν ουσιαστικό ρόλο στη δημοκρατία στη χώρα μας.
0: Βέβαια, ναι, είναι.
1: Και το βλέπουμε ακόμα και τα καλοκαίρια, επειδή είμαι και λίγο φρέσκος το λέω αυτό.
0: Πάντως τα καφενεία του σήμερα είναι τα κοινωνικά δίκτυα. Βλέπεις, ας πούμε, την άποψη του διπλανού σου, του γείτονά σου, του ανθρώπου που γνωρίζεις, του συμφοιτητή σου, του συμμαθητή σου, και είσαι σε ένα κοινό περιβάλλον διαδικτυακό. Αυτό είναι το σύγχρονο καφενείο, το κοινωνικό δίκτυο. Βέβαια, εκεί το να διεισδύσεις την άποψη είναι πολύ πιο εύκολο και έχει συγκεκριμένες τεχνικές. Μπορείς να αλλάξεις τον αλγόριθμο, να επηρεάσεις τον αλγόριθμο, μπορείς να πληρώσεις για να απευθυνθείς σε περισσότερους ανθρώπους, μπορείς με ένα στρατό ανθρώπων, trolls όπως ονομάζονται, να φανεί η άποψή σου πιο θορυβώδης από τις άλλες. Άρα έχει αλλάξει λίγο η μορφή της επικοινωνίας, όμως το καφενείο, είτε παραδοσιακό είτε διαδικτυακό, παραμένει ενεργό.
1: Και παίζει ρόλο, ούτως ή άλλως. Τώρα θα ήθελα να προσθέσω κάτι, επειδή μου το είπαν αρκετοί από όσους συζήτησα όλες αυτές τις μέρες και στην Αθήνα και σε 2-3 περιοδίες που γίνανε για λόγους διακοπών. Νομίζω ότι πράγματι πρέπει να θυμίζουμε στους ακροατές μας μια σειρά γεγονότα που δείχνουν το ρόλο προσωπικότητων και κινητοποιήσεων και εξεγέρσεων, και θα ήθελα να πω ότι εγώ με ιδιαίτερη αναφορά.
0: Είχες εξέγερση στις διακοπές σου?
1: Όχι,
0: είναι δύσκολο.
1: Είχα αναφορές. Θα αναφερθώ.
0: Συμπειράζω.
1: Λέω λοιπόν. Άλλωστε μεσολάβησε και η απώλεια του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, που θα ήθελα να πω μια κουβέντα, γιατί ήταν μια φυσιογνωμία που ξεχώρισε στη διαδρομή του και στις κοινωνικές επιστήμες και στον κοινωνικοπολιτικό και φιλοσοφικό προβληματισμό. Άλλωστε, όχι τυχαία νομίζω, είχε αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια και ως μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ένας ξεχωριστός ρόλος. Παλιότερα για ένα διάστημα μικρό ήταν εκλεγμένος βουλευτής της αριστεράς και τα λοιπά. Δεν θέλω να τα μπλέξω τώρα, απλά γιατί το λέω. Το λέω γιατί η ευκαιρία του καλοκαιριού, που άλλωστε στην Ελλάδα είναι παρατεταμένο, δίνει την ευκαιρία να σκεφτούμε περισσότερο. Το είπαμε και πριν, θα επανέλθουμε με συζητήσεις. Τι θα ήθελα να πω τώρα. Χθες ήταν η επέτειος, αυτό θέλω να θυμίσω, γι' αυτό το χρησιμοποιώ, και είναι επίσημη επέτειος του ΟΗΕ για το θέμα να θυμίζει στον κόσμο ότι κάποτε είχαμε τους σκλάβους και το εμπόριο των σκλάβων επισήμως διεθνώς, και στην Αμερική και στην Ευρώπη με τις τότε αποικιοκρατικές δυνάμεις. Και στην ουσία, γιατί γιορτάζουμε αυτή την επέτειο? Γιατί στην πραγματικότητα ένας πρώην σκλάβος στην Αϊτή, στο Σαν Ντομίνγκο όπως λέγανε τότε και το λένε και τώρα πολλές φορές, ηγήθηκε της εξέγερσης που έσπασε τα δεσμά για πρώτη φορά και διαμορφώθηκε η πρώτη δημοκρατία, η πρώτη μαύρη δημοκρατία των σκλάβων στην περιοχή ευρύτερα της Βόρειας Αμερικής. Και γιατί το λέω? Γιατί αυτός ο σκλάβος λοιπόν, που γεννήθηκε σκλάβος, αλλά ως απελεύθερος ηγήθηκε της επανάστασης που απελευθέρωσε τους σκλάβους, στην αρχή ήταν σύμμαχος των Ισπανών απέναντι στους Γάλλους, γιατί οι Γάλλοι ήταν που ήταν οι αποικιοκράτες κατά βάση στην περιοχή. Όταν η Γαλλική Επανάσταση κατήργησε το θέμα του σκλαβοπάζαρου και της σκλαβιάς, πήγε με τους Γάλλους απέναντι στους Ισπανούς. Αλλά όταν έγινε αυτοκράτορας ο Ναπολέων, δέστε πώς είναι η ιστορία διδακτική, γίνεται αυτοκράτορας ο Ναπολέων, έστειλε τον γαμπρό του, γιατί είχε παντρευτεί, αν είναι, τα λέω σωστά αυτά τα συγγενικά, τα πάω καλά, την αδερφή του, την Παολίνα, αν θυμάμαι καλά. Στέλνει το στράτευμα για να τους καταστήλει, αλλά τελικά χάσανε οι Γάλλοι και έτσι ήταν η πρώτη Αϊτή, η οποία θυμίζω έστειλε και το πρώτο χαιρετιστήριο μήνυμα στην απελευθερωμένη προσπάθεια της χώρας μας το 1821. Και το πάω στο άλλο τώρα, επειδή μου είπε ο Γιαννήρης, ο οποίος είναι πολυεργαλή, όπως έχουμε ξαναπεί, ο φοβερός συνεργάτης μας.
0: Δεν έχουμε συστηθεί. Καταρχάς, να πούμε ότι απέναντί μας είναι ο Παναγιώτης Παπακαλούσης στον ήχο. Μαυρισμένος, αλλά έχει και άλλες διακοπές μπροστά του.
1: Και ο λίγο συντοπίτης δικός μου, εγώ επαναλαμβάνω.
0: Έτσι. Πιο μαυρισμένος από όλους ο Δημήτρης Γιαννήρης. Στα τραγούδια μας, όπως πάντα, η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο οι κυρίες Ελένη Μπουλιέρη και Αργυρό Γεμελιάρη. Συστηθήκαμε. Τα τηλέφωνά μας είναι τα γνωστά 210-48-00-170-174. Μας στέλνετε ήδη μηνύματα και ευχαριστούμε για τις ευχές για την σεζόν στο skyradio.gr, αναζητώντας και πατώντας το ειδικό εικονίδιο. Διέκοψα, επανέρχεσαι, λέγοντάς όμως επανερχόμενος ότι... αυτό που θες να πεις, μάλλον θα πούμε το ίδιο ποτέ.
1: Το ίδιο θα πούμε, αλλά μας το υπενθύμησε ο εκλεκτός μας συνεργάτης, ο Δημήτρης ο Γιαννήρης, και καλά έκανε. Απλά με πολύ προσοχή να αναφερθούμε στην ημερομηνία της σημερινή, που είναι η επέτειος της ίδρυσης μιας ιστορικής εφημερίδας της ευρύτερης αριστεράς στη χώρα μας, της Αυγής.
0: Γενικά ιστορικής εφημερίδας.
1: Ιστορική εφημερίδα με ρόλο, την οποία έκλεισε η δικτατορία, υπενθυμίζω. Δύο εφημερίδες κλείσαν τότε, η Αυγή από τη δικτατορία και με προσωπική επιλογή της μακαρίτισσας της Ελένης Βλάχου, που το θυμίζω μόνιμως για τους νεότερους. Αυτά εσύ τα γνωρίζεις, που έκλεισε την Καθημερινή. Γιατί ακριβώς είχαμε την επιβολή του διδεκτατορικού καθεστώτος στη χώρα μας.
0: Η Αυγή, 1952, λοιπόν, η Αυγή.
1: Στην αρχή ήταν ως εβδομαδιαία εφημερίδα και πολύ σύντομα έγινε καθημερινή, μέχρι που δυστυχώς σχετικά πρόσφατα, τι να κάνω τώρα, πρέπει να την κάνω αυτή την κριτική, επί προεδρίας του κυρίου Κασελάκη στο ΣΥΡΙΖΑ, έκλεισε η Καθημερινή Αυγή. Και έμεινε μόνο το Κυριακάτικο Φύλλο να συνεχίζει αυτή τη μάχη της ενημέρωσης. Και από ό,τι είδα, το χαιρετήσανε.
0: Πάλι καλά που έμεινε. Εγώ δεν θέλω να είμαι κριτικός εναντί της Αυγής. Καταρχάς θέλω να πω ότι εσύ ως πρόσωπο έχεις διατελέσει για πολλά χρόνια επικεφαλής της εφημερίδας και ως διευθύνων σύμβουλος και ως διευθυντής της εφημερίδας με πολύ πολύ πολύ επιδραστικό τρόπο. Κρατούσες πάντα ένα επίπεδο στην εφημερίδα και, όσοι άνθρωποι μιλούν για σένα στην Αυγή, μιλούν με πολύ πολύ τιμητικό τρόπο.
1: Τα βλέπεις τώρα αυτά, θα νομίζουν ότι τα κάνουμε για να γίνει αναφορά.
0: Εγώ οφείλω όμως να το πω, έτσι εγώ σε γνώρισα και σε γνώρισα με την καλή μαρτυρία όλων των συναδέρφων σου πρώτα απ' όλα, των εργαζομένων της Αυγής, και εκ του αποτελέσματος πέτυχες τον σκοπό και τον στόχο τον οποίο σου ανέθεσαν οι άνθρωποι που σου έδωσαν αυτό το ρόλο. Δηλαδή η εφημερίδα να πάει λίγο πιο μπροστά και να μείνει ζωντανή σε πολύ δύσκολους καιρούς. Μη έχουσα κιόλας.
1: Είναι δύσκολο να συγκρίνεις
0: επιχειρηματικά συμφέροντα, όπως οι άλλες εφημερίδες και έχουν διαφημίσεις κτλ. Η Αυγή είχε πολύ μικρότερο τέτοιες δυνατότητες.
1: Κάποια στιγμή θα κάνουμε περισσότερες κουβέντες, αλλά πέρα από το θέμα της προσωπικής εμπλοκής για 30 χρόνια, δεν ήταν λίγα. Εκείνο που θέλω να θυμίσω είναι κορυφαίες φυσιογνωμίες. Ο πρώτος διευθυντής, ας πούμε, για να δείξω τότε την προσπάθεια της ενότητας αριστεράς, ήταν ο Μακαρίτης πολλά χρόνια τώρα, ο Βασίλης ο Εφρεμίδης, που μετά ήταν βουλευτής και ηγετικός τέλεχος του ΚΚΕ, μετά ανέλαβε ο Γλέζος, γνωστό επίσης ηγετικός τέλεχος της αριστεράς και του αντικατοχικού αγώνα, και μετά και ένα διάστημα ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και άλλα πολλά. Και τέλος πάντων ο Μακαρίτης, ο Λεωνίδας ο Κύρικος, θέλω να πω, αυτό δίνει και μια σφραγίδα διαδρομής για την εφημερίδα και πιστεύω ότι όπως άλλες ιστορικές εφημερίδες από άλλα μετερίζια, όπως είναι η Εστία, όπως είναι η Καθημερινή κτλ., έχουν παίξει το δικό του ρόλο, τα Νέα, το Βήμα κτλ. Εγώ δεν μπαίνω τώρα ούτε στα θέματα ιδιοκτησιών. Απλά να ξαναπώ. Νομίζω ότι κεντρικό ζήτημα είναι για την ενημέρωση και στη χώρα μας και αλλού αυτό που έλεγες πολύ σωστά πριν, να μην γινόμαστε κακού τύπου προπαγανδιστές, καθετοποιημένα φερέφωνα. Εκείνο που έχει σημασία, με ευθύ λόγο, άμα έχει λιακάδα, λέμε ότι έχει λιακάδα και σχολιάζουμε την ένταση, όπως έχουμε τον καύσωνα
0: τώρα. Εγώ είμαι υπέρ του ο καθένας να έχει την άποψή του και την ιδεολογική του ταύτιση και την φόρτισή του, αρκεί να μην το κάνει αυτό λόγω συμφέροντος. Δηλαδή, όπως το είπες, να μην είναι φερέφωνο κανένας. Αλλά επειδή αναφέρθηκε στην Αυγή, σαν σήμερα, εκτός από την ίδρυση της Αυγής, ήταν και η έκρηξη του Βεζούβιου το 79 μετά Χριστόν, που ουσιαστικά έθαψε κάτω από την Ελλάδα, την Πομπία και την Ηράκλεια. Είναι ένα συγκλονιστικό γεγονός. Άρα μεταξύ μας πρέπει να αποφασίσουμε αν η Αυγή ή ο Βεζούβιος είναι το πιο μεγάλο γεγονός της προηγούμενης περίοδου, όπως και η νύχτα του Αργίου Βαρθολομαίου σήμερα το 1572.
1: Άγρια νύχτα, νομίζω καλά κάνεις και τα αναφέρεις και πιστεύω ότι έχει νόημα έστω και λίγο να θυμίζουμε μερικά πράγματα στους φίλους που μας ακούνε, γιατί στην πραγματικότητα όλα αυτά δείχνουν πώς πορεύτηκε η ανθρωπότητα. Γιατί σήμερα ο άνθρωπος μέχρι να γίνει δίποδο και να προχωρήσει μπροστά, όπως και τώρα προσπαθεί με τα μπρος
0: πίσω, μακρά δεξιά, αριστερά,
1: θέλει πολλή δουλειά και δυστυχώς έχει και πολύ αίμα. Δυστυχώς.
0: Εγώ θα σου πω την είδηση που θεωρώ πιο σημαντική από όλες για την ημέρα που την ιστορικότητα της ημέρας. Το 1995 η Microsoft λανσάρει τα Windows 95 και μάλιστα υπό την μουσική των Rolling Stones. Όμως ήταν ένα λειτουργικό σύστημα που έπαιξε πολύ πολύ μεγάλο ρόλο, ήταν επιδραστικό λειτουργικό σύστημα για τα PC, για την ιστορία των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των personal computers. Και το λέω αυτό γιατί αν κάποιος δει τι ήταν πιο επιδραστικό στην ιστορία, τα Windows, η ίδρυση μιας πολύ σημαντικής εφημερίδας που απευθυνόταν σε ένα κομμάτι του πληθυσμού και έβαλε βάση και για τη δημοκρατία και υποστήριξε τη δημοκρατία, έκρηξη του Βεζούβιου, δεν ξέρω ποια θα είναι η απάντηση. Όμως και τα γεγονότα αυτά, εντάξει, η Αυγή στην μικρή της έκταση, γιατί αφορά μια μικρή χώρα, έτσι, και σταματάω τον αστιασμό που έκανα πριν, η τεχνολογία πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να παίξει στη ζωή μας και στη ζωή του κάθε ενός από εμάς ξεχωριστά, είναι ένα ζήτημα πολύ
1: σημαντικό. Θα είδες μια εικόνα να την αναφέρω τώρα και όσοι δεν την είδαν να στη δούνε, μου έκανε φοβερή εντύπωση αυτή η περίεργη αγώνες για ρομπότ που οργάνωσε η Κίνα, ένα είδος αθλητικών σε πολλά εισαγωγικά επιδόσεων, σε αγώνα δρόμου, σε άλματα κτλ. Με ρομπότ που δείχνει ένα κυνηγητό πρωτοπορίας που κάνει καλό στο να προωθεί στην τεχνολογία αλλά να μην φτάνει στην ακραία εκδοχή της και ούτε στην εκδοχή εκείνη που πάει να υποκαταστήσει ενδεχομένως, το λέω πολύ προσεκτικά, τις πραγματικές ανθρώπινες προϋποθέσεις, είτε είναι εργασιακές, είτε είναι πολιτισμικές, είναι άλλα. Γιατί έχουμε και το πρόβλημα, εσύ τα γνωρίζεις και ως εκδότης και ως δημοσιογράφος και ως ενεργός πολίτης, ότι στην πραγματικότητα σήμερα μπαίνουν τεράστια διλήμματα, όχι μόνο στις προχωρημένες χώρες όπως η Αμερική, που είναι μπροστά σε αυτές τις ιστορίες με τις πλατφόρμες κτλ. Θα τα ξαναπιάσουμε αυτά τα θέματα.
0: Είναι σε δίκη αυτή τη στιγμή οι πλατφόρμες. 29 πολιτείες την έχουν σύρυθ από την έκφραση, την Meta. Η Meta είναι η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram στα δικαστήρια για την κατηγορία του εθισμού. Αν δηλαδή προκαλεί εθισμό, κυρίως στις νεανικές ηλικίες. Εγώ το έκανα και θέμα το προηγούμενο διάστημα που δεν ήμασταν μαζί και το έκανα θέμα ως προς το εξής. Μου άρεσε πάρα πολύ η επιχειρηματολογία με την οποία πήγαν αυτές οι 29 πολιτείες την Meta στα δικαστήρια. Θύμισε την επιχειρηματολογία που είχαν σύρει τις εταιρείες καπνού για τον εθισμό των νέων στο καπνό και είχαν αντίστοιχη νομική τεκμηρίωση οι εταιρείες, οι πολιτείες αυτές.
1: Μεγάλες μάχες αυτές.
0: Μεγάλες μάχες. Σε κάθε περίπτωση όμως είναι οι μάχες που θα καθορίσουν και την ζωή μας για τα επόμενα χρόνια και τη ζωή των νέων ανθρώπων, γιατί όντως είναι πολύ άσχημη εικόνα να πηγαίνεις για παράδειγμα σε μια παραλία και το 90% των ανθρώπων που κάθονται στην παραλία το να απολαμβάνουν την ίδια την φύση, τη χαρά της ζωής,
1: της παρέας,
0: τη θάλασσα, την παρέα, το φαγητό, δεν ξέρω εγώ τι, να είναι στο κινητό και να είναι εντελώς συγγνώμη, έχασα τη λέξη, να είναι εντελώς
1: αλυσοδεμένη,
0: αλλά ήθελα να πω αποξενωμένη, αυτή
1: αποξενωμένη
0: τη λέξη, ο ένας από τον άλλον. Σε κάθε περίπτωση αλλάζει αυτό. Αλλάζει αυτό. Έχουμε πολλά θέματα για τη συνέχεια.
1: Να το συνεχίσουμε.
0: Και διεθνή πολλά, και Τραμπ, και Μέση Ανατολή, αλλά και εσωτερικά πολλά. Υπάρχει ένα μεγάλο νέο debate, όπως θα έλεγε και ο Αλέφαντος.
1: Ανεπανάληπτη σφραγίδα αυτή τη φράση.
0: Αναφορά στο Πασόκ, σχετικά με την πορεία του Πασόκ. Αν θα πρέπει να κινηθεί προς τα αριστερά, προς τα δεξιά ή αυτόνομα. Επιστρέφουμε μετά τις ειδήσεις.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών αλεξιπτωτιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
5: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
6: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
5: Hondo Center.
7: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
8: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
9: Τι δροσιά του να έχετε?
7: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
10: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
11: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
12: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
11: Γιάννης Τζούνος.
13: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
14: Και τελείωσε η υπόθεση.
11: Νότης Παπαδόπουλος.
15: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
11: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
16: Πώς εδώ ήτανε?
17: Γεια σας.
18: Καταπληκτικό.
19: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
20: Πρέπει να στηριχθούν πολύ παραπάνω οι συνεπείς, η μεσαία τάξη και η οικογένεια, αλλά και οι συνταξιούχοι, τόνισε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ. Δεν μιλάει κανείς για κατάργηση του τεκμαρτού, ξεκαθάρισε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, μιλώντας στον Sky, προαναγγέλλοντας παράλληλα αλλαγές στο σύστημα, ώστε, όπως είπε, να λαμβάνεται υπόψη για τους συνεπείς η εξέλιξη που έχει σημειωθεί μέσω των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Η ελληνική κυβέρνηση έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, ανέφερε σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Με μια ευρεία ατζέντα συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα, καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Σε κλειό καύσωνα η χώρα. Μέχρι την Πέμπτη, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Χωρίς ενεργές εστίες είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ομυρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Start Me Up των Rolling Stones. Είναι το ο ήχος υπό τον οποίο έπαιξε, λασαρίστηκαν τα Windows 95 το 1995 από την Microsoft, ίσως το πιο δημοφιλές λογισμικό που καθόρισε και την πορεία των ηλεκτρονικών υπολογιστών.
1: Έκανε σωστή αναφορά και αμέσως ακαριαία η συμβολή του ηχολήπτη.
0: Και ευχαριστούμε τον Παναγιώτη Παπακαλούση που το
1: έτσι είναι αυτά. Ραγδαίες αντιδράσεις.
0: Είναι ο παδός των Rolling Stones, να τα λέμε αυτά, και αμέσως το εντόπισε και τον ευχαριστούμε πολύ. Πριν πάμε στα διεθνή, εγώ θα ήθελα να πάμε λίγο στα εσωτερικά, Δημήτρη, γιατί έχουμε την χαρά να έχουμε στη γραμμή τον κύριο Γιάννη Μεϊμάρογλου, ιστορικός τέλεχος και του ΠΑΣΟΚ, του εξυγχρονιστικού χώρου, και εκδότης του περιοδικού, του ηλεκτρονικού περιοδικού Μεταρρύθμιση, και ένας άνθρωπος που έχει μακρά θητεία στην αριστερά και βλέπει και διαφορετικά τα πράγματα, και μάλιστα έχει και ένα πολύ όμορφο άρθρο για τον Τσουκαλά. Τα βάλα όλα μαζί στη συζήτηση.
1: Καλά κάνεις, γιατί νομίζω είχε ενδιαφέρον η αντίστοιξη που έκανε.
0: Και είναι και χαρά να μας κάνει και ποδαρικό για τη σεζόν.
1: Και να σε προλάβω τώρα να θυμίσω πάλι στον κύριο Μεϊμάρογλου, στον αγαπητό Γιάννη, ότι κάναμε κάποτε.
2: Και εποχή λέγαμε καλό χειμώνα, τώρα λέμε καλού κάσαν.
1: Όχι, λέμε καλή απαντοχή και καλά κουράγια. Γιατί εντάξει. Και το καλοκαίρι τη Ελλάδα είναι παρατεταμένο, κύριε Μεϊμάρογλου.
0: Εγώ να ευχηθώ καλό χειμώνα στο ΠΑΣΟΚ, γιατί μπαίνοντα πρώτη μέρα στο στούντιο, διαβάζοντα τι εφημερίδε. Εγώ όμω να ευχηθώ στο ΠΑΣΟΚ, γιατί βλέποντα τι εφημερίδε, βλέπω ένα διάλογο που έχει ξανά ανοίξει, αν το ΠΑΣΟΚ πρέπει να αποκλείσει τις συνεργασίες με τη Νέα Δημοκρατία και να πάει μόνο προς τον ΣΥΡΙΖΑ, υποθέτω, εννοεί ο κύριος Δούκας, γιατί μας το έχει πει πολλές φορές στο παρελθόν.
1: Μάλλον κύριο Τσίπρα θες να
0: το ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο.
1: Είδες, είναι μακρά η επίδεση.
0: Εντάξει, σωστό. Οπότε δικαίως θα μπορούσα να ευχηθώ καλό χειμώνα στο ΠΑΣΟΚ, γιατί αντί να συζητάτε για τα μεγάλα, συζητάτε για τα. Για θέματα τα οποία επί της ουσίας, επί της αρχής δεν υφίστανται τουλάχιστον αυτή την ώρα.
2: Έγινε αυτή η συζήτηση στο συνέδριο, αυτή είναι η αλήθεια. Mm-hmm. Έγινε βέβαια με πρόταση του κυρίου Δούκα, που υιοθετήθηκε από τον πρόεδρό μας, τον Νίκο Ανδρουλάκη. Τώρα κάθε πρόταση, κάθε απόφαση, όντως υπάρχει μια απόφαση δεσμευτική, κάθε απόφαση κρίνεται στην πράξη. Και η πράξη αυτή τη στιγμή είναι η συγκεκριμένη, στις εκλογές, δηλαδή οι κάλπες του επόμενου, από ό,τι φαίνεται, χρόνου. Επομένως, όλη η πολιτική και όλες οι αποφάσεις τους και όλα τα κόμματα δοκιμάζονται τελικά την δοκιμασία της κάλπης των ψηφοφόρων, των πολιτών, ας το πούμε έτσι. Μένει να δούμε αν η απόφαση αυτή που πάρθηκε είναι η σωστή ή ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών κτλ.
0: Εσείς πιστεύετε ότι ανταποκρίνεται στις ανάγκες των καιρών?
2: Εγώ ήμουν πάντα της γνώμης ότι μέχρι τις εκλογές κάθε κόμμα, αλλά πολύ περισσότερο το δικό μας που έχει βασανιστεί από το δίλημα με ποιον θα πάτε, και καταφέραμε τελικά βοηθούσες και της συγκυρίας να γίνουμε αξιωματική αντιπολίτευση, οπότε πια αυτό το ερώτημα δεν μπαίνει στα δύο πρώτα κόμματα, μπαίνει στους τρίτους. Καταφέραμε τελικά να ανακοινήσουμε από μόνοι μας ένα θέμα. Πάμε στις εκλογές να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα με το πρόγραμμά μας, με τα στελέχη μας, με την ιστορία μας, που έχει δοκιμαστεί όλες τις δεκαετίες της μεταπολίτευσης, και με βάση το αποτέλεσμα αυτό να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Γι' αυτό εκλέγουμε και τα όργανα, το Πολιτικό Συμβούλιο, την Κεντρική Επιτροπή κτλ., ώστε αυτοί με βάση αυτά τα δεδομένα, τα όργανα αυτά, να πάρουν τις σωστές αποφάσεις. Νομίζω αυτό θα ήταν το πιο σωστό, αλλά και αυτό που λέω εγώ επίσης θα δοκιμαστεί στην πράξη.
1: Πολλές φορές στη χώρα μας, επειδή μιλάμε για το καλοκαίρι, δοκιμάζεται από τα μελτέμια, που καμιά φορά είναι λίγο πιο γερά. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό το μελτέμι θα περάσει ή θα επανέλθει? Γιατί νομίζω ότι δεν είναι και η καλύτερη συνταγή στο τέλος Αυγούστου και λίγο πριν την έκθεση Θεσσαλονίκης, ενώ έχετε κάνει και μια προσπάθεια ως αξιωματική αντιπολίτευση να σηκώσετε κάποια ζητήματα εν ώψη και της ΔΕΘ και μετά τη ΔΕΘ, να γίνεται αυτή η εσωτερική συζήτηση. Καταλαβαίνω τώρα τη σκοπιμότητα και από την πλευρά της κυβέρνησης και του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας να ανοίξει μια τέτοια παράπλευρη κεντρική συζήτηση. Εσείς όμως πώς θα την αντιμετωπίσετε, την κυβέρνηση εννοώ και αυτή την προσπάθεια που κάνει, γιατί είναι και επικοινωνιακό το θέμα?
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση φαίνεται από αυτά που λέει και που κάνει, επικοινωνιακά δηλαδή, φαίνεται να διαλέγει, να λέει δηλαδή κάτι λογικό, ας το πούμε έτσι, στην πολιτική. Όταν έχω κερδίσει έναν άνθρωπο 4-5 φορές το τελευταίο χρονικό διάστημα, ο οποίος έχει και ένα ταβάνι πάρα πολύ χαμηλό, όταν 70% δεν θέλει να ακούσει για τον Αλέξη Τσίπρα, καταλαβαίνουμε ότι το 20% να το πιάσει θα είναι σχετικά δύσκολο. Πάλι και αυτό μένει να επιβεβαιωθεί. Άρα μάλλον έχει να διαλέξει απέναντι σε ένα κόμμα, ας πούμε, που είναι σταθερά στα χρόνια της μεταπολίτευσης μέχρι την κρίση ο δεύτερος πόλος του κομματισμού, έχει μια εμπειρία, έχει κυβερνήσει και έχει και ένα πρόγραμμα ανεξάρτητα από την κριτική που κάνει η κυβέρνηση, αν δεν είναι κοστολογημένο κτλ. Υπάρχει πάντα ο αντίλογος, αλίμον αν η εξωματική αντιπολίτευση συμφωνούσε σε όλα με την κυβέρνηση. Επομένως, εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε αφενός την παρουσία του κυρίου Τσίπρα και τον τρόπο που έχει διαλέξει να κάνει το rebranding του, να πολιτευτεί, ας το πούμε έτσι, αλλά έχουμε να αντιμετωπίσουμε και μια σχετικά απαξιωτική στάση της κυβέρνησης που δεν ξέρω τελικά αν είναι και προς όφελος της χώρας. Γιατί ξέρετε, εάν το Πασόκ δεν βγει δεύτερο, δεν το νομίζω εγώ αυτή τη στιγμή. Πάντα ένα κόμμα που εμφανίστηκε πρώτο και έχει συνοδευτεί με επικοινωνιακή καταιγίδα κτλ. Αλλά μέχρι το Μάιο πιστεύω ότι θα πρέπει να παρουσιάσει ένα έργο, θέσεις κτλ. Πιστεύω λοιπόν ότι αν στην απευθεία αυτή περίπτωση για μας δεν μπορέσει το Πασόκ να κερδίσει θέση αξιωματικής αντιπολίτευσης, τι συμβαίνει συνήθως στη χώρα? Συμβαίνει ότι υπάρχει μια αξιωματική αντιπολίτευση, η οποία είναι κυβέρνηση εν αναμονή. Και είναι πιθανόν Νέα Δημοκρατία ακόμα και αυτοί που λένε τώρα ότι θα βγούμε τελικά, θα κερδίσουμε, θα βγούμε τρίτη φορά. Δεν πιστεύω να σκέφτεται κανείς ότι θα βγει τέταρτη φορά, ούτε και ο κύριος Μητσοτάκης, ο οποίος λέει ότι θα ξανακατέβει. Επομένως, ουσιαστικά η Νέα Δημοκρατία ανοίγει το παράθυρο, για να μην πω την πόρτα, σε μια επόμενη δεύτερη φορά αριστερά. Δεύτερη φορά με τον κύριο Τσίπρα. Ξέρω εγώ αν αυτό πιστεύει ότι είναι υπεύθυνο απέναντι στον τόπο. Εμείς ωστόσο δεν ας στηριχτούμε στο κριτήριο της Νέας Δημοκρατίας. Εμείς ξεκινάμε την παρουσία για το ιδιωτικό χρέος την άλλη εβδομάδα, με την παρουσίαση του προγράμματος με αφορμή την τρίτη επέτειο της ίδρυσης του Πασόκ που θα γίνει στην Κρήτη και μετά βέβαια με την παρουσία στην έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και θα δώσουμε τη μάχη μας από αυτές τις θέσεις πιστεύοντας όμως, όχι λέγοντάς το έτσι για να λέμε κι εμείς κάτι, πιστεύοντας ότι μέχρι τις εκλογές θα μπορέσουμε να είμαστε και δημοσκοπικά και βέβαια από την κάλπη η επόμενη εξωματική αντιπολίτευση της χώρας, άρα η επόμενη κυβέρνηση.
1: Πάντως, κύριε Μημάρογλου, επειδή έχετε μεγάλη εμπειρία πολλαπλή, θα έλεγα ότι τώρα προς το τέλος Αυγούστου όλα προέκυψαν από τη συνέντευξη πρωτίστως που έδωσε ο κύριος Δούκας, έτσι δεν είναι? Δεν το ξεκίνησε η Νέα Δημοκρατία, άρα θέλω να πω.
2: Όχι, φυσικά. Η Νέα Δημοκρατία αξιοποιεί, βέβαια.
1: Α, μπράβο. Άρα θέλω να πω. Δεν είναι λίγο προβληματικό για τη σημερινή, έστω από την καραμπόλα θεσμική αντιπολίτευση, όπως είχα πει από την αρχή εγώ, όχι υποτιμητικά.
2: Είναι προβληματικό. Για μένα προβληματικό ήταν.
1: Άρα αυτό δεν αντιμετωπίζεται με έμεσες δηλώσεις. Ακούστε με λίγο. Καταλαβαίνετε τι λέω τώρα. Και ως πολίτης το λέω, αλλά και ως δημοσιογράφος. Δηλαδή, δεν γίνεται κάθε τόσο και λιγάκι να ανοίγουν άλλες συζητήσεις από αυτές που υποτίθεται ότι προσπαθείτε να παρουσιάσετε ως εναλλακτική πλατφόρμα ή απάντηση μπροστά στους συμπολίτες μας. Εν ώψη μιας παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου.
2: Έτσι είναι. Πιστεύω ότι δεν έκανε καλά ο κ. Δούκας. Έχει βάλει ένα θέμα. Είδε κατά τρόπο που εγώ δεν συμφωνώ, αλλά εν πάση περιπτώσει είδε να δικαιώνεται στο συνέδριο, αφού η πρότασή του ή η απειλή να κατεβάσει ο ίδιος ένα ψήφισμα έγινε δεκτό από την ηγεσία του κόμματος, άρα έγινε και απόφαση του κόμματος. Θα έλεγα, είπε και κανένα δύο φορές ότι πρέπει να συνεργαστούμε, να βάλουμε τα πράγματα κάτω και να συνεργαστούμε.
0: Όχι
2: και
0: μόνο να συνεργαστούμε, να συνεργαστούμε υπό τον Τσίπρα, και το είπε τη στιγμή που φάνηκε ότι ο Τσίπρας περνάει πρώτος στις δημοσκοπήσεις. Λέει να συνεργαστούμε με το κόμμα το οποίο προηγείται έχει περισσότερες πιθανότητες να είναι ανταγωνιστικό στην κυβέρνηση.
2: Έχετε δίκιο, πιστεύω ότι.
0: Άρα ουσιαστικά υποτίμησε το ίδιο τον χώρο τον οποίο βρίσκεται ως συνιστόσα του κυρίου Τσίπρα, εν δυνάμει.
2: Ακούστε. Πέρασε, πιστεύω, ο καιρός. Έχω και τα βιώματά μου και εγώ από την αριστερά. Πέρασε ο καιρός, πιστεύω, ότι τα πολιτικά προβλήματα, γιατί πρόκειται για ένα πολιτικό πρόβλημα. Έτσι, ο κ. Δούκας έχει μια πολιτική σκέψη, μια πολιτική πρόταση. Λοιπόν, έχει περάσει ο καιρός που αυτά λύνονται με απομακρύνσεις, δεν ξέρω, με διαγραφές, με άλλα θέματα κλπ. Χρειάζεται να δοθεί μια πολιτική μάχη. Προφανώς και μέσα σε ένα μεγάλο πολυσυλλεκτικό κόμμα όπως είναι το ΠΑΣΟΚ. Εγώ τη δίνω με τα γραπτά μου, με αυτές τις δυνατότητες που έχω, αλλά την παρατάσω μια άλλη άποψη και όχι μόνο εγώ.
1: Εξαιρετικά ενδιαφέρον το άρθρο σας, το ξαναθυμίζουμε για να το διαβάσουν όσοι μας ακούν σήμερα. Για το Μακαρίτη Πλά Τσουκαλά και Ράμφου. Το είπε και ο Γιώργος, το επαναλαμβάνω και εγώ. Για συνεχίστε.
0: Το σχολιάζαμε και πριν μεταξύ μας, πριν μπούμε στο στούντιο. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον.
2: Μια και το λέτε και αυτοδιαφημιζόμαστε, ας πούμε, δηλαδή εσείς διαφημίζετε με έναν χρηστιακό
1: σαφή. Δεν μας πληρώνετε πάντως, το λέω για τους ακροατές.
2: Όχι, το λέω, ναι. το άρθρο μου στο Σάββατο, στο Σαββατιάτικο, στα Νέα Σαββατοκύριακο, οι εκλογές των εμφύλιων μαχών περιγράφουν αυτό που συζητάγαμε τώρα, βέβαια εκτός από αυτή την εμφύλια σε εισαγωγικά μάχη, ας πούμε ότι είμαστε στον ίδιο χώρο τώρα με τον κύριο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Υπάρχει βέβαια ανάλογο και από την άλλη πλευρά, δεν είναι ο εμφύλιος Νέας Δημοκρατίας, το πούμε έτσι, με το κόμμα του κυρίου Σαμαρά ή Μητσοτάκη Σαμαρά, αν θέλετε, για να το πούμε πιο στεγνά, είναι επίσης κάτι που μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Επομένως, και έχει σημασία τι θα τη στερήσει από την αυτοδυναμία κτλ. Εάν τελικά γίνουν ξανά εκλογές, που είναι πάρα πολύ πιθανόν, εάν δεν σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση, που δεν το βλέπω, τότε έχει μεγάλη σημασία, είναι κλειδί το αποτέλεσμα της κάλπης των πρώτων εκλογών. Και αυτό θα χαρακτηρίσει τα πράγματα. Όπως ξέρετε, στις δεύτερες, την επόμενη εκλογική μάχη θα υπάρξει πόλωση, θα συσπηρωθούν ο ένας μόνο εγώ, μπορώ να κερδίσω το Μητσοτάκη, ο άλλος δώστε μου αυτοδυναμία γιατί χανόμαστε. Και θα υπάρξει αυτό. Τώρα, για να πούμε, στάθηκα στο θέμα των θανάτων των μεγάλων αυτών απολειών, δύο μεγάλων προσωπικότητων, ακαδημαϊκών, του φιλόσοφου Ράμφου και του πολιτικού επιστήμονα, κοινωνιολόγου, αναλυτή, δεν ξέρω τι λέξη μπορεί να περιγράψει κανείς το έργο του Κωνσταντίνου Τσουκαλά, διότι πάλι το γνωστό πρόβλημα της ελληνικής κοινωνίας που μου θύμισε εκείνο το «Η εμείς ή αυτοί», το αλίστου μνήμης, ας πούμε, στο δημοψήφισμα. Είναι δυνατόν για ανθρώπους τεράστιους όπως ο Κωνσταντίνος Τσουκαλάς να λέμε «Είναι δικός μου, είναι δικό σου» ή θα του κάνουμε επικίνδυνο, δεν θα του κάνουμε. Το ίδιο και για τον Ράμφο. Και απαξιατικά σχόλια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κτλ.
0: Εδώ, συγγνώμη, θα το πω. Βγήκε η εφημερίδα της, που πρόσκειται στην αριστερά με ένα σχόλιο για τον Ράμφο, πολύ απαξιωτικό, ειδικά για τις θέσεις που είχε πάρει για την Ορθοδοξία και τα λοιπά, για το δημοψήφισμα, και με πολύ κριτικό τρόπο την ημέρα του θανάτου.
2: Πιστεύω ήταν μεγάλο ατόπιμα. Δεν μπορεί τον θρησκευτική, την πολιτική μας, ας το πούμε έτσι, την πολιτική μας θέση, την πολιτική μας άποψη, να κοιτάξουμε να την στηρίξουμε με τέτοιου είδους επιχειρήματα, να προσωποποιούμε σε ανθρώπους οι οποίοι κάναν ένα έργο συνολικά που προωθεί την πολιτική σκέψη. Και προωθεί
0: τον πολιτισμό, τον ελληνικό πολιτισμό, τον σύγχρονο ελληνικό πολιτισμό. Είτε συμφωνεί κανένας, είτε διαφωνεί.
2: Μα αλίμονο, αλλά να έχουμε και ένα μέτρο, έτσι δεν είναι. Και πραγματικά αυτό που μου γράψαν πολλοί, θα ήθελα πραγματικά να ξέρω αν οι άνθρωποι αυτοί που βγήκαν τόσο εύκολα να κατηγορήσουν, έχουν έρθει σε επαφή με το έργο αυτών των ανθρώπων. Εγώ δεν είναι μόνο
0: όχι, βλέπω. Νομίζω ότι δεν έχουν.
2: Και αυτό είναι το χειρότερο από όλα.
0: Μόνο ξέρετε, φανατισμό έχουν. Και
2: η γύμνια της παιδείας μας είναι το χειρότερο πρόβλημα που αναδείχθηκε και σε αυτή την περίπτωση. Η Ελλάδα έχει πρόβλημα παιδείας.
1: Σας θυμίζω
2: την αγνοιά της.
1: Σας θυμίζω, κύριε Μιεμάρου, περισσότερο για όσους μας ακούνε, ότι ακόμα και για καλλιτέχνες που χάσαμε σχετικά πρόσφατα υπήρχε η ανάλογη συζήτηση. Αυτό δείχνει ότι δεν έχει εμπεδωθεί και δεν βοηθιέται πολλές φορές και από πολιτικές δυνάμεις και από δημόσιους σχολιαστές και αναλυτές. Δεν λέω για εσάς τώρα, καταλαβαίνετε. Νομίζω ότι αυτή η υπερβολή, το λέγαμε και πριν στην εισαγωγή για τη συνέχεια της νέας περίοδου, ότι αυτό που χρειάζεται είναι περισσότερη ψυχραιμία και ορθώς επιχειρηματολογημένος λόγος, έστω και με την αντίθεση και την αντίστοιξη που μπορεί να έχει, όπως κάνατε και εσείς στο άρθρο σας. Και επειδή αρπάζω και την ευκαιρία που θυμήσατε τη διαδρομή γενικότερα στην αριστερά, μια αριστερά που θέλει να αλλάζει τα πράγματα όμως, εγώ να θυμίσω σε όσους μας ακούνε, αν θέλουν να το αναζητήσουν, ότι είχαμε συνεργαστεί κάποτε με πρωτοβουλία δική σας και βγάζαμε και μια σατυρική πολιτική έκδοση στα πλαίσια της Αυγής που είναι η επέτειός της σήμερα και λέγαμε The Plaka Times, να το αποκαλύψουμε δημοσίως. Έτσι δεν είναι, κύριε Μιεμάρου?
2: Για να πάμε και πιο πίσω, αποτελεί συνέχεια της σατυρικής σελίδας που είχα στο Ρίζο της Δευτέρας.
1: Πολύ σωστά.
2: Και λεγόταν ο Σατυρίζος.
1: Άρα, λέω, να θυμίσουμε σε όλους, αυτό το λέμε και προσπαθούμε και εδώ, ο τίτλος της εκπομπής μας παραμένει και μαζί σας νομίζω αυτή τη συζήτηση κάνουμε, ότι και μαζί και χωριά για τη δημοκρατία, άλλο ο διάλογος και άλλο οι ακρότητες και οι υπερβολές, είτε προπαγανδιστικές είτε φανατικές. Αυτή είναι η ιστορία. Χωρίς να φύγω από το θέμα και να το κλείσω, ξαναλέω, εμένα μου έκανε εντύπωση αυτή η συνέντευξη του κυρίου Δούκα. Καλά έκανε η εφημερίδα και την πήρε. Στην πραγματικότητα, τώρα, όποιος κάνει μια πολιτική παρακολούθηση, και νομίζω είστε από τους καλούς που την κάνει, και όχι μόνο επειδή ασχολείστε πολιτικά ενεργώς, αλλά λέω ότι στην πραγματικότητα εδώ ξεκίνησε η ΔΕΘ, αλλά από τον ανάποδο τρόπο. Μόνο για το πολιτικό στοιχείο και όχι για το προγραμματικό οικονομικό, να το πω έτσι.
2: Έτσι είναι. Και θα προτιμούσαμε στη ΔΕΘ αυτή. Εξαγγελίες θα ακουστούν και όλα τα κόμματα ετοιμάζουν και βέβαια πρώτα και κύρια κυβέρνηση. Εξαγγελίες έχουμε, μεταρρυθμίσεις θα έχουμε. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Δηλαδή βαθιές αλλαγές που δεν θα επιτρέψουν στη χώρα να ξαναέχει ο ΠΚΠ, να ξαναέχει η ΤΕΜΠΗ, να ξανέχει όλα αυτά που την πλήγωσαν.
1: Σωστά.
2: Την τετραετία.
1: Για να δούμε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε
1: πολύ. Θα επανέλθουμε, είναι προφανές.
0: Για το ποδαρικό που μας

0: Επιστρέψαμε, πολλά τα μηνύματά σας. Ο κύριος Φάνης μας επισημαίνει ότι η σύγκριση που κάναμε για τα σημερινά, είτε τα ανθρώπινα επιτεύγματα είτε τα ιστορικά επιτεύγματα, έχει δίκιο ίσως, ότι δεν υπάρχει σύγκριση όταν η γη τσαντίζεται, μας γράφει σε εισαγωγικά, δεν μπαίνει, λέει, σε σύγκριση με τίποτα ανθρώπινο. Και τελικά όντως έχει δίκιο. Για παράδειγμα, όταν η γη τσαντίστηκε στη Σαντορίνη, δημιούργησε τις Κυκλάδες, που τώρα πολλοί από εμάς ήμασταν εκεί
1: και τις απολαμβάνουν,
0: και κατέστρεψε και έναν ολόκληρο πολιτισμό προφανώς. Έχει δίκιο ο κύριος Φάνης και ευχαριστούμε πολύ για την επισήμανση.
1: Μας το δείχνει και τώρα η γη ότι τσαντίζεται με την αλλαγή, την κρίση, την κλιματική, όπως λέμε. Και βλέπουμε ότι έχουμε τους επίμονους ηγήτορες, σε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά, που λένε ότι δεν υφίσταται θέμα. Και συνεχίζουμε μία από τα ίδια και χειρότερα.
0: Έτσι είναι. Να πούμε επίσης ότι, σαν σήμερα μας γράφει ο κύριος Διακουμής, ότι θα έπρεπε να αναφερθούμε στο κατάπτυστο, κατά την άποψή του, σύμφωνο Μολότοφ-Ρίμπεντροπ. Πράγματι έγινε, λέει, σαν χθες, για την ακρίβεια, 23 Αυγούστου του 1939. Όντως έχει δίκιο. Επίσης, έχουμε μια ερώτηση, δεν αναφέρεται το όνομα, για την εξέλιξη.
1: Ήταν απαράδεκτο μόνο μια κουβέντα, γιατί είναι μεγάλη συζήτηση, για τη μοιρασιά που έγινε.
0: Βέβαια είναι απαράδεκτο. Δηλαδή,
1: γιατί κάποιος ακροατής να νομίζει ότι απλά ήταν μια συμφωνία.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Δύο ολοκληρωτικών. Εντάξει. Ήταν στην πραγματικότητα μια μοιρασιά εις βάρος της Πολωνίας. Περί αυτού πρόκειται.
0: Μοίρασαν την Πολωνία.
1: Και σήμερα βλέπουμε ότι κάποιοι θέλουν να μοιράσουν τον κόσμο με άλλους όρους.
0: Και πάλι Πολωνία.
1: Και από πολλές πλευρές. Και πάλι και η Πολωνία και πολύ ακόμη. Αλλά τέλος πάντων θα τα ξαναπούμε αυτά. Εγώ θα ήθελα όμως να κάνω μια αναφορά, Γιώργο, αν μου επιτρέπεις. Σε σχέση με αυτό το γεγονός που έγινε πριν τρεις μέρες στη Σουηδία. Και το λέω γιατί είναι η πολλωστή φορά που και σε σκανδιναβικές χώρες μετά την Αμερική είχαμε ένα νεαρό ο οποίος μπαίνει μέσα ένοπλος με ένα ξύφος. Τελικά το αποτέλεσμα, σε ένα σχολείο δηλαδή, όχι οτιδήποτε, ξαναρχίζαν τα σχολεία. Λοιπόν, σκότωσε μία κοπέλα, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε άλλους 4-5 τραυματίες. Έχει γίνει ο χαμός στη Σουηδία και θυμίζω ότι εκεί σε λίγες μέρες, σε λιγότερο από 2 εβδομάδες, είναι και οι πολιτικές εκλογές, οι κανονικότατες, οι θεσμικές εκλογές, και η πολιτική ηγεσία από τη μία πλευρά έως την άλλη είπαν ότι για ένα διάστημα σταματάνε την πολιτική εκστρατεία και την πολιτική αντιπαράθεση μέχρι να πέσει, ας το πούμε, αυτή η κατάσταση.
0: Καλά κάνεις και το αναφέρεις, γιατί να πούμε ότι η Σουηδία δεν έχει συνηθίσει σε ακρότητες και σε τέτοια γεγονότα. Το σχολείο είναι ένας χώρος που το παιδί πάει χωρίς να σκέφτεται το ότι μπορεί κάτι να του συμβεί, όπως σκεφτόμαστε σε πιο... και στο Νότο, ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, ότι συνοδεύουν οι γονείς συνήθως τα παιδιά στο σχολείο, ότι υπάρχει μια αποξένωση μεταξύ των οικογενειών, δεν γνωρίζεις τι είναι το παιδί του διπλανού σου και από πού κρατάει η σκούφια του. Στη Σουηδία είναι τελείως διαφορετικά τα πράγματα. Και θα πω και το εξής, ότι στη Σουηδία τα τελευταία χρόνια έχουν πολύ μεγάλο πρόβλημα με τη μετανάστευση. Γιατί ήταν μια χώρα πολύ δεκτική στους μετανάστες, βάσισε πολύ την οικονομία της στην μετανάστευση. Τα δικαιώματά τους ήταν ισότιμα με όλων των Σουηδών πολιτών. Και πλέον υπάρχει, όχι μόνο με αυτό, και με αυτό δεν έχει να κάνει με τη μετανάστευση, αλλά με γεγονότα βίας που προήλθαν από μετανάστες, υπάρχει μια καχυποψία πλέον στην σουηδική κοινωνία που επηρεάζει και πολιτικά τα πράγματα. Και επίσης να πω για την Σουηδία ότι έχει ένα εντελώς διαφορετικό από το δικό μας κοινωνικό κράτος. Κάποτε θεωρείται ως μοντέλο το κοινωνικό κράτος της Σουηδίας και ο τρόπος λειτουργίας του δημοσίου της. Όμως και εκεί τα τελευταία χρόνια άρχισε να έχει προβλήματα ως προς την χρηματοδότηση ορισμένων τομέων. Όμως και πάλι είναι κράτος πρότυπο.
1: Και να θυμίσουμε ότι μετά την εισβολή του Πούτιν στην Ουκρανία, η Σουηδία έσπασε μια παράδοση αιώνων και αποφάσισε από την ουδετερότητα να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ ως πλήρες μέλος, που προκάλεσε επίσης την οργή του Πούτιν, αλλά δεν μας απασχολεί τώρα αυτό, αλλά δείχνει πόσο αλλάζουν τα δεδομένα από κινήσεις
0: οι οποίες είναι... Ο γενικότερος προσανατολισμός ενός κράτους άλλαξε.
1: Και όχι μόνο της Σουηδίας και της Φιλανδίας, αν θυμάμαι καλά. Δύο μαζί.
0: Οι χώρες που φάνηκαν ότι πιέζουν πολύ περισσότερο από τις υπόλοιπες για τον εξοπλισμό της Ευρώπης και για την αυτονομία σε σχέση με την Ρωσία, την

0: στρατιωτική ή την αμυντική αυτονομία είναι αυτές οι χώρες. Και αυτές οι χώρες που νιώθουν πια τον κίνδυνο να είναι πρώτον πυλών τους. Άρα, θέλω να πω ότι αλλάζουν τα δεδομένα. Εκεί που η Ελλάδα φάνταζε ως ένας γραφικός εταίρος ευρωπαϊκών κρατών, των ευρωπαϊκών κρατών, γιατί εξοπλιζόταν, γιατί μιλούσε για την Τουρκία και δεν μας καταλάβαιναν, σήμερα οι βόρειες χώρες λένε εμείς πρέπει να τις βοηθήσουμε σε αυτή τη φάση και οι ίδιες πρέπει να εξοπλιστούν προκειμένου να είναι έτοιμες να αντιμετωπίσουν την οποιαδήποτε ρωσική απειλή, γιατί αυτή θεωρούν ως πιο σημαντική και είναι πιο σημαντική η ρωσική απειλή.
1: Ναι, γιατί ήταν καθαρά μια επεκτατική κίνηση από την πλευρά του Πούτιν, επαναλαμβάνω. Εγώ δεν θέλω να ταυτίσω, παρότι έχει πλέον εγκαθιδρυθεί ένα πλήρες καθεστώς, γιατί βλέπω ότι και η συζήτηση στην Ελλάδα λίγο μπερδεύεται μερικές φορές ή αποσιωπάται. Και έχουμε και τα ζητήματα το πόσο στηρίζεται ή όχι η Ουκρανία και πάει λέγοντας. Αλλά ένα τελευταίο που θέλω να προσθέσω είναι το γεγονός ότι δεν θέλουμε να βιαστούμε, αλλά το γεγονός ότι ο κύριος Τραμπ συνεχίζει να ασκεί φοβερούς εκβιασμούς με τους δασμούς εν προκειμένου για τον Καναδά. Δεν το σχολιάζουμε σήμερα, θα επανέλθουμε αύριο και τις επόμενες μέρες. Δεν είναι τυχαίο το σύμπτωμα ότι σε όλα έχει τρακάρει ο κύριος Τραμπ και δεν τελειώνει αυτό για όλους μας.
0: Και αυτό είναι κακό για όλους μας, γιατί ψάχνει να βρει παράλληλες λύσεις, οι οποίες δεν είναι συμβατές και με τα συμφέροντα των υπολείπων κρατών και με ό,τι είχαμε συνηθίσει μέχρι σήμερα στον ελεύθερο κόσμο. Να πούμε μια πολιτική είδηση που μόλις έγινε γνωστή. Πριν από λίγο ανεξαρτοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ, από την κοινοβουλευτική ομάδα, η κυρία Όλγα Γεροβασίλη, η βουλευτής Άρτας. Να πούμε ότι η κυρία Δούρου την είχε καλέσει να παραδώσει και την έδρα της στο προηγούμενο διάστημα και της έδινε μία διορία μέχρι και σήμερα. Οπότε έχουμε αυτή την πολιτική εξέλιξη. Λίγο πριν κλείσουμε, να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία παραμένοντας πιστή στη φιλοσοφία της για διαρκή κοινωνική προσφορά, στήριξε τις εργασίες αναβάθμισης της στέγης Φωτεινή Πόρτα Ανοιχτή, συμβάλλοντας στη δημιουργία ενός πιο ασφαλούς, λειτουργικού και ευχάριστου περιβάλλοντος για τους ωφελόμενους του Ιδρύματος. Οι επανεβάσεις περιλάμβαναν την αντικατάσταση παλαιών πορτών με νέες, καθώς και εργασίες ελαιοχρωματισμού. Μικρές αλλά ουσιαστικές αλλαγές από την Big Win που βελτιώνουν σημαντικά την καθημερινότητα και την ποιότητα του χώρου. Περισσότερα στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Καλημέρα. Δευτέρα σήμερα, η πρώτη εβδομάδα της νέας σεζόν. Αύριο ακόμα καλύτερα, ακόμα περισσότερα. Και συνεχίζουμε.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
4: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
3: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
4: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
5: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Μητέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
11: Όταν βλέπετε να κλαίω. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με τη Μαρία Γιώργαρη. Δεν μιλάει κανείς για κατάργηση του τεκμαρτού, ξεκαθάρισε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης μιλώντας στον Sky, προαναγγέλλοντας παράλληλα αλλαγές στο σύστημα, ώστε, όπως είπε, να λαμβάνεται υπόψη για τους συνεπείς η εξέλιξη που έχει σημειωθεί μέσω των νέων ψηφιακών τεχνολογιών. Πρέπει να στηριχθούν πολύ παραπάνω οι συνεπείς, η μεσαία τάξη και η οικογένεια, αλλά και οι συνταξιούχοι, τόνισε στον Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εν ώψη και των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ. Η ελληνική κυβέρνηση έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, ανέφερε σήμερα σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Επισήμανε πως τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών. Ο Υπουργός ανέφερε πως τα ήρεμα νερά δεν αποτελούν στην πραγματικότητα μία επιδίωξη, αλλά το μέσο για να μπορέσουμε να έχουμε μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Με μια ευρεία ατζέντα συνεδριάζει αυτήν την ώρα το Υπουργικό Συμβούλιο υπό τον Πρωθυπουργό. Τα κεντρικά θέματα συζήτησης σχετίζονται με την οικονομία, την αντιμετώπιση της ακρίβειας, την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, την νησιωτικότητα, καθώς και τον χωροταξικό σχεδιασμό για τον τουρισμό και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με πλήγματα απειλήσε ευθέως σήμερα το Ιράν την Βουλγαρία κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Εσμαήλ Μπαγκάη ξεκαθάρισε ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και θεωρείται συνέργεια στον πόλεμο κατά του Ιράν. Σε κλειό καύσωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας. Οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, 7 λέσχες φιλίας προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης τίθενται επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Οι πρώτες αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια θα δοθούν 10 ημέρες από τη στιγμή που ο Δήμος θα αποστείλει τα σχετικά έγγραφα με τους δικαιούχους, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε ήδη, 49 δικαιούχοι στο Δήμο Μάνθρας Ιδηλίας ξεκίνησαν να λαμβάνουν τα ποσά από την Παρασκευή, ενώ οι πληρωμές θα συνεχιστούν και σήμερα. Σημείωσε πως αυτή τη βδομάδα θα γίνει η συγκέντρωση των δικαιολογητικών σε Σαλαμίνα και Κασάνδρα Χαλκιδικής. Ο κύριος Κατσαφάδος πρόσθεσε πως από την επόμενη εβδομάδα κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέσει αίτηση για την οικοσκευή και ανακατασκευή του κτηρίου που έχει καταστραφεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ανέφερε επίσης πως έχει στηθεί ένα call center όπου θα ειδοποιεί τους πολίτες για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Επίσης, για τα σπίτια που είναι προς κατεδάφιση, τα έξοδα θα καλυφθούν από την πολιτεία μέσω χρηματοδότησης των Δήμων, όπως είπε ο κύριος Κατσαφάδος. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, η κυρία Γεροβασίλη ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Δικογραφία σε βάρος ενός 21χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Οι εικόνες που καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούλιο και στη συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στις σύραγγες της κακιάς σκάλας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς. Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα πλημελιωδικών. Ο ίδιος δεν συνελήφθη, καθώς είχε παρέλθει η προθεσμία του αυτοφόρου. Με ταχύτητα 142 χιλιόμετρων την ώρα, σχεδόν τριπλάσια από το επιτρεπόμενο όριο, εντοπίστηκε να κινείται 46χρονος μοτοσυκλετιστής στην Ασπροβάλτα στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη για επικίνδυνη οδήγηση και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Κλεμάν Τουρπέν, εκ των κορυφαίων διαιτητών αυτή τη στιγμή κατηγορίας Elite, θα σφυρίξει τον επαναληπτικό της ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια κόντρα στην Λεύσκη Σόφιας. Στις 18 και 19 Σεπτεμβρίου θα διεξαχθεί το νεοσύστατο Super Cup της Ευρωλίγκας. Ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει στον πρώτο ημιτελικό την Φενέρμπαχτσε, ενώ το ζευγάρι του δεύτερου είναι Real Dubai.
0: Πάμε σε γραμμή, ναι.
2: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
0: Πολλά γκολ.
2: Γκολ στο βόλεϊ.
0: Ποιο βόλεϊ?
2: Ποιο ματς?
0: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
2: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
0: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Σήμερα Δευτέρα, ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς στα παραθαλάσσια θα είναι η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθρος καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά στη χώρα, ο καιρός γενικά έθρος το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες ορεινές ή περιοδικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες, όπως επίσης και σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια ζεστή ημέρα, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα περιοδικά τους 38 με 40 βαθμούς, ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο τους 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια περιοδικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες του Αιγαίου, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θυελώδεις βορειάδες του Αιγαίου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Μάνος Βουλαρίνος.
5: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
6: Τι κάνεις?
7: Καλά, με χαρά.
6: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
8: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
9: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
10: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα?
11: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
12: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
13: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
14: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη μπουμπουλίδα.
15: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
16: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
17: Για ποιο λόγο να θέλεις να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορείς να δείχνεις καλύτερα?
18: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
19: Όχι παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που πρέπει να ξεκινήσει την εβδομάδα, όχι μόνο την ημέρα, την εβδομάδα, στηρίζοντας τον συναγωνιστή Κερίδη. Τον συναγωνιστή Κερίδη, ο οποίος θα σας πω τι έκανε, θα ακούσετε τι έκανε. Μπαίνει και αυτό στην κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι θέλοντας να κολακεύσουν τον αρχηγό δίνουν περιεχόμενο σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα θυμίσω τον σύντροφο Χιλάκη. Θα θυμίσω τον σύντροφο Χιλάκη πριν από πολύ λίγους μήνες στην παρουσίαση, ήταν ο κομφερασιές στην παρουσίαση, στην πρώτη παράσταση του έργου «Ο Αλέξ και το νέο του κόμμα» και μετά από λίγο μας είπε ότι...
1: Ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι σωγραφισμένος.
0: Και έτσι βγήκε το παρατσούκλι ο Τζοκόντος. Τώρα έχουμε ένα καινούριο παρατσούκλι. Ο Μαντόνος.
2: Το παλιός είναι αλλιώς, διότι η Μαντόνα ήμουν ανιός και γέρασα που λένε, ξεκίνησε όταν ήμουν παιδάκι και το γεγονός ότι εν έτη 2026, μετά από 50 χρόνια, 50 χρόνια,
3: 50.
2: Στα top charts κυριαρχεί η κερκυραία πια Μαντόνα, δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης, like a virgin.
4: Τώρα ήρθε η ώρα να ***σουμε εκείνους που μέχρι τώρα δεν έχουν ***ηθεί όσο άλλοι και θα το κάνουμε.
0: Μαντόνα ο πρωθυπουργός, κύριε, τον είπες Μαντόνα και τον είπες για καλό. Η Μαντόνα έχει να κάνει επιτυχία... Μπορεί, όχι, ίσως όχι από τον προηγούμενο αιώνα, αλλά από τις αρχές του τουνού. Θέλω να πω, δεν είναι καλό. Το βασικό κατόρθωμα της Μαντόνα και τα 50 χρόνια είναι εν ζωή. Έτσι, είναι εν ζωή. 68 χρόνια, τα έκλεισε χρόνια της πολλά. Θα κάναμε μερικές αποκαλύψεις στην εκπομπή, θα κάνουμε και μερικές περισσότερες. Αλλά κατά τα άλλα, έχει πολύ καιρό να κάνει επιτυχία η Φουκαριάρο. Οπότε δεν είναι καλό να λέμε το Μητσοτάκη Μαντόνο. Απ' την άλλη, τώρα που το σκέφτομαι, μια χαρά είναι ο Μαντόνος και ο Τζοκόντος. Είναι φοβερό, φοβερό. Αυτές οι κολακίες που πάνε και καλά να κολακεύσουν τον αρχηγό και τελικά δημιουργούν χαβαλέ, είναι ό,τι καλύτερο για αυτήν εδώ την εκπομπή. Είπα για τον Τζοκόντο. Συνεχίζουμε να υπάρχει αυτή η αναρώτηση που βρίσκει τα χρήματα. Ποιοι μεκίνες των τεχνών είναι αυτοί που προσφέρουν γέλιο σε όλη την Ελλάδα στους τελευταίους πολλούς μήνες, ίσως και χρόνια, διότι το ξαναλέω γιατί δεν το πολύ ακούω. Η μεγάλη απορία, μεγαλύτερη από το που βρίσκει λεφτά για το κόμμα, είναι που βρίσκει λεφτά για το ίδρυμα. Ένας άνθρωπος που πριν μέχρι πριν λίγα χρόνια τα έβγαζε πολύ δύσκολα πέρα, παιδιά.
5: Ακούστε, εγώ δεν θέλω να πω ψέματα. Έχω τη δυνατότητα γιατί έχω μια βουλευτική αποζημίωση. Η γυναίκα μου, πτυχιούχος και με διδακτορικό, έχει τη δυνατότητα να παίρνει ένα μισθό. Και εγώ δεν μπορώ να πω ότι τα βγάζω εύκολα. Εμείς ζούμε σε νίκη, έχουμε ανάγκες εξόδων για τα δυο μικρά μας παιδιά και η ακρίβεια αυτή την οποία ζούμε όλοι μας μας αναγκάζει ότι μπαίνει, βγαίνει.
0: Πω, Αλέξ, τι δράμα είναι αυτό, ένα δράμα, παιδιά. Ελεήστε τον φτωχό, ελεήστε τον... Όχι, όμα το βλέπει, ανοιχτομάζει. Ζεις ένα δράμα, Αλέξ μου, έτσι δεν είναι, πέστα στον κόσμο που είναι κακός.
5: Δείτε τις καταθέσεις μου στις τράπεζες, είναι οι πραγματικές. Σας το λέω με πλήρη ειλικρίνεια.
0: Ναι, ναι.
5: Ούτε στην Εκάλη ζω.
0: Ακόμα.
5: Ούτε στην Κηφισιά, ούτε σε Γιάλα.
0: Ούτε αεροσυνοδό.
5: Ψέλη. Σε νοικιαζόμενο σπίτι.
0: Σε νοικιαζόμενο σπίτι. Όχι στο νίκη, σε νοικιαζόμενο σπίτι. Τέλος πάντων, ούτε Εκάλη, ούτε αεροσυνοδό έχει βρει ακόμα. Ποτέ δεν είναι αργά φυσικά. Για να δούμε τις καταθέσεις. Τις είχαμε δει, έτσι. Θυμίζω, τις είχαμε δει σε προηγούμενο μάθημα. Τις επαναλάβουμε, διότι η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως, που είναι αγνώστου πατρός. 2019, 141.000 καταθέσεις. Καθόλου άσχημα μπορεί να πει κανείς. Και δύο ακίνητα. 2024, 315.000 οι καταθέσεις και 6 τα ακίνητα. 10 ζαμπών, κύριε Στέφανε.

0: Αλλά ας επιστρέψουμε στο Μαντόνο και στη Μαντόνα, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Σας είχα η εκπομπή, σας είχε αποκαλύψει πράγματα σχετικά με αυτήν την ΙΕ Παύλα Ριά του ΣΑ Παύλα Τανισμού. Έχουμε και άλλες αποκαλύψεις. Έχουμε και άλλες αποκαλύψεις. Λες και δεν έφτανε η συσχέτιση με τον Πρωθυπουργό. Έρχονται και άλλες αποκαλύψεις για τη Μαντόνα. Ο κύριος, ο γνωστός κύριος που μας κάνει αυτές τις αποκαλύψεις και του οποίου αγνοώ το όνομα, δεν θα το έλεγα και να το ξέρα. Έτσι δεν είναι. Τα ιατρικά πόρτα δεν μπαίνουμε μέσα. Επανέρχεστε, βλέπω, για Μαντόνα.
1: Η επίσκεψή της για να γιορτάσει τα 60 αγώδια γενέθλιά της ήταν μια απλά τυχαία σύμπτωση ή κρύβει πολύ βαθύτερους σκοτεινούς σκοπούς?
0: Εντάξει, τώρα εννοείται. Η ερώτηση είναι: κρύβει πολύ βαθύτερους σκοτεινούς σκοπούς, αφού ήρθε να κάνει τε παύλα λετές. Το έχουμε πει από προηγούμενο μάθημα. Αλλά θέλω, το ξέρω δηλαδή, αλλά θέλω να δω και κάποια στοιχεία.
1: Για πάμε να δούμε λίγο μερικά στοιχεία.
0: Να τα δούμε, ναι.
1: Ξεκινώντας λοιπόν από τον τόπο διαμονής που επέλεξε στην Κέρκυρα, μόνο ένα στοιχείο προορισμό δεν είναι. Γιατί καθώς στην Κέρκυρα ιδρύθηκε η πρώτη τεκτονική στοά στην Ελλάδα, τι για καθοδεργία το 1811. Καθιστώντας έτσι βεβαίως στο νησί έναν από τους παλαιότερους διοικητικούς κόμβους της κρυφής γνώσης στη Μεσόγειο.
0: Της μασονίας δηλαδή. Της που πήγαν οι μασόνοι. Άρα δεν είναι τυχαίο νησί η Κέρκυρα με τους μασόνους της.
1: Έτσι λοιπόν η άφηξή της στις 11 Αυγούστου, ναι, ακριβώς μία μέρα δηλαδή πριν από τη μεγάλη έκλειψη της 12ης Αυγούστου, την θέτει στην κατάλληλη γεωγραφική θέση, την κατάλληλη χρονική στιγμή. Γιατί αυτό που μας έχουν προγραμματίσει εμάς να γνωρίζουμε ως έκλειψη ηλίου, ναι, είναι πέραν της δικής μας αντίληψης.
0: Δηλαδή, εσάς που δεν σας έχουν προγραμματίσει, μπορείτε να μας πείτε τι είναι η έκλειψη?
1: Κατά την έκλειψη του ηλίου, η προστατευτική ασπίδα του πλανήτη πέφτει και έτσι ελκύονται τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Και η Κέρκυρα επιλέχθηκε ως ο σταθμός υποδοχής, καθώς είναι το παλιό διοικητικό δίκτυο των στοών και της ελίτ. Και έτσι λειτουργήσε σαν μια γιγάντια αγίωση, ναι, η οποία ρούφηξε όλη αυτή την ενέργεια της έκλειψης τη στιγμή που εκδηλωνόταν σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Τώρα κανονικά πρέπει να βγάλω και έναν ειδικό από το ΔΔΕ. Αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι τέτοιου ύφους η εκπομπή. Αυτή η κίνηση τώρα, τι είναι όλα αυτά που μας λέτε? Εγώ σκιάζομαι λίγο που τα ακούω με τους υποσταθμούς ενέργειας και τα λοιπά. Μπαίνουν και φωτιές από. Τέλος πάντων, τι είναι αυτή η κίνηση, τι είναι, κύριε, πώς σας λένε?
1: Αυτή λοιπόν η κίνηση είναι ακόμα μια κίνηση η οποία κλειδώνει το πεδίο στη συχνότητα της νέας τα παύλα ξύς, πρα παύλα χμάτων, όπως έχω δείξει πάρα πολλές φορές τώρα το τελευταίο διάστημα. Που επί της ουσίας το σύστημα χρησιμοποιεί ακριβώς αυτή τη φόρτιση για να προετοιμάσει την ατμόσφαιρα για τις επόμενες τεχνητές κλιματικές και κοινωνικές πιέσεις, κάνοντας βεβαίως τους ανθρώπους πιο απαθείς και δεκτικούς σε περιορισμούς.
0: Εκτός από εσάς που δεν είναι, εσείς δεν μπορεί να σας πιάσει κανείς, είστε αητός. Αι παύλατος, ίσως. Τώρα να προχωρήσουμε λίγο. Είμαστε στις 11:12 η έκπληξη που γίνονται όλα αυτά που δεν τα θυμάμαι που είπατε. Πάμε 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγιάς.
1: Στις 14 Αυγούστου λοιπόν επισκέπτεται τη Μονή Βαρλάμ λίγες ώρες πριν το 15 Αύγουστο, πριν την εορτή της κοίμησης σε τόπου. Και δύο μέρες πριν από τα δικά της γενέθλια μεταφέρεται στη Μονή Βαρλάμ ελικόπτερο.
0: Πάλι ελικόπτερο. Έχουμε πολλά ελικόπτερα. Να κι άλλο ελικόπτερο που είναι. Μάλιστα, εκεί στη Μονή Βαρλάμ, με τα μετέωρα γενναία, τι παίζει με τα μετέωρα?
1: Οι βράχοι, οι οποίοι είναι χτισμένοι τα μετέωρα, ναι, λειτουργούν ως πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι,
0: πιεζοηλεκτρικοί,
1: οι οποίοι κρατούν σταθερή την πνευματική συχνότητα της περιοχής αλλά και ολόκληρης της χώρας. Η παρουσία της λοιπόν με τον σύντροφό της, τον γιο της, αλλά και 12 ασθενούς φίλους, η αριθμητική δηλαδή δομή του μυστικού δείπνου ή των 12 Αποστόλων μέσα σε ένα ορθόδοξο χειρό τη συγκεκριμένη μέρα αποτελεί μια ενεργειακή πνευματική παρεμβολή.
0: Μισό λεπτό, είναι 12, ποιος μυστικός δείπνος, 12 και 3, 15. Αυτό είναι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα, μην δεν πάμε με την τέχνη να τα βάλουμε. Τώρα, τα μετέωρα που είναι όλα αυτά που είπατε και δεν έχω καταλάβει, Χριστό, γιατί είναι στόχος?
1: Γιατί φανταστείτε ότι τα μετέωρα δεν είναι απλά ένα μονοστηριακό συγκρότημα. Είναι μια πνευματική ασπίδα προστασίας για ολόκληρη τη χώρα.
0: Σας
1: όπου τα τελευταία 600 έτη, μοναχοί, ιερείς, καλόγεροι κτλ. Με τις προσευχές, ναι, τους, με τις επικλήσεις τους, ναι, με τους εορτασμούς κάθε ορθόδοξη εορτής, ναι, το τι πνευματικό τείχος έχουν χτίσει σε αυτό το σημείο και κατ' επέκταση ολόκληρη τη χώρα.
0: Αυτά είναι στα βιντεοπαιχνίδια που παίζουμε, που είναι οι μάγοι και κάνουν έτσι και στα Dungeons and Dragons και βγαίνουν. Τι, τέλος πάντων, δεν. Οπότε.
1: Οπότε, ο σκοπός αυτής της μα παύλα γης σας ήταν να εισχωρήσει στην καρδιά του οχυρού και να μολύνει αυτόν τον καθαρό πνευματικό τόπο, ναι, την συγκεκριμένη καθαρή πνευματική ημέρα με χαμηλή υλική συχνότητα της παγκόσμιας showbiz.
0: Μα παύλα γύσα ή. Τέλος πάντων. Μήπως τώρα όλα αυτά είναι, τα βγάζετε από κανένα παχιέντερο. Θέλω να πω, μήπως είναι διάφορα νούμερα που τα βάλετε στην τύχη, κάμια σύμπτωση, κανένα. Μήπως είναι τέτοια πράγματα.
1: Οι συγκυρίες δεν είναι τυχαίες, αλλά βασίζονται σε αριθμολογικά, σε αστρολογικά φαινόμενα.
0: Α, επιστημονικά.
1: Και βλέπετε,
0: δηλαδή,
1: ότι ακόμα μία φορά τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία. Έτσι λοιπόν και τα 68 γενέθλιά της πάλι κάτι κρύβουν, γιατί 6 και 8 ίσον 14, ναι. 1 και 4, 5.
0: 5 και 5, 10, 5, 5, 25, 10 και 25, 35, 3 και 5, 8. Χρειαζόμαστε οκτάρι στην τέτοια, στον Παναθηναϊκό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα έρχονται και δένουν. Τέλος πάντων, όπου πείτε εσείς, γιατί εγώ έβγαλα τι είναι το 5, αλλά πείτε και εσείς τη δική σας εκδοχή.
1: Όπου ο αριθμός 5 στην εσωτερική αριθμολογία,
0: στην εσωτερική,
1: δηλαδή στον αποκριθισμό, ναι, είναι ο αριθμός που αντιπροσωπεύει την ανατροπή, την κίνηση και την αλλαγή στο μα παύλα τρίξ.
0: Στο μα παύλα τρίξ. Τέλος πάντων, 5 είχε και ο Μπέλιγχαμ στη Ρεάλ και έφυγε. Και πήγε. Τώρα, πάμε 17 Αυγούστου, μετά είναι 16 τα γενέθλια της Μαντόνα, τελείως συμπτωματικά τα γιόρτασε την ημέρα που γεννήθηκε και πάμε στις 17.
1: Στις 17 Αυγούστου, λοιπόν, μία ημέρα μετά τον εορτασμό των γενεθλίων της, ναι, προσγειώνεται κρυφά στο νησί της Πάτμου, στο νησί της Αποκάλυψης.
0: Τι κρυφά?
1: Και επισκέπτεται το ιερό σπήλαιο.
0: Βέβαια, κρυφά πολύ δεν είναι, γιατί πήξαμε στη φωτογραφία που είναι σαν την Αλίκη στην Υπολοχαγόνα Τάσα εκεί στην εκκλησία με το κεράκι και το μαντίλι, τέλος πάντων. Αλλά δεν έχει σημασία. Όπου?
1: Όπου η Πάτμος είναι η γεωγραφική πηγή όπου ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ξεκλείδωσε το μέλλον της ανθρωπότητας. Είναι δηλαδή το σημείο, ναι, όπου ο χρόνος του Μάτριξ συνδέεται με τα τελικά γεγονότα της ανθρωπότητας.
0: Μήπως έχετε δει πολλές ταινίες και. Τέλος πάντων, όπου.
1: Όπου αυτή η κίνηση επιταχύνει την υλοποίηση της παγκόσμιας ατζέντας στον υλικό μας κόσμο.
0: Όπου.
1: Δηλαδή, οι εξελίξεις γύρω από την ψηφιακή σκλαβοποίηση της ανθρωπότητας θα αρχίσουν να κινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα, που θα καθιστά τις μάζες ανίσχυρες να προβάλλουν πνευματική αντίσταση στις αλλαγές που έρχονται.
0: Αυτό το είχε κάνει ο Χάρι Κλίν σκετσάκι στο Αλαλούμ. Αν θυμάμαι καλά. Με τον Τραμπάκουλα και τον καθοδηγητή. Και τώρα, αφού ακούσαμε όλα αυτά και μάθαμε για τον ρόλο που παίζει η Μα Παύλα Ντόνα, που είναι Μα Παύλα Γίσα και κάνει Τε Παύλα Λετές, ας ακούσουμε, έχοντας όλη αυτή τη γνώση, τον παραλληλισμό του και Παυλαρίδη.
2: Το παλιός είναι αλλιώς, διότι η Μαντόνα ήμουν νιός και γέρασα που λένε, ξεκίνησε όταν ήμουν παιδάκι και το γεγονός ότι εν έτη 2026, μετά από 50 χρόνια, 50 χρόνια,
3: 50.
2: Στα top charts κυριαρχεί η κερκυραία πια Μαντόνα, δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ο Μαντόνος.

Ο Σπύρος Αδαή, Μάνε Βουλαρίνε και στο μυστικό δείπνο 15 ήταν. 13 ο Ιησούς και 12 οι Απόστολοι συν 2 ο Νταβίντσι με το βοηθό του για να του ζωγραφίσει. Ο οποίος Νταβίντσι ήταν και αυτός γνωστός Μα Παύλα Σόνος και Μέγας Πα Μα Παύλα Γιστρός. Bad news. Ο FKA και η Veteran στην Ακρίτα τα έχει πει όλα αυτά για τη Μαντών. Δεν αποκλείεται να τα ακούσει και να αποστάρει στο Facebook. Αν όλα αυτά ισχύουν, τότε μπλα μπλα μπλα μπλα. Γιατί κανείς λέει, βρίσκει κάτι και λέει, αν ισχύει, και αρχίζει μετά το κατεβατό. Και μπαίνει στον κόπο να ρωτήσει αν ισχύει, λέει, αν ισχύει έτσι. Βαγγέλης Αστερίσκος, εσείς χρειάζεται οκτάρι, εμείς τον Ηρακλή χρειαζόμαστε όλα τα νούμερα έως το 11. Εντάξει βρε Βαγγέλη μου, είχατε πόσα χρόνια να έρθείτε στην πρώτη εθνική, θέλετε να έχετε και για όνομα του Θεού. Και ο Κρις πάρα πολύ σωστά, λογικά ο Μητσοτάκης αύξησε τους μισθούς των Μητροπολιτών. Δεν τους αύξησε τους μισθούς, τους εκτόξευσε. Είναι, άλλο είναι αύξηση και άλλο είναι εκτόξευση. Για να μας ρίξει στάχτη στα μάτια και να μην βλέπουμε τις τε παύλα λετές που θέλει να κάνει με τους μα παύλα σόνους. Καστοριά λέω και κλαίω, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι μοναχοί στα μετέωρα είναι οι Έλληνες Men in Black. Γιατί όχι,

0: Ο Γεράσιμος τηλεμαραθώνει, όλοι μαζί μπορούμε για την υποστήριξη του Αλέξη. Πότε θα κάνετε, Γεράσιμος? Επειδή είναι κούτσουρο, λες, εμείς είμαστε με τα ζωντανά δεντράκια, τα δεντρίλια. Εμείς γι' αυτό κάνουμε μεγάλες συναυλίες και η μεγάλη συναυλία, η φετινή του Όλοι Μαζί Μπορούμε, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπως κάθε συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Όπως ξέρετε, από τα έσοδα θα αγοραστούν δεντρίλια, θα φροντιστούν αυτά τα δεντρίλια τον πρώτο καιρό της ζωής τους και γενικά θα χρηματοδοτηθούν διάφορες δράσεις για το περιβάλλον, όλες αυτές οι δράσεις που τόσα από χρόνια κάνετε Όλοι Μαζί Μπορούμε. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Όχι τελευταία στιγμή, για να βρούμε και περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Τώρα ήρθε η ώρα να ***σουμε εκείνους που μέχρι τώρα δεν έχουν ***ηθεί όσο άλλοι, και θα το κάνουμε.
0: Εν αναμονή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και των Πρωθυπουργικών Εξαγγελιών. Πέτρο, είσαι άρρωστος ρε εσύ. Στα αλήθεια ρε. Δεν το διαβάζω, γιατί δεν φταίνει σε τίποτα οι υπόλοιποι που ακούνε.

0: Ο Βερολίνος Βουλαρίνος, κοϊδεύεις αυτόν τον πνευματικό άνθρωπο, αλλά τέτοιες δικολογίες θα μας λες σε λίγες μέρες που θα αρρωστήσεις για καμιά εβδομάδα. Ρε, κανονικά έχω αρρωστήσει όσες φορές έχω αρρωστήσει. Δηλαδή, έλεος. Δεν τολμά άνθρωπος να αρρωστήσει. Και το κακό είναι ότι πέρυσι, επειδή μεγαλώνουν τα παιδιά, αρρωσταίνω πιο σπάνια. Είπα το κακό ή το καλό. Το κακό είναι. Αρρωσταίνω πιο, έχουν μεγαλώσει πια τα παιδιά. Δεν αρρωσταίνουν αυτά και δεν αρρωσταίνω κι εγώ. Τέλος πάντων. Και με αυτό το μικρό προσωπικό δράμα, πάμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις και μικρό δελτίο ειδήσεων και μετά και πάλι μαζί.
1: Το παλιός είναι αλλιώς, διότι η Μαντόνα ήμουνα νιός και γέρασα που λένε, ξεκίνησε όταν ήμουνα παιδάκι και το γεγονός ότι εν έτη 2026, μετά από 50 χρόνια, 50 χρόνια
2: 50.
1: Στα top charts κυριαρχεί η κερκυραία πια Μαντόνα, δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσιγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
8: Στον εξώστη.
9: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
8: Και σχολιάζεις τους πάντες.
9: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
8: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
9: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
10: Στον Εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
11: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Διπλό μήνυμα του Πρωθυπουργού στην τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο για την Οικονομία αλλά και προς την Τουρκία. Προανήγγειλε ότι στη Θεσσαλονίκη θα παρουσιαστούν τόσο οι βασικοί άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027, όσο και ο ευρύτερος οδικός χάρτης της χώρας μέχρι το τέλος της δεκαετίας. Παράλληλα, αναφερόμενος στις αντιδράσεις της Τουρκίας για τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τον τουρισμό, ο κ. Μητσοτάκης ξεκαθάρισε ότι η Αθήνα δεν αλλάζει πορεία. Οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Η ελληνική κυβέρνηση έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, ανέφερε σε συνέντευξή του νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Με πλήγματα απειλήσε ευθέως σήμερα το Ιράν την Βουλγαρία κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Εσμαήλ Μπαγκάη ξεκαθάρισε ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και θεωρείται συνέργεια στον πόλεμο κατά του Ιράν. Σε κλείο καύσωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη. Ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιές κατηγορίας 4. Και ο καιρός γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα, μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
13: Τι κάνεις?
14: Καλά, μια χαρά.
13: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
15: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
16: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
17: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
18: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν δυσκολές.
19: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
20: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.
21: Αυτή η γυναίκα είναι η σύγχρονη Μπουμπουλίνα.
22: Εντάξει, δεν είμαι και boomer, αλλά είμαι Gen X.
23: Απέναντι λοιπόν στη δεξιά θα είμαστε εμείς.
24: Για ποιο λόγο να θέλει να δείχνεις κακομοίρης, αν μπορεί να δείχνεις καλύτερα?
25: Γι' αυτό στηρίξα την προσπάθειά μας.
26: Όχι, παιδιά, δεν ξεκινάμε ακόμα. Αν και έχουμε ξεκινήσει ήδη, αλλά

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Βίρονας ρωτάει γιατί οι detective που εμφανίζονται στα τηλεπαράθυρα έχουν τεράστιες εικόνες με Αγίους στο φόντο. Γιατί κάποιος πρέπει να βρει αυτό που ψάχνουν. Οπότε έχουν τον Άγιο Φανούριο οι περισσότεροι. Ναι, γιατί του φτιάχνουν πίτες και τα λοιπά. Και πού να ξέρω εγώ, γιατί από μόνοι τους δεν τα καταφέρουν πολύ καλά όπως φαίνεται. Και συνεχίζει ο Βίρονας, δεν θα έπρεπε να έχουν του Χάφρεϊ Μπόγκαρτ ή έστω του Ντικ Τρέισι. Ο ένας είναι ηθοποιός και άλλος καρτούν. Τι θέλω να πω. Σαν να έχεις τον Αγίον είναι, δεν είναι η διαφορά. Λιφστάρα στο σχολείο του γιού μου πήρανε κάποια πράγματα από μια τάξη και τα πήγαν σε μια άλλη. Τώρα έχουν μια νέα τάξη πραγμάτων. Κίτρινη κάρτα, γιατί με στις καλές μου είναι ακόμα καλοκαίρι. Κανονικά είναι για κόκκινη το μαρκάρισμα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Η Βάσο. Καλή χρονιά Βάσο μου, την 1η Σεπτεμβρίου λέμε καλή χρονιά, αλλά και από τώρα οι ευχές όλες καλές είναι. Και ο καλός χειμώνας, καλό είναι. Δεν είναι τώρα χειμώνας, ούτε θα είναι σε λίγο, αλλά όταν έρθει, γιατί να μας έχει ευχηθεί κάποιος τρεις μήνες πριν καλό χειμώνα. Η σκέψη μου, γιατί ο Τσίπρας είπε τα σποτάκια του ντοκιμαντέρ. Τους τελευταίους μήνες ως ντοκιμαντέρ για τον Τσίπρα ξέρουμε όλοι αυτό του Sky. Πλασάροντας το λοιπόν έτσι, όταν κάποιος ψάχνει να το δει, θα πέφτει πάνω και στο δικό του κουτοπονηριά. Το θέμα, Βάσο μου, δεν είναι γιατί ο Τσίπρας το είπε ντοκιμαντέρ τα σποτάκια του. Το θέμα είναι γιατί το παπαγάλιζαν οι δημοσιογράφοι ότι είναι ντοκιμαντέρ. Και καλά πριν να το δούνε, σου λέει ντοκιμαντέρ. Για να το λέει, μπορεί να έχει κάνει ένα ντοκιμαντέρ. Μετά που είδαν ότι είναι σποτάκια, γιατί ξανά ντοκιμαντέρ? Γιατί έτσι έγραφε το δελτίο τύπου, ρε παιδιά. Τι θα πούνε, να πούνε άλλο πράγμα από το δελτίο τύπου? Έλα, Παναγία μου. Βουλαρίνε, τώρα μπορώ να το πω αυτό το... Κάνεις έρωτα, σου κάνουν έρωτα, γράφει ο Μιχάλης. Έχω τρεις μέρες και μου έχουν κολλήσει τα φιδάκια της κεφαλονιάς. Ήμαρτον, δεν μπορεί να φύγει με τίποτα από το μυαλό μου. Σοβαρά ρε Μιχάλη. Γιατί ρε Μιχάλη δεν γίνεται?

0: Γιώργος νομίζω αυτός βάζει παύλες στις λέξεις γιατί φοβάται πως θα του κατεβάσει το YouTube το βίντεο, είναι στο TikTok, βάζει παύλες στις λέξεις για να νομίζετε ότι υπάρχει περίπτωση κάποιος να του κατεβάσει αυτό το αριστούργημα. Τέλος πάντων, πάμε σε δύο ειδήσεις, πολύ κακές ειδήσεις. Δεν θα τις έλεγε κανείς ασυνήθιστες. Γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη για αρχή. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε γιατί είναι γυναικοκτονία και τι είναι γυναικοκτονία και γιατί είναι μια χαρά όρος γυναικοκτονία. Θα το κάνω όμως, αφού υπάρχουν μαθητές που δεν τα παίρνουν ούτε με την πρώτη, ούτε με τη δεύτερη, ούτε με την τρίτη. Όπως λέμε πατροκτονία για να καταλάβουμε ότι το θύμα είναι πατέρας και ο θήτης γιος. Όπως λέμε παιδοκτονία για να καταλάβουμε ο θήτης είναι ο γονιός και το θύμα παιδί, έτσι λέμε και γυναικοκτονία για να καταλάβουμε ότι υπήρχε μια γκομενική συζυγική σχέση ανάμεσα σε θήτη και θύμα, μια σχέση που έκανε το θήτη να νομίζει ότι έχει δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω στο θύμα. Είναι για να ξυνεννοούμαστε καλύτερα. Είναι ένας πολύ ωραίος όρος που περιγράφει ακριβώς αυτό το είδος των εγκλημάτων που κάνουν άνθρωποι που πολύ συχνά αυτοκτονούν με μερικές ώρες καθυστέρηση. Τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να είναι και μερικά χρόνια η καθυστέρηση. Εν πάση περιπτώσει, ένα τέτοιο έγκλημα, μια τέτοια γυναικοκτονία είχαμε στη Νέα Σμύρνη και για άλλη μία φορά ο δολοφόνος τι είναι, γνωστός των αρχών.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2016 ο 48χρονος με καταγωγή από την Αλβανία είχε κατηγορηθεί στα Τίρανα ότι βίαζε τη γυναίκα του με αποτέλεσμα να συλληφθεί τότε.
0: Ταυτοχρόνως, ο δολοφόνος ανέβαζε και φωτογραφίες με όπλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που επίσης δεν συγκινεί τον νομικό μας πολιτισμό, ο οποίος νομικός μας πολιτισμός σου λέει φωνάζεις ότι θα σκοτώσεις, σκότωσε πρώτα και μετά έρχομαι εγώ να σε αναλάβω και να σε βάλω λίγα χρόνια φυλακή. Άνθρωπος που ποζάρει με όπλο και φωνάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φωνάζει θα σκοτώσω. Φωνάζει, θα σκοτώσω. Κανόνα πρέπει να μπαχλαρώνεται με τη μία και να πει: έλα μέσα εσύ, επειδή θα σκοτώσεις και επειδή μας το λες κιόλας ότι θα σκοτώσεις, μπες μέσα για να μην σκοτώσεις κανέναν. Όχι, θα σκοτώσεις πρώτα. Εγώ δεν σε πιστεύω ότι θα σκοτώσεις. Σκότωσε και θα δούμε. Αν τολμάς, σκότωσε, του λέει ο νομικός μας πολιτισμός. Πόσα εγκλήματα θα είχαν αποφευθεί εάν ο νομικός μας πολιτισμός είχε μια στοιχειώδη λογική και το κύριο μέλημά του ήταν η προστασία της κοινωνίας και όχι η προστασία των εγκληματιών. Πολύ. Αλλά τότε τι θα είχαμε εμείς να συζητάμε. Οπότε μια χαρά είναι ο νομικός μας πολιτισμός. Δεύτερο φρικαλέο, δεν ξέρω αν το είδατε. Αν δεν το είδατε, είσαστε τυχεροί. Θα σας το περιγράψω εγώ για να μην χρειαστεί ποτέ να το δείτε. Είμαστε στην Κέρκυρα, σε ένα στενό ενός χωριού. Ένα σκυλάκι κοιμάται στο δρόμο. Ένα αυτοκίνητο πλησιάζει αργά. Όχι τρέχοντας, όχι, πώς να το πούμε, αναμένα τα φώτα, έτσι, όχι σβηστά τα φώτα. Και απλώς περνάει πάνω από το σκυλί. Το σκυλί σφαδάζει από τους πόνους και το αυτοκίνητο συνεχίζει την πορεία του. Το σκυλί μετά από λίγο πεθαίνει. Γιατί και επειδή στην Ελλάδα όλα μετατρέπονται σε πικρή πολύ συχνά σάτυρα, ο δρόμος κάτω είχε γραμμένο ή έγραφε με μεγάλα γράμματα ο δρόμος κάτω με κεφαλαία «Καλό Πάσχα». Η κυρία οδηγός, η οποία ευτυχώς συνελήφθη, αντιμετωπίζει βαριές ποινές. Μέχρι 10 χρόνια φυλακή και μέχρι 50.000 πρόστιμο. Και άρχισε πάλι η κουβέντα αυτή ότι αυτό διότι αν είχε πατήσει άνθρωπο θα ήταν λιγότερα κτλ. Πρώτον, αν είχε πατήσει άνθρωπο με τον ίδιο τρόπο θα ήταν περισσότερα και τα χρόνια με τα οποία θα μπορούσε να καταδικαστεί και τα λεφτά ενδεχομένως που θα πλήρωνε. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, παιδιά. Το θέμα είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι οι βαριές ποινές σε κακοποιητές ή εκτελεστές ζώων δεν είναι φιλοζωικοί. Δεν είναι φιλοζωικές. Δεν είναι ίσως, για να το πω πιστά, δεν είναι μόνο φιλοζωικές. Είναι και φιλοκοινωνικές. Είναι για το καλό της κοινωνίας. Διότι οποιοδήποτε άνθρωπος βλέπει ένα προστάτευο πλάσμα και λέει θα το σκοτώσω ή θα το βασανίσω ρε παιδάκι μου, θα το κάνει αυτό με οποιοδήποτε απροστάτευτο πλάσμα πέσει στο δρόμο του. άνθρωπος που εν πλήρη συνειδήσει δολοφονεί ένα ζώο είναι επικίνδυνος και για τους ανθρώπους. Άνθρωπος που αρπάζει ένα ζώο και το βασανίζει για να περάσει την ώρα του είναι επικίνδυνος για οτιδήποτε ζωντανό τον περιτριγυρίζει. Συνεπώς, οι βαριές ποινές σε τέτοιους ανθρώπους προστατεύουν όχι μόνο τα ζώα, προστατεύουν και τους ανθρώπους τους υπόλοιπους. Και μιλάμε τώρα για κανονικές κακοποίησεις και εκτελέσεις ζώων, όχι έδωσε μια σπροξέα σε μια γάτα. Εκεί υπάρχει μια γραφικότητα, ναι, αλλά εδώ μιλάμε τώρα πήγε το αμάξι και σιγά σιγά. Η μόνη άλλη εκδοχή είναι να μην το είδε το σκυλί. Αν, για να μην το δει το σκυλί με αυτή την ταχύτητα, πρέπει να είσαι τύφλα μεθυσμένος ή τυφλός. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, επειδή πιάνει τη μόνη, πάλι πίνει πρέπει να είναι πολύ αυστηρή.

Οπότε μην βλέπετε αυτές τις πολύ αυστηρές και βαριές ποινές σε ανθρώπους που δολοφονούν ή βασανίζουν ζώα ως υπερβολικές. Γιατί εντάξει μωρέ ζώα είναι. Αν δεν σας νοιάζουν τα ζώα, σκεφτείτε τους ανθρώπους που θα πέσουν στα χέρια αυτών των εγκληματιών. Σκεφτείτε ας πούμε τα παιδάκια τους.

Η Vivi μόλις έγραψαν ότι πήρε πρόστιμο μόλις 500 ευρώ η κυρία. Εντάξει, το έγραψαν ρε Vivi, δεν σημαίνει τίποτα. Μόλις έγραψαν κάτι, τι είναι, ποιος το έγραψε. Και μόλις πριν λίγο ακούσαμε ότι τα μετέωρα είναι ενεργειακή ασπίδα και η Μαντόνα είναι σατανίστρια που κάνει τελετές για να πάρει την ενέργεια των μετεώρων και η έκλειψη είναι, δηλαδή θέλω να πω... Σύντροφος Νίκος, δηλαδή σύντροφε βουλαρίνε τη δολοφονία του άνδρα από τη γυναίκα του γκόμενά του, θα τη λέμε ανδροκτονία, ναι, μα γιατί όχι. Δεν με χαλάει καθόλου, μια χαρά είναι. Γοκίζει σύντροφε, υπηρετώ τη γοκατζέντα γατάκια. Ρε μην είστε οπαδοί, σας το έχω πει χιλιάδες φορές. Το χειρότερο πράγμα να είσαι οπαδός, να είσαι κολλημένος, να λες «Α, αυτό είναι έτσι, οπότε είναι σίγουρα λάθος». Το λέει αυτός, άρα λάθος είναι, το λένε αυτοί που είναι... Τους δίνεται δύναμη. Όταν ακόμα και τα λογικά που λένε οι παλαβοί συμπολίτες, εσείς, γιατί όπως έχουμε πει, ένα χαλασμένο ρολόι και δύο φορές μπορεί να πει την ώρα σωστά, όπως λέει το ωραίο ρητό. Όταν εσείς αρνείστε και αυτές τις ώρες τις σωστές, τότε δεν έχετε και πολύ διαφορά από τους άλλους, έτσι. Ελένη, μας έχεις καταστρέψει με τα φιδάκια, πού θα βρούμε αυτό το άσμα. Ρε Ελένη, δηλαδή αυτό το πράγμα, όταν μιλάω στην τάξη, πού έχετε το νου σας. Έχουμε πει στο YouTube, έχω γράψει στην Athens Voice σχετικά και έχω βάλει μέσα στο άρθρο στην Athens Voice και το σύνδεσμο που οδηγεί στο βίντεο στο YouTube. Τι άλλο να κάνω, φουκαράς. Στο Facebook μου, στο Twitter μου, θα το βρείτε εκεί.

0: Ο Δημήτρης από Πάρπα, στις μέρες μας δεν υπάρχει λέξη σύζυγος ή γυναίκα ή κοπέλα. Δεν υπάρχουν πλέον στο καθημερινό λεξιλόγιο μας. Το σωστό είναι η σύντροφός μου, άρα μιλάμε για συντροφοκτονία. Ρίζει, μόνο με συντρόφους κάνεις παρέα, μόνο με αριστερούς κάνεις παρέα. Τι είναι σύντροφός μου, σύντροφός μου, παιδιά, είναι το χειρότερο πράγμα. Λέει, από εδώ είναι σύντροφός μου. Είστε μέλη της ΚΝΕ καιρό, είναι η απάντηση. Τι σημαίνει σύντροφός μου. Τι πάτε και βάζετε αφήσεις μετά όταν βρίσκεστε μόνοι σας, τι κάνετε, μοιράζετε τον οδηγητή. Άκουλε η σύντροφός μου, η γκόμενά μου είναι, η κοπέλα μου, η σύζυγός μου. Τι είσαι ο Οδυσσέας και έχεις τους συντρόφους σου. Είναι φρικάρο πράγμα όταν ακούω, η σύντροφός μου. Πες μας σύντροφε για τις ημέρες σας στην ΚΝΕ. Λοιπόν, πάμε, ακολουθούμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θα προλάβουμε να ακούσουμε, γιατί εδώ η εκπομπή, όπως έχουμε πει πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα, είναι ενημερωτική. Περιμένουμε το Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και εμείς. Διαβάζω εδώ, παιδιά, δεν θα πιστέψετε τι χαρτί μου ήρθε στο. Με περίμενε στο στούντιο, δεν ήταν για μένα, αλλά αφέθηκε εδώ και το βρήκα εγώ. Προς τον πρόεδρο της Βουλής των Ενήλων, κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Δήλωση ανεξαρτητοποίησης. Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, σας γνωστοποιώ ότι αποχώρησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, μετατιμήσω Όλγα Γεροβασίλη. Ποιος νοιάζεται. Λοιπόν, τι, ναι, μάλιστα κυρία μου, ναι, είμαστε ανοιχτά. Πείτε μου το πρόβλημά σας.
1: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο, δεν ένιωθα καθόλου να έρθω στο γραφείο, ούτε καν να έρθω να ποτίσω τα λουλουδάκια μου, που τα αγαπώ τόσο πολύ και τα φροντίζω καθημερινά. Και πραγματικά ένιωθα και ενοχές σε κάποιο σημείο, αλλά έλεγα αυτό που μου λέει η ψυχή μου αυτή τη στιγμή. Δεν θα ποτίσει φυσικά Παρασκευή. Αυτό που μου λέει η ψυχή μου είναι να παραμείνω στο σπίτι μου, να χαλαρώσω, να ξεκουραστώ, να ξεκουραστώ βαθιά.
0: Βαθιά να ξεκουραστείτε. Εντάξει, καλύτερα από ρηχά, αλλά θέλω να πω, νιώθατε και ενοχές, αλλά και το αραλίκι. Εντάξει, σου λέει εντάξει, φυτά είναι στο κάτω-κάτω. Τι κάνατε όμως, γιατί καταλαβαίνω ότι τα γαμάτε πάρα πολύ τα φυτά. Τι κάνατε με τα καημένα τα φυτά, επειδή θέλατε να κάνετε σκασιαρχείο.
1: Τους μιλούσα συνέχεια. Τους έστελνα τηλέφωνο. Συνέχεια αγάπη. Τους μιλούσα και τους έλεγα ακριβώς τι αισθάνομαι. Τους έλεγα ότι θέλω να μείνω στο σπίτι, να ξεκουραστώ. Και τα πότιζα με αγάπη. Τα πότιζα με αγάπη.
0: Συγγνώμη. Ναι, ήταν βιντεοκλήση, δεν θα ρωτήσω. Θα ήταν, ναι. Αυτό το πράγμα που ποτίζατε τα λουλούδια με αγάπη εξ αποστάσεως, πόσο κράτησε, ας πούμε.
1: Δύο μέρες. Ο βασιλικός δεν κρατάει με τέτοια ζέστη. Δύο μέρες. Ευτυχώς ήταν και πιο πεσμένη, βέβαια, η θερμοκρασία. Τα είχα βάλει και σε ένα σημείο που δεν τα έβλεπα πάρα πολύ ο ήλιος. Και πραγματικά τα πότιζα με αγάπη, με πολύ βαθιά πρόθεση.
0: Μη σαπίσω.
1: Με πάρα πολύ βαθιά αγάπη.
0: Με πρόθεση τα ποτίζατε και μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα φαντάζομαι πήγατε στα φυτά σας, τα είδατε. Τι απογίνανε, είχαν σαπίσει ή τι.
1: Σήμερα ήρθα και τα συνάντησα και τα ευχαρίστησα τόσο απεριόριστα. Κρατούσανε, ήτανε ολοζώντανα. Ο βασιλικός είχε ένα τσικ πέσει.
0: Άρα δεν είχε πολύ αγάπη. Ήταν ολοζώντανα, μου μιλούσανε, με χαιρετούσανε, με φιλούσανε. Μπράβο. Τώρα, ποιο είναι το συμπέρασμα από όλα αυτά.
1: Πραγματικά δεν υπάρχουν το φυσικό μέρος και το από εκεί μέρος και το από εδώ μέρος. Η αγάπη όταν είναι αγνή, όταν είναι πραγματική, όταν είναι αληθινή, αγγίζει όλες τις ψυχές, τους ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά.
0: Τα πράγματα. Μπράβο, πείτε τα, γιατί πάνε κάτι ανόητοι και παίρνουν αυτόματα ποτίσματα και πληρώνουν ένα σκασμό λεφτά, μετά τα τσεκάνουν, δουλεύουν, δεν δουλεύουν, αλλάζουν μπαταρίες, χαλάνε οι μπαταρίες. Στείλε

0: που μπορεί να είμαστε χιλιόμετρα μακριά.
1: Μάλιστα, ναι, δεν πρέπει να πηγαίνουν πολύ καλά οι θεραπείες. Εν πάση περιπτώσει, γεια σας.
0: Σας αγαπώ, σας αγαπώ, σας αγαπώ, σας
1: όχι,
0: αγαπώ,
1: δεν είναι
0: αγαπάτε, γίνετε αγάπη,
1: ναι.
0: Γίνετε όλο και πιο πολύ αγάπη και μοιραστείτε τη με τον κόσμο, μοιραστείτε τη.
1: Θέλετε να πείτε κάποια, θέλετε να πείτε αραράτ, θέλω να δω κάτι.

0: Αντώνης, η νέα μόδα είναι να λέμε ο σύντροφός μου, η σύντροφός μου. Πού είναι αυτή, ρε παιδιά, η μόδα? Εγώ ευτυχώς δεν ξέρω τον ανθρώπους μου. Δεν μου έχουν πει στα σοβαρά τώρα, είμαι εδώ με τη σύντροφό μου. Δηλαδή, τέλος πάντων. Όχι, ψέματα, μου έχουν πει. Είναι πιο intellectual. Αλλά πού να καταλάβεις εσύ, βρε ζαγάρι, πάω στήσιμα ότι είσαι και heavy metal και παναθηναϊκός. Εκτός από παναθηναϊκός, τα άλλα δεν είμαι. Άσε το τι είμαι. Παναθηναϊκός δεν αρκεί? Αυτό το πράγμα κάθε εβδομάδα που χάνουμε 5 χρόνια από τη ζωή μας δεν αρκεί? Πρέπει να είμαστε και κάτι άλλο? Δηλαδή, τι άλλο θα κουβαλήσουμε στις πλάτες μας? Η Καλλιόπη, ο όρος γυναικοκτονία είναι απλώς ανόητος, τίποτα άλλο, και το γράφει με κεφαλαία, πράγμα που αποδεικνύει ότι έχει δίκιο. Αφού γράφει με κεφαλαία, θα της πούμε ότι έχει άδικο? Έλα Παναγία μου. Ο Θάνος Κλαρίνος, η δολοφονία άντρα από τη σύζυγό του λέγεται γουρουνοκτονία. Έτσι, γιατί τα έχουμε πει, άντρες είναι γουρούνια. Να έχουμε πει σε προηγούμενο μάθημα. Όλοι το λένε αυτό, όλοι οι υπέρμαχοι της ισότητας το λένε ότι οι άντρες είναι γουρούνια. Τι είναι, κύριε Πρωθυπουργέ?
1: Τώρα ήρθε η ώρα.
0: Ναι.
1: Να π***σουμε εκείνους που μέχρι τώρα δεν έχουν π***ηθεί όσο άλλοι. Και θα το κάνουμε.
0: Πού πήγες διακοπές, Κυριάκο? Γιατί γυρνάς πολύ. Είναι από το Υπουργικό Συμβούλιο, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι. Το απόσπασμα.

0: Το ξέρω, σύντροφε Νίκο, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να το ακούσουμε αυτό το συγκεκριμένο βίντεο. Είναι αριστούργημα, είναι ό,τι καλύτερο έχει κάνει η συγκεκριμένη κυρία που μιλάει με τις πέτρες και στέλνει αγάπη στα λουλούδια της. Αλλά δεν ξέρω, και εγώ λίγο διστάζω, είναι κάπως hardcore ακόμα και για τα δικά μου τα, πώς να το πούμε, τα όρια. Λοιπόν, μείωση του πληθυσμού. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε και αυτό. Έχουμε όλοι σήμερα. Είναι. Ήρθα από Σαββατοκύριακο ορεξάτος. Θέλουν να μειώσουν τον πληθυσμό. Παιδιά, μην με ρωτάτε ποιοι. Αυτοί. 100-0. Γιατί είναι η νέα τάξη πραγμάτων, παιδιά. Η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει πελάτες. Για κάποιο περίεργο λόγο, οι ισχυροί της γης δεν θέλουν οι εταιρείες τους να έχουν πελάτες. Τα χαγύρευε τώρα, γιατί δεν είμαστε ψυχίατροι για να τα ξέρουμε αυτά. Και να μην τα πούμε κι εμείς. Η κυρία εδώ, η συναγωνίστρια, να μας τα πει.
1: Θέλουν τη μείωση του πληθυσμού. Γιατί αυτό που γίνεται τώρα, που μπαίνουν τελείως νόμιμα πλέον σε όλα τα φαγητά, ναι, τα έντομα, ναι, είναι ένα έξτρα πράγμα πολύ μεγάλο για τη μείωση του πληθυσμού.
0: Περίπου τόσο μεγάλο είναι για τη μείωση του πληθυσμού. Κανένα πολύ μεγάλο πράγμα. Γιατί σε όλα τα φαγητά λοιπόν μπαίνουν έντομα. Σε όλα τα φαγητά. Γιατί βάζουν σε όλα τα φαγητά έντομα?
1: Διότι όλοι, είχε αποδειχθεί ότι όλοι οι άνθρωποι, ναι, έχουν αλλεργίες αυτά. Και θα αρχίσουμε να έχουμε αναφυλακτικά και αλλεργικά σοκ, ναι, και θανάτους ξαφνικούς.
0: Μάλιστα. Και θα πεθαίνουμε. Και έτσι οι μεγάλες εταιρείες έχουν όλο και λιγότερους. Ρε μπας και είναι κομμουνιστές η Νέα Τάξη Πραγμάτων. Τέλος πάντων, τι θα έχουν μέσα τα τρόφιμα?
1: Κενώσεις ποντικών.
0: Κενώσεις ποντικών.
1: Κομμάτια εντόμων.
0: Κομμάτια.

0: όχλα και σπουλίκια. Είναι μερικά από τα ξένα σώματα που επιτρέπεται βάσει νόμου να υπάρχουν μέσα στα τρόφιμα και ο νους του ανθρώπου δεν θέλει καν να τα φανταστεί ή πολλές φορές να τα ξέρει.
1: Τα έχει φανταστεί από ό,τι ακούω ο νους του ανθρώπου που έχει και μεγάλη φαντασία και πράγμα. Θέλουν να μας σκοτώσουν, παιδιά. Θέλουν να μας σκοτώσουν για να καταστραφούν οι επιχειρήσεις τους. Να μην έχουν ούτε πελάτες ούτε εργαζόμενους. Σατανικό το σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων. Και μια και είπα, αναρωτήθηκαμε πως είναι ο κομμουνιστές, να μην ξεχάσουμε ότι χτες ήταν η επέτειος για τα θύματα του ναζισμού και του σταλινισμού, δηλαδή των δύο χειρότερων μορφών του φασισμού και του κομμουνισμού. Με λίγα λόγια, μια ημέρα μνήμης για τα θύματα των πολύ φασιστών και των πολύ κομμουνιστών.

0: Κωνσταντίνος, είπα και εγώ πανά θεμάμαι να βοηθήσω μια φορά την ομάδα βάζοντας 20 ευρώ στοίχημα. Φαντάσου πως ένιωθα το 93ο λεπτό. Ρε Κωνσταντίνε, πως βοηθάς την ομάδα παίζοντας στοίχημα? Δηλαδή, δώστε στην ομάδα, πάρε εισιτήριο. Αλλά στο στοίχημα, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μήπως είσαι καινούριος Παναθηναϊκός? Γιατί, τέλος πάντων. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσε. Ελπίζω αν τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, θα τελειώσουμε με τον συναγωνιστή Κερίδη, τον βουλευτή Κερίδη, ο οποίος μας αποκαλύπτει ότι ο πρωθυπουργός μας είναι ο Μαντόνος της πολιτικής. Καλό μεσημέρι.
1: Το παλιός είναι αλλιώς, διότι η Μαντόνα ήμουν νιός και γέρασα που λένε, ξεκίνησε όταν ήμουν παιδάκι, και το γεγονός ότι εν έτη 2026, μετά από 50 χρόνια, 50 χρόνια,
2: 50.
1: Στα top charts κυριαρχεί η κερκυραία πια Μαντόνα, δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
3: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
2: Επόμενος.
4: Ναι.
2: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Η ώρα είναι 1.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με τη Μαρία Γιώργαρη. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουμε τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στην συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ακρίβεια, υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και οικογένεια, και επισήμανε εν ώψη της ισχύως της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από 1η Σεπτεμβρίου ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη. Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στον Sky, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τόνισε πως προτεραιότητα θα υπάρξει στη μεσαία τάξη, στους μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες. Πρόσθεσε πως μία ακόμη προτεραιότητα είναι η οικογένεια και γενικότερα οι ευάλωτοι συνάνθρωποι μας που χρειάζονται στήριξη. Η ελληνική κυβέρνηση έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, ανέφερε σήμερα σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Επισήμανε πως στις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών. Ο Υπουργός ανέφερε πως τα ήρεμα νερά δεν αποτελούν στην πραγματικότητα μία επιδίωξη, αλλά το μέσο για να μπορέσουν να έχουμε μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Τα ήρεμα νερά δεν σημαίνουν σε καμία περίπτωση ότι έχουμε οποιαδήποτε επαναχώρηση από τις βασικές εθνικές μας θέσεις και ότι δεν πρόκειται να συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες μας, ξεκαθάρισε ο κ. Γεραπετρίτης. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Σε κατάσταση κινητοποίησης επίσης Φθιώτιδα, Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος και Ικαρία. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην οδό Αριστοφάνου, στην Πεντέλη. Για την κατάσβασή της κινητοποιήθηκαν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρο τμήμα και 13 οχήματα. Οι πρώτες αποζημιώσεις για τα καμένα σπίτια θα δοθούν 10 ημέρες από τη στιγμή που ο Δήμος θα αποστείλει τα σχετικά έγγραφα με τους δικαιούχους, τόνισε στον Sky ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Όπως ανέφερε, ήδη 49 δικαιούχοι στον Δήμο Μάνδρας Ιδηλίας ξεκίνησαν να λαμβάνουν τα ποσά από την Παρασκευή, ενώ οι πληρωμές θα συνεχιστούν και σήμερα. Σημείωσε πως αυτή την εβδομάδα θα γίνει συγκέντρωση των δικαιολογητικών σε Σαλαμίνα και Κασάνδρα Χαλκιδικής. Ο Κατσαφάδος πρόσθεσε πως από την επόμενη εβδομάδα κάθε πολίτης θα μπορεί να καταθέτει αίτηση για την οικοσκευή και ανακατασκευή του κτηρίου που έχει καταστραφεί από τις πρόσφατες πυρκαγιές. Ανέφερε επίσης πως έχει στηθεί ένα call center όπου θα ειδοποιεί τους πολίτες για να καταθέσουν τις αιτήσεις τους. Επίσης, για τα σπίτια που είναι προς κατεδάφιση, τα έξοδα θα καλυφθούν από την πολιτεία μέσω χρηματοδότησης των Δήμων, όπως είπε ο κ. Κατσαφάδος. Σε εκλείο καύσωνα η χώρα μέχρι την Πέμπτη, ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Σε πολλές μάλιστα περιοχές της Θεσσαλίας, της Δυτικής Ελλάδας, της Ανατολικής Πελοποννήσου και της Κεντρικής Μακεδονίας, οι θερμοκρασίες θα είναι ακόμη υψηλότερες. Σε ετοιμότητα για την προστασία των ευπαθών συμπολιτών μας βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων. Θα λειτουργούν ως κλιματιζόμενοι χώροι από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, 7 λέσκες φιλίες, προσφέροντας δροσιά και ανακούφιση στους ευάλωτους δημότες. Αναλυτικά, οι κλιματιζόμενοι χώροι στο sky.gr. Με πλήγματα απειλήσε ευθέως σήμερα το Ιράν την Βουλγαρία κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Ισμαήλ Μπαγκάη ξεκαθάρισε ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και θεωρείται συνέργεια στον πόλεμο κατά του Ιράν. Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ η Όλγα Γεροβασίλη. Με επιστολή της προς τον πρόεδρο της Βουλής, η κυρία Γεροβασίλη ανακοίνωσε την αποχώρησή της από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Δικογραφία σε βάρος ενός 21χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορινθού με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Οι εικόνες που καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούλιο και στη συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσαν αντιδράσεις, καθώς ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στις σύραγγες της Κακιάς Κάλας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς. Σε βάρος του 21χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Πλημελιωδικών. Ο ίδιος δεν συνελήφθη, καθώς είχε παρέλθει προθεσμία του αυτοφόρου. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς, στα παραθαλάσσια θα είναι η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθρος καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά στη χώρα ο καιρός γενικά έθρος το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες ορεινές υπηρετικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες, όπως επίσης και σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια ζεστή ημέρα, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 38 με 40 βαθμούς, ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο τους 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια υπηρετικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες του Αιγαίου, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασίας αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θηελώδεις βορειάδες του Αιγαίου.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή 3 on 3 με τους Χριστό Κούτρα, Γιάννη Τζούνο και Νότι Παπαδόπουλο.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτή την ώρα τελευταία, πώς είναι, 8 χρόνια νομίζω, ακούγατε μια του Νιώτη, δυο του Χιώτη. Έτσι, μαζί με τον Βασίλη Χιώτη κάναμε αυτή την εκπομπή.
1: 8 χρόνια ήσασταν.
0: 8 χρόνια.
2: Τι λέτε, 8, πώς περνά ο καιρός.
0: Ο Βασίλης έφυγε για άλλες πολιτείες, έτσι. Και τώρα είμαστε, πώς το λες, τρεις.
1: 3-on-3.
0: 3-on-3. Τρεις λαλούν και 3 δύο χορεύουν πριν να λέγεται, αλλά
1: αυτό είναι παρουσιαστικά. Ναι, ναι.
2: 3x3 δηλαδή.
0: 3x3.
2: 3x3. 3x3.
0: Χρήστος Κούτρας, Γιάννης Τζούνος, Νότης Παπαδόπουλος.
1: Τσούνος.
2: Αυτή θα είναι η τριάδα.
1: Νίτα Φσίγμα.
0: Είναι υπηρώτικο αυτό. Πώς είναι,
2: είναι καρπενισιώτικο.
0: Έχει πολύ σκαρπενή, βάζετε τρία σύμφωνα μαζί.
2: Έχει, ναι.
0: Νι, ταφ, σίγμα.
2: Ναι, με.
0: Τσούνος.
2: Έχει και νι, ταφ, σίγμα, έχει και νι, ταφ, ζήτα, έχει και νι, ταφ, ρο. Έχει.
0: Που έμαθα ότι είσαστε 13 χρόνια μαζί.
1: Ντρούλια.
2: Ντρούλια, ντρίβο.
1: Έχουν. Καρπενήσι βάζετε τρία μαζί.
2: Έτσι είναι τώρα εκεί, τι να κάνουμε.
0: Ξέρω στα βουνά αυτά ότι δεν βάζουν φωνήεντα. Τώρα.
2: Έχει φωνήεντα, δεν είναι τρία.
1: Κοίταξε, έχουμε ψάξει τις ρίζες.
2: Μας
1: είχε βοηθήσει ο κ. Λαμπινιώτης, ο καθηγητής.
0: Ναι.
2: Βασιλικό αίμα.
1: Τι?
0: Α, βασιλικό αίμα.
1: Βασιλικό αίμα.
2: Τι μα είπε ο κ. Λαμπινιώτης.
1: Θα το πω.
2: Όχι. Θα να πω εγώ. Τι είναι αυτό που λες τώρα.
1: Μην το πω. Μα είπε ότι πιθανότατα.
0: Όχι, θα πρέπει να ήταν από τη Σπάρτη, αλλά είναι από την.
1: Όχι, είναι τσόνη. Ήταν ή το τσόνη, δηλαδή το μικρό πουλάκι. Και για να μην το λένε, έτσι γιατί είχε πει ο άνθρωπος. Και για να μην το λένε τσόνι, είχε βάλαν και τον ι μπροστά να είναι τσόνι.
2: Άρα να αντικατοπτρίζει την πραγματικότητα. Κατάλαβες.
1: Για να μην αντικατοπτρίζει την
0: πραγματικότητα. Τώρα εσείς 13 χρόνια μαζί.
2: 20 χρόνια μαζί.
0: 20 έως 13 είπατε.
1: Κάνουμε 14 ραδιόφωνο και 13 τηλεόραση.
2: Αλλά μαζί είμαστε 20.
1: Δηλαδή εσείς που κάνετε 8 είσαστε.
2: Είμαστε την πρώτη μικρή.
0: Βέβαια λέγεστε ατέριαστοι, αλλά εγώ μόνο ατέριαστος είστε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Δηλαδή φοράτε και οι δύο παπούτσια που έχουν άσπρη σόλα. Σας είδα και τους δύο στρογγυλούς.
1: Στρογγυλοί είμαστε πάντα.
0: Έχετε ασπρίσει και οι δύο. Αλλά θα πρέπει να λέγεστε δίδυμοι. Όχι ατέριαστοι.
2: Θα μπορούσαμε. Έχουμε και διαφορές, μην νομίζεις. Έχουμε πράγματα.
1: Για πες τώρα, σου λείπει ο Βασίλης.
0: Ήταν συνήθειά μου. Η πρωινή, την άποψη, ψέματα. Καθόμασταν εδώ, λέγαμε τις πλάκες μας. Του αρέσει ο Βασίλης να μιλάει πολύ, εγώ δεν μιλάω πολύ.
1: Ναι. στην Αμοργό τον κάλεσες?
0: Όχι. Δεν τον κάλεσα γιατί δουλεύει.
2: Δεν θα μείνει ψάρι για ψάρι.
0: Ετοιμαζόταν να.
1: Εμένα μου έχει πει ότι 8 χρόνια τον έχει καλέσει ποτέ.
0: Πώς τον έλεσαι?
1: Έτσι μου έχει πει.
0: Τον έχω λες και στην Τζιά και στην Άντρο.
1: Έχει έρθει σε κανένα?
0: Ναι,
1: α, ήρθε. Σιγά μην έκανε την πρόσκληση.
2: Άρα λέει ψέματα.
0: Ετοιμάζεται τώρα με τον Άκη και κάνουν δοκιμαστικά.
1: Ναι, εδώ τι θα κάνουμε?
0: Αυτά που κάνουμε συνήθως. Θα κάνουμε κριτική στην επικαιρότητα.
1: Μάλιστα.
0: Πολιτική. Θα πούμε, θα λέμε όμως κανένα πράγμα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Έτσι να μην είμαστε.
1: Ας πούμε, σήμερα αποφασίσαμε να μην έχουμε καλεσμένο κανέναν. Από να συστηθούμε, να ξανασυστηθούμε. Ναι. Να σας πούμε καλή χρονιά, να μας πείτε και εσείς τα δικά σας. Έχουμε διάφορα πράγματα να ακούσουμε. Καλή σεζόν και όλα αυτά τα σχετικά. Και όλα αυτά.
0: Και μπορεί να μην την κάνουμε και την Παρασκευή τώρα που το λέμε. Και την Παρασκευή τώρα. Δεν χρειάζεται και την Παρασκευή να έχουμε καλεσμένους. Να είναι μια εκπομπή η οποία να έχει.
1: Ναι. Ξέρεις γιατί το λέει?
2: Για πες, Χριστό μου, γιατί το λέει?
1: Γιατί ο Νότης θέλει τις Δευτέρες κάποιες.
2: Ναι.
1: Να έρχεται λίγο πιο αργά, ρε παιδί μου.
2: Τι
1: και την Παρασκευή να φεύγει λίγο πιο νωρίς.
0: Κοίταξε, το σχήμα των τριών με βολεύει πολύ, πρέπει να πω.
1: Ναι, το έχουμε καταλάβει.
2: Είσαι τη πρόταση Ανδρουλάκη. Τέσσερις εργάσιμες. Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη. Ούτε τρεις.
0: Κοίταξε, εγώ είμαι 65 χρονών.
2: Μάλιστα.
0: Κανονικά θα πρέπει να δουλεύω τρεις, όχι τέσσερις. Έχω κάνει πολλά μεροκάματα. Και δούλευα και τις Κυριακές. Επειδή ήμουν δημοσιογράφος σε εφημερίδα η οποία έβγαινε τη Δευτέρα, δούλευα και τις Κυριακές. Άρα.
2: Και θες να τις μετρήσουμε διπλές τώρα. Τι σοσιαλιστικό είναι αυτό το πράγμα. Αυτά ήταν παλιά. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα εδώ.
0: Είδατε τίποτα με ενδιαφέρον στις βόλτες που κάνατε στα νησιά?
1: Ναι.
0: Θα
1: θέλω να. Καταρχάς να πούμε. Παναγιώτης Παπακαλούσης εδώ μαζί μας. Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Γεια σου, Παναγιώτη.
0: Δεν σε βλέπω μαυρισμένο όμως.
1: Δούλευε ο άνθρωπος.
2: Πήγε στις Άλπεις αυτός διακοπές. Όπως πήγε στην Αυστρία.
1: Επίσης, δεν πουλάει καρέκλες για να είναι στον ήλιο ή καρπούζια. Κατάλαβες. Είναι ο άνθρωπος που πήγε κάτω μια ομπρέλα, τη θάλασσα κτλ.
2: Κάποιοι κάνουμε μεροκάμαρα.
1: Στο 2-10-48-0-170-174, κυρία Ελένη Μπουλιέρη, κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, skyradio.gr στο εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Έχετε στείλει ήδη πολλά μηνύματα, θα τα πούμε ότι προλάβουμε. Κλασικά, ο διευθυντής ορχήστρας έχει όπως έχει καθιερωθεί. Για μας είναι πάντα ο διευθυντής μας, ο Δημήτρης Γιαννίρης στην αρχισυνταξία.
2: Αυτός.
1: Ο καλύτερος. Οι υπόλοιποι συστηθήκαμε, δεν χρειάζεται να σας πούμε περισσότερο. Λοιπόν, εγώ για πρώτη φορά στη ζωή μου είχα επαφή με σύγχρονο αυτοκίνητο.
2: Όταν λες σύγχρονο αυτοκίνητο, τι εννοείς?
1: Που να έχει όλα τα... αυτά τα μέτρα ασφάλειας, το lane assist.
2: Που χτυπάει όταν αλλάζει λωρίδα. Που χτυπάει άμα δεν έχει ζώνη.
0: Έχει πολλά χρόνια το δικό μου αυτοκίνητο αυτό και το έχω αλλάξει.
1: Εσύ είσαι πλούσιος.
0: Γιατί ξαφνικά εκεί που πηγαίνεις στην Εύθυνη, πατάς λίγο.
1: Κουνιά
0: το τιμόνι. Και φοβάσαι ότι θα σε βγάλει και έξω. Άρα λοιπόν αυτό.
2: Και μπορεί να κάνει και απότομη κίνηση να το κάνει.
0: Είναι λάθος. Δεν πρέπει να υπάρχει.
1: Έχει σώσει πολλές. Επειδή κάτσα και το ψάξα μετά, γιατί μου. Δεύτερον. Όλα αυτά τα σύγχρονα αυτοκίνητα έχουν πολλές ιστορίες για να σου αποσπούν την προσοχή. Δηλαδή λέμε για το κινητό, το οποίο είναι καταστροφικό στο αυτοκίνητο, αλλά ανάβει σου λέει θες διάλειμμα να πιεις καφέ.
0: Κάθε δύο ώρες.
1: Κάθε BBB.
0: Κάθε δύο ώρες σου λέει θες να ξεκουραστείς.
1: Δεν παρακολουθεί, δεν σε βλέπει κάμερα μπροστά, άμα έχεις το χέρι σου στο τιμόνι και δεν σε βλέπει κάμερα παρακολούθησή σου, χτυπάει.
2: Να βγάλεις το χέρι.
1: Ναι.
0: Τώρα αυτό ήταν υπερβολικό νομίζω.
2: Πολύ.
0: Τι αυτοκίνητο ήταν?
1: Ας πούμε αυτό που. Δεν μην πω τη μάρκα τώρα, δεν έχει ένα νόημα. Οδήγησα 2-3 σύγχρονα αυτοκίνητα, τα οποία είχαν όλα τα ίδια.
2: Τώρα αυτό που λες με το χέρι. Δηλαδή άμα σου
1: έχει την κάμερα. Η κάμερα παρακολουθεί το πρόσωπό σου. Όταν χάνει την επαφή, χτυπάει η σήμανση.
2: Ναι, αλλά μπορεί να το δώσει για 2-3 λεπτά να το ξαναδεί.
1: Δεν συζητάω για τις οθόνες.
0: Εντάξει, η κάμερα, άμα σε δει να κοιμάσαι, άμα σε δει να γίνει το
1: κάνει ένα BBB.
0: Μπορεί να συμφωνήσει. Ναι.
1: Οι οθόνες γύρω-γύρω που ανάβουν, αναβοσβήνουν, κάνουν, ράνουν κτλ. Επίσης, εγώ ήταν και από τις λίγες φορές που είχα επαφή για μεγάλο χρονικό διάστημα με αυτόματο κυβότιο.
0: Ναι. Ούτε αυτόματο. Ούτε αυτόματο κυβότιο έχει οδηγήσει.
1: Είχα οδηγήσει, ρε παιδί μου, αλλά η καθημερινότητά μου ήταν
2: με manual.
1: Με
2: χειροκίνητο.
0: Εγώ παίξα ένα αυτόματο πριν πολλά χρόνια, έτυχε, και από τότε δεν έχω πάρει κανένα αυτοκίνητο χωρίς αυτόματο κυβότιο. Είναι τρελό το ότι οδηγούμε με αυτοκίνητα
2: με
0: λευγέ, stick.
2: Γιατί τρελό. Κάτσε, υπάρχει, περίμενε. Υπάρχει θεωρία ότι όταν έχει το λευγέ, έχει όλη τη δύναμη και την υποδύναμη του αυτοκίνητου στο χέρι σου και στο πόδι σου. Οπότε θες κατεβάζεις, οπότε θες ανεβάζεις.
0: Είσαι, στην κίνηση, στην κίνηση και κάθε τόσο πατάς δεν μπραγιάς και βάζεις νεκρά.
2: Ναι, αυτό είναι το αρνητικό.
0: Δεν γίνεται αυτά τώρα.
1: Τέλος πάντων. Εγώ καταλαβαίνω ότι άλλο πράγμα οδηγεί και τώρα αυτό είναι λίγο σαν αυτοκίνητο.
0: Ηλεκτρικό ήταν, αυτοκίνητο.
1: Υβριδικό, αλλά καλό, από τα καλά υβριδικά. Τέλος πάντων.
2: Σου αποσπούσε την προσοχή, παιδί μου, η οθόνη.
1: Ναι, σε... εμένα πάρα πολύ.
2: Πάρα πολύ.
0: Σβήστη.
2: Ερώτηση, μπορείς να τη σβήσεις?
1: Σβήνει, πατάς ένα off και τα λοιπά.
0: Ναι, σβήνεις.
1: Τέλος πάντων, διάφορες τρέλες.
0: Εγώ πήγα τον Ε65.
1: Εγώ τον πήγα.
0: Γιατί
1: πήγα μετέωρα.
0: Άρα έχουμε.
1: Ναι.
0: Πολύ ωραίος δρόμος.
1: Πολύ ωραίος δρόμος.
0: Στήξε κάτι παραπάνω, αλλά είναι πολύ ωραίος δρόμος.
1: Επειδή πήγα και στην Κρήτη μετά όμως, βρίζαν οι κριτικοί και ορθώς βρίζανε. Διότι στον Ε65, τον οποίο πήγα και εγώ και σε, μάλιστα και σε περίοδο τώρα, τον Αύγουστο δηλαδή, που υποτίθεται θα είχε κίνηση, δεν είχε κίνηση.
0: Τίποτα. Μα δεν πρόκειται να αυτοί. Είναι δρόμοι οι οποίοι δεν χρειάζονται επίτσουσίας.
2: Ο δρόμος για Γρεβένα, για Καρπενήσι, πώς αυτοκίνητα θα
0: υπάρχουν άλλοι δρόμοι που πήγαν οι άνθρωποι.
1: Αλλά οι κριτικοί βρίζουν γιατί ο ΒΟΑΚ έχει να γίνει 50 χρόνια και περνάει 1,5 εκατομμύριο κόσμο. Και έχουν δίκιο.
0: Θα γίνει πριν.
2: Που οδήγησα, αυτή ήταν η εμπειρία που θέλω να καθέσω. Εγώ που ο Χρήστο το ξέρει, γιατί μιλήσαμε. Εγώ που οδήγησα Ηράκλειο μέχρι την Παλαιόχωρα, 212 χιλιόμετρα, κάνοντας 3,5 ώρες, 3 ώρες και 40 λεπτά, θεωρώ ότι αυτό το πράγμα είναι ντροπή για την Κρήτη. Ντροπή.
0: Εντάξει, αλλάξει όμως αυτό.
1: Αλλάζει, γίνονται έργα.
2: Ναι, γίνονται. Αλλά είναι 20 χρόνια τώρα αυτό το πράγμα.
0: Θα πρέπει να γίνει πολύ, πολύ νωρίτερα.
2: Μονή Λωρίδα, Κόνη.
1: Το δεύτερο
0: πάντως,
1: που είδα.
0: Το Ε65 και η Ιωνία Οδός. Είναι δύο δρόμοι, είναι πάρα καταπληκτική δρόμοι.
2: Και η Εγνατία.
0: Η οποία όμως εγώ πηγαίνω στην Ιωνία μια φορά το μήνα οπωσδήποτε. Δεν σημαίνει ότι θα λείπω από εδώ κάθε μια φορά το μήνα.
1: Καταλάβαμε, ναι.
2: Παραπάνω από
0: είναι άδειο. Είμαι μόνο μου στο δρόμο.
1: Ναι.
0: Μόνο μου.
1: Το πρόβλημα είναι ότι έχουν χαμηλά όρια ταχύτητα.
0: Η Ιωνία οδό κυρίω.
1: Και ο Ε65.
0: Εσύ
2: συγγνώμη, και οι δύο δρόμοι.
1: Κάτι 110, κάτι τέτοια.
0: Έχει 120 πιο πολλά.
2: Και οι δύο δρόμοι που είναι στη. Εσύ Πελοπόννησο, δηλαδή
1: 130.
2: Το Αθήνα, Αθήνα Πάτρα Πύργος τώρα και τη Καλαμάτα, ο οποίο είναι επίση πάρα πολύ ωραίο δρόμο.
1: Πολύ ωραίο. Παιδιά έχουν πολύ ωραίο δρόμο.
2: Ναι, έχουν
0: δεν
2: αυτά τα ωραία.
0: Άλλο, από υποδομέ, αλλά σκίζουμε από
1: θέλω να πω ότι επειδή έκανα και την Εγνατία, φαντάζομαι την έκανε και εσύ, είναι κλειστή μια λωρίδα συνεχώ.
0: Το ξέρει γιατί.
1: Για κάνουν έργα, υποτίθεται.
0: Λοιπόν,
1: γιατί εγώ έργο δεν είδα.
0: Το πιο κουφό είναι αυτό. Γιατί εγώ πήγα, λοιπόν, εγώ πήγα από την ΕΕ 65 να δω πόση διαφορά έχει από, σε σχέση με την Ιωνία Οδό. Είναι πιο αργός τώρα με, τα κλειστά τούνελ.
1: Ναι.
0: Τα τούνελ αυτά δεν έχουν πυρόσβεση.
1: Μάλιστα.
0: Αν δηλαδή ένα αυτοκίνητο χαλάσει μέσα στο τούνελ,
1: ναι,
0: ή αν γίνει μια τράκα μέσα στο τούνελ, που λέει και ο σταθμάρχης, αν γίνει μια τράκα,
1: ναι,
0: και πάρει φωτιά, πρέπει κάποιος να φτάσει να σβήσει το αυτοκίνητο που έχει πάρει φωτιά. Ή αλλιώς θα καούν όλοι. Αυτό λοιπόν δεν υπήρχε ποτέ στην Εγνατία. Και τώρα που δεν έχει πάρει ο ιδιώτης, μπορεί να φοβάται κιόλας ότι αυτό θα είναι τρομερό πράγμα.
2: Κάτσε βρε Νότι, άρα η Εγνατία δεν είχε ελαιά.
0: Και ελαιά δεν έχει και πυρόσβεση δεν έχει. Και αφήνουν μία.
2: Λέα εξυπηρετεί την πυρόσβεση.
0: Δεν έχει λέει.
1: Όχι στο τούνελ, γιατί στο τούνελ δεν είχαν λέει.
2: Δεν είχαν. Δεν το έχω δει.
0: Και τώρα λοιπόν κρατάνε. Καταρχήν έξω από κάθε τούνελ έχει δύο αυτοκίνητα με πυροσβεστικά. Με τέτοιο, με κάποιο υγρό, ας πούμε.
1: Δεν ξέρω. Εντάξει, κάτι πρέπει να γίνει πάντως εκεί, γιατί είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι φανταστικός, αλλά λειτουργεί του μια λωρίδα.
0: Ναι.
1: Δεν συζητάω ότι πρέπει να καταργηθεί αυτή η ιστορία που πηγαίνουμε στα διόδια και πληρώνουμε και κάνουμε ουρές χιλιομέτρων.
0: Καλά, αυτό είμαστε τρελοί όμως.
1: Έχει αρχίσει.
0: Αφού σου δίνει δυνατότητα.
1: Όχι, γιατί έχει αρχίσει και γίνεται ουρά και στο ΙΠΑΣ πια.
2: Και στο ΙΠΑΣ.
0: Γιατί αν είναι όλα, αν ξανά γίνουν πέντε ΙΠΑΣ.
1: Κάτι χρειάζεται. Είναι πολλά τα διόδια που σταματάμε.
2: Είναι πολλά τα διόδια.
1: Πολλά.
2: Είναι πολλά τα διόδια. Γιατί αυτό θα σε ρωτάω τώρα. Εσύ κάνεις μία απόσταση και φτάνεις μέχρι Εγνατία. Δεν είπες. Τι διόδια πληρώνεις. Καλή η δρόμη, το είπαμε.
0: Τα διόδια είναι πάρα πολλά. Δεν
2: δρόμη καλή, αλλά και το κόστος των διόδιων. Δεν ξέρω αν αντιστοιχεί και στη χιλιομετρική απόσταση.
0: Αυτό
2: κάποια στιγμή
0: σωστό.
2: Πρέπει να το κάνουμε όπως στο εξωτερικό. Να πληρώνεις βγαίνοντας.
1: Έτσι πρέπει να
2: γίνει. Έκανα 12 χιλιόμετρα, 25, 55.
0: Νομίζω πως θα γίνει κάποια στιγμή. Είναι παράλογο να μην.
2: Νομίζω θα γίνει πιλωτικά τώρα στην Πάτρα Πύργου.
1: Πρέπει να γίνει. Έχουμε κάνει τώρα κουταμάρες αυτές τώρα. Αυτά πρέπει να έχουν τελειώσει.
0: Όπως ήταν σωστό που τότε παντρέψανε όλα τα ΙΠΑΣ και με ένα ΙΠΑΣ
1: να
0: πάει όλη την Ελλάδα. Έτσι και πρέπει να κάνουμε και αυτό τώρα.
1: Το άλλο που θέλω να πω είναι ότι οι επαρχιακοί δρόμοι είναι όλοι χωρίς διαγράμμιση και είναι ντροπή. Στους αρμόδιους που γίνεται αυτό, πραγματικά ντροπή, κυκλοφορούν και τουρίστες. Και είδα έμεινα ξερός, κατέβαινα στο πόρτο χέλι και σε μία ανηφόρα πάνω βλέπω κάτι στήλους
2: φωτισμού,
1: LED. Είναι αυτές που είναι με το φωτοβολταϊκό και δουλεύουν για τα βράδια και τα λοιπά. Ναι. Ο δρόμος είναι σε άθλια κατάσταση, αλλά LED έχουμε.
2: Γι' αυτό τα βάλανε οι άνθρωποι.
1: Δεν μπορώ, ρε.
2: Σου λέει: μαζεύω φως τη μέρα. Στο δείχνω τη νύχτα για να καταλάβεις ότι ο δρόμος είναι χάλια.
1: Ειλικρινά τώρα, δεν γίνεται.
2: Αυτό δεν γίνεται.
1: Βάλτε μια διαγράμμιση.
2: Αυτή η διαγράμμιση είναι ευθύνη περιφέρειας και Δήμου, νομίζω. Δεν έχει να κάνει με τον δρόμο, γιατί δεν ανήκει ο κάθε δρόμος αλλού. Επομένως, θα πρέπει στα όρια των Δήμων να γίνει. Γιατί τώρα αυτό που λες, βάλανε τις κολόνες. Τι τις βάλα, για να βλέπεις ότι είναι χάλια δρόμος και το βράδυ.
0: Και πρέπει και λεφτά να πέσουν να φτιαχτεί επιτέλους το τρένο και τα λιμάνια μας, έτσι. Τα λιμάνια
2: το τρένο
0: είναι,
2: πού να πάει,
0: είναι τρέλα.
1: Άθλια, άθλια.
2: Το τρένο δηλαδή πού να πάει.
0: Θα πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη. Δεν δουλεύει το τρένο. Το διπλό τρένο, αυτό που λέμε, το έχουν σταματήσει, το φτιάχνουν. Τίποτα. Δεν γίνει. Είμαστε η μοναδική χώρα της Ευρώπης η οποία δεν έχει τρένο. Ακόμα να μην έχει τρένο. Γιατί έχουν πέσει όλα τα λεφτά στους δρόμους.
2: Εντάξει, είναι και λίγο διαφορετική βέβαια η μορφολογία μας. Αλλά δεν είναι τόσο μεγάλες οι αποστάσεις όσο είναι μάλλον. Δεν ξέρω, 6.000 γραμμές που έχουν στη Γερμανία και τα λοιπά, θα μπορούν. Εδώ δεν χρειαζόμαστε τόσο. Εντάξει. Αλλά τουλάχιστον ένα τρένο να πηγαίνει, όπως λες, στη Θεσσαλονίκη ή ένα άλλο που να μπορεί να φτάσει μέχρι την Πελοπόννησο.
0: Είχα πάει τα Χριστούγεννα στην Αυστρία, σε ένα, εν πάση περιπτώσει, εκεί χιονοδρομικό. Στα 2.000 μέτρα περνούσε το τρένο. Ανέβαινε το τρένο στα 2.000 μέτρα. Και εμείς δεν έχουμε στην πεδιάδα.
1: Αν δεν έχετε καταλάβει, εμείς έχουμε μπλέξει εδώ με τον Ευτύχη Μπλέτσα. Happy traveler.
2: Δηλαδή κάθεσαι και στην Αθήνα όμως. Κάθεσαι και στην Αθήνα μερικές μέρες.
0: Όταν έχουμε εκπομπή, κάθομαι.
2: Α, ναι, εντάξει.
1: Μένεις λίγο.
2: Παίρνεις μια γεύση λοιπόν, από την πρωτεύουσα.
1: Βάλε ένα ντόρς που ζητάει η Νατάσα και έχει δίκιο η Νατάσα Ιζού, γιατί το σας έχει. Ο Χιώτης δηλαδή έπαιζε ροκές.
0: Εγώ έπαιζα ροκές και ο Χιώτης δεν ήθελε.
1: Ο Χιώτης τι έπαιζε.
0: Έπαιζε ό,τι του
1: έρχονταν. Μαγλαμαδάκι κατά τα λοιπά. Για δώσε μια ντόρς.

0: Λοιπόν, ο GBU57 λέει: καλησπέρα, παιδιά. Τώρα με τον Νότι στην εκπομπή, όταν θα μιλάμε για ούφο, λέει: ο Νότι είναι χειρότερο από τον Γιάννη σε αρνητισμό. Πάντως να είστε καλά. Δεν πιστεύει στα ούφο?
1: Είναι όταν πιστεύω στα ούφο.
0: Πώς δεν είναι, τόσα ούφο κυκλοφορούν γύρω.
1: Άλλο αυτό.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης από τον Νότια Προάστια. Καλή αρχή, παιδιά, και εμείς πρωινή σας αποθυμήσαμε, όπως λέει το τραγούδι. Κουτροτζουνέι, τον κύριο Νότι τον ακούγαμε. Λέει καλή αρχή. Ο Νίκος ο Καβαλάς λέει: για να κάνετε τρεις μαζί εκπομπή, πρέπει να έχετε ένα δίωρο τουλάχιστον. Τι να προλάβετε σε 35 λεπτά καθαρό χρόνο κτλ. Καλή επιτυχία. Πάντως το κάτω-κάτω δεν είναι και για χόρταση ακριβώς. Ο Παλαιοφιλελεύθερος, καλώς τα παιδιά τα δικά μας. Τώρα που φύγει ο Γιώτης, ποιος θα γκρινιάζει για τα τραγούδια? Όλοι μαζί διαλέξατε το τραγούδι της εισαγωγής? Όχι, ο Νότης.
1: Ναι, γιατί είναι ένα τραγούδι και θαλασσινό και ένα τραγούδι το οποίο έχουμε μεγαλώσει εγώ, γι' αυτό το διάλεξα να παίξει αυτό.
0: Και καλά έκανες. Ο Λούις λέει: καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλή σεζόν. Ο νικητής από την Ερυθρέα, καλοτάξιδη εκπομπή για τους τρεις σας, κύριοι. Υγεία να έχουμε, ευχαριστούμε για την ενημέρωση. Η Σωτηρία, καλησπέρα και στους τρεις σας. Οι τρεις αγαπημένοι μου μαζί, τι άλλο να ζητήσω, να είστε πάντα καλά και καλή αρχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο Νίκος από την Καλαμάτα, καλή αρχή. Ο Γεράσιμος από τη Μάλτα, κράτα Γεράνωτη. Έμπλεξες με αυτά τα παιδιά. Σιδεροκέφαλη, λέει. Ο Γιώργος, ένας δρόμος δεν γίνεται με βάση την τρέχουσα κίνηση. Θα τους ξανακουμπήσουμε μετά από 100 χρόνια. Ο Αλεχάνδρου, οι κριτικοί να μην βρίζουν. Αυτοί δεν δέχονταν να παρατριώσουν για να γίνει ο ΒΟΑΚ. Μια ώρα αρχίτερα, όπως ήταν και αντίθετη, στη διασύνδεση του ρεύματος με την υπηρετική Ελλάδα. Ο Κωνσταντής από το Φιλοπά που λέει: καλύτερος ο έλεγχος με ταχύτητες και δουλεύει και ο εγκέφαλος. Επίσης, στο χιόνι, σε γλιστερή κατηφόρα, μόνο με ταχύτητες μπορείς να σταματήσεις χωρίς να φρενάρεις.
1: Έτσι.
0: Ναι, ναι. Ο Γιάννης από την Πάτρα στο ΒΟΑΚ για κάθε ένα χωριό κάνουν 10 προσφυγές, λέει κάτι, και ρωτίζει τον Καμπουράκη: σε 20 χρόνια θα γίνει ο δρόμος. Ο Γιώργος, εμείς έχουμε ελευθέρας λόγω αμαία στο αυτοκίνητο, διαδικασία για να περάσουμε καθυστερεί 4 με αυτοκίνητα. Άγγελος για Εθνική Καλαμάτα, καλησπέρα. Μιας και λέτε για τις εθνικές, και εμάς και ο νέος κόκ μας έχει τσακίσει, έχει όριο 130 και ξαφνικά βλέπεις πινακίδα 90-70, άσχετα αν είναι σωστό ή όχι. Κανονικά από την πινακίδα και μετά πρέπει να πας με το νέο όριο, σωστό. Ο Κώστας λέει: τα αυτόματα κυβότια είναι για αυτούς που οδηγούν σαν γιαγιάδες. Λέει: πάρτε καλύτερα κανένα που να οδηγεί μόνο του και εσύ να κοιμάσαι. Να τα πάρουν τα παιδιά και τα δύο τώρα σε τίγο. Ναι.
1: Αυτός είναι ο στόχος. Να οδηγάμε και να κοιμόμαστε.
2: Και να κοιμόμαστε. Έτσι. Δηλαδή να οδηγεί το αυτοκίνητο. Ναι. Καλά, αυτό το φοβάμαι, δεν είναι.
1: Αλλιώς, συμφωνώ απολύτως.
2: Έτσι. Γιατί θα μπαίνεις σε αυτοκίνητο χωρίς οδηγό, που υπάρχουν σε άλλες χώρες. Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πολλά μηνύματα στείλατε. Τι λέτε, ρε παιδιά? Μπράβο, να είστε καλά. Ο Νίκος ο Ζήσης από τα Γρεβενά λέει: καλή νέα εκπομπή να έχετε. Σας ακούμε και στα Γρεβενά. Από τον Star FM 93,3 προφανώς. Mm-hmm. Αυτό που συμβαίνει στην Εγνατία για Ιόνιο Γιάννηνα δεν περιγράφεται. Δεν θέλουμε να πάμε προς τα εκεί. Με τον παλιό δρόμο από την Εγνατία οδό, κάνουμε διπλάσιο χρόνο.
1: Έτσι
0: από πριν, λέει.
1: Έτσι.
0: Ναι. Ο Γιώργος Αντωνάκος στέλνει το μήνυμα της μέρας. Εγώ συμφωνώ απολύτως. Πολύ γκρίνια, χρειάζεστε διακοπές.
2: Α, σωστό είναι αυτό. Σωστό είναι αυτό.
1: Είμαστε μόνο 12 ώρες στην Ελλάδα. Στην Αθήνα, έχεις δίκιο.
2: Βεβαίως.
0: Καταπληκτικό.
2: Πόσης διάρκειας δεν ξέρω, πόσο θέλουμε ακόμα για να.
0: Λοιπόν, απλώς να σας ενημερώσουμε, δεν έχει κίνηση πουθενά τώρα. Λείπετε ακόμα, την έχετε κοπανίσει και πολύ καλά κάνετε για να κυκλοφορούμε εμείς που είμαστε.
2: Την άλλη και την παράλληλη.
1: Πώς το κάνεις αυτό?
0: Ποιο, την κίνηση.
1: Μπαίνεις εκεί, πώς λέγεται,
0: κόμπο. Συμμάθω εγώ τώρα, έχω να συμμάθω εδώ.
2: Τους υπερσύγχρονους χάρτες.
0: Είναι του Elon Musk αυτή η χάρτη.
1: Δεν είναι ότι είναι του Elon Musk.
0: Ο ίδιος είναι από πάνω και βλέπει Athens, ο Elon Musk.
1: Και αφού λέει σπάτα, ελληνικά.
0: Ε, στα ελληνικά τα γράφει ο Elon. Είναι αρχαιολάτρης.
1: Ναι, για πες.
0: Ναι. Τι πώς κάνω, μπαίνω στο χάρτη και το βλέπω.
2: Πού θες να δούμε την κίνηση στην Αμοργό?
0: Θα το μάθω μετά.
2: Ξέρει και την Αμοργό να σου δείξει.
1: Δεν έχει πουθενά κίνηση δηλαδή.
0: Πουθενά. Μόνο εδώ στην μεταμόρφωση που γίνονται τα έργα.
1: Μάλιστα.
2: Να, για τη διάνοιξη της ανόδου.
1: Γιατί το δίνεις στον κόσμο να το βλέπει, μόνος του?
0: Το ξέρει ο κόσμος από μένα.
1: Τι λέτε?
0: Θα είμαστε οι γκατζετάκινες, θα είμαστε εμείς. Πρώτη φορά θα γίνει αυτό. Λοιπόν, διαφημίσεις, ερχόμαστε.
3: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
4: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
5: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
6: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
7: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
0: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
8: Γιάννης Τζούνος.
9: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
10: Και τελείωσε η υπόθεση.
8: Νότης Παπαδόπουλος.
11: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
8: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
11: Πώς εδώ ήτανε.
0: Γεια σας.
10: Καταπληκτικό.
12: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουμε τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας μέχρι το 2030, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ακρίβεια, υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και οικογένεια. Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στον Sky, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, τόνισε πως προτεραιότητα θα δοθεί στη μεσαία τάξη, στους μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες. Πρόσθεσε πως μια ακόμη προτεραιότητα είναι η οικογένεια και γενικότερα οι ευάλωτοι συνάνθρωποι μας που χρειάζονται στήριξη. Η ελληνική κυβέρνηση έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, ανέφερε σε συνέντευξή του νωρίτερα ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Επισήμανε πως τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην οδό Αριστοφάνου στην Πεντέλη. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς που ξέσπασε νωρίτερα σε δασική εκθέση στη θέση Μπαϊτάνη στα Γρεβενά. Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού σήμερα η Αττική, καθώς προβλέπεται υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 4. Με πλήγματα απείλησε σήμερα η Τεχεράνη τη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Εσμαήλ Μπαγκάη ξεκαθάρισε ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και θεωρείται συνέργεια στον πόλεμο κατά του Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το απόγευμα. Μέχρι 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: χιλιάδες φιλιά.
1: Ο Νότης το διάλεξε και αυτό.
2: Και να είμαστε καθαροί να ξέρουμε τι γίνεται, έτσι.
3: Ήθελε κάποιον άλλο Αύγουστο.
1: Εγώ θέλω τον άλλο Αύγουστο, θα παραγγείλω.
0: Τον άλλο Παναγιώτη να βάλουμε.
1: Όχι ρε παιδί μου, τον άλλο τον Αύγουστο. Θέλω να τον βάλω για να κάναμε μια κουβέντα. Ότι αυτό το τραγούδι το μου χρωστάς έναν Αύγουστο ήταν, έπαιξε παντού φέτος.
3: Ναι. Και ήταν AI.
0: Και ήταν προϊόν τεχνητής νοημοσύνης. Όλο.
1: Και η φωνή.
3: Άρα καλύτερα να γράφει το AI κάποια τραγούδια.
1: Σου άρεσε.
3: Ναι.
0: Κάτσε εσύ να το δει όλο το συνέστημα μετά.
3: Ποιο συνέστημα. Αφού εντάξει, το άκουσα, το άκουσα αυτό που λέτε στο βιβλίο στην εκπομπή σας.
1: Ναι, ναι.
3: Έτσι αρχίσατε.
1: Ναι, είναι
3: ωραίο τραγούδι, δεν το ξέρω.
0: Ωραίο τραγούδι, αλλά συνήθως τα τραγούδια γράφονται και όσα τραγούδια έχουν γίνει.
3: Θα βάλουμε και εμείς να σφυράξει το τραγούδι αυτό και να το διορθώσουμε εμείς λίγο, να βάλουμε και λίγο συνέστημα.
0: Αν γράψει αυτό στο κορμό και το συνέστημα το βάζουμε εμείς.
1: Λοιπόν, ήρθε και άλλο καλό μήνυμα από τον Αβραάμ από τη Θεσσαλονίκη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Λέει ο Αβραάμ, κανένα τρίο δεν πήγε άσχημα.
3: Τι να εννοεί.
0: Α, καλό.
1: Δεν ξέρω, παιδιά. Ό,τι εγώ τι θέλει ο καθένας.
0: Ο καθένας όπως το σκέφτεται.
1: Λοιπόν, για πάμε και τις. Και από τότε που στην προφορά που κάνει ολομέταξα και τα λοιπά. Λέει ευτυχώς η Τριάδα έχει και έναν ΑΕΚΤΖΙ. Καλή επιτυχία.
0: Ε, καλά.
3: Μόνο εγώ είμαι ΑΕΚΤΖΙ.
0: Ναι, προφανώ.
3: Δεν ξέρω πώ και εσύ ήσουν.
1: Όχι, ρε, πάω ΑΕΚΤΖΙ.
3: Εντάξει, είσαι ψηλό ΑΕΚ. Δικέφαλο έχει.
0: Όχι, στα δείτε, ρε, παιδιά, πώς
1: είσαι εσύ ψηλό ΠΑΟΚ.
0: Δεν είναι δυνατό. Δεν είναι κανείς τελείως νότι, μην αγνώ.
1: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε λίγο τι έχει συμβεί μέχρι σήμερα στη μέρα, γιατί έχουμε και ΔΕΦ. Να ξεχνάμε όλα αυτά.
3: Και Μητσοτάκη στο Υπουργικό και τα λοιπά.
1: Ναι, Μητσοτάκη στο Υπουργικό.
0: Τέλειωσε οι διακοπές και
1: αλλά η μέρα ξεκίνησε με τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος τι είπε.
4: Εμένα η πράξη του κυρίου Τσίπρα να προηγηθεί του κυρίου Πρωθυπουργού δείχνει απλώς για άλλη μια φορά ότι δεν έχει νόημα κάποιος να επενδύσει στο rebranding του Τσίπρα. Πάντα ένα παλιόπεδο ήταν, ένα παλιόπεδο παραμένει.
3: Α, κάνει κριτική που θα εμφανιστεί πριν.
1: Παλιόπεδο.
3: Δίκιο έχει. Δεν έχει.
1: Είναι παλιόπεδο,
3: δεν είναι χαζομάρα τώρα. Είναι παράξενο αυτό που κάνει.
0: Το να εμφανιστεί πριν. Ο Τσίπρας θα εμφανιστεί στις 2 Σεπτεμβρίου στη ΔΕΘ.
1: Εντάξει, τότε μπορούσε.
3: Μπορούσε να το κάνει μετά από όλους τους άλλους. Για να κάνει και κριτική σε όλους τους άλλους. Όχι να βγει αυτός πρώτος και να μην έχει ακούσει κανένα και να το παίζει.
0: Μήπως βγαίνει στις 2 του μήνα να πει ότι παιδιά 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Πει ο Μητσοτάκης τα 3 από αυτά και να πει τα άκουσα από μένα.
3: Ναι.
0: Τα λέει και
1: μήπως ξαναπάει. Μισό λεπτό. Αν ο Τσίπρας ανακοινώσει πριν το Μητσοτάκη μέτρα που θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης, έχουμε κάποιο θέμα.
0: Δεν έχουμε.
1: Έχουμε δηλαδή κάποιο θέμα ιδεολογικού τύπου.
3: Κοίταξε, πάντως σου θυμίζω ότι ο Τσίπρας δεν τα πάει καλά με τη ΔΕΘ. Είχε ανακοινώσει
0: το πρόγραμμα
3: παροχές 12 δις, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι.
3: Από εκεί πέρα τι να συζητήσουμε. Ήμασταν στο μνημόνιο και έλεγε: θα καταργήσω τον έμφυα. Θα σας δώσω αυξήσεις στις συντάξεις και στους μισθούς. Θα χαρίσω τα δάνεια στις άχθεια και.
1: Εντάξει, τα είπα αυτά.
0: Είπε, ρε παιδί μου, κυβέρνηση.
1: Βγήκε κυβέρνηση με αυτά. Μετά κλείσανε τράπεζες, ήταν τα μνημόνια κτλ. Και μετά πήγε σε εκλογές όμως ο Τσίπρα. Ξαναβγήκε.
3: Αλήθεια είναι.
0: Άρα θα ξαναπεί τα ίδια.
1: Δεν ξεχνάμε ότι ξαναβγήκε.
0: Έτσι.
1: Τώρα θα ξαναπεί. Ψηφίσαμε δηλαδή.
3: Μα και τώρα βλέπεις ότι είναι.
0: Τώρα θα ξαναπεί τα ίδια.
3: Πέρασε το Πασόκ. Δεν είναι. Το πέρασε τη δημοσκοπία στο Πασόκ.
1: Απέσαι ο Μητσοτάκης λες.
3: Απέσαι ο Μητσοτάκης, πώς θα πέσει ο Μητσοτάκης.
1: Δεν ξέρω, σε ρωτάω.
3: Αφού είναι πρώτος 15 μονάδες διαφορά. Το θέμα είναι να καταφέρει να κάνει από την πρώτη Κυριακή αυτοδύναμη.
0: Αυτοδυναμία. Συν τη ΔΕΘ. Γιατί και στη ΔΕΘ έχει να μοιράσει πακέτο, λέει μεγάλο.
3: Κάτι ακούω. 5-6 δις τα επόμενα 4 χρόνια.
0: Ναι. Από το 1,7 μέχρι το 2,1 θα είναι αυτά
1: που
0: θα
1: μετρήσει. Δεν ξέρω,
0: δεν σου έχω πει. Θα στρωθεί η Τσιμισκή με 50 άρικα και δεν θα σκύβει ο κόσμο να τα μαζέψει. Μα 500 ευρώ πρόστιμο. Λοιπόν, δεν γίνεται. Είναι από 1,7.
3: Θα λερώνουν την Τσιμισκή με 20 άρικα.
0: Θα πέφτουν κάτω από 50 άρικα, δεν σκύβει να τα μαζέψει. Τόσα λεφτά θα δώσει. Λοιπόν, 1,7 μέχρι 2,1 δις.
1: Κάτι συγκεκριμένο έχετε να μας πείτε.
0: Εγώ σου έχω πει.
3: Είπα, άκουσα κάτι σε εσά, δεν είπε ο Χατζηδάκης. Ότι θα δώσει, λέει, στου ελεύθερου επαγγελματίε.
0: Ελεύθεροι επαγγελματίε, μικρομεσαίοι μισθωτοί. Εγώ ξέρω
1: και
0: πληροφορίε και
1: κρατήστε το. Το βασικό που κράτησα εγώ από τον Χατζηδάκη είναι ότι κάτι θα ανακοινώσει και το ηλεκτρικό ρεύμα. Το οποίο δεν μα τα είπε όμω. Ναι, ήταν έχέμηθο.
3: Τι μπορεί να γίνει, λέει, το ηλεκτρικό ρεύμα. Να δώσει κάτι.
1: Κάτι σοβαρό, γιατί έτσι όπω το είπε, μου φάνηκε ότι κάτι ετοιμάζουν σοβαρό για το ηλεκτρικό ρεύμα.
3: Ρεύμα θα χρησιμοποιούμε πάντως.
1: Όπως και να έχει.
0: Απαραίτητα.
1: Για βάλε και τον αντιπρόεδρο της κυβερνήσεως.
5: Και ποια είναι η φιλοσοφία του Τεκμαρτού. Ο μέσος ελεύθερος επαγγελματίας να πληρώνει όσα πληρώνει ο μισθωτός με τον κατώτατο μισθό. Αυτή την ώρα έχουμε 714.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Οι 324.000 δεν καταλαμβάνονται ήδη σήμερα από το τεκμήριο, διότι δηλώνουν πάνω από αυτό και άρα δεν τους επηρεάζει το στοιχείο αυτό. Υπάρχουν άλλοι 387.000 οι οποίοι είναι μέσα στο τεκμήριο και μεσοσταθμικά δήλωσαν πέρσι 302 ευρώ το μήνα. Ναι. Το σύστημα αυτό δεν είναι για να μείνει για πάντα. Δεν μιλάει λοιπόν κανείς για κατάργηση. Το τι θα συμβεί θα το δούμε από την ώρα που θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός.
6: Μάλιστα. Τι εννοείς παίζουμε live στο, είμαστε στο διαδίκτυο. Κάπου παίζει κάπου ο Sky, είστε. Κάπου είστε λέει.
0: Μας, να μας πεις που είμαστε.
6: Δηλαδή η μούτζα που ρίξα στο Τζούρνο που ακούστηκε έχει παίξει στον αέρα. Σοβαρά τώρα.
3: Συγχαρητήρια.
6: Μπα, δεν έχουμε πουθενά.
3: Έλα μόρτα. Δεν βλέπεις.
0: Όχι. Λοιπόν, έλεγα για τη ΔΕΘ ότι τώρα αυτό που είπε το τεκμαρτό ο αντιπρόεδρος στα υπόλοιπα έχει να κάνει με το τέλος επιτιδεύματος. Θα ακούσουμε πράγματα με την προκαταβολή φόρου, με τους φορολογικούς συντελεστές. Όλα αυτά χωρίς να τα λένε επίσημα, έτσι, χωρίς να τα λένε, αποτελούν τους πυλώνες πάνω από αυτό που
3: θα καταργήσει το τεκμήριο, δηλαδή.
0: Όχι, το τεκμαρτό είπε ο Χατζηδάκης ότι δεν καταργείται. Αλλάζει όμως.
3: Τι θα πει, αλλάζει.
0: Τροποποιείται.
3: Άμα το μειώσει, θα το καταργήσει ουσιαστικά.
0: Η τροποποίηση.
3: Το θέμα είναι να μαζέψει κανένα φράγκο από του ελεύθερου επαγγελματίε. Πολλοί από του οποίου δεν πληρώνουν ούτε ευρώ.
0: Εκεί λοιπόν λέει ότι θα υπάρξουν κάποιε μειώσει και στου συντελεστέ και στο τέλο επιτιδεύματο και στην προκαταβολή φόρου. Κράτηστε το αυτό.
3: Προκαταβολή φόρου έτσι κι αλλιώ. Είναι κάποια στιγμή.
0: Αυτό είναι παράλογο πράγμα.
3: Είναι τρελό. Είναι μνημονιακό μέτρο. Να έχει μια επιχείρηση να πρέπει να προκαταβάλει τον φόρο
0: και σε τι ποσοστό
3: επόμενου χρόνου.
0: Και σε τι ποσοστό, 80%.
6: Τρελό. 80%. Έχω μια δήλωση από την κυρία Άννα Διαμαντοπούλου, θέλω να πω. Επειδή υπάρχει δημοσίευμα σήμερα και στην εφημερίδα Εστία για έναν συνεργάτη τη, ο οποίο έχει κάνει μια ανάρτηση στο διαδίκτυο. Στην οποία ανάρτηση λέει ότι θα πρέπει το ΠΑΣΟΚ να άρει την απόφαση του συνεδρίου περί μη συνεργασίας
0: με τη Νέα Δημοκρατία.
6: Βγαίνει η κυρία Διαμαντοπούλου και λέει ότι το καλοκαίρι τελειώνει, όχι όμως και τα ανυπόστατα δημοσιεύματα στο πρόσωπό μου. Ενδιαφέρον μάλιστα ότι προέρχονται από έντυπα τόσο της δεξιάς όσο και της αριστεράς.
0: Ναι.
6: Είναι προφανές ότι ενοχλώ και θα συνεχίσω, γιατί η κριτική μου είναι σαφή, συγκεκριμένη και πολιτική. Αφορά ιδέες, επιλογές και πράξεις, δεν αφορά πρόσωπο, παρασκήνια και συναλλαγές. Το ΠΑΣΟΚ έχει πάρει μια καθαρή απόφαση, αυτόνομη πορεία. Η πολιτική μας αυτονομία δεν είναι διαπραγματεύσιμη, δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα κανενός, ούτε με τον κύριο Μητσοτάκη, ούτε με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί βαρύνονται και οι δύο με ασυγχώρητες εκτροπές που έπληξαν το δημοκρατικό κεκτημένο της χώρας και αποκλείουν κάθε δυνατότητα πολιτικής συνεργασίας. Στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή στη χώρα και η ήττα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτή είναι η θέση. Τα υπόλοιπα είναι θόρυβος. Κανείς δεν μιλάει εξ ονόματός μου. Ό,τι θέλω να πω, το λέω καθαρά και με την υπογραφή μου. Όσοι βλέπουν παντού συνωμοσίες και μηχανισμούς, μάλλον κρίνουν εξιδίων τα αλότρια επί κυρία Διαμαντοπούλου για να μην υπάρχουν.
3: Και είναι το δεύτερο, γιατί κάπου την είχαν παρουσιάσει ότι να κάνει μια συνάντηση με τον Γεραπετρίδη και ποιος ήταν ο τρίτος.
6: Και ο Χριστοδουλάκης.
3: Χριστοδουλάκης, ναι. Και διάφορα. Και το οποίο διαψεύστηκε, δεν είναι.
6: Διαψεύστηκε.
0: Το θέμα είναι ότι λέει στην αρχή της ανάρτησής της ότι ξέρω ότι ενοχλώ και θα συνεχίσω να ενοχλώ. Ενοχλεί και στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ.
3: Προφανώς κάποιος ενοχλεί, δεν υπάρχει θέμα.
0: Έτσι δεν είναι.
3: Ναι.
0: Προφανώς ενοχλεί και στο εσωτερικό.
3: Αλλά τώρα μεταξύ μας όλα αυτά είναι λίγο τρελά. Διότι αν δεν βγει κυβέρνηση και είναι βγει πρώτη Νέα Δημοκρατία, με ποιον θα κάνει κυβέρνηση ο Μητσοτάκης.
0: Με το μόνο που μπορεί να κάνει είναι το ΠΑΣΟΚ. Το ΠΑΣΟΚ όμως έχει αυτή τη συνεδριακή απόφαση ότι δεν συνεργάζομαι με τη Νέα Δημοκρατία.
3: Το ΠΑΣΟΚ θα βγει στη χώρα κυβέρνητη. Ή θα κάνουμε τρίτη και τέταρτη και πέμπτη εκλογή.
0: Εκεί είναι τώρα το δίλημα.
6: Και γιατί να μην πάει ο Μητσοτάκης να συνεργαστεί με τον Τσίπρα, δεν κατάλαβα.
3: Δεν νομίζω ότι θα πάει με τον Τσίπρα.
6: Και γιατί θα πρέπει να πάει. Γιατί το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι ο βολικός εταίρος του Μητσοτάκη.
3: Α, σε βλέπω δυνατό. Νομίζω ότι το ΠΑΣΟΚ, αντίθετα από τον Τσίπρα, έχει δείξει μια υπευθυνότητα. Κράτησε τη χώρα όταν όλοι οι άλλοι σφυρίζανε
6: κλέφτηκα. Κράτησε τη χώρα, αλλά πήγε τέσσερα.
3: Πήγε τέσσερα, αλλά.
6: Τι να
0: παραμένει. Να παραλάβει το έργο.
6: Να πάει ο Τσίπρας, θέλει να κυβερνήσει, είναι έτοιμος λέει.
3: Η χώρα όμως είναι πάνω απ' όλα. Δεν είναι το ΠΑΣΟΚ, ούτε ο Μητσοτάκης.
6: Η Νέα Δημοκρατία ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει περισσότερη συμφωνία με τον Τσίπρα σε ορισμένα θέματα.
0: Παρά με το ΠΑΣΟΚ.
3: Δεν νομίζω. Ναι. Δεν νομίζω.
6: Ναι, γιατί μια χαρά.
3: Δεν νομίζω.
6: Α, λάβει η κυρία Κουφονικολάκο ένα υπουργείο, κάποιο άλλο ένα υπουργείο κτλ. Γιατί δεν κατάλαβα.
3: Κοίταξε. Δεν είδαμε κυβέρνηση.
6: Είσαι για να καταστραφεί το ΠΑΣΟΚ, σε βλέπω, είσαι σε τέτοια φάση.
3: Είμαι το να μπορεί η χώρα να συνεχίσει μια πορεία ανάπτυξη, εν πάση περιπτώσει. Γιατί άμα πάει ο Μητσοτάκης με το Τσίπρα, θα γίνει κόλαση.
6: Εσύ υποτίθεται ότι ήσουν η αριστερά του Χιώτη.
7: Γιατί
8: σε βλέπω πιο δεξιά, πιο δεξιό από το χιότι.
7: Όχι, λέει ο άνθρωπος, την κανονικότητα λέει, ρε παιδί μου.
8: Να κι ο άλλος. Τα πουλάκια μου σας βρήκα.
7: Πώς αλλιώς δηλαδή.
8: Δηλαδή, την
7: κανονικότητα. Αυτό που λες, αν υπάρχει κοινό μεταξύ Μητσοτάκη Τσίπρα. Είδω παιδί να δόξει λαμπρό. Δύο του μήνα πάει ο Τσίπρας. 6-7 πότε πάει, 5 ο Μητσοτάκης.
8: Κάτσε αν ήταν ανακοινώσει ο Τσίπρας, θα ανακοινώσει ο Μητσοτάκης μετά.
7: Θα βρει κοινά εσύ σε αυτά.
3: Άμα δηλαδή τώρα με συγχωρείς, θεωρείς πράγματι ότι ο Τσίπρας είναι πιο κοντά στο Μητσοτάκη από ότι είναι ο
8: Μητσοτάκης. Εννοείται.
3: Μα τι λες τώρα.
8: Γιατί, ποιος είναι ο Ανδρουλάκης.
3: Όχι, αυτά που λέει το Πασόκ είναι πολύ πιο κοντά σε αυτά που λέει ο Τσίπρας από αυτά που λέει ο Μητσοτάκης σε σχέση με αυτά που λέει ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας λέει διάφορα πράγματα του κοντώνουν στο κεφάλι.
8: Τι λέει ο Τσίπρας.
3: Ό,τι θέλει. Τη μια μέρα αυτό, την άλλη
8: μέρα. Εγώ είπα θα βοηθήσει την επιχειρηματικότητα, τον έχω ακούσει, δεν θα βάλουμε φόρους.
3: Εγώ θυμάμαι όμως ότι έλεγε όποιος επιχειρηματίας έρθει και επενδύσει, εγώ θα του κόψω τα πόδια.
8: Αυτό το έλεγε πριν.
7: Τότε που δεν ήξερε.
8: Τώρα στο rebranding είναι άλλο Τσίπρας.
3: Να το δούμε.
8: Είναι φιλελεύθερο. Είναι στις θέσεις σου κυρίως. Κατάλαβε, έρχεται πιο κέντρο. Ναι.
3: Έρχεται πιο κοντά στο Πασόκ, δηλαδή.
8: Έρχεται πιο κοντά στις θέσεις δικές σου.
7: Άρα στο Μητσοτάκη
8: το Πασόκ είναι υπέρ. Το Πασόκ ευτυχώς
3: δεν είναι υπέρ της επιχειρηματικότητας στο Πασόκ.
8: Εννοείται ότι είμαστε. Ότι είναι.
7: Ναι.
8: Διαφημίσεις, ερχόμαστε.
3: Για χαρά.
9: Τι παίζει εκεί.
10: Δωροστροφό τη Novibet.
9: Δωροτροχό.
10: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
9: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιό. Στη Novibet έχει δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολική αξία έω 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
13: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
8: Λοιπόν, το παρήγορο είναι ότι αυτό που σας έχει κάνει περισσότερο εντύπωση είναι το θέμα των επαρχιακών δρόμων. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα.
7: Κυκλοφορεί ο κόσμος εκεί. Εκατομμύρια κόσμος κυκλοφορεί σε επαρχιακούς δρόμους.
3: Είναι σε πολύ κακή κατάσταση.
8: Άθλοι.
3: Δεν είναι.
7: Χωρίς διαγράμμιση, χωρίς φώτα.
8: Επίσης, πολλοί λέτε και το αυτόματο κυβότιο και το χειροκίνητο. Ότι σε λίγο καιρό, όντως έτσι είναι, θα πρέπει να κάνεις παραγγελία το χειροκίνητο κυβότιο ή να παίρνεις μεταχειρισμένο παλιό.
7: Ναι.
8: Δεν βγαίνουν πολλά μοντέλα πια με χειροκίνητο. Τα περισσότερα είναι σε αυτόματο. Και πάρα πολλά θέματα, μεγάλο θέμα για τους δρόμους, πραγματικά. Επίσης, λέει ο Λαρισαίος ο φίλος μας, ο Τσίπρας συγκυβέρνησε με ΑΝΕΛ. Με Νέα Δημοκρατία θα είναι πιο κεντρός.
7: Καλό.
3: Είναι προβοκάτορ.
8: Ακούει ο κόσμος. Ο Λαρισαίος. Ακούει ο κόσμος. Καταλαβαίνει. Δεν τρώει κουτόχορτο. Ναι. Ο Ρουμάνος Βουλγαρίνος λέει: ναι. Τώρα που είστε τριάδα, ο Νότης θα κάνει 4 τριήμερα το μήνα. Άρα, Νότη, καλύτερη είσαι.
3: Μακάρι, αλλά δεν γίνεται αυτά.
7: Δεν γίνεται 4. Μήπως σου βγαίνουν 5.
3: Πρέπει να σταθεί. Πρέπει να σταθώ στο είδος των περιστάσεων.
7: Ναι, στάσου, ναι.
8: Να σου πω, για βάλε και ένα Μητσοτάκι να ακούσουμε, γιατί έκανε υπουργικό σήμερα. 2 εβδομάδες άδεια τους έδωσε.
7: Άμα είχε ανάπτυξη η χώρα, ρε παιδί.
3: Από εδώ και άλλες 2 εβδομάδες.
8: Όχι, πριν.
3: Πριν. Μετά έτσι.
7: Άμα τα πράγματα
3: γυρίσανε, πρέπει να δεις ό,τι λες.
7: Τα έχεις βάλει σε μια σειρά. Του λες, φύγε 2 εβδομάδες.
8: Μας δείχνουνε. Δεν κάνει να κάνει χειρονομίες.
7: Δεν κάνει χειρονομίες.
8: Δεν κάνει χειρονομίες.
7: Βάλε το Μητσοτάκι. Καλά, πάλι 2 εβδομάδες άδεια.
8: Βάλε το Μητσοτάκι.
7: Του χρόνου 3.
3: Χαιρέτα, όπως έκανε ο Ανδρέας.
7: Του χρόνου 3 θα δώσει.
14: Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις. Ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
3: Μάλιστα. Γίνεται μεγάλη κουβέντα έτσι για αυτά εθνικά θέματα.
7: Κοίταξε, είναι τώρα το θέμα εάν έχουμε φύγει από αυτή την εποχή των ήρεμων νερών. Διότι η αλήθεια είναι ότι τόσα χρόνια η κυβέρνηση διατείνεται. Και υπήρχε. Μην λέμε τώρα. Υπήρχαν όλα αυτά τα ήρεμα νερά. Λοιπόν, αλλά τους τελευταίους 3-4 μήνες, μάλλον αυτά τα ήρεμα νερά φαίνεται ότι διαταράσσονται από την πλευρά της Τουρκίας. Χρειάζονται και συγκεκριμένες κινήσεις από τη χώρα μας. Τα έχει θέσει ο κ.
3: Θέλουμε τα ήρεμα νερά.
7: Προφανώς και τα θέλουμε.
3: Έτσι, δηλαδή, υπάρχουν κάποιοι που δεν καταλαβαίνουν ότι δεν θέλανε τα ήρεμα νερά. Ή δεν τους αρέσει αυτή η πολιτική των ήρεμων νερών και ότι πρέπει, εν πάση περιπτώσει, κάτι να κάνουμε στους Τούρκους. Ναι. Δεν ξέρω.
8: Να τους βομβαρδίσουμε, να τους επιτεθούμε.
3: Δεν ξέρω.
7: Άλλωστε δε στην επίθεση.
3: Ξέρεις, είναι αυτοί που λένε πρέπει να βομβαρδίσουμε τους Τούρκους, αλλά με το που πάει το παιδί του στο στρατό.
8: Πάνε τηλέφωνο και λέει,
3: στείλ το στην Αθήνα. Έχω μια καλή θέση.
7: Τσάμπα μάγκε, τσάμπα πατριώτε δηλαδή.
8: Μια ξεχωριστή καλησπέρα στη φίλη μας τη ζωή, την Οικονομίδου. Καθώς λέει, είστε η καθημερινότητά μου τα τελευταία 10 χρόνια.
7: Να σε καλά, ζωή.
8: Επίσης σημειώνει ότι τον ΒΟΑΚ τον λένε Εθνική Οδό.
7: Ναι, Εθνική Οδός λέγεται. Να ανέβεις στον Εθνικό, σου λένε οι κριτικοί. Να πας από την Εθνική. Και για μένα είναι ντροπή. Και εσύ το δείξεις έτσι. Είναι ντροπή για, αυτό το, για την Κρήτη. Ένα νησί αυτά.
8: Είχε πάρα πολύ κόσμο.
7: Η Κρήτη.
8: Πάρα πολύ. Ναι. Εγώ δηλαδή έφευγα από τις παραλίες. Δεν πήγε.
3: Μα αυτό είναι το πρόβλημα της χώρας τώρα.
8: Επίσης ρε παιδιά, είναι παντού ομπρέλες και ξαπλώστρες.
3: Λέει και ότι στον μπάλο γίνεται κόλαση.
8: Ναι. Στον μπάλο δεν πήγα. Ναι. Στο Βάι που πήγα όμως, ναι, έφυγα.
7: Στο Βάι δεν είναι και μεγάλη παραλία και εσύ.
8: Ναι, αλλά έφυγα.
7: Είχε όλο καλυμμένο με ομπρέλες, ήταν
8: έφυγα. Γύρισα πίσω, έκανα τη διαδρομή, ναι,

0: περίεργες.
1: Ναι.
0: Και είμαι όλη την ώρα την κεφαλάκι. Ναι, έχει, έβλεπα πολλά λαγοκεφαλάκια.
2: Μάλιστα. Εγώ δεν είδα
0: κάπου είχαν γεννηθεί
1: αυτά. Εγώ κανένα. Εγώ δεν έχω δει ποτέ όμως λαγοκεφαλό.
0: Ναι, μέσα, εγώ είδα.
1: Ενώ βλέπω τα άλλα, πώς τα λένε, τα...
2: Ποια?
1: Λεοντόψαρα.
0: Μάλιστα.
1: Α, λεοντόψαρα πάρα πολλά.
0: Ναι. Στην
1: ιδιαίτερα στην Αμοργό, πάρα πολλά. Και κάτι καινούργια ψάρια που μοιάζουν με... Πώς τη λένε αυτά, μωρέ.
0: Συναγρίδες.
1: Όχι, πώς τη λένε.
2: Σαργούς. Μουρμούρες.
1: Σαργάνες.
2: Σαργάνες.
1: Αλλά μπροστά έχουν καραμούζα.
2: Δεν έχουν καραμούζα, είναι ψηφία έχουν.
1: Είναι πεπλατισμένο.
0: Τι έχουν μπροστά.
2: Τι καραμούζα δεν είναι.
1: Έχουν ένα, ένα πεπλατισμένο, εν πάση περιπτώσει.
0: Τι είναι ορχιστρικά, είναι.
1: Λέγονται τρομπέτες, νομίζω.
0: Τρομπέτες λέγονται.
2: Α, δεν λες τις, δεν λέει τις αργάνες, λέει τα άλλα.
1: Όχι, ρε. Λέω καινούριο, καινούριο ψάρι που έρχεται στην Αφρική.
2: Που είναι όπως και αχινούς, σαν άγια, αυτό και μετά.
1: Όπως και αχινούς, εκεί που είχαμε τους κουδικούς μας αγενούς, τώρα ξαφνικά έχει αχινούς οι οποίοι έχουν τεράστια αγκάτια, μαύρα.
0: Τέτοιου αχινού είδα και εγώ.
1: Ναι.
0: Μεγάλου.
2: Ναι. Δηλαδή... Μεταλλάσσονται δηλαδή οι αχινοί
1: που έρχονται από
0: εκεί. Όχι, έχω, είδα, ναι, έχω δει και εγώ. Είδα δύο-τρεις μεγάλου. Το άλλο, να πούμε, να ευχηθούμε περαστικά στον Αντώνη τον Πανούτσο.
2: Ναι, βέβαια.
0: Ο Αντώνης νοσηλεύεται στον Ευαγγελισμό σε κρίσιμη κατάσταση, χτυπημένος από αυτή την ιστορία με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και γενικά είναι πολλά τα κρούσματα.
2: Πάρα πολλά. Υπήρξαν αρκετά μέτρα τα οποία ελήφθησαν ψεκασμού και τα λοιπά. Ίσως αργά. Αλλά τέλος πάντων υπάρχουν και στην Αττική και σε άλλες περιοχές και χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή.
1: Μα κινδυνεύει οποιοσδήποτε.
0: Όχι.
2: Όχι. Δεν κινδυνεύει οποιοσδήποτε.
0: Άκουγα την κυρία Παγώνη το πρωί, η οποία έλεγε ότι νοσηλεύονται. Επίσης έχει μια παρανόηση με τα στατιστικά και σε αυτό ευθυνόμαστε εμείς οι δημοσιογράφοι.
2: Δηλαδή.
0: Διότι γράφουν το 10% των κρουσμάτων νεκρό. Πρόσεξε. Το 80% των κρουσμάτων,
2: ναι,
0: δεν το καταλαβαίνει ότι πέρασε τον ιό του Δυτικού Νείλου. Άρα συζητάμε για το 10% από αυτούς που νοσηλεύονται. Βόντε.
2: Άρα μιλάμε για 0,000.
1: Και ποιοι είναι αυτοί, είναι λοιπόν οι ευαίσθητες ομάδες.
0: Είναι κάποιες ευαίσθητες ομάδες άνω των 65.
2: Πού θα πρέπει να σε... Αν
1: 65 είμαι εγώ, δεν έχεις κάτι.
0: Εσύ σε
2: ευθύτης.
0: Κάνεις γυμναστήριο.
1: Όχι, κάνω όλα διάφορα.
0: Τι κάνεις για πες μας, να μάθουμε.
1: Λίγο ποδήλατο, λίγο, ναι, μπάνιο, λίγο το ένα, λίγο το άλλο. Τι σε νοιάζει.
0: Θα μας πάρεις την ευζοία την οποία κάνεις, θα μας πάρεις πιθανά μαζί σου.
1: Όποτε θες. Και πρέπει και οι δύο,
0: ναι,
1: και οι δύο,
0: ναι,
1: μέσα αυτό το χρόνο να έχετε χάσει 10 κιλά.
0: Θα χάσουμε. Σε δύο μήνες.
2: Το τρόμαξα με τα πάρουμε, θα χάσουμε εσύ. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Αμέσως με τα
1: κιλά. Ιδιαίτερα εσύ. Σε είδα πριν από 13 χρόνια, ήσουν ο μισός.
2: Ναι.
1: Μα είναι δυνατόν.
2: Ξέρεις τι χτίσιμο θέλει αυτό. Ξέρεις τι χτίσιμο θέλει αυτό.
1: Κύρος.
2: Πώς, κατάλαβα. Αποκτάς κύρος. Μετά από τόσο καιρό.
0: Η Εδμόνδη Κωνσταντάρακη λέει καλή αρχή στους 3-on-3. Ως φανατική ακροάτρια του Νότη καλωσορίζω τους δύο καινούριους. Με καρδούλα.
2: Α, να τα μας.
1: Δεν την ξέρω την Εδμόνδη. Ευχαριστώ πολύ. Και η φίλη μου η Μαρίσα λέει καλορίζικη.
0: Πώς μας κόβει, μας κόβει καλά.
1: Εντάξει.
0: Καλά ήμασταν για αρχή, νομίζω. Εντάξει. Ο Δημήτρης ο Βαλκάνης λέει: εσύ πήγες στον μπάλο, εγώ πήγα στον μπάρο δύο φορές στα Τζουμάρκα και άμα βρω ψηλό αυτοκίνητο ξαναπάω. Είναι αυτή η διαδρομή, δεν την έχω κάνει αυτή η διαδρομή. Υπάρχει μια αυτή υψηλότερη διαδρομή στην Ελλάδα.
1: Ναι, δεν έχει όμως, δεν είναι κακός, τόσο κακός ο δρόμος.
0: Ναι.
2: Πας και με συμβατικό δηλαδή, και όχι ψηλό, όπως λέει ο φίλος.
1: Πας και με συμβατικό, είναι 2000 μέτρα, ξέρω εγώ. Ο πιο ψηλός δρόμος, νομίζω, εκεί πάνω του Καρπενήσι.
0: Η Εύα από την Αθήνα, γεια σας, καλή εβδομάδα. Δεν είστε για χόρταση, όπως λέτε.
1: Από το Μέτσοβο εννοώ, από το Μέτσοβο.
0: Δεν τον βρούμε πού θα πάει. Αλλά τρεις καλοί δημοσιογράφοι, μια ώρα βγάλε διαφημίσεις και δελτίο. Δεν φτάνει. Πώς να το κάνουμε, καλή σεζόν. Σταματήστε, ρε παιδιά. Αρχίσαμε τώρα.
1: Σταματήστε να κάνουμε μια αρχή. Αγγίπτο, το σάλτε.
0: Όχι. Έχω πρόταση.
2: Α, την ξέρω. Φαντάζομαι, τι φαντάζομαι να την πω. Δευτέρα, Τρίτη. Χωρίζει τις μέρες τώρα.
0: Ναι.
2: Για λέγεται.
0: Εγώ θα κάνω κάθε Τετάρτη.
2: Αυτό βολεύεσαι.
1: Μία μέρα.
0: Ναι.
2: Μία.
1: Πώς θα γίνει.
0: Ο Νότης... Εσύ θα κάνεις Τρίτη, Πέμπτη και ο Γιάννης Δευτέρα Παρασκευή.
2: Πάει εγώ σε δεν υπάρχει.
0: Τον είδες αμέσως.
2: Ναι, Νότη μου και εσύ. Εσύ μία μέρα τι τόσο σοσιαλιστικά θα το πας.
0: Τετάρτη, κάθε Τετάρτη.
2: Τετάρτη, τι λες, παιδί.
0: Και Σαββατοκύριακα.
2: Τι Σαββατοκύριακα
1: θα κάνεις.
0: Ναι, θα κάνω. Αφού δεν έχουμε. Γι' αυτό.
2: Λοιπόν, για λαγοκέφαλους είπαμε, για δρόμους είπαμε, για φώτα είπαμε, για αυτό. Ακρίβεια βρήκατε καθόλου πουθενά, όχι.
1: Μόνο ακρίβεια.
2: Όπω, κάτσε, κάτσε.
1: Ήμουνα στην Αμοργό και ζητάγανε ό,τι θέλανε. Ό,τι θέλανε.
2: Πες ένα αυτό.

0: Ένα κάπου και τον έπαιρνα 8 ευρώ το ένα και την επόμενη μέρα μου λέει έδωσε ένα δεκάρικο. Έτσι στην ψύχρα.
1: Επειδή ξέρουν να πούγεις λεφτά γι' αυτό.
0: Ναι. Είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα της χώρας είναι αυτό. Βέβαια όταν έχεις 20 εκατομμύρια τουρίστες
2: 30.
0: Οι οποίοι έρχονται εδώ και τα χώνουν και μπαίνεις και εσύ.
1: Εγώ βρέθηκα κοντά, ήμουν στα Χανιά που πήγα, ήμουν σε ένα σημείο που είχε πολλούς Αμερικανούς και μου λέγανε εκεί τα παιδιά ότι τα φιλοδορία. Καλά, οι λογαριασμοί που κάνουν είναι κάτι μυθικοί λογαριασμοί. Μυθικοί λογαριασμοί. Δηλαδή, άμα λέμε εμείς ότι πλήρωσα 50 ευρώ το άτομο στην ταβέρνα και λέμε πω ακρίβεινη ταβέρνα, αφήναν, ξέρω κι εγώ, 150 ευρώ το άτομο και συγκλονιστικά μπουρμπουάρ.
2: Μπουρμπουάρ, αυτό λέει.
1: Εμένα και μιλάμε για τεράστιο λογαριασμό.
0: Ναι. Τα μπουρμπουάρ είναι μέσα στον τρόπο.
1: Ναι.
0: Αλλά όμως υπάρχει ένας κόσμος εδώ ο οποίος. Έχει χρήματα.
1: Δυσκολεύεται πάρα
0: πολύ. Εγώ πολύ δύσκολα.
2: Θεωρώ ότι είναι και πολύ δύσκολο, έχει γίνει και ακριβό το μπάνιο πια. Το να πάρεις τα πράγματά σου πας στην παραλία.
1: Σωστό είναι αυτό που λες.
2: Καταλαβαίνεις. Δηλαδή, το σετ ξαπλώστρας, τους δύο καφέδες, κάτι τα παιδιά, κάτι τα αυτά.
1: Ναι, θες κατοστάρικο για χαβαλέ.
2: Για χαβαλέ.
1: Ναι.
2: Για χαβαλέ.
1: Λοιπόν, μέχρι εδώ ήμασταν πρώτη ημέρα. Ελπίζουμε. Καλά ξεκινήσαμε νομίζω. Μια χαρά ήταν.
2: Άρα θα ακολουθήσει και δεύτερη.
1: Θα ακολουθήσει και δεύτερη. Τώρα θα δούμε. Μέχρι την Παρασκευή θα δούμε ποια μέρα θα λείπει ο Νότης, θα πάει βόλτα.
0: Δεν το έπεσε.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλό υπόλοιπο ημέρα.
2: Γεια
1: καλή εβδομάδα.
2: Γεια σας.
3: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
1: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
3: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
5: Και τελείωσε η υπόθεση.
3: Νότης Παπαδόπουλος.
6: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
3: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
6: Πώς εδώ ήτανε.
5: Γεια σας.
1: Καταπληκτικό.
7: Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
8: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης,

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 2.

0: καλό σας μεσημέρι
1: και καλή εβδομάδα. Δευτέρα 24 Αυγούστου είναι το κεντρικό μαγαζίνο του Sky και αρχίζουμε πρώτα με τις ειδήσεις, πρώτα σε τίτλους. Στην τελική ευθεία για τις εξαγγελίες της Θεσσαλονίκης. Τι λένε οι τελευταίες πληροφορίες για τους μικρομεσαίους, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος. Θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030.
1: Την ίδια στιγμή ωστόσο, όσο μπαίνουμε και σε μια περίοδο όπου οι τόνοι θα ανεβαίνουν μέρα την ημέρα, θα έχουμε και πιο έντονες πολιτικές αντιπαραθέσεις. Δείγμα.
3: Έρχεται ο μισθωτός, ο ελεύθερος επαγγελματίας, ο συνταξιούχος, μέτρα στοχευμένα.
4: Τελικά λοιπόν παίρνει όλο αυτό το υπερπλεόνισμα, ένα μικρό κομμάτι το δίνει με διάφορα fuel pass, δηλαδή χάντρες για ηθαγενείς και ασπιρίνες.
5: Μα οι άνθρωποι σε αυτό είναι αθεράπευτοι. Δεν έχουν μάθει τίποτα από το παρελθόν και βεβαίως αν
6: πάμε αυτό, στο δικό σας το πακέτο και θα τα πούμε για τους άλλους.
5: Το λογαριασμό στο τέλος το πληρώνουν οι Έλληνες πολίτες.
1: Αυστηρό μήνυμα για Ραπετρίτη στην Άγκυρα μετά τις τελευταίες προκλήσεις με τα θαλάσσια πάρκα και τις νέες αμφισβητήσεις στο Αιγαίο. Στις Βρυξέλλες ο τουρκικός αναθεωρητισμός.
7: Έχουμε ήδη μεταφέρει με επίσημο τρόπο σε όλες τις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και θα συμβεί τις επόμενες ημέρες να έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
1: Πάντως η Τουρκία ανασυχεί και για ένα άλλο μέτωπο. Όσο περνούν οι ημέρες, έρχονται νέες πληροφορίες για το Ισραηλινό χτύπημα σε στρατιωτική βάση της Συρίας, η οποία κατασκευαζόταν με την επίβλεψη των Τούρκων. Το χτύπημα έγινε σε απόσταση μόλις 60 χιλιόμετρων από τα σύνορα της Τουρκίας.
8: Απογειώθηκαν από το Ισραήλ, έφτασαν σε απόσταση περίπου 65 χιλιόμετρων από την νότια Τουρκία, στη βόρεια Συρία. Ουσιαστικά τι λέει, ότι το Ισραήλ ήρθε με τα F-35 και με τα F-15 και
9: δεν πήραμε χαμπάρι.
8: Δεν είχε F-35.
1: Και ακόμη μία απάντηση, αυτή τη φορά με κρυπτονομίσματα, με τους επιτίδιους να αφαιρούν από έναν άντρα υπέρογκο ποσό δήθεν για επενδύσεις.
10: Από το Φεβρουάριο λοιπόν έως και τον Αύγουστο έπεισαν τον 70χρονο, ο οποίος είχε επενδύσει χρήματα σε κρυπτονομίσματα, ότι θα μπορέσουν να το επιστρέψουν αυτά τα χρήματα. Και γι' αυτό το λόγο χρειαζόντουσαν να εισπράξουν και άλλα χρήματα από αυτόν. Κατάφεραν λοιπόν με διατραπεζικές συναλλαγές να το αποσπάσουν σε 7 μήνες 311.000 ευρώ. Αυτό το πάρα πολύ μεγάλο ποσό.
1: Ο Παναγιώτης Παπακαλούσης ρυθμίζει τον ήχο, η Τζέση Αμπτουλάη έχει την αρσυνταξία, Μελίνα Σαμαραδέλη στην επιμέλεια παραγωγής, Ελένη Μπουλιέρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο και βεβαίως θα αρχίσουμε με τη σημερινή ημέρα που μπορεί να χαρακτηριστεί και ως πρώτο βήμα για επιστροφή στην κανονικότητα και δεν θα μπορούσε να είναι διαφορετικά, καθώς πλησιάζουμε, ερχόμαστε όλο και πιο κοντά στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, με το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης και τον Πρωθυπουργό να κανονίζουν τις τελευταίες λεπτομέρειες. Σήμερα είχαμε και το Υπουργικό Συμβούλιο. Ο Γιάννης Καντέλης ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Γιάννη. Καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Και στην ουσία έναρξη της πολιτικής περίοδου με το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Που στο τέλος της διαδρομής είναι οι εκλογές. Mm. Άρα καταλαβαίνουμε ότι μπαίνουμε σε μια ζεστή πολιτικά περίοδο και σίγουρα η οικονομία θα είναι στο επίκεντρο όταν μιλάμε για εκλογές στο τέλος αυτής της διαδρομής και με τη ΒΕΦ να είναι σε περίπου 10 μέρες από σήμερα με τον κύριο Μητσοτάκη να προετοιμάζει τις εξαγγελίες από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης. Νομίζω ότι το τελικό πακέτο των μέτρων θα οριστικοποιηθεί τις επόμενες ημέρες, αν και οι βασικοί άξονες είναι ήδη έτοιμοι από το οικονομικό επιτελείο. Νομίζω ότι αυτά τα διαθέσιμα σχεδόν 2 δισεκατομμύρια ευρώ θα έχουν λαμβάνει σχεδόν όλοι, με την κυβέρνηση να τα αξιοποιεί και για να κλείσει μέτωπα με πολλές κοινωνικές ομάδες. Και τον κύριο Μητσοτάκη να προαναγγείλει σήμερα στο Υπουργικό ότι στη Διεθνή Θεσσαλονίκη στην ουσία θα παρουσιάσει και τους άξονες του προεκλογικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας για τις εκλογές το 2027, το οποίο επίσης προετοιμάζεται όλο το καλοκαίρι από την κυβέρνηση που έχει αναλάβει ο κ. Κωστής Χατζηδάκης στον συντονισμό αυτό. Από εκεί πέρα στο Υπουργικό, ο κ. Μητσοτάκης αναφέρθηκε στο θέμα των δύο ειδικών χωροταξικών σχεδίων που παρουσιάστηκαν μέσα στο καλοκαίρι για τη ΣΑΠΕ και τον τουρισμό που προκάλεσαν και τις τουρκικές αντιδράσεις, θέλοντας μήνυμα προς την Τουρκία εκ νέου μετά τη θεσμική του ανάρτηση, λέγοντας πως δεν συζητούμε τίποτα πέρα της οριοθέτησης της Φαλοκρηπίδας και ως το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Και βεβαίως η Ελλάδα είναι έτοιμη να προασπίσει ανά πάσα στιγμή τα κυριαρχικά της δικαιώματα, διότι όλες οι κινήσεις που κάνει η χώρα μας βρίσκονται στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Βεβαίως, μεγάλο αγκάθι είναι η ακρίβεια. Υπήρχαν θετικά νέα το καλοκαίρι από τον πληθωρισμό. Περιμένουν από την κυβέρνηση αυτά να συνεχιστούν. Θεωρούν ότι θα βοηθήσει πολύ και η συμφωνία που υπάρχει με τις εταιρείες και τα σούπερ μάρκετ για μείωση τιμών από τις 31 Αυγούστου. Πιστεύουν ότι θα ξεπεραστεί και οι δύο στρατιωτικοί, τόσο για μείωση 7% σε βασικά είδη, αλλά και με περισσότερους αποχείλους κωδικούς προϊόντων. Και με τον Πρωθυπουργό βεβαίως να κάνει ειδική αναφορά στο θέμα του χρέους και στην μείωσή του, μιλώντας για ανευθυνότητα κάποιων οι οποίοι υποβιβάζουν μια μεγάλη εθνική επιτυχία, όπως είπε, σε αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού, τη στιγμή που η χώρα μας δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
1: Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Γιάννης Καντέλης για το σημερινό υπουργικό. Για τα θέματα τα οποία αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, ένα από αυτά βεβαίως που κυριαρχεί και στα ενδιαφέροντα των πολιτών είναι η οικονομία εν ώψη ΔΕΘ.
2: Σε λιγότερο από 2 εβδομάδες θα βρεθούμε στη Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030.
1: Και όταν λέω επιστροφή στην κανονικότητα, το εννοώ. Νίκος Φιλιππίδης. Γεια σου, Νίκο μου. Καλό μεσημέρι.
0: Γεια σου, Σπύρο. Γεια σου, Σπύρο. Καλή εβδομάδα, καλή εβδομάδα σε όλους.
1: Κάτσε, ως εισαγωγή, δεν θα σου βάλω τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δεν θα σου βάλω τον Πρωθυπουργό. Θα σου βάλω τον Κωστή Χατζηδάκη, τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, που είπε στην τηλεόραση του Sky.
12: Προτεραιότητα σημαντική που έχει να κάνει με τη μεσαία τάξη, μικρομεσαίους, ελεύθερους επαγγελματίες κτλ. Και μια τρίτη προτεραιότητα που έχει να κάνει με την οικογένεια και γενικότερα τους ευάλωτους.
1: Δεν το πήγε παραπέρα. Δίνει μόνο το περίγραμμα, δίνει μάλλον τις κοινωνικές τάξεις που έχει στο μυαλό του το οικονομικό επιτελείο. Εγώ καταλαβαίνω με βάση τα όσα το σχέδιο το οποίο θα ξεδιπλώσει και ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι περιμένουμε εσένα αυτή τη στιγμή να μας πεις τι ακριβώς συμβαίνει.
0: Κοίτα, επειδή έψαξα και εγώ προσεκτικά όλες τις δηλώσεις που έχουν γίνει σήμερα, γιατί όλοι θέλουν κάτι να πούν. Ο αντιπρόεδρος είπε λίγο παρακάτω από το απόσπασμα που έχεις, λέει ότι νομίζω ότι από το Σεπτέμβρη θα δούμε και άλλες μειώσεις τιμών. Επίσης νομίζω ότι θα έχουμε κάποιες ενδιαφέρουσες εξελίξεις θετικές με το ηλεκτρικό ρεύμα. Το λέω αυτό με την υπόθεση ρεύματος, γιατί τις τελευταίες μέρες έχουν ανέβει οι τιμές στη χονδρική, είναι πολύ κοντά. Σε επίπεδο λιανικής απορροφούν οι εταιρείες, οι προμηθευτικές, εδώ και ένα τρίμηνο, τετράμηνο περίπου, τις αυξήσεις. Οι αυξήσεις, οι οποίες στην χονδρική πρέπει να πούμε ότι είναι μικρότερες από την υπόλοιπη Ευρώπη. Αλλά όταν έχουμε στα 66-67 ευρώ ανά μεγαβατόρα το φυσικό αέριο, αυτόματα επηρεάζει τιμές του ρεύματος παντού. Mm-hmm. Σήμερα η Ιταλία έχει 195 μέση τιμή ευρώ ανά μεγαβατόρα το ρεύμα. Εμείς είμαστε κοντά στα 160 κάτι. Πράγμα που σημαίνει ότι, επειδή αυτό συμβαίνει για αρκετές μέρες, να είμαστε πάνω από τα 100, θα έλεγα ότι θα σβάλουμε σιγά σιγά στο θέμα οικογένεια, στο θέμα επιχειρήσεις, στο θέμα κόστος, στο θέμα ακρίβεια και παρεμβάσει τα ενεργειακά. Με πρώτο, όχι μόνο τα καύσιμα που γνωρίζαμε τώρα, αλλά και το ηλεκτρικό ρεύμα.
1: Με τη μορφή που γίνεται σε περιόδους όπου έχουμε τις...
0: Με μηχανισμό. Με μηχανισμό. Είναι σαφές, είναι σαφές. Αν κάτσουμε και δούμε προσεκτικά τις τιμές που ανακοινώνουν οι εταιρείες ενέργειας, δηλαδή και τα κέρδη που ανακοινώνουν οι εταιρείες ενέργειας και την πορεία των περιθωρίων τους. Πρώτα απ' όλα το βλέπουμε αυτό στα διελιστήρια που έχουν ανέβει αρκετά τα περιθώρια, ενώ πρέπει να πούμε ότι ήδη βρίσκεται σε εξέλιξη η επιδότηση σε εθελοντική βάση τόσο του πετρελαίου κίνησης όσο και της αμόλυβδης. Ήδη δηλαδή έχουμε μία μεταφορά αυτού του επιπλέον κέρδους που έχουν στην κατανάλωση. Η εκτίμηση που υπάρχει, και νομίζω αυτό θα καθοριστεί προς το τέλος της εβδομάδας, είναι ότι αυτό θα συνεχιστεί και ενδεχομένως να δούμε το ίδιο και στο ηλεκτρικό ρεύμα. Δηλαδή να δούμε επιδότηση που θα συγκρατεί τις τιμές σε επίπεδα που είχαμε δει και στην αρχή της προενεργειακής κρίσης μετά το 2022, κοντά κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτό είναι κάτι που θα το δούμε μέσα στις επόμενες ημέρες. Είναι ενδεχομένως το περιβάλλον αυτής της εβδομάδας, δηλαδή πριν από τη ΔΕΘ επί της ουσίας.
1: Ωραία. Μια σκέψη στο ρεύμα. Εγώ ήθελα να πάω για τις παροχές που περιλαμβάνει το πακέτο μέτρων το οποίο θα ανακοινωθεί, αλλά αφού με πήγες στα ενεργειακά, ο κύριος Ασμάτογλου, ο κύριος Γιώργος Ασμάτογλου, πρώην πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων, για την κατάσταση που διαμορφώνεται στο κομμάτι του πετρελαίου.
13: Ενώ έκλεισε την Παρασκευή το Σάββατο στα 94 δολάρια το βαρέλι, τώρα το βλέπουμε να υποχωρεί στο 91,5. Βεβαίως, εάν συνεχιστεί αυτή η μείωση, θα δούμε τις μειώσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Αγγλία έχουμε αυξήσεις, οι οποίες αυτές οι αυξήσεις μας έρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα. Και τις αυξήσεις αυτές θεωρώ ότι θα τις έχουμε μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον.
1: Έχουμε μειώσεις, αλλά μας έρχονται αυξήσεις από το παρελθόν. Που αυξήσεις αυτές είναι του μέλλοντος, αλλά έρχονται στο παρόν και ακολουθούν το παρελθόν. Δεν έβγαλα.
0: Νομίζω προσπαθούμε με συμβατικούς τρόπους ή με τρόπους στους οποίους καταλαβαίνουν οι πολίτες από προηγούμενες κρίσεις να εξηγήσουμε το φαινόμενο. Το φαινόμενο το ενεργειακό αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά τα καύσιμα, είναι εντελώς διαφορετικό από ό,τι έχουμε μάθει στο παρελθόν. Δεν είναι ούτε το Brent που ανεβαίνει, ούτε το Brent που κατεβαίνει. Είναι άλλα καύσιμα τα οποία μας επηρεάζουν. Τα καύσιμα εδώ της περιοχής μας είναι τα καύσιμα τα οποία επηρεάζονται πάρα πολύ τα δηληστηριακά από το σταμάτημα, το πάγωμα των ρωσικών εξαγωγών, καθώς το 30% της παραγωγής εκεί έχει σταματήσει, στη Ρωσία. Άρα έχει προκληθεί και συνεχίζεται εδώ και δύο πλέον μήνες, γιατί αρχές Ιουλίου ξεκίνησε το φαινόμενο, μια πολύ μεγάλη αύξηση στα περιθώρια δίληψης στην περιοχή μας, στην περιοχή της Μεσογείου. Αυτό προκαλεί μεγάλη αύξηση της τιμής, μεγαλύτερη από την αύξηση που προκαλεί το Brent, το οποίο προφανώς όταν ανεβαίνει επιβαρύνει και προφανώς όταν υποχωρεί ελαφραίνει την τιμή, αλλά όχι όσο στο παρελθόν, όχι όσο συνέβαινε στο παρελθόν. Αυτό έχει αλλάξει πάρα πολύ και είναι πιο δύσκολο να καταλάβουμε το πώς και το γιατί ανεβαίνουν ή πέφτουν οι τιμές των καυσίμων.
1: Ωραία, μισό λεπτό, επειδή είμαστε στην αρχή της εβδομάδας. Μας ακούν τώρα άνθρωποι που θέλουν να ξέρουν τι θα γράψει το ταμπλό τις επόμενες ημέρες. Εσύ μπορείς να πεις αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα αυτά που διαμορφώνονται, αν θα πάμε σε αυξήσεις ή μειώσεις?
0: Για τις επόμενες τρεις μέρες προβλέπονται αυξήσεις. Μικρές ήπιες αυξήσεις στην αμόλυβδη, αύριο μικρή πτώση στην τιμή του ντίζελ. Για αύριο. Μόνο για αύριο. Για μεθαύριο θα δούμε. Δεν έχουμε ακόμα πλήρη εικόνα.
1: Αυτή είναι η τελευταία εξέλιξη.
0: Όπως βγαίνουν τα δηληστήρια οι τιμές. Είναι πάνω από τα 2,02-2,03. Έτσι σε μέσα επίπεδα.
1: Ωραία. Τώρα. Φεύγει ο τεκμαρτός, ο τρόπος φορολόγησης των ελευθέρων επαγγελματιών με βάση το τεκμαρτό? Φεύγει αυτό? Ετοιμάζονται κάποιες νέες παροχές για τις πολύτεκνες οικογένειες? Έχεις κάτι που να έχει μορφοποιηθεί μέχρι τώρα, Νίκο?
0: Είναι τελειωμένο ότι αλλάζουν τα τεκμήρια και έχει βρεθεί ο τρόπος, ο τεκμαρτός τρόπος υπολογισμού του φόρου για τους 714.000 ελεύθερους επαγγελματίες. Περίπου τους μισούς αφορά θα είναι το όφελος. Το όφελος θα προκύψει από την χρήση ηλεκτρονικών μέσων, θα προκύψει από την φορολογική τους συνέπεια, αυτοί που έχουν επιδείξει, όσοι την έχουν επιδείξει, θα προκύψει από άλλους τρόπους, κλάδι ολόκληρη, επαγγέλματα τα οποία έχουν εμφανίσει σημαντικά ποσοστά συμμόρφωσης, ενδεχομένως και να δουν αρκετά μεγάλη μείωση του φόρου που πλήρωναν όσοι που πληρώνουν ως και φέτος αυτή την περίοδο. Ούτως ή άλλως πληρώνονται οι φόροι μας, οι φόροι για την προηγούμενη χρονιά. Άρα πάμε για μια σταδιακή αλλαγή του σκηνικού, ενός φόρου που ήρθε γιατί δεν είχε άλλο τρόπο να εξηγήσει και να λύσει το κοινωνικά άδικο του πράγματος, να δηλώνουν σε μέσα επίπεδα ακόμα και πέρσι που ίσχυε, που ίσχυε ο τεκμαρτός τρόπος. 387.000 επαγγελματίες δήλωναν μέσω καθαρό έσοδο που ζούσαν από αυτό, αφαιρουμένο των εξόδων τους, 302 ευρώ το μήνα. Αυτοί οι άνθρωποι δηλώνουν ότι ζουν με 302 ευρώ το μήνα και ερχόταν το κράτος και τους έλεγε, επειδή δεν σας πιστεύω και επειδή δεν έχω άλλο τρόπο να το διασταυρώσω, έρχομαι και σας φορολογώ. Το μισθό του το κατώτο.
1: Για να προβοκάρω λίγο τη συζήτηση, δηλαδή με το νέο τρόπο φορολόγησης θα επιστρέψει ένας ελεύθερος επαγγελματίας να δηλώνει 300 ευρώ?
0: Όχι. Όχι. Αλλά θα υπάρχουν σε κάποια επαγγέλματα, θα μπορεί να γίνεται δεκτό. Δηλαδή σε κάποιο επαγγέλμα με υψηλή φορολογική συμμόρφωση, γιατί υπάρχουν, αντιλαμβάνεσαι, και νέοι επαγγελματίες, οι οποίοι προφανώς και έχουν αδικηθεί από το συγκεκριμένο μέτρο, καθώς αυτοί ξεκινούσαν τη δραστηριότητά τους και βρισκόντουσαν με πολύ χαμηλό έσοδο, για το οποίο όμως καλούνταν να πληρώσουν ένα φόρο που το κράτος τους έλεγε ότι είναι παραπάνω. Ενδεχομένως για αυτούς, γιατί πολλοί από αυτούς το είχαν και ως εισόδημα, προκειμένου να καλύψουν μικρές ανάγκες, δηλαδή ζούσαν με χρήματα παρελθόντων ετών ενδεχομένως. Αυτοί όλοι θα δουν μείωση του φόρου, αλλά θα πρέπει να έχει αποδειχθεί η φορολογική συμμόρφωση.
1: Κατάλαβα. Κοίταξε, τώρα δώσαμε στον κόσμο μία πρώτη γεύση, μία πρώτη δόση της επιστροφής σου στην κανονικότητα. Τις επόμενες ημέρες...
0: Οι οικογένειες θα είναι μέσα κανονικά, επειδή σου απάντησα. Οι οικογένειες με παιδιά θα έχουν συνέχεια του περσινού πακέτου μέτρων που ανακοινώθηκε επιπλέον παροχές. Θα έλεγα περισσότερο στοχευμένες, με εισοδηματικά κριτήρια, λιγότερο φορολογικά, περισσότερο επιδοματικού χαρακτήρα. Αυτό είναι ο στόχος. Χρήματα στην τσέπη, να το πω πολύ απλά. Νομίζω ότι είναι η τακτική αυτού του πακέτου της ΔΕΘ, του φετινού που ετοιμάζει η κυβέρνηση.
1: Ωραία. Τις επόμενες ημέρες θα αναλύσουμε ένα προς ένα αυτά που είπαμε. Θα βάλουμε μέσα, Νίκο, και κάτι το οποίο θα το δούμε το Σεπτέμβριο. Είναι η πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης, η συμφωνία κυρίων, προκειμένου να έχουμε μειώσεις σε κωδικούς προϊόντων.
0: Και μάθαμε και για τα σχολικά σήμερα, από τον Πρωθυπουργό.
1: Και για τα σχολικά. Οπότε τις επόμενες ημέρες θα ξεδιπλώνουμε όλα αυτά τα θέματα που εσύ μόνο μπορείς να τα πιάνεις έτσι και σε θεωρητικό επίπεδο, αλλά κυρίως σε επίπεδο καθημερινότητας, αυτά που μπορεί να αντιληφθεί άμεσα ο κόσμος. Σε ευχαριστώ.
0: Γεια σου, Σπύρο.
1: Καλή δύναμη, να είσαι καλά. Ήταν ο Νίκος Φιλίππηδης. Θα έχουμε την ευκαιρία με τον Νίκο, όπως αντιλαμβάνεστε, να πιάσουμε ένα-ένα τα θέματα τα οποία θα μας απασχολήσουν για τις επόμενες μέρες και θα τα αναλύσουμε με περισσότερες πληροφορίες κιόλας όσο πλησιάζουμε προς τη διεθνή έκθεση. Τώρα να δούμε τι γίνεται με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν σε όλη τη χώρα. Η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου επιφύλασε καύσωνα και ειδικά σε ορισμένες περιοχές το θερμόμετρο θα δείξει και 40. Αυτό έχει προκαλέσει μια κινητοποίηση και των αρχών σε επίπεδο αντιμετώπισης πυρκαγιών. Αυτές πολύ υψηλές θερμοκρασίες έχουν θέσει σε κινητοποίηση το πυροσβεστικό σώμα, όπως άλλωστε όλο το καλοκαίρι. Ακόμη μπορώ να σας πω μια επίπτωση την οποία λένε οι επιστήμονες ότι μπορεί να ευθύνεται και για την παράταση αυτής της αυξημένης κυκλοφορίας του ιού του Δυτικού Νείλου. Αν τα πιάσουμε ένα προς ένα, η Γεωργία Μαυρουδή στο κομμάτι της πρόληψης. Γεια σου, Γεωργία, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι. Αρχικά, επειδή είμαστε έξω από πολύ νωρίς το πρωί, να σας πω ότι η ζέστη είναι ιδιαίτερα αισθητή. Παρότι πλησιάζουμε προς το Σεπτέμβριο, έχει πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες. Βλέπουμε τον καύσωνα να επιμένει για τρίτο 24ωρο σίγουρα. Αυτή τη στιγμή, τώρα, εγώ μπορώ να σας πω ότι εδώ που είμαστε έχει 37 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, εμείς βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο Ελληνικού Αργυρούπολης. Είναι εννοείται σε αυξημένη επιφυλακή όλοι οι κρατικοί μηχανισμοί. Βλέπουμε τώρα παραπεταγμένα εδώ και τις υδροφόρες του Δήμου, τα πυροσβεστικά οχήματα, τα οποία είναι έτοιμα να κινηθούν με το πρώτο σήμα. Έχει αποκλειστεί και είσοδος στο βουνό. Σήμερα έχουμε δει ότι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι πολύ υψηλός, στην κατηγορία 4. Να σας πω επιγραμματικά ότι σε κατάσταση κινητοποίησης είναι ολόκληρη η περιφέρεια Αττικής, η Φιώτιδα, η Βιωτία, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα, Λακωνία, καθώς και Κυκλάδες και Βόρειο Αιγαίο. Τώρα για αύριο είναι ελαφρώς βελτιωμένη η εικόνα, θα λέγαμε, και πάλι όμως υπάρχει, είναι αισθητός ο κίνδυνος. Είμαστε στην κατηγορία 3.
1: Και αυτό αύριο. Δηλαδή δεν χωρά, πώς να το πω, πρέπει να βρίσκεται σε εγρήγορση και ναι, το ότι πέφτει μια κατηγορία εξακολουθεί να είναι σε πολύ ψηλό κίνδυνο. Γεωργία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Γεωργία Μαυρουδή ήταν που μέσα και από τη δική της μας μετέφερε και τη δική της έτσι, εμπειρία στο ρεπορτάζ κάτω από υψηλές θερμοκρασίες. Όταν μιλάμε για υψηλές θερμοκρασίες, ο κάμπος συνήθως βράζει. Γεια σου Πάνο Γαρφαλιά, καλό μεσημέρι.
15: Καλό μεσημέρι. Ήθελα να πω ότι είναι η τρίτη μέρα ζεστή, αλλά σκέφτηκα ότι και η Παρασκευή ήταν άσχημη μέρα. Αλλά θα σας πω, είμαστε στην τέταρτη μέρα, όπου ζούμε θερμοκρασίες πάνω από 38, 39, 40, 38,5.
1: Δίνει πόνο. Ο Αύγουστος δίνει πόνο.
15: Δεν το έχουμε ζήσει και θα σας εξηγήσω μετά. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι οι λαϊστέοι αντέχουν, αλλά αυτοί που ήρθαν με τις παραλίες ήρθαν με μείον 6 βαθμούς προηγούμενες μέρες. Άρα σήμερα ένιωσαν πραγματικά το θερμικό σοκ, αντιλαμβάνεστε, ότι άλλο είναι να έχεις 38 σήμερα, 39, και άλλο να ζεις τους 32 τις προηγούμενες μέρες, γιατί τόσο είχαν τα παράλια. Mm-hmm. Οι πρώτοι αδειούχοι λοιπόν ήρθανε, έχουν πάθει ένα σοκ. Οι λαριστέοι το αντέχουν μεν, αλλά έχουν μπροστά τους άλλο ένα Γολγοθά. Ο οποίος ποιος είναι? Είναι οι θερμοκρασίες μέχρι την Πέμπτη. Αν μέχρι την Πέμπτη επιβεβαιωθεί πραγματικά η πρόγνωση, βάζοντας και την Παρασκευή μέσα, θα έχουμε μια πολύ θερμή εβδομάδα, όχι για τη Λάρισα, για όλη τη Θεσσαλία, κεντροδυτική Θεσσαλία και όχι την Ανατολική που είναι τα παράλια. Δεν έχουμε ζήσει τέτοια εβδομάδα ποτέ μέσα στο φετινό καλοκαίρι.
1: Είναι και
15: είχαμε κάποια σαραντάρια.
1: Ίσως και η υγρασία δημιουργεί και αυτή την
15: δυσφορία. Προφανώς. Είχαμε κάποια σαραντάρια 2-3 μέρες μέσα στον Ιούλιο, αλλά όχι κάτι ιδιαίτερο. Φέτος λοιπόν είναι η πρώτη πολύ ζεστή εβδομάδα που την κατάλαβε πραγματικά η Θεσσαλία. Υπάρχουν ανάσες δροσιάς, όπως η δημοτική πισίνα, η οποία σφίζει από κόσμο. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι η μοναδική δροσερή γωνιά της πόλης αυτή τη στιγμή. Όσο πλησιάζουν προς το μεσημέρι, αρκετοί θα πάνε εκεί να δροσιστούν.
1: Πάνω, δεν ξέρω αν είσαι τώρα έτοιμος ή αν θέλεις να το κάνουμε και αύριο, γιατί ο κάμπος, όταν αναφερόμαστε στον κάμπο, μιλάμε για πρωτογενή τομέα παραγωγής. Υπάρχει θέμα με αυτές τις υψηλές θερμοκρασίες στο τέλος Αυγούστου για κάποια είδη που δεν γνωρίζω κι εγώ?
15: Δεν υπάρχει θέμα με τις καλλιέργειες αυτή τη στιγμή. Γιατί δεν είναι επίμονος ο καύσωνας. Επιμένω να λέω ότι ζούμε πολύ ζεστές ημέρες. Δεν είχαμε στη Λάρισα σαραντάρι. Είχαμε στα Τρίκαλα. Είχαμε στην Καρδίτσα. Είχαμε στην Καλαμπάκα. Δεν φαίνεται ότι ο καύσωνας έχει δημιουργήσει προβλήματα.
1: Μάλιστα.
15: Όμως, οι σοδιές που μαζεύονται αυτή την περίοδο, όπως είναι τα χλάδια, παράδειγμα, που κάναμε τις προάλλες, έχουν τεράστιες καταστροφές. Σε ορισμένα περιβόλια δεν έχουν μπει. Από το χαλάζι του Ιουλίου, αν θυμάστε καλά.
1: Ναι, βεβαίως.
15: Λοιπόν, εκεί όπου είχαμε σημαντικές καταστροφές και βέβαια είχαμε και από την κλιματική αλλαγή, καθώς περάσαμε άλλον έναν πολύ ήπιο χειμώνα.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο. Ο Πάνος Γαρφάλιας, για κάτι το οποίο βεβαίως όλοι αντιλαμβάνεστε, αυτές οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν μια δυσφορία.
16: Είναι δύσκολη μέρα, είμαστε στο κέντρο της Αθήνας, έχει πολύ ζέστη. Απίστευτη αυτή η ζέστη. Πάμε τώρα για νερό.
17: Α, πάτε για ενυδάτωση.
16: Ναι, ναι.
18: Θέλει λίγο προσοχή, ιδίως από τις μεγάλες ηλικίες.
19: Καλοκαίρι, είναι Αύγουστος είναι ακόμα, θα το αντέξουμε.
20: Air-condition.
21: Air-condition στο σπίτι,
20: ναι.
22: Κάνουμε μερικά μπάνια ακόμα μέχρι τέλος Αυγούστου.
1: Τώρα, το επιστημονικό προσωπικό της χώρας που ασχολείται με τον ιό του Δυτικού Λίνδου λέει ότι ένας από τους παράγοντες για την έξαρση και την παράταση αυτής της δύσκολης κατάστασης με τον ιό του Δυτικού Νείλου, γιατί έχουμε μέχρι στιγμής στη χώρα 157 κρούσματα και 13 θανάτους, είναι αριθμοί που δεν έχουν καταγραφεί ποτέ στο παρελθόν από τον ιό του Δυτικού Νείλου, λένε λοιπόν πως οι συνθήκες αυτές ευνοούν την παράταση. Ο κύριος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, ο πρόεδρος του ΕΟΔΗ, ήταν στο Μέγκα.
23: Αν αναπτύξω υψηλό πυρετό και ταυτόχρονα συμπτώματα από το νευρικό μου σύστημα, όπως έντονο πονοκέφαλο, έντονη ζαλάδα, ήλιγκο, αρχίζω να τρέμω, δεν μπορώ να κουνήσω καλά τα χέρια μου και τα πόδια μου. Αυτά είναι συμπτώματα τα οποία πρέπει να με θορυβήσουν, επειδή σοβαρή νευρολογική νόσο και ιδίως κίνδυνο για θάνατο έχουν συνήθως ηλικιωμένοι άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα. Θερμή παράκληση αυτή να προστατεύουν τον εαυτό τους 2 και 3 φορές παραπάνω.
1: Και σε ό,τι αφορά τα μέτρα, είναι τα συνήθεια για την αντιμετώπιση των κουνουπιών. Η κυρία Αγγελική Φανουράκη στο Μέγκα ήταν, υγειοπόνος.
3: Είναι πολύ σημαντικά τα μέτρα που πρέπει να παίρνουν οι πολίτες μας. Τα κουνούπια αναπτύσσονται σε λιμνάζοντα ύδατα. Αυτά λοιπόν βρίσκονται πάρα πολλά και μέσα στα νοικοκυριά. Ακόμα και η πυκνή βλάστηση στους κήπους, η λάσπη στο κάτω μέρος, κάποια υδροροή η οποία δεν έχει καθαριστεί, φιλοξενεί λιμνάζοντα νερά, η υπερχείληση, το πότισμα.
1: Μετά τις διαφημίσεις έρχεται κοντά μας ο Μανώλης Κωστίδης με ρεπορτάζ από την Τουρκία μετά τις τελευταίες προκλήσεις της Άγκυρας στα θαλάσσια πάρκα και μια ρητορική αμφισβήτηση του Αιγαίου. Έχει φρέσκο ρεπορτάζ ο Μανώλης Κωστίδης να μας πει για τα επόμενα βήματα της Άγκυρας, αλλά και για νέες πληροφορίες που αφορούν το χτύπημα των Ισραηλινών σχεδόν στα σύνορα, στη Συρία έγινε, σχεδόν στα σύνορα με την Τουρκία. Υπάρχουν πληροφορίες που λένε ότι οι Τούρκοι δεν πήραν καν είδηση τι ακριβώς έγινε σε αυτή τη στρατιωτική βάση.
4: Μητέρα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
4: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
24: Όπα, υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Επιστρέφουμε και πριν συνδεθούμε με τον Μανώλη Κωστίδη, ο Πρωθυπουργός, όπως ακούσατε πριν και τον Γιάννη Καντέλη, εκτός από τα της οικονομίας, εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε και στα εθνικά μας θέματα για τις αντιδράσεις της Τουρκίας σχετικά. Το πρόσφατο ήταν το χωροταξικό για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η Ελλάδα δεν αλλάζει πορεία και οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις, τις δράσεις της Ελλάδας, δεν επηρεάζουν και το σχεδιασμό της Αθήνας. Ένα απόσπασμα από αυτά που είπε στο Υπουργικό ο κ. Μητσοτάκης.
25: Σε σχέση με κάποιες αντιδράσεις που είδαμε που ακολουθούν δικές μας δράσεις, εξανατολών αντιδράσεις, ένα πράγμα θα πω μόνο, δεν επηρεάζουν καθόλου τον δικό μας σχεδιασμό. Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Όχι μόνο δεν συζητάμε τίποτε άλλο, αλλά και αυτόν τον τουρκικό αναθεωρητισμό η Αθήνα τον μεταφέρει στις Βρυξέλλες. Αυτό είπε ο Υπουργός των Εξωτερικών, ο κ. Γεραπετρίτης, μιλώντας στο Open. Είπε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε τα διαβήματα και την ενημέρωση των Ευρωπαίων Υπουργών Εξωτερικών. Ο κ. Γεραπετρίτης.
26: Η ελληνική κυβέρνηση και εγώ ο ίδιος έχουμε ήδη μεταφέρει με επίσημο τρόπο σε όλες τις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και θα συμβεί τις επόμενες ημέρες να έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων.
1: Και για να έχουμε όλο το χάρτη των εξελίξεων, πριν συνδεθούμε με τον Μανώλη Κωστίδη, θα δούμε και το σκέλος που αφορά τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ μετά το Ισραηλινό χτύπημα σε βάσεις που ετοίμαζαν οι Τούρκοι στη Συρία, η ανταπόκριση του Μιχάλη Γνατίου.
27: Η Αμερικανική κυβέρνηση προσπαθεί να φέρει τις δύο πλευρές στο ίδιο τραπέζι. Λογικό είναι. Το Ισραήλ ήδη ενημέρωσε την Ουάσιγκτον ότι αυτά που θα στέλνει η Μοσάτ στην Αμερική, την ενημέρωση δηλαδή για την τρομοκρατία, για το Ιράν κλπ. Παρακάλεσε λοιπόν ο Νετανιάχου προσωπικά να μην δίνονται καν στον Αμερικανό πρέσβη. Αυτό είναι πρωτάκουστο. Έγινε μια συνάντηση ήδη στην Ιορδανία μεταξύ των αξιωματούχων του Ισραήλ και της Συρίας. Η Οι Αμερικανοί θέλουν άμεσα μια συνάντηση των Ισραηλινών και των Τούρκων. Οι Αμερικανοί φοβούνται ότι θα ξεφύγει. Φοβούνται ένα λάθος. Και λένε, οι Αμερικανοί λένε ότι αν οι Τούρκοι απαντούσαν στην επίθεση στη Συρία, τι θα συνέβαινε. Βέβαια, χρησιμοποίησαν δύο αεροπλάνα τα οποία δεν έχει τρόπο η Τουρκία να τα εντοπίσει, το F-15 και το F-35. Έτσι. Ο Αμερικανός πρέσβης λέει ότι οι Τούρκοι έβλεπαν τα αεροπλάνα να έρχονται. Τι σημαίνει αυτό, ενεργοποίησαν τους S-400? Διότι μόνο οι S-400 από το πολεμικό υλικό το δουν, που έχει η μάλιστα. Τουρκία μπορούσαν να δει τα F-35 και τα F-15.
1: Δεν βάλαμε τυχαία την ανταπόκριση του Μιχάλη Ιγνατίου από τις Ηνωμένες Πολιτείες για τις σχέσεις Τουρκίας-Ισραήλ. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο Μανώλης Κωστίδης στην ανάλυση του στην Καθημερινή της Κυριακής αποδίδει κατά ένα ποσοστό τουλάχιστον τις κινήσεις της Άγκυρας με τα θαλάσσια πάρκα, για παράδειγμα. Επαναλαμβάνω, κατά ένα ποσοστό τις αποδίδει και στον εκνευρισμό που υπάρχει στην Τουρκία ενάντια σε αυτή τη συμμαχία που βλέπει να διαμορφώνεται Ελλάδας-Ισραήλ. Γεια σου Μανώλη, καλή δύναμη εύχομαι και καλή αντοχή για την αρχή της σεζόν. Να είσαι καλά. Μας ακούει ο Μανώλης? Οι ευχές μου έπεσαν στον κενό, να τον ξαναπάρουμε. Έλα, τώρα σε ακούω, Μανώλη. Συγγνώμη.
2: Καλά.
1: Ναι, τώρα σε ακούω. Ναι, μια χαρά.
2: Εγώ ζητώ συγγνώμη, μπορεί να είμαι πολύ καλό σήμα και δεν το διορθώνω. Αυτό που. Καλή σεζόν, καλή αρχή να πούμε, αλλά δυστυχώς δεν ξεκινήσαμε πολύ καλά.
1: Ναι.
2: Διότι όταν η Τουρκία κηρύσσει θαλάσσια πάρκα, η Τουρκία παρολίγο να φτάσει σε επίπεδα σύγκρουση με το Ισραήλ και ακούμε και διαβάζουμε από μεγάλα μέσα φιλοκυβερνητικά μέσα ενημέρωσης σενάρια πολέμου, αυτό δεν μας αρέσει καθόλου. Μ' ακούτε έτσι?
1: Ναι, βεβαίως.
2: Ναι. Το λέω αυτό διότι στην εφημερίδα Μιλιέτ σήμερα ο διευθυντής της φιλοκυβερνητικής εφημερίδας Μιλιέτ, ο Ζάι Σεντίρ, αναφέρεται σε αυτά τα σενάρια και λέει πως τα τουρκικά ραντάρ ισχυρίζεται ότι έχουν δυνατότητες εντοπισμού Ισραηλινών F-35. Έτσι ισχυρίζεται.
1: Ναι.
2: Τεχνικά δεν το γνωρίζαμε αυτό. Αν ισχύει, θα το μάθουμε αναλυτικά από στρατιωτικούς αναλυτές. Αλλά λέει τα Ισραηλινά F-35 δεν έχουν την εμβέλεια για να φτάσουν βαθιά μέσα στην Τουρκία και να επιστρέψουν χωρίς ανεφοδιασμό εν πτήση. Ο ανεφοδιασμός εν πτήση ή οι πρόσθετες δεξαμενές καυσίμων θα σημαίνουν άμεση ανίχνευση από ραντάρ υψηλής συχνότητας. Το ίδιο ισχύει και για την Ελλάδα, η οποία πέρασε μια βάση κοντά στα ιταλικά σύνορα για τα F-35 της. Η Τουρκία από την άλλη πλευρά είναι μια χώρα που έχει ήδη λάβει προφυλάξεις με τη δική τεχνολογία και το πολύπεδο αμυντικό σύστημα. Βλέπετε και βλέπουμε ότι σχεδόν καθημερινά, όταν αναφέρονται στο Ισραήλ και στη πιθανότητα σύγκρουσης με το Ισραήλ, βάζουν και την Ελλάδα εκεί δίπλα. Θεωρούν ότι στην περίπτωση σύγκρουσης θα υπάρχει εμπλοκή. Και μάλιστα όχι μόνο με την αεροπορία, αλλά και με το ναυτικό. Αναλυτές στην Τουρκία λένε ότι η συμμαχία της Τουρκίας με το Πακιστάν και τη Σαουδική Αραβία βεβαίως είναι σημαντική, αλλά αν συμβεί ένα γεγονός στην Ανατολική Μεσόγειο, εκεί θα χρειαστεί και οι δυνάμεις του ναυτικού. Κάτι το οποίο η Τουρκία θα μείνει μόνη. Όλα αυτά οι αλήθειες μας ανησυχούν. Σε άμεσο μέλλον, αυτό που περιμένουμε, επειδή είναι και η πρώτη μέρα που συνομιλούμε στο ραδιόφωνο μετά από καιρό, είναι η πόντιση του καλωδίου. Αυτό περιμένουμε στην Άγκυρα. Δηλαδή η ένταξη και της γαλλικής εταιρείας στην πόντιση του καλωδίου μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος αλλάζει τα δεδομένα και αυτό θα το παρακολουθήσουμε με μεγάλη προσοχή στην Τουρκία.
1: Και δεν ξέρω... Επειδή είχαμε και την ανακοίνωση για τα θαλάσσια πάρκα στην Τουρκία, εσύ στην αρθρογραφία σου στην Καθημερινή θέτεις το θέμα των σχέσεων Ελλάδας-Ισραήλ, ότι είναι κάτι που παρακολουθούν και η ανακοίνωση των θαλάσσιων πάρκων δεν είναι άσχετο. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω και για τα επόμενα βήματα. Περιμένουμε ένα νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, έτσι δεν είναι?
2: Βεβαίως. Πρώτα απ' όλα το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα, επίσης διευκρίνηση για τα θαλάσσια πάρκα, ποια θα είναι τα όρια, τι όρια θα θέσουν, για ποιες δραστηριότητες. Και από εκεί πέρα βεβαίως εκεί υπάρχουν και σενάρια να ενταχθεί το νατσουρκικό ναυτικό, να εμπλακεί κτλ. Ας ευχηθούμε ότι δεν θα ισχύουν αυτά τα σενάρια, αλλά βλέποντας, ομολογώ, και τις, είδαμε τις τουρκικές, τα τουρκικά βήματα, αλλά διαπιστώνοντας και τις τουρκικές, τις ελληνικές αντιδράσεις και του Γιώργου Γεραπετρίτη και του Κυριάκου Μητσοτάκη, βλέπουμε ότι και στην ελληνική κυβέρνηση διαβάζουν ότι υπάρχει μια κλιμάκωση και στέλνουν προειδοποιητικά μηνύματα προς την Άγκυρα. Mm-hmm. Τα επόμενα βήματα στην Άγκυρα θα τα δούμε το επόμενο διάστημα.
1: Το δεύτερο σκέλος που θα ήθελα λιγάκι εκεί την εκτίμησή σου, το ρεπορτάζ σου, το σχόλιο σου, είναι η Ισραηλινή επιδρομή σε αυτή την στρατιωτική εγκατάσταση κοντά στα σύνορα με την Τουρκία, Μανώλη.
2: Σε απόσταση μόλις 65 χιλιόμετρων από την Τουρκία, σε μια περιοχή που θεωρητικά ελέγχει, δηλαδή είναι υπό τον έλεγχο της Τουρκίας τουλάχιστον αυτό, δεν πετούσαν τα Ισραηλινά μαχητικά, υπήρχε μια άτυπη συμφωνία. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, Τούρκοι αξιωματούχοι είχαν επισκεφθεί αυτή την αεροπορική βάση που βρίσκεται κοντά στην περιοχή του Ιντλίπ για με στόχο να ιδρύσουν αεροπορική βάση. 24 ώρες μετά την αποχώρησή τους, οι Ισραηλινά μαχητικά, πιθανότατα, όπως τουλάχιστον είναι οι πληροφορίες, 6 F-35 και πάνω από 10, κάποιοι λένε 20 F-15, ισοπαίδωσαν κυριολεκτικά τους διαδρόμους απογείωσης και προσγείωσης και όλες τις εγκαταστάσεις που είχαν απομείνει από την εποχή του Άσαντ, για να στείλουν το μήνυμα ότι σε περίπτωση που η Τουρκία επιχειρήσει να κάνει οποιοδήποτε βήμα για αεροπορική βάση εντός της Συρίας, ναι, και που πλησιάζει προς το Ισραήλ, τότε το Ισραήλ θα είναι εκεί.
1: Ναι. Ναι.
2: Ο Αμερικανός πρέσβης προκαλεί εντύπωση στην Άγκυρα ότι στήριξε την Τουρκία. Αυτό μας προκάλεσε εντύπωση. Βέβαια, είναι μια δική του πρωτοβουλία, όπως καταλαβαίνουμε. Από εκεί πέρα όμως, ας το σημειώσουν.
1: Ναι. Μία μόνο πληροφορία που έρχεται από το Ισραήλ, Μανώλη, τη βάζω εδώ τώρα στη συζήτηση που έχουμε. Εάν ευσταθούν οι πληροφορίες ότι το Ισραήλ σήκωσε 6 F-35 και 20 ή 22 κατά άλλες προφορίες F-15, έτσι, 22, λένε ότι το Ισραήλ δεν στόχευε μόνο τη στρατιωτική βάση, σήκωσε τόση δύναμη για να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνέβαινε στον αέρα. Το Ισραήλ κουβάλισε αυτή τη δύναμη στα νότια σύνορα της Τουρκίας, λένε από το Ισραήλ, προκειμένου να αντιμετωπίσει οποιοδήποτε ενδεχόμενο συνέβαινε εκείνη τη στιγμή στον αέρα. Θα χρησιμοποιούσε μικρότερη δύναμη μόνο για τις εγκαταστάσεις. Έτσι λένε.
2: Δεν το αποκλείουμε. Ίσως δείχνει, να έδινε ένα μήνυμα στην Άγκυρα.
1: Δείχνει πια σε τι επίπεδο.
2: Βεβαίως. Ναι. Ήθελε προφανώς να στείλει ένα μήνυμα στην Άγκυρα, δηλαδή όταν σηκώνονται 30 μαχητικά τα οποία θα είναι 6-7 και τα F-15. Τα F-15 τα διαθέτουν μόνο το Ισραήλ και οι ΗΠΑ στον κόσμο. Καταλαβαίνετε ότι είναι ένα σωματικό γεγονός. Τώρα στην Τουρκία βεβαίως γράφουν και λένε ότι θα σηκώναμε παρολίγο τα F-16. Το ίδιο είπε και ο Αμερικανός πρέσβης, τεχνικά τουλάχιστον, για να δώσουμε μια εικόνα. Το F-35, το οποίο θα αποκτήσει σε ένα χρόνο από τώρα η Ελλάδα και η Ελλάδα, το F-35 μπορεί και εντοπίζει και ουσιαστικά εκτοξεύει τον πύραυλο εναντίον ενός μαχητικού σε εμβέλεια 150 χιλιόμετρων. Επαναλαμβάνω, τα F-35 πάνε σε εμβέλεια 150 χιλιόμετρων και χτυπούν στόχους. Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ένα τρίτης γενιάς F-16 που διαθέτει η Τουρκία μπορεί ίσως να μπορέσει να εντοπίσει το F-35 σε απόσταση 20 χιλιόμετρων. Άρα,
1: ναι, είναι
2: νομίζω
1: τεράστιες διαφορές. Ναι, ναι. Μανώλη, σε ευχαριστώ πολύ. Ούτως ή άλλως και τις επόμενες ημέρες τώρα θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητάμε όλα αυτά.
2: Λες.
1: Μάλλον. Έτσι όπως...
2: Καλό μεσημέρι.
1: Καλή δύναμη. Εύχομαι ο Μανώλης Κωστίδης και ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, αναλυτής διεθνών θεμάτων του ΣΚΑΙ.
5: Το προεδρικό διάταγμα δεν έχει αυτή τη στιγμή περιεχόμενο. Περιμένουμε να δοθεί περιεχόμενο ως προς το ποιες περιοχές προστατεύονται και πώς προστατεύονται από την Τουρκία, με αυτό που θα ακολουθήσει, δηλαδή τη γαλάζια πατρίδα η οποία θα νομοθετηθεί. Για την ώρα λοιπόν φαίνεται ότι αυτή η κίνηση από πλευράς Τουρκίας είχε μια σπασμωδικότητα. Από εκεί και πέρα είναι σαφές ότι η Τουρκία έχει πολύ έντονη αυτοπεποίθηση. Και το τρίτο είναι η απευθείας πρόσβαση στον Τραμπ.
1: Την ίδια στιγμή έχουμε και αναδιάταξη δυνάμεων, όχι μόνο από την Ελλάδα, αλλά σε επίπεδο ΝΑΤΟ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν, να αντιμετωπιστεί αυτή η απειλή που διατυπώθηκε από το Ιράν εις βάρος αμερικανικών βάσεων που βρίσκονται σε ευρωπαϊκές χώρες. Ο Χάρης Λιοντάκης, πάμε στην Κρήτη, θα καταλάβετε γιατί. Γεια σου Χάρη, καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Εδώ ήταν άλλωστε οι Πάτριοτ. Εδώ. Από την Σούδα έφυγαν και πήγαν στην Κάρπαθο τον περασμένο Μάρτιο, όταν ξεκίνησε η σύγκρουση ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν. Και εδώ επέστρεψαν. Επέστρεψαν λοιπόν στην Σούδα, προκειμένου να αναπτυχθούν στο πεδίο βολής εκεί, για να θωρακίσουν όχι μόνο την περιοχή της Σούδα, την Κρήτη ολόκληρη ουσιαστικά. Με την εμβέλεια που έχουν οι Patriot έχουν τη δυνατότητα, την εμβέλεια των 170 μιλίων, έχουν την δυνατότητα να κλειδώνουν 9 στόχους μαζί. Θα αναπτυχθούν λοιπόν με στόχο την προστασία της ναυτικής βάσης, της αεροπορικής βάσης. Εδώ θυμίζω είναι η 115 πτέρυγα μάχης με τα F-16 και με το ραντάρ να στοχεύει ανατολικά, με την πυροβολαρχία η οποία είχε αναπτυχθεί. Θυμίζω πριν από 2-3 χρόνια είχαν γίνει και βολές όπου είχε δοθεί και η δυνατότητα σε εμάς να τις παρακολουθήσουμε, βολές Patriot στο πεδίο βολής. Οπότε ήδη τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει η εγκατάστασή τους και πάλι στο πεδίο βολής στα Χανιά.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Χάρη. Ο Χάρης Λιοντάκης ήταν από την Κρήτη για τη μετακίνηση αυτή των Patriot, που έχει προκαλέσει και αρκετά σχόλια. Μάλιστα κάποιοι φτάνουν να πούν ότι αυτή η μετακίνηση γίνεται επειδή δήθεν υπήρχαν πιέσεις, επειδή πολλές φορές η Τουρκία είχε θίξει το θέμα. Ο κ. Γεραπετρίτης, ο Υπουργός των Εξωτερικών, πάντως το ξεκαθάρισε.
26: Καμία απολύτως υπόδειξη δεν δέχεται η Ελλάδα για τη διάταξη δυνάμεών της. Η μετακίνηση των Patriot από την Κάρπαθο στην Κρήτη είναι ένα αμυγός επιχειρησιακό ζήτημα. Γίνεται κατόπιν εισηγήσεως από το ΓΕΕΘΑ, το οποίο υιοθετεί το ΚΙΣΕΑ. Άρα, αμυγός επιχειρησιακά αμυντικά ζητήματα είναι προφανές ότι δεν μπορούν να τίθενται στο δημόσιο διάλογο. Η Ελλάδα προστατεύει τα νησιά της.
1: Αυτά είπε ο κύριος Γεραπετρίτης σχετικά με τη μετακίνηση των Patriot, προκειμένου να αντιμετωπιστούν αυτές οι απειλές που διατυπώνουν οι Ιρανοί κατά αμερικανικών βάσεων. Αλλάζουμε θέμα. Ερχόμαστε στη δολοφονία τώρα στη Νέα Σμύρνη. Ένας 48χρονος σκότωσε μια γυναίκα και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο εναντίον του. Αυτό πυροβολήθηκε, έπεσε και αυτός νεκρός. Όλα αυτά στη Νέα Σμύρνη. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, βρίσκεται εδώ στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Γιώργο.
8: Καλό μεσημέρι. Είναι μια έρευνα, όπως αντιλαμβανόμαστε, σε εξέλιξη. Κυρίως αφορά λεπτομέρειες που θέλουν να συλλέξουν οι αστυνομικοί που έχουν αναλάβει την έρευνα για τη σχέση που είχε δράστης και θύμα. Με αρκετά κενά, βέβαια, να τονίσουμε, διότι υπάρχουν κάποιες καταθέσεις από πρόσωπα του περιβάλλοντος και από γείτονες της 45χρονης στη Νέα Σμύρνη, που τουλάχιστον πιστοποιούν την παρουσία αυτού του άντρα κάποιες φορές εκεί στην περιοχή, ότι υπήρχε κάποιο είδους σχέση με την 45χρονη. Υπάρχουν όμως και πολλά άλλα πρόσωπα από το περιβάλλον της που αγνοούσαν παντελώς την ύπαρξή του, και αυτό έχει λίγο δυσκολέψει τις έρευνες που θα επεκταθούν και στα κινητά τηλέφωνα, έτσι ώστε να αντιληφθούν το πόσο καιρό ενδεχομένως είχαν επαφθεί αυτά τα δύο άτομα, και κάποιες άλλες λεπτομέρειες που ενδεχομένως όπλησαν τον δράστη, ο οποίος τονίσουμε ότι έχει αποτυπωθεί από κάμερα ασφαλείας στην είσοδο της πολυκατοικίας, να έχει ουσιαστικά στήσει καρτέρ, ήταν για αρκετή ώρα και στο αυτοκίνητό του, γνώριζε φαίνεται το πρόγραμμά της, περίμενε να βγει από το ισόγειο διαμέρισμα που έμενε με την 16χρονη κόρη της Και τότε υπήρξε αυτό το περιστατικό με τους πυροβολισμούς τα ξημερώματα της Κυριακής.
1: Βλέπω κάποιες φωτογραφίες που απεικονίζεται αυτός ο άνθρωπος σε παρελθόντα χρόνο, βέβαια, με όπλα, με τέτοια πράγματα.
8: Έχει μια φωτογραφία στα social media όπου ουσιαστικά ποζάρει κρατώντας ένα όπλο. Είναι και αυτό ένα μέρος. Να τονίσουμε βέβαια ότι έχει και ένα παρελθόν στην Αλβανία, τουλάχιστον μια δεκαετία πίσω. Υπάρχει ένα περιστατικό, μια απόπειρα βιασμού και παρακολούθηση της πρώην σύζυγου του. Δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε διευκρινίσει αν ήταν σύζυγός του τότε και ποια ήταν η ποινική πορεία αυτής της υπόθεσης, ή αν ήταν μια γυναίκα με την οποία είχε χωρίσει και ακολούθησε όλο αυτό. Όπως και να έχει, υπήρχαν κάποια δείγματα γραφής με αυτή την υπόθεση και υπάρχει αυτή η πληροφορία που αξιοποιούν οι αστυνομικοί που διεξάγουν την έρευνα. Δυστυχώς όμως μιλάμε για μία ακόμα γυναικοκτονία που καταγράφεται.
1: Είναι έτσι, είναι έτσι. Ο κύριος, μείνε μαζί μας, Γιώργο, αν θέλεις, γιατί έχουμε δύο-τρεις ακόμη ειδήσεις από το αστυνομικό δελτίο. Ο κύριος Χιρδάρης. Ο κύριος Χιρδάρης είναι ποινικολόγος για αυτή την υπόθεση, για τις γυναικοκτονίες που μίλησε και ο Γιώργος Πρωτοψάλτης, ήταν στο Μέγκα.
0: Δυστυχώς οι γυναικοκτονίες συνεχίζονται. Ναι. Και όχι μόνο συνεχίζονται, αλλά υπάρχει και μια αύξηση, θα έλεγα, το τελευταίο χρονικό διάστημα, παρά τις αυστηροποιήσεις των πυλών. Θεωρώ ότι πρέπει πραγματικά κάτι να γίνει από την πηγή του προβλήματος. Δηλαδή, χρειάζεται το σχολείο, η κοινωνία, το κράτος να φροντίσει ώστε να μην γίνονται αυτά τα πράγματα και να μην βρισκόμαστε στο κατασταλτικό επίπεδο.
1: Και για το σκέλος αυτό που αφορά την έρευνα ή τις πληροφορίες για την εμπλοκή του δράστη και αυτόχειρα στη συνέχεια σε μια ποινική υπόθεση στην Αλβανία, μίλησε ο κύριος Ρήγας, είναι αντιπρόεδρος Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, ήταν στην ΕΡΤ.
9: Για αυτό που έχουν γίνει, όντως υπάρχουν κατηγορίες. Μετά την επικοινωνία των ελληνικών με των αλβανικών αρχών, υπάρχει επικοινωνία ότι έχει κατηγορηθεί για βιασμό της συζύγου του. Από εκεί πέρα όμως έχει κατηγορηθεί και για stalking, αυτό που λέτε, για παρενοχλητική παρακολούθηση.
1: Επιστρέφουμε στον Γιώργο Πρωτοψάλτη, γιατί τώρα οι χαρακτηρισμοί πρωτοφανές ή εξωφρενικό σε ό,τι αφορά τους ελληνικούς δρόμους νομίζω ότι έχουν εκλείψει. Γιατί πλέον τα βλέπουμε όλα στην καθημερινότητά μας και δυστυχώς δεν μας προκαλεί τίποτα εντύπωση. Δηλαδή έχουμε δει τα πάντα, το πώς οδηγούν κάποιοι, τέλος πάντων, το τι κάνουν, το πόσο σε κίνδυνο βάζουν και τη ζωή τους και τους άλλους. Γι' αυτό το λέω, αναφερόμενος σε ένα βίντεο που κυκλοφορεί από έναν τύπο που είναι Αθηνών Κορίνθου,
8: στην Κακιά Σκάλα.
1: Στην Κακιά Σκάλα, και τι έχει κάνει αυτός, Γιώργο?
8: Ανοιχτές οι πόρτες του οδηγού και του συνοδηγού, στη διαπασόνη μουσική, μέσα στο τούνελ ουσιαστικά. Έχουμε δει διαφορετικών ειδών ανευθυνότητα στους δρόμους.
1: Ναι, ναι, αυτό.
8: Αυτό είναι. Τώρα, αυτού του τύπου η επίδειξη, αυτού του τύπου δεν
1: μπορεί να γίνει. Γιατί μιλάς για επίδειξη, γιατί μιλάς για φιγούρα. Δηλαδή.
8: Να τονίσουμε βέβαια ένα βίντεο το οποίο είχε αποτυπωθεί μέσα στον Ιούλιο. Πήρε ένα μεγάλο διάστημα, όμως κατάφεραν με αυτό το βίντεο οι αρχές να ταυτοποιήσουν τον οδηγό 21 ετών, να σχηματιστεί μια δικογραφία. Δεν έχουμε σύλληψη ότι έχει πέλθει το αυτόφορο, το έχει παρέλθει.
1: Αυτός τώρα είναι μέσα στο τούνελ. Θα το έχει δει, φαντάζομαι, ο κόσμος. Κυκλοφορεί στο διαδίκτυο αυτό το βίντεο. Είναι μέσα στο τούνελ, έχει ανοίξει τις πόρτες.
8: Με αυτοκίνητα δεξιά-αριστερά.
1: Τέντα η μουσική.
8: Τέντα η μουσική, ακριβώς. Πάρα πολύ επικίνδυνο το αντιλαμβανόμαστε, και γι' αυτό και είναι και η κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης, η οποία επιτρέπει και στην τροχιά ενδεχομένως να εντάσσει αυτού του τύπου, γιατί κάθε φορά δεν ξέρεις ότι θα συναντήσεις τον δρόμο. Αυτή λοιπόν η κατηγορία της επικίνδυνης οδήγησης εντάσσει όλα αυτά μέσα για να μπορεί ουσιαστικά να τρέξει και μία έρευνα. Να τονίσουμε βέβαια ότι υπάρχει εδώ και αρκετό καιρό μια ειδική ομάδα, η ομάδα ανάλυσης πληροφοριών και κοινωνικών δικτύων.
1: Εκεί ήθελα να σε πάω, γιατί είναι η δεύτερη υπόθεση μέσα σε λίγες ημέρες μετά το βιτιοφόρο και την επικίνδυνη προσπέραση που είχαμε δει στη λίμνη Πλαστήρα, όπου ήρθε, βγήκε στο αντίθετο ρεύμα και δηλαδή από θαύμα σώθηκε ένας μοτοσυκλετιστής. Είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λίγες ημέρες που μέσα από ένα βίντεο που κυκλοφορεί στο διαδίκτυο βλέπουμε ότι ο υπαίτιος οδηγός εντοπίζεται και έχει και επιπτώσεις.
8: Ακριβώς, υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
1: Μπαίνουν και ξεψαχνίζουν
8: τα social media κυρίως. Ακριβώς, αν επίσης έχει σταλεί ένα βίντεο, μπορούν μέσα από αυτό να ταυτοποιήσουν.
1: Με κόντρες, με διάφορες
8: τέτοιες παράνομες. Ναι, και έχει αποδώσει καρπούς, γιατί έχουμε δει πάρα πολλές συλλήψεις, τουλάχιστον μέσα στο τελευταίο χρόνο που υπάρχει η δραστηριότητα αυτής της υπηρεσίας της ειδικής. Το λέμε για όσους επιχειρούν όλα αυτά, ότι κάποια στιγμή αργά ή γρήγορα θα τους εντοπίζουν. Ναι. Δεν αλλάζει βέβαια κάτι όσον αφορά τη συχνότητα που συναντάμε όλα αυτά τα συμβάντα, αλλά όπως και να έχει, υπάρχει μια προσπάθεια περιορισμού.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Και επειδή αναφερθήκαμε τώρα σε επικίνδυνη οδήγηση και το τι συναντάμε καθημερινά στους δρόμους, είχαμε ακόμη ένα ατύχημα με πατίνι χθες το απόγευμα στην Κυψέλη. Και μάλιστα έχει τραυματιστεί ένας 15χρονος, ο οποίος έχει τραυματιστεί σοβαρά. Νοσηλεύεται στο Αγλαία Κυριακού. Έχασε τον έλεγχο το παιδί του πατινιού. Προσέξουσε στο πεζοδρόμιο και πέφτοντας χτύπησε. Η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται από τους γιατρούς ιδιαίτερα σοβαρή. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής. Διερευνά τις ακριβείς συνθήκες η αστυνομία. Ευχόμαστε, εννοείται, να πάνε όλα καλά, να χαίσει ο τέλος. Και στην Ελένη Παρασκευοπούλου τώρα, την ανταποκρίτριά μας στην Πάτρα, γιατί έχουμε μια υπόθεση που έχει τα χαρακτηριστικά θρίλερ, νομίζω. Γεια σου Ελένη, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από το Ιστιοφόρο. Εμείς από την πύλη που εδώ βρίσκεται το Ιστιοφόρο, από το οποίο φαίνεται να έχει πέσει ένας 66χρονος άνδρας. Να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή, να πούμε ότι βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας.

0: την δυνατότητα, είχε τις γνώσεις, θα λέγαμε, να
1: πλογήσει τέλος πάντων
0: το δίπλωμα της χειριστής κάπου σε αναψυχής, τόσο δεν ήταν σε θέση όταν συνέβη το ατύχημα. Δηλαδή όταν ο άνδρας, όπως φέρεται να έχει πει, γλίστρησε και έπεσε ενώ ψάρευε.
1: Αυτό έχει καταθέσει, έχει πει η σύζυγός του, έτσι, γιατί δεν υπήρχε κάποιος άλλος.
0: Ναι, μόνο η σύζυγός του ήταν εκεί. Και αυτό φαίνεται να έχει πει, ότι γλίστρησε και έπεσε μες στη θάλασσα. Η ίδια πανικοβλήθηκε και δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το στάφος, με αποτέλεσμα να μείνει, να βλέπει τον σύζυγό της να μένει πίσω, το στάφος να απομακρύνεται και η ίδια να παραμένει στο ακυβέρνητο στάφος για τρεις ημέρες, αφού δεν είχε σχήμα να ειδοποιήσει. Τρεις ημέρες λοιπόν
1: μετά. Ούτε κινητό, ούτε κάποιο δορυφορικό τηλέφωνο, ούτε ασύρματο.
0: Τίποτα.
1: Μάλιστα.
0: Τίποτα. Τρεις μέρες λοιπόν μετά καταφέρνει και ειδοποιεί. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη πραγματικά επιχείρηση που γίνεται για να ειδοποιηθεί.
1: Ξέρεις πώς ειδοποίησε, αφού δεν είχε κάποιο μέσο?
0: Όχι, ειδοποίησε όταν βρήκε σήμα στο κινητό της. Πήρε κάποιο συγγενικό πρόσωπο και έτσι ενεργοποιήθηκε όλο ο μηχανισμός για να την εντοπίσουν. Ναι. Δηλαδή να καταφέρουν να φτάσουν εκεί.
1: Επί τρεις μέρες όμως λέει ότι δεν είχα σήμα στο κινητό.
0: Αυτό φαίνεται να έχει πει. Βρίσκεται εδώ στην Πύλο μαζί με τα παιδιά. Ήταν στο στάφος μέχρι πριν δύο ημέρες. Τώρα έχει μεταβεί σε κάποιο ξενοδοχείο και διαμένει. Οι πληροφορίες μας λοιπόν λένε ότι βρίσκεται ακόμη στην περιοχή. Η έρευνα συνεχίζεται και να πω ότι κατάφερε και την προσέγγισε πρώτος με ιδιωτικό σκάφος, με το δικό του σκάφος, ο πρόεδρος μάλιστα των Αγίων εδώ στην Πύλο, έδεσε το πλοίο και κατάφερε να το φέρει
1: και
0: έξω, μια επιχείρηση
1: έξω,
0: που διήρκησε 10 ολόκληρες ώρες και μίλησε μάλιστα μαζί της, της είπε να περάσει στο δικό του το σκάφος για να είναι καλύτερο, δεν θέλησε η ίδια να περάσει από το δικό της σκάφος. Δικό του και μας περιέγραψε.
1: Όταν βρέθηκε ο σύζυγός της στη θάλασσα, φορούσε σωσίβιο?
0: Δεν έχουμε ακόμα αυτές τις λεπτομέρειες.
1: Γιατί έχουν περάσει αρκετά 24 ώρα και...
0: Είναι επειδή είναι η διαδικασία που εξελίσσεται με τον 26χρονο να παραμένει αγνοούμενος. Ακολουθείται μια άλλη διαδικασία μέχρι να δοθούν οι καταθέσεις.
1: Αντιλαμβάνομαι. Οπότε θα έρθουν ώρα την ώρα, θα έρχονται και νέες πληροφορίες στην επιφάνεια.
0: Αντιλαμβάνομαι.
1: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη. Η Ελένη Παρασκευοπούλου. Να δούμε τι θα δείξει αυτή η υπόθεση και η ανάκριση που γίνεται. Υπάρχουν ερωτήματα, αντιλαμβάνεστε τώρα. Διεθνείς εξελίξεις με τη σφραγίδα της Deutsche Welle αμέσως τώρα.
2: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
3: Εορτασμοί για τα 35 χρόνια ανεξαρτησίας στην Ουκρανία. Στο Κίεβο η Συμμαχία των Προθήμων. Στο Κίεβο για την πρώτη του επίσημη επίσκεψη στο εξωτερικό και ο Βρετανός Πρωθυπουργός με νέες δεσμεύσεις για στρατιωτική στήριξη της Ουκρανίας. Νέα ένταση στην Κύπρο για τον σχεδιαζόμενο αγωγό φυσικού αερίου Τουρκίας κατεχόμενων. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ακούτε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο μικρόφωνο σήμερα η Χρύσα Βαχτσεβάνου. Σήμερα, ανήμερα της ημέρας ανεξαρτησίας της Ουκρανίας, βρίσκονται στο Κίεβο Ευρωπαίοι ηγέτες για τη συνάντηση της Συμμαχίας των Προθήμων. Βασικό τους θέμα, η ενίσχυση της Ουκρανικής αντιαεροπορικής άμυνας και η στήριξη της χώρας στον ενεργειακό τομέα εν ώψη του χειμώνα. Ανάμεσά τους και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κόνστα. Την ίδια ώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε νέα χρηματοδότηση ύψους 6,1 δισεκατομμυρίων ευρώ για την ενίσχυση της Ουκρανικής άμυνας. Το ποσό αποτελεί μέρος του συνολικού Ευρωπαϊκού Δανείου Στήριξης προς την Ουκρανία ύψους 90 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών, Johann Vandefull, που επίσης βρίσκεται στο Κίεβο, κάλεσε γερμανικές πόλεις και δήμους να ενισχύσουν τη βοήθειά τους προς τη χώρα εν ώψη του χειμώνα. Παράλληλα, ζήτησε να ενταθούν οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου, σημειώνοντας ότι θα έχει νέα επικοινωνία με τον Αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο, ενώ παράλληλα προσβλέπει και στη μεσολάβηση χωρών όπως η Τουρκία και η Αίγυπτος. Στο Κίεβο βρίσκεται όμως και ο Βρετανός Πρωθυπουργός, Άντι Μπέρναμ, πραγματοποιώντας την πρώτη επίσημη επίσκεψή του στο εξωτερικό μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Πάμε στη Μέση Ανατολή τώρα, όπου εξακολουθεί να κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Η Τεχεράνη προειδοποίησε σήμερα με συνέπειες τις χώρες που θα συνταχθούν με την εξ

0: εκστρατεία οικονομικής πίεσης της Ουάσιγκτον. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικός Σκοτ Πέσετ αναμένεται να παρουσιάσει τα νέα μέτρα κατά του Ιράν, κάνοντας λόγο μάλιστα για τη μεγαλύτερη οικονομική επίθεση που έχουν εξαπολύσει ποτέ οι Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον αντιπάλου τους. Η Ιρανική πλευρά υποστηρίζει ότι η νέα Αμερικανική εκστρατεία αποτελεί ένδειξη αποτυχίας της Ουάσιγκτον να πετύχει τους στόχους της με στρατιωτικά μέσα. Αυτές ήταν οι ειδήσεις της Deutsche Welle. Γεια σας από τη Βόνη.
1: Επιστροφή στο Φάλιρο από τη Βόνη με Νίκο Σταματέλο στο στούντιο για να δούμε τις αθλητικές ειδήσεις. Καλώς τον.
2: Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
1: Καλή εβδομάδα να έχουμε.
2: Καλή εβδομάδα να έχουμε, γιατί είναι και εβδομάδα ευρωπαϊκών αναμετρήσεων για τις ελληνικές ομάδες.
1: Οπότε καλή και επιτυχημένη εβδομάδα.
2: Επιτυχημένη, πολύ σωστά τα λες. Για την ώρα είχαμε πρεμιέρα για το πρωτάθλημα της Super League. Χθες ο Όφη νίξε τον Βόλο με 2-0. ΠΑΟΚ Λεβαδιά 4-0 και Πανετολικός Αστέρας 3-1. Ήταν οι τρεις αναμετρήσεις οι χθεσινές που ολοκλήρωσαν το κουτσουρεμένο πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής. Δεν έγινε το Παναθηναϊκός και Φυσιά, γιατί ο Παναθηναϊκός έκανε,
1: ευρωπαϊκών
2: ακριβώς, έκανε χρήση του δικαιώματος που είχε και δεν έπαιξε λόγω της ρεβάνσης με τις Χράντες Κράλοβε. Σήμερα έχουμε στις 5.30 για το κύπελο Ελλάδος Superbet Ελλάσσιρου Μαρκό, για να κλείσουν όλες οι ομάδες που θα συνεχίσουν στο θεσμό και αύριο στις 7 είναι η κλήρωση. Στις 6 στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ φιλικό αγώνα προετοιμασίας με την Κύπρο. Και έγινε γνωστή και αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του Super Cup, EuroLeague Super Cup στις 18 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi. Όπως και στον ημιτελικό της Ευρωλίγκας, έτσι και στο Super Cup θα αντιμετωπίσει τη Φενέρμπαχτσε.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Νίκο.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Και κάπως έτσι φτάσαμε και στο τέλος του μαγκαζίνου. Σε λίγο δελτίο ειδήσεων με την Άσπαν Παναγωπούλου. Και αν είχατε ένα λόγο να συνεχίσετε εδώ στον Sky, τώρα έχετε 100 λόγους, γιατί επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής. Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολογκυθάς, σε πολύ λίγα λεπτά εδώ και πάλι μαζί σας. Να είστε καλά, καλή εβδομάδα να πούμε.
6: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο CBST.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
8: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 31 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
10: Η ώρα είναι 3.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπο Παναγοπούλου. Στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσουμε τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 και τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030, τόνισε ο Πρωθυπουργός κατά την εισήγησή του στη συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου. Ο κ. Μητσοτάκης, αναφερόμενος στην ακρίβεια, υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και οικογένεια και επισήμανε εν ώψη της ισχύως της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από 1η Σεπτεμβρίου ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη. Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στον Sky, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τόνισε πως προτεραιότητα θα δοθεί στη μεσαία τάξη, στους μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες. Πρόσθεσε πως μία ακόμα προτεραιότητα είναι η οικογένεια και γενικότερα οι ευάλωτοι συνάνθρωποι μας που χρειάζονται στήριξη. Η ελληνική κυβέρνηση έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές από την προηγούμενη εβδομάδα όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας, ανέφερε σήμερα σε συνέντευξή του ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Επισήμανε πως τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών. Ο Υπουργός ανέφερε ότι τα ήρεμα νερά δεν αποτελούν στην πραγματικότητα μια επιδίωξη, αλλά το μέσο για να μπορέσουμε να έχουμε μια λειτουργική σχέση με την Τουρκία. Τα ήρεμα νερά δεν σημαίνουν σε καμία περίπτωση ότι έχουμε οποιαδήποτε επαναχώρηση από τις βασικές εθνικές μας θέσεις και ότι δεν πρόκειται να συνεχίσουμε τις πρωτοβουλίες μας, ξεκαθάρισε ο κ. Γεραπετρίτης. Δύο νέες πυρκαγιές ξέσπασαν μετά τις 2 το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας και σε δασική έκταση στη θέση Βαγγελίστρα Μαραθόκαμπου στη Σάμου. Και για τις 2 κινητοποιήθηκαν επίγειες δυνάμεις, ενώ στη Σάμου επιχειρεί και ένα ελικόπτερο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη στα Γρεβενά. Επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων και 9 οχήματα, ενώ ρήψεις νερού πραγματοποιούν και 2 ελικόπτερα. Σε εξέλιξη, πυρκαγιά σε δασική έκταση στον ορεινό όγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας, κοντά στο χωριό Καστανιά. Σε κρίσιμη κατάσταση, στη μονάδα εντατικής του Αγλαία Κυριακού, νοσηλεύεται ο 15χρονος, ο οποίος είχε σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι χθες το απόγευμα στην Κυψέλη. Ο 15χρονος έχασε τον έλεγχο, το πατίνι προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο και εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα ο ενήλικος να τραυματιστεί σοβαρά. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο Πέδων Αγλαία Κυριακού, όπου υπευλήθη σε χειρουργείο χθες το βράδυ, με την κατάσταση της υγείας του να θεωρείται κρίσιμη. Αντίστροφη μέτρηση για τη συνέντευξη τύπου του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, κατά την οποία θα ανακοινώσει τα μέτρα στο πλαίσιο του οικονομικού πολέμου που έχει προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης. Ο Μπέσεντ αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας. Χθες, σε άρθρο γνώμης στους Financial Times, ανέφερε με την Αυγή ξεκινά μια οικονομική D-Day, η μεγαλύτερη οικονομική επίθεση που έχει οργανωθεί ποτέ εναντίον ενός αντιπάλου. Το Ιράν προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο οικονομικός πόλεμος θα γυρίσει μπούμερανγκ. Με πλήγματα απείλησε ευθέως σήμερα το Ιράν τη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Εσμαήλ Μπαγκάη ξεκαθάρισε ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και θεωρείται συνέργεια στον πόλεμο κατά του Ιράν. Η Ουκρανία θέλει ειρήνη, αλλά δεν θα παραδοθεί απλώς στη Ρωσία με οποιοδήποτε τίμημα, δήλωσε σήμερα ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι σε ομιλία του για τους εορτασμούς της ημέρας της ανεξαρτησίας της χώρας από τη Σοβιετική Ένωση. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου είναι μεταξύ των ξένων ηγετών και επισήμων που έφτασαν στο Κίεβο για τις εκδηλώσεις. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε σήμερα ότι οι δυνάμεις του αναχέτησαν και κατέστρεψαν στη διάρκεια της νύχτας πάνω από ρωσικές περιφέρειες 351 ουκρανικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές τα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχή του Δήμου Σιτίας μετά από σοβαρό επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων. Σύμφωνα με την αστυνομία, 2 ανήλικοι αλλοδαποί επιτέθηκαν και τραυμάτισαν έναν επίσης ανήλικο αλλοδαπό. Άμεσα συνελήφθησαν οι δύο δράστες και οι τρεις και οι δαιμόνες τους. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Σήμερα Δευτέρα ο καιρός στην Αττική προβλέπεται γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι βόρειοι στον Ευωϊκό θα φτάνουν τοπικά και τα 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία το μεσημέρι στους 38 με 39 βαθμούς στα παραθαλάσσια θα είναι η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη γενικά έθρος καιρός με κάποιες παροδικές νεφώσεις το πρωί και το μεσημέρι απόγευμα. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στο μεσημέρι στους 35 βαθμούς. Γενικά στη χώρα ο καιρός γενικά έθρος το μεσημέρι απόγευμα σε κάποιες ορεινές υπηρετικές περιοχές θα εκλωθούν κάποιες τοπικές μπόρες όπως επίσης και σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Θα είναι μια ζεστή ημέρα, το θερμόμετρο θα φτάσει στη Βόρεια Ελλάδα τους 37 βαθμούς, στα υπόλοιπα υπηρετικά τους 38 με 40 βαθμούς, ζέστη και στο Ανατολικό Αιγαίο, την Νότια Κρήτη και το Ιόνιο, το θερμόμετρο τους 35 με 36 βαθμούς εκεί. Τρίτη και Τετάρτη ο καιρός παραμένει γενικά έθρος με λίγα σύννεφα το μεσημέρι και ζεστός, με τη θερμοκρασία στα κεντρικά και νότια υπηρετικά να φτάνει τους 38 με 39, ίσως τοπικά και τους 40 βαθμούς. Την Πέμπτη, καθώς θα ενισχυθούν οι βορειάδες του Αιγαίου, θα φτάσουν τοπικά και τα 7 μποφόρ, λίγο η θερμοκρασία θα πέσει στα ανατολικά. Περισσότερη πτώση θερμοκρασία αναμένεται την Παρασκευή με πολύ ισχυρούς και τοπικά θυελώδεις βορειάδες.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθούν τα παιδιά της αλλαγής. Μαρία Αναστασοπούλου, Γιάννης Κολοκυθάς.

0: σε παρακαλώ, μην πεις το γυρίσετε. Όχι.
1: Εγώ δεν θα πω τίποτα τέτοιο. Ξέρεις πολύ καλά τι λέω τα τελευταία 13 χρόνια.
0: Γεια σας. Όχι, δεν θα το πεις. Παρακαλώ.
1: Λυπάμαι. Λυπάμαι. Καλοκαιράκιδες λυπάμαι, αλλά ο χειμώνας είναι κοντά. Το φθινόπωρο πιο κοντά, ο χειμώνας είναι κοντά. Καλό χειμώνα.
0: Νομίζω ονειρεύεσαι αυτή τη στιγμή όλο το χρόνο.
1: Παιδάκι μου, δεν θέλω άλλο καλοκαίρι. Endless summer και μην πω τι, πώς το θέλω να το πω, και αηδίες.
0: Εγώ αντιθέτως θα σου πω ότι το καλό χειμώνα θα πω φέτος 1η Δεκέμβρη.
1: Καλά,
0: μέχρι τότε, κατά καλό καιρό, ναι. Στην Ελλάδα ζούμε.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα ξεκινάνε οι ζέστες, όπως ακούσατε.
1: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα, κρύο δεν έκανε ποτέ και τα λοιπά.
0: Μπακαλιαρίστηκα, τα έχουμε
1: πει. Πολύ μπακαλιάρος.
0: Έχουμε κάνει αυτούς τους μπακαλιάρους και πάρα πολλές φορές έχουμε πει. Λοιπόν, τώρα ξεκινούν οι ζέστες. Όλο το καλοκαίρι ήταν τέλεια θερμοκρασιακά. Από μποφόρ και ανέμους θα τα πούμε, η αλήθεια είναι ότι το παράκανε.
1: Έχω ενστάσει από τον νομικό κόσμο ήδη.
0: Δηλαδή.
1: Μου λέει ένα αγοράκι μου, εσύ ζήλεις σε άλλη χώρα, σε λάθος χώρα. Άλλαξε διαβατήριο, μου λέει. Γιάννη μου, πού να στα λέω, ο νομικός κόσμος, καταλαβαίνεις τώρα.
0: Άμα το λέει ο νομικός κόσμος, κάτι ξέρει πάντως.
1: Ναι, ναι.
0: Τώρα θέλω να πούμε κάτι.
1: Ναι.
0: Είναι η πρώτη εκπομπή της σεζόν. Ναι. Νωρίς-νωρίς, έτσι όπως μας αρέσει, για να μπαίνουμε πιο σιγά και σταδιακά σε ρυθμούς. Εδώ θα είμαστε παρέα και ξεκινάμε με το καινούριο σήμα της εκπομπής. Ολοκένουργιο σήμα της εκπομπής από τα χεράκια του Νίκου Χατζιωαννίδη,
1: ναι.
0: Που 2-3 φράσεις του λέμε τι έχουμε σε αυτό το μυαλό που τέλος πάντων γίνεται ο χαμός.
1: Πιο φρέσκο από ποτέ, δημιουργήθηκε, ολοκληρώθηκε πριν από λίγες ώρες
0: και βγάζει κέντημα.

0: ακόμα.
1: Αυτό το μήνυμα.
2: Si te quieres divertir.
3: Πιο παρανοϊκό σήμα είναι αυτή η 13η σεζόν αυτής της εκπομπής.
4: Το καλύτερο.
3: Πιο παρανοϊκό. 13η σεζόν, ναι. Δεν είχαμε ποτέ.
4: Το καλύτερο, ναι, από, ναι, τα καλύτερα.
3: Το πιο παρανοϊκό.
4: Το πιο καλύτερότερο.
3: Λοιπόν, έχουμε ετοιμάσει σήμερα, έχουμε καινούργιες στήλες στην εκπομπή. Γενικώς είναι ολόφρεσκα τα πάντα. Πριν όμως, όπως καταλαβαίνετε, προέχει επικαιρότητα.
4: Πάντα.
3: Έχουμε φωτιά στο Μαραθώκαμπο Σάμου.
4: Ναι.
3: Επιχειρούν και ένα αέρια μέσα και είναι μαζί μας ο Δήμαρχος Δυτικής Σάμου και τον ευχαριστούμε πολύ, ο κύριος Παπαθεοφάνους. Δεν ξεκίνησε καλά η πρώτη μας εκπομπή για αυτή τη σεζόν. Δήμαρχε, γεια σας.
5: Γεια σας. Εύχομαι να είναι το τελευταίο.
3: Μακάρι. Πώς πάει?
5: Είναι σε δύσβατη περιοχή πάνω στο Κέρκι, στα μισά του Κέρκι περίπου. Είμαι εδώ στο πεδίο. Έχουν έρθει πυροσβεστικοί, αλλά δεν μπορεί να πλησιάσει πυροσβεστικό τμήμα και είναι ένα ελικόπτερο το οποίο πιστεύω σε λίγο καιρό, σε πολλή ώρα θα την κατασβήσει.
3: Είναι στη θέση Βαγγελίστρα, αν δεν κάνουμε λάθος.
5: Είναι κοντά στη Βαγγελίστρα, όπως βλέπεις τη Βαγγελίστρα από κάτω, δεξιότερα, εκεί που δεν υπάρχει συστάδα δάσους, οπότε είμαστε αισιόδοξοι ότι σε λίγη ώρα θα το έχουν τελειώσει.
3: Μακάρι, Δήμαρχε, και θα έχουμε νεότερα και από εσάς.
4: Ισχυρούς ανέμους έχει στην περιοχή?
5: Δεν έχει, ευτυχώς, αυτή τη στιγμή είναι άπνοια.
4: Καλό αυτό. Καλό αυτό για να σβήσει γρήγορα.
3: Καλή συνέχεια, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε πολύ.
5: Καλές εκπομπές. Γεια σας.
4: Να είστε καλά.

0: ρωτήσω και το λέω εδώ ενώπιον ολόκληρης της ομαδάρας, γιατί με τους περισσότερους από αυτή την ομάδα συμπορευόμαστε και αυτά τα 13 χρόνια, γιατί είναι η 13η χρονιά των παιδιών της αλλαγής. Τα παιδιά έγιναν 13, είμαστε στην εφηβεία τώρα, όπως καταλαβαίνετε. Είμαστε κυριολεκτικά.
1: Ζητάνε χαρτζηλίκι, θέλουν κινητό και τέτοια.
0: Όλοι, όλοι. Καλά, κινητό έχουν ήδη.
1: Ναι, αυτό είναι τέλος πάντων. Έχουν ξεκινήσει τα Smashy Pass.
0: Τα Smashy Pass επίσης είναι παλιά πια.
1: Ναι, έχει ξεκινήσει, αυτό λέω.
0: Ναι, είναι παλιά. Τώρα οι 13χρονοι λένε άλλα. Τέλος πάντων, εμείς οι νέοι θα τα διαχειριστούμε όλα αυτά και αυτή τη χρονιά. Ναι. Αλλά έχω να πω κάτι τώρα.
1: Ναι, τι.
0: Λίγες μέρες λείψαμε, Γιάννη.
1: Γιάννη. Και πιάσαμε ένα λαβράκι.
0: Είναι ο κλασικός ο Έλληνας που λέει ότι οι ταβέρνες είναι γεμάτες.
1: Όλα τα νησιά, ρε παιδί μου, έχουν πλημμυρίσει από κόσμο.
2: Ένα σχόλιο για την ακρίβεια θα θέλαμε.
3: Καθόλου ακρίβεια. Τι ακρίβεια. Πού την είδαμε την ακρίβεια. Μια χαρά είμαστε. Βλέπεις, γεμάτα είναι τα μαγαζιά όλων.
2: Ο μισθός δηλαδή φτάνει και περισσεύει.
3: Αρκετά.
1: Ο κλασικός ο Έλληνας.
0: Να σου πω.
1: Όλα γεμάτα είναι. Τι θες, μου
0: άκου τώρα. Ή είναι πάρα πολλοί οι νεοδημοκράτες. Ψηφίζουν Νέα Δημοκρατία.
1: Είναι, 40 ψήφισαν.
0: Ή πέφτουμε εμείς πάνω στους νεοδημοκράτες, μόνιμα. Γιατί θέλω να σας πω ότι το πρωί πήγαμε κουβά.
1: Όπα. Τι κουβά.
0: Στην εκπομπή Live View, η οποία είναι απολύτως ανανεωμένη.
1: Καλή αρχή,
0: δηλαδή,
1: να πούμε, έτσι.
0: Και σε εσάς καλή αρχή.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Καλή αρχή σε όλους. Ναι.
0: Γενικώς εμείς εδώ στον Skype πιάνουμε το νήμα πάντα από πολύ νωρίς, όπως και εσείς φυσικά.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, λέγαμε ότι ρε παιδί μου να βάλουμε καινούργια πράγματα στην εκπομπή. Γενικώς γινόμαστε φοβερά γρήγοροι, διαδραστικοί. Θα τα δείτε, TikTokers, όλα αυτά μαζί.
1: Οπό.
0: Και λέμε να βάλουμε και ένα poll.
1: Το έχετε βαρύνει το πράγμα.
0: Λοιπόν, το ερώτημα δηλαδή της ημέρας.
1: Ναι.
0: Ένα poll που θα ψηφίζει ο κόσμος live. Με QR code που μπαίνει στην οθόνη, μπαίνει μέσα, ψηφίζει.
1: Τίμιο.
0: Είπαμε λοιπόν να βάλουμε μία ερώτηση, η οποία ρε παιδί μου ήταν σαν να κλέβει εκκλησία. Δηλαδή, περίπου το είχαμε προβλέψει το αποτέλεσμα.
1: Ναι.
0: Ποιο, μάλλον, τι περιμένετε να ακούσετε από την κυβέρνηση, αν περιμένετε να ακούσετε λύσεις ή υποσχέσεις και αν οι εξαγγελίες της ΔΕΘ που έρχονται, πικίνδε, θα λύσουν τα προβλήματα της καθημερινότητάς, θα τη βελτιώσουν.
1: Mm-hmm.
0: Ωραία. Η πλειοψηφία είπε ότι ναι. Θα βελτιωθεί η καθημερινότητά μας από τα μέτρα.
1: Ωραία, και τι πρόβλημα υπάρχει δηλαδή.
0: Άρα, αφενός η πρόβλεψη μας πήγε κουβά. Δεν είναι καμία σχέση με την πραγματικότητα. Αφετέρου, έτσι μόνο μπορώ να το διαβάσω. Αλλιώς δεν ξέρω πώς θα το διαβάσω. Τι να σας πω. Αλλιώς υπάρχει τεράστια προσδοκία, άρα και μεγάλο βάρος στις πλάτες της κυβέρνησης για τα μέτρα που πρόκειται να ανακοινωθούν.
1: Ωραία.
0: Εντάξει, αυτό δεν μπορώ να το εξηγήσω.
1: Δεν καταλαβαίνω.
0: Πόσο στο 49% που λέει ναι, θα βελτιωθεί η καθημερινότητα.
1: Ότι θα γίνουν καλύτερα τα πράγματα.
0: Εντάξει, αυτό.
1: Να μην ξεκινήσουν αισιόδοξα δηλαδή τη χρονιά.
0: Okay.
1: Είναι ακόμα σε καλοκαιρινή διάθεση ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Μπαίνει πρώτη μέρα και λέει ναι, ρε φίλε, ας περιμένω κάτι.
0: Όλα
1: μπορεί
0: αυτά,
1: η κυβέρνηση να δώσει.
0: Πάντως για την ακρίβεια που λέμε, οι Έλληνες τα βλέπουν στα ATM.
1: Α, τώρα είπε σε ATM.
0: Τι.
1: Άκου, θυμήθηκα.
4: Ανάληψη.
5: Στο ATM τράπεζα τι κάνεις.
6: Βγάζω λεφτά.
5: Πιο πολιτισμένα.
6: Με τριτά.
5: Πιο πολιτισμένα.
6: Με τριτά.
5: Πιο πολιτισμένα. Του βγάζω λεφτά, Πώς είναι πιο πολιτισμένα.
6: Τι πιο πολιτισμένα βγάζω λεφτά.
5: Ο εκατάθης. Ο εκατάθης.
6: Ναι, εντάξει, κάτσε το σκέφτομαι. Ανάληψη.
4: Πέρα από σ' αγαπώ, ποιες άλλες ερωτικές εκφράσεις λέμε στον στην σύντροφό μας. Τι λέμε. Σε.
5: Σε γουστάρω.
4: Ναι.
0: Και ναι, παιδιά, ζουν ανάμεσά μας.
1: Αυτοί που θεωρούν ότι κάποιοι θέλουν πραγματικά, ότι κάποιοι θέλουν να μάθουν τι κάνουμε στη ζωή μας όλοι.
0: Αυτοί που έλεγαν για τα εμβόλια, τα τσιπάκια και όλα αυτά, τα ωραία.
1: Οι ίδιοι είναι. Βλέπουν παντού τσιπάκια.
7: Πήρα τη νέα ταυτότητα. Μέσα έχει τσιπάκι, παιδιά. Θα πάθετε σοκ. Πήρα τις γραμμές. Κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα, κοίτα. Τη γραμμή αυτή, τη γραμμή. Να το τσιπάκι, το βλέπετε. Θα ξέρουν ανά πάσα στιγμή που είσαι, τι κάνεις, εκτός και την αφήσεις σπίτι.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και μέχρι τις 5 skyradio.gr. Μπαίνετε στο μπανεράκι που λέει πες την απόψη σου. Το γράφετε το σχόλιο και το διαβάζουμε. Έχετε στείλει ήδη πάρα πολλά, δεκάδες μηνύματα ήδη υποδοχής. Και έχετε να πείτε πολλά από ό,τι καταλαβαίνουμε. Και ενώ ψηθεθ, εδώ τα πούμε όλα. Θα κάνουμε κουβεντάκι ωραίο. Είμαι Ελίνα Σαμαραδέλη, το καλό μας το κορίτσι μας συντονίζει δημοσιογραφικός. Εδώ είναι το κορίτσι αυτό. Και η Ελένη Μπουλιέρη φυσικά Όχι μόνο 13 χρόνια Ελένη Μπουλιέρη. Άστο η Ελένη. Συμπληρώνει πολλά, πολλά, πολλά χρόνια. Αν και είναι πολύ μικρή μαμά, μανούλα. Εδώ είναι μαζί μας. Αυτό το παλικάρι, γιατί είναι πρώτη μέρα εδώ μαζί μας.
0: Παναγιώτης Παπακαλούση είναι για την καλή τη χρονιά. Οπότε αν κάτι δεν πάει καλά, ξέρεις ποιο θα κυνηγήσουμε.
1: Πού βλέπεις εσύ καλή χρονιά με τον Παπακαλούση.
0: Λοιπόν, τώρα θέλω να σου πω κάτι άλλο.
1: Να μου πεις.
0: Το οποίο καταρχάς θα ακούσετε, έχουμε πάθει εθισμό με ghost sounds που έχουν, είναι προϊόν AI από ό,τι καταλαβαίνω. Τα τραγούδια
1: τα οποία
0: έχουν γίνει φοβερές διασκευές και πραγματικά μας ταξιδεύουν. Γιατί παρότι ο Κολοκυθάς ξεκίνησε μετά, ούτε να το πω δεν μπορώ, να ξέρετε ότι σε αυτή την εκπομπή καλοκαίρι θα είναι όλο το χρόνο.
1: Έχω κύμα συμπαράστασης από τους καλούς φίλους ακροατές των παιδιών της αλλαγής, ναι. Πρώτον, Ghost Sounds παίξαμε πριν από λίγες εβδομάδες όταν βγήκαν και καλά οι Ghost Sounds. Και ξαφνικά όλοι μάθατε τους Ghost Sounds. Μου χρωστάς έναν Αύγουστο και πάρ' τον Αύγουστο. Δηλαδή έλεος δηλαδή. Το θέλατε. Να ξεκινήσουμε έτσι. Ήταν στο τέρια τους, μου χρωστάτε έναν Αύγουστο. Το πρωί πρωί ξεκινήσανε. Τι μου χρωστάς έναν Αύγουστο.
0: Όταν ρώτησα τον Χρήστο, του λέω ρε εσύ δεν θα ήθελες το πρωί με το που μπήκαν τα παιδιά.
1: Ναι.
0: Ήταν και ο οικονόμου με τον Πιταρά.
1: Φυσικά.
0: Πίσω. Μιλάμε σε δαιμονιώδη κατάσταση αίθουσα σύνταξης.
1: Τα είδα και τα παλικάρια αυτά.
0: Φυσικά.
1: Ναι.
0: Και λέω στον Χρήστο, μήπως θα ήθελες τώρα άλλες δύο εβδομαδούλες. Και μου λέει δύο μήνες.
1: Για μήνες, ναι.
0: Ναι, και έπαιξαν κιόλας βίντεο στον αρχισυντάκτης τότε, όταν ήταν μικρά παιδιά.
1: Το είδα,
0: πριν 13 χρόνια και οι ατέριαστοι παιδιά έκαναν την πρεμιέρα τους τηλεοπτικά στον Sky.
1: Το είδα και αυτό το βίντεο, όντως Σεπτέμβρη ήταν.
0: Παιδιά!
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μιλάμε για καμάρια τώρα, καμαρούσκια.
1: Ναι, παιδάκι μου, αμάν κάναμε κι αυτούς, αμάν.
0: Λοιπόν, τώρα για να τα βάλουμε σε μια σειρά να ξέρουμε τι μας περιμένει. Γιατί αυτή η χρονιά, παιδιά, δεν είναι για χαλαρότητα, καμία χαλαρότητα.
1: Καμία.
0: Αυτή τη χρονιά θα πάμε τρέχοντας.
1: Έχουμε εκλογές αυτή τη χρονιά.
0: Λοιπόν,
1: έχει, δηλαδή.
0: Σήμερα έγινε το πρώτο υπουργικό μετά τις καλοκαιρινές διακοπές των παιδιών.
1: Σχεδόν συγκινητικό.
0: Ναι, για να δώσουν και το στίγμα, να δώσει ο Πρωθυπουργός το στίγμα της κυβέρνησης στη ΔΕΘ, αλλά και την προοπτική του 9 μήνου μέχρι τις εκλογές του 27. Δύο καθαρά μηνύματα. Ένα για την οικονομία, ένα για την Τουρκία. Σε ό,τι αφορά την οικονομία, έτσι για να τα κάνουμε ένα ωραίο πλαισιάκι, το χρονοδιάγραμμα είχε ορίζοντα το 2030. Έκανε ειδική αναφορά στην ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στις 31 Αυγούστου. Και από την άλλη, ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη απαντώντας σε όλα αυτά που ακούγονται, διαραίονται από την πλευρά της γειτονικής μας χώρας στο τελευταίο διάστημα, προσπαθεί έτσι τεχνητά, γνωστή μέθοδος, να δημιουργήσει μία κρίση και ένταση, είπε «Οι εξανατολών αντιδράσεις που ακολουθούν τις δικές μας δράσεις δεν επηρεάζουν το σχεδιασμό μας. Οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας προκύπτουν από το διεθνές δίκαιο και είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή».
1: Εντάξει, είναι καθαρό μήνυμα προφανώς, αλλά είναι και η φάση αυτή όπου περιμένουμε την Τουρκία να κλιμακώσει γενικώς εν ώψη και της ψήφισης αυτού του νόμου για τη γαλάζια πατρίδα. Μην ξεχνάμε ότι όλο αυτό το διάστημα που η Τουρκία θα ψηφίσει το νόμο για τη γαλάζια πατρίδα και μετά λένε οι περισσότεροι ότι μετά θα έχει και ένα χαρτί που θα μας κουνάει στο Αιγαίο και θα λέει εγώ έχω ψηφίσει νόμο. Δικός τους νόμος. Αυτοί δεν το έχουν ψηφίσει. Αυτοί τον πιστεύουν, όχι εμείς προφανώς, αλλά θα το κάνουν αυτό. Μην ξεχνάμε ότι σε αυτό το διάστημα εμείς θα έχουμε προεκλογική περίοδο εδώ πέρα. Δηλαδή θα είμαστε εκλογές. Δεν ασχολούμαστε 100% που λένε κάποιοι λαϊκά μόνο με τα τουρκικά.
0: Όχι, και καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί και ούτε προτίθεται αυτή η κυβέρνηση να βγάλει μπροστά τα εθνικά ζητήματα εν ώψη των εκλογών. Θέλω να πω να χρησιμοποιηθούν πολιτικά εν ώψη των εκλογών. Πάντως, αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και το πρωί το συζητούσαμε και με τον expert του θέματος, τον Μανώλη Κωστίδη, είναι ότι από εκεί που δεν μπορούσαν οι Τούρκοι ακριβώς να το πούν, να το παραδεχτούν δημόσια ότι η Ελλάδα έχει κάνει πάρα πολλά βήματα στα εξοπλιστικά της, τώρα πια αρχίζουν και το λένε. Καταλαβαίνουν ότι τα εξοπλιστικά της Τουρκίας, με τα εξοπλιστικά της Τουρκίας υπάρχει θέμα. Τα F-16 της είναι πάρα πολύ παλιά. Σε αντίθεση με το Ισραήλ αλλά και την Ελλάδα που του χρόνου παίρνει τα F-35, έρχεται και η νέα φρεγάτα, η Μπελαρά, σε λίγο. Άρα μπορεί να παρίσταναν τότε ότι δεν γίνεται και τίποτα. Να όμως που δεν υπάρχει άλλο περιθώριο και είναι μεγάλο πρόβλημα για την Τουρκία.
1: Μόνο που σε αυτή την περίπτωση πρέπει να κάνουμε κάτι κι εμείς. Δηλαδή σε όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο ετοιμάζει η Τουρκία πρέπει να κάνει κάτι και η Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει να αντιδράσει στο Αιγαίο, πρέπει να κάνει μια σύλληψη ενός Τούρκου ψαρά, ο οποίος παραβιάζει καθημερινά, το έχουμε καταγράψει στο ρεπορτάζ αυτό.
0: Για να είναι πιο ηχηρό το μήνυμα.
1: Πόσα χρόνια,
0: ναι. Το σήμα.
1: Ναι, δεν θα ανοίξει κανένα ρουθούνι. Απλά άμα κάνεις μια σύλληψη Τούρκου ψαρά, θα ψηλιαστούν και οι υπόλοιποι οι οποίοι έρχονται με τις ευλογίες τουρκικής κυβέρνησης στο Αιγαίο και αλωνίζουν και οι δικοί μας ψαράδες κάθονται στα νησιά και λένε οι Τούρκοι έχουν βγει παγανιά. και θα στείλει το μήνυμα. Παιδιά, απέναντι σοβαρεύτηκαν. Απέναντι το λιμενικό κάνει συλλήψεις. Άρα εμείς δεν μπορούμε να βγαίνουμε και να βολοδέρνουμε στο Αιγαίο επειδή μας το λέει η κυβέρνησή μας. Πρέπει λίγο να μαζευτούμε. Αυτό είναι ένα μήνυμα. Και περί αποτροπής το να λέμε. Και μετά σιγά σιγά πρέπει να είμαστε έτοιμοι για όλα. Γιατί μάλλον αλλάζει όλο αυτό. Δεν είναι αυτό το ήρεμο νερό που ξέραμε, τα ήρεμα νερά που ξέραμε. Λίγο αλλάζει από εδώ και πέρα.
0: Λοιπόν, θέλω να στείλουμε τώρα όλη μας την αγάπη, ολόκληρη, πολλά κιλά αγάπη.
1: Να τη στείλουμε,
0: στην Κρήτη, παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Γιατί το λέω.
1: Τι έχει πάθει
0: σήμερα
1: την Κρήτη,
0: το πρωί.
1: Ο σταθμός τι έχει πάθει την Κρήτη.
0: Ο Άρης Πορτοσάλτη, ο οποίος πέρασε κάποιες ημέρες διακοπών στο νησί.
1: Πρώτη φορά πήγε
0: στην Ισάρα. Όχι, έχει όμως πολλά χρόνια να πάει.
1: Α,
0: πήγε και ήπιε κερακές, όπως παραδέχτηκε ο ίδιος.
1: Ναι, σας είδα.
0: Νερωμένες.
1: Εντάξει,
0: τώρα ο Άρης δεν πίνει έτσι και αλλιώς καθόλου αλκοόλ.
1: Αν έχει να κυκλοφορήσει κιόλας και τα λοιπά, τα νερωμένη θα την πίνει.
0: Και πλέον δεν είναι Άρης Πορτοσάλτε, είναι Άρης Πορτοσαλτάκης, παρακαλώ. Και θα θυμηθούμε ένα φίλο μας. Έτσι ξεκινήσαμε εμείς εδώ την κριτική, τέλος πάντων, συμπόρευσή μας με τους σύντεχνους. Με Μιχάλη Τζουγανάκη. Το έχεις?
1: Φυσικά.
0: Και ο φίλος ο Νικόλας, ο οποίος ζει στην Κρήτη και περιμένει απεγνωσμένα χειμώνα, Γιάννη συμπαραστέκομαι, λέει. Καλή αρχή.
1: Ναι ρε φίλε, είμαστε πολλοί.
0: Κάτσε να δω πώς είστε τώρα, γιατί τώρα έχω τρελαθεί λίγο να σας πω την αλήθεια.
1: Ο Τεό, χειμώνας forever, λέει. Αν και το πάμε για καλοκαίρι, να συμβαίνει με Λιβούρνη αυτός, εντάξει, το βλέπει αλλιώς τώρα, αλλά χειμώνας forever. Και αυτό νομίζω φτάνει.
0: Τεό από Μελβούρνη, ε.
1: Ναι, ναι, ναι, ο φίλος μας, Μελβούρνη. Είναι μπροστά συν 7 ώρες τώρα. Είναι βραδάκι. Βραδάκι, μας ακούει.
0: Ο Γιώργος λέει: ο Γιάννης θα είναι πάλι γλυκούλης μας το τέλος χρονιάς. By the way, και για να τον βάλω σε κλίμα, το ξέρετε ότι νομοτελειακά κάποτε θα παίξετε ένα καινούργιο σήμα για τη σεζόν, το οποίο θα είναι και το τελευταίο.
1: Τι εννοεί τη ζωή μας, εννοεί. Ε. Καλά, αυτό δεν το ξέρεις ποτέ, ρε Γιώργο.
0: Γιώργο, να σε πάρουμε στο γάμο μας,
1: τώρα, μιλάς σε μένα που εννοείται ότι ζούμε κάθε μέρα σαν έναν τελευταία. Όπως και οι εκπομπές. Έτσι είναι αυτά, ρε παιδιά. Βγαίνεις έξω και σε... Ας το τώρα. Θα βάλω να καώ και ύστερα θέλω να έρθεις.

0: Φίλος μας ο Λεωνάρδος λέει: καλό μεσημέρι, παιδιά. Κρατήστε την εκπομπή ενημερωτική και χαλαρή και αυτή τη ραδιοφωνική σεζόν. Εμείς, ναι, ισορροπούμε τώρα πάνω σε αυτά, όπως καταλαβαίνετε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Και όλες τις προεκλογικές περιόδους να κάνουμε σερφ πάνω στην επικαιρότητα. Η χαλαρότητα μας βγαίνει έτσι κι αλλιώς, είναι φυσική.
1: Τι θα κάνουμε?
0: Προστε.
1: Τι θα κάνουμε?
0: Σερφ. Καλά, έχω να σου πω πάρα πολλά νέα από το φετινό καλοκαίρι.
1: Έχεις και θαλάσσια σπορ, να ξέρω.
0: Μπορείς να φανταστείς. Γιάννη μου, στην ώρα του όλα. Γιατί τι θα λέμε όλο το χειμώνα.
1: Γενικώς έχεις γίνει πολύ τη θάλασσα.
0: Έχω ιστορίες άπειρες, να ξέρεις, από μάλιστα. Το φετινό καλοκαίρι. Ζα, μιλάω, θα ακούσουμε Τζουγανάκι. Θέλουν οι φίλοι μας η κριτική και ο Αντώνης ο Μιχελέκης που είναι στην παρέα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Πάμε δυνατά για μία ακόμη σεζόν. Πάμε δυνατά και σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μην του πάρεις το σκάλπ του Τζουγανάκη, το θέλω.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Hondo Center.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nashkogik Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
3: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
4: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
5: Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
6: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
7: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
8: Μάριος Αθανασίου.
9: Βαλέρια Κουρούπη.
10: Και ο Σπύρος Πούλης.
11: Ο επιδιορητής Drake.
12: Η μαύρη χείρα.
13: 5-27 Αυγούστου.
14: Προπόληση more.com.
15: Τρία ονόματα. Τρεις απόψεις. Τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
16: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
15: Γιάννης Τζούνος.
17: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
18: Και τελείωσε η υπόθεση.
15: Νότης Παπαδόπουλος.
19: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
15: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
20: Πώς εδώ ήτανε.
21: Γεια σας.
22: Καταπληκτικό.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: Τον οδικό χάρτη προς το 2030 και τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε στο Υπουργικό. Σχετικά με την ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και η οικογένεια. Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στον Sky, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση, τόνισε πως προτεραιότητα θα δοθεί στη μεσαία τάξη, στους μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμιση Ερών, χωρίς να απειλεί κατοικίες. Καλύτερη εικόνα παρουσιάζει φωτιά στο Μαραθώκαμπο στη Σάμου. Σε κρίσιμη κατάσταση στη μονάδα εντατικής του Αγλαή Κυριακού νοσηλεύεται ο 15χρονος, ο οποίος είχε σοβαρό ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι χθες το απόγευμα στην Κυψέλη. Με πλήγματα απείλησε σήμερα η Τεχεράνη τη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Εσμαήλ Μπαγκάη ξεκαθάρισε ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και θεωρείται συνέργεια στον πόλεμο κατά του Ιράν. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
25: Ένα σχόλιο για την ακρίβεια θα θέλαμε.
26: Καθόλου ακρίβεια. Τι ακρίβεια. Πού την είδαμε την ακρίβεια. Μια χαρά είμαστε. Βλέπεις, γεμάτα είναι τα μαγαζιά όλων.
25: Ο μισθός δηλαδή φτάνει και περισσεύει.
26: Αρκετά.

0: γεια σας, καλό μεσημέρι και καλώς ήρθατε. Όσοι τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνάκια σας και ακούτε αυτές τις δύο γνώριμες φωνούλες και λέτε, οπ, γύρισαν αυτοί. Σωστά. Καλά καταλάβατε.
1: Εδώ έρχεται και το ερώτημα, και αυτό κάναν διασκευή αυτοί?
0: Ναι, όλα παιδιά.
1: Όλα.
0: Και έχουμε και άλλα για τη συνέχεια, λοιπόν, έτσι για να πάμε χαλαρωτικά.
1: Τρεις καλησπέρες σε πολύ καλούς φίλους. Δημήτρης Γιαννήρης που είναι εδώ στην παρέα μας, εννοείται. Από το πρωί ανταλλάσσουμε καλημέρες κτλ.
0: Ναι, αλλά βλέπω ότι έχετε μια σχετική ένταση.
1: Όχι.
0: Και σας είπα ότι πρέπει να είστε αγαπημένοι.
1: Πάντα είμαστε αγαπημένοι με τον Δημήτρη.
0: Ωραία. Αλλιώς θα πάτε στο δωμάτιο να σκεφτείτε.
1: Όταν αναλάβει τις ευθύνες του.
0: Και δυο.
1: Λοιπόν, την καλησπέρα μας στον φίλο μας τον Κυριάκο Μπερμπεριάν που είναι μαζί μας.
0: Γεια σου, Κυριάκο, μας αγαπημένοι.
1: Παίζει να είστε από τις μακροβιότερες εκπομπές. Ισχύει.
0: Ναι,
1: στο Sky είναι ο Άρης.
0: Ναι.
1: Είναι οι ατέριαστοι που ήταν παράλληλα και αυτοί.
0: Σωστά.
1: Εκείνη την περίοδο.
0: Όχι, νομίζω ότι γενικώς είμαστε από τις εκπομπές, συνολικά εννοώ.
1: Ναι.
0: Στα Ερτζιανά που είναι αρκετά χρόνια.
1: Ναι. Μας εμπιστεύονται.
0: Είμαστε έφηβοι.
1: Και μια καλησπέρα και στον καλό φόρο τεχνικό, τον κύριο Χρήστο Κρίγκα που είναι μαζί μας στην παρέα.
0: Γεια σου, Χρήστο μας. Ναι. Φίλος μας.
1: Και καλός άνθρωπος.
0: Φίλος μας. Εξαιρετικός.
1: Εξαιρετικός.
0: Λοιπόν, λέγαμε πριν, γιατί έχει αλλάξει λιγάκι τώρα η ροή αυτή εδώ τη εκπομπή. Μην νομίζω ότι ακούτε κάτι διαφορετικό. Αυτά είναι τελειωμένα δεδομένα. Αλλά τα έχουμε ανακατέψει λίγο, γιατί είπαμε ότι μπαίνουμε σε μια χρονιά. Ξεκινάει σήμερα μια περίοδος η οποία θα έχει πάρα πολλά νέα δεδομένα. Λέγαμε για τις εκλογές, οι οποίες από ό,τι φαίνεται έχει αποφασιστεί, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, να γίνουν κάπου εκεί στην άνοιξη. Mm-hmm. Ξέρεις, οι 9 μήνες βέβαια είναι πάρα πολύς χρόνος. Θέλω να πω ότι στην προεκλογική περίοδο τα γκολ που μπαίνουν, τα τυχόν γκολ, πονάνε πιο πολύ. Και πέρυσι τέτοια εποχή, όταν η κυβέρνηση είχε ανακοινώσει τα οικονομικά μέτρα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μετά την εφαρμογή τους στις δημοσκοπήσεις, είχε πάρει 3 μονάδες αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Μετά έρθει ο ΠΚΠ.
1: Ναι.
0: Όπως θυμάστε όλοι, και όλα αυτά άλλαξαν.
1: Και προσγειώθηκε. Υπάρχει ένα άγχος στην κυβέρνηση να ανακοινώσει μέτρα τα οποία στην ουσία θα είναι ένα μπροστοβαρές πακέτο. Δηλαδή θα τα ανακοινώσει και θα τα δώσει άμεσα. Γιατί? Σολέι που λέει και ο Ζήκος.
0: Σολέι.
1: Αν εγώ ανακοινώσω τώρα μέτρα,
0: ναι,
1: και ξαφνικά αρχίζω και λέω από 1η Γενάρη αυτό, από 1η Γενάρη εκείνο, θα σου πει ο άλλος, κάτσε ρε μεγάλη, τι 1η Γενάρη, την άνοιξη υποτίθεται πας εκλογές. Γιατί εγώ να περιμένω μέχρι 1η Γενάρη, δώστα μου τώρα, εγώ και εγώ θα είμαι δίπλα σου. Βέβαια, εδώ υπάρχει άλλη παγίδα. Γιατί ο Έλληνας, άμα το δώσει στην αρχή, θα σου πει, αυτά μου τα έδωσε πριν ένα χρόνο. Που θα είναι τώρα, πριν 5 μήνες.
0: Ναι,
1: θέλω κι άλλα.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι η εφαρμογή των μέτρων θα έρθει πάρα πολύ κοντά με τις εκλογές.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω δηλαδή ο κόσμος αν θα έχει καταλάβει και πια. Το λέγαμε με τον Άρη, το συζητούσαμε.
1: Είναι ντούμπλε φάση αυτό, έτσι.
0: Η αποτελεσματικότητα των μέτρων που φαίνεται. Όχι στο αν έφτιαξε ο Πιερακάκης και ο Πρωθυπουργός μία λίστα και ανακοίνωσαν μέτρα που εν πάση περιπτώσει κάπως θα διορθώνουν αδικίες. Είναι το να πάει ο άλλος στο σούπερ μάρκετ στη γειτονιά του και να πει ότι αυτό το μήνα μπορώ να ψωνίσω λίγο πιο χαλαρά, λίγο πιο άνετα. Μπορώ να πάρω. Ναι, αυτό θέλω να πω. Ότι αυτή είναι η διαφορά. Αλλιώς δεν κάνει καμία διαφορά. Αν πραγματικά δεν δεις μεγαλύτερο διαθέσιμο εισόδημα. Ναι. Αυτό είναι το ζητούμενο.
1: Και το απόλυτα σωστό είναι το διαθέσιμο εισόδημα. Η σωστή συνταγή αυτή είναι. Προφανώς, επειδή σου λέει.
0: Λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες, ναι, γύρω-γύρω όμως.
1: Προφανώς, γιατί η κυβέρνηση σου λέει: εγώ δεν μπορώ να μειώσω τους φόρους. Το οποίο είναι, εντάξει, έχει βασιστεί σε μία λάθος γενικώς οπτική των πραγμάτων. Φόρους μπορείς να μειώσεις. Έτσι, μπορεί να τα βρεις από αλλού. Αρκεί να το ζυγίσεις. Αρκεί να τα διεκδικήσει τα λεφτά που λέει κάποτε μια ψυχή. Λεφτά υπάρχουν. Μπορεί να τα βρει κάπου τα λεφτά. Αλλά δεν το κάνει και λε, θα αυξάνω το εισόδημα. Όσο αυξάνει το εισόδημα όμω, άμα ξέρει 10 ευρώ το εισόδημα, τι θα γίνει?
0: Για να το ισορροπήσω, βέβαια, εγώ. Όχι για να το ισορροπήσω, για να ισορροπηθεί. Γιατί είναι γεγονός. Δεν ξέρω κάποια κυβέρνηση η οποία να μην θέλει να δώσει αν έχει.
1: Έλαντε.
0: Και αν πιστεύει ότι δημοσιονομικά αυτό βγαίνει.
1: Ναι, γιατί άμα δηλαδή, δώσει, θα σου δώσουν και εγώ.
0: Ακούω για το 14ο μισθό. Για το 13ο μισθό. Έφτασα εγώ στο 14ο.
1: Συντάξει.
0: Λοιπόν, ακούω για το 13ο μισθό. Φαντάζομαι ότι αν η κυβέρνηση είχε τον τρόπο να δώσει το 13ο μισθό, προεκλογικά δεν θα τον έδινε.
1: Ναι, αν ήθελα να.
0: Και ο Τσίπρας θα έδινε το 13ο μισθό.
1: Ναι. Και τη σύνταξη, αυτό λέγανε. Όλοι θα τη δώσουν τη σύνταξη και εντάξει, μια χαρά. Ωραία, καλό είναι αυτό. Όλοι θα σου πούνε μπράβο. Έτσι, αλλά μετά πρέπει να το κρατήσει αυτό. Γιατί σε ένα χρόνο μπορεί να πει μετά: εγώ τον έδωσα, αλλά δεν μπορώ να το κρατήσω, γιατί δεν βγαίνω.
0: Μας εύχεται καλή αρχή ο αγαπημένος μου φίλος ισορροπιστής, ο οποίος είναι στην παρέα μας. Ο γνωστός ισορροπιστής.
1: Μιλάω συχνά άνθρωπος... μαζί του πια, να ξέρεις.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, φυσικά.
0: Ανταλλάσσετε μηνύματα.
1: Όχι, δεν ανταλλάσσουμε μηνύματα. Βγαίνει στον αέρα γιατί είναι παραγωγός λαϊκής αγοράς.
0: Λοιπόν, πέραν του ότι είναι παραγωγός λαϊκής αγοράς, είναι και φοβερός μουσικός.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι κι αλλιώς ο ισορροπιστής και εξαιρετικός συνομιλητής πάντα και μας ακούει και μας εύχεται καλή αρχή.
1: Να είναι καλά, να είναι
0: και
1: καλά.
0: Μαζί με τον ισορροπιστή όπως είμαστε, φεύγουμε για τα πρώτα κουβεντάκια τη σεζόν.
1: Ένα πράγμα.

0: like me.
1: Yeah. Εντάξει, σήμερα να σας πούμε ότι στη συνέχεια θα παίξουμε και το τη στήλη και το παιχνίδι ο καλός και ο κακός της ημέρας.
2: Ναι.
1: Έχουμε καλό και κακό, δεν αποκαλύπτουμε όμως ακόμα ποιος είναι. Μπορείτε να μαντέψετε όμως, και θα το ήθελα αυτό να συμβεί, να μας πείτε ποιος μπορεί να είναι ο καλός και ο κακός της ημέρας, όσοι έχετε παρακολουθήσει η επικαιρότητα, αλλά να απαντήσετε και σε αυτά που λέγαμε νωρίτερα για τα μέτρα της ΔΕΘ. Θέλουμε Σωστά. πολύ να σας ακούσουμε.
2: Περιμένουμε.
1: Λοιπόν, τι τον έπιασε σήμερα, ρωτάω κι εγώ, τι τον έπιασε το Γεωργιάδη. Ξεκίνημα σεζόν.
2: Το ρωτάνε. Το ρώτησε ναι. σήμερα ο Γιάννης και ο Δημήτρης.
1: Εντάξει, ήταν πάρα πολύ απαξιωτικός για τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης και αυτό το λέω στα σοβαρά.
2: Ναι, κοιτάξτε. Ο Γεωργιάδης στηρίζει Τσίπρα. Το έχουμε καταλάβει. Το έχει πει πάρα πολλές φορές. Το θαυμάζει ότι πολιτικά έχει γκέλ, έχει το ένα, έχει το άλλο.
3: Αυτή τη στιγμή ο αντίπαλος είναι ο Τσίπρας. Όχι ο Ανδρουλάκης.
4: Ποιος?
3: Ο Τσίπρας είναι ο αντίπαλος ή ο Ανδρουλάκης.
4: Ποιος ο Ανδρουλάκης υπάρχει?
3: Δεν ξέρω, λέω.
4: Ποιος υπάρχει?
3: Όχι.
4: Έλα.
3: Γιατί το λέτε έτσι απαξιωτικά?
4: Μα δεν τραβάει, ποτέ δεν τραβούσε. Μα ρε παιδιά, σας το πω πάλι. Μ' αρέσει που τα συζητάμε μεταξύ μας στην τηλεόραση, λες και κάνουμε για μια σοφία. Οι Πασόκοι, οι ίδιοι οι Πασόκοι, μετά τις ευρωεκλογές, είπανε δεν τραβάει ο αρχηγός και ναι. κάνανε σε κομματική διαδικασία γιατί δεν τραβούσε ο αρχηγός. Mm-hmm. Αφού μας πεθάνανε σε εκπομπές και φασαρίες και καυγάδες κτλ. Γιατί δεν τραβούσε ο αρχηγός, πήγαν και ψηφίσανε. Ξαβγάλανε τον ίδιο αρχηγό.
3: Ναι.
4: Τώρα μετά από δύο χρόνια, ξαναλένε δεν τραβάει ο αρχηγός. Ποιο αρχηγό, αφού δεν τραβούσε την περασμένη φορά που το ξαναβγάλανε. Mm-hmm. Λέει, συγγνώμη, αφού δεν τραβούσε την περασμένη φορά, γιατί θα τραβήξει τώρα.
1: Ξέρει τι παρατηρώ.
2: Α μείνουμε λίγο σε αυτό.
1: Ο κύριο Γεωργιάδη, πολλέ φορέ στο δημόσιο λόγο του συμπεριφέρεται σαν πολιτικό σχολιαστή.
2: Ναι.
1: Και όχι υπουργό.
2: Και αντιπρόεδρο.
1: Ναι, και αντιπρόεδρο τη κυβέρνηση.
2: Βέβαια, είναι στην ίδια φάση του Πασόκ. Πάλι άρχισαν κάποιοι, είναι και φθινόπωρο τώρα, οπότε πρέπει λίγο να ζωηρέψουν. Και αρχίζουν και λένε για το.
1: Το χειμώνα μα πήγε στο φθινόπωρο ήδη.
2: Όχι.
1: 24 Αυγούστου.
2: Φθινόπωρο είμαστε.
1: Ναι, ναι, πολύ.
2: Φθινόπωρο, πρέπει να ζωηρέψει λίγο.
1: 24 Αυγούστου είναι γνωστό ότι είναι
2: φθινόπωρο. Επειδή είναι λίγο χαλαροί όλοι γενικώς. Άρχισαν να βγαίνουν κάτι φωνές ότι κάποιοι από το Πασόκ θέλουν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία. Και α έχει ψηφίσει το συνέδριο του Πασόκ ότι δεν συνεργαστεί με τη Νέα Δημοκρατία. Και αρχίζει πάλι ένα γνωστό μαναφούκι.
1: Βαρετό.
2: Boring πολύ. Που λέει η νεολαία.
1: Πάρα πολύ βαρετό. Βέβαια από την άλλη, εγώ διαπιστώνω και νομίζω ότι επιβεβαιώνεται αυτό και από τον σημερινό κύριο Γεωργιάδη, όσα είπε εδώ στον Sky, ότι ναι, η κυβέρνηση έχει επιλέξει αντίπαλο και ο αντίπαλος είναι ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί τον έχει επιλέξει τόσο καθαρά. Τον έχει επιλέξει επειδή είναι πιο εύκολος αντίπαλος, υπό την έννοια ότι χρησιμοποιείς ως φόβητρο Τσίπρα. Α, δεν θέλετε Μητσοτάκη, Τσίπρας. Τσίπρα, βάζω μπροστά Τσίπρα. Ή ο Τσίπρας έχει κυβερνήσει. Ο Ανδρουλάκης δεν έχει κυβερνήσει. Μπράβο. Οπότε δεν μπορώ να σου πω το αντίβαρο αυτή τη στιγμή. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο γίνεται, αλλά γίνεται και πάρα πολύ καθαρά. Μάλιστα, σήμερα ο κύριος Γεωργιάδης, μετά θα πούμε περισσότερα, χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα παλιόπαιδο.
2: Μάλλον το πρωί.
1: Μόλις το άκουσα, παιδιά, λέω. Τι του είπε. Τι παλιόπαιδο μπορεί.
2: Εντάξει, ήταν λίγο. Λίγο πασέ. Ήταν, ναι. Ήταν σχεδόν χαϊδευτικό αυτό.
1: Μπορεί να είναι και ωραίο, ναι. Μπορεί να είναι και καλό τελικά.
2: Είναι σχεδόν χαϊδευτικό. Είναι, ρε παιδί μου, πώς ακούς κάποιους ανθρώπους, επειδή είναι λίγο μεγαλύτερη σε ηλικία και θέλουν να πούνε κάτι για να βρίσουν, αλλά δεν θέλουν να το πούνε και κανονικά. Και λέει, αυτός ρε παιδί μου, παλιόπαιδο είναι.
1: Όχι,
2: δεν
1: υπάρχει
2: είναι.
1: Και άλλη έννοια.
2: Ποια?
1: Δύο κορίτσια συζητούν και η μία έχει βρει νέο σύντροφο.
2: Ναι.
1: Και λέει, καλό παιδί, παλιόπαιδο.
2: Α, αυτό είναι γλυκό.
1: Παλαβές.
2: Το μου θυμίζει το αποχωρείτε.
1: Παλιό, δηλαδή δεν είναι καλό παιδί να του πάρουμε μια πάστα. Είναι ναι. από τους άλλους. Είναι παλιό παιδί.
2: Εκτός εάν ο Γεωργιάδης, ερχόμενος εδώ το πρωί στο Sky, είχε βάλει τέρμα στράτο Διονυσίου και άκουγε, λέγε με παλιόπαιδο, λέγε με αλήτη. Μα μην με λες αχάριστο και παλιογοϊστή, πώς το λέει αυτό το τραγούδι.
1: Ακούει ο κύριος Γεωργιάδης τέτοια. Αν μου πεις τώρα ότι έχει στράτο Διονυσίου αυτό το τραγούδι να το αφιερώσουμε στην κυβέρνηση και συγκεκριμένα στον αντιπρόεδρό της, πραγματικά τι να πω. Θα σου βγάλω το καπέλο, Παναγιώτη.

0: μεταξύ είναι. Α, έχει και ο Μαζονάκη παλιόπεδο. Έχει δίκιο ισορροπιστή, ρε παιδιά.
1: Το παλιόπεδο θα γίνω.
0: Ναι,
1: παλιόπεδο θα γίνω. Θα σπάω
0: το ετοιμάσω
1: και
0: τώρα.
1: Και το έχει αλλάξει λίγο ο Μαζονάκη, το λέει κι αλλιώ.
0: Απλώ δεν έχω καταλάβει. Στην κυβέρνηση εκείνη έφτιαξαν τον Τσίπρα, εκείνη τώρα προσπαθούν να τον αποδομήσουν. Τέλειο.
1: Τι είναι αυτά, μόνοι του όλοι, ρε παιδί μου. Θα τον φτιάξουμε και θα αρχίσουμε. Δεν έχουμε κάτι να χτυπάμε, αδερφέ.
2: Ως προς τα καθαρότητας και ελλημότητας, νομίζω ότι τις απαντήσεις τις έχουν δώσει οι ίδιοι υπουργοί του κ. Τσίπρα, με πρώτο τον κ. Κοντονή, ουδέποτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ ήταν και πρώτος στις δημοσκοπήσεις και μάλιστα για τα 3 από τα 4,5 χρόνια από τον Πρωθυπουργό ο κ. Τσίπρας, δεν τόλμησε να προηγηθεί του τότε νόμιμα εκλεγμένου Πρωθυπουργού. Αυτό προφανώς δεν είναι το πιο σημαντικό που απασχολεί τους πολίτες, αλλά δείχνει πολλά για το χαρακτήρα.
0: Βέβαια η Ελλάδα από την άλλη το λέει καθαρά. Οι δημοσκοπήσεις τι λένε, άρα πάμε δεύτερη παιδιά και θα τα μάθετε όλα.
1: Σαν μας δίνουν 16%.
0: Ναι.
1: Θα πάμε δεύτερη, δεν κατάλαβα. Θα περιμένω εγώ το Πασόκ, θα περιμένω το Μητσοτάκι.
0: Δεν βαστιούνται με τίποτα δηλαδή.
1: Εγώ δεν είμαι αδύναμη.
3: Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Άρα μπορεί να μιλήσει όποτε θέλει. Υπήρχε μια κοινοβουλευτική σειρά. Καλά κάνει κατά την άποψή μου και πάει μπροστά. Και καλά κάνει κατά την άποψή μου και πάει στις 9 του μηνός ξανά. Για να απαντήσει αυτά που θα ακουστούν.

0: σήμερα κλώμα για πρώτη εκπομπή, συμφωνείτε?
1: Εγώ πιστεύω αυτά ακούγε ο Γεωργιάδης το πρωί. Ερχόμενος εδώ στο Sky, λέει δεν θα ακούσω ενημέρωση τώρα. Δεν θα ακούσω ενημέρωση.
0: Δεν ακούγε Άρη δηλαδή. Αυτά που λες τώρα είναι πάρα πολύ σοβαρά.
1: Αυτές
0: είναι σοβαρές καταγγελίες.
1: Θα μου δυσκολεύσει.
0: Τις οποίες.
1: Μήπως έπαιζε ο Άρης το μαζονάκι. Έτσι πως ήρθε αλλαγμένος από την Κρήτη, δεν ξέρω, αδερφέ.
0: Η Αργυρό λέει γυρίσατε με διαολεμένη όρεξη.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς.
0: Διαφημίσεις και ερχόμαστε.

0: Τόσο διαολεμένοι που δεν έχουμε διαφημίσει να ξέρετε αυτό το ημίωρο. Άρα θα το πάμε σε ρί τώρα. Θα το πάμε σε ρί και θα καλέσουμε παρακαλώ κυρία Μπουλιέρη και τη Γεωργία Μαυρουδή. Γιατί είπαμε ότι έχουμε ζητήματα με τον καιρό.
1: Και να ετοιμάζετε και Παναγιώτης Γιαννόπουλος, να ετοιμάζετε φυσικά.
0: Ότι θα έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και για αρκετές ημέρες. Δεν είναι ότι θα χτυπήσουν σαραντάρια σε ρί και σε πολλές περιοχές. Μπορεί να φτάσει και τους 39, αλλά μέχρι 39 τρεις μέρες δεν και λίγο.
1: Όχι, είναι και πολύ κουραστικό. Μας το φιλούσε για το τέλος του καλοκαιριού. Δηλαδή, περάσαμε Ιούνιο, Ιούλιο, χωρίς καύσωνα, σαραντάρια δηλαδή, και φτάσαμε και βλέπαμε την Ευρώπη να αργοσβήνει. Και φτάσαμε τέλος Αυγούστου, 24 Αυγούστου, να αρχίσει να ρίχνει τις θερμοκρασίες στα σαραντάρια. Σε κάποιες περιοχές σαραντάρια. Σε κάποιες περιοχές.
0: Ο Βυσσαρίων λέει: μας φτιάξατε με μαζό.
1: Αυτό το πράγμα με το μαζονάκι δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Ποιο Βυσσαρίων. Καλά.
1: Σας βάλαμε ολόκληρο. Πολύ γουστάρω το μαζονάκι. Με τρελά. Ο Σοζομαζό που λένε. Αλλά υπάρχει και ο Σάντος Γινεσίου. Κάτσε ρε.
0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συνδεθούμε με τη Γεωργία Μαυρουδή, η οποία βρίσκεται έξω, κάνει ρεπορτάζ και βλέπει τι γίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Εκεί όπου στις συνδέσεις που κάναμε νωρίτερα δεν κυκλοφορούσε ψυχή. Μόνο κάποιοι τουρίστες, ανυποψίαστοι. Ναι. Γεια σου, Γεωργία μας.
2: Γεια σας παιδιά. Κάποιοι αρκετοί τουρίστες θα πω εγώ, γιατί εμείς από το πρωί βρισκόμασταν στο κέντρο. Το μοναστηράκι μπορώ να πω ότι είχε αρκετούς τουρίστες, οι οποίοι παρότι μας λένε ότι δεν αντέχουμε άλλο τη ζέστη, είναι η πιο ζεστή μέρα και από τις πιο ζεστές μέρες σίγουρα, στη χώρα μας δεν έχει τέτοιες θερμοκρασίες και τα λοιπά, μας λένε ότι δεν βδόμαστε, εμείς συνεχίζουμε τη βόλτα μας, ανεβαίνουμε στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης.
1: Το είχανε δηλαδή.
0: Στο βράχο τώρα με τέτοιες θερμοκρασίες θα είναι παράδεισος.
1: Ιδηλιακά. Συγγνώμη Γεωργία μου, δηλαδή τους έβλεπες με ένα μπουκαλάκι νερό απλά και περπατούσαν, δηλαδή
2: με ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι, ναι. Με ανεμιστηράκι επίσης και με ομπρέλες τεραστίων διαστάσεων μπορώ να πω.
1: Ναι, άμα δεν ξέρει ο άνθρωπος. Έτσι γίνονται αυτά.
0: Ό,τι και να πω.
1: Δεν κυκλοφορείς. Εσύ τι τους είπες που μίλες μαζί του.
2: Εγώ τους έλεγα αντέχετε. Αντέχουμε με τα κόβη και βαθά. Μας έλεγαν κάπως με ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι, τρώμε και ένα παγωτό. Άλλοι ήθελαν να πάνε να βγουν μία μπύρα. Κάπως μας έλεγαν ότι αντέχουμε, θα τη βγάλουμε την ημέρα.
0: Για να σας πω ότι σκέφτομαι κάθε φορά που βλέπω τους συναδέλφους μας να καίγονται στο κέντρο και συγκεκριμένα με φόντο την Ακρόπολη. Πόσα χρόνια έχω να ανέβω στην Ακρόπολη. Δηλαδή στέλνουμε όλους τους τουρίστες στην Ακρόπολη και εμείς που το λέμε. Με κοιτάει ο Γιαννόπουλος. Ενώ εσύ πας κάθε μέρα στην Ακρόπολη. Πας κάθε μέρα, Τι πας κάθε μέρα εσύ. Αν μένεις στη Διονυσσού Αεροπαγή του είναι άλλο.
1: Έχεις πάρει το σπίτι του Χατζοπουλού. Ισχύει.
3: Όχι μάλλον.
1: Οι κουρτίνες είναι οι αυτές που είναι γνωστές. Για πες μας.
0: Εσύ δηλαδή θυμάσαι πότε ήταν η τελευταία φορά που ανέβηκες.
1: Η τελευταία
0: φορά. Εγώ ντρέπομαι να πω πότε ήταν η τελευταία φορά που ανέβηκα.
1: Και εγώ το λέω.
0: Γιατί μη μόνο ειλικρινής καταλαβαίνω.
1: Όχι, και εγώ το λέω. Το μόνο που έχω κάνει σε μεγάλη ηλικία, το οποίο έπρεπε να το κάνω, έχω επισκεφθεί το Μουσείο της Ακρόπολης.
0: Καλά, το μουσείο πάρα πολλές φορές.
1: Ναι.
0: Λέω να έχεις ανέβει στο βράχο πάνω.
1: Όχι. Δεν έχω ανέβει στο βράχο. Έχω ανέβει παιδί. Εντάξει, εμείς αυτή την παιδεία πήραμε. Είμαστε Έλληνες. Άρα ξέραμε από παιδιά, από τα σχολιά μας. Βλέπαμε την Ακρόπολη. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να ανεβαίνουμε κάθε χρόνο. Αν είναι εκεί είμαι.
0: Λοιπόν, Γεωργία, γεια σου και σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Γεια σου,
0: καλή
1: Γεωργία.
0: Χρονιά να
1: έχουμε.
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Παναγιώτη.
3: Καλό μεσημέρι, καλή αρχή ήθελα να πω. Καλή σεζόν το λέτε και αυτό.
0: Μας περίμενες για να φέρεις τη ζέστη,
3: Είναι αλήθεια, έπρεπε να έρθει και να ασκήσει ζέστη.
1: Το καλή σεζόν το λέμε γιατί είμαστε και λίγο καλλιτέχνες. Το καλή σεζόν το λέει πάνω στον Αργυρό, στον Κωνσταντίνο Αργυρό και του λένε καλή σεζόν να έχετε, κύριε Αργυρέ.
0: Αυτό πόσο χάλια είναι, γιατί το λέμε όλοι. Τι καλή σεζόν, μωρέ.
1: Σεζονίστας είμαστε.
0: Καλή δουλειά. Τελεία. Καλή νέα περίοδο.
3: Λοιπόν, να σας πω για την Ακρόπολη καταρχήν.
1: Οπα.
3: Γιατί όντως πηγαίνω στην Ακρόπολη. Όταν θέλω να πάω κάπου βόλτα, πηγαίνω στην Ακρόπολη.
1: Πάνω.
0: Και εσύ δεν πάνω. Είσαι και με τα καλά.
3: Αλλά για ποιο λόγο όμως να σας πω.
1: Δηλαδή, είχαμε τη Σούζη, ήρθες εσύ μετά. Καπάκι, πού μπορούσες εσύ δηλαδή.
3: Για ποιο λόγο να σας πω όμως.
0: Ναι, κάστε σοβαρό τώρα.
1: Για αστεία τώρα.
3: Διότι στην Ακρόπολη έχει εισιτήριο πλέον 20 ευρώ, να ξέρετε.
1: Α, Τσούζη. Ναι, Τσούζη.
3: Αλλά το Πολυτεχνικό είναι 0.
1: Α.
3: Και οπότε έτσι χαίρομαι να περπατάω και να ανεβαίνω στην Ακρόπολη, να πηγαίνω στο Φιλοπάπου, να κάνω μια μεγάλη διδρομή.
1: Εδώ σου λέω ότι είναι Πολυτεχνός.
3: Ναι, και είναι 0 το εισιτήριο και έτσι απολαμβάνω αυτό το μόνο λίγο το πρόβλημα που έχουν οι Πολυτεχνείς, είναι αλήθεια.
0: Με 0 ευρώ μπορείς να πας, ξέρεις, πάρα πολλές βόλτες βέβαια.
1: Ναι.
3: Τέλος πάντων, είναι ωραία στην Ακρόπολη.
1: Μπορεί να περπατήσεις στη Διονυσσία Παγίτο από κάτω,
0: μόνος
1: που είναι πίσω.
0: Μόνος ανεβαίνεις στην Ακρόπολη.

0: Λοιπόν, να σας πω για τις θερμοκρασίες. Γιατί και αυτές έχουν ξεφύγει
1: πάντως,
0: τώρα.
1: Να πω κάτι. Νομίζαμε ότι ο Θεοδόσης πάνω είχε το ρεκόρ μαυρίσματος όλο το κτίριο. Εκφύσεως ότι κι αλλιώς ο Θεοδόσης μας είναι πιο μελαχρινός. Όχι, παιδιά, είναι ο Γιαννόπουλος.
2: Ναι.
1: Δηλαδή, θέλω να δω πώς θα γυρίσει η Σούζη, βέβαια. Πότε επιστρέφει, Χριστίνα μας?
0: Θα είναι εδώ πριν τελειώσει ο Αύγουστος. Θα είναι εδώ και στην εκπομπή σας, δηλαδή.
1: Τι μπακαλιάρι είναι αυτή, μωρέ. Τι πριν τελειώσει ο Αύγουστος, την άλλη εβδομάδα?
0: 31 Αυγούστου.
1: Πριν τελειώσει ο Αύγουστος.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, και πώς αισθάνεσαι γι' αυτό? Σ' αρέσει εσένα προφανώς, έτσι?
0: Πιο πολλά.
2: Πού είσαι εδώ τον Αύγουστο μαζί μας?
0: Είναι μια εμπειρία, είναι μια εμπειρία. Είναι πολύ ωραίο το εστιατόριο του Sky, είναι αλήθεια. Είναι πολύ καλό. Λοιπόν, να πούμε και τον καιρό τώρα. Να πούμε και τον καιρό.
2: Αρχίζει αυτά που λένε οι Αθηναίοι που δεν παίρνουν άδεια.
1: Δεν μπορώ να παρακολουθήσω.
2: Είναι πολύ ωραία η Αθήνα τον Αύγουστο. Ναι. Πάμε, λοιπόν, πας γρήγορα που θέλεις.
1: Είναι γνωστά αυτά.
0: Έτσι ακριβώς. Σήμερα έχει διαφορά πάντως στην κίνηση, έτσι, είναι μεγάλη διαφορά. Λοιπόν, οι θερμοκρασίες σήμερα έχουν περάσει 40 βαθμούς στη νότια Πελοπόννησο γίνεται. Θέλω να δώσω χαιρετισμούς στη Σκάλα Λακωνίας. Γιατί εκεί έχει πάει 40 το θερμόμετρο. Υπάρχει λόγος, ξέρει και η κυρία Σούζη γιατί. Σκάλα Λακωνίας λοιπόν πήγε 40,5.
2: Έχεις κάποιο γνωστό εκεί?
0: Είναι κάποιος γνωστός και της κυρίας Σούζης και δικός μου.
2: Είναι ένα οικονομάκο από τη Σκάλα Οικονομίας.
0: Και άλλων μετεωρολόγων.
1: Σκάλα Οικονομίας.
0: Σκάλα Λακωνίας.
2: Σκάλα, είναι αυτό. Κάτι έγραφε για την οικονομία, συγγνώμη.
0: Στη Μεσσηνή έχει πάει επίσης 41 βαθμούς. Λοιπόν, κοιτάξτε, σήμερα και στην Αθήνα έχουν πάει ήδη 38 βαθμούς στο θερμόμετρο. 38 και είδα και κάπου
1: τώρα 9. Έξω.
0: Το έξω είναι ακριβώς όπως το είπατε και έξω εδώ στο Sky. Διότι φυσάει ο βοριάς στο νευοϊκό που είναι, τα 6 μπουφόρ. Αυτό ανεβάζει θερμοκρασία από Πειραιά μέχρι Γλυφάδα. Έχουμε 38 βαθμούς. Ενώ χθες που είχε νοτιαδάκι είχε 32-33 βαθμούς. Τώρα που έχει γυρίσει ο βοριάς, κατεβαίνει από τον Ημιτό και ανεβαίνει θερμοκρασία σε όλα τα νότια εδώ της Αττικής.
1: Άρα όσοι είμαστε στα νότια, μόνο μπάνιο. Να πάμε τώρα 5 ώρα για μπάνιο.
0: Είναι μια ιδέα και αυτή.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, θα είναι και η Ακρόπολη. Έχει πολύ ήλιο στην Ακρόπολη. Κάποια στιγμή κλείνει η Ακρόπολη, όχι, δεν έχει γίνει αυτό φέτος. Και ελπίζω να μην γίνει. Δεν θα πάει η Αθήνα πάνω από 38-39 και αύριο στο 38.
2: Κλείνει σε καύσωνα παρατεταμένο, κλείνει. Γιατί δεν πρέπει να ανέβει κάποιο πάνω με
0: σωστό, ναι.
2: Τα αλλαγιώματα.
1: Και τρίτη Τετάρτη αυτά.
0: Και τρίτη Τετάρτη αυτά. Την Πέμπτη Παρασκευή θα είναι τα πράγματα καλύτερα. Τώρα το καλύτερα για τα ανατολικά της Αττικής, τα ανατολικά τμήματα της χώρας, αυξήσει βοριάς. Όχι βέβαια τα 9 μπουφόρ που είχαμε το 15 Αύγουστο. Θα έχουμε 8 μπουφόρ την Παρασκευή στο Αιγαίο, ένα γεμάτο οκτάρι. Θα ρίξει θερμοκρασία στην Αθήνα περίπου στους 35 βαθμούς. Αυτή είναι η δροσερή Παρασκευή και Σάββατο. Θα έχει ζέστη στη Δυτική Ελλάδα όμως. Σταματήσει η Δυτική Ελλάδα.
2: Παράξενο, αυτό το τύπο.
0: Θα παραμείνει ζέστη για μέρες.
1: Εγώ τώρα έχω σκαλώσει πάρα πολύ που πηγαίνει πάνω στο βράχο για βόλτα.
2: Γιατί, το αρέσει, μου αρέσει αυτό που
0: είναι
2: κάνει.
0: Και το φιλοπάπου απέναντι.
1: Φιλοπάπου, εντάξει, το καταλαβαίνω.
2: Το αγρίευε λίγο τώρα.
1: Αλλά που ανέβαινε. Αλλά ναι. Δηλαδή ξέρω εγώ, μπορεί και μια φορά τη βδομάδα.
0: Εγώ όχι έτσι. Εντάξει.
1: Τι, εσύ ανεβαίνει μια φορά το χρόνο και μα το λες.
0: Δύο φορές το χρόνο, τρεις. Αλλά τέλος πάντων είναι μια ωραία βόλτα.
1: Εντάξει. Μα δουλεύει.
0: Για Αθηναίες, όχι, όχι.
2: Για 40 λίγα που είναι ο Παναγιώτης, επειδή είμαστε στην ίδια γενιά. Εντάξει, δεν ανεβαίνει κανένα αυτή τη γενιά μου. Κανένα δεν ανεβαίνει. Πρέπει να ανέβει το παιδί του πάνω για να του δείξει πέντε πράγματα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη μα. Καλή συνέχεια. Έχουμε
2: ευχέ. Χθε έριξα 25 βαθμούς στη ζωή μου.
1: Ορίστε.
2: Με μία πτήση. 25 βαθμούς.
1: Πού ήσουν, δεν μας είπες.
2: Στην Νορβηγία.
1: Θέλουμε να μας την πεις την περιπέτειά σου με την Νορβηγία.
2: Από 12 βαθμούς ξαφνικά προσγειώθηκα στην Αθήνα με 37. Ναι.
1: Είσαι ο happy traveler.
2: Ναι,
1: new goals, ταξίδια.
2: Κάποια στιγμή, επειδή είχα φορούσα ένα μπουφανάκι ελαφρύ, γιατί είχα πάρει κάτι μαζί μου ελαφρύ, στο αεροπλάνο μέσα, όταν μπήκαμε στην Ελλάδα, άρχισα να ζεσταίνουμε το μπουφανάκι. Γιατί ερχόταν ζεστή.
1: Συγγνώμη, δηλαδή το μεσημέρι, τι θερμοκρασία είχε?
2: Εκεί 15-16.
1: Εντάξει, είναι μεγάλη διαφορά.
2: Τεράστια διαφορά.
1: Και τώρα ήρθε στου 39.
2: Ναι, 25
1: ήρθες από την Νορβηγία και φέρε τον καύσωνα, λοιπόν, Ιωάννη.
2: Όχι, είχατε καύσωνα.
1: Λοιπόν,
2: δεν έφερα τίποτα εγώ.
1: Γεια σου, Παναγιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Γεια σου, Παναγιώτη.
1: Θέλω, κυρία Σαμαραδέλη, παρακαλώ να επικοινωνήσουμε με το ΔΔΕ. Μας ενημερώνει η φίλη μας Φωτεινή ότι έχει διακοπές ρεύματος στην Ίκαια. Δεν ξέρω αν αυτό έχει να κάνει με τη ζέστη. Πολλές φορές το έχουμε ζήσει, είναι η αλήθεια. Θα πάρουμε ενημέρωση Φωτεινή και θα επανέλθουμε φυσικά.
2: Λοιπόν, μαζί μας στα Hondo Center έχουμε ακόμα εκπτώσεις. Summer Sale έως και 50% στα Hondo Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, σε τσάντες, σε μαγιό, σε εσώρουχα, σε πόδες και αξεσουάρ. Και είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις στα Hondo Center.

0: έκανα καταφύγιο ο ένας τον άλλον. Όμως ο ερωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
1: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια 35% φθηνότερα 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό 40% φθηνότερα 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 31 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
8: Κάθε πρωί που κίναγα να πάω στη δουλειά.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
10: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι.
11: Η ώρα είναι 4.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Τον οδικό χάρτη προς το 2030 και τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε στο Υπουργικό. Αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και η οικογένεια. Και επισήμανε, εν ώψη της ισχύως της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από 1η Σεπτεμβρίου, ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη. Νωρίτερα, σε συνέντευξή του στον Sky, ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, αναφερόμενος στις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τόνισε πως προτεραιότητα θα δοθεί στη μεσαία τάξη, στους μικρομεσαίους και ελεύθερους επαγγελματίες. Πρόσθεσε πως μία ακόμα προτεραιότητα είναι η οικογένεια και γενικότερα οι ευάλωτοι συνάνθρωποι μας που χρειάζονται στήριξη. Τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό Συμβούλιο αναφερόμενο στις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας. Επανέλαβε πως η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε και σήμερα από το βήμα του Υπουργικού να ωρεοποιεί την κατάσταση τη στιγμή που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τελεσμένα στο Αιγαίο, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου, το Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Οι λεονταρισμοί του κ. Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνοι τη στιγμή που καταραίει με πάταγο ο μύθος των ήρεμων νερών, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Συνελήφθη στην Κρήτη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας. Σε βάρος του 38χρονου Σέρβου εκκρεμούσε αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ίντερπολ Σερβίας, ενώ υπήρχε κένταλμα σύλληψής του από την αστυνομία Βελιγραδίου για υποθέσεις πλαστογραφίας. Η μαφιόζικη οργάνωση, σύμφωνα με την αστυνομία της Σερβίας, εκτελούσε συμβόλαια θανάτου μελών αντίπαλης εγκληματικής ομάδας. Κατά τη σύλληψή του, οι αστυνομικοί βρήκαν στην κατοχή του πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα. Ερευνώνται οι επαφές που είχε κατά την παραμονή του στη χώρα μας, καθώς και αν είχε συμμετάσχει σε εγχώριες εγκληματικές ομάδες. Σε κρίσιμη κατάσταση, στη μονάδα εντατικής του Αγλαΐα Κυριακού νοσηλεύεται 15χρονος, ο οποίος είχε σοβαρό ατύχημα χθες το απόγευμα στην Κυψέλη με ηλεκτρικό πατίνι. Ο ανήλικος έχασε τον έλεγχο, το πατίνι προσέκρουσε στο πεζοδρόμιο και ξετράπτει της πορείας του με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Ο 15χρονος υπευλήθη χθες το βράδυ σε εγχείρηση. Σε εξέλιξη παραμένουν οι φωτιές σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη στα Γρεβενά και στον ορεινό όγκο επάνω από την πόλη της Βέρειας κοντά στο χωριό Καστανιά. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά σε δασική έκταση στο Μαραθώκαμπο της Σάμου. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Βασίλειο Κορινθίας. Υποελεγχοτέθηκε η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην Παλαιοκόμιση Ερών. Αντίστροφη μέτρηση για τη συνέντευξη τύπου του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ, κατά την οποία θα ανακοινώσει τα μέτρα στο πλαίσιο του οικονομικού πολέμου που έχει προαναγίνει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης. Ο Μπέσεντ αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας. Το Ιράν προειδοποιεί τις Ηνωμένες Πολιτείες ότι ο οικονομικός πόλεμος θα γυρίσει μπούμερανγκ. Με πλήγματα πύλησε ευθέως σήμερα το Ιράν τη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Ισμαήλ Μπαγκάι ξεκαθάρισε ότι στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και θεωρείται συνέργεια στον πόλεμο κατά του Ιράν. Στη σύλληψη 5 ατόμων προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές τα ξημερώματα της Κυριακής σε περιοχή του Δήμου Σιτίας μετά από σοβαρό επεισόδιο βίας μεταξύ ανηλίκων. Σύμφωνα με την αστυνομία, δύο ανήλικοι αλλοδαποί επιτέθηκαν και τραυμάτισαν έναν επίσης ανήλικο αλλοδαπό. Άμεσα συνελήφθηκαν οι δύο ανήλικοι και οι τρεις κηδεμόνες τους. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
2: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 με 38 βαθμούς, οι άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα στον Ευωϊκό και εξ Μποφόρου. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται αίθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία από 23 μέχρι 35 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και μόνο στα βόρειο-ορεινά θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα επιρροτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Και την Τετάρτη δεν θα αλλάξει θερμοκρασία. Στο Ιόνιο οι βοριάδες θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί η βοριά στο Αιγαίο. Την Παρασκευή μάλιστα θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα της χώρας, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στα παιδιά της αλλαγής, τη Μαρία Αναστασοπούλου και τον Γιάννη Κολοκύθα.
0: Ένα σχόλιο για την ακρίβεια θα θέλαμε.
3: Καθόλου ακρίβεια. Τι ακρίβεια. Πού την είδαμε την ακρίβεια. Μια χαρά είμαστε. Βλέπεις γεμάτα είναι τα μαγαζιά όλων.
0: Ο μισθός δηλαδή φτάνει και περισσεύει.
3: Αρκετά.

0: Καλώς τους, καλώς ήρθατε. Γεια σας, παιδιά. Εδώ είμαστε 7 λεπτά μετά τις 4. Τα παιδιά της αλλαγής για 13η χρονιά, παρακαλώ.
1: Μ' αρέσει που το λες αυτό.
0: Κρατάω το μήνυμα της φίλης μας. Μισό λεπτάκι. Περίμενε. Της φίλης μας Φωτεινής. Μου λέει: πείτε ένα γεια στο Μάξιμο, το γιο μου που ακούει παρέα. Γεια σου, Μάξιμε. Πολύ ωραίο όνομα.
1: Γεια σου, ρε Μάξιμε. Στον Κωνσταντίνο να πούμε μια καλησπέρα. Μάλλον είναι στο γυμναστήριο, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Κάνει βάρη.
0: Έχετε ξεκινήσει, λέει, πολύ δυνατά. Κόψτε, γιατί μου φύγαν τα βάρη από τα γέλια.
1: Κάτι του άρεσε, μάλλον.
0: Τώρα ο Κωνσταντίνος είναι από εκείνους που πήγαν τις διακοπές τους και γύρισαν και πήγαν φουλ απευθείας γυμναστήριο σαν να μην πέρασε μια μέρα.
1: Ναι, αρχή.
0: Ή είναι από εκείνους που δεν σταμάτησαν ποτέ και έκαναν γυμναστική στις διακοπές τους. Δεν ξέρω, τον κόβω πάντως να κάνει γυμναστική και στις διακοπές.
1: Αυτό πώς είναι?
0: Δεν ξέρω, ρώτα τον Κωνσταντίνο.
1: Ναι, πώς είναι να μην σταματάς ούτε στις διακοπές, δηλαδή δύο εβδομάδες, ρε αδερφέ, να πεις ότι όχι, τάξει, άστο τώρα, ρε παιδί, δύο εβδομάδες.
0: Το που έβαλες είναι για το Μάξιμο, μήπως.
1: Ωραία,
0: που μας ακούει, για δώσ' το.
1: Φίλε.

0: Η μα είπε για διακοπέ ρεύματο στη Νίκαια. Πήρε ενημέρωση Μελίνα Σαμαραδέλη τώρα από το ΔΔΕ. Όντω υπάρχει θέμα. Προφανώ, τι θα μα έλεγαν οι άνθρωποι ψέματα. Θα διορθωθεί άμεσα. Μαθαίνουμε. Άλλο ένα τηλεφωνάκι, Μελινάκι μου, και από Φιλαδέλφια. Επίση διακοπή ρεύματο και εκεί. Να πάρουμε μία ενημέρωση για να δούμε τι γίνεται.
1: Μακάρι να είναι αυτέ που διορθώνονται άμεσα, ότι είναι για πολύ λίγο λόγω τη φόρτιση δικτύου. Έχουμε πει την καλησπέρα μα στο Χαρλάμπο από την Πάτρα. Στην καλησπέρα μα στο Χαρλάμπο από την Πάτρα και στην Ιφηγένεια. Και στην Ιφηγένεια μα στείλαν τα μηνύματα και στο Δημήτρη Κυλάκο που είναι στην παρέα μα όπω κάθε μεσημέρι. Είχε άδεια τώρα. Είχε άδεια. Δραστήριο ήταν από ό,τι κατάλαβα στα νότια προάστια. Έκανε τα μπανάκια του.
0: Ναι, αλλά μα λέει ότι αριστερά πριν τα δηληστήρια προ Αθήνα έχει μείνει όχημα. Οπότε για δε λίγο.
1: Θα δούμε
0: έχει
1: και την κίνηση βεβαίω.
0: Τώρα η κυκλοφορία εκεί.
1: Δεν είναι οι μέρε που θα βρείτε κίνηση στου δρόμου. Αυτό που θα ξεκινήσει είναι από τη Δευτέρα 31. Για να τα λέμε κιόλα έτσι. Καλά τα καλοί χειμώνες που λέω εγώ, γιατί έτσι το πιστεύω. Γιατί δεν έμεινε και τίποτα. 10 μέρες θα ξεκινήσουν τα σχολεία. Άμα ξεκινήσουν τα σχολεία, τελείως. Χειμώνας είναι μετά. Τι περιμένεις.
0: Λοιπόν,
1: είναι το μόνο κομμάτι, συγγνώμη, που είναι κόκκινο. Είναι το μόνο κομμάτι στην Αττική το οποίο έχει πρόβλημα.
0: Ευχαριστούμε, Δημήτρη, για την
1: από
0: ενημέρωση.
1: Από Ασπρόπυργο προς Αθήνα, ένα μικρό κομμάτι το οποίο δυσκολεύει πάρα πολύ. Κάτι άλλο δεν βλέπω απολύτως τίποτα. Κάτι ψιλικοκό πολύ μικρά στο κέντρο της Αθήνας και κάτι πολύ μικρά στον Πειραιά. Τίποτα άλλο. Ψιλικοκό.
0: Να πούμε μεγάλο ευχαριστώ στην γλυκιά μας σάτα κρουασάν που έστειλε Νάνση, η οποία θέλω να σου πω ότι έχουμε δοκιμάσει απ' όλα φυσικά, γεύση κρουασάν με γεύση σοκολάτα απλό, το βουτύρου, φιστίκι, το οποίο έγινε ανάρπαστο το φιστίκι.
1: Και εγώ έχω πάρει το αγαπημένο μου εδώ πέρα μπροστά, το cheesecake.
0: Α, μάλιστα.
1: Το οποίο όπως καταλαβαίνεις,
0: μπρεμπαγάσα.
1: Το εντόπισα. Νάνση, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, να πω επίσης και καλά λέει Νάνση ότι οι πρωταθλητές δεν σταματούν, παιδιά. Ποτέ γυμναστική και στις διακοπές τους. Και τώρα ξεκινάει η καινούργια στήλη. Τούτης της εκπομπής, δεν της έφταναν όλες οι στήλες που είχε. Χρειάζεται μερικές ακόμη. Ο καλός και ο κακός της ημέρας αμέσως τώρα.

0: Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα αν αρμόζει στην πρώτη εκπομπή να βάζουμε αυτόν τον άνθρωπο στη θέση του καλού, αλλά τουλάχιστον τον καλό μας κάνει με αφορμή τη ΔΕΘ που έρχεται.
1: Έτσι θα ξεκινήσουμε, ναι. Συγγνώμη, θα ξεκινήσουμε θεσμικά. Θα βάλουμε καλό αυτόν.
2: Η Θεσσαλονίκη, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρουσιάσουμε τους οικονομικούς μας άξονες για την πολιτική μας για το επόμενο έτος, αλλά καθώς είναι και η τελευταία μας παρουσία στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης πριν τις εκλογές του 2027, θα είναι και μια ευκαιρία να αρχίσουμε να ξεδιπλώνουμε τον οδικό χάρτη της πατρίδας μας προς το 2030.
1: Ο καλός σίγουρα, πρωθυπουργός, μην αρχίσετε να λέτε τίποτα κτλ. Μια στήλη δεν ξεκινάει άμα δεν είναι καλός ο πρωθυπουργός. Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, μπορεί, λέω εγώ, μπορεί μια κακιά γλώσσα να τη φάει και τη δεύτερη μέρα να σταματήσει.
0: Το.
1: Να την κατεμοιάσει κάποιος, ρε παιδί μου.
0: Αυτά δεν συμβαίνουν ποτέ.
1: Ποτέ, ποτέ.
0: Ας διευκρινίσουμε ότι αυτά εδώ δεν συμβαίνουν.
1: Όχι, να την κατεμοιάσει, λέω κάποιος.
0: Θυμίζω ότι έχει πει το στόμα σου.
1: Το στόμα μου να το αφήσει.
0: Και δεν σε είχε πιάσει μάτι. Αυτό λέω.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, το μεγάλο γκρουπ στο οποίο φαίνεται ότι ποντάρει πάντως η κυβέρνηση
1: ποιο
0: για να
1: αυτό?
0: Αναστρέψει και το κλίμα είναι οι μικρομεσαίοι και οι ελεύθεροι επαγγελματίες.
1: Γιατί ξαφνικά έχει πέσει πάνω του?
0: Γιατί προφανώς έχουν αδικηθεί ή δεν έχουν γίνει όλα όσα έπρεπε το προηγούμενο διάστημα.
1: Ναι.
0: Και μην ξεχνάμε ότι από την 1η Απριλίου θα ισχύσει και ο νέος κατώτατος μισθός, για τον οποίο στόχος είναι να ξεπεράσει τα 950 ευρώ. Άρα όλα αυτά τώρα κάπως θα έρθουν και θα κουμπώσουν μαζί.
1: Είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά. Να ασχοληθώ με τη μεσαία τάξη. Α, τι έχω εκλογές. Άρα τι πρέπει να κάνω? Πρέπει να ασχοληθώ με τη μεσαία τάξη. Γιατί πρέπει να ασχοληθώ τώρα με τη μεσαία τάξη? Γιατί ασχολήθηκα στις πρώτες εκλογές και έτσι ο Τσίπρας έχασε τότε. Γιατί δεν είχε ασχοληθεί αυτό με τη μεσαία τάξη. Όμως 7 χρόνια την ξέχασα τη μεσαία τάξη.
0: Είπαμε για τον καλό όμως τώρα. Πάμε στον κακό τώρα.
1: Ποιος είναι ο κακούλης σήμερα?
0: Ο κακός, φαντάζομαι ότι σε αυτή τη θέση ο συγκεκριμένος υπουργός,
1: ναι,
0: θα βρεθεί καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς πάρα πολλές φορές.
3: Ένα παλιόπεδο παραμένει. Η πράξη αυτή είναι πράξη με ένα παλιόπεδο.
1: Mm-hmm.
3: Να σου πω εξίσου γιατί. Η ΔΕΘ έχει μια χορογραφία, κάποιους κανόνες.
1: Έτσι, ναι.
3: Αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέκκλητα εδώ και 70 χρόνια.
1: Mm-hmm.
3: Δεν έχει σκεφτεί κανένα να τους παραβιάσει. Το κάνει πρώτος ο κύριος Τσίπρας. Είναι ένα παλιόπεδο.
4: Άρα αυτή τη στιγμή ο αντίπαλος είναι ο Τσίπρας, όχι ο Ανδρουλάκης.
3: Ποιος?
4: Ο Τσίπρας είναι ο αντίπαλος ή ο Ανδρουλάκης?
3: Ποιος ο Ανδρουλάκης υπάρχει?
4: Δεν ξέρω, λέω.
3: Ξέρω αν υπάρχει.
4: Όχι.
3: Έλα.
4: Γιατί το λέτε έτσι απαξιότητα?
3: Μα δεν τραβάει ποτέ, δεν τραβούσα.
4: Μητσοτάκι Τσίπρα θα έχουμε, αυτό θα είναι το δίπλο.
3: Προφανώς.
0: Εμείς κάναμε μια ανάλυση για το παλιόπεδο. Mm. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι ήταν αυτός είναι...
1: Και μουσική ανάλυση.
0: Ποπόπεδο.
1: Ποπόπεδο, ναι.
0: Ναι, είπε παλιό... Παλιόπεδο.
1: Ναι.
0: Έλα, παλιόπεδο. Εγώ έτσι το καταλαβαίνω.
1: Είναι παγαπώντης.
0: Άλλωστε ο κύριος Γεωργιάδης έχει δείξει τεράστια συμπάθεια στον κύριο Τσίπρα το τελευταίο διάστημα.
1: Μου, τελευταία χρόνια λέει ότι έχει πολιτικό γκέλ. Ο τελευταίος πολιτικός τέτοιο.
0: Αλέξη, είσαι παλιόπεδο.
1: Έχει βγει. Είναι, ρε, τι είναι αυτά που κάνεις?
0: Έλα.
1: Μου θυμίζει σου λέω το αποχωρείτε.
0: Ναι.
1: Εμάς το αποχωρείτε.
0: Μπορούμε να το βρούμε, παρακαλώ.
1: Μου θυμίζει τη φίλη μας με το αποχωρείτε. Δηλαδή το νάζει αυτό, ρε παιδί μου, είναι παλιόπεδο.
0: Ωραία, τώρα θα κάνεις μια ταζανιά. Παπακαλούση, σε παρακαλώ. Είσαι ειδικό στις Τανζανίες. Mm. Θέλουμε το πρώτο κομμάτι του κυρίου Γεωργιάδη που αναφέρεται στον Τσίπρα. Δεν το συνεχίζουμε και δεν βάζουμε Ανδρουλάκη μέσα. Και κολλάς το αποχωρείτε. Για να δω τι θα κάνει.
1: Υπάρχει
0: τώρα
1: το παλιόπεδο, σκέτο.
0: Ναι.
1: Γεωργιάδης, παλιόπεδο. Υπάρχει.
0: Μπράβο,
1: σκέτο.
0: Αυτό. Θέλουμε παλιόπεδο Γεωργιάδη, ναι, συν φίλερ αποχωρείτε. Και θα δείτε όλα πώς θα κουμπώσουν έτσι γλυκά και ωραία. Ε, το έχουμε.

0: πάντα ένα παλιόπεδο. Ήταν ένα παλιόπεδο παραμένει. Η πράξη αυτή είναι πράξη με ένα παλιόπεδο. Να σου πω εξίσου γιατί. Η ΔΕΘ έχει μια χορογραφία, κάποιους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέκκλητα εδώ και 70 χρόνια.
1: Μόλις πάρκαρα και με ρώτησε ένα κουκλί με Mercedes, αποχωρείτε. Αποχωρείτε. Μα και δεν φτάνει που είναι κούκλος με Mercedes. Ξέρει και να μιλάει. Αποχωρείτε. Αποχωρείτε. Αποχωρώ. Δεν ξέρω τι θέλεις να κάνω. Θέλεις να αποχωρήσω. Τι θες να το βάλουμε πάνω από το δικό μου. Να βολευτούμε όλοι και να κάτσουμε μετά να τσιμπήσουμε κάτι εδώ δίπλα. Αποχωρείτε. Chicken.

0: Ετοιμαστείτε, παιδιά, πάρτε φόρα, γιατί σε 10 μέρες από τώρα αυτή θα είναι μια άλλη χώρα.
1: Όπου με φόρα, Τσαλονίκη, ο αρχηγός, αφήνουμε τα κακά πίσω.
0: Πώς να το πω, ρε παιδί μου, τώρα αυτό μου ήρθε. Υπάρχει καλύτερη Ελλάδα.
1: Και τι θέλουμε.
2: Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτής της κυβέρνησης το γεγονός ότι απαλλάσσουμε η νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων γενιών. Ότι για πρώτη φορά από τις αρχές της δεκαετίας του 80. Και αξίζουμε να θυμηθούμε πότε εκτοξεύθηκε ουσιαστικά το δημόσιο χρέος. Υπάρχει μια κυβέρνηση η οποία σταθερά το μειώνει με μια τέτοια ταχύτητα, ώστε πολύ σύντομα να μην είμαστε πια η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη.

0: Άρα σου κάτι. Αυτά είναι κοστολογημένα όλα.
1: Άκου τι λέει τώρα. Άκου τι λέει τώρα. Είναι δυνατό να μην έχει κοστολογήσει η κυβέρνηση. Η άλλη.
0: Η αντιπολίτευση μόνο δεν κοστολογεί.
1: Ναι. Okay.
2: Όλα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση στον τομέα της ακρίβειας, είτε ήταν το καλάθι της νοικοκυράς, είτε ήταν οι διάφορες πλατφόρμες, μέχρι σήμερα δεν έχουν πετύχει απολύτως τίποτα.
3: Εσύ, όταν κατάφερες μέσα σε 7 χρόνια να συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία για την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη, δεν έχεις πολλά να προτείνεις στη συνέχεια.
4: Η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλο θέμα. Το νούμερο ένα. Δεν είναι μόνο εδώ. Είναι σε όλη την Ευρώπη, αλλά αυτό είναι μικρή παρηγοριά. Η κυβέρνηση προφανώς δεν έχει μείνει με σταυρωμένα χέρια.
1: Αλλά. Το αλλά αυτό δεν το έχω πάρει πρέφα.
0: Αλλά. Να περιμένουμε και μειώσεις στα καύσιμα, στη βενζίνη, ας πούμε, που μας βγήκε η ψυχή. Μου αρέσουν τα γέλια σας. Εγώ σήμερα, παίρνω απόσταση από όλα.
1: Σήμερα, στο αγαπημένο σου νησί την Άξο.
0: Το καταγγέλω κιόλας.
1: Ναι, ναι, το καταλαβαίνω. Στο αγαπημένο σου νησί την Άξο, μου στείλανε τη μολυψία το πρωί. Νωρίς το πρωί. Η απλή αμόλυβδη, η απλή 2,33. Και το πετρελαιάκι 2,24. Ναι. Η τιμή του πετρελαίου είναι πάνω από 2 ευρώ σε όλη τη χώρα. Και η βενζίνη στην Αθήνα είναι και 99,99.
0: Εντάξει, Γιάννη μου, αυτά τώρα από το 2027 θα αλλάξουν τα πάντα. Τώρα κολλιόμαστε.
1: Κατάλαβα. Δεν μαζεύεται πουθενά.
5: Σημερινή παραλαβή 1,99,9 απλή αμόλυβδη. Το δυσάρεστο είναι ότι έχει φύγει μπροστά πάλι το απλό πετρέλαιο. 2,009.
6: Ενώ έκλεισε την Παρασκευή το Σάββατο στα 94 δολάρια το βαρέλι, τώρα το βλέπουμε να υποχωρεί στο 91,5. Βεβαίως, εάν συνεχιστεί αυτή η μείωση, θα δούμε τις μειώσεις. Γιατί αυτή τη στιγμή στην Αγγλία έχουμε αυξήσεις, οι οποίες αυτές οι αυξήσεις μας έρχονται από την προηγούμενη εβδομάδα. Και τις αυξήσεις αυτές θεωρώ ότι θα τις έχουμε μέχρι την Πέμπτη τουλάχιστον.

0: Να σου πω κάτι, έτσι εξηγείται και η στροφή της κυβέρνησης στη μεσαία τάξη.
1: Θυμάσαι κάποτε το είχε πει η κυρία Τζάκρη στη μεσαία τάξη. Τον είχε πει κάποτε η μεσαία τάξη.
0: Δεν είχε πει αυτό η κυρία Τζάκρη.
1: Τον ήπια, μη είχε πει.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν προσέξαμε τη μεσαία τάξη, τους αγρότες,
0: ναι, και
1: τα λοιπά.
0: Τους αγρότες. Εννοώ για τον εαυτό τους.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Αλλά τον είχε πει πρώτα η μεσαία τάξη.
0: Ναι, η μεσαία τάξη όμως είχε δώσει και νίκη στη Νέα Δημοκρατία κάποτε.
1: Μετά τι έγινε και την έχασαν.
2: Προτεραιότητα σημαντική που έχει να κάνει με τη μεσαία τάξη, μικρομεσαίους, ελεύθερους επαγγελματίες κτλ. Και μια τρίτη προτεραιότητα που έχει να κάνει με την οικογένεια και γενικότερα τους ευάλωτους.
0: Τι μου έκανες, τι ερώτηση μου έκανες πριν ακούσουμε τον κύριο Χατζηδάκη.
1: Τι έγινε μετά και έχασαν τη μεσαία τάξη.
0: Ναι, κυβέρνησαν, Γιάννη μου. Αυτό έγινε μετά.
1: Είναι απλό.
0: Το οικονομικό επιτελείο δηλαδή είναι έτοιμο. Δίνει τώρα, δίνει.
1: Θα δώσει τα πάντα. Θα τα πάρει μετά. Κατάλαβες.
0: Πολύ καλά.
3: Η πολιτική αυτή απέδωσε, να ξέρετε, έδωσε πάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ στα δημόσια ταμεία. Και οδήγησε και ένα μεγάλο μέρος επαγγελματιών σε συμμόρφωση. Όποιος λοιπόν παρουσιάζει μία συνέπεια, θεωρώ ότι δεν έχει να χάσει στην επόμενη ΔΕΘ.
0: Μου τρυπάει το κεφάλι μου.
1: Ωραία, μ' αρέσει.
0: Με τρελαίνει πάρα πολύ. Ωραία, από τα νέα κόμματα τώρα, η κυρία Καριστιανού, Φερρυππίν, πότε θα πάει στη ΔΕΘ?
1: Θα πάει, σίγουρα θα πάει.
0: Ναι, πότε λέω?
1: Περίμενε ρε παιδί μου, δεν έχω ημερομηνία. Θα πάει.
0: Ο Σαμαράς, ας πούμε, δεν θα πάει.
1: Δεν θα πάει. Η Καριστιανού θα πάει και θα έχει προτάσεις.
4: Για την ακρίβεια, το πρώτο και βασικό είναι ότι πρέπει να σταθεί η χώρα όρθια στα πόδια της, έχοντας ως πυλώνα ένα κράτος δικαίου και θεσμούς που λειτουργούν και προασπίζονται τα δικαιώματα του πολίτη. Το αναλυτικό πρόγραμμα βέβαια θα ανακοινωθεί λίγο πριν τις εκλογές, διότι όπως έχετε δει, έχουμε πέσει πολλές φορές θύμα κλοπής, πνευματικής κλοπής του προγράμματος. Άρα, μας.
0: Όσοι έφυγαν από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού.
1: Την ελπίδα για τη δημοκρατία, ναι.
0: Ναι, είχα ξεχάσει πώς το λένε. Ζητώ συγγνώμη.
1: Το λέμε κόμμα Καριστιανού γι' αυτό.
0: Ωραία. Όσοι έχουν φύγει, το γεγονός δηλαδή ότι είχαμε μια σειρά από αποχωρήσεις, αυτό είναι κάτι που την προβληματίζει?
1: Μαρία μου.
0: Γιάννη μου.
1: Το θέμα δεν είναι πώς φεύγουν.
0: Αλλά
1: πώς έρχονται.
4: Έχουμε 22 αποχωρήσαντες. Πάνω από τους μισούς, εγώ δεν τους ήξερα καν. Ο ένας δε. Ο οποίος είναι και στη Θεσσαλονίκη και θα σας το λέω πρώτη φορά γιατί και μένα ήρθε εις γνώση μου πριν από ώρες. Συγκέντρωνε κόσμο στη Θεσσαλονίκη έναντι τιμήματος 20 ευρώ, τα οποία έλεγε ότι είναι για μένα. Και καλό λοιπόν τους συμπολίτες μου, αν τυχόν
3: στην τσέπη,
4: έχουν
3: τα
4: πέσει.
3: Πολύ σοβαρή
4: βεβαίως,
3: καταγγελία.
4: Βεβαίως.
1: Τώρα θα πρέπει να το βρουν και όμως. Υπάρχει ένας τύπος ο οποίος ζητούσε 20 για να.
0: Σωστό. Πάντως να σου πω κάτι. Ναι, σκέφτομαι παρακαλώ. Τη στιγμή στην περίπτωση που ο κύριος Τσίπρας δεν έβλεπε Sky σήμερα το πρωί και τον κύριο Γεωργιάδη. Mm-hmm. Τη στιγμή που πάει λοιπόν ο συνεργάτης ή συνεργάτηδα και του λένε: Πρόεδρε, ο Γεωργιάδης σε είπε παλιόπαιδο σήμερα το πρωί.
5: Πάντα ένα παλιόπαιδο ήταν, ένα παλιόπαιδο παραμένει. Η πράξη αυτή είναι πράξη με ένα παλιόπαιδο. Mm-hmm. Να σου πω εξίσου γιατί. Η ΔΕΘ έχει μια χορογραφία, κάποιους κανόνες. Αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέκκλητα εδώ και 70 χρόνια.
0: Άρα ο κύριος Γεωργιάδης το πρωί ερχόμενος, μήπως εκτός από Διονυσίου άκουγε και Ζωζεφίν.
1: Νομίζω ότι τώρα καταρρύπτονται όλα. Ζωζεφίν άκουγε.
0: Πώς όμως γίνεται
1: σίγουρα.
0: Να ακούει. Δηλαδή από εκεί που ήρθε δεν μένει και πάρα πολύ μακριά, φαντάζομαι άνθρωπος, αλλά.
1: Θα μιλήσει για μένει.
0: Α, θα μιλήσει για μένει.
1: Είναι.
0: Καλά, εσύ που το ξέρεις.
1: Πού μένει ο Γεωργιάδης. Έχει τύχει να το ξέρω.
0: Α.
1: Άμα μένει στα Μελίσια ο άνθρωπος μέχρι να έρθει στο Φάληρο, μπορεί να ακούσει 5 τραγούδια. 10.
0: Ευχαριστούμε Βυσσαρίωνα που μας ενημέρωσες ότι υπάρχει και τραγούδι παλιόπαιδο, μας το θύμισες μάλλον από τη Ζώζεφιν.
1: Μερακλής ο Βυσσαρίωνας, δηλαδή είχα βάλει Στράτο Διονυσίου, βάλαμε Μαζονάκι και το σημείθηκε τη Ζώζεφιν. Μερακλή το κόβω. Μια καλησπέρα στο φίλο μου Δημήτρη Μπούμπα που μας ακούει, το καμάρι του Μετσόβου είναι στην παρέα μας εδώ πέρα, ο καλός μου φίλος, μας ακούει εδώ στην παρέα, στον κύριο Μαλακάκη είπαμε, καλησπέρα επίσημη.
0: ο κύριος Μαρακάκης είναι κομμάτι αυτής εδώ της εκπομπής, έτσι κι αλλιώς.
1: Είναι νομική υπηρεσία της εκπομπής.
0: Ναι, είναι νομική υπηρεσία. Αχρίαστος να είναι.
1: Ναι, εσείς άτρακε.
0: Εγώ βέβαια τον έχω χρειαστεί το τελευταίο διάστημα, αλλά όλα καλά. Σημασία έχει ότι επιλύονται τα ζητήματα.

0: Λοιπόν, και επειδή είμαστε αυτοί οι άνθρωποι, θέλω να σου δείξω.
1: Ναι.
0: Εμένα, ένας πάρα πολύ αγαπημένος μου φίλος μου το με ενημέρωσε για αυτό το απόλυτο TikTok hit.
1: Απα.
0: Λέγεται Don't Tell Your Dreams. Θέλω να προσέξετε πάρα πολύ τους στίχους του τραγουδιού. Νομίζω ότι θα ταυτιστείτε αρκετοί.
1: Ναι.
0: Και να ακούσετε και το ρυθμό.
1: Ωραία.
0: Είναι το απόλυτο hit, παίζει παντού. Θα το αγαπήσουμε, νομίζω.
1: Ξέρει από hit αυτός που σώστηλε.
0: Αν ξέρει.
1: Ναι.
0: Πού να τον δείτε, τα χορεύει κιόλας.
1: Όχι, ρε φίλε.

0: Αυτά είχα.
1: Κομματάρα.
0: Αυτά είχα εγώ.
1: Θέλω να καθιερωθεί, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Βεβαίως.
1: Επιθυμώ να καθιερωθεί κι εγώ.
0: Φυσικά.
1: Ψηφίζω.
0: Λοιπόν, και ψηφίζω τώρα να πάμε όλοι μαζί μια βολτίτσα στα Honda Center. Ήρθε η ώρα. Γιατί μπορείτε να αποκτήσετε, κυρίες και κύριοι, τα αγαπημένα σας fashion brands και σε ρούχα, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50%, παρακαλώ, στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky. Summer Sale έως και 50% στα Honda Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
3: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
4: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
5: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
10: Ο επιβιωρητής Drake και η μαύρη χείρα.
11: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
12: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
13: Μάριος Αθανασίου.
14: Βαλέρια Κουρούπη.
15: Και ο Σπύρος Πούλης.
16: Ο επιβιωρητής Drake.
17: Η μαύρη χείρα.
18: 5-27 Αυγούστου.
19: Προπόληση more.com.
20: Στον εξώστη.
21: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
20: Και σχολιάζεις τους πάντες.
21: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
20: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
21: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
22: Στον Εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
23: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
24: 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα. Τον οδικό χάρτη προς το 2030 και τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφερόμενος στις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο κ. Μητσοτάκης διαμήνυσε ότι τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα. Συνελήφθη στην Κρήτη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας, η οποία εκτελούσε συμβόλαια θανάτου μελών αντίπαλης εγκληματικής ομάδας. Ερευνώνται οι επαφές που είχε ο Σέρβος κατά την παραμονή του στη χώρα μας, καθώς και αν είχε συμμετάσχει σε εγχώριες εγκληματικές ομάδες. Σε έκτακτα μέτρα προχωρά ο Δήμος Κηφισιάς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Αύριο από τις 7 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα προχωρήσει μεταξύ άλλων σε έκτακτους ψεκασμούς σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων γύρω από το σημείο καταγραφής του κρούσματος. Αντίστροφη μέτρηση για τη συνέντευξη τύπου του Αμερικανού Υπουργού Οικονομικών Σκοτ Μπέσετ, κατά την οποία θα ανακοινώσει τα μέτρα στο πλαίσιο του οικονομικού πολέμου που έχει προαναγγείλει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά της Τεχεράνης. Με πλήγματα απείλησε σήμερα το Ιράν τη Βουλγαρία λόγω της στάθμευσης αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη χώρα. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εννοείται ότι έχουμε διαβάσει τα μηνύματά σας και σε λίγο θα έρθουμε και θα πούμε, θα χαιρετηθούμε με έναν από εσάς. Όμως πριν, θέλω, γιατί αυτό το αφήσαμε, δεν το σχολιάσαμε.
1: Τι αφήσαμε?
0: Έχεις καταλάβει για ποιο λόγο έχει γίνει τόσο μεγάλο θέμα το γεγονός ότι ο Τσίπρας αποφάσισε να πάει λίγο να εντυπωσιάσει, ξέρεις, να τραβήξει την προσοχή και να ανέβει στη Θεσσαλονίκη πριν το Μητσοτάκη? Η κυβέρνηση μιλάει για απρέπεια. Ακούσαμε τον Γεωργιάδη που τον είπε παλιόπαιδο. Γενικώς το έχουν σηκώσει πολύ το θέμα.
1: Εντάξει, έχουν κατασκευάσει έναν εχθρό, το λέγαμε και νωρίτερα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, έχουν φτιάξει ένα σκιάχτρο απέναντι και όπου βρουν, έτσι το χτυπάνε. Κοίτα, και ο Τσίπρας αυτό που κάνει τώρα, ανεβαίνει δύο μέρες πριν πάει Μητσοτάκης να ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα.
0: Εντάξει, όμως να σου πω κάτι. Θα μπορούσε αυτό να διαβαστεί και λίγο αντίστροφα.
1: Όπως.
0: Διαφορετικά.
1: Όπως.
0: Το γεγονός ότι ο Μητσοτάκης θα μιλήσει μετά τον Τσίπρα, θα μπορούσε να αποτελεί και πλεονέκτημα για τον ίδιο. Γιατί έχει τη δυνατότητα να απαντήσει στις προτάσεις που θα έχουν προηγηθεί και να πιάσει μία-μία τις προτάσεις του Τσίπρα, αν θέλει, και να τις αποδομήσει.
1: Ναι. Το ακούω.
0: Άρα, υπάρχει τι λέει η Ελλάς? Ότι το γεγονός πως αντιδρά με αυτόν τον τρόπο η κυβέρνηση δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Το Μαξίμου δεν επιθυμεί την απευθείας πολιτική προγραμματική σύγκριση.
1: Από την άλλη.
0: Δηλαδή, η Ελλάς τώρα έχει φοβερή αυτοπεποίθηση για το πρόγραμμά της. Ναι, ναι.
1: Τι από την άλλη, είναι ένα κόμμα το οποίο δεν είναι καν κοινοβουλευτικό. Προσπαθεί να πάρει τα φώτα πάνω του. Επικοινωνιακά το πετυχαίνει μέχρι τώρα. Του έχει βγει επικοινωνιακά. Χωρίς ιδιαίτερη προοπτική.
0: Το έχει βγει και υπερβολή.
1: Το έχει βγει, εννοώ
0: ότι. Τα ποσοστά
1: το έχει βγει,
0: των δημοσκοπήσεων.
1: Εντάξει, ένα κόμμα ανύπαρκτο,
0: ναι,
1: το οποίο δημιουργήθηκε εντός λίγων μηνών, με στελέχη τα οποία δεν έχουν κάνει και τρομερό γκέλι στην κοινωνία. Δεν μπορεί να πεις πω πω τη στελεχάρα είναι αυτός, ρε παιδί μου.
0: Όποιος δηλώνει στις δημοσκοπήσεις και στις εταιρείες δημοσκοπήσεων θα ψηφίσει Τσίπρα, δεν πάει να ψηφίσει για κανένα στέλεχος Τσίπρα.
1: Τσίπρα.
0: Πάει να ψηφίσει για τον Τσίπρα.
1: Τσίπρα.
0: Άρα ο Τσίπρας απέδειξε ότι είναι ένα υπαρκτό πολιτικό πρόσωπο, το οποίο δεν τελείωσε με την αποχώρησή του από την Προεδρία.
1: Που λέει ο κ. Γεωργιάδης.
0: Okay, τώρα, αυτό το γκέλ πόσο μεγάλο θα είναι και αν θα μπορέσουν αυτά τα ποσοστά να ανέβουν περισσότερο ώστε να απειληθεί η πρωτιά της Νέας Δημοκρατίας, μοιάζει δύσκολο, αλλά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι θα γίνει.
1: Δεν ξέρει κανείς τι μπορεί να γίνει στις δεύτερες εκλογές. Γιατί στις δεύτερες εκλογές, στη δεύτερη κάλπη, αν υπάρξει δεύτερη κάλπη προφανώς, αν δεν καταφέρει το πρώτο κόμμα να έχει αυτοδυναμία, όποιο και αν είναι το πρώτο κόμμα, όπως ζουν τα πράγματα, θα είναι η Νέα Δημοκρατία τώρα που μιλάμε, αν γινόντουσαν εκλογές την Κυριακή. Αλλά πες ότι δεν είναι η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα με το ποσοστό που θέλει. Και έχει ένα ποσοστό, τάδε, που δεν είναι, του δίνει η αυτοδυναμία. Και ο Τσίπρας είναι δεύτερο κόμμα και το Πασόκ είναι τρίτο κόμμα, αλλά και αυτοί οι δύο είναι κοντά. Ή το Πασόκ είναι δεύτερο κόμμα και ο Τσίπρας τρίτο κόμμα, αλλά αυτοί οι δύο είναι κοντά. Τι μας λέει ότι αυτοί οι δύο ίσως μετά δεν κάνουν μια συνεργασία να χτυπήσουν το Μητσοτάκη? Δεν το ξέρει κανένας αυτό.
0: Άρα αυτό είναι κάτι που σου προκύπτει.
1: Όταν εννοείς που προκύπτει, τι εννοείς? Δεν ξέρω.
0: Από το ρεπορτάζ.
1: Δεν έχω μιλήσει με τον Τσίπρα και τον Ανδρουλάκη να σου πω ότι
0: όχι,
1: το συζητάνε.
0: Άλλο ρωτώ. Είμαι βέβαιη, αλλά ρωτώ άλλο πράγμα, διαφορετικό.
1: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή, με τα δεδομένα που έχουμε τώρα και με το δεδομένο επίσης ότι δεν υπάρχει ένα κόμμα το οποίο να παίζει σε ποσοστό 25, 24, 23, ώστε να πεις ότι με τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου στο 26 μπορεί να την απειλήσει.
1: Στις δημοσκοπήσεις
0: άρα
1: δεν
0: τα
1: υπάρχει,
0: δεδομένα
1: ναι.
0: Στα κόμματα αλλάζουν σιγά-σιγά.
1: Κοίτα, στη δεύτερη κάλπη, αν η Δημοκρατία έχει πάει ένα 26% και τα ποσοστά είναι όπως είναι τώρα στις δημοσκοπήσεις, ας πούμε, για τον Τσίπρα, για τον Ελλάς και το Πασόκ, τι μας λέει ότι η δεύτερη κάλπη θα είναι εντελώς διαφορετική, ότι κάποιοι θα θέλουν να στείλουν το μήνυμα?
0: Ωραία, ας πάμε στα.
1: Και δεν
0: στα
1: την
0: πιο...
1: πατήσει ο κ. Μητσοτάκης όπως την πάτησε ο Μπακογιάννης, ας πούμε, στην Αθήνα.
0: Ρεαλιστικά δεδομένα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, η Νέα Δημοκρατία, ας πούμε, ότι στις δεύτερες εκλογές παίρνει τι ποσοστό?
1: Στις δεύτερες εκλογές.
0: Δεν παίρνει αυτοδυναμία στις πρώτες, πάμε στις δεύτερες. Τι
1: έχει,
0: παίρνει?
1: Πες ότι έχει ένα 26% στις πρώτες εκλογές.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Και ο Τσίπρας έχει 16.
0: Πολύ ωραία.
1: Και το Πασόκ έχει ένα 12.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Λοιπόν.
0: Πάμε στις δεύτερες.
1: Δεύτερες εκλογές.
0: Το 26 τι γίνεται της Νέας Δημοκρατίας?
1: Μπορεί το 26 να παραμείνει 26 και το 16.
0: Ή να γίνει 28, ας πούμε.
1: Να γίνει 28.
0: Okay.
1: Και το 16 και το 12 να γίνει 30.
0: Περίμενε. Το 16 και το 12 τι είναι να γίνει 30?
1: Γίνει 28. Α, συνεργαστούν.
0: Ναι. Όταν μιλάμε. Πολύ ωραία. Για τις δεύτερες εκλογές.
1: Ναι.
0: Όταν μιλάμε για συνεργασία.
1: Για να πέσει ο Μητσοτάκης.
0: Τι είδους
1: να το πω αλλιώς. Για να πέσει ο Μητσοτάκης. Να πέσει ο Μητσοτάκης.
0: Ναι, τι. Δηλαδή, ποιος θα έχει το πάνω χέρι?
1: Ότι θα πάει ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Να κάτσουν. Και το ΠΑΣΟΚ να κάτσουν ένα τραπέζι και να πούνε άκουσαμε. Λοιπόν. Πρέπει να πέσει ο Μητσοτάκης.
0: Πώς θα κατέβουν στις δεύτερες κάλπες?
1: Αυτό θέλω να σου πω. Μπορεί να βρούμε ένα κοινό πρόσωπο υποψήφιο. Τη Μαρία Σοπούλου, τον Γιάννη Κολοκυθά, τον Παναγιώτη Παπακαλούση. Ναι, μπορούμε να το βρούμε. Πάμε να ρίξουμε το ψωτάκι. Αυτό.
0: Α, θα ηγείται άλλο πρόσωπο.
1: Ναι. Ή θα πάνε μαζί σε εκλογές, ή θα πάνε χώρια σε εκλογές και μετά θα συνεργαστούν. Δηλαδή, μόλις θα γίνουν εκλογές, θα πάρουν τα ποσοστά που να πάρουν και θα πούνε τώρα έχουμε 35%, λέω εγώ τώρα 32%.
0: Μετά όμως τι νόημα θα έχει, ο Μητσοτάκης θα είναι κυβέρνηση.
1: Όχι, αν
0: αν δεν πάρει αυτοδυναμία.
1: Ναι, αν δεν πάρει αυτοδυναμία.
0: Αν
1: δεν πάρει
0: αυτοδυναμία. Δεύτερες.
1: Ναι, τους δεύτερες. Ναι. Εκεί μπορεί να είναι τα δύο κόμματα να συνεργαστούν, να κάτσουν ένα τραπέζι για να πούνε, κοίτα, πρέπει να φύγει ο Μητσοτάκης. Άρα πρέπει να βρούμε ένα πρόσωπο.
0: Στο πριν τις εκλογές.
1: Να βάλουν τους εγωισμούς πίσω και οι δύο, και ο Τσίπρας κάνει τουλάχιστον.
0: Στο πριν τις εκλογές. Αυτό το πρόσωπο που θα μπορούσε να βρεθεί μπροστά για να ενώσει τα δύο πολιτικά κόμματα.
1: Το κουμπό, δεν ξέρω.
0: Ποιος θα ήταν. Δηλαδή, έτσι όπως μου το λες, μου φαίνεται τόσο μακρινό. Με τίποτα δεν είναι δύσκολο στην πολιτική, αλλά
1: τώρα,
0: μόνο ο Γιάννης Αντετοκούμπο θα μπορούσε να
1: βγει. Τι να σου πω. Ο Νίκος Γκάλης. Τι να σου πω. Δεν έχω πρόσωπο. Απλά το λέω.
0: Και δηλαδή, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης λες ότι θα μπορούσαν να συμφωνήσουν σε ένα τέτοιο πρόσωπο.
1: Αν,
0: η ανάγκη, η πολιτική ανάγκη.
1: Αν δεν θέλουν και οι δύο να περιμένουν άλλα 4 χρόνια μέχρι να πει ο Μητσοτάκης ή φεύγω ή πάμε σε άλλες εκλογές και θέλουν να παραμείνουν στα κόμματά τους και να πούνε θα κάνουμε αντιπολίτευση, έχει καλώς. Αν όμως βιάζονται και θέλουν να κυβερνήσουν και οι δύο ή δεν βλέπουν, ή βλέπουν ότι το μέλλον τους δεν είναι ότι να είναι και τα επόμενα 2 χρόνια στην εξουσία του κόμματός τους, τουλάχιστον ο Ανδρουλάκης δεν ξέρω αν θα μπορεί να σταθεί στο κόμμα μετά τις εκλογές αυτές, αν δεν έχει καταφέρει να αυξήσει το ποσοστό του Πασόκ. Γιατί, εντάξει, τώρα για να λέμε και την τσίκα και τσίκα και τη σκάφη, ο Ανδρουλάκης υπάρχει στο Πασόκ αυτή τη στιγμή και χάρη στον Ανδρουλάκη υπάρχει και το Πασόκ. Γιατί αν δεν υπήρχε ο Ανδρουλάκης, το Πασόκ μπορεί να έχει πολύ χαμηλότερο ποσοστό.
0: Ή πολύ ψηλότερο, λένε κάποιοι άλλοι.
1: Εντάξει, νομίζω ότι αυτοί που λένε κάποιοι άλλοι είναι αυτά που θέλουν κάποιοι άλλοι για να έχουν έναν εταίρο πάντα.
0: Δεν το ξέρω. Πάντως αυτό το δεν τραβάει. Η αλήθεια είναι ότι ακούγεται και μέσα στο κόμμα. Δεν το λέει δηλαδή μόνο ο Γεωργιάδης, το λένε και εντός του Πασόκ. Η δική μου παρατήρηση σε αυτό είναι ότι αυτή τη στιγμή τα δύο πολιτικά πρόσωπα που είναι ο Νίκος Ανδρουλάκης, πρόεδρος του Πασόκ, και ο Αλέξης Τσίπρας, πρόεδρος της Ελλάς, είναι δύο εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις πολιτικά. Άλλο πάω να πω, σε αυτή τη συγκυρία. Δηλαδή, πολλοί λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πολυβιάζεται κιόλας. Ο Αλέξης Τσίπρας ήρθε, πήρε ένα ποσοστό και απευθείας δημοσκοπήσεις πέρασε στη δεύτερη θέση και ετοιμάζεται για τις επόμενες εθνικές εκλογές. Προετοιμάζεται να κυβερνήσει. Τώρα στην ουσία δημιουργεί κατάσταση εκείνη που θα μπορέσει να τον οδηγήσει στο να γίνει πρωθυπουργός, όχι σε αυτές τις εκλογές, στις επόμενες.
1: Ναι.
0: Άρα τα θέλω των δύο Αλέξη Νίκου δεν ξέρω αν είναι τα ίδια.
1: Ναι, γιατί δεν ξέρω αν ο κ. Ανδρουλάκης θα γίνει πρωθυπουργός τώρα.
0: Α, πότε θέλει.
1: Μόνο τώρα.
0: Μα ο κ. Ανδρουλάκης έλεγε πάμε να κερδίσουμε μία ψηφία.
1: Ναι, ρε παιδί, τι θα πει, πάμε να χάσουμε.
0: Γιατί το έλεγε.
1: Ναι, πάμε να χάσουμε, πάμε να πει.
0: Όχι, ρε παιδί, εσύ τι λες, δηλαδή ότι έχει χρόνο ο Ανδρουλάκης.
1: Καλά, νέο, 47 είναι ο κ. Ανδρουλάκης.
0: Δεν μιλάω για την ηλικία. Εννοώ με ότι ο κ. Τσίπρας έφτιαξε ένα κόμμα μετά από την αποχώρησή του από τον ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μπει τώρα με φόρα στα πολιτικά πράγματα. Τον διάλεξε και η Νέα Δημοκρατία για αντίπαλο. Άρα η συνθήκη είναι ευνοϊκή για αυτόν. Ο κ. Ανδρουλάκης είναι 3 χρόνια αυτή τη στιγμή στην προεδρία του κόμματος.
1: Ναι.
0: Με πάρα πολλές δυσκολίες που έχει αντιμετωπίσει.
1: 21. Με ένα
0: 5 χρόνια, έχεις δίκιο. Ακόμη περισσότερο λοιπόν πάνω σε αυτό που λέω. Με πολλές γκρίνιες στο εσωτερικό του κόμματος και με μια μεγάλη ευκαιρία που είχε το ΠΑΣΟΚ εν τη απουσία Αλέξη Τσίπρα να πρωταγωνιστήσει τα πράγματα.
1: Δεν το έκανε.
0: Άρα η συγκυρία δεν είναι ίδια και για τους δυο.
1: Δεν
0: αυτό
1: είναι
0: λέω.
1: Ίδια και τους δυο, αλλά δεν ξέρω, επειδή αυτό που μου λες το ακούω. Το έχω ακούσει και από κάποιους να λένε ότι ναι, ο Τσίπρας
0: ποιος άλλος το παιδί, δηλαδή.
1: Μπορεί να περιμένει, ρε παιδί μου, ότι το κάνει αυτό για να βάλει μια βάση. Δεν ξέρω αν ο Τσίπρας μπορεί να κρατήσει ένα κόμμα για άλλα 4 χρόνια με ένα ποσοστό του τύπου 15%. 17,9 πήρε με το ΣΥΡΙΖΑ και τον αμφισβήτησαν. Ναι. Πρόλαβα και τον αμφισβήτησαν κάποιοι. Και λέγανε πρέπει να φύγει γιατί είναι φθορά για το ΣΥΡΙΖΑ.
0: Εντάξει, μπορεί να οριμάσουν και ακόμη περισσότερο οι συνθήκες προκειμένου ο Τσίπρας να αποφασίσει και πού απευθύνεται. Βλέπεις ότι ήδη σε κάποιες θέσεις που έχει διατυπώσει δειλά-δειλά, δηλαδή ακόμη και τα στελέχη, βλέπεις ότι στα δύσκολα θέματα έχουν δυσκολία να διατυπώσουν πολιτικές θέσεις.
1: Είναι λίγο αλαντάλλα
0: μερικές φορές. Μπορεί και ο ίδιος μετά το rebranding που έκανε, μετά τη δική του πολιτική μεταμόρφωση, να χρειάζεται το χρόνο και να απαιτείται χρόνος προκειμένου να πρωταγωνιστήσει κανονικά στην κεντροαριστερά.
1: Α, είναι όπως χωρίζουν τα ζευγάρια. Που λέει κάποια στιγμή η γυναίκα ή ο άνδρας θέλω το δικό μου χρόνο πια. Θέλω να βρω το χρόνο μου.
0: Όχι, το χρόνο του τον πήρε.
1: Θέλω να ασχοληθώ με τον εαυτό μου.
0: Το χρόνο του τον πήρε. Το χρόνο του τον πήρε, αλλά για να ξαναπροταγωνιστήσει σε αυτό το επίπεδο για το οποίο συζητάμε και με το δεδομένο ότι ο κύριος Μητσοτάκης δεν θα διεκδικήσει και τέταρτη τετραετία από ό,τι καταλαβαίνουμε.
1: Γιατί?
0: Έτσι δεν είπε στη συνέντευξη που έδωσε σε εσάς.
1: Α, σε μας το είπε αυτό.
0: Ναι. Από ό,τι θυμάμαι.

0: φαλακρό Τουρκοβούν είναι κοντά μας, παιδιά. Οπότε τα πράγματα μπαίνουν σιγά σιγά σε σειρά. Καλησπέρα σας.
1: Και διακοπές.
0: Καλό καινούριο χρόνο. Άρα. Δεν είπα σεζόν. Ο κύριος Κολοκυθάς μπας και φρεσκαρίστηκε υπερβολικά στην Νορβηγία. Διότι θεόκουφες προβλέψεις για τις εκλογές ακούω. Να είστε πάντα καλά. Γεια σου, φαλακρό Τουρκοβούν.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Ο Κολοκυθάς δεν λέει τίποτα τυχαία γενικά.
1: Φαλακρό Τουρκοβούν. Δεν κατάλαβα. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε μια έτσι πρόβλεψη. Γιατί δεν θα ήταν έτσι. Αναταραχή. Μια καλή αναταραχή.
0: Δεν είναι και στα κουτουρού αυτό που λες, αλλά εν πάση περιπτώσει.
1: Γιατί το λες αυτό τώρα,
0: Γιάννης Τσιάπας, καλησπέρα συντροφάκια. Καλή σεζόν να έχουμε, παρότι ακόμη σε διακοπές σας ακούμε. Ο Τσιάπας δεν είχε φύγει από τον Απρίλιο για διακοπές. Είναι Αύγουστος, το λέει κάποιος.
1: Δεν ξέρω τι έχει γίνει με τον Τσιάπα πραγματικά. Μάλλον έχει κερδίσει κάποιο τζόκερ. Δεν καταλαβαίνω τι γίνεται λοιπόν.
0: Γι' αυτό έχει γίνει λίγο αφιψηλού.
1: Ναι.
0: Έχει γίνει λίγο πολύ σονσόν.
1: Έχει γίνει λίγο bon vivér τη ζωή γενικώς.
0: Στα Γιάννενα είναι.
1: Λίγο σαν Μανφού. Όχι, τα Γιάννενα λίγο είναι.
0: Όχι, το αντίθετο, στην πατρίδα του είναι.
1: Είναι πολύ καλύτερα.
0: Δεν πήγε και στην Νορβηγία όπως κάτι άλλο.
1: Από τον Άση το Φάληρο. Α, μου την έχω τώρα. Από τον Άση το Φάληρο και να ζεσταίνεσαι. Στα Γιάννενα τουλάχιστον είναι πιο δρόσερα. Μια καλησπέρα στον Δημήτρη Σταυρακάκη.
0: Μετά από είναι αυτή το υπερθέαμα, υπερπαραγωγή που έχουμε κάνει από τις 3 η ώρα, τι είναι αυτό, ρε
1: Αυτό είναι τιμωρία για φίλους ακροατές. Λοιπόν, είμαι όλου στην Αγία Ειρήνη, σας ακούω, μας λέει ο φίλος ο Δημήτρης Σταυρακάκης. Γεια σου, φίλε μας Δημήτρη.
0: Πού είναι?
1: Στην Αιώλουνα, ρε γάμο του. Στη ζέστη.
0: Α, στην Αγία Ειρήνη.
1: Ζεσταίνεται στην Αγία Ειρήνη, όντως. Στην Αιώλουνα, στην Αγία Ειρήνη.
0: Εγώ πήγα στην Αγία Ειρήνη στην Κύθνο το μυαλό μου.
1: Όχι, ναι.
0: Να ήμασταν εκεί, Δημήτρη.
1: Είναι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Δημήτρη Σταυρακάκη, να ήμασταν τώρα εκεί.
1: Εντάξει, Κύθνο είναι τίποτα. Μαρία, παίρνει ένα καράβι σε μια ώρα 45 λεπτά εκεί. Τίποτα δεν είναι.
0: Καλή ιδέα. Σε ποιες περιοχές είπαμε νωρίτερα ότι είχαμε πρόβλημα?
1: Στην Νίκαια και στη Φιλαδέλφεια.
0: Που μας είπαν ότι θα αποκατασταθεί άμεσα. Οπότε στείλτε μας μήνυμα να μας πείτε αν αυτό έχει συμβεί. Και επίσης στη Νέα Φιλαδέλφεια. Από ΔΔΕ μας λέει η Μελίνα Σαμαραδέλη: τεχνικοί είναι στις περιοχές αυτές και περιμένουν το χρόνο αποκατάστασης για να μάθουν και τι άλλο μπορεί να συμβαίνει. Δεν έχουν περαιτέρω πληροφορίες πάνω στις βλάβες. Μας είπαν όμως από Νέα Φιλαδέλφεια αν θα αποκατασταθεί άμεσα ή θα πρέπει να περιμένουν οι άνθρωποι. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι η τεχνική τώρα σε αυτές τις περιοχές, κοιτάνε τι έχει συμβεί και μπορεί αυτό να σχετίζεται και με τη ζέστη, όπως καταλαβαίνετε. Και είμαστε μόνο στην πρώτη μέρα, Άμεσα μας είπαν και από Νέα Φιλαδέλφεια, όπως και στη Νίκη. Ευχαριστούμε πολύ, Μελίνα.
1: Μακάρι.

0: Ο Γιάννης Τσιάπας δεν είναι στα Γιάννενα. Πάνε τα Γιάννενα, λέει. Γυρνάει από την Τίνο τώρα. Και συνεχίζει εντός νομού Αττικής. Λοιπόν, θέλω να σας μιλήσω για μια πολύ μεγάλη αγάπη που ανακάλυψα την περίοδο του καλοκαιριού. Είναι ένα νησί πάρα πολύ μακρινό, Παναγιώτη, Παπακαλούση. Πάρα πολύ μακρινό, υπερβολικά μικρό, που δεν έχει ούτε ένα κάτοικο. Λέγεται Ιδρούσα το νησί αυτό. Ή Κατραμονήσι. Και ενώ κάνεις μπάνιο στην υπέροχη παραλία που έχει μία πλευρά του νησιού, δεν είναι και πολύ μεγάλο, το γυρνάς όλο γύρω γύρω, εμφανίζονται κουνέλια. Κουνέλια τα οποία έρχονται, τα κουνέλια αυτά εντωμεταξύ είναι, τι να σας πω τώρα, σαν μοσχάρια είναι. Τόσο φαγητό που τους δίνουν στις παραλίες κάτω ηλιόμενους
1: που είναι φαγητό,
0: κάνουν
1: όμως
0: τις βουτιές τους. Πού φαντάζεσαι, Παναγιώτη, ότι είναι αυτό το νησί? Η Ιδρούσα είναι πολύ μακριά. Θέλω να σκεφτείς μακριά, μακριά. Για πες. Κάτω από την Κο είναι απέναντι από τη Βούλα. Αυτό το νησί.
1: Ναι.
0: Για το οποίο σας μιλώ. Με τα υπέροχα νερά. Η αλήθεια είναι ότι θέλησα να το κοινοποιήσω και στα social media, γιατί είναι μια υπέροχη επιλογή στην περίπτωση που έχεις τρόπο, και μάλιστα υπάρχουν, μαθαίνω, και φουσκωτάκια τα οποία μπορούν να σε περάσουν από τη Βούλα απέναντι και να κάνεις την ημερήσια εκδρομούλα σου.
1: Δεν έχουν όλοι, δεν
0: όσοι γνωρίζετε η Ιδρούσα, νομίζω ότι μπορείτε να με καταλάβετε, έτσι.
1: Λοιπόν, κάνεις ωραίο μπάνιο εκεί, τι κάνεις?
0: Υπέροχο, υπέροχο, φανταστικά νερά. Δεν καταλαβαίνεις ότι στη Βούλα, δηλαδή, αν στρέψεις το κεφάλι σου από την άλλη πλευρά και βλέπεις μόνο μπλε, και δεν κοιτάξεις δεξιά να δεις τη Βούλα, η οποία η Βούλα είναι υπέροχη έτσι κι αλλιώς, νομίζω ότι νιώθεις ότι είσαι σε νησί μακριά. Έχει καλύβες από πάρα πολύ παλιά, που μάθαμε χθες ότι αρκετοί βουλιώτες έφτιαχναν καλύβες και ήταν τα εξοχικά τους καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Περνούσαν απέναντι και περνούσαν όλο τον Αύγουστο στην Ιδρούσα. Τα κουνέλια κάνουν το απόλυτο κουμάντο στο νησί. Δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσα έχει.
1: Ναι, αλλά τώρα κάνεις αυτό που με εκνευρίζει πάρα πολύ, που κάνουν πάρα πολλά site.
0: Ναι.
1: Δείτε αυτό τον παράδεισο, που είναι μόλις 10 λεπτά από την Αθήνα.
0: Ήθελα να το μοιραστώ, γιατί πραγματικά
1: μία ώρα από την Αθήνα. Και μετά από μία εβδομάδα γίνεται ο κακός χαμός στον παράδεισο. Και από παράδεισος δεν είναι πια παράδεισος.
0: Δεν είναι πολύ εύκολη πρόσβαση, οπότε δεν νομίζω ότι θα ισχύσει αυτό που λες. Δεν είναι μία παραλία στην οποία μπορείς να πας με το αυτοκίνητό σου. Καταλαβες. Δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν το επιλέγεις κάποια στιγμή και λες, ας πάω σήμερα.
0: Λοιπόν, είναι φανταστική η κατάσταση με το ρεύμα. Πρώτον, έχει αποκατασταθεί το ρεύμα στη Νέα Φιλαδέλφεια.
1: Καλώς.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μελίνα. Ο Χρήστος στέλνει από Παγκράτη και λέει, συγγνώμη, εμάς μας ξέχασαν, ούτε μία διακοπή ρεύματος. Και η Μανιάνα που παρηγορεί τη Νέα Φιλαδέλφεια,
1: ναι,
0: και την Οικία, και λέει, χθες στη Σαρονίδα είχαμε διακοπή ρεύματος από τις 5 παρά το
1: την
0: απόγευμα.
1: Την άκουγα, ρωτούσε στο Ματέλο, αν δεν
0: κάνω λάθος. Μέχρι τις 8.30 το βράδυ.
1: Επειδή άκουγα χθες κάποια στιγμή.
0: Φαντάζομαι έχει αποκατασταθεί.
1: Ναι, φαντάζομαι.

μαζί μας βέβαια η Big Win, οι κορυφαίες αθλητικές δραστηριότητες και διοργανώσεις φέρνουν την υπογραφή της Big Win. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης Big Win.

0: Η πρώτη εκπομπή τελείωσε ηρωικά με πάρα πολλά τρίποντα. Θα πω στο σημείο αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Παναγιώτη Παπακαλούση που για πρώτη μέρα είχε την τύχη να είσαι κοντά μας. Δεν τελείωνε αυτή η εκπομπή. Μελίνα Σαμαραδέλη επιμελήθηκε δημοσιογραφικό στα πάντα και την ευχαριστούμε. Η Ελένη Μπουλιέρη στην επικοινωνία μαζί σας. Τζον Κολοκυθά.
1: Μαρία Αναστασοπούλου.
0: Τα λέμε αύριο πάλι.
1: Αύριο τι ώρα έχετε εκπομπή με τον κύριο Φωτοσάλτε?
0: 12 παρατέταρτο είναι η ώρα μας. Για τρίτη χρονιά παρακαλώ.
1: Στο ανανεωμένο live view.
0: Φυσικά. Δεν έχεις δει τίποτα ακόμα. Φέτος θα είμαστε πιο σκληροί από ποτέ.
1: Οπα.
0: Μόνο αυτό έχω να πω. Δεν δίνεις απαντήσεις. Θα βλέπεις να παίζεις κάθε μέρα στο Sky. Θες?
1: Όχι. Δεν θες.
0: Προεκλογική περίοδο. Δεν λέει πάρα πολύ.
1: Λοιπόν. Όσοι είστε καλοκαιράκιδες σαν την κυρία Αναστασοπούλου, κορυφαία αντιλιακή προστασία Lancaster, προϊόντα Lancaster με έκπτωση 40% για αγορές από 50 ευρώ και άνω, μόνο στα Hotto Center που είναι φυσικά και φέτος μαζί μας. Πού θα ήταν, δηλαδή.
0: Μεγάλες αλυσίδες πάντως ρούχων.
1: Ναι.
0: Είδα ότι έχουν βάλει κανονικά φθινοπορεινά. Έγινε έξαλλη με αυτό. Όχι, όχι, δεν έχει πια. Πήγα στα Τζάμπο τέλος πάντων. Okay, να πάρω κάτι και χρειαζόμουν κάτι τύπου μια ψάθα. Ωραία.
1: Δεν έχει πια ψάθες.
0: Όχι, έχει ελάχιστες και στη θέση των θαλάσσιων, του θαλάσσιου εξοπλισμού έχουν μπει τα σχολικά ήδη. Πώς σας φάνηκε? Πόνες αυτό.
1: Πόνες.
0: Καλό απόγευμα.
1: Γεια σας.
0: Είπες ότι έρχονται ατέριαστοι.
1: Δεν έρχονται ατέριαστοι.
0: Όχι, τι είπα, παιδιά.
1: Γι' αυτό
0: δεν
1: το
0: είπα. Ναι,
1: ποιος έρχεται μετά?
0: Ο Βασίλης
1: Κοπλός είναι αμέσως μετά. Ο Βασίλης μας.
0: Είναι.
1: Ο φίλος μας.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι από συνήθεια. Περίμενα τους ατέριους του. Συγγνώμη. Καλή αρχή στο Βασίλη μας. Ναι, ήταν, είναι τρεις.
1: Τρία αν τρεις. Καλή αρχή, τους άκουσα για λίγο. Τους άκουσα για λίγο.
0: Τι γινότανε?
1: Μου άρεσε πάρα πολύ ο Νότσο Παπαδόπουλος.
0: Άντε, πάμε να φύγουμε.
1: Φιλιά, μία με δύο τους ακούτε. Λοιπόν, άντε, γεια σας.

Βασίλη Κουφόπουλο, αλλά δεν είπαμε τη Σπυριδούλα Σπανέα, με την οποία θα συμπορευτούν για την επόμενη μία ώρα ή δύο ώρες. Μία ώρα. Ωραία. Για την επόμενη μία ώρα, μένετε εσείς στον Sky, μην ακούτε μας τι λέμε. Τα καλύτερα θα ακούσετε έτσι κι αλλιώς. Καλό απόγευμα σε όλους.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν.

0: μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Athens Flying Week. Μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα πτυτικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Flying Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
2: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής, η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 31 Αυγούστου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Εφλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
5: Η ώρα είναι 5.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγοπούλου. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 λυσίδες σούπερ μάρκετ και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμερικά και όσπρια, έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Εν όψη της ισχύως της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου, αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και οικογένεια και επισήμανε ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, ανέφερε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη προς το 2030 και τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027. Σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα και επανέλαβε πως η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε και σήμερα από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου να ωρεοποιεί την κατάσταση τη στιγμή που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Οι λιονταρισμοί του κ. Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνοι τη στιγμή που καταραίει με πάταγο ο μύθος των ήρεμων νερών, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Συνελήφθη στην Κρήτη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας που εκτελούσε συμβόλαια θανάτου μελών αντίπαλης εγκληματικής ομάδας. Σε βάρος του 38χρονου Σέργου εκκρεμούσε αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ Σερβίας, ενώ υπήρχε και ένταλμα σύλληψής του από την αστυνομία Βελιγραδίου για υποθέσεις πλαστογραφίας. Ερευνώνται οι επαφές που είχε κατά την παραμονή του στη χώρα μας, καθώς και αν είχε συμμετάσχει σε εγχώριες εγκληματικές ομάδες. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε σήμερα στην πλατφόρμα του το Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, έχει προαναγγείλει από χθες μια οικονομική D-Day εναντίον του Ιράν για σήμερα, μια αναφορά στην απόβαση των συμμάχων στην Νορμανδία το 1944. Ο Μπέσεντ αναμενέται να παραχωρεί συνέντευξη τύπου στις 8 το βράδυ ώρα Ελλάδας. Με πλήγματα απείλησε ευθέως σήμερα το Ιράν τη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια συνέντευξη τύπου του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Ισμαήλ Μπαγκάη ξεκαθάρισε ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και θεωρείται συνέργεια στον πόλεμο κατά του Ιράν. Σε έκτακτα μέτρα προχωρά ο Δήμος Κηφισιάς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Αύριο από τις 7 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα προχωρήσει μεταξύ άλλων σε έκτακτους ψεκασμούς σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων γύρω από το σημείο καταγραφής του κρούσματος. Παράλληλα θα γίνουν ψεκασμοί σε φρεάτια ομβρίων και άλλες πιθανές αστικές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, καθώς και έλεγχοι για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση στάσιμων νερών. Την έντονη ανησυχία του για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική εκφράζει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ζητά από τους αρμόδιους φορείς να ενισχύσουν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας. Σε εξέλιξη παραμένουν οι φωτιές σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη στα Γρεβενά και στον ορεινό όγκο πάνω από την πόλη της Βέρειας, κοντά στο χωριό Καστανιά. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 με 38 βαθμούς, η άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωικό και εξυμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία από 23 μέχρι 35 βαθμούς και εδώ η άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και μόνο στα βόρειο-ορεινά θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμοι βόρειοι στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα επιρροτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Και την Τετάρτη δεν θα αλλάξει θερμοκρασία. Στο Ιόνιο, οι βοριάδες θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί ο βοριάς στο Αιγαίο. Την Παρασκευή, μάλιστα, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα της χώρας, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η εκπομπή Στιγμιότυπα με τον Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σας, είναι απόγευμα στο Sky, Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026. Ακούτε τα στιγμιότυπα με την Σπυριδούλα Ήρδα Σπανέα μαζί μας, κυρίες και κύριοι, και απόψε.
1: Βασίλη μου, σε ευχαριστώ που με κάλεσες και σήμερα στην εκπομπή.
0: Όλοι μαζί είναι μέρες ενότητας, κυρίες και κύριοι, διότι έρχονται σιγά σιγά οι εκλογές, επιστρέφουν. Δηλαδή μπαίνει στην ατζέντα το θέμα και έχουμε μια διαφορετική πολιτική επικαιρότητα και όχι μόνο. Μείνετε συντονισμένοι, κυρίες και κύριοι, διότι αυτή η εκπομπή έχει δύο χαρακτηριστικά. Παρασκήνιο, άφθονα, πολλούς χώρους, πολιτική μέσα ενημέρωση,
1: αθλητισμό,
0: κοινωνία,
1: τέχνη,
0: ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα και ό,τι δεν έχετε ακούσει ή δεν έχετε διαβάσει, και κάθε φορά δύο, τουλάχιστον δύο διαφορετικές συνεντεύξεις.
1: Πρώτα απ' όλα όμως έχουμε πολύ χιούμορ.
0: Θα φανεί στο χειροκρότημα, αν υπάρξει. Αλλά πάμε να δούμε τα θέματα μας, διότι υπάρχουν πάρα πολλά στην επικαιρότητα και ενδεχομένως να μην τα έχετε ακούσει μέχρι στιγμής. Οπότε μείνετε συντονισμένοι εδώ στον Sky 100,3, διότι Σπυριδούλα.
1: Και πάλι Ανδρέας στο Πασόκ.
0: Επιτέλους, κυρίες και κύριοι, διότι ο Ανδρέας επιστρέφει με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Μείνετε συντονισμένοι και θα ακούσετε το πώς και το γιατί. Στα σοβαρά, ρεπορτάζ τη Σταυρούλα.
1: Τη Σπυριδούλα.
0: Για το ντοπάρισμα ανηλίκων και μαθητών οι οποίοι κάνουν χρήση αναβολικών για να πάρουν μόρια στα σχολεία.
1: Θα πούμε για το σκάκι Σαμαρά.
0: Παίζει σκάκι ο πρόεδρος.
1: Όταν οι άλλοι παίζουν τάβλη, ο Καλαματιανός παίζει σκάκι.
0: Και η Σπυριδούλα, κυρίες και κύριοι, το είπα σωστά, είναι η πρώτη Ελληνίδα δημοσιογράφος η οποία φωτογραφήθηκε με την πρέσβυρα Κίμπερλι στην Ουάσιγκτον, στην ορκομοσία του Ντόναλντ Τραμπ.
1: Το είπες και το έκανες, με έκανες ρεπορτάζ. Αλλά δεν θα τα πούμε όμως τώρα.
0: Γιατί
1: πιο μετά.
0: Υπάρχει παρασκήνιο και για αυτή τη φωτογραφία και για όσα έγιναν εκείνη την ξεχωριστή βραδιά. Η φωτογραφία πάντως μένει. Και στον χώρο των μέσων ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, η Super League 2 θα είναι στην ΕΡΤ για τα επόμενα τρία χρόνια, ζωντανές μεταδόσεις από την ΕΡΤ 2 Sport, και η Cosmote TV θα μετεξελιχθεί σε Magenta TV, θα συνεργάζεται και με Disney Plus και με Netflix. Γενικότερα η Cosmote θα μετανομαστεί σε Magenta, ακολουθώντας την ροή του γερμανικού οργανισμού, την διαδρομή του γερμανικού οργανισμού τηλεπικοινωνιών Telekom. Και οι συνεντεύξεις μας.
1: Όπως κάθε φορά έχουμε δύο συνεντεύξεις. Το ξέρεις ότι στην Κρήτη, στα Ζουρίδια, έχει κατασκευαστεί λίρα που πάει για ρεκόρ Γκίνες.
0: Λίρα μεγάλη δηλαδή.
1: Λίρα μεγάλη.
0: Λίρα 100 ή...
1: Όχι από αυτές τις λίρες της Αγγλίας,
0: ναι, αλλά...
1: τις μουσικές, τα μουσικά όργανα. Και το πιο εντυπωσιακό, ο δημιουργός της, ο Μιχάλης Ζουριδάκης, είναι αρτοπιός και δεν έχει παίξει ποτέ λίρα.
0: Και έχεις και μια σημαντική συνέντευξη.
1: Αυτή είναι στο δεύτερο μέρος εκπομπής μας. Είναι για τη χρήση απαγορευμένων ουσιών και θα μας μιλήσει ο Στάθης Κουκέας, ο οποίος υπήρξε διευθυντής στο ΕΣΚΑΝ. Τότε ΕΣΚΑΝ, τώρα ΕΟΚΑΝ. Το ΕΣΚΑΝ είναι το Εθνικό Συμβούλιο Κατά Πολέμησης Ντόπινγκ.
0: Ναι, άρα η δεύτερη συνέντευξη είναι, κυρίες και κύριοι, στο πεδίο του αθλητισμού, αλλά σχετίζεται και με τους μαθητές και τις μαθήτρες. Είναι πολύ σοβαρό θέμα. Μείνετε συντονισμένοι. Αλλά τώρα, κυρίες και κύριοι, έρχεται η ώρα του κινήματος.

0: Δεν θα θέλετε να δείτε έναν Ανδρέα Παπανδρέου στο ΠΑΣΟΚ? Πείτε μας ειλικρινά, έτσι όπως είναι η κατάσταση. Δεν θα θέλατε να δείτε έναν Ανδρέα?
1: Δεν θα θέλατε να ξαναπείτε Ανδρέα ζεις, εσύ μας οδηγείς?
0: Ο Ανδρέας λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επιστρέφει. Ως όνομα και ως επίθετο, και είναι αλήθεια. Είναι γονός βέβαια.
1: Και που μάλλον θα γίνει πρεμιέρα σε μια ιστορική πλατεία 3 Σεπτεμβρίου, 3 ναι. του Σεπτέμβρη να περνάς.
0: Ναι.
1: Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο Κρήτης.
0: Εκεί λοιπόν ενδέχεται να έχουμε και την επισημοποίηση της υποψηφιότητας.
1: Το Ανδρέα Παπανδρέου, γιου.
0: Ναι.
1: Του Γιώργου Παπανδρέου. Όμως υπάρχει μια περίπτωση ο Γιώργος να πολιτευτεί στην Αχαΐα. Πόσοι Παπανδρέου χωράνε σε μια λίστα υποψηφίων του ΠΑΣΟΚ?
0: Παπανδρέου να είναι, η γνώμη μου, και ας είναι όσοι θέλουν. Ας γεμίσει Παπανδρέου, να πάρει μια ιστορική ταυτότητα, να πάρει ξανά το DNA του, το κίνημα, να υπάρχει ιστορική ταυτότητα, πρόσωπα που το έχουν συμβολήσει, αλλά που το έχουν στιγματίσει, δηλαδή που το έχουν ορίσει, χαράξει πορεία. Αλλά ο Ανδρέας Παπανδρέου τι ιδιότητα έχει?
1: Δεν είναι τυχαίος, είναι μελισσοβελονιστής.
0: Συγγνώμη.
1: Μελισσοβελονιστής, παιδί μου,
0: είπες,
1: δεν ξέρεις.
0: Όχι. Καλά, πάμε ξανά. Μελισσοβελονιστής. Να βάζω κι εγώ παύλα σε τις εκπομπές του Βουλαρίνου. Δηλαδή.
1: Ναι, πού είναι το περίεργο?
0: Κάνει βελονισμό με μέλισσες.
1: Ναι, με μέλισσες. Με προϊόντα μέλισσας, αλλά και με ζωντανές μέλισσες. Και να σου πω και κάτι, και το ρεπορτάζ μου δεν αμφισβητείται.
0: Ναι.
1: Τον χαρακτηρίζουν στο Ηράκλειο μάγο.
0: Μάγο
1: όπως τον παππού του.
0: Εννοείται.
1: Αλλά όχι του βελονισμού ο παππούς.
0: Ο παππούς ήταν πανμέγιστος πολιτικής. Οπότε έρχεται από το πεδίο του βελονισμού με μέλισσες ο Ανδρέας Παπανδρέου.
1: Είχε επιλέξει έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, αλλά κάπου εκεί μίλησε το DNA.
0: Ναι. Μα να είσαι Παπανδρέου και να είσαι σε αυτή την στην πολιτική ζωή του τόπου, είναι δυνατόν?
1: Έκανε μια ζωή λίγο ροκ, θα μπορούσαμε να πούμε. Και πιστεύω ότι θα τον προτιμήσουν κάτω στην Κρήτη, αρκεί να τον γνωρίσουν. Γιατί έχει αλλάξει και στυλ.
0: Ναι. Είπες ροκ και πώς μου ήρθε στο μυαλό ο Κώστας Λαλιώτης, έτσι. Με τη φράση σκληρό ροκ. Έτσι, για να μην ξεχνάμε τι είναι το ΠΑΣΟΚ. Οπότε, ναι, είναι ο άνθρωπος, μπορεί να είναι ο άνθρωπος στην κατάλληλη θέση.
1: Θα ξεκολλήσει το ΠΑΣΟΚ.
0: Που θα ξεκολλήσει το ΠΑΣΟΚ.
1: Σκέψου τώρα τον κριτικό να κάθεται εκεί στα Νόγια, στο Μεϊντάνι, στην πλατεία, να σιάχνει εκ του φτιάχνει.
0: Ναι.
1: Γιατί εμείς εδώ τιμάμε τις τοπολαλίες, όπως ξέρεις, οπωσδήποτε.
0: Μην βγάλουμε και βιβλία.
1: Λαογραφία είναι. Ναι. Λοιπόν, και να κάθεται και να σκέφτεται όταν ακούσει το όνομα. Επιδοτήσεις, ξέρω τίγανα. Αντικριστά.
0: Ναι. Εθνικό σύστημα υγείας.
1: Εθνικό σύστημα υγείας.
0: Έτσι. Διακοπές 3 μήνες. Μην ξεχνάμε, παιδιά, τα καλά του κινήματος. Όπως λέει και ένας άμπειρος και γυρεός στην Κρήτη, εισαγωγικά, Πασό και Μαύρος Θάνατος.
1: Χρόνια δοξασμένα.
0: Μου ξανάρχονται ένα-ένα, εννοείται, και θα υπάρχει και μεγάλη πορεία των ανθρώπων του Πασόκ στην Κρήτη. Θα ξεκινήσει δηλαδή όπως παλιά, πώς ήταν και την ταινία El Cid. Που περιφέρουν τον νεκρό αρχηγό τους, για να κερδίσουν την τελευταία μάχη. Έτσι λοιπόν θα έχουμε.
1: Από τα Χανιά θα ξεκινήσει 2 μέρες πριν, ουσιαστικά από τις 31 Αυγούστου.
0: Ναι.
1: Θα ξεκινήσει. Εκεί θα βρεθούν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ στα Χανιά. Είναι ένας νομός που τον θέλουν πάρα πολύ και να πούμε κιόλας.
0: Με σημαίες, με πράσινα, με.
1: Ακριβώς.
0: Με ακριβά αυτοκίνητα, χάμος, θα αντικατασταθούν τα Ντάτσουν, δεν θα υπάρχουν πια, εννοείται.
1: Μιχάλης Αεράκης, σου λέει κάτι.
0: Ηθοποιός.
1: Σασμός, ακριβώς. Πάμε να τα σιάξουμε όλα.
0: 3 σεζόν θα είναι υποψηφιός.
1: Λέγανε ότι θα είναι Αλφα Αθηνών.
0: Ναι.
1: Δεν θα είναι Αλφα Αθηνών.
0: Πού θα
1: ήθελε
0: είναι?
1: Να κατέβει στο Ρέθυμνο, γιατί είναι από τα Νόγια ο κύριος Αεράκης. Όμως εκεί υπάρχει ο Μανώλης Νάρης και φυσικά ο κύριος Μπόκος. Οπότε μάλλον δεν είχε θέση. Και έτσι ενδέχεται να τον δούμε στα Χανιά, από όπου κατάγεται και η σύζυγός του.
0: Και η Άννα Διαμαντοπούλου όμως κινείται πέρξ των Χανίων, μαθαίνουμε.
1: Κινείται και κοίτα να δεις τι ωραία ιστορία υπάρχει. Ο σύζυγος της κυρίας Διαμαντοπούλου είναι ο Γιάννης Αλαβάνος, οκ? Okay?
0: Ναι.
1: Μέχρι εδώ καλά. Ποιας οικογένειας είναι απόγονος ο κύριος Αλαβάνος? Είναι του Παύλου Πολυχρονίδη. Και για όσους φίλους και φίλες δεν θυμούνται, παλιά, τα δοξασμένα.
0: Πολύ παλιά, πριν τα δοξασμένα, τα σκληρά.
1: Υπήρξε ιστορικό στέλεχος του ΠΑΣΟΚ και μάλιστα είχε μεγάλες κόντρες με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη.
0: Σκληρές κόντρες, όχι απλές. Λοιπόν, και επίσης, μια και είναι ο λόγος για τον Ανδρέα Παπανδρέου, τι τρίπλα έχουν προτείνει στον Αλέξη Τσίπρα? Γιατί δεν είναι μόνο η ιστορία, τώρα το αποκαλύπτουμε αυτό, δεν είναι μόνο η ιστορία που με την Διεθνή Θεσσαλονίκη, όπου θα μιλήσει μια μέρα νωρίτερα από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη. Του έχουν προτείνει στη διαδρομή, κυρίες και κύριοι, από το αεροδρόμιο προς τη Θεσσαλονίκη, προς την πόλη, υπάρχει μια πρωτομία, ένα άγαλμα του Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ναι.
0: Του έχουν προτείνει να σταματήσει, 2 του μήνα θα γίνει αυτό, αν γίνει, να σταματήσει το δρόμο και να αποτίσει φόρο τιμή στον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Δηλαδή,
0: ο Αλέξης Τσίπρας ήταν 2 του μήνα θα. Είναι η εισήγηση, γιατί έχει και διαφημιστικές και συμβούλους κτλ. Να.
1: Διαφημιστικές στο Πασόκ.
0: Όχι.
1: Το Ιελάς.
0: Ιελάς, Ιελάς. Έχω μετά το ρεπορτάζ. Μην βιαζόμαστε, μην βιαζόμαστε. Και του προτείνουν να αποτίσει φόρο τιμή στον Ανδρέα Παπανδρέου. Οπότε θα έχουμε δηλώσει, μπορεί να έχουμε και δηλώσει Τσίπρα για τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και μια και είμαστε στην Κρήτη.
1: Πού θα πάμε τώρα, πάμε νότια της Κρήτης, κοντά στα Μάταλα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, εκεί βρίσκονται.
0: Ιστορική.
1: Εκεί βρίσκονται.
0: Χώρος έχουν γίνει και έχουν γίνει στα Μάταλα. Και σειρά μάλιστα, η παραλία, εκτός των άλλων, για να δείξει το πνεύμα της περιοχής.
1: Λοιπόν, εκεί υπάρχουν τα Πιτσίδια, όπου ο Μιχάλης Ζουριδάκης με ρύμνησε για να κατασκευαστεί μία λύρα. Και πώς λέει η Μαντινάδα, αν είχε Κρήτη 2 ψυχές, η μία της θα είναι η λύρα, που είναι γεμάτη έρωτα, πάθος, φωτιά και αλμύρα.
0: Τι γίνεται, πού τα μάθαινετε όλα αυτά. Καλησπέρα σας κύριε Ζουριδάκη, είστε καλά?
2: Καλησπέρα και σε εσάς, δόξα τω Θεώ. Καλά, εσείς τι κάνετε?
0: Μια χαρά. Πώς είναι ο καιρός?
2: Ζέστη ακόμα, έχουμε ζέστη. Αύγουστος, θα μπει ο Σεπτέμβρη σιγά σιγά, να δροσερέψουμε λίγο.
0: Ναι.
1: Πώς αποφασίσατε να κατασκευάσετε αυτή τη λύρα και μάλιστα η οποία διεκδικεί ρεκόρ Γκίνες? Εσείς είστε αυτοποιός και δεν έχετε παίξει και ποτέ λύρα.
2: Τώρα θα μάθω αναγκαστικά. Τώρα σκέφτομαι το χειμώνα για να μάθω λίγο, δεν γίνεται.
0: Ναι. Τι έχετε φτιάξει λοιπόν κύριε Ζουριδάκη?
2: Τη λύρα, είχα μια ιδέα τώρα πολλά χρόνια βέβαια, ήθελα να την υλοποιήσω,
0: ναι.
2: Αλλά τώρα ήταν το κατάλληλος χρόνος. Πέρσι για την ακρίβεια το Σεπτέμβρη ξεκινήσαμε την κατασκευή της, γιατί προσπαθούσαμε να σκεφτούμε, ήμασταν ανάμεσα στο ξύλο να γίνει, στο σίδηρο, σε κάποια υλικά. Αλλά για να είναι πιο ανθεκτική αποφασίσαμε να γίνει από πολυεστέρα που φτιάχνονται και τα σκάφη. Έτσι θα καταφέρναμε να ήταν ανθεκτική και θα μπορούσαμε να την δώσουμε και να την κάνουμε μεγάλη. Γιατί
1: δεν κινδυνεύει δηλαδή από καιρικές συνθήκες?
2: Δεν έχει θέμα, όχι. Δεν έχει θέμα, είναι μια ελαφριά κατασκευή ουσιαστικά, διότι έχει σίδερο μέσα και πολυεστέρα απ' έξω, δεν είναι πολύ βαριά.
0: Ναι.
2: Ήμουνα σε κάποιες ιδέες για να έκανα ένα ψωμί μεγάλο, κάτι να έχει σχέση με το φούρνο,
0: ναι.
2: Αλλά δεν μου έβγαινε και έτσι όπως το μελετούσα μου είχε η λύρα.
0: Ήρθε η λύρα.
2: Είναι το σήμα κατά τεθέν για την Κρήτη.
0: Ναι. Παράγει ήχο, έρχεται από την αρχαιότητα και συνδέει τον κόσμο της Κρήτης και όχι μόνο.
1: Μόνο που ακούς λύρα, ταξιδεύει το μυαλό σου στην Κρήτη, στο νησί του Μίνωα. Κύριε Ζουριδάκη, ο κόσμος πώς το αντιμετωπίζει?
2: Ο κόσμος είναι συνεχώς μπροστά στη λύρα, γιατί είναι μπροστά στο κεντρικό δρόμο που πάει από Ηράκλειο, κατεβαίνουν όλοι Μάταλα, γιατί πηγαίνουν Κνωσό, Φεστό και έπειτα Μάταλα για να δουν και τις σπηλιές. Οπότε περνάνε ουσιαστικά μπροστά της,
0: ναι.
2: Και είναι πολύς ο κόσμος που σταματάει καθημερινά, ακόμα και χθες το βράδυ 3 η ώρα φανταστείτε, σταματάνε για να βγάλουν φωτογραφίες, γιατί την έχουμε φωτίσει. Παίζει η λύρα.
0: Παίζει.
1: Δηλαδή, τι εννοείται?
2: Παίζει μουσική. Όταν πλησιάσεις κοντά στη λύρα, ακούς μουσική, ακούς λύρα.
1: Μπράβο.
2: Της έχω βάλει ηχεία και ακούει λύρα.
1: Το Guinness θα το πάρουμε όμως?
2: Το Guinness περιμένουν να δώσουμε ημερομηνίες. Απλά τώρα λόγω της τουριστικής σεζόν προσπαθούμε να το πάμε μάλλον αρχές της άλλης σεζόν, που να είναι πιο ήρεμα τα πράγματα, να μπορεί και ο κόσμος να παραβρεθεί. Γιατί θέλουμε να γίνει μια μεγάλη δεξίωση, να είμαστε πιο ήρεμα. Περιμένουμε ημερομηνίες. Έχουμε μιλήσει μαζί τους.
0: Χαμός θα γίνει.
2: Θέλουμε να κλείσουμε την τελική ημερομηνία.
0: Ναι. Πολύ ωραία.
2: Συνολικά είναι 10 μέτρα στο ύψος. Είναι τα καθαρά μέτρα είναι 8. Και χρειάστηκαν 6 μήνες για την καταρχή.
1: Μάλιστα. Κύριε Ζουριδάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρετε μια μαντινάδα έτσι να μας πείτε για να κλείσουμε?
2: Στις μαντινάδες τώρα δεν το έχω και πολύ.
1: Σας έπιασα.
2: Θα σας την πω από κοντά όταν έρθετε.
0: Α, ναι. Ο φούρνος που θα σας βρούμε, κύριε Ζουριδάκη?
2: Απέναντι από τη λύρα ακριβώς, ναι. Είναι ο φούρνος, ναι. Που βγάζουμε παραδοσιακά προϊόντα Ζουριδάκης.
0: Μπράβο. Έχει και παξιμάδια.
2: Παξιμάδια, κρατικά προϊόντα, τώρα και χρόνια. Τι και βγάζουμε και το φοβερό γλυκό, το Ίντα κάνει.
1: Ίντα είναι αυτό. Ίντα είναι αυτό. Για να το πω με σωστή προφορά.
2: Ίντα κάνει.
1: Το Ίντα κάνει, Ίντα είναι αυτό.
2: Ένα γλυκό από καλυτσούνι, από κρατικά γλυκά.
1: Μάλιστα.
2: Αν
1: πολύ
2: το δείτε, θα το δοκιμάσετε κιόλα και σα περιμένω από κοντά. Είμαστε και στο κέντρο τη Αθήνα. Ευρυπίδου 25 έχουμε προϊόντα. Στο
0: ορίστε.
2: Κέντρο τη Αθήνα.
0: 2-1, μάλιστα.
1: Οπότε και πρέπει να δοκιμάσουμε αυτό το γλυκό, γιατί τώρα με βάλατε σε πειρασμό.
2: Ναι.
1: Σας ευχαρι...
2: ναι, το φέρνουμε τώρα σύντομα και μια που είπατε και για παραλία. Ναι. Την παραλία τη Δόνα, που είναι στο κατάστημα, υποδίεται τη γιαγιά μου. Ήταν η Ζουριδάχη Ανθούσα.
0: Α, ναι.
2: Που ήταν για του χίπη η μάμα. Η μαμά των χίπηδων. Αυτά υπάρχουν όλα στο ίντερνετ, αν τα πατήσετε θα τα δείτε.
0: Καλά είναι που μας τα θυμίζετε. Καμιά τσικουδιά κερνάτε?
2: Φυσικά, χωρίς τσικουδιά γίνεται γλέντι.
0: Φτιάχνετε δικιά σας?
2: Και δικιά μας.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα
0: έχετε
1: πάρα
0: καζάνι,
1: πολύ.
0: Έχετε καζάνι δηλαδή, τέλεια.
1: Α, πιάσαμε τις βλακές τώρα.
0: Ευχαριστούμε.
2: Θα περάσετε από την Ευρυπίδου, είναι ο πατέρας μου να σας εχεράζει.
0: Να είστε καλά κύριε Ζουριδάκη, γεια σας, χαιρετούμε.
2: Χάρηκα πολύ και ευχαριστώ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Από την Κρήτη, κυρίες και κύριοι, ο κύριος Μιχάλης Ζουριδάκης είναι αρτοποιός, ο οποίος έχει φτιάξει ένα άγαλμα, μια τεράστια λίρα. Αλλά στο στούντιο έχουμε εισβολή και δεν μπορώ να καταλάβω τι έχει συμβεί. Γεια σας, τι κάνετε?
3: Καλησπέρα, καλά εσείς.
0: Καλησπέρα. Πώς σας λένε και τι έχετε φέρει εδώ?
3: Λέγομαι Γιώργος Φόρος.
0: Συγγνώμη.
1: Φοβερό επίθετο, έτσι.
0: Είστε Γιώργος Φόρος.
1: Δεν είσαι από την εφορία.
3: Όχι,
0: είστε από την Αραβία.
3: Αν δεν έπρεπε να έχω κάποια απαλλαγή, αλλά δεν έχω τίποτα.
0: Τίποτα. Δεν σα έχει στείλει ο κύριο Πιαρακάκη?
3: Όχι, όχι, όχι, όχι. Την γλιτώσατε.
1: Τι έχει το ταψί?
0: Τι είναι αυτό?
3: Εδώ πέρα ο γαστρονόμο έχει κάτι πάρα πολύ ωραίο.
0: Ακούγεται και ωραίο ήχο. Μισό λεπτό να το βγάλουμε. Εδώ. Λοιπόν, ο κύριο Γιώργο Φόρο, λοιπόν, έχει έρθει στο στούδιο. Αλλά γιατί έρθει εδώ?
3: Σα έχω φέρει μία γουρνοπούλα να δοκιμάσετε.
1: Γουρνοπούλα τη λένε? Δεν τη λένε γουρνοπούλα. Μπουζοπούλα τη λένε.
3: Θα έλεγα ότι και οι δύο είναι σωστέ. Αναλόγω που βρίσκεσαι. Αν βρίσκεσαι Καλαμάτα, είναι γουρνοπούλα. Αν βρίσκεσαι Σπάρτη, είναι μπουζοπούλα. Αλλά
1: μάλιστα,
3: καλό είναι να κρατάμε την τοπική παράδοση. Αν είσαι Σπάρτη, να τη ζητήσει μπουζοπούλα.
0: Υπάρχει θέμα δηλαδή, άμα κάνει λάθο την ονομασία?
3: Καθόλου, κανένα.
0: Καθένα.
3: Και τα δύο είναι ολόσωστα.
0: Τρώγεται δηλαδή.
3: Το θέμα, το βασικό είναι να είναι σωστό το προϊόν και να τα απολαύσει την παρέα σου με μια μπύρα.
0: Συγγνώμη, από πού μα ήρθατε, από κάτω ή είστε εδώ στην Αθήνα?
3: Όχι, όχι, από εδώ, Αθήνα. Είμαι.
0: Στην Αθήνα. Και φτιάχνετε. Για να το ακούσουμε.
1: Αυτό είναι η πετσούλα.
3: Αυτή είναι η πέτσα.
0: Αυτό είναι ένα τεράστιο κομμάτι,
3: να
0: κύριε
3: Σιγκέρη. Να κόψω λίγο να δείτε.
1: Να ακούσουμε.
0: Κόψτε, φυσικά.
1: Να δούμε και να ακούσουμε είναι αυτό.
0: Άμα.
1: Κυρίες και κύριοι, Sky 100,3 και αυτή τη στιγμή κόβουμε ζωντανά μπουζοπούλα για εμάς τους Λάκωνες στο στούντιο.
0: Ναι. Ή γουρνοπούλα.
1: Για τους Μεσσίνιους.
0: Μεσσίνιους. Πάρτε, διαλέξτε, είναι ίδια, είναι το ίδιο εξαιρετικό κρέας από ό,τι βλέπω. Μυρίζει πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία.
3: Να είστε καλά.
0: Είναι και η πετσετούλα του, είναι αυτή, είναι
3: και
0: κρατσαριστή.
3: Βέβαια, μπορείτε να την πάρετε να το δοκιμάσετε αν θέλετε.
0: Μπορούμε να προσφέρουμε
1: και σε
0: εμένα. Σε σένα, γιατί
1: εγώ μπορώ να αξιολογήσω
0: η σπεριδούλα
3: που
0: ξέρει.
3: Είναι διπλή η αξιολόγηση, νομίζω.
0: Διπλή αξιολόγηση είναι, για πες. Είναι καλή, είναι καλή.
1: Καλά. Χάνεις.
0: Ένας τρώει, άλλος μιλάει. Εσείς. Δεν γίνεται διαφορετικά.
3: Δοκιμάστε κι εσείς λίγο.
0: Μετά. Γιατί okay, είναι okay, λαχταριστή. Okay. Και με τι συνοδεύεται η γουρνοπούλα, δηλαδή πώς τη σερβίρετε?
3: Η συγκεκριμένη εμείς την ψήνουμε και δεν έχει τίποτα. Δεν έχει αλάτι, δεν έχει πιπέρι, δεν έχει τίποτα.
1: Βέβαια εμείς.
3: Βάζει καταβούληση ο καθένας
1: μετά,
3: όσο θέλει.
1: Μετά βάζουμε και κάτι να γλιστράει και βάζουμε ντομάτα.
0: Ναι.
1: Με τι βάζουμε ντομάτα?
0: Α, έχει φέρει ο άνθρωπος, ο κύριος Φόρος, έχει φέρει και τα υπόλοιπα.
1: Τι λέτε τώρα?
0: Συγγνώμη, έχετε
1: με
0: φέρει.
3: Έχω φέρει αλατάκι, πιπέρι και μουστάρδα.
0: Συγγνώμη, κυρίες και κύριοι, έχουμε εδώ στο ραδιοθάλαμο τον κύριο Γιώργο Φόρο, ο οποίος άκουσε την προηγούμενη φορά τη συζήτησή μας με τη γουρνοπούλα ή
1: μπουζοπούλα.
0: Χωρίς γιώτα. Μπουζό. Μπουζοπούλα.
1: Το okay. Παιδί της το ένα μπουζί, τα πολλά μπουζία.
0: Τι εννοείς, τα γουρνάκια?
1: Ναι.
3: Βέβαια.
0: Τα λέτε μπουζία?
1: Ναι.
0: Αμάν.
1: Στηρίζουμε τις ντοπιολαλίες. Είναι στοιχεία της λαογραφικής μας παράδοσης.
0: Και υπάρχει, λοιπόν,
3: γιατί όχι.
0: Υπάρχει λοιπόν αυτό το τεράστιο κομμάτι κρέατος, γουρνάκι δηλαδή, γουρνοπούλα, ακριβώς, το οποίο έχει έρθει στο ραδιοθάλαμο, μυρίζει βουδιαστά. Είναι
1: από ποια περιοχή ήρθε?
3: Αυτή τη στιγμή ήρθε από το ελληνικό.
0: Από το ελληνικό.
1: Μάλιστα.
0: Το περιοχή ελληνικό.
3: Περιοχή ελληνικό.
0: Ωραία. Εκεί έχει γουρνάκια δηλαδή.
3: Το συγκεκριμένο προϊόν που θα το βρείτε.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Θα το βρείτε στην Ηλιούπολη.
0: Ναι.
3: Είναι η Κυραμάρο. Ωραία. Είναι VG4 και Σκρά 10. Και στον προμηθευτή μας, στο ελληνικό, στην Μπορκανόβα, Ροδοπόλεως και Πλάτωνος.
1: Πάρα πολύ ωραία. Οπότε ξέρουμε πού θα προμηθευτούμε, γουρουνοπούλα ή μπουζοπούλα.
3: Ακριβώς.
1: Και να ξέρεις, βάζουμε χοντρό αλάτι αφρίνα.
3: Ακριβώς.
1: Γιατί το αλάτι ήταν ο χρυσός για τις παλιές εποχές για εμάς τους μανιάτες, διότι μπορούσαμε να συντηρήσουμε τα κρέατα για να αποφύγουμε τη σύψη. Ήταν ένα είδος ψυγείου της εποχής.
3: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, και εννοείται ότι οι ευκατάστατες οικογένειες,
0: ναι,
1: είχαμε αλική. Και εγώ έχω αλική.
0: Ορίστε.
1: Έχω αλική.
0: Δικιά σου, δηλαδή, πάνω στη θάλασσα.
1: Η αλική είναι θάλασσα, φυσική, αλική. Η αλική είναι φυσική γούρνα που μαζευόταν το νερό της θάλασσας και γινόταν αλάτι. Βέβαια, μην με ρωτήσει αν έχω πάει να μαζέψω, δεν ξέρω που βρίσκεται. Φοβάμαι μην την έχουν δηλώσει για βοσκοτόπι.
0: Κύριε Φόρο, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Για την παρουσία σας εδώ στο
3: Εγώ σας ευχαριστώ. Σας περιμένω όποτε θέλετε στο μαγαζί.
0: Πάμε έξω να φάμε.
3: Όποτε θέλετε.
0: Λοιπόν,
3: να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Μπορνοπούλα, live, κυρίες και κύριοι. Η διακοπή, η τίτλη των ειδήσεων, το Sky 100,3 και συνεχίζουμε.

0: Μπήκατε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
7: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
8: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
9: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρτας. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
8: Γιάννης Τζούνος.
10: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
11: Και τελείωσε η υπόθεση.
8: Νότης Παπαδόπουλος.
12: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
8: Παίζουν 3-on-3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3-on-3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
13: Πώς εδώ ήτανε.
14: Γεια σας.
15: Καταπληκτικό.
16: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
17: 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα. Τον οδικό χάρτη προς το 2030 και τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027 θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, όπως ανέφερε στο Υπουργικό Συμβούλιο. Αναφερόμενος στις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο κ. Μητσοτάκης διαμήνυσε ότι τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα. Συνέλθει στην Κρήτη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας, η οποία εκτελούσε συμβόλαια θανάτου μελών αντίπαλης εγκληματικής ομάδας. Ερευνώνται οι επαφές που είχε ο Σέρβος κατά την παραμονή του στη χώρα μας, καθώς και αν συμμετείχε σε εγχώριες εγκληματικές ομάδες. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε σήμερα στο Truth Social ο Αμερικανός Πρόεδρος, μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση των νέων Αμερικανικών κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ θα δώσει συνέντευξη τύπου στις 8 ώρα Ελλάδας απόψε. Σε έκτακτα μέτρα προχωρά ο Δήμος Κηφισιάς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Αύριο από τις 7 το πρωί θα προχωρήσει μεταξύ άλλων σε έκτακτους ψεκασμούς. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα που τα είχε με το Δήμο τον τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη. Μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρι που γουστάριζε τη Λένα πριν γνώρισε τη Γογό. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ.
1: Λοκυρανός και Λαϊδόνης που βαδίζομεν κύριε, βλέπουμε ότι έχει ανταπόκριση η Μπουζοπούλα. Η Ουρανία λέει Μπουζό.
2: Βέβαια, Μπουζοπούλα.
1: Ναι, η Κλέρη μας στέλνει τρεις ψηφίες, καλή εβδομάδα. Ο Μιχάλης λέει είμαι σε γερμανικό κτέλ, επιστρέφω τις καλοκαιρινές διακοπές στην Ελλάδα και μου τρέχουν τα σάλια.
2: Ιστερόγραφο. Αυτό το κράτς.
1: Ναι, η Σπυριδούλα είναι φοβερή.
2: Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς γιατί όμως έχουμε όλο το τραγούδι αυτών των σχέσεων όπου ένας πάει με τον άλλον, Σπυριδούλα?
2: Λοιπόν, Βασίλη, έχω κάτσει εδώ και φτιάχνω τον εκλογικό χάρτη.
1: Χάρτη, τι είναι? Ναι. Εγώ ήξερα για τον αστρολογικό, δηλαδή για τον
2: αστρολογικό, γενεολογικό, τώρα έχουμε και εκλογικό χάρτη. Δηλαδή, σε ποιο κόμμα ήσουν, σε ποιο είσαι, σε ποιο θα είσαι, με ποιο φλερτάρεις. Να μην τους βάλω έναν, πού ήταν, πού είναι, να ξέρω ποιος είναι πού. Πες ότι πάω να ψηφίσω, ρε παιδί μου, αύριο και βλέπω ένα όνομα εδώ, ξέρω εγώ, και λέω σε αυτό.
1: Οικονόμου.
2: Πού τον θυμήθηκες, καλέ? Τρία κόμματα έχει περάσει αυτό.
1: Δημάρ.
2: Πασόκ, Δημάρ,
1: ναι,
2: Νέα Δημοκρατία.
1: Ναι. Τώρα έχει μείνει στη Νέα Δημοκρατία.
2: Έτσι νομίζω.
1: Ναι.
2: Θα δείξει.
1: Παλιό υπόλοιπα Αττικής.
2: Ναι. Και μάλιστα εκεί.
1: Μ' αρέσει η σταθερότητα των ανθρώπων.
2: Έτσι λοιπόν, αλλά και πόσοι γόνοι υπάρχουν.
1: Γόνοι, τι εννοείς?
2: Όχι καλαμαριού.
1: Τι εννοείς?
2: Γόνοι. Απόγονοι. Αναφέραμε έναν, τον Ανδρέα Παπανδρέου.
1: Ναι, σωστά.
2: Έτσι, έχουμε και άλλους πολλούς. Από πού να αρχίσω? Το ξέρεις ότι το όνομα Ζαγορίτης Γεράσιμος σου λέει κάτι?
1: Θυμάμαι τον πατέρα.
2: Τον πατέρα. Έναν πατέρα που
1: λέει
2: και το
1: στη Νέα Δημοκρατία, Λευτέρης Ζαγορίτης.
2: Λευτέρης Ζαγορίτης.
1: Θυμάμαι και μια ιστορία με τον ιό Ζαγορίτη.
2: 2010.
1: Πολεμικό ναυτικό.
2: Που ήταν φαντάρος.
1: Ναι.
2: Καλά το πας.
1: Ναι.
2: Λοιπόν,
1: μια κυρία.
2: Τζούλια Αλεξανδράτου, μια υπερκουκλάρα.
1: Ναι, με κάτι φωτογραφίες. Θα είναι και αυτός υποψήφιος με ποιο κόμμα?
2: Θα είναι, λένε, με τη Νέα Δημοκρατία στα Ιωάννινα, γιατί η οικογένεια κατάγεται από τη Ζήτσα. Όμως από αυτά που θυμάσαι, Βασίλη μου, έχει περάσει πάρα πολύ καιρό.
1: Ο κύριος Ζαγορίτης.
2: Ακριβώς. Ο κύριος Ζαγορίτης σήμερα είναι σύμβουλος πολιτικής και στρατηγικής και επικοινωνίας. Και μάλιστα με διεθνείς πολιτικές καμπάνιες.
1: Τι λες, καλά. Και θα είναι υποψήφιος. Δηλαδή,
2: λένε
1: αυτό, ναι. Κάνει.
2: Και όχι μόνο.
1: Ενισχύεται το κόμμα. Έχει
2: και
1: άλλους.
2: Όχι μόνο. Αν έχω, με έναν πρόχειρο υπολογισμό, ναι, περνάνε τους 30.
1: Τους 30.
2: Σε όλα τα κόμματα.
1: Σε όλα τα κόμματα, δηλαδή, ναι, ναι. Παιδιά.
2: Ενδεικτικά αναφέρομαι.
1: Γη και κόρες.
2: Γη και κόρες. Τα νόμιμα.
1: Ναι, γιατί υπάρχει αυτό, πολύ σωστά. Δεν ξέρεις ποτέ.
2: Λοιπόν, Θανάσης Μπασιάκος, γιος του αείμνηστου υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Ευάγγελου Μπασιάκου. Πόλα Δαμιανού, κατεβαίνει στην Άρφα Αθηνών, αλλά δόχω ρεπορτάζ. Ενδέχεται η Πόλα Δαμιανού να κατέβει στην ιδιαίτερη πατρίδα του πατέρα της. Είναι κόρη του Θόδωρου Δαμιανού, στη Δράμα δηλαδή. Όπου εκεί είναι βουλευτής ο Δημήτρης ο Κυριαζίδης που είχε κάνει το σεξιστικό σχόλιο με την Κωνσταντοπούλου. Αν
1: ναι,
2: θυμάσαι.
1: Και προσπάθησε να ζητήσει συγγνώμη, αλλά δεν ζήτησε συγγνώμη και μετά ξαναπλακώθηκα στη Βουλή.
2: Τα έκανε χειρότερα. Λοιπόν, είπαμε για την Αργυρό Τραγάκη πριν μερικές ημέρες. Στα Τρίκαλα, Μικέλης Χατζηγάκης, γιος του πρώην υπουργού Σωτήρη Χατζηγάκη. Ιωάννα Γκελεστάθη, κόρη του παλιού υπουργού της Νέας Δημοκρατίας Νίκου Γκελεστάθη. Ο Αλέξη Τσίπρας έχει ήδη αξιοποιήσει τον Αργύρη Μπεντενιώτη. Πού ήταν ο Μανώλης Μπεντενιώτης? Στέλεχος του ιστορικού ΠΑΣΟΚ.
1: Και θα πάει τώρα στην.
2: Καταλαβαίνεις γιατί κάνω εκλογικό χάρτη?
1: Χαμός,
2: για να ξέρω
1: δεν
2: είναι.
1: Τα ξέρουμε, ρε παιδιά, πρέπει να τα
2: εκλογικό
1: βάλουμε.
2: Εκλογικό δέντρο, λέγεται.
1: Πρέπει
2: αυτό
1: να τα βάλουμε σε μια τάξη. Δεν ξέρουμε, δεν ξέρουμε ποιον κατέβηκαν, πού θα είναι και γιατί οι μεταγραφές παίζονται ακόμη, έχω να σου πω.
2: Έτσι. Και επειδή είπαμε ΠΑΣΟΚ, Ανδρέα, ζεις, εσύ μας οδηγείς. Ναι. Το ΠΑΣΟΚ, μεταξύ άλλων, έχει και το γιο του Απόστολου Κακλαμάνη.
1: Ναι.
2: Και αυτόν. Οπότε καταλαβαίνεις, κατάλαβες τώρα.
1: Το μήλο κάτω από τη μηλιά.
2: Έτσι, 3 Σεπτεμβρίου, γιατί θα φωνάξουν όλοι Πασόκ Σουβλάκη και Νίκο Ανδρουλάκη το δικό μας σύνθημα, το οποίο το παραχωρούμε δωρεάν στο κίνημα.
1: Λοιπόν, και έχει έρθει και η Γουρνοπούλα, είναι άκρος επίκαιρος. Καταρχήν εξωγένεται χαμός, κυρίες και κύριοι. Όλοι εκτίμησαν την ιδέα του κυρίου Γιώργου Φόρου, ο οποίος, κυρίες και κύριοι, έφερε την Γουρνοπούλα στο ραδιοθάλαμο, γιατί είχε ακούσει τη συζήτηση την προηγούμενη εβδομάδα. Πώς λέγεται, Μπουζοπούλα ή Γουρνοπούλα, εξού και η προσφορά έχει μυρίσει όλο ο τόπο, κρατσανιστεί η πετσούλα.
2: Μια και αφού λες Γουρνοπούλα, πού ναι. θα πάμε, στη μία από τις δύο πατρίδες Γουρνοπούλα. Ναι. Η μία είναι η Λακωνία, ναι. πρώτη Λακωνία, ναι. επειδή είμαι από εκεί, και η άλλη είναι η Μεσσηνία.
1: Δηλαδή, ξέρω ένα Μεσσήνιο πολιτικό.
2: Αυτόν που παίζει σκάκι
1: ναι.
2: και κάνει το μαρτύριο της σταγόνας στους άλλους.
1: Και έχει μια φωτογραφία του Κυριάκου Μητσοτάκη.
2: Πετάει βελάκια.
1: Και, ναι, και μια κούκλα. Και βάζει εκεί που ψηφιώνται. Για πες,
2: λοιπόν, όταν οι άλλοι παίζουν τάβλη, ο Μεσσήνιος παίζει σκάκι. Με το επιτελείο του έχουν κάτσει και σκανάρουν τους νομούς. Δεν θα πάνε πάμε και πού θα κατακτήσουμε και πού θα βγούμε και ποιους θα πάρουμε. Πηγαίνουν σε επιλεγμένους νομούς. Πώς είναι το σκάκι, αυτός ξεκινάει. Σου παίρνω τον ένα στρατιώτη από εκεί. Σου παίρνω τα λογάκια από εκεί. Δεν πάω κατευθείαν να σου φάω το βασιλιά. Και έτσι έχουμε και νομούς. Φυσικά τη Μεσσηνία, πάμε στη Λακωνία. Πάμε στην Αργολίδα, μέχρι τον Εύρο έχει φτάσει χάρη του.
1: Εκεί θα έχει και συνεργασίες από ό,τι ακούω, ειδικά αν περάσει από Σέρες.
2: Από Σέρες θα βρει.
1: Γιατί είναι και ένα επίθετο, ένας πρώην πρωθυπουργός, μια έδρα και Θεσσαλονίκη. Θα δούμε πράγματα και θάματα που ίσως δεν τα ξέρουμε. Να ολοκληρώσουμε γρήγορα τα
2: δυσκολία. Όνομα βαρύ σαν ιστορία.
1: Όνομα βαρύ σαν ιστορία. Να ολοκληρώσουμε λίγο πριν περάσουμε στο πολύ σοβαρό θέμα του ντόπινγκ. Με αυτή την ξεχωριστή συνάντηση στη Φθιώτιδα.
2: Μιμή Ντενίση Δημήτρης Κουτσούμπας.
1: Ορίστε, αυτή
2: σε ταβέρνα στη Φθιώτιδα. Σίγουρα δεν είχα Γουρνοπούλα. Πού να φτάσει η Γουρνοπούλα στη Φθιώτιδα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, τον χαρακτήρισε η κυρία Ντενίση αγαπημένο μου γείτονα. Και όταν της τον σχολίασαν κάτω από στα social.
1: Το Γενικό Γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος.
2: Βεβαίως. Απάντησε ότι είναι γλυκύτατος και πολιτισμένος. Δηλαδή τι θα ήταν, απολύτιστος, ναι, μαω.
1: Μια χαρά είναι ο κύριος Κουτσούμπας. Έχει και χιούμορ. Μπορεί και ανταποκρίνεται. Πίνει και τα ωραία του τσίπουρα. Απολαμβάνει τη ζωή του.
2: Άρχοντας, δικός μας άνθρωπος.
1: Ναι, και η κυρία Ντενίση είναι θεσμός. Οπότε, δύο διαχρονικοί θεσμοί της χώρας βρέθηκαν σε μια πολύ ωραία τοποθεσία στη Φθιώτιδα και τα είπαν. Εδώ είδαμε τον Νίκο Αλιάγα αντιμένο με στολή παραδοσιακή.
2: Να χορεύει, να έχει αρματωθεί, σε πανηγύρι.
1: Τι σας λέγαμε την περασμένη εβδομάδα, ότι.
2: Έτσι, ετοιμάζεται και αυτός για να κατέβει.
1: Και ότι η Νέα Δημοκρατία θα ήθελε να έχει τον Νίκο Αλιάγα. Λέμε τώρα.
2: Εγώ πάντως τον στηρίζω από μένα. Μπράβο του που φόρεσε την παραδοσιακή φορεσιά.
1: Μην το δούμε, έχει κάνει ένα επικρατείας. Εξ αρχής, ο χαμός θα γίνει.
2: Με τη φουστανέλα.
1: Χωρίς φουστανέλα, ρε παιδί μου.
2: Όμως να περάσουμε στα σοβαρά.
1: Στα Βασίλια. Πολύ σοβαρά, διότι κυρίες και κύριοι, μετά από την πολιτική, μετά τη Γουρνοπούλα, μετά την μεγαλύτερη λίρα άγαλμα στην Κρήτη, πάμε τώρα στα πολύ σοβαρά, τα οποία σχετίζονται με τα παιδιά μας και το ρεπορτάζ είναι σαρωτικό.
2: Ακριβώς. Έχουμε στη γραμμή τον κύριο Στάθη Κουκέα, πρώην επικεφαλής του επιστημονικού τμήματος του Εθνικού Συμβουλίου Κατά Πολέμησης Ντόπινγκ. Καλησπέρα σας κύριε Κουκέα, και το επίθετο μου κάνει μανιάτικο.
3: Καλησπέρα σας, φυσικά και είναι.
2: Οπότε απαντήστε μας, Γουρνοπούλα ή Μπουζοπούλα πριν μπούμε στα σοβαρά.
3: Ως Μεσσήνιος Μανιάτης θα επιλέξω τη Γουρνοπούλα.
2: Α, μάλιστα. Αυτά που
3: πάντως λέγαμε. Είτε Μπουζοπούλα είτε Γουρνοπούλα μπορεί να καταναλώνεται άφοβα από τους αθλητές μας, σε αντίθεση με αντίστοιχα προϊόντα άλλων χωρών που είναι ύποπτα για κρούσματα ντόπινγκ από επιμόλυνση.
2: Ναι, και αναφέρεστε στο μοσχαρίσιο κρέας.
3: Και όχι μόνο, και το χοιρινό, κυρίως σε χώρες όπως το Μεξικό, η Γουατεμάλα, από κατανάλωσης τις οποίες έχουν προκύψει όντως θετικά δείγματα αθλητών.
1: Δηλαδή οι αθλητές έχουν καταναλώσει κρέας από τρίτες χώρες που ήταν ήδη ντοπαρισμένα και βρέθηκαν και αυτοί να είναι καθυλωμένοι.
3: Ναι, γιατί παρόμοιες ενώσεις χρησιμοποιούνται και για την ανάπτυξη των ζώων. Ναι, ναι. Έχουν αφαιωθεί αθλητές δηλαδή, ναι. Γιατί κατόρθωσαν να αποδείξουν ότι το έβριμα οφειλόταν στην κατανάλωση μολυσμένου κρέατος.
1: Τι γίνεται όμως, κύριε Κουκέα, με τα παιδιά, τα ανήλικα μαθητές και μαθήτριες?
2: Μαθαίνουμε ότι ειδικά στο Στίβο υπάρχουν πολλά παιδιά που έχουν βρεθεί θετικά σε ουσίες προκειμένου να συγκεντρώσουν μόρια για να περάσουν σε ένα πανεπιστήμιο.
3: Κοιτάξτε, ένα από τα στοιχεία που επισημαίνει η WADA, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Αντιντόπινγκ, στις οδηγίες που δίνει προς τους κατά χώρα αρμόδιους για την σύνταξη των προγραμμάτων των ελέγχων τους, είναι το κίνητρο. Δηλαδή πρέπει κανείς να εξετάζει τι κίνητρο μπορεί να έχει ένας αθλητής. Για κάποιους είναι οικονομικές απολαβές, για κάποιους μπορεί να είναι ένας διορισμός σε ορισμένες χώρες. Λογικά και στους νεότερους υπάρχουν αντίστοιχα κίνητρα, όπως να γίνει το πρώτο άλμα για να βρεθούν στην ελίτ, αλλά ακόμα
2: να κάνει το άλμα για να μπει στο πανεπιστήμιο.
3: Η απόκτηση κάποιων προνομίων φυσικά μπορούν να αποτελούν ένα κίνητρο να μπει στον πειρασμό ο νεαρός αθλητής.
2: Μάθαμε ότι υπάρχει αθλήτρια που βρέθηκε θετική σε κοκαίνη.
3: Ναι, υπήρξε νωρίτερα μέσα στη χρονιά ένα τέτοιο κρούσμα.
2: Μάλιστα. Τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Ναι, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση?
3: Από το 2021 αντιμετωπίζονται με επιείκεια τέτοια περιστατικά. Περιστατικά που αφορούν σε ουσίες οι οποίες μπορεί να μην χρησιμοποιούνται για την βελτίωση της αθλητικής απόδοσης κατά ανάγκη. Αυτό που ο πολύς ο κόσμος μπορεί να έχει κατά νου ως ναρκωτικά, δηλαδή η τετραϊδροκαναβινόλη, το χασίς, η κοκαΐνη, η ηρωίνη, το MDMA, το έκσταση πιο γνωστό.
2: Δηλαδή να τα πήραν για προσωπικούς λόγους.
3: Ναι, σε ένα πάρτι δύο μέρες πριν. Εδώ υπάρχει ένα κρίσιμο σημείο. Αν η κατανάλωση είχε γίνει εντός ή εκτός αγώνα. Το εντός αγώνα ξεκινάει από τις 23:59 της παραμονής του αγώνα και ολοκληρώνεται με την ολοκλήρωση και του αγώνα. Αν ο αθλητής καταφέρει να αποδείξει ότι έκανε τη χρήση για προσωπικούς άλλους λόγους, για διασκέδαση, για αναψυχία, το πούμε, και όχι με σκοπό την αύξηση της αγωνιστικής του απόδοσης, σε αυτή την περίπτωση μπορεί να τιμωρηθεί με ποινή 3 μηνών μόλις, και αν δεχτεί μάλιστα να παρακολουθήσει και ένα πρόγραμμα απεξάρτησης, τότε η ποινή μπορεί να μειωθεί στον 1 μήνα.
2: Δηλαδή ο, κύριος,
3: με τα 4 έτη.
2: Δηλαδή ο κύριος μπορεί και να παίζει σε 1,5-2 μήνες ή δεν ισχύει?
3: Ο κύριος μπορεί και να παίζει, αν καταφέρει όμως
2: να αποδείξει
3: ότι το τεράστιο σφάλμα που δήλωσε ότι έκανε είχε να κάνει με κατανάλωση εκτός αγώνα. Και βέβαια αυτό δεν αρκεί μια δήλωση, υπάρχει μια οδηγία από το WADA σύμφωνα με την οποία συγκρίνονται τα εργαστηριακά αποτελέσματα, οι αναλογίες της κοκαΐνης και του κύριου μεταβολίτη της, και μπορεί να υπολογίσει η αρμόδια επιστημονική αρχή κατά πόσον η χρήση έγινε τις τελευταίες λίγες ώρες πριν τον αγώνα ή παλαιότερα.
2: Τα
3: οπότε
2: ονόματα
3: περιμένουμε με ενδιαφέρον να δούμε τι θα γίνει με την υπόθεση κύριου. Mm. Αν τιμωρηθεί με τα 4 χρόνια, πρακτικά είναι και το τέλος της καριέρας του.
2: Έτσι. Τα ονόματα γιατί δεν δημοσιεύονται από το ΕΣΚΑΝ και ΝΕΟΚΑΝ?
3: Τα ονόματα
2: των αθλητών που βρίσκονται θετικές απαγορευμένες ουσίες.
3: Ναι, δεν δημοσιεύονται με την ανακοίνωση της ανάλυσης του πρώτου δείγματος υποχρεωτικά. Είναι υποχρεωτικό να δημοσιεύονται όταν ολοκληρωθεί και η πειθαρχική διαδικασία και έχουμε πλέον αποτέλεσμα.
2: Όταν τελεσυδικήσει δηλαδή.
3: Ναι, όταν τελεσυδικήσει. Σε αυτή την περίπτωση οι οργανισμοί αντιντόπινγκ είναι υποχρεωμένοι να αναρτήσουν κατ' ελάχιστον είτε μέχρι το τέλος της ποινής είτε για 1 μήνα, όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο, την ποινή και διάφορα στοιχεία του αθλητή. Σε περίπτωση βέβαια που ο αθλητής είναι ανήλικος, έχει τη χάνει ειδικής προστασίας και δεν είναι υποχρεωτική αυτή η ανακοίνωση.
2: Με βάση την εμπειρία σας, κάποιοι χρόνοι που βλέπουμε και όχι μόνο να γίνονται στην Ελλάδα, πιστεύετε ότι γίνεται χρήση απαγορευμένων ουσιών?
3: Δεν θα ήθελα να προβώ σε μια τέτοια εικασία. Ξέρουμε τη στατιστική πάνω κάτω, πόσα θετικά ρήγματα έχουμε κατ' έτος. Είναι λίγο πάνω, λίγο κάτω από τα 10.
2: Οπότε
3: δεν είναι απαλλαγμένη η χώρα μας, ναι, από το φαινόμενο.
1: Είναι εδώ δηλαδή, αλλά πάει και στις νεανικές ηλικίες και αυτό είναι το επικίνδυνο, όπως καταλαντιλαμβανόμαστε, κ. Κουκιά. Δηλαδή, όταν χορηγείται από τους προπονητές, είναι μεγάλο το πρόβλημα.
2: Και υπάρχουν περιπτώσεις μάλιστα που ήδη οι γονείς ζητάνε από τους προπονητές.
1: Αυτό είναι σοκαριστικό.
3: Ναι, ναι. Αυτό, επειδή έχω μακρόχρονη εμπειρία στον χώρο, πρέπει να σας πω ότι
1: έρχεται ο μπαμπάς και λέει:
3: με
1: δώσε
3: έχουν
1: το παιδί.
3: Ρωτήσει, να σου το πούμε έτσι. Με έχει ρωτήσει γονέας πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας ποιο θα ήταν το πιο ακίνδυνο για να πάρει το παιδί του.
1: Για να λάβει μέρος στους αγώνες.
3: Για να εξελιχθεί, ναι. Για εντάξει, το παιδί δεν ήταν σε επίπεδο συμμετοχή σε Ολυμπιακούς Αγώνες. Ήταν παιδί στις ηλικίες που συζητάμε.
1: Μακριά, μακριά.
3: Και με πλησίασε σε εκδήλωση προσέλκυσης εθελοντών, όπου είχα ομιλία για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2004. Με προσέγγισε μετά το τέλος της ομιλίας πατέρας και με ρώτησε αυτό το πράγμα.
1: Καλύτερο.
3: Δεν το περίμενα, για να είμαι ειλικρινής. Ήμουν και πολύ νεαρότερος τότε και πιο αθώος, θα έλεγα. Ναι.
2: Κύριε Κουκέα, σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Κοπιάστε για την Γουρνοπούλα. Έχει για ακόμη αρκετή.
3: Α, με τα χαράς.
1: Είναι βοδιαστή και κρατσανιστή. Ελπίζουμε, δεν περνάει στο σύστημα. Έτσι, μόνο χοληστερίνη ανεβάζει.
3: Αυτό είναι, ναι.
1: Είναι, πρέπει μετά να τρέχει κανείς. Πόσο διάδρομο χρειάζεται ένα κομμάτι, σε πόσο διάδρομο αντιστοιχεί ένα κομμάτι Γουρνοπούλας?
3: Υπολογίζεται ότι υπάρχει απόρρια ενός κιλού με 75 χιλιόμετρα περπατήματος. Οπότε.
1: Δώσατε την απάντηση, κύριε
3: Κουκέα. Δεν είναι και τόσο απλό.
2: Στην Κόρινθο θα φτάσουμε.
1: Σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Ο κύριος Στάθης Κουκέας, πρώην επικεφαλής του Επιστημονικού Τμήματος του Εθνικού Συμβουλίου Καταπολέμησης του Ντόπινγκ, κυρίες και κύριοι. Μας ευχαριστούν όλοι για τη Γουρνοπούλα. Η Μανιάνα λέει: εγώ τη Γουρνοπούλα την ξέρω άνευ ενδιάμεσων φωνιέντων. Ο Παλαιοφιλελεύθερος λέει: γύρω-γύρω Γουρνοπούλες στη Λαμία Αρνιά. Και η Ουρανία χαίρεται που μας ακούει. Ο Γιάννης λέει: μπράβο στην κυρία Σπανέα, δίνει μια φρέσκια και δροσερή νότα στην ενημέρωσή μας και ανοίγει όρεξη με την Μπουζοπούλα. Να, το δίλημα συνεχίζει και υφίσταται, κυρίες και κύριοι. Όμως τώρα εμείς θα σας πάμε, κυρίες και κύριοι, και κρουαζιέρα, αλλά και σε ένα περιστατικό πολύ ενδιαφέρον που συνέβη στους Ουάσιγκτον χρόνια πριν, αφού πρώτα σε ενημερώσουμε για την πυρκαγιά, η οποία είναι σε εξέλιξη, κυρίες και κύριοι, σε αγροτοδασική έκταση στο τράγαν Ηλίας. Και υπάρχει κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων. Είναι τουλάχιστον 2 τα πυροσβεστικά οχήματα που αντιμετωπίζουν την πυρκαγιά. 24 πυροσβέστες είναι επιτόπου στο σημείο Τράγωνο Τραγανό Ηλίας, δεν ξέρω ποιον ο τόνος. Είναι αγροτοδασική έκταση. Υπάρχει και αεροπυρόσβεση, η οποία είναι σε εξέλιξη, όπως μας ενημερώνουν από την πυροσβεστική υπηρεσία για το ζήτημα αυτό. Μισό λεπτό, θα έχουμε σε δευτερόλεπτα όλες τις πληροφορίες.
2: Έχουν κινητοποιηθεί 3 αεροσκάφη.
1: Ναι. Λοιπόν, συνολικά τα στοιχεία. Τραγανό Ηλίας. Η φωτιά εκδηλώθηκε στις 5:20. Έχουν κινητοποιηθεί 24 πυροσβέστες, μια ομάδα πεζοπόρων της 18ης και 8 οχήματα. Ενώ για την αεροπυρόσβεση βρίσκονται στον αέρα 3 αεροσκάφη. Για τη συνδρομή στο έργο του πυροσβεστικού σώματος υπάρχει βοήθεια από το Δήμο Πηνιού, προκειμένου να παρέχει μια υδροφόρα. Καθ' όλη τη διάρκεια του περιστατικού, το κέντρο ελέγχου λαμβάνει συνεχή εικόνα από ντρόουν μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας. Περιοχή σήμερα στο Τραγανό Ηλίας βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς κατηγορίας 3 και για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς έχει κινητοποιηθεί άμεσα το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού Ηλίας. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην κρουαζιέρα.
4: Το πλοίο θα σαλπάρει το βραδάκι, πάρε το μετρό για Πειραιά. Μέσα στο γλυκό καλοκαιράκι.
1: Αυτά παλιά που δεν υπήρχαν πολλά αυτοκίνητα και σίγουρα η πρέσβυρα, κυρία Κίμπερλε, δεν θα ανέβει στο μετρό.
2: Όχι,
1: αλλά
2: βέβαια.
1: Τι θα πάει η κρουαζιέρα?
2: Η κυρία Κίμπερλη βρίσκεται στο Ιόνιο αυτές τις μέρες.
1: Στο Ιόνιο.
2: Και μάλιστα όχι με ένα κότερο, με δύο κότερα.
1: Δύο
2: ουσιαστικά
1: κότερα.
2: Ξεκίνησε με το Super Yacht Whisper ενός Αμερικανού πολυεκατομμυριούχου και στη συνέχεια πήγε με τις φίλες της στο This Is It. Άλλο κότερο.
1: Άλλο κότερο. Δύο κότερα στη σειρά.
2: Δύο κότερα για την κυρία Κίμπερλη. Με τέντερ πήγαινε από εδώ, από εκεί. Και το πιο ωραίο, όταν ήταν στην Κεφαλονιά, ένας μικρός θαυμαστής της λέει: μπορώ να βγάλω μαζί σου μια φωτογραφία. Η κυρία Κίμπερλη είχε μπει σχεδόν μέσα στο αυτοκίνητο που θα τη μετέφερε στο τέντερ για να τη μεταφέρει στο γιοτ.
1: Χαμός,
2: λοιπόν,
1: κούρασες.
2: Και όμως άνοιξε την πόρτα, πήγε, φωτογραφήθηκε, τράβηξε και η ίδια σέλφι με το μικρό θαυμαστή της και την ανέβαζε στα social media. Ή θυμάσαι που είχαμε αγχωθεί που είναι η κυρία Κίμπερλη.
1: Ορίστε.
2: Είναι στο Ιόνιο, κάνει κρουαζιέρα με τις φίλες της.
1: Δύσκολη ζωή.
2: Ανεβάζει πολλές φωτογραφίες. Να πούμε ότι με το κότερο στο οποίο βρίσκεται κοστίζει πάνω από 350.000 ευρώ σιγά, την εβδομάδα το ενίκιο.
1: Αυτό είναι ελεγμένο δηλαδή.
2: Ναι, καρατσακαρισμένο. Λοιπόν, και έχει 6 καμπίνες και 12 άτομα προσωπικό.
1: Ωραία. Παρένθεση. Λοιπόν, έχουμε και πυρκαγιά, γιατί θα επιστρέψουμε στην Αμερικανίδα πρέσβυρα. Πυρκαγιές χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιωνίας του Κιλκής. Έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση έχει πετάξει ένα ελικόπτερο. Πες μας τώρα για την δική σου ξεχωριστή σχέση. Επιτυχία ή πρώτη επαφή.

0: Ουάσιγκτον και βρέθηκα στο πρώτο πάρτι.
1: Δήθηκε στο λίστικες και
0: εννοείται, καλέ, αφού ήξερα ότι θα υπάρχει και κυρία για να συγκριθώ μαζί της.
1: Όχι, Θεούλη μου.
0: Και εμφανίζεται και η κυρία Κίμπερλι, υπέρλαμπρη, από ελληνικής πλευράς.
1: Συγγνώμη, εσύ ήσουνα στο πάρτι, τι φορούσες και τι φορούσε εκείνη?
0: Μαύρα φορούσε η κυρία Κίμπερλι, φορούσε βέβαια ένα πολύ ωραίο σκιστό φόρεμα. Το σκίσιμο ήταν πολύ ψηλά, εντυπωσιακότατο μπορώ να πω. Εγώ φορούσα ένα πολύ ωραίο κόκκινο, κόκκινο φόρεμα, όπως έπρεπε.
1: Με
0: κόκκινο αυτοκίνητο πήγα όμως.
1: Με κόκκινο αυτοκίνητο και κόκκινο φόρεμα.
0: Και είχε και χιόνι εκείνη την ημέρα. Λοιπόν, και το πιο ενδιαφέρον, εκτός από μένα, ήταν και άλλοι δύο Έλληνες. Ενώ μη ομογενείς, γιατί ομογενείς ήταν γεμάτη αίθουσα. Ο ένας είναι ο κύριος Καλατζής και ο άλλος είναι παλιός βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος μάλιστα είχε έρθει με μία σακούλα και μοίραζε δωράκια στους φίλους του, τους ομογενείς.
1: Για να μην σκάτσω λαδάκια, ας πούμε, τι.
0: Και ο άλλος, ένας πολιτικός αρχηγός κόμματος.
1: Τον είχα δει, έχει κάνει και πλήρη αλλαγή σώματος, προσώπου, χαμογέλου, χαμόγελου.
0: Τα πάντα όλα. Λοιπόν, ο κύριος Καμένος ήταν εκεί. Και ήθελε...
1: Μην πεις ότι φωτογραφήθηκες και με τον Πάνο τον Καμένο.
0: Όχι, ο κύριος Καμένος δεν ήξερε ποια είμαι, ως μια ταπεινή δημοσιογράφος. Νόμιζε ότι είμαι κάποια κυρία από την Αμερική, κάποια Ελληνοαμερικάνα. Ναι. Και μου ζήτησε σάπτες στα αγγλικά να τον βγάλω μια φωτογραφία με την κυρία Κίμπερλι. Φυσικά εγώ το έκανα γιατί είμαι και ευγενικό κορίτσι.
1: Μάλιστα. Και φωτογραφήθηκες και με την...
0: Δεν θα φωτογραφιζόμουν και εγώ.
1: Με την πρέσβυρα και χαμογελαστές φαντάζομαι και δύο, ενθουσιασμένες κτλ.
0: Για την γνωριμία. Αλλά δεν με κάλεσε όμως.
1: Στο γιοτ.
0: Στο γιοτ. Ναι. Είναι με τις στενές φίλες.
1: Ναι, εντάξει. Άλλα είναι τα δημοσιογραφικά. Φαντάζομαι τώρα θα σε πάρουν. Έχεις πάει μετά σε κάποια συνάντηση δημοσιογραφικού ενδιαφέροντος?
0: Έχω ξαναβρεθεί με την κυρία Κίμπερλι. Ορίστε,
1: να,
0: στη Ρώμη, σε μια εκδήλωση στη Ρώμη.
1: Για να ξέρετε τι συνεργάτε έχει.
0: Προ τιμή τη Μαρία Κάλλη.
1: Να τα. Και.
0: Με θυμήθηκε.
1: Εννοείται. Τι. Κάθεσε στη θυμήθηκε, θα είχε σκανάρει εκεί η υπηρεσία, θα είχε όλα τα data. Με τα γυαλιά εδώ, η γυαλιά έχει ο Άδωνης που κινηματογράφουν. Δεν φαντάζομαι οι υπόλοιποι τι θα κάνουν. Λοιπόν. Και.
0: Όλα καλά. Αλλά δεν με κάλεσε στο κότερο. Εντάξει. Θα το καταπιώ παρεπιπτόντως. Χτες πήγα για μπάνιο προς Πελοπόννησο και
1: άλλο?
0: Γινόταν κάτω από τη γέφυρα η Διόρυγα Κορίνθου νεοπομπή από σκάφη. Γυρνούσαν από το Ιόνιο για το Αιγαίο, για τον Πειραιά, ας πούμε.
1: Δύσκολη ζωή, κυρίες και κύριοι, ζόρικη. Μείνετε η Σπυριδούλα Ήρδα Σπανέα, κυρίες και κύριοι, και αυτήν ώρα ήταν μαζί μας στον Sky.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη, για τη φιλοξενία.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3, το δελτίο ειδήσεων, κυρίες και κύριοι, στις 6 με την Άσπα Παναγοπούλου και στη συνέχεια θα είναι μαζί σας η Κατερίνα Δράκου.
2: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Nascogic Mansion. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση «Οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου». Εισιτήρια μέσω Ticket Services. Μητέα.
3: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
3: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
3: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
5: Πάμε σε γραμμή, ναι.
6: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
5: Πολλά γκολ.
6: Γκολ στο βολέι.
5: Ποιο βολέι?
6: Ποιο ματς?
5: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
6: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
5: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
9: 31 Αυγούστου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Προπόληση more.com.
10: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο

0: έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
1: Σούπαν πως είμαι μπελαλής.
0: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Η ώρα είναι 6.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικές ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 λυσίδες σούπερ μάρκετ και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών προϊόντων τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Εν ώψη της ισχύως της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από τις 1η Σεπτεμβρίου, αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και η οικογένεια και επισήμανε ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στο Υπουργικό, ανέφερε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη προς το 2030 και τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027. Σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα και επανέλαβε πως η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οροθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε και σήμερα από το βήμα του Υπουργικού να ωρεοποιεί την κατάσταση τη στιγμή που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι παρά τις μεγαλοστομίες της κυβέρνησης, το γεγονός ότι έχει χαθεί πρωτοβουλία κινήσεων και δυνατότητα αποτροπής ανεπιθύμητων εξελίξεων. Το δόγμα του πρόθυμου συμμάχου απέδειξε και πάλι την αποτυχία του. Οι λεονταρισμοί του κ. Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνοι τη στιγμή που καταραίει με πάταγο ο μύθος των ήρεμων νερών, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Συνελήφθη στην Κρήτη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας που εκτελούσε συμβόλαια θανάτου μελών αντίπαλης εγκληματικής ομάδας. Σε βάρος του 38χρονου Σέρβου εκκρεμούσε αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ Σερβίας, ενώ υπήρχε και ένταλμα σύλληψής του από την αστυνομία Βελιγραδίου για υποθέσεις πλαστογραφίας. Ερευνώνται οι επαφές που είχε κατά την παραμονή του στη χώρα μας, καθώς και αν είχε συμμετάσχει σε εγχώριες εγκληματικές ομάδες. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε σήμερα στην πλατφόρμα του το Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έχει προαναγγείλει από χθες μια οικονομική D-Day εναντίον του Ιράν για σήμερα, μια αναφορά στην απόβαση των συμμάχων στην Νορμανδία το 1944. Ο Υπουργός Οικονομικών αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στις 8 απόψε ώρα Ελλάδας. Νέα πυρκαγιά εκδηλώθηκε πριν από λίγο σε αγροτοδασική έκταση στο Τραγανό Ηλίας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρου και 8 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιώνιας, στο Κιλκής. Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 14 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές σε δασική έκταση στη θέση Μπαϊτάνη στα Γρεβενά και στον ορυγό Νόογκο επάνω από την πόλη της Βέρειας κοντά στο χωριό Καστανιά. Σε έκτακτα μέτρα προχωρά ο Δήμος Κηφισιάς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Αύριο από τις 7 το πρωί στη 1 το μεσημέρι θα προχωρήσει μεταξύ άλλων σε έκτακτους ψεκασμούς σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων γύρω από το σημείο καταγραφής του κρούσματος. Παράλληλα θα γίνουν ψεκασμοί σε φρεάτια ομβρίων και άλλες πιθανές αστικές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών, καθώς και έλεγχοι για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση στάσιμων νερών. Το κλείσιμο της δομής μεταναστών στο Κλειδί ζητά με ψήφισμά του από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Συντικής της Σέρες, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή. Η έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας παριστάνοντας του λογιστές εξαπάτησαν ηλικιωμένους σε Νέα Σμύρνη και Παλαιό Φάληρο, προχώρησαν αστυνομικοί. Για την υπόθεση συνελήφθησαν σε αχαρνές και ανολιώσια δύο άνδρες ηλικίας 41 και 44 ετών. Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις απάτης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας, η Ελλάσσυρου αντιμετωπίζει αυτή την ώρα τη Μαρκό. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών φιλοξενεί αυτή την ώρα στο κλειστό γυμναστήριο των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων την Κύπρο. Η Φενερμπαχτσέ θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του EuroLeague Super Cup, ο οποίος θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου στο Αμπου Ντάμπι.
0: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
4: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι πρόσκαιρα στον Ευωϊκό και Εξιμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Η θερμοκρασία από 23 μέχρι 35 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και μόνο στα βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Και την Τετάρτη δεν θα αλλάξει θερμοκρασία. Στο Ιόνιο οι βορειάδες θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, στο Αιγαίο οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί ο βοριάς στο Αιγαίο. Την Παρασκευή, μάλιστα, θα φτάσουν με και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα της χώρας, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

Καλώς τους, καλώς σας απόγευμα. Απόγευμα Δευτέρας, 24 Αυγούστου. Τότε είναι Αύγουστος, νομίζω είναι μια παρηγοριά, γιατί η μέρα σήμερα θυμίζει και λιγάκι πρώτη μέρα στο σχολείο. Absolute beginners κι εμείς, μας κάνει ποδαρικό μπάουι, διότι θα το έχετε καταλάβει όσοι ακούτε από νωρίς το πρωί, πως σήμερα είναι με αυτό που λέμε η έναρξη της νέας σεζόν. Σεζόν δεν το λέμε, λίγο για πλάκα, λίγο γιατί μας έχει βολέψει η λέξη. Νέα σεζόν που ακούγεται έτσι και ανώδυνο. Ούτε από καλόκαιρα, ούτε χειμώνες, ούτε άλλα ιδεοψυχαναγκαστικά, διότι δεν ξέρεις και σε ποιον απευθύνεσαι. Εύχεσαι, ας πούμε, καλό χειμώνα σε εκείνον που δεν έχει φύγει καν ακόμα, δεν έχει πάει διακοπές ή έχει πάει και το έχει ξεχάσει, υπάρχει και αυτή η κατηγορία, μεγάλη κατηγορία και αυτή. Το λες και φάου λοιπόν. Επομένως, συνονοούμαστε, γιατί τι θα ήμασταν χωρίς τα κλισέ μας. Άσε που διάβασα και αυτό άλλο, ότι το φθινόπωρο είναι, λέει, το νέο καλοκαίρι. Ναι, στην Καθημερινή το διάβαζα. Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στη δεκάδα των δημοφιλέστερων χωρών για ταξίδια το φθινόπωρο. Είμαστε 8η στις διεθνείς προτιμήσεις, ακολουθώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Ιταλία, τη Γαλλία, το Μεξικό, την Ιαπωνία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία. Υπερτερεί μόνο η Γαλλική Πολυνησία και ο Καναδάς. Θέμα χρόνου να τους φάμε και αυτούς. Κατά τα άλλα, το σκεφτόμουν σε ανύποπτο χρόνο, προετοιμάζοντας την σημερινή εκπομπή, αυτή την πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν. Πάνε 6 χρόνια που αυτό το αόρατο κοντέρ μηδενίζει και πιάνει να γράψει πάλι από την αρχή. Και παρότι και χθες εδώ ήμασταν και προχθές και τίποτα καινούριο πραγματικά δεν συμβαίνει, υποδιόμαστε στην πραγματικότητα ότι κάτι καινούριο συμβαίνει, υπάρχει αυτό το περίεργο αίσθημα, μια αδειμονία, να το χαρακτηρίσω, για το πώς θα είναι αυτή η νέα σεζόν. Δεν ξέρω, σας συμβαίνει αυτό το πράγμα? Να προσπαθείτε να το τρέξετε λιγάκι το σενάριο, να γράφετε το ρολάκι για το πώς σας φαντάζεστε στο προσεχώς να τρέξω, να πάω συντηρητικά, να τα αφήσω στο ρελαντί, Αύγουστος είναι ακόμα. Είναι από τις σκέψεις που κάνουμε και μετά απλώς μας παίρνει η μπάλα, γιατί έρχεται η καθημερινότητα και μας πλακώνει. Έτσι λοιπόν λέω και εγώ φέτος για αλλαγή, ούτε νέα κεφάλαια, ούτε προσδοκίες, ούτε στόχοι, απλώς συνεχίζουμε. Και αυτό από μόνο του δεν είναι λίγο. Το ότι είμαστε εδώ και συνεχίζουμε είναι το άπαν. Καλό σας απόγευμα λοιπόν. Από ό,τι είδα επέστρεψε αρκετός κόσμος. Όχι, ακόμα η Αθήνα κρατάει έτσι αυτό το χαρακτήρα το θερινό. Αλλά μια αλλαγή αισθητή οπωσδήποτε υπάρχει. Στους δρόμους το παρατηρεί κανείς. Στα τηλεπαράθυρα επίσης το παρατηρεί κανείς. Μετά από αυτή την ανάπαυλα των 2 εβδομάδων, τόσο ήταν, περίπου 2 εβδομάδες. Υπουργοί επέστρεψαν λίγο πριν, λίγο μετά το σημερινό Υπουργικό Συμβούλιο. Τους είδαμε να προλαβαίνουν τηλεοπτικές, ραδιοφωνικές εμφανίσεις. Γιατί τώρα τρέχουμε. Γιατί σε 2 Σαββατοκύριακα από τώρα θα είναι στραμμένο το ενδιαφέρον στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης και θα μου πείτε, η ΔΕΘ είναι η βιτρίνα. Τα όσα θα υποθούν εκεί είναι μεν σημαντικά. Θα διαμορφώσουν, αν θέλετε, τις δημοσκοπήσεις της νέας σεζόν, τις πρώτες της νέας σεζόν. Όμως η ΔΕΘ είναι μόνο μία στιγμή, ένα κομμάτι της μεγάλης εικόνας που έχει πάρα πολλές και δύσκολες εξισώσεις. Και εδώ θα είμαστε όλη τη νέα χρονιά να τα συζητάμε.

0: Ο Γιώργος Ραχνός είναι απέναντι μου αυτό το απόγευμα, ρυθμίζει τον ήχο. Ο Θανάσης Καραγιάννης ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας που πάντα έτσι βοηθούν στο να δημιουργήσουμε την ατμόσφαιρα που θέλουμε. Λοιπόν, στην επικοινωνία μαζί σας αυτό το απόγευμα θα βρείτε τη Ρούλα Βρετάκου. 210-48-00-170-174 είναι τα τηλεφωνά μας. Αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας, www.skyradio.gr. Μπαίνετε στη σελίδα, πάνω δεξιά υπάρχει το κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου». Γράφετε λοιπόν ό,τι είναι αυτό που θέλετε να μας πείτε, σχόλιο, άποψη ή απλώς μια καλησπέρα. Κατερίνα Δράκου στο μικρόφωνο και μόλις μπήκε στο στούντιο ο Νίκος Φιλιππίδης. Καλώς τον.
1: Γεια σου, Κατερίνα. Καλή εβδομάδα.
0: Μαυρίζει πολύ.
1: Εντάξει, μαυρίζω γενικά, μην νομίζεις.
0: Εντάξει.
1: Απλώς ήρθε εδώ πέρα ρετουσιαρισμένος.
0: Έτοιμος κι εσύ λίγο για τη νέα σεζόν.
1: Ναι, εντάξει. Κάθε χρόνο, κάθε νέα σεζόν
0: κάθε
1: μια νέα αρχή.
0: Είναι μια νέα αρχή.
1: Είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα κατάσταση. Εντάξει. Έτσι κι αλλιώς από το να κάνει πολύ ζέστη, προτιμούμε το χειμώνα. Αρχίζουμε πλέον και μας αρέσει πολύ.
0: Η αλήθεια είναι ότι δεν το περιμέναμε τώρα αυτό που μας έλαχε.
1: Αυτό τέλος τώρα.
0: Αυγούστου να μην μπορεί έξω. Έχει πάρα πολύ ζέστη.
1: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε και φαίνεται θα πάει όλη η εβδομάδα έτσι. Άρα μπλέξιμο. Και άμα είμαστε στην Αθήνα, αρχίζει τα σαραντάρια.
0: Και αν έχει επιστρέψει τώρα μόλις και σε πετυχαίνει αυτό το σαραντάρι, δύσκολη η επάνω εδώ και η προσαρμογή.
1: Όλα καλά θα πάνε.
0: Ας μην κρίνει.
1: Είμαι βέβαιος.
0: Πήγες στο όμορφο νησί σου.
1: Πήγα βέβαια στην Άνδρο.
0: Και.
1: Κοίτα, εκεί είχε συμβεί το εξής. Είχαν κάνει μια προσφορά τα περισσότερα πλοία, τα οποία είχαν πολλές προσφορές γενικά. Ακτοπλοϊκές, γιατί είχε ανταγωνισμό το λιμάνι της Ραφίνας. Και είχε δωρεάν την επιστροφή αυτοκινήτου. Οπότε πρέπει να είχαμε ρεκόρ όλων των εποχών σε αυτοκίνητα στην Άνδρο. Δεν μπορεί να φανταστείς τι γινόταν από αυτοκίνητα στην Άδρο. Γιατί ήταν δωρεάν, πλήρωνες μόνο τη μία διαδρομή να πάει το αυτοκίνητο. Εντάξει. Δεν είχε κάτω στο πάρκινγκ, δεν υπήρχε πουθενά σκάλα, ούτε στη χώρα, ούτε στον Πατσί, ούτε πουθενά. Αλλά υπήρχε διάθεση. Δηλαδή πήγαινε σε ερημική παραλία που ήταν μία ώρα χωματόδρομος. 150 αυτοκίνητα, 200.
0: Τώρα αυτό το λες για καλό.
1: Λέω απλώς τέλος πάντων. Είναι μια πραγματικότητα. Δεν μπορώ να πω, να κρύψω ότι το νησί μου έχει προοδεύσει για 3 εβδομάδες το χρόνο. Τις 3 πρώτες του Αυγούστου.
0: Και μετά.
1: Ούτε πριν ούτε μετά.
0: Τέλος.
1: Ναι.
0: Κοίταξε. Αυτό είναι μια πραγματικότητα για πολλά νησιά. Δεν μου λες εκεί που πήγες και κυκλοφόρησες, γκρίνια άκουσες.
1: Ναι, εντάξει, γκρίνια υπάρχει. Ακόμα και χωρίς επισκέπτες, οι Ανδριώτες γκρινιάζουμε ούτως ή άλλως. Τα γκρινιάζαμε ούτως ή άλλως. Ήρθαν και οι επισκέπτες οι οποίοι δυσκολεύονται με τον αέρα, με τις τιμές, με όλα. Υπάρχει ένα θέμα. Είναι ακριβή η εστίαση.
0: Άκουγα τον
1: και χειρότερο απ' όλα είναι αναντίστοιχη. Ναι. Υπάρχει μεγάλη απόσταση ποιότητα τιμής. Γιατί στην ποιότητα, εκεί που θα νιώσει ωραία και θα περάσει ωραία. Και θα νιώσεις ότι σε περιποιούνται και θα νιώσεις όμορφα. Σταματάς.
0: Συγχωρείς το ξεκεφάλιασμα.
1: Ναι. Αλλά το πρόβλημα το μεγάλο πάντα, εκεί που αρχίζεις και γκρινιάζεις, είναι όταν υπάρχει αυτό το πράγμα, το ξεπέταγμα του Αυγούστου. Δηλαδή, έλα, κάτσε, φάε, κάνε κράτηση.
0: Αυτό που το πας.
1: Ναι. Αυτό είναι, εγώ δεν μπλέκω με αυτά. Προτιμώ να τρώσει 5, 6, 7, σε ώρες τέλος πάντων που δεν θα φάει κάποιος άνθρωπος. Θα πάω σε άλλη ώρα.
0: Ναι, λοιπόν, έλεγα και πριν ότι τώρα επιστρέφουμε σιγά σιγά. Επέστρεψαν και οι υπουργοί. Είχαμε τη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Εντάξει, όλοι πίσω στις θέσεις μας. Γιατί έμεινε 2 Σαββατοκύριακα από τη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Φαντάζομαι έχουν μπει οι βασικοί άξονες. Τώρα είναι οι λεπτομέρειες. Που...
1: Δεν είναι εύκολη η άσκηση. Για ποιο λόγο?
0: Εύκολη δεν θα ήταν σε καμία περίπτωση. Γιατί εντάξει, στη ΔΕΘ θα γίνει η ανακοίνωση, η εξαγγελία ενός προγράμματος και μάλιστα όπως ακούσαμε τον Πρωθυπουργό σήμερα να λέει σε βάθος ετών, έτσι, μέχρι το 2030.
1: Σωστά.
0: Το πρόβλημα ξέρεις ποιο είναι, ότι εμείς θα εστιάσουμε στις εξαγγελίες, οι δημοσκοπήσεις θα μετρήσουν την επιρροή όσων είπε ο Πρωθυπουργός, τον αντίκτυπο. Και μετά, δηλαδή τώρα η ακρίβεια, όλο αυτό που, όλη αυτή η γκρίνια που ακούσαμε, όλοι μας την ακούσαμε στις διακοπές, αυτές οι εκτιμήσεις, τώρα διάβαζα, ίσως το δες και εσύ, η Goldman Sachs εκτιμά ότι θα είναι πολύ δύσκολος ο χειμώνας. Θες τα χαμηλά αποθέματα, θες ο ανταγωνισμός Ευρώπης-Ασίας για το LNG.
1: Κοίτα, Η αλήθεια είναι ότι η κυβέρνηση, πέρα από την εξαγγελία της τετραετίας, στην ουσία την ενδιαφέρει είναι η τελευταία ΔΕΘ πριν από τις εκλογές.
0: Άρα
1: την ενδιαφέρουν οι προεκλογές. Ναι. Την ενδιαφέρει, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, και δεν ανακαλύπτουμε κάτι, ούτε χρειάζεται να μας το πει κάποιος, θα ήθελε να είναι να δώσει κάποια χρήματα τα οποία να υπερκαλύπτουν τις απώλειες. Δηλαδή να πούν οι πολίτες, πήραμε κάτι παραπάνω από ό,τι είχαμε ένα χρόνο πριν. Σωστά. Αυτή τη στιγμή αυτή η άσκηση είναι δύσκολη. Για ποιο λόγο? Γιατί μαζί με τις τιμές των καυσίμων, οι οποίες πλέον έχουν αποσυνδεθεί πάρα πολύ από αυτό που λέγανε παλιά, το Brent, το αργό και αυτά, γιατί έχουν μπει τα δηλισμένα μέσα που έχουν αυξηθεί υπέρμετρα και τα περιθώρια των δηληστηρίων και όλα αυτά, τα οποία έχουν προκαλέσει λόγω του προβλήματος και της Ρωσίας που έχει κόψει πολλές ποσότητες, σταθεροποίηση των τιμών πάνω τα 2 ευρώ σε μια οικονομία από 2 ευρώ με επιδότηση. Πρόσεξε. 10 λεπτά στο ντίζελ κυβερνητική, 5 λεπτά στο ντίζελ από τα δηληστήρια και 10 λεπτά στην αμόλυβδη από τα δηληστήρια ως τα τέλη Αυγούστου. Είναι τα 2,03 τιμή χώρας, μέση τιμή χώρας. Θα ήταν κοντά στα 2,20 θα ήταν η τιμή αλλιώς. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση η οποία είναι συνεχώς κλιμακούμενη επί το δυσμενέστερο. Άρα έχουμε πρόβλημα. Βάλε ότι το φυσικό αέριο, όπως είπες και εσύ και το λέει η έκθεση στην Goldman Sachs, είναι ήδη σήμερα είναι στα 66-67 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Πρέπει να σου πω ότι βρέθηκε σε αυτά τα επίπεδα τον Ιανουάριο του 2023. Τον Ιανουάριο του 2023, λόγω ακριβώς της ανόδου της τιμής φυσικού αερίου και της μετάδοσης ακρίβειας στο ρεύμα, είχε υποχρεωθεί τότε η κυβέρνηση να φέρει ένα μηχανισμό, αν θυμάσαι καλά, ο οποίος έπαιρνε τα υπερέσοδα των παραγωγών ρεύματος και τα μετέφερε στην κατανάλωση. Ένα μηχανισμό ο οποίος κρατούσε την τιμή κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Δεν είμαστε πολύ μακριά από αυτό. Γιατί παρά το γεγονός ότι στην Ευρώπη, σε σχέση με την Ευρώπη φέτος, δεν έχουν αυξηθεί όσο στην υπόλοιπη Ευρώπη οι τιμές του ρεύματος, στη χονδρική, είμαστε κατά πιο κάτω λόγω των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Και έχει δίκιο ο Πρωθυπουργός που το λέει. Τα 160 που έχουμε σήμερα είναι κάτι το οποίο θα περάσει κάποια στιγμή στην κατανάλωση. Είναι βέβαιο αυτό. Οι Ιταλοί έχουν 195. Οι Βαλκάνοι και Βόρεια έχουν από 170 έως 220. Το συζητάμε, εμείς είμαστε στο 160. Δεν είναι παρήγορο καθόλου, γιατί είχαμε συνηθίσει να βγάλουμε όλη την άνοιξη με μέση τιμή μήνα κοντά από 70 έως 80 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Αυτό είναι πρόβλημα το οποίο νομίζω ότι είναι τα προ-ΔΕΘ προβλήματα, τα οποία απειλούν επί της ουσίας την επιτυχία των ανακοινώσεων της ΔΕΘ. Και νομίζω ότι απασχολούν πολύ την κυβέρνηση.
0: Και να αλλάξουν και το πλάνο, φαντάζομαι.
1: Και τρίτο παράγοντα.
0: Μέχρι τελευταία στιγμή θα σβήνουν και
1: σωστά.
0: Θα γράφουν. Επομένως, αν είχαν αποφασίσει να κάνουν κάτι, κοιτάνε τώρα λίγο πιο προσεκτικά αν πρέπει να ρισκάρουν να το ανακοινώσουν.
1: Σκέψη ότι υπάρχει ένας παράγοντας που επιβαρύνει αυτή τη στιγμή και δεν το έχουμε σκεφτεί, είναι από την αύξηση του κόστου δανεισμού. Έχουν ανέβει τα κρατικά ομόλογα όλων των χωρών. Το ελληνικό κρατικό χρέος δεν απειλείται, γιατί έχει μικρή έκθεση, δεν βγαίνουμε για λίγα λεφτά στις αγορές, γιατί είναι κλειδωμένο το χρέος μας, αλλά έχει πρόβλημα. Πρόσεξε, η εταιρεία η οποία θα δανειστεί, η τράπεζα που θα δανειστεί στη διατραπεζική, έχει συνακόλουθα πρόβλημα, γιατί η εταιρεία που θα δανειστεί από το ακριβό επιτόκιο της τράπεζας θα βγάλει ένα ομολογιακό, θα το περάσει στα προϊόντα της. Τα προϊόντα της θα είναι πιο ακριβά, άρα θα επιβαρυνθεί ο καταναλωτής και από αυτό. Έχουμε γενικώς ένα κλοιό προβλημάτων, τα οποία δεν φαινόντουσαν σε αυτή την ένταση στην αρχή του καλοκαιριού. Και νομίζω ότι αν είχαν σκεφτεί να συντάξουν μέτρα ΔΕΘ στις αρχές του καλοκαιριού, όπως πιστεύω ότι το κάνανε, νομίζω ότι τώρα τα ξαναγράφουν.
0: Εμείς τα είχε ξαναγράψει από την αρχή. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτό είναι σωστό. Καλό είναι, μάλλον χρήσιμο, που μας δίνει στη μεγάλη εικόνα, γιατί είναι σίγουρο ότι θα ακούσουμε και πράγματα ανέφικτα. Δηλαδή, να ξέρουμε τι πραγματικά μπορεί να γίνει, έτσι. Και δεν αναφέρομαι τώρα στην κυβέρνηση, αναφέρομαι σε όλα τα κόμματα που κάνουν το σχεδιασμό τους και την προετοιμασία τους εν ώψη της ΔΕΘ. Θέλω όμως να μείνουμε λίγο και σε αυτό το θέμα που επίσης είχαμε συζητήσει στην αρχή του καλοκαιριού, αλλά τώρα το βλέπουμε μπροστά μας να ξεδιπλώνεται. Είναι αυτή η περίφημη συμφωνία κυρίων με ένα ακόμα εργαλείο που βγάζει από το σιρτάρι το. Μάλλον αυτό είναι κάτι που βλέπουμε πρώτη φορά, δεν είναι καινούριο. Έχει ξανασυμβεί? Όχι, είναι καινούριο.
1: Λίστες είχαμε και πέρσι. Λίστα στην αρχή του φθινοπόρου είχαμε και πέρσι. Για πότε κατάλαβα, σήμερα μπήκε και ο παράγοντος, τα ανέφερε ο Πρωθυπουργός, των σχολικών. Να. Που επίσης έχουμε τα τρία τελευταία χρόνια. Το οποίο όλο αυτό, ξέρεις, εντάσσεται σε. Τι γίνεται?
0: Άρα δηλαδή δεν αναμένουμε κάτι καινούριο.
1: Αλλάζει το
0: όνομα ή στην ουσία
1: το εμπόριο. Επειδή αλλάζει το εμπόριο, το ότι βγαίνουν το σούπερ μάρκετ και μιλάνε για τα σχολικά, αυτό αντιλαμβάνεσαι δυσαρεστεί κάποιου άλλου. Αυτού που πουλάνε μόνο σχολικά.
0: Λογικό, δεν είναι.
1: Και τι λένε τα σούπερ μάρκετ, ερχόμαστε και βάζουμε πλάτη για τα σχολικά. Ναι, μόνο που αυτό είναι μια καινούριο business, μια καινούργια αγορά για εσάς, στην οποία μπαίνετε και με επιθετικό τρόπο και βάζοντας το λογαριασμό μαζί με τα απορριμπαντικά και τα υπόλοιπα, λέτε θα βοηθήσουμε τα σχολικά. Το λέω αυτό γιατί οι ακροατές καταλαβαίνουν ότι όπου υπάρχει παρέμβαση, κυβερνητική, κρατική, οτιδήποτε, υπάρχει και στρέβλωση.
0: Κάτι απορριθμίζεται.
1: Ναι. Κάτι απορριθμίζεται. Εντάξει, με αποτέλεσμα δημιουργείται αυτόματα ένα άλλο πρόβλημα. Η λίστα δεν είναι κακή, είναι καλή. Το να κοιτάμε υπεύθυνα και να ψάχνουμε να βρούμε το φθηνότερο προϊόν. Τα μπελάκια υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο σούπερ μάρκετ. Πρόλαβα το, γιατί έχω γυρίσει 3-4 μέρες. Στα σούπερ μάρκετ υπάρχει αυτή τη στιγμή τα μπελάκια που λέει το φθηνότερο προϊόν. Mm-hmm. Μπορείς να το επιλέξεις. Είναι ίδιο με τα άλλα στην πραγματικότητα. Σε πολύ μεγάλο ποσοστό. Προφανώς καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Αλλά υπάρχει το φθηνότερο προϊόν, το οποίο αν το αθροίσουμε με τα υπόλοιπα, προκαλούμε και φέρνουμε μία εξοικονόμηση. Το θέμα είναι αν έχουμε το χρόνο, τη διάθεση να το κάνουμε, ένα αυτό. Και δεύτερον, ότι πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν θα μας εξασφαλίσει κανείς τα προϊόντα της αρισκίας μας στις τιμές που εμείς θέλουμε. Δεν γίνεται αυτό. Θα πρέπει και εμείς να προσαρμοστούμε, θα πρέπει να βάλουμε και εμείς λίγο νερό στο κρασί μας, σε επιλογές μας. Εντάξει, είναι δύσκολο το φθινόπωρο. Θα είναι πιο δύσκολος ο χειμώνας. Είναι βέβαιο. Δεν φαίνεται καμία αυτή τη στιγμή εξέλιξη που να προϊονίζει ότι πάμε για εξομάλυνση των διεθνών οικονομικών που αυτή τη στιγμή μας επηρεάζουν. Και αν προσθέσουμε και την αναταραχή που πάντα φέρουν οι εκλογές στην Ελλάδα, πάμε για δύσκολο χειμώνα. Ας οπλιστούμε με ηρεμία, με υπομονή. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαφορετικά. Ακριβώς. Ναι. Ας δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε τις πηγές εισοδήματός μας. Γιατί ακόμα η αγορά εργασίας είναι δυνατή υπέρ του εργαζόμενου. Έτσι.
0: Τι να κάνουμε δηλαδή, τι προτείνεις?
1: Το να μπορέσει κάποιος να συμπληρώσει εισόδημα σε μια αγορά η οποία διψάει για εργασία, δεν το συζητάμε. Είναι ένας τρόπος να μπορέσει να καλύψει και να ανταπεξέλθεις.
0: Χρόνο,
1: σε ορισμένα
0: χρόνο,
1: επαγγέλματα δεν γίνονται.
0: Χρόνος είναι η πολυτέλεια.
1: Προφανώς. Και υπάρχουν και ανισότητες μεγάλες, ενώ γυναικών ανδρών, δεν το συζητάμε. Δεν το έχουμε λύσει. Είμαστε πολύ πίσω, δεν έχουμε λύσει τη θέση της γυναίκας στην αγορά εργασίας. Τα λέω εγώ όλα αυτά, αλλά για μια γυναίκα ειδικά είναι πάρα πολύ δύσκολο. Όχι να κάνει δέση συμπληρωματική δουλειά, να κάνει μία βασική δουλειά. Γιατί δεν το έχει λύσει το κράτος μας, δεν το έχουμε λύσει εμείς, η κοινωνία μας δεν τα έχει λύσει αυτά τα προβλήματα. Αλλά αυτοί που μπορούν να σκεφτούμε λίγο πώς μπορούμε να επιβιώσουμε, γιατί υπάρχουν εναλλακτικές.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Νίκο, ευχαριστώ. Καλή
1: Εγώ ευχαριστώ επίσης, Κατερίνα.
0: Ο Νίκος Φιλιππίδης, διαφημίσεις, τίτλοι ειδήσεων στις 6.30, επιστρέφουμε.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.

0: Ρίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris, με πρόγραμμα Pet Care, με 10 χρόνια εγγύηση.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησης. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία, συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
4: Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
5: Η ανατρεπτική κωμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
6: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
7: Μάριος Αθανασίου.
8: Βαλέρια Κουρούπη.
9: Και ο Σπύρος Πούλης.
10: Ο επιδιορητής Drake.
11: Η μαύρη χείρα.
12: 5-27 Αυγούστου.
13: Προπόληση more.com.
14: Στον εξώστη.
15: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
14: Και σχολιάζεις τους πάντες.
15: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
14: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
15: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
16: Στον εξώστη. Με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
17: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
18: 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Η Εθνική Μείωση Τιμών θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη. Αναφερόμενος στις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο κ. Μητσοτάκης διαμήνυσε πως η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΥ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την προηγούμενη εβδομάδα η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Σε συνέντευξή του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και στο Συμβούλιο Εξωτερικών για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε σήμερα στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση των νέων κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών θα δώσει συνέντευξη τύπου στις 8 ώρα Ελλάδας απόψε. Συνέλθει στην Κρήτη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας, η οποία εκτελούσε συμβόλαια θανάτου μελών αντίπαλης εγκληματικής ομάδας. Σε έκτακτα μέτρα προχωρά ο Δήμος Κηφισιάς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Δύο άνδρες συνελήφθησαν για απάτες, παριστάνοντας τους λογιστές, εξαπάτησαν ηλικιωμένους σε Νέα Σμύρνη και Παλαιοφάλιρο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: Φυσικά 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Καλό απόγευμα να ευχηθώ σε εσάς που μπήκατε τώρα στην ακρόαση, σε εσάς που μου επιστρέψατε σήμερα, Δευτέρα της επιστροφής, Δευτέρα της προσαρμογής, με καύσωνα, δεν είναι και ό,τι καλύτερο, αλλά δεν πειράζει. Υπομονή, ας πορευτούμε συγκρινόμενοι, ούτως ή άλλως αυτό κάνουμε, έτσι έχουμε μάθει, καλός κακός, μάλλον κακός. Τα χειρότερα τα ζουν οι Ευρωπαίοι, όχι εμείς φέτος το καλοκαίρι. Γιατί θα μου πείτε εμείς δεν είμαστε Ευρωπαίοι? Ευρωπαίοι είμαστε, μια έτσι άλλη κατηγορία Ευρωπαίων, επιτρέψτε μου. Λοιπόν, συζητούσαμε νωρίτερα με τον Νίκο Φιλιππίδη για την ακρίβεια που αποτέλεσε το κεντρικό ζήτημα του Υπουργικού Συμβουλίου που συνεδρίασε και προετοιμάζεται για την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Η ακρίβεια οπωσδήποτε είναι το ένα, απ' την άλλη είναι και εξελίξεις που έχουμε στα εθνικά μας θέματα, αυτές οι προκλήσεις της Τουρκίας για τις οποίες συζητήσαμε πολύ την τελευταία εβδομάδα. Αστάθεια, αβεβαιότητα, αυτές είναι οι λέξεις που χαρακτηρίζουν αυτό το οποίο ζούμε, νομίζω και στο πολιτικό σκηνικό. Βεβαιότητες λίγες υπάρχουν, δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να προηγείται και να μην αγχώνεται για το τι συμβαίνει από εκεί και κάτω. Ή μήπως δεν είναι ακριβώς έτσι. Αυτή είναι μια επιφανειακή ανάγνωση, δημοσκοπική ανάγνωση, ενώ στην πραγματικότητα και η κυβέρνηση έχει τα δικά της, τις δικές της προκλήσεις για τη νέα σεζόν. Θες το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, θες το που θα κάτσει μπήλια της δεύτερης θέσης. Έτσι, πώς να το πω, το γεγονός της φθοράς, του χρόνου που έχει περάσει και μερικές φορές δεν φέρεται και τόσο ευγενικά. Για ελάτε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Η Μαρία Καρακλιούμη είναι μαζί μας, είναι πολιτική αναλύτρια. Γεια σας κυρία Καρακλιούμη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας.
0: Πώς ήταν το καλοκαίρι σας?
1: Α, πάρα πολύ ωραίο.
0: Γκρίνια είχε, ακούσατε? Σας ξέρει ο κόσμος, φαντάζομαι, σας απευθύνεται, ζητά μια πρόβλεψη για το πώς θα είναι η νέα σεζόν, τι είναι αυτό που θα φέρει.
1: Ναι, θα έλεγα ότι έγινε μια σχετική κοινωνική διαφήμιση, ακριβώς γιατί όταν βρίσκεται κάποιες διακοπές, αναμενόμενο είναι να μιλάνε και με πολύ κόσμο. Ιδιαίτερος δεν πηγαίνεις και στην ιδιαίτερη σου πατρίδα, όπως πήγα εγώ στη Ρούμελη. Οπότε αντιλαμβάνεται κάποιος ότι ανθρώπους που τους ξέρεις από πολύ μικρή ηλικία γίνονται πιο γρήγορα οι συζητήσεις και περισσότερο to the point που λέμε και εμείς στην ορεινή Φωκίδα. Υπάρχει γκρίνια, αυτό είναι αναμενόμενο, γιατί η φθορά της κυβέρνησης καταγράφεται και από τις δημοσκοπήσεις. Άλλωστε, γιατί είναι και σε ένα κρίσιμο σημείο η κυβέρνηση. Είναι στο τέλος της δεύτερης τετραετίας. Οι δικαιολογίες πλέον είναι πολύ περιορισμένες. Το να δημιουργήσεις ελπίδα και προσδοκία πάλι είναι πολύ δύσκολο, γιατί αν σε 8 χρόνια δεν το έχεις κάνει, είναι δύσκολο κάποιος να σε εμπιστευτεί και τρίτη φορά, όταν μάλιστα έχεις δώσει δείγματα γραφής, γιατί πλέον υπάρχει μέτρο στο να πει κάποιος αν είναι ευχαριστημένος ή όχι. Σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο έδειξε ότι κινείται βάσει προγράμματος, δηλαδή ότι τα ορόσημα που έχει βάλει εκείνος θα συνεχίσει να τα υπηρετεί. Βγήκε σήμερα και μίλησε για τη ΔΕΘ. Έκανε, κατά τη γνώμη μου, το Υπουργικό Συμβούλιο σήμερα ήταν και λίγο απολογιστικό. Μίλησε για τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει, χρησιμοποίησε αριθμούς λέγοντάς μας για τα 166 νομοσχέδια, να ανακαλώ σωστά το νούμερο. Και μίλησε για πράγματα τα οποία έχουν γίνει, σαν να έλεγε ότι εγώ έχω ολοκληρώσει ένα κύκλο και τώρα σας λέω πού θέλουμε να πάμε για το 2030. Θυμίζω ότι το 2030 είναι πρακτικά ο ορίζοντας της επόμενης τετραετίας, γιατί εντάξει, και το 27 να γίνουν εκλογές, το 30-31 θα γίνουν οι επόμενες. Το κρίσιμο όμως είναι κάτι άλλο. Μπορεί αυτή την Ελλάδα την οποία περιγράφει ο Πρωθυπουργός να τη νιώσει και ο πολίτης? Δηλαδή η εμπειρία που έχει ο καθένας από εμάς ταυτίζεται με την εκτίμηση του Πρωθυπουργού?
0: Ναι. Σωστό είναι αυτό το ερώτημα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τι θα μετρήσει πιο πολύ, έτσι, για τον μέσο ψηφοφόρο. Έχουμε αρκετό καιρό, αν υποθέσουμε ότι έχει τελειώσει η ιστορία περί πρόωρων εκλογών. Αλήθεια, τι πιστεύετε εσείς, κυρία Καρακλούμη? Διάβαζα στα ρεπορτάζ του Σαββατιάτικου Τύπου ότι ο Πρωθυπουργός εξακολουθεί να δέχεται εισηγήσεις. Να ευνηδιάσει, να πάμε σε πρόωρες εκλογές. Έχει τελειώσει για σας αυτή η ιστορία?
1: Είναι πολύ πιεσμένος, αλλά ακόμα και αν πάμε σε πρόορες εκλογές δεν θα ευνηδιαστεί κανείς. Δεν υπάρχει κόμμα σήμερα, είτε είναι κοινοβουλευτικό είτε όχι, που να μην είναι έτοιμο για εκλογές. Σε διάταξη εκλογών έχει μπει όλο το πολιτικό σύστημα. Αν δηλαδή γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, πιστεύετε για παράδειγμα ότι υπάρχει ένα κόμμα που δεν θα μπορούσε να φτιάξει ψηφοδέλτιο, και δεν μιλάω για τα κόμματα που είναι στη Βουλή. Για παράδειγμα, το κόμμα της κυρίας Χριστιανού ή το κόμμα του κ. Τσίπρα δεν θα μπορούσαν να έχουν ψηφοδέλτιο ακόμα και αν κάνουμε εκλογές τον Οκτώβριο. Νομίζω λοιπόν ότι ο εκλογικός ευθυνδιασμός είναι κάτι το οποίο δεν υφίσταται. Τώρα, αν ο Πρωθυπουργός θα σταθμίσει και θεωρήσει ότι τώρα είναι καλύτερο το σημείο, εγώ βλέπω τουλάχιστον όπως εξελίσσεται η κατάσταση να πηγαίνουμε προς το Μάρτιο, όπως είχε άλλωστε και εκείνος πει πριν από λίγο καιρό.
0: Άρα έχουμε αρκετούς μήνες μπροστά μας. Αυτό είναι καλό για την κυβέρνηση. Εν πάση περιπτώσει θα παίξει συντηρητικά, θα κάνει την αποτίμηση των χρόνων που προηγήθηκαν. Νομίζω έδωσε, όπως είπατε και εσείς, το δείγμα γραφή σήμερα ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό Συμβούλιο. Για την αντιπολίτευση είναι καλό αυτό, το ότι έχει δηλαδή ακόμα αρκετούς μήνες μπροστά της. Για τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος επιχειρεί μάλιστα να σπάσει έτσι λίγο και αυτή τη συνήθεια που ήθελε το κυβερνών κόμμα να ανεβαίνει πρώτο στη Θεσσαλονίκη. Ακούγα τον κύριο Γεωργιάδη σήμερα στην τηλεόραση του Sky να το χαρακτηρίζει με διόλου καλακευτικά λόγια αυτό το οποίο προτίθεται να κάνει.
1: Ναι, όχι μόνο, επίσης και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης, ο κ. Μαρινάκης, επίσης μίλησε για πολιτική απρέπεια. Αυτό που δεν έχουμε συνυπολογίσει είναι ότι όσο παρατείνεται η προεκλογική περίοδος, άσχετα αν δεν έχει οριστεί ακόμα, αλλά όσο είμαστε σε προεκλογική τροχιά, είναι τόσο πιο εύκολο να πληγωθεί το πολιτικό σύστημα, γιατί θα πάμε σε ένα πόλεμο φθοράς ένθεκα-κακήφθεν, δηλαδή θα προσπαθούν τα κόμματα το ένα να φέρει το άλλο. Να πούμε ότι στον πόλεμο φθοράς είναι πιο ευάλωτη η Νέα Δημοκρατία, ακριβώς γιατί ο κύριος Τσίπρας έχει μάθει σε ένα τέτοιο μοτίβο πολιτεύεστε, και είναι κάτι το οποίο θα επαναλάβει. Το έκανε το 2012, το έκανε το 2015. Είναι κάτι το οποίο θα προσπαθήσει να επαναλάβει. Και θα έλεγα ότι αν η Νέα Δημοκρατία και ο Πρωθυπουργός συρθούν σε μια τέτοια προεκλογική αντιπαράθεση με αυτό το ύφος και αυτά τα χαρακτηριστικά, είναι πιο εύκολο να φθαρεί πρώτη η Νέα Δημοκρατία, γιατί ο κύριος Τσίπρας και η Ελλάς δεν έχουν τίποτα να χάσουν. Θυμίζω ότι έτσι αναδείχθηκε ο κύριος Τσίπρας μέσα από μια μεγάλη κοινωνική ένταση και από ένα κύμα δυσαρέσκειας το οποίο υποδάβλησε το ίδιο την προηγούμενη περίοδο, λέγοντας ότι τους τελειώνουμε ή μας τελειώνουν με ένα νόμο, με ένα άρθρο, θα τα καταργήσω όλα. Αλλά λοιπόν, στο γήπεδο λαϊκισμός ο κύριος Τσίπρας είναι καλύτερος παίκτης από τον κύριο Μητσοτάκη. Και ο κύριος Μητσοτάκης συνάμα θα έχει να αποδείξει ότι αυτά που λέει μπορεί να τα κάνει, ότι πράγματα τα οποία επικαλείται πως έχει κάνει πραγματικά τα έχουμε ζήσει στη ζωή μας. Ο κύριος Τσίπρας δεν έχει ούτε να λογοδοτήσει, ούτε να δώσει κάποιες εξηγήσεις. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι η πρόκληση, όχι μόνο για την Δημοκρατία και την Ελλάδα, αλλά κυρίως και για τα υπόλοιπα κόμματα, τα οποία θα προσπαθούν, όταν αυτοί οι δύο θα διαγωνίζονται, να βρουν και εκείνα τα υπόλοιπα κόμματα τη δική τους πολιτική φωνή και ύπαρξη, ώστε να πάνε στην κάλπη με καλύτερες προοπτικές.
0: Μάλιστα. Στο Πασόκ τι γίνεται? Εκεί διαβάζω στα ρεπορτάζ, πιστεύουν ότι πρέπει να εστιάσουν στο στελεχειακό δυναμικό τους, στο πρόγραμμά τους, και θα το κάνουν αυτό πρώτα στην Κρήτη. Έχουμε τον εορτασμό για την 3η Σεπτέμβρη στην Κρήτη φέτος και μετά είναι Θεσσαλονίκη, έπεται Θεσσαλονίκη.
1: Το Πασόκ θα έπρεπε, κατά τη γνώμη μου, να έχει μια πιο διευρυμένη λογική τοπική. Τώρα να γίνουν, δεν έχει γίνει ποτέ στο παρελθόν να γίνονται τοπικοί εορτασμοί της 3ης του Σεπτέμβρη, γιατί μπορεί να πάει και το μήνυμα στους πολίτες ότι είναι ένα κόμμα το οποίο εστιάζει μόνο εκεί που τα πάει καλά, και άρα στα δύσκολα, στις υπόλοιπες δηλαδή περιοχές, θα προσπαθήσει να περάσει όσο γίνεται κάτω από το ραντάρ, γιατί δεν καταφέρει να ανταποκριθεί στα δύσκολα. Το στελεχειακό δυναμικό του Πασόκ είναι αρκετά ανανεωμένο. Παρά τα αυτά όμως, αυτή η ανανέωση, που είναι με νέοι άνθρωποι, κάποιες εμπειρίες κτλ., πληγώνουν λίγο το επιχείρημα του Πασόκ ότι έχει κυβερνητική μνήμη, ότι έχει στελέχη με κυβερνητική θητεία. Είναι λίγα τα στελέχη που σήμερα είναι στην πρώτη γραμμή και έχουν κυβερνητική θητεία.
0: Είναι δίκοπο μαχαίρι αυτό. Είναι και καλό και κακό. Θέλω να πω.
1: Αυτό ακριβώς. Έχει να διανύσει πολύ δρόμο ακόμα. Γιατί το Πασόκ έχει να αντιμετωπίσει και κάτι άλλο. Οι περισσότεροι άνθρωποι, ένα μεγάλο μέρος του εκλογικού σώματος το οποίο πηγαίνει στις εκλογές, και μιλάω για τους μεσήλικες, και τους λίγο μικρότερους, δεν έχουν μνήμες διακυβέρνησης Πασόκ. Η τελευταία κυβέρνηση Πασόκ που εκλέχθηκε ήταν το 2009. Και θυμίζω ότι ήταν σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, οπότε πρακτικά η κυβέρνηση 2009-2011 έχει ταυτιστεί με την κυβέρνηση της κρίσης. Άρα λοιπόν η τελευταία κυβέρνηση Πασόκ ήταν πρακτικά η κυβέρνηση Σιμίτη, η οποία έδωσε τη σκυτάλη το 2004. Άρα λοιπόν έχουμε 22 χρόνια χωρίς πραγματική μονοκομματική διακυβέρνηση Πασόκ, που να δημιουργεί μνήμες και αν θέλετε να δημιουργεί και την νοσταλγία σε κάποιους πολίτες να την επαναφέρουν.
0: Μάλιστα. Κόμμα Αντώνη Σαμαρά. Το ρεπορτάζ λέει ότι είναι θέμα χρόνου. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να, αυτό για το οποίο συζητούσαμε όλο το καλοκαίρι, ήταν από τις βασικές πολιτικές συζητήσεις του καλοκαιριού, να μην το δούμε να συμβαίνει. Δηλαδή η γαλάζια πολυκατοικία θα αποκτήσει ένα ακόμα διαμέρισμα. Μία ανάγνωση, και δεν ξέρω αν τη συμμερίζεστε να μας το πείτε, λέει ότι αυτός είναι ο βασικός εχθρός του. Ο Αντώνης Σαμαράς δηλαδή είναι αυτός που προβληματίζει την κυβέρνηση. Το, η δυναμική που θα αναπτύξει το κόμμα του όταν αυτό ανακοινωθεί και επισήμως.
1: Θα σας έλεγα ότι εκτός από το ρεπορτάζ το ίδιο λέει και η εμπειρία. Όταν πηγαίνει κανείς στην ελληνική περιφέρεια βλέπει ότι εντοπίζει ανθρώπους οι οποίοι πορεύονταν με τη Νέα Δημοκρατία τα προηγούμενα χρόνια, τώρα είναι κοντά στον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Και ο κύριος Σαμαράς, επειδή ακριβώς είναι και πολύ έμπειρος και δεν είναι μόνο έμπειρος σε επίπεδο διοίκησης και διακυβέρνησης, είναι και πολύ έμπειρος κομματικά. Έχει λοιπόν τη δυνατότητα να σχηματίσει ψηφοδέλτια και πιστεύω ότι όποτε και αν γίνουν εκλογές θα έχει ψηφοδέλτια σε όλες τις εκλογικές περιφέρειες. Θα σας έλεγα ότι ένα κόμμα Σαμαρά είναι ευχή και κατάρα για την Δημοκρατία. Υπό ποια έννοια? Ευχή γιατί θα εκτονωθούν κάποιοι ψηφοφόροι οι οποίοι δεν θα πάνε σε μικρότερα κόμματα τα οποία είναι εκ διαμέτρου δεξιά με ένα, αλλά εκ διαμέτρου αντίθετα σε πολλές προσεγγίσεις τους από τη Νέα Δημοκρατία. Και αναφέρομαι στη Νίκη, στην Ελληνική Λύση για παράδειγμα. Αλλά θα πάνε σε ένα κόμμα Σαμαρά το οποίο ο κ. Σαμαράς θα προσπαθήσει να πει ότι εγώ είμαι το DNA της παράταξης, εγώ είμαι η αυθεντική ορθόδοξη Νέα Δημοκρατία. Εκεί λοιπόν θα μπορούσε υπό συνθήκη να λειτουργήσει και ως ανάγχωμα και σε μια δύσκολη περίοδο που θα χρειαζόταν η Νέα Δημοκρατία ακόμα να συνεργαστεί, θα ήταν πιο εύκολη η ενδεχόμενη συνεργασία με το κόμμα του Αντώνη Σαμαρά, γιατί εκεί μπορεί να το ζητάει και η βάση, ακόμα και αν εκείνος δεν είναι πρόθυμος. Mm-hmm. Είναι λοιπόν δίκοπο μαχαίρι το κόμμα Σαμαρά. Νομίζω όμως ότι επειδή είναι ο κύριος Σαμαράς, είναι ένας πολύ συγκεκριμένος πολιτικός, ότι θα είναι, θα σας έλεγα, ένα κόμμα το οποίο θα είναι από το DNA της Νέας Δημοκρατίας και θα, σε μια δύσκολη περίοδο νομίζω ότι θα λειτουργήσει συμπληρωματικά.
0: Ναι. Έγινε πολύς λόγος φέτος το καλοκαίρι και για το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το οποίο είδαμε να φιλορροεί και καμιά φορά δεν είναι μόνο το ότι φεύγουν στελέχη, είναι και ο τρόπος με τον οποίο φεύγουν. Και εδώ είδαμε ένα πολύ συγκεκριμένο μοτίβο. Να φεύγουν τρέχοντας, να φεύγουν καταγγέλλοντας τα στελέχη αυτά από το κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Το οποίο θυμίζω και μαζί το συζητούσαμε, κυρία Καρακλούμη, όταν είχε πρώτο παρουσιαστεί, μας είχε δηλαδή συστηθεί και επισήμως στις δημοσκοπήσεις, είχε αναπτύξει μια πολύ καλή δυναμική. Δεν ξέρω αν συνεχίσουμε έτσι πώς θα φτάσει μέχρι τις εκλογές, πιθανότατα ασθμένοντας. Τι λέτε?
1: Γιατί το κόμμα της κυρίας Καριστιανού δεν είναι κόμμα, είναι μια σπασμωδική, θα έλεγα, αντίδραση, αν θέλετε και μια αγανάκτηση και ένας θυμός που εκφράστηκε από κάποιους πολίτες και καθοδηγήθηκε από την κυρία Καριστιανού. Ξέρετε, όταν κάποιος μπαίνει στην πολιτική, η πολιτική είναι και αυτή μια δουλειά και γίνεται με πολύ συγκεκριμένους όρους. Το φτιάχνω πολιτικό κόμμα πρέπει να έχει πολύ συγκεκριμένη δομή, πρέπει να έχει και δημοκρατικούς θεσμούς, γιατί ξέρετε, οι άνθρωποι που πηγαίνουν σήμερα στα κόμματα είναι άνθρωποι που στο παρελθόν έχουν ασχοληθεί και με άλλα κόμματα. Οπότε έχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο λειτουργίας στο μυαλό τους. Όταν αυτός ο τρόπος δεν υπηρετείται, αναμενόμενο είναι να φεύγουν καταγγέλλοντας κτλ. Γιατί και οι περισσότεροι πολίτες έχουν τις δικές τους προβολές. Οι άνθρωποι που πάνε κατά τεκμήριο στα κόμματα δεν είναι πολύ νέοι. Είναι γύρω στα θα σας έλεγα, στην ηλικιακή κατηγορία 40 με 60. Αυτοί δηλαδή που έχουν εγγραφές από το πώς είναι η κομματική λειτουργία από άλλα κόμματα τα συστηματικά του παρελθόντος. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ ωραία να λέμε ότι στην πολιτική πρέπει να μπουν άνθρωποι από την κοινωνία. Ναι, βεβαίως, απλώς Όποιος επιλέξει να μπει στο ring της πολιτικής θα πρέπει να παίξει και με ανάλογους κανόνες.
0: Mm-hmm. Άρα τους αντιδρόντες, τους αντισυστημικούς, ποιος τους διεκδικεί κατά βάση, κυρία Καρακλούμη? Δηλαδή είπαμε νωρίτερα ότι τη μεσαία τάξη τη θέλουν όλοι. Τη θέλει το Πασόκ, τη θέλει ο Τσίπρας, τη θέλει οπωσδήποτε η κυβέρνηση και κάνει τα πάντα κόντρα στις διεθνείς εξελίξεις να ανακοινώσει ένα πακέτο μέτρων που θα απευθύνεται κυρίως σε αυτούς οι οποίοι γκρίνιαξαν το καλοκαίρι και θα γκρινιάζουν και το φθινόπωρο για την ακρίβεια. Αυτή την τάση που τη βλέπουμε παγκοσμίως να εκφράζεται πολιτικά, των αντισυστημικών, των, πώς να το πω,
1: τους αντισυστημικούς τους θέλουν όλοι.
0: Να κάνουν φασαρία. Ποιος τους εκδικεί?
1: Τους αντισυστημικούς τους θέλουν όλοι. Θυμίζω και το αντιεξουσιαστέ στην εξουσία που είχε πει κάποτε ο Γιώργος Παπανδρέου. Προσπαθώ να σας δώσω ένα μήνυμα ότι εμείς είμαστε εδώ, ναι, μεν ένα συστημικό κόμμα, αλλά σας θέλουμε και εσάς. Το κρίσιμο είναι ποιος θα μπορέσει να τους εκφράσει.
0: Ποιος?
1: Από ό,τι φαίνεται σε αυτή τη φάση, σε αυτούς που είναι αντισυστημικοί και απορρίπτουν το πολιτικό σύστημα, αλλά έχουν αριστερές καταβολές, τους εκφράζει καλύτερα η κυρία Κωνσταντοπούλου. Εκείνους που είναι στη δεξιά πλευρά της ιδεολογικής κλίμακας, φαίνεται να τους εκφράζει καλύτερα ο κ. Βελόπουλος. Μένει να δούμε τώρα τι θα γίνει και με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, γιατί μετά και τις τελευταίες αποχωρήσεις δεν έχουμε πιο πρόσφατες μετρήσεις. Άρα λοιπόν, μετά και τον κύκλο της ΔΕΘ, νομίζω ότι περί τα τέλη του Σεπτέμβρη θα έχουμε μια πιο σαφή εικόνα, όπου προηγουμένως οι πολίτες θα έχουν ακούσει τι έχουν να πούν οι αρχηγοί στη ΔΕΘ, και κατόπιν αυτά έχουν αρχίσει και τα σχολεία και θα έχουμε λίγο πολύ κάνει ταμείο σε σχέση με το καλοκαίρι και πώς πορευόμαστε κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά. Νομίζω πως στα τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουμε και εικόνα της δύναμης των κομμάτων.
0: Μάλιστα. Ο κ. Βελόπουλος, πάντως, μιας και τον αναφέρατε, έχει καταφέρει να στήσει ένα μασίφ ακροατήριο, ιδίως στη Βόρεια Ελλάδα. Φαίνεται αυτό και από τις δημοσκοπήσεις. Έχει εδρεωθεί πολιτικά. Το λέω αυτό γιατί την κουβέντα πρέπει να την κάνουμε, νομίζω, παράλληλα, και πιστεύω ότι και εσείς συμφωνείτε σε αυτό. Πώς απορρίπτουμε?
1: Ναι, βεβαίως, γιατί ο κύριος Βελόπουλος.
0: Και μετά τις κάλπες. Δηλαδή και αυτό.
1: Ναι, γιατί
0: και
1: υπάρχουν κόμματα τα οποία.
0: Ειλικρίνεια, νομίζω.
1: Υπάρχουν κόμματα τα οποία κάνουν εκλογές όπως τις κάναμε στα πρώτα χρόνια της μεταπολίτευσης, και κάποια άλλα κόμματα τα οποία εντοπίζουν συγκεκριμένα εκλογικά κοινά, τα οποία καταφέρνουν και τα κάνουν συμπαγή. Ξέρετε, η πολιτική πλέον είναι πολυσχηδής και χρειάζεται μια πολυμέτωπη προσέγγιση. Είναι αυτοί οι οποίοι σέβονται τους θεσμούς, άρα σε αυτούς μιλάμε συστημικά. Είναι εκείνοι οι οποίοι απορρίπτουν το πολιτικό σύστημα, άρα σε αυτούς πρέπει να μιλήσουμε με ένα άλλο τρόπο. Και σίγουρα όλα αυτά συμβαίνουν γιατί προηγουμένως έχουμε υποπέσει σε ένα πολύ μεγάλο σφάλμα. Δεν έχουμε εξηγήσει. Όταν οι δημοκρατικοί θεσμοί δεν επεξηγούν, τότε η δημοκρατία πληγώνεται και έχουμε και τέτοια φαινόμενα.
0: Μάλιστα. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτής της παρατεταμένης προεκλογικής περίοδου που ανοίγεται μπροστά μας, στην πραγματικότητα συνεχίζεται. Ποια θα είναι? Θα βγαίνουμε όλοι, θα καταδικάζουμε την τοξικότητα και στο μεταξύ θα πέφτει ξύλο?
1: Θα σας έλεγα ότι περισσότεροι, ο μεγάλος όγκος των ψηφοφόρων θα είναι σιωπηλός. Θα εκφράζει μεν τη δυσαρέσκειά του και στο τέλος αυτό που θα κρίνει την πολιτική μας συμπεριφορά θα είναι η ατομικότητα του καθενός, με δεδομένο ότι δεν υπάρχει πλέον η συλλογικότητα όπως υπήρχε στο παρελθόν, γιατί δεν υπάρχει εθνικός στόχος και όραμα. Θα αναπαράγουμε λοιπόν την ατομική μας μιζέρια με έναν ορίζοντα πολύ μικρότερο του 2030, για παράδειγμα, που έθεσε ο Πρωθυπουργός και τον οποίο ορίζοντα εγώ θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μικρός.
0: Μάλιστα. Τουλάχιστον αυτό. Έναντι της εποχής ίσως να είναι και προτιμότερο, κυρία Καρακλούμη, γιατί φοβάμαι ότι είμαστε κάπως, πώς να το πω, το γεγονός, αν θέλετε, ότι δεν υπάρχουν πια σαφή ιδεολογικά πρόσημα, ότι ο ένας διεκδικεί και μπαίνει μέσα στη δεξαμενή του άλλου, δεν έχει και πολύ καλό, πολύ αναμενόμενο, το αναμενόμενο αποτέλεσμα. Σε συνεχίζω.

0: Λί.
1: Και εγώ.
0: Καλή σεζόν, εύχομαι.
1: Γεια χαρά.
0: Η Μαρία Καρακλούμη, κυρίες και κύριοι, και κάπως έτσι πάμε στις διαφημίσεις μας. Δεν έχουμε διαφημίσεις. Έχουμε. Σε λίγο διαφημίσεις.

Λοιπόν, είναι ακόμα Αύγουστος, όπως μου επισημαίνει εδώ η χοληπτής μας ο Γιώργος Βραχνός. Πράγματι, είναι ακόμα Αύγουστος. Επομένως, με Imagine Dragons πορευόμαστε μέχρι τις επόμενες διαφημίσεις. Στο δελτίο ειδήσεων αμέσως μετά, στις 7 ακριβώς, ο Παπαναγοπούλου θα είναι στο στούντιο. Επιστρέφουμε για ακόμα μία ώρα παρέα σας με μία ενδιαφέρουσα συζήτηση. Ένα θέμα το οποίο διάβαζα χθες στην Καθημερινή. Μία εφαρμογή, ακούστε τώρα πώς έχει προχωρήσει το πράγμα, μία εφαρμογή που μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει και εδώ και στην Ελλάδα και προσφέρει συνοικέσια με δότα σπέρματος. Ένα Tinder για ανταλλαγή γενετικού υλικού. Λοιπόν, η Ξένια Γουναλάκη το έγραφε χθες στην κυρία Κάτια Καθημερινή. Το βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Θα το συζητήσουμε λίγα λεπτά μετά τις 7.

0: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Hondo Center.
2: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
3: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Μητέα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
4: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
4: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
4: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
6: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
7: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
7: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα All Win σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές.

0: Καταλαβαίνουμε. Allwin.
1: Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγωπούλου. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Εν όψη της ισχύως της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου, αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και η οικογένεια και επισήμανε ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη. Ο κ. Μητσοτάκης, μιλώντας στο Υπουργικό, ανέφερε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη προς το 2030 και τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027. Σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα και επανέλαβε πως η μόνη διαφορά που συζητά η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΥ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η χώρα μας έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Σε συνέντευξή του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε και σήμερα από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου να ωρεοποιεί την κατάσταση τη στιγμή που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Ο ΣΥΡΙΖΑ αναφέρει ότι παρά τις μεγαλοστομίες της κυβέρνησης, το γεγονός είναι ότι έχει χαθεί πρωτοβουλία κινήσεων και δυνατότητα αποτροπής ανεπιθύμητων εξελίξεων. Οι λιονταρισμοί του κ. Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνοι τη στιγμή που καταρρύει με πάταγο ο μύθος των ήρεμων νερών, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Συνελήφθη στην Κρήτη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας που εκτελούσε συμβόλαια θανάτου μελών αντίπαλης εγκληματικής ομάδας. Σε βάρος του 38χρονου Σέρβου εκκρεμούσε η Αγγελία Διεθνών Αναζητήσεων της Ιντερπόλ Σερβίας, ενώ υπήρχε κένταλμα σύλληψής του από την αστυνομία Βελιγραδίου για υποθέσεις πλαστογραφίας. Ερευνούνται οι επαφές που είχε κατά την παραμονή του στη χώρα μας, καθώς και αν είχε συμμετάσχει σε εγχώριες εγκληματικές ομάδες. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε σήμερα στην πλατφόρμα του το Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ έχει προαναγγείλει από χθες μια οικονομική D-Day εναντίον του Ιράν για σήμερα. Ο Υπουργός αναμένεται να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στις 8 ώρα Ελλάδας απόψε. Δεν εμπνέει ανησυχία η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα από Κεραυνό σε δασική έκταση στον ορεινό όγκο του Δήμου Μετσόβου. Αυτή την ώρα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική, στην περιοχή βρέχει. Σε εξέλιξη, χωρίς να απειλούν κατοικημένες περιοχές, είναι οι πυρκαγιές σε αγροτοδασική έκταση στο Τραγανό Ηλίας και σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άσπρος του Δήμου Παιωνίας στο Κιλκής. Σε έκτακτα μέτρα προχωρά ο Δήμος Κηφισιάς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Αύριο από τις 7 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι θα προχωρήσει μεταξύ άλλων σε έκτακτους ψεκασμούς σε φρεάτια ομβρίων και άλλες πιθανές αστικές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιών. Το κλείσιμο της δομής μεταναστών στο Κλειδί ζητά με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Συντικής στις Σέρες με αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας παρίσταναν τους λογιστές, εξαπάτησαν ηλικιωμένους σε Νέα Σμύρνη και Παλαιό Φάληρο, προχώρησαν οι αρχές. Για την υπόθεση συνέλυσαν σε Αχαρνές και Άνω Λιώσκια δύο άνδρες ηλικίας 41 και 44 ετών. Εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις απάτης. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 με 38 βαθμούς. Η άνεμη βόρη πρόσκαιρα στον Ευωϊκό και Εξιμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Η θερμοκρασία από 23 μέχρι 35 βαθμούς και εδώ η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και μόνο στα βόρειο ορεινά θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρη στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά του 37 με 38 και τοπικά του 39 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο του 35 με 37 βαθμούς. Και την Τετάρτη δεν θα αλλάξει θερμοκρασία. Στο Ιόνιο οι βοριάδες θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, στο Αιγαίο η άνεμη μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί ο βοριάς στο Αιγαίο. Την Παρασκευή, μάλιστα, θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα της χώρας, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στην Κατερίνα Δράκου.

0: Λοιπόν, αυτή είναι. Τώρα θα πούμε σωστά. Έτσι, αυτή είναι η Imagine Dragons. Πριν ήταν η Arctic Monkeys. Εντάξει, μπερδευτήκαμε λιγάκι. Σπύρος, ευχαριστώ για την διόρθωση. Επίοικια. Επίοικια, είπαμε. Είναι Αύγουστος ακόμα. Κάποιοι φύγαμε και έχουμε ξεχάσει ότι υπήρξε αυτό που λέμε άδεια και διακοπές. Εντάξει. Καλό σας απόγευμα. Εδώ είμαστε παρέα στις 7 και 10 πρώτα λεπτά. Απόγευμα Δευτέρας, 24 Αυγούστου. Η μάρχη αυτής της νέας σεζόν που θα είμαστε παρέα. 6 με 8 είναι αυτή η ώρα που οι περισσότεροι είμαστε στο δρόμο. Δηλαδή κάπου θα πας, από κάπου θα επιστρέψεις. Τα παιδιά, άλλο κεφάλαιο και αυτό. Τα παιδιά, δραστηριότητες, φροντιστήρια, λίγο γυμναστικούλα. Είναι η ώρα των μετακινήσεων και σας θέλουμε εδώ στην ακρόαση με την δική σας συμβολή πάντα μέσω των μηνυμάτων, μέσω των παρεμβάσεων στο τηλεφωνικό κέντρο για θέματα που συζητάμε ή που θα θέλατε να συζητήσουμε. Λοιπόν, είπαμε όχι ψυχαναγκασμοί αυτή τη νέα σεζόν, όπως πάει το πράγμα, θα πορευτούμε κι εμείς. Καμιά φορά το έξυπνο είναι να πηγαίνεις με το κύμα και όχι κόντρα σε αυτό. Όχι τίποτα άλλο δηλαδή, αλλά είναι και ζήτημα ντοχών σε τελική ανάλυση. Λοιπόν, ο Γιώργος Βραχνός είναι απέναντί μου, ρυθμίζει τον ήχο και μετρά αντίστροφα να ξεκινήσει την ερχόμενη Παρασκευή η αδειά του. 4 και σήμερα, το σήμερα το φάγαμε, μια χαρά. Θανάσης Καραγιάννης στην δημοσιογραφική επιμέλεια, ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια μας. Στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ρούλα Βρετάκου, άρα μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε στο 210-48-00-170-170. Στο www.skyradio.gr στέλνετε τα μηνύματά σας. Σας έλεγα και πριν το δελτίο ειδήσεων πως ένα από τα πιο έτσι ενδιαφέροντα θέματα που διάβασα στον κυριακάτικο τύπο το έχει υπογράφει Ξένια Κουναλάκη στην χθεσινή Καθημερινή. Γενετικό υλικό με ένα κλικ. Αυτός είναι ο τίτλος που δίνει στο κείμενό της. Στο ένα κείμενο που μιλά για μία εφαρμογή που μπορεί κανείς να το χρησιμοποιήσει και στην Ελλάδα, παρότι δεν υπάρχει στα ελληνικά, κυκλοφορεί στα αγγλικά, στα ισπανικά, στα γαλλικά, στα γερμανικά και κάποια στιγμή θα κυκλοφορήσει και στα ελληνικά. Είναι μία εφαρμογή λοιπόν που τι κάνει, προσφέρει συνοικέσια, έτσι για να μιλήσω με όρους του παρελθόντος, με δότες σπέρματος. Έτσι, για τους πιο νέους που με καταλαβαίνουν, θα με καταλάβουν καλύτερα αν πω πως είναι μία εφαρμογή, ένα Tinder, για δότες γενετικού υλικού. Το όνομα αυτής της εφαρμογής είναι Y Factor και αυτοπροβάλλεται έτσι ως πλατφόρμα γνωριμίας με δότες σπέρματος. Φέρνει δηλαδή σε επαφή δότες με γυναίκες και ζευγάρια που θέλουν να τεκνοποιήσουν. Προφανώς το ακούς, το διαβάζεις και δεν ξέρεις ποια θα πρέπει, ποια είναι η ενδεδειγμένη αντίδραση σε τέτοιου είδους ειδήσεις. Να γελάσεις, να τρομάξεις για αυτά τα οποία έρχονται. Οι νομικοί και οι βιολόγοι, δύο ειδικότητες που μπορούν κάλλιστα να σχολιάσουν αυτή την εφαρμογή, μιλούν για μεσητεία, για κάτι που απαγορεύεται ρητός και κακώς γίνεται. Εμείς θα κάνουμε τώρα την συζήτηση αυτή με μία γυναίκα, είναι βιολόγος και είναι και η διευθύντρια της ελληνικής τράπεζας κρυοσυντήρησης Κρυογωνία. Προφανώς και εκείνη διαβάζοντάς το έπεσε από τα σύννεφα, διότι εδώ που τα λέμε, για βάλτε το κάτω και σκεφτείτε τι ακριβώς κάνει αυτή η εφαρμογή. Θα σας διαβάσω, ας πούμε, έτσι όπως το γράφει η Ξένια Κουναλάκη στο κείμενό της, για να το κάνετε έτσι εικόνα. Φανταστείτε ένα προφίλ. Το προφίλ του Τόμ, που είναι 39 ετών, είναι δότης, έχει ύψος 1,77, βάρος 70 κιλά, καταγωγή από την Ανατολική Ασία, είναι γέννημα θρέμα Λονδρέζος, μηχανικός και ψάχνει ζευγάρι γυναίκα. Δεύτερο προφίλ είναι ένα γυναικείο προφίλ της Jane, που είναι 32 ετών, είναι σόλο μητέρα, είναι 1,72, ζυγίζει 68 κιλά, είναι βόρειο Ευρωπαία, με γαλανά μάτια και κοκκινομάλα. Βρίσκεις λοιπόν σε πρώτη φάση ποιος είναι αυτός που σε έλκει από τα χαρακτηριστικά και έρχεται το δεύτερο στάδιο, το είδος της σχέσης που θες να αναπτύξεις μαζί του. Μόνο δωρεά, online σχέση, πατρική φιγούρα, και η δαιμονία από κοινού. Και πάμε στη μέθοδο. Κάν το μόνο σου, κατοίκον σπερματέγχυση. Δεύτερον, σεξουαλική επαφή. Τρίτον, μέσω κλινικής. Τέταρτον, ανοιχτό, με το γνωστό παπάκι, σε όλα. Λοιπόν, κάπως έτσι λειτουργεί αυτή η εφαρμογή, αυτό το Tinder για δότες σπέρματος. Τι είναι αυτό, παλιά είχαμε τα γραφεία συνοικεσίων. Τώρα έχουμε αυτά τα διαδικτυακά και κάπως πιο προωθημένα γραφεία συνοικεσίων με στόχο την αναπαραγωγή. Η κυρία Ελίνα Ευγενή είναι μαζί μας. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Δράκο, για τη φιλοξενία.
0: Λοιπόν, να ρωτήσω κάτι. Πότε το μάθατε, πότε μάθατε ότι υπάρχει αυτή η εφαρμογή?
1: Πριν από λίγες μέρες, δηλαδή προ λίγων ημερών, όταν και εγώ το πληροφορήθηκα από ένα δημοσίευμα, από τον τύπο.
0: Από τον τύπο. Λοιπόν, είναι μια εφαρμογή φρέσκια. Κυκλοφόρησε πέρυσι το Μάιο στο Ηνωμένο Βασίλειο και έχει επεκταθεί και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η πρώτη αντίδραση, κυρία Ευγενή, διαβάζοντάς το?
1: Κοίταξε, μπορώ να πω ότι ήταν μια πολύ μεγάλη έκπληξη. Δηλαδή δεν περίμενα ποτέ ότι θα έβλεπα την υποβοηθούμενη, την όποια αναπαραγωγή, να μπαίνει μέσα σε μια πλατφόρμα με μια επίφαση πλατφόρμας γνωριμιών, θα έλεγα.
0: Έξυπνο όμως το μάρκετινγκ. Σε μια εποχή που ο κόσμος είναι ζητούμενο να βρεθεί σύντροφος, να πάρεις την απόφαση να προχωρήσεις παρακάτω, να τεκνοποιήσεις, να συμβιβάσεις πράγματα που μοιάζουν να συμβίβαστα σήμερα. Πώς να το πω, η συντροφικότητα, η καριέρα, η γονεϊκότητα, δύσκολα.
1: Η αλήθεια είναι ότι πολύ σωστά παρατηρείτε ότι μια τέτοια σκέψη, μια τέτοια ιδέα σίγουρα συνάδει με το πνεύμα της εποχής. Και επειδή πάρα πολύ συχνά βλέπουμε ότι άνθρωποι διαφόρων ηλικιών στρέφονται μέσα στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες αναζήτηση διαφόρων πραγμάτων, ανθρώπων, υπηρεσιών, αντικειμένων, αγορών κλπ. Είναι ένας τρόπος προσέγγισης ενός θέματος, ωστόσο, το οποίο χρήζει μια άλλη προσοχή. Γιατί το ζήτημα δεν είναι ότι υπάρχει μια πλατφόρμα η οποία φέρνει σε επαφή μεταξύ τους ανθρώπους. Τους φέρνει με στόχο την αναπαραγωγή. Και εκεί μπαίνουν πάρα πολλά ζητήματα που, όπως σωστά θέσατε, δεν αφορούν και μόνο μια υποβοηθούμενη διαδικασία, η οποία θα είναι ιατρική, θα είναι ελεγχόμενη και από πλευράς νομικής και από πλευράς ιατρικής, βιολογικής. Είναι μια κατάσταση στην οποία μπορεί κάποιος να προσεγγίσει κάποιον άλλον, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει ο πρέπον έλεγχος όταν μιλάμε για φυσική συνουσία ή οποιοδήποτε home insemination ή οτιδήποτε άλλο.
0: Στο μεταξύ, το εντυπωσιακό τώρα είναι, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, γιατί αυτό χρησιμοποιεί και ως αντιεπιχείρημα η γυναίκα που είναι πίσω από αυτή την ιδέα, ότι αυτό συμβαίνει. Αυτό είναι ακόμα χειρότερο βέβαια, γιατί συμβαίνει και δεν κάνουμε τίποτα. Οι ιδιωτικές δωρεές συμβαίνουν ήδη. Μπαίνει κανείς στο Facebook, στο Reddit και...
1: Ναι, υπάρχουν. Συμφωνώ. Απλά αυτό είναι μια παθογένεια την οποία και οι ίδιοι οι δημιουργοί αυτής της πλατφόρμας στο παρελθόν είχαν επισημάνει. Τώρα έρχονται λοιπόν οι ίδιοι άνθρωποι να την ευαγγελίζονται και να την προσφέρουν ως μια υπηρεσία. Διότι όταν μιλάμε για αναπαραγωγή και ειδικά όταν μιλάμε για δωρεά, γιατί εδώ συγκεκριμένα μιλάμε για δωρεά, η οποία δωρεά παίρνει πολλές εκφάνσεις μέσα από την πλατφόρμα, δίνοντας και μια εσφαλμένη αίσθηση ελέγχου, γιατί ο λήπτης, ο χρήστης, ο οποίος θα επιλέξει θεωρητικά δότη μέσα από την πλατφόρμα, έχει την ψευδαίσθηση ότι θα ελέγξει την κατάσταση, θα ελέγξει την επιλογή. Ενώ αυτό στην ουσία δεν συμβαίνει. Διότι όταν μια δωρεά περνά μέσα από ένα θεσμικό φορέα, όπως είναι η Τράπεζα Κρυοσυντήρησης, η οποία θα πρέπει να έχει πάρει τις κατάλληλες αδειοδοτήσεις, θα ελέγχεται νομικά από τις αντίστοιχες εθνικές αρχές, θα λειτουργεί σε ένα πλαίσιο, θα πρέπει να περάσει από πάρα πολλούς ελέγχους, πάρα πολλά φίλτρα τα άτομα που τελικά θα δωρήσουν το γενετικό του υλικό. Και μπορώ να σας πω ότι το ποσοστό επιλογής είναι εξαιρετικά χαμηλό. Τουλάχιστον στη δική μας τράπεζα έχουμε δει ότι είναι 8%. Πώς μπορεί λοιπόν ένας εκάστοτε χρήστης, ο οποίος μπαίνει σε μια πλατφόρμα, να επιλέξει τον κατάλληλο δότη απλώς επειδή θα τον δει, θα τον συναντήσει ενδεχομένως μία ή δύο-τρεις φορές, θα μιλήσει μαζί του σε 5 διαλόγους. Θα μπορεί πραγματικά να ελέγξει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει τα κατάλληλα εχέγγυα για το γενετικό του υλικό, για την προστασία από τα σεξουαλικών δεδομένα νοσήματα, για τη νομική σχέση που θα δημιουργηθεί στο μέλλον, για το αν αυτός ο άνθρωπος θα διατηρήσει τη συμφωνία την αρχική, γιατί ένα ιδιωτικό συμφωνητικό υπουσία δεν μπορεί να υπερκαλύψει τον νόμο ή τις όποιες διεκδικήσεις μπορεί ένας άνθρωπος να έχει στο μέλλον, γιατί θα αλλάξει γνώμη απλά.
0: Άρα τι κάνουμε, κυρία Ευγενή? Με σεβασμό στο δικαίωμα που πρέπει υπάρχει να φτιάξει κανείς τη δική του οικογενειακή δομή. Θέλω να πω, μας αρέσει, δεν μας αρέσει. Υπάρχει μια μερίδα κόσμου που όλο αυτό το βλέπει καχύποπτα και εν πάση περιπτώσει δεν το συμμερίζεται. Η οικογενειακή δομή έχει αλλάξει αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν οι μονογονεϊκές οικογένειες από επιλογή, είναι τα ομόφυλα ζευγάρια. Πώς μπορούμε όλο αυτό να το θωρακίσουμε, επιτρέποντας βεβαίως τον άλλον να ασκήσει το δικαίωμά του, να φτιάξει οικογένεια, έτσι όπως την έχει φανταστεί.
1: Αυτό που λέτε είναι απόλυτα σεβαστό και σίγουρα κανείς δεν αμφισβητεί το δικαίωμα ενός ανθρώπου να δημιουργήσει την οικογένεια που εκείνος επιθυμεί. Δεν μπορούμε να έχουμε ψευδεστήσεις. Η κοινωνία του σήμερα είναι ανοιχτή σε πάρα πολλά μοντέλα οικογένειας. Το ζήτημα δεν είναι εκεί. Είναι ότι μιλάμε για μια πλατφόρμα που διαφημίζει στην ουσία δωρεά διαιμητικού υλικού. Όχι, δηλαδή δεν δημιουργεί μια οικογένεια απλά. Διαφημίζει τη δωρεά γεννητικού υλικού με μια διαμεσολάβηση η οποία μετακυλεί όλη την ευθύνη της επιλογής και του ελέγχου στον ίδιο το χρήστη. Και αυτό είναι επικίνδυνο. Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να γίνει απλά να ενημερωθεί το κοινό. Σίγουρα όλοι έχουν δικαίωμα να μπουν στον οποιαδήποτε πλατφόρμα, στο οτιδήποτε, να επιλέξουν. Ακριβώς αυτό η κοινωνία μας υποστηρίζει, την ελευθερία του ατόμου. Ωστόσο, το άτομο για να κάνει μια ενημερωμένη συνένεση πρέπει να γνωρίζει. Άρα πρέπει να γνωρίζει τους κινδύνους. Mm-hmm. Και βεβαίως πρέπει να γνωρίζει και το νομικό πλαίσιο. Γι' αυτό και οι αρμόδιες αρχές, που ευτυχώς λειτουργούν στη χώρα μας, θα πρέπει να δώσουν αυτό το πλαίσιο σε πολύ ανοιχτό και προσβάσιμο τρόπο στα άτομα αυτά.
0: Ναι. Πρέπει και να είμαστε και προσεκτικοί και να ακούμε ιστορίες σαν και αυτή. Μάλλον συζητήθηκε πολύ αυτή η ιστορία, ευτυχώς. Αναφέρομαι στο θέμα που έκανε το BBC για στα κατεχόμενα συνέβη στην Κύπρο. Mm-hmm. 30 παιδιά γεννήθηκαν μέσω εξωσωματικής γονιμοποίησης με τη χρήση λανθασμένων δοτών σπέρματος ή οαρίων. Και μέσα στη χρονιά μας απασχόλησε αυτή η ιστορία. Με τα παιδιά που εμφάνισαν καρκίνους και άλλες ασθένειες, δεν είχε γίνει σωστά ο έλεγχος. Πώς τα αντιμετωπίζουμε αυτά, κυρία Ευγενή, τα ζητήματα? Θέλω να πω, τα βάζουμε στην κατηγορία των ζητημάτων βιοειθικής που θα ανοίξουν μπροστά μας, γιατί αλλάζουν οι εποχές. Μήπως πρέπει, δεν ξέρω, αν με ρωτάτε προσωπικά δεν έχω καταλήξει, μήπως δεν μπορούμε να εξαντλείουμε ηθικά τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία? Βέβαια, κάποια πράγματα απλώς δεν γίνονται. Τι να κάνουμε? Ακόμα και αν θεωρητικά μπορείς να τα κάνεις, ίσως δεν είναι σωστό.
1: Κοιτάξτε, σίγουρα αυτά είναι ζητήματα τα οποία εμπίπτουν σε ένα ευρύτερο πλαίσιο.
0: Δηλαδή, μέχρι ποια ηλικία ηθικό, μια γυναίκα μπορεί να γίνει μαμά?
1: Ναι. Βάζονται πολλά θέματα στο τραπέζι. Καταρχάς, να απαντήσω για το θέμα της Βόρειας Κύπρου. Εκεί μιλάμε για τα κατεχόμενα, μιλάμε για μια κατάσταση που είναι πλήρως ανεξέλεγκτη και δυστυχώς ορισμένοι άνθρωποι, και ειδικά περισσότεροι από το Ηνωμένο Βασίλειο, εμπιστεύονται τέτοιες κλινικές, οι οποίες δεν υπόκειται σε κανέναν έλεγχο. Πραγματικά, ένας άνθρωπος που θέλει σοβαρά να απευθυνθεί σε μια κλινική υποβοθέμενης αναπαραγωγής δεν θα επιλέξει αυτή τη χώρα. Εμένα δεν με εκπλήσει το ότι συνέβη αυτό, δυστυχώς. Από την άλλη μεριά, οι έλεγχοι γίνονται όλο και περισσότερο. Αναφέρεται και το θέμα του γονιδίου, του καρκίνου,
0: ναι,
1: προερχόμενο από δότη της Δανίας, που δυστυχώς ναι, η Δανία είναι μια χώρα η οποία, αν και πρωτοπορεί στη δωρεά εδώ και 35 χρόνια, δεν έχει ένα επίσημο στενό πλαίσιο ελέγχου. Όσο και αν φαίνεται παράξενο αυτό, ακόμα και μετά το συμβάν, δεν έχουν ορίσει ακόμα ένα κρατικό μητρό. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι όταν υπάρχουν συστήματα ελέγχου θεσμικά και πολύ σωστά λειτουργώντα, μειώνεται εξαιρετικά το ρίσκο να συμβούν αυτά τα πράγματα. Η αναπαραγωγή είναι ένα φαινόμενο που το ελέγχει η φύση, σίγουρα. Είτε υποβοηθούμε, είτε με τη φυσική αναπαραγωγή, η φύση θα πει τον τελευταίο λόγο. Και σίγουρα πρέπει ο καθένας μας ατομικά να σκεφτεί μέχρι πού μπορεί να προχωρήσει, μέχρι πού θέλει να προχωρήσει, μέχρι πού αντέχει να προχωρήσει, για να γίνει γονιός, αν το επιθυμεί.
0: Ναι. Σε ό,τι μας αφορά σαν χώρα τώρα, κύριε Ευγενή, διαβάζω σήμερα σε ένα ρεπορτάζ της απογευματινής ότι η χώρα μας είναι κορυφαίος προορισμός για εξωσωματική. Και αυτό γιατί έχουμε καταφέρει να κερδίζουμε έναντι άλλων σε αξιοπιστία, είμαστε μια αξιοπιστή εναλλακτική, και γιατί είμαστε και φθηνότεροι. Δηλαδή, το να γίνει μια εξωσωματική εδώ κοστίζει απείρως λιγότερα σε σχέση με την Αμερική. Έρχονται μάλιστα από τις Ηνωμένες Πολιτείες για αυτό το σκοπό. Δηλαδή, θα μπορούσε να πει κανείς ότι είναι ένα είδος τουρισμού, εναλλακτικού τουρισμού?
1: Κοιτάξτε, δεν θα το λέγαμε έτσι ακριβώς, αλλά αν θέλουμε να μιλήσουμε με τον όρο ιατρικός τουρισμός, όντως η υποβοηθούμενη αναπαραγωγή είναι αιχμή του δόρατος. Γιατί πραγματικά και οι επιστήμονες του χώρου είναι κορυφαίοι, γιατί η μεγάλη πλειοψηφία έχει σπουδάσει στο εξωτερικό, έχει μεταφέρει την τεχνογνωσία, υπάρχουν πολύ καλά αποτελέσματα, υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο ελέγχου, υπάρχει Εθνική Αρχή Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής, η οποία πραγματικά ελέγχει, ουσιοδός ελέγχει, με επιθεωρήσεις, με συνεχείς οδηγίες. Υπάρχει Μητρό. Υπάρχει από την άλλη μεριά ένα νομικό πλαίσιο το οποίο επιτρέπει πολλές εναλλακτικές στη δημιουργία οικογένειας και ειδικά θα μιλήσω για τη δωρεά, για την δωρεά την ανώνυμη, τη δωρεά με αποκάλυψη αυτό το παιδί στα 18 χρόνια, ακόμα και την επώνυμη δωρεά ή την επώνυμη δωρεά σε πλάγια γάμη συγγενείας. Αλλά όλα αυτά θεσμοθετημένα που περνούν μέσα από τον έλεγχο και των τραπεζών κρυοσυντήρησης και των μονάδων υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και της Εθνικής Αρχής φυσικά.
0: Ναι. Άρα γι' αυτό είμαστε μαζί με τους Ισπανούς προορισμός για μια. Και μια αξιόπιστη εναλλακτική για να αποκτήσει κανείς ένα παιδί. Γιατί θεωρείτε, κυρία Ευγένη, ότι σήμερα είναι όλο και περισσότεροι εκείνοι που καταφεύγουν στη λύση της εξωσωματικής, οι γυναίκες που καταψυχούν τα οάρια τους, γιατί δεν ξέρουν πότε θα έρθει η ευκαιρία. Γιατί μπορούν,
1: σε πρώτη φάση να πούμε ότι υπάρχει υπογονιμότητα. Υπάρχει το πρόβλημα της υπογονιμότητας. Όλοι ξεκινούν ίσως πιο αργά να τεκνοποιήσουν γι' αυτό και μειώνονται οι πιθανότητες. Οι γυναίκες αυτή τη στιγμή έχουν ένα τεράστιο εργαλείο. Την κρυοσυντήρηση οαρίων που παλιότερα άλλες γυναίκες, άλλες γενιές γυναικών δεν την είχαν σαν δυνατότητα. Που σημαίνει ακόμα και για κοινωνικούς λόγους μπορεί μια γυναίκα να κρυοσυντήσει το γενετικό της υλικό να το χρησιμοποιήσει αργότερα. Υπάρχει το όριο το οποίο έχει επεκταθεί, υπό όρους βεβαίως και με ειδική άδεια της Εθνικής Αρχής.
0: Πόσο είναι στα 54 έτη, πόσο είναι.
1: Πλέον ναι, και μετά 54. Το 50ο έτος υπάρχει η ειδική άδεια της Εθνικής Αρχής που χορηγείται, υπό προϋποθέσεις βεβαίως. Αυτό σημαίνει ότι αλλάζει η κοινωνία μας, είναι μια πραγματικότητα. Δίνονται όμως δυνατότητες και σίγουρα την τεχνολογία, την ιατρική, την πρόοδο, την επιστημονική θα πρέπει κανείς να την αξιοποιήσει ως εργαλείο μέσα στο πλαίσιο ενός νομικού και ηθικού, ας το πούμε, ορίου που θέτει πραγματικότητα.
0: Να. Η οποία πραγματικότητα όμως είναι δυστυχώς διαφορετική για τον καθένα. Και εκεί είναι το δύσκολο να απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά τι είναι σωστό να γίνει και τι όχι. Ή κάτι που εσύ μπορεί να το κρίνει σωστό. Κάποιος άλλος να το βλέπει τελείως διαφορετικά, έτσι. Έχει να κάνει και με τα βιώματα.
1: Σωστά. Και σε αυτά τα ζητήματα δεν μπορεί κανείς να αποφανθεί όσο μέγιστος κριτής. Σαφώς πρέπει να σεβόμαστε την αλήθεια του καθενός, την πραγματικότητά του, τις δυνατότητές του και ο κάθε, αν θέλετε, επιστήμονας του χώρου, γιατί εγώ μιλώ με αυτή την ιδιότητα, είναι σε μια θέση να βοηθήσει όποιος ζητά αυτή την υπηρεσία, δίνοντας σου την πραγματική εικόνα των διαδικασιών και δίνοντας ένα ασφαλές πλαίσιο. Ναι. Αυτός είναι ο ρόλος μας, όχι να κρίνουμε την επιλογή του, σε καμία περίπτωση.
0: Σε καμία περίπτωση.
1: Αλλά να βοηθήσουμε εκεί που μπορούμε.
0: Απλώς πρέπει να έχουμε, νομίζω, στο πίσω μέρος του μυαλού μας και, και αυτή την παρατήρηση. Ότι επειδή ακριβώς μπορούμε πια, μπορούμε να κάνουμε πράγματα που δεν μπορούσαμε να τα κάνουμε στο παρελθόν, μην καταλήξουμε στην απόλυτη αποστήρωση. Το συζητούσα νωρίτερα και με τον Ιχολύπτη μας στο διάλειμμα, συζητώντας για τι συμβαίνει για αυτή την εφαρμογή.
1: Ναι.
0: Κάποια πράγματα είναι ωραίο να εξακολουθούν να έρχονται φυσικά και δεν αναφέρομαι τώρα στον τρόπο με τον οποίο θα γίνει σύλληψη, αλλά κυρίως στο κομμάτι που αφορά τις ανθρώπινες σχέσεις.
1: Ναι, σωστά. Δεν θα διαφωνήσω μαζί σας. Θεωρώ ότι πρέπει να δημιουργούμε μία ασφάλεια, να ενημερώνουμε σωστά τους ανθρώπους, να έχουν πλήρη εικόνα και να μην τους σωθούμε μέσα από επιφάσεις ελέγχου να παίρνουν εκείνη την ευθύνη για πράγματα τα οποία δεν μπορούν να γνωρίζουν 100%.
0: Να. Και καμιά φορά πρέπει να ευχαριστήσει για τη διαδρομή πριν φτάσει στον τελικό προορισμό. Έτσι δεν είναι.
1: Αυτό ισχύει γενικότερα για τη ζωή.
0: Αυτό ισχύει γενικότερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Ευγενή.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Καλή
1: συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, η κυρία Ελίνα Ευγενή, βιολόγος και διευθύντρια της Ελληνικής Τράπεζας Κρυοσυντήρησης Κρυογονία ήταν μαζί μας. Δεν ακούσατε. Η πρώτη αντίδραση ήταν να μείνει άφωνη διαβάζοντας για αυτή την εφαρμογή που σου προσφέρει το συνοικέσιο με δότες σπέρματος. Τι να κάνουμε, αυτά είναι ζητήματα που πια θα τα συζητάμε όλο και πιο συχνά και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερως ψύχρεμοι όταν τα συζητάμε, όχι τίποτα άλλο δηλαδή, γιατί γίνεται μια δήλωση κατά με αυτονόητη. Καμία διάθεση δεν έχω να υπερασπιστώ τώρα την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου που μίλησε για το πώς θα είναι η οικογένεια σε λίγα χρόνια από τώρα και πέφτει κανείς να τη φάει. Γιατί δεν το βλέπουμε που πάει το πράγμα, δηλαδή δεν βλέπουμε πόσο έχει αλλάξει η δομή της οικογένειας και πόσο έχει να αλλάξει ακόμα. Αυτά τα ολίγα. Και πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Φτάσαμε σίως στις 7.30. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, διαφημίσεις. Τίτλοι ειδήσεων στις 7.30. Επιστρέφουμε για το τελευταίο ημίωρο παρέα σας πάντα εδώ στον Sky και τους 100,3 και αυτή τη νέα σεζόν.
2: Καθημερινή και The New York Times. Η μεγάλη εικόνα της ενημέρωσης έρχεται από δύο εμβληματικά μέσα. Γιατί σήμερα, με κάθε ετήσια ψηφιακή συνδρομή στην Καθημερινή, αποκτάς δωρεάν απεριόριστη πρόσβαση στους New York Times για έναν ολόκληρο χρόνο. Μάθε περισσότερα στην καθημερινή.gr.
3: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Τι παίζεις εκεί?
6: Δωροστροφό της Novibet.
5: Δωροτροχό?
6: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
5: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
9: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
10: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
11: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
10: Γιάννης Τζούνος.
12: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
13: Και τελείωσε η υπόθεση.
10: Νότης Παπαδόπουλος.
14: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
10: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
15: Πώς εδώ ήτανε.
16: Γεια σας.
17: Καταπληκτικό.
18: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
0: 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη. Αναφερόμενος στις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο κ. Μητσοτάκης διαμήνυσε πως η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε σήμερα στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μερικές ώρες πριν από την ανακοίνωση των νέων κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών θα δώσει συνέντευξη τύπου στις 8 ώρα Ελλάδας απόψε. Ελικόπτερο προσγειώθηκε σε χωράφι στο Χάρα Κατοικής λίγο πριν τις 7 το απόγευμα. Σύμφωνα με όσα ανέφερε ο πιλότος, πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση λόγω μηχανικής βλάβης. Ανοίγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Συνελήφθη στην Κρήτη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας, η οποία εκτελούσε συμβόλαια θανάτου μελών αντίπαλης εγκληματικής ομάδας. Σε έκτακτα μέτρα προχωρά ο Δήμος Κηφισιάς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Και ο καιρός γενικά εθρίωσε αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα.
12: Μέχρι 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: πολύ ωραίο και επικό. Λοιπόν, ωραίο τραγούδι. Καλησπέρα σας. Sky 100,3 στα ραδιοφωνά. Σας έχει πάει 8 παρά. Ακόμα είναι μέρα έξω. Ωραία, για πόσο ακόμα όμως. Νομίζω αυτό εκείνη η πραγματική μετάβαση. Είναι ένα σημείο αναφοράς αυτό. Δηλαδή η μέρα που μικραίνει. Γιατί κατά τα άλλα το καλοκαιράκι συνεχίζεται μέχρι όσο θέλει ο καθένας. Και η θάλασσα μια χαρά είναι και τα νησιά ακόμα πιο ωραία είναι. Έχουν φύγει ούνοι, έχουν επιστρέψει έτσι, στην κανονικότητα και στη γραφικότητά τους. Αλλά η μέρα, με τη μέρα που μικραίνει τι κάνεις? Δεν μπορείς να κάνεις και πολλά πράγματα. Απολαμβάνεις, είπαμε, όταν δεν μπορείς να αποφύγεις, απολαμβάνεις. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσοι από εσάς ακούσατε αυτή την ιστορία. Έπαιξε έτσι το Σαββατοκύριακο με αυτόν τον Ισπανό που είχε έρθει με την σύζυγό του για διακοπές στη χώρα μας, στο Ιόνιο, με ιστιοπλοϊκό. Εκείνος χάθηκε, εκείνη εντοπίστηκε αφού τρεις ημέρες το πλοίο ήταν ακυβέρνητο, το ιστιοπλοϊκό μάλλον ήταν ακυβέρνητο. Η ίδια λέει ότι συνέβη ένα ατύχημα, ψάρεψαν, έπιασαν ένα τόνο, καθάριζαν τον τόνο πάνω στο ιστιοπλοϊκό. Εκείνος γλίστρησε από τα αίματα του ψαριού, έπεσε στη θάλασσα και εκείνη έμεινε αβοήθητη. Παρότι, όπως δήλωσε στις αρχές, είχε δίπλωμα. Μπορούσε δηλαδή στοιχειοδός να κάνει ίσως 2-3 αυθόρμητες κινήσεις και όλα να είναι καλύτερα. Το πιο απλό δηλαδή να πετάξει ένα σωσίβιο ή να πατήσει αυτό τον διακόπτη εκτακτής ανάγκης. Πάση περιπτώσει, είναι από αυτές τις ιστορίες που μας αρέσει να διαβάζουμε όσο ακόμα η επικαιρότητα μας επιτρέπει να δίνουμε έμφαση σε πράγματα που υπό άλλες συνθήκες μπορεί και να μην τα βλέπαμε μπροστά μας. Τα λέω όλα αυτά εν είδη εισαγωγής για να καλωσορίσω τον κύριο Γιώργο Βάλη, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Είναι ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων. Και αυτό γιατί είναι μια οικία εικόνα και αυτή πια για τα καλοκαίρια μας. Δηλαδή πας σε ένα μέρος και είτε είσαι δεμένος κάπου μέσα ρόδο, ας πούμε, και παρακολουθείς τι γίνεται γύρω σου, είτε είσαι στην παραλία και βλέπεις περιστατικά που σου κακοφαίνονται. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι που κατά την άποψή μου δεν θα έπρεπε να έχουν και να κουμαντάρουν κάποιο πλεούμενο, οτιδήποτε είναι αυτό, από το μικρότερο μέχρι το μεγαλύτερο, βρίσκονται ανάμεσά μας. Και εκεί που έχεις την ατζαμοσύνη στο δρόμο, την έχεις και στη στεριά, την έχεις και στη θάλασσα μπροστά σου. Γίνονται έλεγχοι, τα ελέγχει κανείς όλα αυτά? Λοιπόν, και εμείς παρακολουθήσαμε το βιντεάκι αυτό της Λευκάδας, το είδατε, έπαιξε πάρα πολύ, παρότι ήταν και κοντά 15 Αυγούστου, με το ιστιοπλοϊκό. Πάει να δέσει το λιμάνι το ιστιοπλοϊκό, τα πήρε όλα παραμάζωμα. Αυτό έγινε viral και με αφορμή αυτό το περιστατικό η Καθημερινή χθες, ο Κωνσταντίνος Μανολόπουλος, έκανε ένα θέμα για το ποιος ελέγχει τους καπετάνιους της μιας μέρας. Παρότι το ρεπορτάζ λέει, γιατί και εκείνος το ψάξε, ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση αυτή της Λευκάδας, δηλαδή που σας προανέφερα, έγινε ένα λάθος που συμβαίνει μια φορά στις 10. Μπάς περιπτώσει, να μην πω άλλα εγώ, να δώσω το λόγο στον κύριο Γιώργο Βάλη, που είναι αναμένει στο ακουστικό του. Καλησπέρα σας, πώς είστε?
1: Καλησπέρα σας, καλά εσείς? Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ό,τι θέλεις βλέπεις πάντως στη θάλασσα πια, έτσι? Οποιοςδήποτε παίρνει ένα βαρκάκι και όποιον πάρει ο χάρος.
1: Ακριβώς, όπως τα λέτε, είναι, συνυπογράφω και συμφωνώ 100%. Δηλαδή, τι άλλο να πεις, ό,τι φαίνεται εντυπωσιακό για τη στεριά, δηλαδή ότι υπάρχει μια τάξη, δεν μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Ακριβώς το αντίθετο ισχύει στη θάλασσά μας. Δηλαδή, μπορεί οποιοδήποτε ανεξαρτήτου ηλικίας.
0: Έπεσε η γραμμή, δεν πειράζει. Η Ρούλα θα μας βοηθήσει με τα αντανακλαστικά της. Να έχουμε και πάλι τη σύνδεσή μας με τον κύριο Βάλη, για να μας πει και ο ίδιος που είναι μέσα στη θάλασσα. Τι είναι αυτά που βλέπει? Δεν ξέρω, εγώ νομίζω, έχω την αίσθηση ότι τα τελευταία χρόνια έχει παραγίνει το φαινόμενο. Φαίνεται λίγο τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Βλέπεις, ας πούμε, το φίλο σου, το γείτονά σου να παίρνει ένα σκάφος. Γιατί να μην πάρω κι εγώ να πάω να κάνω το μπάνιο μου? Θέλετε λίγο η άγνοια κινδύνου Γιατί έχουμε και αγνία κινδύνου, μας το αποδεικνύει αυτό η επικαιρότητα ούκο λίγες φορές, ιδίως το καλοκαίρι, στο πώς θα φερθούμε στη θάλασσα. Έχει παραγίνει το κακό. Λοιπόν, έπεσε η γραμμή, κύριε Βάλη, αλλά νομίζω.
1: Μας σαμποτάρουν. Αλλά εμείς είμαστε εδώ.
0: Γούρι, είναι και η πρώτη εκπομπή της νέας σεζόν.
1: Θα τα πούμε όλα να ακουστούν. Αυτό που είναι βασικό να ακουστεί είναι το εξής, ότι στη θάλασσα δεν υπάρχει κανένα πλαίσιο. Τι εννοώ με αυτό? Ότι βγάζεις δίπλωμα για ένα βαρκάκι 3 μέτρα, σου λένε οδήγα 24 μέτρα θαλαμιγό. Πας να νοικιάσεις ανεξαρτήτου ηλικίας και γνώσεων και εμπειρίας και διπλώματος ένα πλωτό μέσο να βάλεις κόσμο να κάνεις κουραζιέρα. Σου λένε ότι πρέπει να πηγαίνεις με συγκεκριμένη ταχύτητα και απόσταση, εσύ το ξεπερνάς κατά 3 και 4 φορές, με έρχονται μεγάλοι κυματισμοί, δημιουργείς προβλήματα στους λιόμενους, δεν τρέχει τίποτα. Λες έλεγχοι, γιατί δεν γίνονται ρε παιδιά, αφού έχουμε τόσο πολλά
0: δυστύχηματα. Ποιος θα σε ελέγξει τώρα,
1: ναι. Θα σας το πω εγώ. Έχουμε πλωτά μέσα, έχουμε αυτοκίνητα, έχουμε. Οι λιμενικές υπηρεσίες όμως μπορούν να σε ελέγξουν? Όχι, δεν μπορούν. Γιατί δεν μπορούν? Γιατί το μεγαλύτερο ποσοστό των υπηρεσιών είναι υποστελεχωμένο κατά 50%. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν έχουν δυνατότητα, αν και έχουν τα μέσα, να σε ελέγξουν, να μπορέσουν να κάνουν τις διαδικασίες, γιατί δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό. Άρα εδώ βλέπουμε μεγάλο κενό στο νομοθετικό πλαίσιο. Και τι σημαίνει αυτό? Ότι έχουμε να νομοθετήσουμε για τέτοια ζητήματα από το 1950 και από το 1970, ενώ στη στεριά βλέπετε τι γίνεται καθημερινά. Και από την άλλη πλευρά δεν έχουμε το απαραίτητο ανθρώπινο δυναμικό για να μπορεί να προβεί σε ανάλογους ελέγχους και πρόστιμα.
0: Δεν νομοθετούμε, φαντάζομαι, γιατί σε γενικές γραμμές τα τελευταία χρόνια δεν έχουμε δει να συμβαίνει και κάτι ακραίο. Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα είναι πένα. Έτσι δεν είναι, δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε.
1: Εγώ κάθε χρόνο βλέπω πολλά ατυχήματα και δυστυχήματα. Δεν μπορώ να πω ότι υπάρχει δικαιολογία όταν δεν νομοθετείς, όταν κάτι δεν έχει δημοσιονομικό κόστος. Απλά θέλει μια γνώση, πολιτική βούληση και ουσιαστικά να έχεις και την τόλμη να κάνεις κάποια πράγματα από ανθρώπους που είναι μες στη θάλασσα και σου λένε ιδέες, προβλήματα κτλ. Εγώ πιστεύω απλά δεν θέλουμε, για διάφορους λόγους που δεν είναι τις παρούσες να τα αναφέρουμε, αλλά θεωρώ ότι δεν θέλουμε, γιατί και πέρυσι, να σας θυμίσω, είχαμε πολλά περιστατικά και φέτος έχουμε πολλά περιστατικά με ιστιοφόρα και καταμαράν προς αράξεις, έχουν βουλιάξει πολλά. Εγώ φωνάζω και τι λέω, είναι ποτέ δυνατόν να έχουμε απαγόρευση απόπλου στα καράβια και σε αυτά τα πλωτά μέσα να τους αφήνουμε να ταξιδεύουν? Δηλαδή να μην υπάρχει πλαίσιο που να τους υποχρεώνουμε να πάρουν άδεια για να φύγουν ή για να έρθουν, για να μπορέσουμε να τους σταματήσουμε, να μην μπει σε ρίσκο και έξοδο ο κρατικός μηχανισμός, για να μην δημιουργηθούν όλα αυτά τα προβλήματα που βλέπουμε? Δυστυχώς είναι πολλά μικρά πραγματάκια που συνθέτουν όλο το παζλ. Και υπάρχει όλη αυτή η κατάσταση που βλέπετε, γιατί δεν είναι μόνο τα βαρκάκια χωρίς δίπλωμα, τα jet ski, τα διπλώματα, οι σκίπερ, είναι και τα ιστιοπλοϊκά καταμαράν, είναι γενικά το πλαίσιο της ακτοπλοείας για τις ταχύτητες και τις αποστάσεις από παραλίες, λουόμενους, εισόδους, εξόδους των λιμανιών, που δεν προβλέπεται, νότιο Γαλλία τα προβλέπει όλα αυτά, τους τα έχω ενημερώσει, εγώ τους τα έχω πει. Γενικώς δηλαδή στη θάλασσα είναι ένα πλαίσιο ότι βγες, διασκέδασε, κάνε το κέφι σου χωρίς κάποια νομοθεσία, χωρίς κάποιο πλαίσιο. Αυτό είναι δηλαδή το διατάγμα.
0: Δεν χρειάζεται τώρα, μα είσαι άσχετος εντελώς, να πάρεις και το σκάφος και όποιον πάρει ο χάρος για να βγάλεις την ωραία τη φωτογραφία, την ανεβάσεις στο Instagram. Λέω εγώ τώρα. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Βάλη. Αυτή τη στιγμή, αν εγώ έχω ένα δίπλωμα, πήρα πριν από 20 χρόνια ένα δίπλωμα. Μπορώ να πάω και να νοικιάσω και
1: σωστά.
0: Θεωρητικά με καλύπτει για το οτιδήποτε?
1: Σωστά, γιατί το παίρνεις το δίπλωμα τώρα και ισχύει, είναι σαν την ταυτότητα. Και εσείς αν τόσα χρόνια δεν έχετε οδηγήσει, δεν έχετε ξεχάσει, δεν έχετε προϋπηρεσία ή εμπειρία, γιατί να σας το επιτρέπουν? Εμάς όπως εμποροπλοίαρχοι σου λέει ανά 5 χρόνια ανανεώνεις το δίπλωμά σου βάσει προϋπηρεσίας. Στους άλλους λέει κρατήστε τα διπλώματα αυτά που βγάλατε και όποτε σας φωτίσει ο Θεός και όποτε θέλετε, ασχέτως τι κάνετε στη ζωή σας, μπορείς να νοικιάσεις το ιστιοπλοϊκό, το καταμαράν, ένα ταχύπλο, ένα jet ski, χωρίς να υπάρχει το δεδομένο προϋπηρεσίας, αναβάθμιση, ανανέωση διπλώματος κτλ. Άρα εδώ βλέπουμε ότι ένα πλαίσιο είναι τελείως κενό. Δεν έχει δηλαδή προβλεφθεί κάποια πράγματα που να πιστοποιεί ο άλλος ότι είναι ενεργός, ότι γνωρίζει, έχει εμπειρία, προϋπηρεσία.
0: Ναι,
1: και να φτάνουμε σε αυτά τα σημεία.
0: Ναι. Αυτοί που κάνουν αυτή τη δουλειά, οι άνθρωποι, δηλαδή στους οποίους απευθύνεσαι για να μισθώσεις ένα βαρκάκι, να πας με την ησυχία σου στην παραλία που θες την απομονωμένη, γυρίσεις με την ώρα σου, μη στη βαχτής μαζί με τους υπόλοιπους που πάνε με τον γκρουπάκι. Αυτός ο άνθρωπος τι ευθύνη έχει, δηλαδή αν γίνει στραβή, ποιος την πληρώνει?
1: Έχουν ασφαλιστικές εταιρείες από πίσω γι' αυτό το λόγο. Οι άνθρωποι περισσότεροι από αυτούς, το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το οικονομικό δεδομένο, και κάποιοι από αυτοί που είναι και επαγγελματίες κάνουν και ένα briefing στον κόσμο μισή ώρα, 40 λεπτά τους εξηγούν, άλλοι δεν τους εξηγούν τίποτα, παίρνουν τα χρήματα. Αλλά οι άνθρωποι αυτοί είτε το κάνουν προβλεπόμενα ή μη, είτε ακόμα και οι γονείς που κάνουν κάποια πράγματα που δεν πρέπει. Mm-hmm. Όταν δεν υπάρχει η πολιτεία και το νομοθετικό πλαίσιο να υπάρχει ένας νόμος να σε φοβερήσει, είτε με πρόστιμο, είτε να έχεις κόσμο να τον ελέξεις ή οτιδήποτε, και εσύ του επιτρέπεις να κάνει αυτά τα πράγματα, εκείνος δεν ευθύνεται, δεν φταίει σε κάτι. Δηλαδή είναι καθαρά στην κρίση του καθενός. Δεν υπάρχει κάποιο πλώσιο αυστηρό με πρόστιμα ή να κάνει κάποια παρανομία. Αυτός νόμιμα τα δίνει. Σου λέει θέλω 50-100 ευρώ, πάρτο, πήγαινε κάνε βόλτα. Τώρα εσύ αν μπεις μέσα και πίνεις, που δεν ξέρει αν είσαι πιωμένος, αν είσαι 14 χρονών ή 20, δεν το γνωρίζει, δεν σου ζητάει κάποιο χαρτί.
2: Τίποτα, ούτε ταυτότητα.
1: Τίποτα, δεν προβλέπεται τίποτα. Οποιοςδήποτε μπορεί να πάει και ένας ανήλικος και να το πάρει, να πιει, να πάει με τους φίλους του χωρίς σωσίβια και να κάνει τσάρκα, να πάει στις παραλίες και γύρω-γύρω.
2: Άρα είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που δεν είχαμε κάθε μέρα και από μια τέτοια είδηση στο αστυνομικό.
1: Μα να ακούσετε κάποιες φορές, λέμε, αποτύχει, ζούμε. Δηλαδή, ο Άγιος Νικόλαος είναι τεράστιος στη θάλασσα, να ξέρετε, και έχει μεγάλη αγιοσύνη αυτός ο Άγιος και μεγάλη τύχη. Αλλά κάποια στιγμή θα δούμε ότι δεν πρέπει να τα αφήνουμε κιόλας στους Αγίους.
2: Ναι, άμα τα αφήσουμε, πρέπει... αυτό το πήρατε από το στόμα μου.
1: Κάποια στιγμή θα γίνει και ένα τραγικό περιστατικό. Ναι. Θα κλαίμε, θα λέμε ποτέ ξανά και κρίμα, και εμείς δεν ξέραμε, δεν γνωρίζαμε. Εγώ όμως να γνωρίζετε ότι έχω ενημερώσει και θεσμικά και με επιστολές μέσω των συναδέλφων σας και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, site, άρθρα, έχουν όλα αυτά παρουσιαστεί. Άρα εγώ από την πλευρά μου, το καθήκον μου και ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω, έστω και να προστατέψουμε, να διαφυλάξουμε για το κομμάτι της πρόληψης και της ασφάλειας μέσα στη θάλασσα, το έχω κάνει. Από εκεί και πέρα τώρα, αν κάποιοι δεν έχουν δει, δεν έχουν ακούσει ή δεν θέλουν, όταν θα έρθει η ώρα θα πρέπει να πούνε και κάτι. Γιατί δυστυχώς μέχρι τώρα δεν έχω δει να ακούσουμε και κάτι, μια απάντηση, μια κουβέντα, ότι θα αλλάξουμε, θα κάνουμε. Δυστυχώς βλέπετε στη στεριά με τα πατίνια, τα ηλεκτρικά και τους ανήλικους και γενικότερα τι γίνεται.
2: Νομίζω πρέπει να αθρηστούν κάποια περιστατικά σχετικά για να μπούμε, να πούμε ότι
1: άρα στην Ελλάδα παίρνουμε. Πρέπει μια ζωή να περιμένουμε να πεθαίνει κάποιος για να κάνουμε κινήσεις.
2: Ναι, με την πρόληψη τώρα δεν τα πάμε πολύ καλά, κύριε Βάλη. Νομίζω σε αυτό.
1: Αλλά με μια
2: συμφωνούμε.
1: Ελλάδα που βασίζεται στην ναυτιλία, συμφωνώ, και στον τουρισμό με τεράστια νησιωτικότητα, με τόσα ατυχήματα και κάποια δυστυχήματα φέτος, πρέπει να τα αφήνουμε όλα μια ζωή στην τύχη τους και να περιμένουμε το πότε θα γίνει μια έκρηξη και να πάρουμε μέτρα. Αυτό είναι που σκέφτομαι και εμένα ουσιαστικά με κάνει να λέω ως πότε, ρε παιδί μου, γιατί δεν παίρνουμε κάποια μέτρα. Αλλά από εκεί και πέρα εμείς το χρέος μας το κάναμε.
2: Ναι.
1: Σαν φορέας και σαν προσωπικότητα θεωρώ ότι επικοινωνώ τα περισσότερα ζητήματα και με τη βοήθεια τη δική σας ο κόσμος τα γνωρίζει και τα ακούει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει κάποιοι να πάρουν αποφάσεις άμεσα. Μην γίνει κάτι και θρηνήσουμε κάποιον άνθρωπο και μετά είναι πολύ αργά. Γιατί δεν είναι μόνο αυτοί που τα κάνουν. Ναι. Είναι ο λουόμενος, το παιδάκι, η γιαγιά.
2: Όλα είναι. Γιατί οι άνθρωποι που
1: παραλία,
2: έχουν τα σκάφη, ποιος,
1: θέλω να πω,
2: το λιμενικό δεν μπορεί να τα ελέγχει και όλα. Δηλαδή,
1: δεν μπορεί, όχι. Έχει όμως τα μέσα να ξέρει.
2: Δεν ξέρω και εγώ τι
1: αυτό, αυτό όμως για να τα ελέγξει ο άνθρωπος, όταν θέλει βάρδια 3-4 ανθρώπους στο πλωτό και είναι σύνολο 3-4 μέσα στο λιμεναρχείο από τους 10. Ποιος θα κάνει τα χαρτιά, ποιος θα κατέβει στο λιμάνι για την κυκλοφορία για τα πλοία, ποιος θα κάνει τα πόπλου κατάπλου, ποιος θα κάνει τα διαδικαστικά με δικογραφίες, ποιος θα μπει στο πλωτό, ποιος θα ελέξει. Γι' αυτό φωνάζω ότι δεν φταίνε πάντα και οι άνθρωποι. Πρέπει να κάνουμε ένα πλαίσιο, να δούμε το καλοκαίρι, να υπάρχει στελέχωση πλήρης σε όλες τις λιμενικές υπηρεσίες, ειδικά στα νησιά και στις περιοχές που έχουν μεγάλη κινητικότητα. Δεν γίνεται να έχουν πρωτόκολλο, ναι, παράδειγμα για 50 άτομα και να είναι 20, 25 ή 15. Άρα πρέπει να δούμε και εκείνο το κομμάτι για να μπορέσει ο άλλος να έχει και μια επιτήρηση αν
2: λοιπόν
1: τηρούνται και αν γίνονται κάποια δεδομένα.
2: Κύριε Βάλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς βάλαμε τα ερωτήματα από εκεί και πέρα. Το επόμενο καλοκαίρι, ποιος ξέρει, ίσως κάτι να αλλάξει. Να είστε
1: υγεία,
2: καλά.
1: Να έχουμε, να είμαστε καλά. Σας ευχαριστώ θερμά.
2: Καλή συνέχεια. Γεια σας. Ευχαριστώ εγώ. Ο κύριος Γιώργος Βάλης, ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ένωσης Πληρωμάτων, ήταν μαζί μας. Μην μου πείτε ότι δεν το βλέπετε κι εσείς να συμβαίνει. Κάθε άσχετος τώρα έχει πάρει ένα σκάφος και δεν ξέρω τι νομίζει ότι κάνει. Ε? Και από ναυτοσύνη που λέει και μια ψυχή, μηδέν διαφημίσεις. Όχι. Τι είναι αυτό το πράγμα της διαφημίσης σήμερα, φαντάζομαι διαφημίσεις. Λοιπόν, μουσική.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. 10 λεπτά μας χωρίζουν από τις 8. Λοιπόν, διαβάζω τώρα στις εφημερίδες. Η απογευματινή σηκώνει το θέμα, το έχει στο πρωτοσέλιδο της σήμερα. Τον δεκαετή σχεδιασμό με ορίζοντα το 2035 που αφορά τη στεγαστική πολιτική. Μέτρα τα οποία θα ακούσουμε προσεχώς στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Θα τα ακούσουμε οπωσδήποτε. Υπάρχει πρόβλεψη και για το στεγαστικό. Έρχονται 14 νέα μέτρα για τα φτηνά σπίτια. Πρωτοβουλίες με έμφαση την κοινωνική στέγη. Οι ιδιοκτήτες που πρέπει να πιστούν με έναν τρόπο, πρέπει να πιστούν, ανοίξουν τα σπίτια τους. Δεν ανοίγουν τα σπίτια με τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει μέχρι στιγμής η κυβέρνηση. Τα νέα ζευγάρια, οι δημόσιοι υπάλληλοι, θες γιατρό, διακαώς το νησί, πάει γιατρός, δεν έχει που να μείνει. Θες δάσκαλο, τα ίδια. Τα βλέπουμε, το βλέπουμε. Αυτό συμβαίνει. Ευτυχώς κάποιοι δήμαρχοι και γενικότερα τοπικοί άρχοντες έχουν λάβει τα μέτρα τους τα τελευταία χρόνια. Και έπειτα είναι και αυτή η κατηγορία που έχει την τιμητική της αυτές τις ημέρες που διανύουμε. Οι φοιτητές. Και τα λέγαμε και το Σαββατοκύριακο που ήμασταν εδώ ακτάκτως, πως το κράτος σκοπεύει μέσω μιας πλατφόρμας να δίνει τα εχέγγυα ώστε ένας φοιτητής να μπορεί εύκολα να λύσει το στεγαστικό του πως με συγκάτοικο, βρίσκοντας συγκάτοικο. Και εδώ που τα λέμε όλο και περισσότεροι στρεφόμαστε σε αυτή τη λύση της συγκατοίκησης, γιατί είναι καθαρά οικονομικό το θέμα. Βεβαίως, ο κύριος Δημήτρης Οικονόμου σκέφτηκε έξυπνα, είδε το πρόβλημα να ανοίγεται μπροστά και ίδρυσε τη δική του πλατφόρμα, το My Student Flat. Είναι νομίζω το κατάλληλο διάστημα, αν δεν έχετε ακούσει επ' αυτού, να το μάθετε, να δείτε τι είδους εφαρμογή είναι αυτή και πώς μπορεί να σας βοηθήσει. Γεια σας κύριε Οικονόμου, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα σας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: My λοιπόν, Student Flat, λοιπόν.
0: My Student όπως... Flat. Τι
1: πολύ
0: αυτό?
1: Ωραία προλογίσατε. Είναι η πρώτη ψηφιακή πλατφόρμα σε Ελλάδα και Κύπρο όπου αυτές τις δύσκολες μέρες που οι γονείς και οι φοιτητές έχουν ξεκινήσει την αναζήτηση της καινούργιας τους στέγης στην καινούργια πόλη που θα πάνε για τις σπουδές τους, τους λύνει τα χέρια. Και πώς τους λύνει τα χέρια? Την πλατφόρμα μας μπαίνουν, βρίσκουν άμεσα διαθέσιμα διαμερίσματα, πλήρως επιπλωμένα, πλήρως εξοπλισμένα, τα οποία δεν τα διαφημίζουμε απλώς. Είναι διαμερίσματα τα οποία είναι υπό τη διαχείριση της εταιρείας μας. Είτε μας ανήκουν, είτε τα έχουμε μακροχρόνια διαχείριση από τους ιδιοκτήτες τους. Πράγμα που σημαίνει ότι μπορούν μέσα από την πλατφόρμα μας να μπουν, να τα κλείσουν απευθείας, να υπογράψουν το ενοικιαστήριο συμβόλαιό τους απευθείας, να πληρώσουν την εγγύηση και το πρώτο νίκη και τελειώσανε. Ούτε ταξίδι θα χρειαστεί στην πόλη των σπουδών, ούτε περαιτέρω πληροφορίες, γιατί παρέχουμε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεται ο φοιτητής. Φωτογραφίες, πραγματική τοποθεσία με αληθινή διεύθυνση, βίντεο του διαμερίσματος, πληροφορίες
0: ναι,
1: για την
0: έχω
1: περίοδο.
0: Μπει, είμαι μέσα στην πλατφόρμα τώρα, ψάχνω και εγώ να δω ποιο σπίτι θα νοικιάσω.
1: Εστιαύομαι
0: και εγώ νομού.
1: Προς το παρόν προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας στην Αθήνα, στην Πάτρα, στη Λεμεσό της Κύπρου και στη Λευκοσία της Κύπρου για τους Έλληνες που έχουν επιλέξει για τις σπουδές τους τα πανεπιστήμια της Κύπρου. Mm-hmm. Και επεκτείνουμε τη δραστηριότητά μας σιγά σιγά σε όλη την Ελλάδα.

0: οικογένειες. Ξαναλέω, ό,τι βλέπει ο κόσμος στην πλατφόρμα μας είναι άμεσα διαθέσιμο και μπορεί άμεσα να το κρατήσει. Αφαιρούμε το κόστος ενός ταξιδιού στην πόλη των σπουδών, το οποίο για μία μέση ελληνική οικογένεια δεν θα είναι κάτω από 1.000 ευρώ αυτή τη στιγμή, αν υπολογίσουμε είτε βενζίνες για οδική μετάβαση, είτε αεροπορικά εισιτήρια και διαμονή, αν μιλάμε για ένα νησιωτικό προορισμό ή ένα μακρινό προορισμό. Όλα αυτά η ελληνική οικογένεια που θα μας εμπιστευτεί τα αποσοβεί.
1: Ναι.
0: Μπαίνει στην πλατφόρμα, τελειώνει τη διαδικασία
1: και
0: μέσα
1: τέλος,
0: σε 5-10 λεπτά.
1: Πάντως, χαζεύω τώρα την πλατφόρμα και βλέπω όλα τα σπίτια είναι πολύ προσεγμένα. Δηλαδή, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που μπορεί να φαντάζεται κανείς ως φοιτητική στέγη. Τουλάχιστον στα δικά μου χρόνια ήταν δεδομένο το μοσαϊκό, ο μαρμάρινος νεροχύτης, εκείνα τα υπέροχα παντζούρια που έκλειναν, δεν έκλειναν, ανάλογα τα κέφια τους. Βλέπω ότι είναι όλα ένα και ένα, πολύ διαλεγμένα και δεν χρειάζεται να προσθέσεις τίποτα.
0: Έχουμε κάνει μια στρατηγική επιλογή, όπως πολύ σωστά λέτε, να παρουσιάζουμε είτε ανακαινισμένα πλήρως διαμερίσματα, είτε νεόδμητα διαμερίσματα, πλήρως επιπλωμένα, πλήρως εξοπλισμένα, και επίσης με τον τρόπο αυτό οι οικογένειες που θα μας εμπιστευτούν δεν θα έχουν και οποιοδήποτε κόστος να εξοπλίσουν ή να βάλουν έξτρα πράγματα στο σπίτι. Μικροπράγματα και προσωπικά αντικείμενα φυσικά, αλλά τα βασικά όλα τα έχουμε καλυμμένα.
1: Ναι.
0: Και μετράει και αυτό στο κόστος ενός ενοικίου, γιατί κάποιος μπορεί να γυρίσει να πει, μα ξέρετε, τα καινούργια διαμερίσματα είναι πιο ακριβά. Προφανώς και είναι πιο ακριβά από ένα διαμέρισμα όπως αυτό που περιγράψατε, με το μοσαϊκό, με το ξύλινο, με τα ξύλινα
1: παράθυρα. Ναι, όχι, έχετε δίκιο. Μα το βλέπω μπροστά μου. Να σας πω, εγώ έχει και πλυντήριο, έχει και στεγνοτήριο και air condition και ίντερνετ επίσης στο πάγιο. Πολλοί το κάνουν αυτό, έτσι. Στην τελική τιμή είναι και το. Μπορεί να είναι και το ρεύμα, να είναι και το ίντερνετ.
0: Σε πολλά από τα διαμερίσματά μας, κυρίως τα διαμερίσματα που είναι σε οργανωμένα κτίρια φοιτητικής κατοικίας, στις λεγόμενες ιδιωτικές φοιτητικές εστίες που υπάρχουν πάρα πολλές στην Ελλάδα, μέσα στο ενίκιο περιλαμβάνονται και όλα τα έξοδα που έχει να κάνει ο φοιτητής. Άρα, μέσα στο ενίκιο ξέρει ότι με αυτό το ποσό έχει τελειώσει το θέμα φοιτητικής διαβίωσης. Αυτό είναι το budget. Μπορεί η οικογένεια να υπολογίσει χωρίς εκπλήξεις, χωρίς έξτρα, χωρίς να υπάρχει το άγχος.
1: Λοιπόν, κύριε οικονόμου, ευχαριστώ πολύ. Το ξαναλέω, My Student Flat. Αν μας ακούει κάποιος που ετοιμάζεται αυτή τη στιγμή να βγει στο κατόπι μιας φοιτητικής εστίας, να, ένας εύκολος τρόπος, χωρίς ταξίδια όπως λέτε κι εσείς και χωρίς άγχος πάνω απ' όλα. Θα βρεθεί, δεν θα βρεθεί και πάει λέγοντας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλό σας βράδυ, ευχαριστώ. Καλό βράδυ και στους ακροατές μου.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, φεύγουμε κι εμείς. Νάτος, ο Νίκος είναι εδώ. Έρχεται, βραδινό μαγκαζίνο Sky 100,3. Ξέρετε, αύριο στις 6 και για όλη την υπόλοιπη σεζόν, θέλω να πιστεύω καλά να είμαστε, θα είμαστε εδώ παρέα τα απογεύματα, 6 με 8. Μέχρι να τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε. Γεια σας.

0: Ανοίξτε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Summer Sale έως και 50% στα Honda Center.

0: Αναπτύστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
1: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βολέι.
2: Ποιο βολέι?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρ Μαρό, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Έλα στην παρέα μας, φαντάρε.
5: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είμαι ο Νίκος Ανδρίτσος και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Γιώργος Βραχνός, στην παραγωγή ο Θανάσης Καραγιάννης και στο τηλεφωνικό κέντρο σας απαντά η Ρούλα Βρετάκου. Είναι 8 και 3 πρώτα λεπτά και αυτές είναι οι σημαντικότερες εξελίξεις της ημέρας έως αυτήν την ώρα. ...850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και νέοι προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης από γαλακτοκομικά, κρέα, ζυμαρικά και όσπρια έως καθαριστικά, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, παιδικές τροφές και πάνες. Παράλληλα δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Ο κύριος Θεοδωρικάκος επεσήμανε ότι παρά τον αρνητικό πληθωρισμό στα τρόφιμα που καταγράφει και τον Ιούλιο στην Ελλάδα, η κατάσταση δεν επιτρέπει κανέναν εφησυχασμό, αφού και η ευρύτερη γεωπολιτική εικόνα με τους δύο πολέμους που βρίσκονται σε εξέλιξη αποτελεί πηγή πληθωριστικών πιέσεων εξαιτίας της μεγάλης αύξησης των τιμών του πετρελαίου διεθνώς εν ώψη του χειμώνα. Εν ώψη της εφαρμογής της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου και αναφερόμενο στην ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και οικογένεια και επεσήμανε ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη. Μιλώντας το πρωί στο Υπουργικό Συμβούλιο, ο κ. Μητσοτάκης ανέφερε ότι στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη προς το 2030 και τους άξονες της οικονομικής πολιτικής για το 2027. Σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα και επανέλαβε πως η μόνη διαφορά που συζητά η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την προηγούμενη εβδομάδα η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Σε συνέντευξή του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Ο Πρωθυπουργός επέμεινε και σήμερα από το βήμα του Υπουργικού Συμβουλίου να ωρεοποιεί την κατάσταση τη στιγμή που η Τουρκία επιχειρεί να δημιουργήσει τετελεσμένα στο Αιγαίο, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς. Παρά τις μεγαλοστομίες της κυβέρνησης, το γεγονός είναι ότι έχει χαθεί η πρωτοβουλία κινήσεων και η δυνατότητα αποτροπής ανεπιθύμητων εξελίξεων. Το δόγμα του πρόθυμου συμμάχου απέδειξε και πάλι την αποτυχία του, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ. Οι λεονταρισμοί του κυρίου Μητσοτάκη για τα ελληνοτουρκικά γίνονται ακόμα πιο επικίνδυνοι τη στιγμή που καταραίει με πάταγο ο μύθος των ήρεμων νερών, σχολιάζει το ΚΚΕ.
Συνελήφθη στην Κρήτη ηγετικό μέλος μαφιόζικης οργάνωσης της Σερβίας που εκτελούσε συμβόλαια θανάτου μελών αντίπαλης εγκληματικής ομάδας. Σε βάρος του 38χρονου Σέρβου συλληφθέντα εκκρεμούσε αγγελία διεθνών αναζητήσεων της Ιντερπόλ Σερβίας, ενώ υπήρχε και ένταλμα σύλληψης από την αστυνομία Βελιγραδίου για υποθέσεις πλαστογραφίας. Ερευνώνται οι επαφές που είχε κατά την παραμονή του στη χώρα μας, καθώς και αν είχε συμμετάσχει σε εγχώριες εγκληματικές ομάδες. Το Ιράν καταραίει πλήρως, δήλωσε σήμερα στην πλατφόρμα Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, λίγες ώρες πριν από την ανακοίνωση λεπτομεριών για τις νέες αμερικανικές κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, είχε προαναγγείλει από χθες μια οικονομική D-Day εναντίον του Ιράν για σήμερα, μια αναφορά στην απόβαση των συμμάχων στην Νορμανδία το 1944. Ο Μπέσεντ αναμένεται να παραχωρήσει απόψε ειδική συνέντευξη τύπου για το θέμα. Με πλήγματα απείλησε ευθέως σήμερα το Ιράν τη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου του εκπροσώπου του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών. Ο Εσμαήλ Μπαγκάι ξεκαθάρισε ότι η στάθμευση αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού στη Βουλγαρία ήταν εξ αρχής λάθος και θεωρείται συνέργεια στον πόλεμο κατά του Ιράν. Σε εκτακτά μέτρα προχωρά ο Δήμος Κηφισιάς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. Αύριο από τις 7 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι θα προχωρήσει μεταξύ άλλων σε έκτακτους ψεκασμούς σε ακτίνα τουλάχιστον 300 μέτρων γύρω από το σημείο καταγραφής του κρούσματος. Παράλληλα θα γίνουν ψεκασμοί σε φρεάτια ομβριών και άλλες πιθανές αστικές εστίες αναπαραγωγής κουνουπιού, καθώς και έλεγχοι για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση στάσιμων νερών. Την έντονη ανησυχία του για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Αττική εκφράζει σε ανακοίνωσή του ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και ζητά από τους αρμόδιους φορείς να ενισχυθούν τα μέτρα πρόληψης και προστασίας της δημόσιας υγείας. Το κλείσιμο της δομής μεταναστών στο Κλειδί ζητά με ψήφισμά του από το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Συνδικής στις Σέρες, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή. Η έκτακτη συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα επεισόδια που σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου. Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας, παριστάνοντας τους λογιστές, εξαπάτησαν ηλικιωμένους σε Νέα Σμύρνη και Παλαιό Φάληρο, προχώρησαν αστυνομικοί. Για την υπόθεση συνελήφθησαν σε Αχαρνές και Άνω Λιώσια δύο άνδρας ηλικίας 41 και 44 ετών. Από την προανακριτική έρευνα εξιχνιάστηκαν 5 περιπτώσεις απάτης. Δικογραφία σε βάρος ενός 29χρονου οδηγού σχηματίστηκε από τις αρχές μετά το βίντεο που τον κατέγραψε να κινείται στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου με ανοιχτές τις πόρτες του αυτοκινήτου και τα ηχεία στη διαπασόν. Στις εικόνες που καταγράφηκαν τον περασμένο Ιούλιο και στη συνέχεια αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οδηγός φαίνεται να κινείται με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο μέσα στις σύραγγες της κακιάς σκάλας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό του όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς. Σε βάρος του 29χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, ο ίδιος δεν συνελήφθη καθώς είχε παρέλθει η προθεσμία του αυτοφόρου. Στην αθλητική επικαιρότητα, την πρόκριση στη League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος εξασφάλισε η Μαρκό που κέρδισε την Ελλάς Σύρου στα πέναλτι με 4-3, ενώ στην κανονική διάρκεια η αναμέτρηση έληξε 1-1. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η εθνική ομάδα μπάσκετ των ανδρών κέρδισε την Κύπρο με 82-75.
Η Φενερμπαχτσέ θα είναι αντίπαλος του Ολυμπιακού στον ημιτελικό του EuroLeague Super Cup, ο οποίος θα γίνει στις 18 Σεπτεμβρίου στο Abu Dhabi. Και πολύ σύντομα ο καιρός, γενικά αίθριος. Προβλέπεται αύριο Τρίτη εδώ στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα. Μέχρι 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 βαθμούς η μέγιστη στη Θεσσαλονίκη.

0: Είναι 8 και 12 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον Sky για την αναλυτική βραδινή σας ενημέρωση. Και στο πρώτο μας θέμα απόψε, με αλυσιδωτές ενέργειες, η Άγκυρα κλιμακώνει την ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Επαναφέρει τον γκριζάρισμα και αμφισβητεί ακόμα και κυριαρχία, ανακοινώνει θαλάσσια πάρκα και στρώνει το έδαφος για το περιβόητο νομοσχέδιο της γαλάζιας πατρίδας. Η Αθήνα απαντά με μια εργαλειοθήκη που πατά σε ευρωπαϊκές κυρώσεις στην παρουσία αμερικανικών ενεργειακών κολοσσών, στο καλώδιο διασύνδεσης με την Κύπρο και στη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Μαρία Τσιλινικού.
1: Στα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, θα προχωρήσει η Ελλάδα αναφορικά με τα δύο θαλάσσια πάρκα της Τουρκίας σε Βόρειο Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο, με τον Πρωθυπουργό να στέλνει ένα σαφές μήνυμα στη γείτονα μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο.
2: Περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Είμαστε έτοιμοι να τις προασπίσουμε ανά πάσα στιγμή. Προφανώς και θέλουμε καλές σχέσεις γειτονίας με την Τουρκία, αλλά δεν συζητούμε με την Τουρκία τίποτα άλλο πέραν της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
1: Η ανακήρυξη των δύο θαλάσσιων πάρκων μεταξύ Λίμνου, Σαμοθράκης και Ρόδου Καστελόριζου, σε μια ακόμη προσπάθεια επιβολής της αναθεωρητικής ατζέντα της γείτονος, διαβάζεται από την Αθήνα ως απάντηση στην ανακήρυξη των ελληνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα είναι έτοιμη για κάθε σενάριο, διαμηνύει ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης.
3: Αγρυπνούμε, αλλά δεν ανησυχούμε. Και δεν ανησυχούμε, γιατί έχουμε την ισχύ να επιβάλλουμε τα εθνικά συμφέροντα σε οποιοδήποτε πεδίο. Η Ελλάδα πια δεν παρακολουθεί, η Ελλάδα δρά. Η εποχή της αδράνειας για την Ελλάδα έχει παρέλθει οριστικά. Θα απαντήσουμε στις προκλήσεις και θα απαντήσουμε από θέση ισχύως.
1: Το γάντι στους επικριτές της πολιτικής της κυβέρνησης αναφορικά με τα ελληνοτουρκικά σήκωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, απορρίπτοντας την περιγραφή της στρατηγικής μέσα από τον όρο ήρεμα νερά.
4: Αδικεί την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη ο τίτλος ήρεμα νερά. Δεν είναι αυτή, νομίζω, η επικεφαλίδα της εξωτερικής πολιτικής αυτής της περίοδου, αυτών των 6,5-7 ετών. Θεωρώ ότι η επικεφαλή θα είναι μια υπερήφανη Ελλάδα που μεγαλώνει με πολιτικές, με πράξεις και όχι με ψευτοπατριωτικές κορώνες.
1: Εκνευρισμό προκαλεί στον τουρκικό τύπο η στρατιωτική σχέση μεταξύ Αθήνας και Τελαβίβ, τη στιγμή που Ισραήλ και Τουρκία εξελίσσονται σε στρατηγικούς ανταγωνιστές στη Συρία, με τον Τελαβίβ να ανησυχεί για την προοπτική ενίσχυση της τουρκικής στρατιωτικής παρουσίας στην περιοχή. Η εφημερίδα Μιλιέτ αναφέρθηκε με προκλητικό τρόπο στην επίσκεψη του αρχηγού ΓΕΘΑ, στρατηγού Δημήτριου Χούπη, στο Ισραήλ.
5: Η φωτογραφία των αρχηγών των γενικών επιτελείων Ισραήλ και Ελλάδας να ποζάρουν μαζί, υποτίθεται ως επίδειξη δύναμης, είναι στην πραγματικότητα ένα ντοκουμέντο ντροπής.
1: Στην επόμενη συνεδρία του ΚΙΣΕΑ αναμένεται να αποφασιστεί το ενδεχόμενο επιστροφή στην Ελλάδα της πυροβολαρχίας Patriot που βρίσκεται στη Σαουδική Αραβία. Υπενθυμίζεται πως έχει προηγηθεί η συμφωνία της Μέκας ανάμεσα στην χώρα της Μέσης Ανατολής, της Τουρκίας και το Πακιστάν. Ωστόσο, η ελληνική γραμμή είναι πως δεν ετεροκαθοριζόμαστε.
0: Πάμε τώρα να ακούσουμε τον Μανώλη Κωστίδη, κυρίες και κύριοι, που μας μεταφέρει το κλίμα, καθώς πριν τους αξιωματούχους στην Άγκυρα το κλίμα αποτυπώνεται στον τουρκικό τύπο, όπου εκεί αναλύουν πολεμικά σενάρια και ταυτίζουν την Ελλάδα με το Ισραήλ. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Μανώλης Κωστίδης, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
6: Ναι, ταυτίζουν Ελλάδα και Ισραήλ και αυτό είναι εντυπωσιακό, καθώς το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πολλά σενάρια που κυκλοφορούν για πιθανή σύγκρουση του Ισραήλ με την Τουρκία. Εντυπωσιακό. Δηλαδή, σε όλα τα μέσα ενημέρωσης υπάρχουν αυτές οι αναλύσεις και βεβαίως δίνονται και πολλές πληροφορίες από Τούρκους αξιωματούχους. Από την άλλη, όμως, όταν εμπλέκουν και την Ελλάδα, αυτό είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό. Όταν βλέπουμε στην εφημερίδα Μιλιέτ, σε μια από τις μεγάλες εφημερίδες της Τουρκίας, φιλοκυβερνητική εφημερίδα, ότι ο διευθυντής αρχίζει και γράφει και γράφονται σενάρια ότι τα Ισραηλινά μαχητικά δεν μπορούν να πλήξουν την ενδοχώρα της Τουρκίας καθώς πρέπει να κάνουν ανεφοδιασμό. Αυτό λέει. Ότι τα τουρκικά ραντάρ μπορούν να εντοπίσουν τα F-35, δεν το γνωρίζουμε, έτσι υποστηρίζει. Αλλά έρχεται και στο σημείο και λέει ότι και η Ελλάδα θα έχει F-35, αλλά έχει επιλέξει μια βάση κοντά στην Ιταλία. Άρα και η Ελλάδα δεν μπορεί να πλήξει την ενδοχώρα της Τουρκίας. Λέμε για ποιο λόγο, δύο νατοικές χώρες είναι, γιατί να υπάρχουν αυτά τα σενάρια. Κι όμως η στενή στρατιωτική συνεργασία της Ελλάδος με το Ισραήλ
7: ενοχλεί πολύ.
6: Η παρουσία του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων, η ασπίδα του Αχιλέα και όλα τα οπλικά συστήματα ενοχλούν πάρα πολύ, γι' αυτό και εντείνονται αυτά τα σενάρια.
7: Και ενοχλούν σε πολλά επίπεδα. Ένα είναι λοιπόν, βάζουν στο μικροσκόπιο τα επιχειρησιακά με τα μαχητικά της Ελλάδας και από την άλλη βάζουν στο μικροσκόπιο και τις δηλώσεις Ελλήνων αξιωματούχων του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών. Δίνουν σε εμάς το μουτζούρι, Μανώλη. Αυτό επιχειρούν να παρουσιάσουν στο εσωτερικό της Τουρκίας.
6: Ακριβώς, διότι τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, πάλι η εφημερίδα Τούρκη, η φιλοκυβερνητική εφημερίδα, λέει η Αθήνα ρίχνει λάδι στη φωτιά στο Αιγαίο. Σκανδαλώδης απειλή με τα F-16. Ο Γιώργος Γεραπετρής είπε ότι αν χρειαστεί θα το κάνουμε, θα στείλουμε ξανά τα F-16 οπουδήποτε χρειαστεί και στην Κύπρο. Η περίοδος αδράνειας έχει τελειώσει στην Ελλάδα. Ακούγαμε πριν από λίγο και τη δήλωσή του. Αυτή τη δήλωση την πήραν και τη θεωρούν ως απειλή. Η Ελλάδα, επειδή διαθέτει σήμερα και F-16 και Ραφάλ και επειδή θα πάρει και F-35 και η Τουρκία σήμερα δεν διαθέτει κανένα μαχητικό τέταρτης γενιάς και πέμπτης γενιάς, φαίνεται ότι ασχολούνται πάρα πολύ και με αυτά τα ζητήματα και τις δηλώσεις αυτές.
0: Στην Κρήτη για την ενίσχυση της αεράμινας μεταφέρθηκε από την Κάρπαθο η πυροβολαρχία Patriot. Πάμε να ακούσουμε τις πληροφορίες Χάρης Λεοντάκης και Μανώλης Κωστίδης πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του Sky.
8: Η πυροβολαρχία που είχε μεταφερθεί από την Κρήτη στην Κάρπαθο τον περασμένο Μάρτιο όταν ξεκίνησε η σύγκρουση μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν. Μετά τις τελευταίες απειλές του Ιράν, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αποφάσισε να επιστρέψει η πυροβολαρχία στην Κρήτη και συγκεκριμένα στη Σούδα που βρισκόμαστε. Σήμερα ολοκληρώθηκε η μεταφορά λοιπόν του αεροπορικού συστήματος μεγάλου βεληνικού Patriot και συγκεκριμένα μεταφέρθηκαν από την Κάρπαθο εδώ στη Σούδα το ραντάρ, ο σταθμός ελέγχου εμπλοκής, οι εκτοξευτές και φυσικά τα πυρομαχικά. Το σύστημα Patriot έχει εμβέλεια 170 χιλιόμετρα με τομέα κάλυψης στις 120 μοίρες. Η δυνατότητα δε που έχει το σύστημα να κλειδώνει ταυτόχρονα μέχρι και 9 στόχους δίνει μια μεγάλη δυναμική στην αεράμινα της περιοχής και έτσι θα καλυφθούν τόσο η αεροπορική και η ναυτική βάση της χώρας μας εδώ στη Σούδα, οι εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και φυσικά η αμερικανική βάση που υπάρχει στη Σούδα. Η ολοκλήρωση της εγκατάστασης του συστήματος Patriot στο πεδίο βολής Κρήτης αναμένεται να ολοκληρωθεί στο τέλος της επόμενης εβδομάδος.
7: Και Μανώλη, ξανά σε σένα, τα σχέδια αυτά πέρασαν από τα ραντάρ της Άγκυρας.
6: Ακριβώς, και τα ραντάρ των Patriot ουσιαστικά εντοπίστηκαν και από την εφημερίδα Χουριέτ και όπως και τις Μιλιέτ και άλλα μέσα ενημέρωσης που αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι η Ελλάδα μεταφέρει τους Patriot στη Σούδα που είναι στρατηγική σημασία σημείο, αναφέρουν χαρακτηριστικά και βεβαίως τους ενδιαφέρει πάρα πολύ γιατί φεύγουν από την Κάρπαθο και μεταφέρονται στη Σούδα και αυτό τα παρακολουθούν πάρα πολύ στενά.
0: Σε μια άλλη εξέλιξη, ο Τραμπ ανακοινώνει την D-Day, όπως την αποκαλεί, αμερικανικών κυρώσεων στο Ιράν και η ισχυρή τριανδρία του καθεστώτος απαντά με πολεμικές ιαχές, δημοσιοποιεί τη μαύρη λίστα με εμπορικά πλοία και βάζει στο κάδρο τη Βουλγαρία, την οποία χαρακτηρίζει νόμιμο στόχο. Από τη συγκεκριμένη βάση έχουν ήδη απομακρυνθεί τα δύο αεροσκάφη ανεφοδιασμού της Ουάσιγκτον και η περιοχή μυρίζει και πάλι η μπαρούτη. Ρεπορτάζ για το θέμα από τη Χρύσα Τσίχλη.
1: Να πλήξει στρατιωτικές βάσεις στη Βουλγαρία, απειλεί ξανά η Τεχεράνη, αν χρησιμοποιηθούν από τις ΗΠΑ για επιθέσεις σε βάρος του Ιράν.
0: Όσον αφορά στη Βουλγαρία, είναι γνωστές οι θέσεις μας. Δεν υπάρχει λόγος να ανησυχεί καμία χώρα για εμάς, εκτός αν έχει θέσει τις βάσεις, τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό της στη διάθεση των επιτιθέμενων πλευρών για τη διάπραξη μιας παράνομης και άνομης πράξης.
1: Οι Ιρανικές προειδοποιήσεις έρχονται μετά την αποχώρηση από τη στρατιωτική βάση Μπέσμερ στην νοτιοανατολική Βουλγαρία δύο Αμερικανικών αεροσκαφών ανεφοδιασμού σχεδόν ένα μήνα μετά την ανάπτυξή τους, την οποία ενέκρινε το κοινοβούλιο της χώρας, εξοργίζοντας την Τεχεράνη. Στο στόχαστρο του Ιράν και όποιο άλλο κράτος βοηθήσει τους Αμερικανούς.
0: Ελπίζουμε ότι και άλλες χώρες, οι οποίες με κάποιον τρόπο έθεσαν τις βάσεις και τις εγκαταστάσεις τους στη διάθεση των ΗΠΑ και του σιωνιστικού καθεστώτος για τη διάπραξη εγκλημάτων και επίθεσης κατά κράτους μέλους του ΟΗΕ, θα λάβουν τα αναγκαία μέτρα.
1: Αναμένοντας ανακοινώσεις για τον οικονομικό αρμαγεδόνα, τον οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ έχει προαναγγείλει, η Ιρανική ηγεσία υποστηρίζει ότι οι αυστηρότερες κυρώσεις θα λειτουργήσουν ως μπούμεραγκ για τις ίδιες τις Ηνωμένες Πολιτείες.
9: Το Ιράν καταραίει ολοκληρωτικά.
1: Ήδη η Τεχεράνη δίνει στη δημοσιότητα λίστα με 45 δεξαμενόπλια, μεταξύ αυτών και τουλάχιστον 6 ελληνικών συμφερόντων, τα οποία έχει βάλει στη μαύρη λίστα για παραβίαση των κανόνων και τη διέλευση των σενών του Ορμούζ. Οι Ιρανοί απειλούν τα εν λόγω πλοία με πρόστιμα, κατάσχεση του φορτίου τους ή ακόμη και δέσμευση.
0: Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιεμένης κατάφεραν να πλήξουν το πετρελοφόρο Αμζάν, το οποίο ανήκει στον Σαουδαραβικό εχθρό, στο βόρειο τμήμα της Ερυθράς Θάλασσας.
1: Παραμένει και η Ερυθρά Θάλασσα, με τους Χούθη να αναλαμβάνουν την ευθύνη για πλήγμα σε σαουδαραβικό πλοίο 65 ναυτικά μίλια δυτικά του λιμανιού Γιαμπού.
0: Και αφού ακούσαμε τα διαδοχικά ρεπορτάζ για την γεωπολιτική κατάσταση και τις εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή αλλά και στο μέτωπο των Έλληνο-Τουρκικών, πάμε σε αυτό το σημείο να ακούσουμε το σχόλιο και τις εκτιμήσεις ο διευθυντής της εφημερίδας Καθημερινή, Αλέξης Παπαχελάς, πριν από λίγο στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky, στη Λένα Φλιτζάνη.
10: Ήρεμα νερά σίγουρα υπήρξαν. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή η Τουρκία μας έχει ευνηδιάσει δύο φορές. Τη μία ανακοινώντας θα φέρει τον νόμο της Γαλάζιας Πατρίδας, τον περιμένουμε τον Οκτώβριο, και εκεί δεν υπήρξε καμία ενημέρωση Αθήνας, ήταν μια απόλυτη έκπληξη. Η δεύτερη δυσάρεστη έκπληξη ήταν αυτό το χωροταξικό σχεδιασμό για τα θαλάσσια πάρκα, ο οποίος είναι βαρύς, πατάει πάνω σε κόκκινες γραμμές ελληνικές, διότι επεκτείνεται πέρα από τα χωρικά έδατα της Τουρκίας, και αυτό είναι κάτι που για πρώτη φορά έχουμε δει. Στραγγαλίζει ουσιαστικά το Καστελόριζο, αν το δεις έτσι, και επίσης αποκλείει τη Λίμνο από τη Σαμοθράκη. Όλα αυτά νομίζω ότι συνθέτουν ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον και δείχνει ότι η Τουρκία αρχίζει να τραβάει το σκηνή.
7: Μας ακούει κάποιος και παρακολουθεί αυτή την κινητικότητα την οποία καταγράφουμε και αναρωτιέται μέχρι πού είναι διατεθειμένη να το φτάσει η Άγκυρα, διότι ακόμα δεν έχει ολοκληρωθεί η ασπίδα του Αχιλλέα, δεν έχουμε μπει στα βαθιά του καλωδίου.
10: Ναι, είναι δύο πράγματα αυτά που λες πολύ σημαντικά, τα οποία θα τα πούμε μπροστά μας. Το ένα είναι το καλώδιο. Έχουμε μια συμφωνία την οποία διαπραγματεύτηκε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός με τη Γαλλία. Μπήκε μια γαλλική εταιρεία και απομένει να δούμε αν αυτό σημαίνει ότι θα πάει και μια γαλλική ασπίδα, να το πω έτσι, στην πόντιση του καλωδίου στην επόμενη φάση. Απ' την άλλη, βλέπουμε βεβαίως και στην Κύπρο διάφορους να λένε θα δούμε αν θέλουμε το καλώδιο, αν βγαίνει οικονομικά. Οπότε ακόμα περιμένουμε, νομίζω έχουμε αρκετούς μήνες για να το δούμε αυτό.
7: Και σε όλη αυτή τη διαδρομή βρυχάται και ένας Νετανιάχου, ο οποίος είναι σε προεκλογική περίοδο. Αυτό βλέπεις να παίζει ένα ρόλο, να μπορεί να συγκρατήσει κάπως την Άγκυρα?
10: Εδώ νομίζω ότι παίζουν δύο πράγματα ρόλο. Αυτό που είπες πριν για την ασπίδα του Αχιλλέα, με την έννοια ότι οι Τούρκοι βλέπουν ότι έχουμε δύο χρόνια μέχρι η Ελλάδα να αρχίσει να παίρνει κάποιους από αυτούς τους εξοπλισμούς, τα drones και όλα αυτά τα οποία έχουμε παραγγείλει. Οπότε βλέπει αυτά τα δύο χρόνια σαν ένα κρίσιμο χρόνο. Και απ' την άλλη, όλη αυτή η ένταση ανάμεσα στον Νετανιάχου και τον Ερντογάν σίγουρα παίζει ρόλο. Όταν έχει τον Νετανιάχου να λέει ότι η Τουρκία μπορεί να είναι το νέο Ιράν, να μιλάνε για εγκληματίες και ούτω καθεξής, έχει και έναν Ερντογάν ο οποίος πιστεύει ότι ενδεχομένως η Ελλάδα με Ισραηλινούς εξοπλισμούς μπορεί να απειλεί την Τουρκία. Το πιστεύει, το λέει για προπαγάνδα, δεν ξέρω. Πάντως σίγουρα αυτό που γίνεται τώρα μεταξύ Ισραήλ και Τουρκίας είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Θα ενταθεί όσο πλησιάζουμε στις εκλογές στο Ισραήλ και παίζει ρόλο στην περιοχή.
7: Ο Ερντογάν έχει όμως ένα χαρτί δυνατό. Μπορεί να σηκώσει το τηλέφωνο και να επικοινωνήσει με τον Αμερικανό πρόεδρο. Αυτό μπορεί να το κάνει και ο Νετανιάχου. Αν κληθεί να επιλέξει ο Αμερικανός πρόεδρος, τι πιστεύεις ότι θα κάνει, ποιο μέρος θα πάρει?
10: Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Αν είχα να στοιχηματίσω με βάση την ιστορία, θα κερδίζαν οι Ισραηλοί. Επειδή όμως ο Νετανιάχου έχει καταφέρει να εκνευρίσει πάρα πολύ τον Τραμπ, ο Τραμπ θεωρεί ότι τον έχει παγιδεύσει σε αυτά που γίνανε στο Ιράν, ότι έχει φτάσει η βενζίνη εκεί που έχει φτάσει στην Αμερική, μπορεί να του κοστίσει τις εκλογές. Υπάρχει πολύ θυμός με τον Νετανιάχου και δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ο Νετανιάχου είναι σε κατάσταση να κάνει λόμπι εναντίον κάποιου άλλου. Νομίζω έχει πολλά στο δικό του. Και απ' την άλλη, έχουμε έναν πρέσβη στην Άγκυρα, τον Μπάρακ, τον Αμερικανό πρέσβη, ο οποίος είναι μεγάλος παίκτης και ο οποίος μιλάει απευθείας με τον Τραμπ.
7: Εδώ εμείς τι αντανακλαστικά έχουμε, τι συμμαχίες μπορούμε να ενεργοποιήσουμε και αν έχουμε όπλα στη φαρέτρα μας, τα οποία δεν έχουμε ακόμα δείξει?
10: Σίγουρα παίζουμε το ευρωπαϊκό χαρτί, σίγουρα υπάρχουν άλλα χαρτιά τα οποία θα μπορούσε να παίξει η Ελλάδα, που έχουν να κάνουν για παράδειγμα με τα χωρικά έδατα στην Κρήτη και με άλλα θέματα. Νομίζω ότι ορθώς η κυβέρνηση ζυγίζει τα δεδομένα για να απαντήσει με ψυχραιμία, διότι πραγματικά μπαίνουμε σε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση. Είναι ένας κόσμος τρελός εδώ στον οποίο ζούμε. Δεν ξέρουμε και τι θα κάνει ο Τραμπ, όπως είπες. Δεν ξέρουμε τίποτα από όλα αυτά. Οπότε νομίζω χρειάζεται μια ψυχραιμία και ένας μεθοδικός σχεδιασμός.
7: Για το τελευταίο που είπες για την επέκταση χωρικών υδάτων νοτίως της Κρήτης και στην περιοχή που καλύπτεται από την Ελληνογυπτιακή Συμφωνία, πολλοί θα έλεγαν και ασκούν κριτική ότι αν αυτό θα μπορούσε να γίνει σε ένα άλλο timing και όχι τώρα, που είναι λίγο πιο έτσι, έχουν ανοίξει τα ραντάρ και παρακολουθούν λίγο περισσότερο.
10: Νομίζω ότι αν είχαμε όλα τα δεδομένα θα μπορούσαμε να δώσουμε μια απάντηση. Έχω την αίσθηση ότι εδώ δεν ξέρουμε ακριβώς τι είδους δεσμεύσεις υπάρχουν και από την πλευρά του Ισραήλ. Δεν ξέρουμε η έκπτωση θα κάνει, η οποία αρχίζει να πηγαίνει κοντά στην Τουρκία. Οπότε νομίζω καλό είναι να δείξουμε ψυχραιμία και να περιμένουμε.
0: Αλλάζουμε τώρα θέμα, κυρίες και κύριοι. Η πολιτική σεζόν ανοίγει αυλαία με τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και με αυτό το ορόσημο ξεδιπλώνεται και η πολιτική κόντρα στον δρόμο για την κάλπη. Το στίγμα έδωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός από το Υπουργικό που μίλησε για έναν οδικό χάρτη ως το 2030 και έδωσε έμφαση στην πρόωρη αποπληρωμή του χρέους. Στο δυσβάσταχτο κόστος διαβίωσης στέκονται τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Πάμε να τα ακούσουμε όλα αναλυτικά στο ρεπορτάζ του Γιάννη Καντέλη.
11: Με το βλέμμα στραμμένο στη ΔΕΘ και τις εξαγγελίες οικονομικής πολιτικής, οι σημερινές συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου σήμανε την έναρξη της επόμενης πολιτικής περίοδου, στο τέρμα της οποίας βρίσκονται οι εκλογές της Άνοιξης. Η κυβέρνηση ποντάρει στα αποτελέσματα της οικονομίας, με τον κύριο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει σημαντική παρακαταθήκη την πρόωρη αποπληρωμή του δημοσίου χρέους.
12: Θεωρώ πολύ σημαντική παρακαταθήκη αυτή τη κυβέρνηση το γεγονός ότι απαλλάσσουμε τη νέα γενιά από τα βάρη των προηγούμενων. Απορώ με την ανευθυνότητα κάποιων που επιλέγουν να υποβάζουν μια εθνική επιτυχία σε ένα αντικείμενο μικροκομματικού ανταγωνισμού σε μια εποχή που η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες όπως η Γαλλία και η Ιταλία.
11: Στην ατζέντα του Υπουργικού βρέθηκε και η ακρίβεια.
12: Ήδη όπως το λάδι, τα φρούτα, τα λαχανικά, τιμές αυτό το μήνα καταγράφονται μειωμένες σε σχέση με το προηγούμενο. Και βέβαια θα μας ενημερώσει και ο Υπουργός Ανάπτυξης για την Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών, η οποία θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Σεπτεμβρίου.
11: Τα κόμματα της αντιπολίτευσης εντείνουν τις επιθέσεις στην κυβέρνηση για το αυξημένο κόστος διαβίωσης.
13: Όλα όσα έχει κάνει η κυβέρνηση στον τομέα της ακρίβειας, είτε ήταν το καλάθι της νοικοκυράς, είτε ήταν οι διάφορες πλατφόρμες, μέχρι σήμερα δεν έχουν πετύχει απολύτως τίποτα.
14: Εσείς, όταν κατάφερες μέσα σε 7 χρόνια να συναγωνιζόμαστε με τη Βουλγαρία για την τελευταία θέση στην αγοραστική δύναμη, δεν έχεις πολλά να προτείνεις στη συνέχεια.
15: Η ακρίβεια είναι πολύ μεγάλο θέμα. Το νούμερο ένα. Δεν είναι μόνο εδώ, είναι σε όλη την Ευρώπη, αλλά αυτό είναι μικρή παρηγοριά. Η κυβέρνηση προφανώς δεν έχει μείνει με σταυρωμένα χέρια.
11: Στην ακρίβεια εστιάζουν και τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης.
16: Μέσω της φορολογίας και ιδιαίτερα της έμεσης που εκτοξεύεται μαζί με την ακρίβεια, ο λαός πληρώνει τόσο τις προώρες αποπληρωμές ενός κρατικού χρέους που δεν δημιούργησε ο ίδιος, όσο και τους πακτολούς του Ταμείου Ανάκαμψης.
17: Τα μισοάδια πακέτα ονείρων για μια καλύτερη ζωή που θα παρουσιάσει στη ΔΕΘ δεν αρκούν πια για να διασώσουν την κυβέρνησή τους στις επερχόμενες εκλογές.
18: Η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση της καταστροφής και της φτωχοποίησης του Έλληνα και όσο πιο γρήγορα φύγει τόσο το καλύτερο.
19: Κύριε Μητσοτάκη, από πού αντλείτε την νομιμοποίηση να στερείτε δημόσιο χρήμα από τις δημόσιες δαπάνες που προορίζονται για την κοινωνία και να το προκαταβάλλετε απλόχερα ενώ δεν σας ανήκει στους δανειστές της χώρας?
20: Για την ακρίβεια, το πρώτο και βασικό είναι ότι πρέπει να σταθεί η χώρα όρθια στα πόδια της, έχοντας ως πυλώνα ένα κράτος δικαίου.
11: Το πολιτικό θερμόμετρο αναμένεται να φτάσει στο κόκκινο όσο πλησιάζουμε στη ΔΕΘ.
0: Μέχρι την κάλπη υπάρχουν ημερομηνίες στις οποίες θα σταθούμε αλλά και εκκρεμότητες που κλείνουν. Θα ακούσουμε περισσότερα για το ρεπορτάζ. Είναι ο Γιάννης Καντέλης. Πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
11: Τα ορόσημα, διότι αυτό που εικάζουν οι περισσότεροι και αυτό που βγαίνει και από το Μέγαρο Μαξίμου είναι πως θα έχουμε εκλογικό, προεκλογικό μαραθώνιο. Στο τέλος του θα είναι οι κάλπες και εκεί η κυβέρνηση θέλει να έχει κόψει το νήμα έχοντας ολοκληρώσει μια σειρά από δεσμεύσεις της. Πρώτο ορόσημο προφανώς η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, οι οικονομικές εξαγγελίες που θα γίνουν εκεί από τον Πρωθυπουργό. Θέλει να κλείσει μέτωπα με πολλές κοινωνικές ομάδες, να δείξει ότι το μέρισμα της οικονομίας επιστρέφει πίσω σε αυτήν.
7: Και ένα πρόγραμμα το οποίο θα παράξει αποτελέσματα και σε βάθος χρόνου να αποτυπωθούν και αυτά στην κοινωνία επομένως.
11: Στην ουσία θα δώσει και το μήνυμα της προεκλογικής περίοδου, βάζοντας την ατζέντα της Νέας Δημοκρατίας, ποια θέματα ο ίδιος ιεραρχεί για την επόμενη τετραετία, ορίζοντας στην ουσία και την συζήτηση με τα άλλα κόμματα και τους πολιτικούς του αντιπάλους. Το δεύτερο είναι τα ορόσημα που έχουν να κάνουν με την υλοποίηση σημαντικών μεταρρυθμίσεων. Παραδείγματος χάρη, η μεταφορά των πολεοδομιών στο κτηματολόγιο. Συζήτηση για το εθνικό απολυτήριο. Να δείξει η κυβέρνηση δηλαδή ότι παρότι διανύει τους τελευταίους μήνες της θητείας της, διαθέτει την μεταρρυθμιστική ορμή, την οποία μπορεί να επιδείξει και σε μια επόμενη τετραετία εφόσον κερδίσει τις εκλογές. Βεβαίως υπάρχουν και τα μεγάλα έργα. Και αν κάτι ξεχωρίζει και αλλάζει στην ουσία και ο ρόλος της χώρας στην ευρύτερη περιοχή, είναι οι ερευνητικές γεωτρήσεις στο Ιόνιο στις αρχές Φεβρουαρίου. Ο κ. Μητσοτάκης ήταν ο πρώτος πρωθυπουργός μετά τον Κωνσταντίνο Καραμαλή, 50 χρόνια μετά, που θα δώσει το παρόν σε γεωτρήσεις στον ελληνικό βυθό. Και προφανώς αυτό η κυβέρνηση θέλει να το αναδείξει και να το εκμεταλλευτεί και προεκλογικά.
7: Καλώς εδώ. Υπάρχουν όμως και τα αγκάθια.
11: Υπάρχουν και τα αγκάθια. Σε μια τέτοια διαδρομή δεν θα μπορούσε να γίνει διαφορετικά. Το μεγαλύτερο, η ακρίβεια. Ήδη σήμερα στο Υπουργικό Συμβούλιο συζητήθηκε πως η ενέργεια είναι ένας κρίσιμος παράγοντας για τον χειμώνα, ειδικά με τις διεθνείς εξελίξεις. Ακόμη και οι τιμές του σιταριού μπορούν να επηρεάσουν την πορεία των τιμών, παρά τις προσπάθειες που γίνονται για να μειωθούν αυτές στο ράφι. Βεβαίως, πρόβλημα και με τις εκκρεμείς δικαστικές υποθέσεις που υπάρχουν μπροστά για την κυβέρνηση. Ένα από αυτά είναι ο ΠΚΠ, ένα άλλο είναι τα ΤΕΜΠΗ. Και βεβαίως το κόμμα Σαμαρά, τι ζημιά θα μπορούσε να κάνει η εξαγγελία, η ανακοίνωση πλέον του κόμματος από τον κύριο Σαμαρά, και τη στιγμή που θα αρχίσει να καταγράφεται στις δημοσκοπήσεις, αλλά και να αντλεί δυσαρεστημένα στελέχη από τη Νέα Δημοκρατία.
7: Έχουμε στοιχειολογήσει και το θέμα των ελληνοτουρκικών. Παρουσιάσαμε νωρίτερα και με τον Αλέξη Παπαχελά λίγο την ένταση που παρατηρούμε αυτό το τελευταίο διάστημα. Εδώ μπορεί να παίξουν κάποιο ρόλο
11: προς τα
7: το θέμα των εκλογών και τη ημερομηνία.
11: Προς τα πού θα γύρει η πλάστιγκα είναι ο αστάθμητος παράγοντας. Διότι, ναι, μεν μια κρίση προφανώς μπορεί να επηρεάσει την κυβέρνηση, αλλά η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει δείξει ότι δυναμώνει μέσα από τις κρίσεις. Και αυτό το πιστώνεται από τους πολίτες την ώρα της κάλπης. Γι' αυτό οι όποιες εξελίξεις στα ελληνοτουρκικά μπορούν να κυλήσουν και προς τη μία και προς την άλλη κατεύθυνση.
0: Η σειρά εμφάνισης των πολιτικών αρχηγών στη Θεσσαλονίκη δίνει όθηση στην κόντρα των κομμάτων. Ο Αλέξης Τσίπρας, κόντρα στην παράδοση, ανεβαίνει πριν τον Πρωθυπουργό. Θέμα χαρακτήρα βλέπει η κυβέρνηση. Πολιτική ανεντιμότητα χρεώνει το Πασόκ. Και με το καλημέρα, πριν την όποια αναμέτρηση επί των προγραμματικών θέσεων, η ένταση χτυπά κόκκινα. Θα μας πει περισσότερα από η Πινελόπη Γκάλιου.
2: Ένα νέο πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα αναδεικνύει η ΔΕΘ με αφορμή τη διπλή παρουσία του επικεφαλής της Ελλάς στη Θεσσαλονίκη πριν και μετά την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη.
21: Πάντα ένα παλιόπεδο, ήταν ένα παλιόπεδο παραμένει. Η πράξη αυτή είναι πράξη με ένα παλιόπεδο. Mm-hmm. Να σου πω εξίσω γιατί. Η ΔΕΘ έχει μια χορογραφία, κάποιους κανόνες.
22: Έτσι, ναι.
21: Αυτοί οι κανόνες τηρούνται απαρέκκλητα εδώ και 70 χρόνια. Κανείς δεν σκέφτηκε να πάει να κάνει κάτι τέτοιο.
22: Να βγω πρώτος.
21: Το κάνει πρώτος ο κύριος Τσίπρας. Είναι ένα παλιόπεδο.
23: Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή δεν είναι κοινοβουλευτικό κόμμα. Άρα μπορεί να μιλήσει όποτε θέλει. Υπήρχε μια κοινοβουλευτική σειρά. Καλά κάνει κατά την άποψή μου και πάει μπροστά. Και καλά κάνει κατά την άποψή μου και πάει στις 9 του μηνός ξανά, για να απαντήσει αυτά που θα ακουστούν.
2: Πριν την παρουσία του Πρωθυπουργού, κατά την πρώτη εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στις 2 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να παρουσιαστεί το πρόγραμμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
24: Τσίπρας και πρόγραμμα Θεσσαλονίκη. Το τελευταίο πράγμα το οποίο μπορεί να δημιουργήσει έναν πολιτικό αντίπαλο είναι κόμμα. Είναι μια παράδοση η οποία τηρείται από όλες τις αντιπολιτεύσεις. Δείχνει πολλά για το χαρακτήρα και τον τρόπο που αντιλαμβάνεται την πολιτική, πολύ αλαζονικό.
25: Ο κύριος Μητσοτάκης, αυτό που τρέμει, είναι η σύγκριση ανάμεσα στις ανεκπλήρωτες υποσχέσεις και τα πεπραγμένα του. Η σύγκριση ανάμεσα στην πολιτική αλήθεια και την προπαγάνδα. Η σύγκριση ανάμεσα στην εντιμότητα και τη διαφθορά.
2: Εκνευρισμός επικρατεί και στο Πασόκ, με πηγές της Χαριλάου Τρικούπη να σχολιάζουν ως πολιτική ανεντιμότητα της κινήσης Τσίπρα να παρουσιάσει το πρόγραμμά του πριν την 3η Σεπτέμβρη και πριν τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
26: Δεν είναι μια εικόνα εντυπωσιασμού η ΔΕΘ. Ναι. Ποιος θα πάει να μιλήσει πρώτος. Το ζήτημα είναι η αξιοπιστία. Αν είναι ένα πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί.
27: Οι κομματάρχες τη μετατρέπουν αντιθεσμικά σε πολιτικό τσίρκο και πανηγυράκι μεταφερόμενων πολιτικών θειάσεων.
20: Η ιδρυτική μας διακήρυξη στη συνέχεια την είδαμε copy-paste στην ιδρυτική διακήρυξη του κυρίου Τσίπρα.
2: Η αντιπαράθεση θα κορυφωθεί επί των εξαγγελιών των αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
0: Γιατί... Και έχει σηκωθεί κουρνιαχτός για τη σειρά εμφανίσεων στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρώτος ανεβαίνει ο Αλέξης Τσίπρας πριν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και πριν τον Νίκο Ανδρουλάκη. Θα ακούσουμε περισσότερα για το θέμα αυτό από τον Αντώνη Αντζολέτο.
1: Και έχουμε μια αλλαγή στα δεδομένα όσον αφορά τη χρονική σειρά που έχει προκαλέσει αρκετό θόρυβο, γιατί ο Αλέξης Τσίπρας θα ανέβει μία φορά πριν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη και δύο φορές πριν από τον Νίκο Ανδρουλάκη, 2 και 9 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει μια στόχευση σε αυτό. Θέλει να παρουσιάσει το πρόγραμμά του πριν από την κυβέρνηση, να το αναδείξει.
20: Έχει και ρίσκο αυτό.
1: Έχει ρίσκο, γιατί γνωρίζει καλά πως θα το πάρουν από τη Νέα Δημοκρατία, έχουν χρόνο, προκειμένου να το κάνουν τα λιράκια και να το αποδομήσουν. Έχει και ένα κέρδος όμως, γιατί έξω από αυτό το debate θα βγει το Πασόκ και θα μείνουν μόνο η Ελλάς και η Νέα Δημοκρατία. Τώρα, όσον αφορά τον Πρωθυπουργό, ο Πρωθυπουργός για εκάστοτε κυβέρνηση έχει το πάνω χέρι, γιατί μπορεί να καταγγέλει την αντιπολίτευση για παροχολογία και την ίδια ώρα, 5 με 6 Σεπτεμβρίου, ο Πρωθυπουργός να κάνει στοχευμένες κινήσεις και στοχευμένες παροχές.
20: Που αν επιλέξει και τον Αλέξη Τσίπρα, που αυτό φαίνεται, ξεκοκαλίζει και το πρόγραμμα. Να δούμε τώρα, Αντώνη, Νίκος Ανδρουλάκης, αν μπορεί ο αρχηγός του Πασόκ να κάνει ρελάνς.
1: Υπάρχει ενόχληση στη Χαριλάου Τρικούπη. Μιλούν για ανεντιμότητα από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού. Υπάρχει και άλλη ενόχληση, γιατί η πρώτη παρουσία του Αλέξη Τσίπρα στη ΔΕΘ θα είναι πριν την 3η Σεπτεμβρίου, την μεγάλη εκδήλωση στην Κρήτη. Και εδώ πέρα θα ακούσουμε, Λένα, αλληλοκατηγορίες για το ποιος αντέγραψε το πρόγραμμα ποιου. Πάντως έχει και ένα θετικό. 12 με 13 Σεπτεμβρίου θα είναι ο τελευταίος, θα κλείσει την παράσταση και μπορεί
20: θα
1: να απαντήσει. Ακριβώς.
0: Μένοντας στην πολιτική επικαιρότητα, το κουμπί της εξόδου από τον ΣΥΡΙΖΑ πάτησε σήμερα η Όλγα Γεροβασίλη, που αποχωρεί πλέον από την κοινοβουλευτική ομάδα. Το κόμμα αριθμεί πλέον 10 βουλευτές, ο κύκλος των απομακρύνσεων παραμένει ανοιχτός και ήδη από το στρατόπεδο Πολάκη θέτουν θέμα ηγεσίας. Στο ΠΑΣΟΚ η σύγκρουση για την πολιτική κατεύθυνση και τις συνεργασίες φουντώνει με πρωταγωνιστές τους Δούκα και Διαμαντοπούλου. Περισσότερα από την Άντζη Κούκη.
3: Το ζήτημα των μετεκλογικών συνεργασιών επανέφερε με παρέμβασή του ο Χάρης Ζούκας, προκαλώντας νέες συζητήσεις στο εσωτερικό της Χαριλάου Τρικούπη. Ο Δήμαρχος Αθηναίων υποστήριξε ότι το Πασόκ οφείλει να υπερασπιστεί την απόφαση που πάρθηκε στο συνέδριο, αφήνοντας αιγμές για όσους υποστηρίζουν ότι η σοσιαλδημοκρατία πρέπει να κατέχει ρόλο συμπληρωματικής δύναμης.
18: Το ΠΑΣΟΚ είπε το κρίσιμο όχι στο συνέδριο με την απόφασή του για μια εναλλακτική πρόταση διακυβέρνησης απέναντι στη δεξιά. Η επιγή του όχι του συνεδρίου αφορά ακριβώς το όχι στην σοσιαλδημοκρατία της αφομοίωσης.
3: Η απάντηση ήρθε από το στενό συνεργάτη της Άννας Διαμαντοπούλου, Παναγιώτη Λούσκο, ο οποίος άφησε ανοιχτό το παράθυρο αναθεώρησης των αποφάσεων του συνεδρίου.
25: Οι συνεδριακές αποφάσεις δεν είναι ιερές γραφές. Αποτυπώνουν τους συσχετισμούς και τα δεδομένα της στιγμής κατά την οποία λαμβάνονται. Οι αξίες παραμένουν. Η πολιτική στρατηγική όμως οφείλει να ανανεώνεται όταν αλλάζει η πραγματικότητα.
3: Ακολούθησε νέα ανάρτηση του κύριου Λούσκου, στην οποία επισήμανε πως μετέφερε δικές του πολιτικές απόψεις, ενώ στον θόρυβο που προκλήθηκε παρενέβηκε η Άννα Διαμαντοπούλου, η οποία με ανάρτησή της ξεκαθάρισε πως κανείς δεν μιλάει εξ ονόματός της, υπογραμμίζοντας πως η απόφαση του Πασόκ για αυτόνομη πορεία είναι ξεκάθαρη.
4: Η πολιτική μας αυτονομία δεν είναι διαπραγματεύσιμη. Δεν θα γίνουμε συμπλήρωμα κανενός. Ούτε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, ούτε με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί βαρύνονται και οι δύο με ασυγχώρητες εκτροπές που έπληξαν το δημοκρατικό κεκτημένο της χώρας και αποκλείουν κάθε δυνατότητα πολιτικής συνεργασίας. Στόχος μας είναι η πολιτική αλλαγή στη χώρα και η ήττα της Νέας Δημοκρατίας.
3: Την ίδια στιγμή, η Χαριλάου Τρικούπη επιχειρεί διεύρυνση με τον Ευάγγελο Αποστολάκη και την Νίνα Κασιμάτη να εμφανίζονται πολύ κοντά στο να ενταχθούν στο κόμμα. Ενώ φαίνεται πως οι ανεξάρτητοι βουλευτές Θεοδόρα Τζάκρη, Αλέξανδρος Αυλονίτης, Γιώτα Πούλου και Μυρτό Κοροβέση δέχονται μαρκάρισμα από στελέχη του κόμματος. Ούτε στη Κουμουνδούρου φαίνεται τα πράγματα να είναι τόσο ρόδινα, αφού το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του κόμματος, Βασίλης Μπόκος, και στενός συνεργάτης του Παύλου Πολάκη, βάζει στο τραπέζι θέμα ηγεσίας.
5: Απλά και κατανοητά, πάμε δυνατά για νέους αγώνες. Με Παύλο Πολάκη, πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία.
3: Σήμερα η Όλγα Γεροβασίλη ανακοίνωσε την ανεξαρτητοποίησή της με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ να αριθμεί μόλις 10 βουλευτές.
0: Αλλάζοντας θέμα, να περάσουμε τώρα στην υπόθεση εξαφάνισης του Ισπανού επιχειρηματία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν πριν από 5 ημέρες μετά από μια μυστηριώδη πτώση στη θάλασσα. Η προσοχή πλέον στρέφεται στη σύζυγό του, που ήταν το τελευταίο πρόσωπο που τον είδε εν ζωή, και ολιγόρησε να ειδοποιήσει τις αρχές, προβάλλοντας ως επιχείρημα ότι πάγωσε από το σοκ. Ο 66χρονος ταξίδευε με ιστιοπλοϊκό από τη Σικελία προς την Πύλο, όταν φέρεται να γλίστρησε και να έπεσε από το σκάφος. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Η Ελένη Παρασκευοπούλου πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη.
6: Βρισκόμαστε στο σημείο που είναι και το ιστιοφόρο, όπως βλέπετε πίσω μου. Είναι τα ερωτήματα που προκύπτουν με την υπόθεση του 66χρονου που κατέληξε λοιπόν στη θάλασσα. Τι έχει συμβεί τα πρώτα 3-24 ώρα, αυτά τα κρίσιμα 24 ώρα που η γυναίκα, όπως ισχυρίζεται, όντας σοκαρισμένη, δεν μπόρεσε να επικοινωνήσει και δεν κατάφερε να βρει σήμα, είναι το πρώτο που μαθαίνουμε, και κατάφερε να βρει σήμα 3 ημέρες μετά και μέσω του τηλεφώνου της να ειδοποιήσει ένα δικό της πρόσωπο. Είναι όμως και άλλα τα ερωτήματα, κρίσιμα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά και αναζητούν, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, απαντήσεις. Υπήρχαν σωσίβια, γιατί ένα σωσίβιο δεν έριξε 67χρονη στον σύζυγό της. Υπάρχει, όπως μπορείτε να δείτε στο σκάφος, υπάρχει βοηθητική λέμβος. Αν θα μπορούσε με κάποιο τρόπο να μειώσει ίσως την ταχύτητα με τη βοήθεια του οπερατέρ μας, του Αυγουστίνου του Κατσιβαρδά. Θα δείτε αμέσως τώρα έναν σχετικό μοχλό, ο οποίος θα μπορούσε να μειώσει ίσως την ταχύτητα και να μπορέσει με τη λέμβο να προσεγγίσει το σημείο που βρισκόταν ο 66χρονος μέσα στη θάλασσα. Ο ασύρματος, αν θα μπορούσε να ειδοποιηθεί μέσω του ασύρματου κάποιος, οι αρχές, να μπορέσουν να βοηθήσουν να σπεύσουν με μεγαλύτερη ταχύτητα και όχι με το κενό που είχαμε αυτά τα 3-24 ώρα. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμα και αυτά τα 3-24 ώρα. Το δίπλωμα που σύμφωνα με τις πληροφορίες είχε, το δίπλωμα χειρισμού ιστιοφόρου, φαίνεται να γνώριζε τη λειτουργία της. Αυτά τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες, γιατί τελικά δεν κατάφερε καθόλου να ακινητοποιήσει με κάποιο τρόπο, να σταματήσει, να φρενάρει με κάποιο τρόπο το σκάφος και να δώσει έτσι τη δυνατότητα στο σύζυγο της, να προσεγγίσει και ο ίδιος. Είναι ερωτήματα κρίσιμα και αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες από την έρευνα να δοθούν σίγουρα απαντήσεις.
0: Σε μια άλλη υπόθεση τώρα, Τούρκος διαβόητος κακοποιός, ένα από τα κεφάλια της τουρκικής μαφίας, είναι έγκλειστος ελληνικών φυλακών. Η όποια συζήτηση για έκδοσή του περνά μέσα από εξέγερση και νομικό μπλόκο, θα μας πει λεπτομέρειες ο Γιάννης Σουλιώτης.
8: Την 31η Ιουλίου έγινε εξέγερση στην 5η πτέρυγα των φυλακών Κορυδαλού. Στα βίντεο από τις κάμερες ασφαλείας της φυλακής, αλλά και τα οπτικά ντοκουμέντα από τα κινητά των εγκλείστων που φέρνει στο φως δημοσιότητας ο Sky, διακρίνονται οι κρατούμενοι να βρίσκονται σε κοινόχρηστους χώρους της φυλακής, να εκτοξεύουν στρώματα και καρέκλες κατά των σοφρονιστικών υπαλλήλων, να βάζουν φωτιά στα κρεβάτια τους και σε όσα αντικείμενα βρίσκουν μπροστά τους. Οι περισσότεροι στα βίντεο έχουν κρυμμένα τα πρόσωπά τους με μαντήλια και κουκούλες. Σε κάποια στιγμή θα τους δούμε να φωνάζουν συνθήματα, ενώ σε έναν τοίχο της φυλακής διακρίνεται ένα γκραφίτι με τη λέξη Κουρδιστάν, κάτι που υποδηλώνει ότι τα γεγονότα εκτυλίσσονται σε πτέρυγα με Τούρκους κρατούμενους, ενώ χρησιμοποιούν, όπως θα δείτε στα βίντεο, ακόμα και μεταλλικές απλώστρες ως πολεμοφόδια. Η συγκεκριμένη εξέγερση της 31ης Ιουλίου ολοκληρώθηκε, έληξε με παρέμβαση της αστυνομίας.
9: Ένα ερώτημα είναι, γιατί έγινε αυτό, ποια ήταν η αφορμή, Γιάννη?
8: Αφορμή λοιπόν, Ελένα, για τα επεισόδια στάθηκε η προγραμματισμένη για εκείνη την ημέρα έκδοση του Τούρκου Ραμαντάν Μπαϊκαρά, φερόμενο ως αρχηγού μιας εγκληματικής οργάνωσης με έδρα τα Άδανα. Ο Μπαϊκαρά διώκεται με 21 εντάλματα στην Τουρκία για ανθρωποκτονία, εμπόριο ναρκωτικών αλλά και όπλων. Την 31η Ιουλίου λοιπόν, μόλις στη φυλακή μετέβη κλιμάκιο του μεταγωγών για να τον μεταφέρει στο Ελευθέριος Βενιζέλος, ξέσπασε εξέγερση. Το ενδιαφέρον, Λένα, στην υπόθεση
10: υπόθεση είναι ότι ενώ ο Τούρκος βρισκόταν καθοδόν προς το αεροδρόμιο, οι δικηγόροι του Σάκης Κεχαγιόγλου και Χάρης Λάδης κατέθεσαν προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, πετυχαίνοντας κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή να σταματήσουν την έκδοση του εντολέα του στην Τουρκία. Έκτοτε, κλείνοντας να πούμε ότι ο Μπακαρά κρατείται στις φυλακές Δομοκού, αυτή τη φορά ως ηθικός αυτούργος της εξέγερσης της 31ης Ιουλίου, Λένα.

0: Σε μια άλλη εξέλιξη, ελικόπτερο έκανε αναγκαστική προσγείωση στον Χάρακα Αττικής. Θα μας πει περισσότερα ο Νίκος Μαλιαράκης.
1: Σύμφωνα με πηγές από ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας, πρόκειται για ένα ιδιωτικό ελικόπτερο τύπου Bell 407, το οποίο ξεκίνησε από την Σιτία και είχε ως τελικό προορισμό του το Λαγονίσι. Ξαφνικά εμφάνισε ένδειξη για μηχανικό πρόβλημα και ο χειριστής του επικοινώνησε άμεσα με την προσέγγιση Αθηνών, την οποία και ενημέρωσε ότι αποφάσισε προληπτικά να το προσγειώσει σε ένα οικόπεδο που υπήρχε επαρκής χώρος στον Χάρακα Αττικής. Σε επόμενη επικοινωνία του ενημέρωσε τον πύργο ελέγχου ότι τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένεια που μετέφερε είναι καλά στην υγεία τους. Στο σημείο μετέβη ο υπόπτης Νότιας Αττικής, ενώ υπήρξε και επικοινωνία των αρχών με τον αρμόδιο αερολιμένα για να διαπιστωθεί αν υπήρχε σχέδιο πτήσης. Σχέδιο πτήσης όπως διαπιστώθηκε υπήρχε, ενώ στο σημείο της προσγείωσης έφτασε άμεσα μηχανικός. Το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και όπως πληροφορούμαστε το ελικόπτερο απογειώθηκε ξανά για τον τελικό προορισμό του.
0: Ρεκόρ 7 ετίας σε κρούσματα και θανάτους καταγράφει η χώρα μας από τον ιό του Δυτικού Νείλου, με τους ειδικούς να προειδοποιούν για έξαρση τον Οκτώβριο. Οι αυξημένες βροχοπτώσεις σε συνδυασμό με τον ήπιο χειμώνα που προηγήθηκε δημιούργησαν ένα εκρηκτικό κοκτέιλ. Η Αττική βρίσκεται στον πυρήνα της νόσου, ενώ στην κεντρική Μακεδονία έχουν ήδη εκκινήσει οι ψεκασμοί πρόληψης. Ρεπορτάζ από τη Ματίνα Πολυχρόνη.
2: 157 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και 13 θάνατοι μέχρι τώρα έχουν καταγραφεί στη χώρα μας. Μία έξαρση που αντίστοιχή της έχει να παρατηρηθεί από το 2018. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο ρυθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος.
3: Στην πραγματικότητα, τα περιστατικά είναι εκατονταπλάσια. Απλά δεν χρειάζεται και δεν πηγαίνουν για να διαγνωστούν.
4: Αυτοί που εμφανίζουν τα βαριά συμπτώματα είναι άτομα υπερήλικα και άτομα με κάποια υποκείμενα νοσήματα.
2: Σχεδόν τετραπλάσια είναι τα περιστατικά το φετινό καλοκαίρι σε σχέση με πέρσι. Στην αντίστοιχη περίοδο του 2025 είχαν καταγραφεί 47 κρούσματα, ενώ ολόκληρο το 2025 96 κρούσματα και 9 θάνατοι.
5: Σε αυτό βοήθησε ο πολύ θερμός χειμώνας που ακολουθήθηκε από μια υγρή άνοιξη με πολλές βροχές και τα δύο βοήθησαν να αναπτυχθούν μεγάλοι πληθυσμοί κουνούπιων.
2: Η Αττική αποτελεί το επίκεντρο της έξαρσης με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Στο κόκκινο είναι Σπάτα, Μαρκόπουλο, Αρτέμιδα, Βάρη Βούλα Βουλιαγμένη, Χαλάνδρη, Αγία Παρασκευή και Παλίνη.
4: Ο ιός μεταδίδεται από κουνούπια που έχουν τσιμπήσει πριν ένα μολυσμένο πτηνό και κυρίως αυτά τα πτηνά ανήκουν στην τάξη των κορακοειδών. Η νόσος είναι κοντά λοιπόν σε περιοχές όπου υπάρχουν οι πληθυσμοί αυτών των πτηνών.
3: Αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Οι χώρες με τη μεγαλύτερη έξαρση του ιού είναι η Ιταλία και η Ελλάδα.
2: Την ίδια ώρα ενίσχυση των μέτρων πρόληψης στην Αττική ζητά ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Σε ανακοίνωσή του επισημαίνει ότι η αποτελεσματική αντιμετώπιση του ιού δεν πρέπει να ξεκινήσει όταν εμφανιστούν τα κρούσματα.
5: Παρότι έχουμε κάνει μέχρι τα τώρα πάνω από 30% περισσότερους ψεκασμούς σε σχέση με πέρυσι, έχουμε μία κυκλοφορία του ιού τέτοια που να μας απασχολεί.
2: Στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, όπου έχουν εντοπιστεί 33 περιστατικά, οι ψεκασμοί ενισχύονται από αέρος με ειδικού τύπου ελικόπτερο.
6: Τις νυχτερινές ώρες γύρω στις 8 με 10, αυτά τα 120.000 στερέματα ρύζιου που οι αγρότες μας θα πλημμυρίσουν για να τα ποτίσουν, εμείς θα πραγματοποιήσουμε τα συνεργεία μας, δηλαδή τους αναέρους ψεκασμούς.
2: Ο ιός του Δυτικού Νείλου παραμένει απειλή για τη δημόσια υγεία, με την έγκαιρη πρόληψη και την προστασία από τα κουνούπια να είναι καθοριστικές.
0: Με παρελθόν ενδοοικογενειακής βίας, απόπειρα βιασμού το 2016 και δικογραφία που εκκρεμεί για καταδίωξη, βαρύνει το γυναικοκτόνος της Νέας Σμύρνης. Τελευταίο θύμα του η 45χρονη, στην οποία έστησε καρτέρι και αφού τη σκότωσε έβαλε τέλος στη ζωή του. Ερωτική αντιζηλία βλέπουν οι αρχές σε ένα προσχεδιασμένο έγκλημα. Ρεπορτάζ του Γιώργου Πρωτοψάλτη.
7: Καρέ-καρέ, η κάμερα ασφαλείας της πολυκατοικίας στην οδό Γρηγορίου Κηδωνιών αποτυπώνει την ενέδρα θανάτου του 48χρονου δράστη τα ξημερώματα της Κυριακής. Στο οπτικό υλικό διάρκειας περίπου 3 λεπτών που έχουν στη διάθεσή τους οι αρχές, ο άντρας από την Αλβανία προσεγγίζει την 45χρονη την ώρα που βγαίνει από το κτίριο. Ανοίγει πυρ 2 φορές στον αέρα, την κλωτσάει στο πόδι αναγκάζοντας την να γονατίσει στο έδαφος και στη συνέχεια την πυροβολεί στο κεφάλι. Αμέσως μετά στρέφει το όπλο στο πρόσωπό του και δίνει τέλος στη ζωή του.
8: Η 45χρονη ενστικτοδός έβαλε τα χέρια της για να προστατευτεί και εκείνος αστόχησε τότε με τα χέρια του. Την έσυρε για περίπου ένα μέτρο σε άλλο σημείο και τελικά την σκότωσε.
7: Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, στη σωρό της 45χρονης, εκτός από το θανατηφόρο τραύμα στο κεφάλι, δεν εντοπίστηκαν κακώσεις, εκχυμώσεις ή άλλα ευρήματα που να παραπέμπουν σε κακοποίηση.
9: Ουρλιακτά γυναικεία, δύο φορές ή τρεις. Και απανωτά τρεις πυροβολισμούς.
7: Τα σημάδια από τη δολοφονική επίθεση είναι εμφανής στην είσοδο της πολυκατοικίας, όπου καρφώθηκε η μία από τις σφαίρες. Οι έρευνες των αρχών δείχνουν προσχεδιασμένη ενέργεια. Ο 48χρονος περίμενε για ώρα μέσα στο αυτοκίνητό του πριν κινηθεί πεζός προς την πολυκατοικία, γνωρίζοντας την ώρα που θα έβγαινε το θύμα.
10: Όλοι οι γειτονιάνοι σοκαρισμένοι, το έχετε αντιληφθεί και οι ίδιοι. Είναι ένα πολύ θλιβερό και άσχημο περιστατικό.
7: Η 45χρονη διέμενε στο ισόγειο διαμέρισμα της πολυκατοικίας με την 16χρονη κόρη της, η οποία όμως απουσίαζε την ημέρα της δολοφονίας, καθώς είχε μεταβεί στο Αγρίνιο με τον θείο της. Οι αρχές που αναζητούν στοιχεία για τη σχέση δράστη και θύματος αναμένεται να εξετάσουν τα κινητά τους τηλέφωνα.
11: Δεν σας είχε μιλήσει για τη σχέση της?
12: Όχι, τίποτα.
7: Φωτογραφία από το προφίλ του 48χρονου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τον αποτυπώνει να ποζάρει κρατώντας όπλο. Με αυτό το πιστόλι φέρεται να είχε απειλήσει στο παρελθόν τη 45χρονη, σύμφωνα με τα όσα εκμυστηρεύτηκε η ίδια στην αδερφή της.
13: Η αδερφή της κοπέλας που έφυγε από τη ζωή γνώριζε για τις καταστάσεις που υπήρχαν και μάλιστα από ό,τι λέει το ρεπορτάζ είχε δείξει και το όπλο. Η ίδια η κοπέλα άλλαξε κλειδονιά στο σπίτι της, ζούσε με την κόρη της, γιατί υπήρχαν οι φόβοι.
7: Σύμφωνα με δημοσιεύματα από αλβανικά μέσα, ο 48χρονος είχε συλληφθεί το 2016 για τον βιασμό της γυναίκας του στα Τίρανα.
0: Για τρίτη συνεχόμενη ημέρα η χώρα δοκιμάζεται από τις υψηλές θερμοκρασίες μετά από ένα δύσκολο μήνα με πολλαπλές πυρκαγιές. Οι τυχεροί σπέβδουν στις παραλίες για να δροσιστούν και όλοι εμείς οι υπόλοιποι κάνουμε υπομονή. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα από τη Γεωργία Μαυρουδή.
14: Ο Αύγουστος οδεύει προς το τέλος του, η Αθήνα όμως εξακολουθεί να δοκιμάζεται από τις υψηλές θερμοκρασίες. Ο καυσώνας επιμένει για τρίτο 24ωρο και οι τουρίστες προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τη ζέστη με κάθε τρόπο.
15: It's hot. It's really hot.
16: Μπορώ να πω ότι η ζέστη είναι ανυπόφορη εδώ πέρα.
14: Παρά τις υψηλές θερμοκρασίες, πολλοί είναι αυτοί που αποφασίζουν να μην περιορίσουν τις μετακινήσεις τους και να απολαύσουν τη βόλτα τους στο κέντρο της Αθήνας.
17: It's very hot today. It's difficult to walk, but the area is so beautiful that we can't stay at home.
14: Ομπρέλες, καπέλα, ανεμιστηράκια και φυσικά μπουκάλια με νερό. Απαραίτητα για όσους επιμένουν να εξερευνούν την πόλη.
18: It's a lot of water. And sitting in the shade, the big benefit here is that water is mostly 50 cents everywhere, so that's very good, very affordable.
14: Για όσους εργάζονται στην πόλη, η ζέστη είναι μέρος της καθημερινότητάς τους.
19: Έχει μια ιδιαίτερη υγρασία, υπάρχει μια κούραση που προκαλείται από όλο αυτό, αλλά ό,τι και να είναι, εμείς είμαστε εδώ και δουλεύουμε.
20: Πρέπει κάποιοι να είναι για να αντέχουν αυτές τις καιρικές συνθήκες.
14: Με τον υδράργυρο να παραμένει στα ύψη για πολλούς υπαραλλήλους.

0: τέλεια, δροσερή, απόλαυση.
1: Ο Σεπτέμβριος έρχεται, το καλοκαίρι όμως δεν έχει πει ακόμη την τελευταία του λέξη.
2: Έντονες αντιδράσεις προκαλούν τα νέα περιστατικά κακοποίησης ζώων στη Ζάκυνθα. Ζάκυνθο, η εισαγγελική αρχή επέβαλε διοικητικό πρόστιμο 30.000 ευρώ σε 63χρονη κάτοικο που σκότωσε ένα γατάκι, ενώ στην Κέρκυρα σοκάρουν οι εικόνες μιας 44χρονης οδηγού που περνάει πάνω από σκύλο που κοιμάται.
3: Οι νέες μαρτυρίες για την 44χρονη οδηγό στην Κέρκυρα, που αποτυπώνεται σε βίντεο να περνάει πάνω από σκύλο που κοιμάται αμέριμνο στη μέση του δρόμου, σοκάρουν. Φιλοζωικές οργανώσεις καταγγέλνουν ότι όχι μόνο απομακρύνθηκε και άφησε το τετράποδο να ξεψυχήσει αβοήθητο, αλλά προσπάθησε να χτίσει και άλοθη.
4: Πήγε την άλλη μέρα στους ανθρώπους και τους είπε ότι είδα το ζώο σας χτυπημένο από αυτοκίνητο και το έβαλα στην άκρη.
3: Η 44χρονη οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.
5: Δεν είχα πρόθεση να σκοτώσω το σκυλάκι. Ήταν ατύχημα.
3: Ωστόσο, τα μέλη της οικογένειας του τετράποδου Μπεν φαίνεται να υποστηρίζουν ότι όχι μόνο ήξερε τι έκανε, αλλά του είχε ξανακάνει στο παρελθόν.
4: Εγώ μιλώντας με την εγγονή της κυρίας που είχε τον Μπεν, έμαθα το εξής, ότι η ίδια είχε ένα γατάκι το οποίο είχε βγει στον δρόμο. Βγήκε η γιαγιά να τη σταματήσει για να μην το χτυπήσει. Δεν σταμάτησε καν, δεν έδωσε καν σημασία, απλά πέρασε από το, πάνω από το γατί.
2: Στην αθλητική επικαιρότητα, με τρεις νίκες των γηπεδούχων ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα της πρώτης αγωνιστικής της Super League. Ο ΠΑΟΚ δεν δυσκολεύτηκε να επικρατήσει του Λεβαδιακού με 4-0, ενώ Όφη και Πανετολικός ξεπέρασαν τα εμπόδια του Βόλου και του Αστέρα. Αντίστοιχα, περισσότερα από τον Δημήτρη Βάλσαμο.
6: Ξεκίνημα με το δεξί Super League για τον ΠΑΟΚ. Παρά το εκτενές rotation του Αλέσιο Λύση, οι ασπρόμαυροι μπόρεσαν να ξεκλειδώσουν την άμυνα του Λεβαδιακού με ωραίο γυριστό του Σορετήρη στο 36. Βρήκαν δεύτερο γκολ 5 λεπτά μετά, με όμορφο πλασέ του Πέλκα για το 2-0 του ημιχρόνου και δύο ακόμα γκολ στο δεύτερο μέρος. Ο Μύθου ήρθε από τον πάγκο και πλάσαρε εύστοχο στο 72, ενώ στο 88 τσίπησε την μπάλα πρώτο Ελιάση, πέναλτι και 4-0 με τον Ζίφκοβιτς. Γκολ και δύο ασίστ από τον αρχηγό των Ασπρόμαυρων, που είχαν 4 διαφορετικούς σκόρερ στο παιχνίδι.
7: I'm happy with the performance, but we have to improve for sure.
8: Πάντα το καλύτερο πάμε το να κερδίζεις. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος με τη σημερινή εμφάνιση. Θεωρώ πως είναι το καλύτερο δώρο. Παίζαμε απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα, η οποία θεωρώ ότι είναι λίγο υπερβολικό το 4-0 σαν σκορ. Έχουμε πάρα πολλά πράγματα μπροστά μας για να βελτιώσουμε, οπότε πρέπει να συνεχίσουμε τη σκληρή δουλειά.
6: Ο μήνας του μέλητος συνεχίζεται για τον Όφη. Μετά το Super Cup και το 3-0 επί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας, οι κριτικοί έκαναν πρεμιέρα με το δεξί και στο πρωτάθλημα. Το τραγικό λάθος του Σιαμπάνη από το γύρισμα του Νους έβαλε μπροστά στο σκορ την ομάδα του Κόντι, που βρήκε και δεύτερο γκολ και πάλι δώρο από τους Βολιώτες, καθυστερημένο τάκλι του Μεντίλ μετά το γύρισμα του Κοστούλα, πέναλτι με Σοβάρ, ο Νους ανέλαβε την εκτέλεση και την αξιοποίησε, διαμορφώνοντας το τελικό σκορ. Ιστορική νίκη για τον Πανετολικό, ο οποίος πανηγύρισε σε πρεμιέρα πρώτης κατηγορίας μετά από 50 χρόνια. 1-0 με κεφαλιά του Γκράναθ στο 6. Οι φιλοξενούμενοι του Αστέρα είδαν το υπέροχο ψιλοκρεμαστό πλασέ του Κετού να ακυρώνεται για offside στο χιλιοστό στο ξεκίνημα της φάσης. Ο Μαυρίας εκτέλεσε υπέροχα για το 2-0 στο 58. Μείωση του σκορ με τον Μακέντα στο 78. Όμως δύο λεπτά μετά, ο Άλεξιτς κλείδωσε τον τρίποντο για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Στα μεταγραφικά, ο Παναθηναϊκός προχωρά σε πώληση του Άνταμ Τσέριν στην Άλου Άχτα, βάζοντας τα ταμεία του περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ. Με τους πράσινους να φορτσάρουν πια για μία τουλάχιστον μεγάλη κίνηση στον άξονα.
9: Επόμενος.
10: Ναι.
9: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
10: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος.
9: Τώρα προκαλείς, λέγε.
10: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
9: Τι δελτίο, τον 12.
10: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
9: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου.
10: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
9: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
11: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Και στο σημείο αυτό το μαγκαζίνο μας ολοκληρώθηκε. Στο μικρόφωνο μαζί σας ήταν ο Νίκος Ανδρίτσος. Μπορείτε να το ακούσετε και ως podcast στο sky.gr και στο Spotify. Μείνετε συντονισμένοι στη συγκεκριμένη

0: Κοινότητά μας ακολουθεί αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με την Άσπα Παναγοπούλου και αμέσως μετά κοντά σας ο Βασίλης Κουφόπουλος. Από εμένα καλό βράδυ σε όλες και σε όλους.
1: Η ώρα είναι 9.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky με την Άσπρο Παναγωπούλου. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και δραστηριοποιούνται σε δίκτυα που σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο χώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Οι κυρώσεις του Υπουργείου Οικονομικών στοχεύουν επίσης δίκτυο εταιριών μεσητών και πλοίων του σκιώδους στόλου στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το Χονγκ Κονγκ, την Κίνα, τη Σιγκαπούρη, την Ελβετία και την Ευρώπη. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εφαρμόσουν πολιτική μηδενικής ανοχής ως προς την επιβολή των κυρώσεων κατά του Ιράν. Ο Μπέσεντ ανέφερε ακόμα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί αυτήν την ώρα τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται κυρώσεις και απομόνωση, με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να μην εξαιρεί ούτε την Κίνα όταν ρωτήθηκε σχετικά. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Στο κόκκινο είναι Σπάτα, Μαρκόπουλο, Αρτέμιδα, Βάρη, Βούλα, Βουλιαγμένη, Χαλάνδρη, Αγία Παρασκευή και Παλίνη. Μιλώντας στον Sky, η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής Θεοδόρα Ψαλτοπούλου ανέφερε πως αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Οι χώρες με τη μεγαλύτερη έξαρση του ιού είναι η Ιταλία και η Ελλάδα. Αύριο ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε έκτακτα μέτρα με νέους ψεκασμούς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Εν όψει της ισχύως της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου, αναφερόμενος στην ακρίβεια ο Πρωθυπουργός, υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και οικογένεια και επισήμανε ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη. Σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα και επανέλαβε πως η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την προηγούμενη εβδομάδα η χώρα μας έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Σε συνέντευξή του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Ανοίγει την Τετάρτη, 26 Αυγούστου, ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία, το οποίο καθιερώθηκε ως μόνιμη υπηρεσία εθνικής εμβέλειας. Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν άτομα με κινητική, νοητική, αναπτυξιακή, αισθητριακή ή ψυχική αναπηρία, τα οποία είναι ηλικίας από 16 έως 67 ετών με ειδική πρόβλεψη έως τα 75 έτη για συγκεκριμένες περιπτώσεις και έχουν ποσοστό κύριας πάθησης τουλάχιστον 67% ή τελούν σε κατάσταση απόλυτης αναπηρίας. Το βασικό εισοδηματικό όριο ενέρχεται σε 35.000 ευρώ ετησίως για το νοικοκυριό. Προληπτική προσγείωση σε ένα χωράφι στο Χάρα Κατοικής έκανε λίγο πριν τις 7 το απόγευμα ελικόπτερο Bell 407 που ξεκίνησε από τη Σιτία με προορισμό το Λαγονίσι. Σύμφωνα με πηγές από ελεγκτές ενέργειες κυκλοφορίας εμφανίστηκε ένδειξη στο ελικόπτερο για μηχανικό πρόβλημα. Μάλιστα ο χειριστής ανέφερε ότι θα χρειαστεί να προσγειωθεί προληπτικά λόγω της ένδειξης. Μηχανικός επιδιόρθωσε τη βλάβη και το ελικόπτερο απογειώθηκε για κοροπή όπως ήταν και το αρχικό σχέδιο πτήσης. Στην αποκάλυψη ότι το Ιράν επιχείρησε να δολοφονήσει έναν από τους γιους του, προχώρησε σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, μιλώντας στο Ισραηλινό κανάλι 14. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το σχέδιο δολοφονίας του γιου του αποτελεί βασικό λόγο που πρέπει να αναλάβει ξανά την Πρωθυπουργία, γιατί αν δεν ηγούνταν εκείνος, οι Ιρανοί θα είχαν πετύχει το στόχο τους. Στην Ιταλία, αναθεωρημένη έκδοση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θα προβλέπει κυρώσεις για τους πεζούς που κοιτούν το κινητό τους ενώ διασχίζουν το δρόμο. Το μέτρο αναμένεται να εγκριθεί έως τα μέσα Οκτωβρίου και θα επισύρει πρόστιμο ύψους 75 ευρώ και άνω. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
0: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 με 38 βαθμούς, η άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό και Εξιμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία από 23 με 35 βαθμούς και εδώ η άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και μόνο στα βόρειο-ορεινά θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει επιρροτικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Και την Τετάρτη δεν θα αλλάξει θερμοκρασία. Στο Ιόνιο οι βοριάδες θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, στο Αιγαίο οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί η βοριά στο Αιγαίο. Την Παρασκευή μάλιστα θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα της χώρας, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Ακολουθεί εκπομπή Στιγμιότυπα με τον Βασιλικουφόπουλο.

0: Σέμα Γιάννης και θέλω να βρεθούμε, θα μπορούσε να είναι ο υπότιτλος του μουσικού θεού τραγουδίου που ακούσαμε. Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα, Sky 100,3, Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026. Είναι τα στιγμιότυπα στην κλασική τους μορφή, από τις 9 ως τα μεσάνυχτα απόψε. Ο Δημήτρης Γκατζόγλου απουσιάζει, απολαμβάνει την τερινή του άδεια. Άρα συνεπώς το επόμενο τρίωρο θα είμαστε μαζί. Στις 11 έχουμε όμως την νότα Radio Psi με την ψυχολόγο την κυρία Αλεξάνδρα Πάλι, και τα θέματα είναι καυτά και άκρος επίκαιρα. 9 και 12 πρώτα λεπτά, με έμφαση στην ειδησιογραφία και αυτή την ώρα, με θέματα διαφορετικά από τους ανθρώπους που έχουν ειδικές γνώσεις, και είναι καλεσμένος ο κ. Γρηγόρης Κωνσταντέλος, δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης και πιλότος όμως, για να μας λύσει μια σειρά από απορίες σε σχέση με τα ελικόπτερα, τις προσγειώσεις τους, τα ελικοδρόμια και όλα όσα έχουν προκύψει το τελευταίο διάστημα. Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντέλο.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς, για να μας δώσετε απαντήσεις.
1: Να διευκρινίσω ότι δεν είμαι πιλότος ελικοπτέρων.
0: Ναι, συγγνώμη.
1: Είμαι πιλότος αεροσκαφών, ενεργεία. Απλά θα μπορούσα να σας βοηθήσω λίγο με την νομοθεσία. Όχι, το λέω αυτό γιατί ξέρετε, έχουμε πήξει τον τελευταίο καιρό, ειδικότερα με τα θέματα των ελικοπτέρων που έχουν ειδικά χαρακτηριστικά και πολύ ειδική γνώση. Έτσι διαφημίζονται αρκετοί ως οι δήμονες και οι ειδικοί βγαίνουν και ουσιαστικά εκτίθενται οι ίδιοι μεν, αλλά παραπληροφορούν και τον κόσμο στο τέλος. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το τι λέμε, ποιοι τα λένε και πώς τα λένε.
0: Σωστά. Είναι μια συζήτηση αυτή πολύ ουσιαστική για το ποιος λέει τι κάθε φορά.
1: Ακριβώς. Δεν μπορούμε να το αναγκηρυχθούμε σε ειδικοί επί παντός επιστητού.
0: Να δούμε λοιπόν μια σειρά από θέματα που έχουν προκύψει, τις απορίες των ανθρώπων που παρακολουθούν την επικαιρότητα και δεν έχουν σίγουρα την ειδική γνώση. Τι ισχύει, κύριε Κωνσταντέλο, στην Ελλάδα για τις προσγειώσεις ελικοπτέρων σε περιοχές όπου δεν υπάρχουν ελικοδρόμια?
1: Υπάρχει συγκεκριμένη νομοθεσία, η οποία έχει γίνει και προεδρικό διάταγμα από το 2009, που περιέχει όλη την επιχειρησιακή λειτουργία των ελικοπτέρων, μαζί με άλλα πράγματα βέβαια που απασχολούν την πολιτική αεροπορία. Το προεδρικό διάταγμα 19 του 2009, το οποίο έχει βγει από το Μάρτιο του 2009, όπου εκεί λέει πολύ συγκεκριμένα και αυτά πράγματα. Και αυτό το οποίο λέει είναι ότι οι πτήσεις ελικοπτέρων, οι οποίες μπορούν να επιχειρήσουν μέσα στον ελληνικό εναέριο χώρο, πρέπει να εκκινούν από πιστοποιημένο ελικοδρόμιο και να καταλήγουν σε πιστοποιημένο ελικοδρόμιο. Τις πιστοποίησεις των ελικοδρομίων είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Τις έκανε η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, τώρα τις κάνει η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας. Πρέπει να υπάρχει φωτισμός, πρέπει να υπάρχει διαγράμμιση, πρέπει να υπάρχουν ανεμούρια, πρέπει να υπάρχει να είναι ελεύθερο εμποδίων. Ο συγκεκριμένος χώρος ελεύθερος εμποδίων. Αυτό γίνεται και δίνεται μια πιστοποίηση και όλα τα ελικόπτερα τα οποία πετούν στα πλαίσια μιας άδειας τεχνικής εκμετάλλευσης, δηλαδή για εμπορικούς σκοπούς, οφείλουν να πετούν μόνο από αυτά τα πιστοποιημένα ελικοδρόμια και αεροδρόμια. Μπορούν να απογειωθούν και από αεροδρόμιο τα ελικόπτερα. Το αεροδρόμιο θεωρείται ένας μεγάλος χώρος ασφαλείας, ένα μεγάλο ελικοδρόμιο λίγος πολύ. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Μέσα εκεί όμως υπάρχει δυστυχώς ένα μικρό παραθυράκι, το οποίο παραθυράκι αυτό δεν υπάρχει στις αντίστοιχες ευρωπαϊκές νομοθεσίες. Αυτό το παραθυράκι ουσιαστικά τι λέει? Ενώ έχουν καθοριστεί οι όροι και οι προϋποθέσεις για την επιχειρησιακή λειτουργία, για τον εξοπλισμό, για την εκμετάλλευση όλων αυτών των ελικοπτέρων, αυτή η διαδικασία επιτρέπει, αυτή η παράγραφος μάλλον του προϋποθέσεως, επιτρέπει κατ' εξαίρεση προσγειώσεις και εκτός αεροδρομίων για λόγους ανάγκης με ευθύνη του κυβερνήτη. Έτσι αρχίζει πλέον, μπαίνει μέσα στην εξούση η ευθύνη του κυβερνήτη, η οποία υπάρχει πάντα, έτσι.
0: Καλά,
1: ακόμα και στα ελικοδρόμια, όταν θα προσγειωθείς με την ευθύνη του κυβερνήτη στο αεροδρόμιο.
0: Γι' αυτό είναι και κυβερνήτης, αυτό είναι.
1: Δεν εκλείπει ποτέ. Αυτό το οποίο θέλει να πει ο νομοθέτης, γιατί ισχύει το αντίστοιχο και σε όλη την περιοχή ευθύνης της EASA, που είναι το ευρωπαϊκό, η Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Πτήσεων. Αυτό το οποίο αναφέρεται ως περίπτωση ανάγκης είναι κοντά στο νοικιγνώση, είναι προφανές όταν ένα ελικόπτερο δυσλειτουργεί, έχει μια τεχνική βλάβη. όταν δεν μπορεί να φτάσει στον τελικό του προορισμό, που είναι ένα πιστοποιημένο υλικοδρόμιο, τότε θα αναγκαστεί να βρει ένα ασφαλές πεδίο, μια ζώνη, ένα ελεύθερο εμποδίων οικόπεδο, χωράφι, σημείο, παραλία, για να μπορέσει να προσγειωθεί. Άρα εκεί είναι η περίπτωση ανάγκης. Δεν είναι η καθημερινότητά μας, δεν είναι ότι παίρνουμε μία μίσθωση και η μίσθωση αυτή ξεκινάει από ένα πάρκινγκ ενός ξενοδοχείου και πηγαίνει σε μια πάρα πολύ δηλιακή παραλία. Αυτή η λειτουργία απαγορεύεται διαρροπάλου και μάλιστα επειδή συμβαίνει τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ συχνά ειδικότερα στις Κυκλάδες κατά την τουριστική περίοδο, στη Σαντορίνη, στην Άξο, στην Πάρο, σε αυτή την πανέμορφη έτσι, κυκλαδίτικη ζώνη, έχουν υπάρξει και εισαγγελικές παραγγελίες πολύ σοβαρές, έχουν υπάρξει πιέσεις της δικαιοσύνης και προς την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας και στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, η οποία με τη σειρά της έβγαλε NOTAM. Τα NOTAM είναι Notices to Airmen, δηλαδή ενημερώσεις οι οποίες έχουν μια υποχρεωτικότητα να ακολουθηθούν από τους κυβερνήτες, τους χειριστές των αεροσκαφών, των ελικοπτέρων ή των αεροπλάνων, όπου ουσιαστικά απαγορεύει, υπενθυμίζει την νομοθεσία και το απαγορεύει. Από εκεί και πέρα βέβαια η λογική των ελληνικών νόμων, και δεν το βλέπουμε μόνο εδώ, το βλέπουμε σε όλη την γκάμα των νόμων, φτιάχνουμε ένα νόμο ο οποίος είναι εξαιρετικός, βάζουμε και μια-δυο εξαιρέσεις μέσα, καταργήσαμε τον νόμο. Και αυτό είναι η διαφορά του ευρωπαϊκού τρόπου νομοθέτησης.
0: Να δούμε τα δύο περιστατικά με τις προσγειώσεις. Το πρώτο στη Μήλο, στη συγκεκριμένη παραλία που πάνω στα βράχια, στη βραχώδη.
1: Αυτό και θα μου επιτρέψετε και ως αεροπόρος να το χαρακτηρίσω ότι είναι έξω από τον απόλυτο φάκελο ασφαλείας. Το flight envelope το οποίο λέμε δεν θα έπρεπε να γίνει και δεν θα έπρεπε να γίνει όχι γιατί η περιοχή είναι απλά Natura ή είναι παραλία γιατί εκεί κοντά υπήρχαν. Είναι ένα σημείο στο οποίο δεν πηγαίνουμε με υπτάμενα μέσα. Εκεί υπάρχουν μετρολογικές συνθήκες.
0: Είναι βράχια, είναι θάλασσα από κάτω.
1: Είναι βράχια, είναι θάλασσα, δεν υπάρχει μεγάλο πεδίο. Αλλά και δεν είναι νόμιμο αυτό. Και μέσα τα αεροπορικά στα οποία βάζουμε κόσμο, δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν εκτελούμε πολεμικές αποστολές.
0: Ναι, ναι.
1: Εκτελούμε εμπορικές πτήσεις.
0: Ωραία. Το τρίτο περιστατικό Σπέτσες. Που πάλι προσγειώνεται σε παραλία.
1: Εντάξει. Νομίζω επειδή έχω επισκεφθεί και τη συγκεκριμένη παραλία. Και εγώ απόρρισα όταν είδα τη συγκεκριμένη φωτογραφία. Υπόψη ότι το συγκεκριμένο αεροπλάνο βρίσκεται, πετάει με άδεια. Το ελικόπτερο πετάει με άδεια επιχειρησιακή, αυστριακή, που σημαίνει ότι έχει υποχρέωση να φύγει από ελικοδρόμιο και να πάει σε ελικοδρόμιο. Προφανώς, όταν υπάρχουν δικαιολογίες, όπως παραδείγματος χάρη αυτό το οποίο γράφτηκε τουλάχιστον δεν ξέρω αν αληθές, ότι το ελικοδρόμιο των Σπετσών το είχαν καταλάβει κάποια μηχανάκια και δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, οπότε χρησιμοποιήθηκε ως ένα εναλλακτικό πεδίο προσγείωσης. Είναι κάτι το οποίο πρέπει να το ελέγξει το κλιμάκιο της ΑΠΑ, των
0: επιχειρητών. Πριν γίνει ο τωρινός ντόρος, τα προηγούμενα χρόνια ξέραν όλοι, έβλεπαν ξαφνικά να προσγειώνονται σε πολλές παραλίες ελικόπτερα ως επίδειξη ισχύως του ανθρώπου που μεταφερόταν σε αυτό.
1: Θέλει πολύ, πολύ σοβαρότητα το αεροπορικό μέσο και θέλει εμπιστοσύνη στο αεροπορικό μέσο και θέλει και σεβασμό στους κανόνες της ασφάλειας πτήσεων και στους ανθρώπους. Γιατί ξέρετε, όταν ένα. Και το είδαμε αυτό να συμβαίνει τώρα δυστυχώς στην Σέριφο. Στο δυστύχημα που είχαμε για τους τρεις νεκρούς, δυστυχώς, με ένα πολύπειρο κυβερνήτη, ο οποίος είχε εκατοντάδες χιλιάδες ώρες, ο οποίος ο άνθρωπος πήγαινε στο ελικοδρόμιο. Δεν πήγαινε σε κάποιο βράχο να προσγειωθεί. Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Το ελικόπτερο προφανώς δυσλειτουργήσε. Θα μας το πούν οι εντεταλμένοι διερευνητές ατυχημάτων. Όμως εκεί το ελικόπτερο δεν πήγαινε να πιάσει, να προσγειωθεί σε κάποιο σημείο, σε κάποιο ξέφραγο αμπέλι. Πήγαινε να προσγειωθεί στο πιστοποιημένο και αδειοδοτημένο ελικοδρόμιο της Σερίφου. Δυσλειτουργήσε στην τελευταία φάση της προσγείωσης. Και δυστυχώς κατέπεσε με τους τρεις νεκρούς. Έχουμε γενικότερα την τελευταία περίοδο ένα bad publicity, μια κακή δημοσιότητα γύρω από τα ελικόπτερα, τα δύο ελικόπτερα τα οποία συγκρούστηκαν για τη διάρκεια της πυρόσβεσης στα Βίλια.
0: Αυτό είναι πλέον...
1: Είναι τραγικά, γιατί δεν είναι ότι καταστρέφονται τα αεροπορικά μέσα, έχουμε ανθρώπινες ζωές οι οποίες χάνονται και βέβαια χάνεται και η εμπιστοσύνη του κόσμου σε ένα ασφαλές αεροπορικό μέσο. Τα ελικόπτερα είναι ασφαλή τα αεροπορικά μέσα, δεν είναι η συγκυρία και η στατιστική η οποία μπορεί να δημιουργείται πρόσχερα, δεν πρέπει που δεν είναι να φύγει ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα της αεροπορίας και της πολιτικής αεροπορίας σε επίπεδο αεροσκαφών αλλά και ελικόπτερων, που είναι ότι είναι μακράν το ασφαλέστερο μέσο μεταφοράς και κάπως έτσι πρέπει να το αντιλαμβάνεται και ο μέσος επιβάτης ή ο μέσος χρήστης αυτού του αεροπορικού μέσου.
0: Ναι, αλλά εδώ μας είπατε, κύριε Κωνσταντέλο, ότι οι εξαιρέσεις στον νόμο δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την δεφάκτο κατάργησή του. Δηλαδή το πλοίο, να το μεταφέρουμε δηλαδή, για να είναι κατανοητό. Ξέρουμε τα πλοία φεύγει από το λιμάνι του Πειραιά και πάει στο λιμάνι της Τίνου, της Σύρου. Αυτό είναι προδιαγράμματο το δρομολόγιο. Για να γίνει οτιδήποτε άλλο πρέπει να αποφασίσουν οι λιμενικές αρχές, αν υπάρχει λόγος μη πρόσδεση.
1: Και ο κυβερνήτης.
0: Ναι, από
1: κοινού. Ο καπεντάνιος.
0: Ναι, το ίδιο και με τις πτήσεις των αεροσκαφών.
1: Εδώ ακριβώς.
0: Φαίνεται να είναι λίγο η κατάσταση να μην δίνει κανείς πολύ λογαριασμό, δηλαδή δεν υπάρχουν και υπεύθυνες απαντήσεις γιατί έχουν συμφωνήσει.
1: Όταν φτιάχνετε μια νομοθεσία η οποία πρέπει να είναι σαφής, δεν πρέπει να έχει παράθυρα και εξαιρέσεις και πρέπει να εποπτεύεται για να τηρηθεί.
0: Εποπτεία, άλλο κρίσιμο.
1: Αν δεν συμβούν αυτά τα τρία πράγματα, είναι δεδομένο ότι εγώ θα πάρω το ελικόπτερό μου και θα πάω όπου θέλω τη βόλτα μου, αν είμαι ιδιώτης, γιατί υπάρχουν και ιδιωτικά ελικόπτερα. Έτσι, δεν υπάρχουν μόνο τα εμπορικά ελικόπτερα που έχουν μεταφορά έτσι, επιβατών εναντί αμοιβής. Υπάρχουν και τα ιδιωτικά. Ναι. Πρέπει να μπει μια γενικότερη τάξη σε αυτή τη διαδικασία, γιατί η μορφολογία της χώρας μας είναι τέτοια που ευνοεί την ανάπτυξη αυτού του αεροπορικού μέσου. Λόγω της συνισιωτικότητας, λόγω της ορεινότητας, λόγω του αναγλύφου της χώρας, τέλος πάντων, σημαίνει ότι πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, να τηρούμε την νομοθεσία, η νομοθεσία να μην έχει παράθυρα, οι αρχές να είναι εκεί και να μπορούν να
0: ελέγξουν. Ναι, αλλά μήπως ναι, κύριε Κωνσταντέλο, το γεγονός ότι υπάρχει παράθυρα, μήπως βάζετε το μυαλό μας να πάει και αλλού. Ήτι, δηλαδή. Αν θες να πετάξεις με ένα αεροσκάφος, δεν μπορείς να μεταφέρεις πράγματα που είναι επικίνδυνα.
1: Προφανώς.
0: Που ξέρονται, υπάρχει λίστα. Πολύ σκληρή. Περνάς από τρία τσέκ και κοιτάνε όλοι οι αστυνομικοί.
1: Ακριβώς.
0: Ανοίγουν την τσάντα. Ομοίως, αν στα μεγάλα λιμάνια υπάρχουν λιμενικές αρχές που έχουν δυνατότητα ελέγχου. Πάει ο άλλος με το σκύλο, αν μεταφέρεις ναρκωτικά, σε τσεκάρει.
1: Αν μου επιτρέπετε να ισορροπήσω λίγο σε αυτό και να πω ότι πολλές φορές την νομοθεσία που διέπει ακόμα και μέσα δημόσιας μεταφοράς και εκεί που γίνονται τα σφάλματα δεν την γράφουν οι νομομαθείς, οι τεχνοκράτες, αυτοί οι οποίοι θα ασκήσουν τον έλεγχο, αυτοί που έχουν το συγκεκριμένο ειδικό βάρος, παρισφρίουν μέσα εκεί και αυτοί οι οποίοι θέλουν να αυξήσουν την δυνατότητα και την ευελιξία του συγκεκριμένου μέσου, είτε είναι πλοίο, είτε είναι αεροπλάνο, είτε είναι ελικόπτερο. Όταν λοιπόν γινόμαστε δεκτικοί σε τέτοιου είδους κελεύσματα, να έχουμε αυτές τις ευελιξίες και αυτά τα παράθυρα, τότε είναι δεδομένο ότι θα καταλήξουμε να μαζεύουμε τα ελικόπτερα από τα βουνά της χώρας.
0: Μάλιστα. Πρόβλημα αυτό όμως.
1: Είναι πρόβλημα, είναι πρόβλημα και είναι μια κατάσταση η οποία το βλέπουμε αυτό διαχρονικά, δεν είναι τωρινό. Δεν θα πω κακής, αλλά θα πω μέτριας νομοθέτησης.
0: Μάλιστα.
1: Τα νομοθετήματά μας είναι τόσο πολύ μπερδεμένα και δίνουν τόσο διερμηνευόμενα, όπου ο καθένας το διαβάζει κατά το δοκούν.
0: Όπως θέλει. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Δήμαρχε.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Γρηγόρης Κωνσταντέλος, Δήμαρχος Βάρης Βούλας Βουλιαγμένης, πιλότος αεροσκαφών. Πάμε στο θέμα της μέρας από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Για να αλλάξουμε σελίδα, σοβαρές καταγγελίες για εκμετάλλευση καθαριστών τουαλέτας. Το ρεπορτάζ η Χρύσα Βαχτσεβάνου.
2: Εργασία 12 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα με ορομίσθιο περίπου 5 ευρώ και διαμονή σε κατάλημα που παρέχει ο εργοδότης. Και όλα αυτά στη Γερμανία του 2026. Σοβαρές καταγγελίες για εκμετάλλευση του προσωπικού που καθαρίζει τις τουαλέτες της Άνιφερ σε σταθμούς εξυπηρέτησης των γερμανικών αυτοκινητοδρόμων και βενζινάδικων φέρνει στο φως έρευνα του ARD. Εργαζόμενοι καταγγέλουν ότι δουλεύουν καθημερινά σε 12 ώρες βάρδιες με αμοιβή περίπου 5 ευρώ την ώρα, ενώ στη Γερμανία ο κατώτατος μισθός ανέρχεται στα 15 ευρώ την ώρα. Η δημοσιογραφική ομάδα του ΑΕΡΔΕ κατέγραψε τις ώρες εργασίας σε διάφορους σταθμούς άνιφερ και επιβεβαίωσε τις αναφορές των εργαζομένων για τις 12 ώρες βάρδιες. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ενός εργαζόμενου από τη Βουλγαρία, ο οποίος για λόγους προστασίας αναφέρεται ως Άντων. Όπως καταγγέλει, μέσα σε πάνω από ένα χρόνο είχε συνολικά μόλις 8 ημέρες ρεπό. «Αυτό δεν μπορεί να το αντέξει κανείς», λέει. «Είναι απάνθρωπο, δεν έχω πια δυνάμεις», συμπληρώνει. Παρά τις συνθήκες, φοβάται όμως να εγκαταλείψει τη δουλειά του, καθώς διαμένει σε κατάλημα που του παρέχει ο εργοδότης του και σε περίπτωση που χάσει τη δουλειά του, κινδυνεύει να βρεθεί και άστεγος. Ο Άντων δεν απασχολείται απευθείας από τη Σάνιφερ, αλλά μέσω μιας βουλγαρικής υπεργολαβικής εταιρείας. Στη σύμβασή του εμφανίζεται ως ελεύθερος επαγγελματίας και εταίρος. Ο γερμανός εργατολόγος Φλόριαν Ρέντλ εκτιμά ότι πρόκειται για εξαρτημένη εργασία, ενώ εντοπίζει ενδείξεις ψευδοαυτοαπασχόλησης με στόχο ενδεχομένως την παράκαμψη της νομοθεσίας για τον κατώτατο μισθό και τον χρόνο εργασίας. Η Σάνιφερ δηλώνει ότι έχει λάβει σοβαρά υπόψη τις καταγγελίες, ωστόσο αυτές, όπως αναφέρει, είναι πολύ γενικές για να ελεγχθούν. Τονίζει παράλληλα ότι οι συνεργάτες franchise διαχειρίζονται αυτόνομα τις εγκαταστάσεις και υποχρεούνται να τηρούν και την νομοθεσία. Μετά τις αποκαλύψεις, ο σοσιαλδημοκράτης βουλευτής Γιάν Ντίρεν ζητά αυστηρότερο πλαίσιο ευθύνης για τις υπεργολαβίες, ώστε να μπορούν να λογοδοτούν νομικά όχι μόνο οι υπεργολάβοι, αλλά και οι επιχειρήσεις που αναθέτουν το έργο και βρίσκονται στην κορυφή αυτής της αλυσίδας.
0: Η Χρυσά Βαξεβάνου στο ρεπορτάζ, στιγμή ότι Πάσκα 100,3, 2-10-48-00-170 ως και 4, τηλεφωνικό κέντρο στάθμου και skyradio.gr στο σελίδα. Θυμίζουμε την ξεχωριστή συναυλία, το Όλοι Μαζί Μπορούμε σας προσκαλεί σε αυτή τη μεγάλη γιορτή με τίτλο Μάνος Λοΐζος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία, τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συμμετέχουν ένα φιλοκερδός οι Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλη, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στο ticketmaster.gr και πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Τα έσοδα της συναυλίας διατεθούν για την αγορά δεντρίλιων, για τη φροντίδα τους, για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις δεντροφυτεύσεις, αλλά και για τις ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος.
3: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
4: Μπλε ώρες, η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
5: Το μεγαλύτερο φεστιβάλ γεύσης επιστρέφει στην Πειραιώς 260. Δύο ημέρες, δεκάδες μάγειρες από όλη την Ελλάδα. Γευσηγνωσίες, εργαστήρια, συζητήσεις, μαθήματα μαγειρικής, φαγητό και ποτό όλη μέρα και ένα παραδοσιακό πανηγύρι. 10 και 11 Οκτωβρίου σας περιμένουμε στη μεγάλη γιορτή του γαστρονόμου. Εισιτήρια στο gastronomos.gr.
6: Στον εξώστη?
7: Ναι, από εδώ βλέπεις τα πάντα.
6: Και σχολιάζεις τους πάντες.
7: Δεν θα μας ξεφύγει κανείς και τίποτα.
6: Ρεπορτάζ, ειδήσεις, παρασκήνια και συνεντεύξεις.
7: Από την πρώτη θέση της ενημέρωσης.
8: Στον εξώστη, με τον Αντώνη Αντζολέτο και τον Γιάννη Καντέλη. Κάθε μέρα στις 10 το πρωί. Στον Sky 100,3.
9: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
10: Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις, είπε ο Μπένσετ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σε θέση να περιορίσουν περαιτέρω τις σχέσεις τους με άλλες χώρες, δήλωσε από το Ιράν ο Μοχάμεντ Καλιμπάφ. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου, με τον Πρωθυπουργό να επισημαίνει, μιλώντας στο Υπουργικό Συμβούλιο, ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη. Αναφερόμενος στις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο κ. Μητσοτάκης διαμήνυσε πως η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρεπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την προηγούμενη εβδομάδα η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Ανοίγει την Τετάρτη 26 Αυγούστου η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Και ο καιρός γενικά εθρίωσε αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι πασκάει 100,3 τα μηνύματά σου. Ο Δημήτρης από το κέντρο αναφέρει ότι κάνει βόλτα περίπατο στην Αθήνα και έχει 33 βαθμούς Κελσίου. Ο Νίκος Χιμάρας, αεροσκάφη, ελικόπτερα, παρακαλώ, ενημέρωση του καλεσμένου σας ότι τα ελικόπτερα είναι αεροσκάφη. Εντάξει, παιδιά, εντάξει, εντάξει. Εν τη ρήμη του λόγου, μην πιάνεστε από μια φράση. Η Ελένη, και στο εξωτερικό ακούμε ότι πέφτουν ελικόπτερα ιδιωτικά. Τάσος, υπάρχει ο νόμος που απαγορεύει την κίνηση οχημάτων σε υγειαλούς, ακόμη και για την προστασία του περιβάλλοντος. Αυτό δεν ισχύει για τα ελικόπτερα. Και ο Κώστας λέει: η τελευταία του φράση ήταν όλα τα λεφτά ποιοι παρισφρύνουν στη σύνταξη των νομοσχεδίων. Είναι τόση ζέστη, επιστρέφουμε στην καταγραφή της πραγματικότητας, που στις παραλιακές πόλεις οι άνθρωποι έχουν φτάσει μέχρι την θάλασσα για να μπορέσουν να αντέξουν. Έτσι είναι η κατάσταση. Έχουμε 24 Αυγούστου και το θερμόμετρο έχει σκαρφαλώσει πολύ, μα πολύ ψηλά. Θα το αντέξουμε και αυτό, αλλά είναι κάτι που συμβαίνει εδώ, ανάμεσά μας. Πάμε στη Σκιάθο για να συναντήσουμε τον κύριο Άτσικη Τσαρούχη, είναι πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων του νησιού. Καλησπέρα σας, κύριε Τσαρούχη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Καλησπέρα στο κορότε σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται με το νησί σας. Υπάρχει αύξηση τουριστικής κίνησης, αλλά από ό,τι προφορούμαστε, όχι και των εσόδων των επιχειρήσεων. Γιατί συμβαίνει αυτό?
1: Εντάξει, αυτό δεν είναι της Σκιάθου μόνο έτσι, κάποια ανομαλία. Είναι σε όλη την ελληνική επικράτεια συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, αν μιλήσετε με
0: έχουμε
1: με
0: μιλήσει. Τόπους,
1: ναι, θεωρώ ότι μια παρόμοια εικόνα θα σας μεταφέρουν. Αν θέλετε να μιλήσουμε με κάποια νούμερα, αυτό που ζούμε αυτή τη στιγμή είναι μια συνέχεια και της περσινής, αν θέλετε, μια σειρά ετών, όπου ναι μεν καταγράφουμε αύξηση της αφήξης των επισκεπτών, όμως το κατακεφαλήν έξοδο, αν θέλετε, το οποίο κάνει ο επισκέπτης στην χώρα μας, είναι κατά πολύ πεσμένο σε σχέση με άλλες χώρες και με τον παγκόσμιο μεσόωρο. Πιο συγκεκριμένα, στην Ελλάδα ο μέσος επισκέπτης ξοδεύει 545 ευρώ στις διακοπές του. Αντιλαμβάνεστε ότι επειδή σε κάποια νησιά της χώρας μας μπορεί τα 545 ευρώ να ξοδέψει κάποιος μέσα μία μέρα, αντιλαμβάνεστε τι γίνεται σε κάποια άλλα μέρη όπου κάποιοι πρακτικά δεν ξοδεύουν τίποτα. Όταν ο παγκόσμιος μέσος όρος είναι στα 1100 και όταν για παράδειγμα στην Ισπανία το μέσο έξοδο των επισκεπτών είναι στα 1340. Καταλαβαίνετε ότι υπολοιπόμαστε πάρα πολύ σε αυτό το κομμάτι. Πράγματι θα βγουν οι εκπρόσωποι του τουρισμού στο τέλος του χρόνου και θα πούνε ότι τα έσοδα από τον τουρισμό ήταν αυξημένα. Πράγματι, γιατί όταν έχεις παραπάνω κόσμο, μοιραία το ΦΠΑ το οποίο θα εισπράξεις ή γενικότερη φορολογία, γιατί μην ξεχνάμε ότι ο τουρισμός είναι μια βιομηχανία η οποία υπερφορολογείται.
0: Σωστή, πολύ σωστή επισήμανση.
1: Έτσι.
0: Έχει τέλη διαμονής, έχει τέλη περιβάλλοντος, φόρος, ΦΠΑ, αν είναι και οι διεθνείς πλατφόρμες ένα ποσοστό 10-15%, ενώ φορολογείς το
1: μικρό
0: ποσό, δηλαδή βρήκαμε τώρα, γίνει σαν το αυτοκίνητο ο τουρισμός. Όλοι πάνε.
1: Όχι, είναι η Αγελάδα την οποία την αρμέγουμε κάθε χρόνο όσο περισσότερο μπορούμε για να κλείνουμε γενικότερες τύπες που υπάρχουν στα δημοσιονομικά μας, το οποίο...
0: Μαζί με πολύ ταρατατζούμ όμως, χωρίς υποδομές. Γιατί και αυτό έχει
1: σημασία. Ναι, γιατί αυτό το μοντέλο το συγκεκριμένο το οποίο τραβάμε όλα αυτά τα χρόνια δεν είναι βιώσιμο. Έχουμε πολύ μεγάλη έκθεση στην ευρωπαϊκή αγορά, η οποία γνωρίζετε δημοσιογραφικά ότι αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε κρίση γενικότερα. Άρα λοιπόν, με την πρώτη στραβοτιμονιά, με τον επόμενο πόλεμο ή με την επόμενη κρίση την οποία θα ζήσει η Ευρώπη, οι επισκέπτες δεν θα κινηθούν. Δεν έχουμε κάνει τα ανοίγματα που έπρεπε να κάνουμε σαν χώρα, σαν destination, σε Αμερική, σε Ινδία, σε Κίνα, σε άλλους προορισμούς που είναι πιο βιώσιμοι ή δείχνουν τουλάχιστον αυτή τη στιγμή να είναι πιο βιώσιμοι. Κατά συνέπεια, αν κάτι γίνει και ποσοτικά, ας μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή και ο ανταγωνισμός μας είναι κλειστός. Δηλαδή, όποιος θέλει να πάει διακοπές στην Ανατολική λεκάνη του Μεσογείου.
0: Ναι, δεν μπορεί.
1: Συμβαίνουν πόλεμοι, συμβαίνει τρομοκρατία. Άρα λοιπόν δεν μπορεί εύκολα κάποιος να σκοθεί να πάει εκεί. Οπότε μοιραία υπάρχουν εισρωές επισκεπτών, τις οποίες κανονικά δεν θα έπρεπε να έχουμε.
0: Ναι, η άνοδος του τουρισμού.
1: Και αν σταματήσουμε να τις έχουμε, αντιλαμβάνεστε ότι το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ μεγάλο.
0: Η άνοδος του τουρισμού στην Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Η άνοδος του τουρισμού, θυμίζω, η άνοδος του τουρισμού στην Ελλάδα σημειώθηκε όταν ξεκίνησαν τα πρώτα προβλήματα στην Αίγυπτο, δηλαδή την προηγούμενη δεκαετία.
1: Πολύ σωστά το θυμάστε.
0: Γιατί μέχρι τότε δεν ήταν ισορροπημένη.
1: Πάρα πολύ σωστά το θυμάστε. Και εγώ, αυτό το οποίο έλεγα είναι ότι με αυτό το έσοδο το οποίο υπάρχει από τους επισκέπτες, οποιοδήποτε συνάδελφος, και δεν μιλάω μόνο για τους ξενοδόχους, οι οποίοι έχουν πολύ μεγάλη έκθεση σε πάγια, έτσι. Αλλά και στον κλάδο της εστίασης ή οπουδήποτε άλλο, οποιοδήποτε επιχειρηματίας έχει ανοιχτά δάνεια, δεν είναι ευχάριστα.
0: Ναι.
1: Είναι...
0: Φυσικά και δανεισμός είναι ζήτημα πλέον, γιατί με ποιους όρους και τα λοιπά.
1: Δεν έχουμε, σαν επιχειρηματίες έχουμε πολύ περιορισμένη πρόσβαση πλέον σε κεφάλαια, τόσο από τις τράπεζες όσο και από προγράμματα τα οποία ήταν πολύ πιο εύκολα.
0: Αναφέρεστε στα leader. Αναφέρεστε στα leader ή στο ΕΣΠΑ.
1: Σε οτιδήποτε.
0: Το ΕΣΠΑ έχει τεράστια... Συγγνώμη για τους ακροατές, το ΕΣΠΑ έχει τεράστια γραφειοκρατία, ενώ τα leader που είναι πιο ευέλικτα έχουν σταματήσει. Ενώ ο αναπτυξιακός
1: δρόμος
0: πάλι κάπου, δεν θυμάμαι, κάπου έχει σταματήσει και πάλι και αυτός.
1: Ακριβώς. Άρα λοιπόν αυτό σχεδιαγραφεί ένα δυστοπικό σενάριο για το μέλλον, το οποίο αν πραγματικά δεν κοιτάξουμε τον τουρισμό λιγάκι πιο, πώς να το πω, στρατηγικά, πιο σοβαρά, πιο, δεν ξέρω τι χαρακτηρισμό να χρησιμοποιήσω, πολύ σύντομα θα θεραπευτούμε. Και φαίνεται, διαφαίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή η πολιτική, ξέρετε κάτι, στη Σκιάθο αυτή τη στιγμή γράφουμε διψήφιο αριθμό ανόδου στο αεροδρόμιο των επισκεπτών σε έναν τουριστικά καταξιωμένο και προορισμό. Είναι ουτοπιστικό να βλέπεις αυτά τα νούμερα και να μην σου χτυπάει ένα καμπανάκι ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα να το συντηρείς για πολλά χρόνια. Από την άλλη, αντιλαμβάνομαι ότι οι αγορές δείχνουν μια εμπιστοσύνη στη Σκιάθο, η οποία έχει κάνει μια φοβερή στροφή στην ποιότητα τα τελευταία χρόνια, τόσο στη φιλοξενία όσο και στην εστίαση. Άρα λοιπόν, αυτό το πράγμα εξαργυρώνεται αυτή τη στιγμή, έτσι, και γι' αυτό δείχνουμε διψήφια ποσοστά ανόδου σε σχέση με άλλους προορισμούς που απλά δείχνουν μόνο ψήφια νούμερα ανόδου, ποσοστά ανόδου. Αλλά αυτό το πράγμα δεν ξέρω πόσο μακριά θα μας πάει.
0: Μάλιστα.
1: Και νιώθω ότι πραγματικά πρέπει να ξεκινήσουμε να βλέπουμε τον τουρισμό διαφορετικά. Όχι σαν την Αγελάδα.
0: Ωραία. Και, με την ακτοπλοϊκή σύνδεση, με το Βόλο.
1: Αντίστοιχα και εμείς γκρινιάζουμε, όπως θεωρώ ότι γκρινιάζουν και άλλα μέρη στη χώρα μας. Η βασική υποδομή η οποία θα μας επιτρέψει σαν destination, σαν προορισμό, στη χώρα μας, το να σταματήσουμε να έχουμε μια εποχικότητα στον τουρισμό, αλλά να καταφέρουμε να έχουμε τουρισμό όπως ας πούμε στην Αυστρία έχουν καταφέρει, που έχουν 12 μήνες το χρόνο τουρισμό, το χειμώνα με έχει με ένα σπορ και το καλοκαίρι με ένα σκάσμο άλλες δραστηριότητες στα χωριουδάκια τα οποία έχουν καταφέρει και έχουν αναπτύξει. Το βασικό πράγμα το οποίο έχουν σαν υποδομή είναι η προσβασιμότητα. Αν λοιπόν εμείς έχουμε καράβια μόνο, ας πούμε, σαν παράδειγμα τώρα. Θα φέρω τον δικό μας το νησί της Σκιάθο που έχει δρομολόγιο από τη Θεσσαλονίκη μόνο 2 μήνες το χρόνο, Ιούλιο και Αύγουστο, και μάλιστα αυτό επιδοτείται κιόλας. Το οποίο είναι και γεμάτο κάθε μέρα, έτσι.
0: Και είναι και δίπλα, ναι, αυτό είναι τρομερό, έτσι.
1: Δεν είμαι εφοπλιστής, δεν γνωρίζω το μετερίζει τώρα και τα προβλήματα που μπορεί να έχει ο εφοπλιστής, ο οποίος δρομολογεί το συγκεκριμένο καράβι. Αλλά αν το συγκεκριμένο καράβι δεν βγαίνει, επειδή είναι ταχύπλο, επειδή καίει πώς, γιατί δεν ξέρω, ας βάλουμε ένα άλλο. Αλλά αυτό το οποίο λέμε island hopping, επιτέλους πρέπει να το καταφέρουμε να το κάνουμε στη χώρα μας. Επιτέλους πρέπει να έχει πρόσβαση ο επισκέπτης να φύγει από τη Σκιάθο, να πάει στις Κυκλάδες, να πάει στα Δωδεκάνησα, να πάει όπου θέλει και να γνωρίσει 2-3 άλλους προορισμούς. Και επιτέλους αυτό το πράγμα δεν πρέπει να σταματάει τέλη Σεπτέμβρη. Πρέπει όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά και για τους ίδιους τους νησιώτες, έτσι.
0: Φυσικά.
1: Είναι μια βασική υποδομή.
0: Να φέρω ένα παράδειγμα. Για χρόνια ήθελαν οι άνθρωποι από την Κρήτη να υπάρξει μια σύνδεση με τις Κυκλάδες. Δημιουργήθηκε ένα δρομολόγιο που καταλήγει, περνάει από την, ξεκινάει από την Τίνο, πάει στην Άξο και φτάνει στο Ηράκλειο της Κρήτης, με γρήγορο βέβαια, πολύ ακριβά τα εισιτήρια εννοείται, το οποίο όμως κρατάει όλο το χειμώνα, διότι το κοινό της Κρήτης μαζεύεται στο Ηράκλειο και κάνει διακοπές στα νησιά, έχοντας βγάλει χρήματα όλο το προηγούμενο διάστημα. Φαντάζεστε, δηλαδή φεύγει το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο
1: και
0: το δρομολόγιο είναι ζωντανό.
1: Ακριβώς. Μα και στο δικό μας το νησί, θεωρώ, να σας πω κάτι, θεωρώ ότι αν δοκιμάσουμε πράγματα και δεν κάνουμε κάθε χρόνο τα ίδια με τον ίδιο μηχανισμό και προσπαθούμε να περιμένουμε διαφορετικά αποτελέσματα κάνοντας τα ίδια πράγματα, θεωρώ ότι δοκιμάζοντας πράγματα μπορεί να εκπλαγούμε με την κίνηση που μπορεί να έχουν κάποια δρομολόγια. Εγώ θυμάμαι τη δεκαετία του 90 ότι υπήρχε δρομολόγιο το οποίο ξεκινούσε από τη Θεσσαλονίκη, ερχόταν Σκιάθο, κατέβαινε Κυκλάδες, έπιανε σε 2-3 νησιά και κατέληγε στο Ηράκλειο, στην Κρήτη.
0: Ούτε δεν
1: και ανάποδα. Με το λεγόμενο άνεμος. Ένα τότε,
0: α, το άνεμος. Ο...
1: πολύ αργό πλοίο.
0: Ένα πολύ λοιπόν, αργό όρθιο πλοίο. Έτσι πολύ,
1: ναι, αλλά...
0: ψηλό περίεργο, χωρίς,
1: ακριβώς,
0: χωρίς
1: ακριβώς,
0: βάθος.
1: Ακριβώς,
0: που το έπαιρνε βολόδερνε. Βολόδερνε.
1: Ακριβώς. Και όμως αυτό το καράβι λειτουργήσε το συγκεκριμένο δρομολόγιο για πάρα πολλά χρόνια. Μέχρι που η συγκεκριμένη προπευτική εταιρεία σταμάτησε να υπάρχει. Λοιπόν, επίσης να πω και κάτι ακόμα. Μιλάμε για την ακτοπλοεία. Το ίδιο πράγμα θα μπορούσε να συμβαίνει και με τα αεροπλάνα. Στη Σκιάθο είμαστε άριχτα συνδεδεμένοι με το εξωτερικό και εξού και έχουμε γράφουμε αυτά τα νούμερα που γράφουμε. Αλλά με την Ελλάδα έχουμε μόνο ένα round trip από Αθήνα. Με τις δύο εταιρείες που υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Ενώ πάνω από το κεφάλι μας στη Σκιάθο περνάνε κάθε μέρα τουλάχιστον 30-35 πτήσεις, οι οποίες είναι Θεσσαλονίκη Πάρο, Θεσσαλονίκη Σαντορίνη, Θεσσαλονίκη Ηράκλειο, Θεσσαλονίκη Αθήνα, Θεσσαλονίκη Καλαμάτα, Θεσσαλονίκη Πάρο. Ακριβώς ένα από αυτά τα δρομολόγια, μια πολύ πρωινή πτήση για παράδειγμα, κατέβαινε στη Σκιάθο με στο cover και συνέχισε μετά για Θεσσαλονίκη και το ανάποδο, θα ενώναμε τη Σκιάθο με όλους αυτούς τους προορισμούς. Και φαντάζομαι το ίδιο πράγμα, δηλαδή ο επισκέπτης πλέον είναι εξοικειωμένος στη λογική του stopover. Το να σταματήσω κάπου έχοντας ένα πιο χαμηλό ναύλο και να περιμένω 20 λεπτά μέσα στο αεροπλάνο να κατέβουν κάποιοι, να ανέβουν κάποιοι άλλοι. Τι μου αλλάζει, ας πούμε, τις διακοπές μου.
0: Κύριε Τζάρο, έχετε τα πει όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πολύτιμη η περιήγηση στο νησί και η καταγραφή του.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Καλώς βράδυ, σας χαιρετούμε. Άκης Τσαρούχης, πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Σκιάθου. Μαζί μας, κυρίες και κύριοι, ο καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας, κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης. Καλησπέρα, κύριε Μαγιορκίνη. Να δούμε, σας παρακαλώ, την κατάσταση με τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου και ποια είναι τα συμπτώματα.
2: Καλησπέρα. Όπως είπαμε, καταρχήν να θυμίσουμε ότι ο ιός του Δυτικού Νείλου είναι ένας ιός που μεταδίδεται από κουνούπια, τα οποία έχουν μολυνθεί από μολυσμένα πτηνά. Γενικά, ο άνθρωπος που θα μολυνθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν θα εμφανίσει απολύτως τίποτα. Μόνο ένα στα 140 με 150 θα εμφανίσει συμπτώματα. Δηλαδή, συμπτώματα τα οποία θα τον οδηγήσουν στο νοσοκομείο. Θα έχει συμπτώματα από το κεντρικό νευρικό σύστημα, δηλαδή από τον εγκέφαλο.
0: Ναι.
2: Είναι αρκετά θορυβώδη. Θα έχει, ας πούμε, υπνηλία, λιθαργικότητα, σύγχυση. Μπορεί να κάνει και σπασμούς και παράλυση. Γενικά, όταν κάποιος εμφανίζει την εγκεφαλίτιδα, τότε πρέπει να πάει στο νοσοκομείο. Ωστόσο, να πούμε ότι δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας γενικά στον κόσμο. Δηλαδή, δεν είναι ότι κάτι πρέπει να ψάχνει για κάποιο σύμπτωμα για να μην εμφανίσει την εγκεφαλίτιδα. Δεν υπάρχει κάτι που μπορούμε να κάνουμε για να προλάβουμε την εγκεφαλίτιδα σε αυτά τα λίγα άτομα που θα το εμφανίσουν. Οπότε, η λογική είναι ότι γενικά θα πρέπει να προστατευόμαστε τα κουνούπια. Χρησιμοποιώντας εντομοποθητικά, χρησιμοποιώντας είτε στα παράθυρα, τα εντομοποθητικά θα πρέπει να είναι εγκεκριμένα. Να μην έχουμε στάσιμα νερά στα μπαλκόνια, στην αυλή, στον κήπο, γιατί εκεί μαζεύονται τα κουνούπια και πολλαπλασιάζονται. Γενικά θα πρέπει λοιπόν να έχουμε έτσι μια ατομική προφύλαξη για τα κουνούπια, αλλά από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι επιπλέον.
0: Και βέβαια να συνεχίσουν οι ψεκασμοί, έτσι.
2: Κοιτάξτε, οι ψεκασμοί μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του φορτίου σε κάποια συγκεκριμένα σημεία, ας πούμε, αλλά μην περιμένουμε να εξαλείψουν το πρόβλημα. Και άμα σκεφτείτε ότι θα ψεκαστούν κάποιες συγκεκριμένες περιοχές, για παράδειγμα, που έχουν στάσιμα νερά, έλλη, δεν ξέρω εγώ τι. Τα κουνούπια πολλαπλασιάζονται παντού. Δεν υπάρχει μέρος.
0: Ναι, δεν υπάρχει φυσικά. Ναι.
2: Και δεν μπορούμε να τα ψεκάσουμε όλα, όπως καταλαβαίνετε. Και...
0: ναι.
2: Δεν θα εξαφανιστούν λοιπόν τα κουνούπια. Το άλλο που πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι ότι τα κουνούπια, όπως είπα, μολύνονται από μολυσμένα πτηνά και συγκεκριμένων ειδών. Αν και έχει βρεθεί η ιός του δυτικού Νείλου σε πολλά πτηνά, αυτά που φαίνεται ότι αποτελούν δεξαμενή είναι τα κορακοειδή, δηλαδή καρακάξεις, σκίσες, κοράκια, που στον αστικό ιστό γενικά δεν εγκαθίστανται αυτά, τουλάχιστον στην Ελλάδα. Mm. Οπότε ο λόγος που βλέπουμε αυτή τη στιγμή το πρότυπο σε εκεί, άμα δείτε, είναι κυρίως αγροτικές περιοχές ή κάτι μεταξύ αστικού και αγροτικού ιστού, όπως είναι για παράδειγμα Μαρκόπουλο και Σπάτα,
0: ναι,
2: όπου έχει αρκετά χωράφια. Εκεί βλέπουμε ότι έχουμε το επίκεντρο. Οπότε παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο τα πτηνά αυτά, γιατί αυτή είναι η φυσική δεξαμενή τους. Τα κουνούπια δεν μολύνονται ούτε από τον άνθρωπο. Ο άνθρωπος είναι τερματικός δέκτης, δηλαδή ένας άνθρωπος που θα μολυνθεί, ούτε κουνούπι μπορεί να μολύνει, ούτε άνθρωπο. Και τα κουνούπια ούτε από κάποιο άλλο, ούτε από βρώμικα νερά ή κάτι τέτοιο. Τα κουνούπια πρέπει να τσιμπήσουν μολυσμένο πτηνό. Άρα λοιπόν είναι πολύ συγκεκριμένος ο τρόπος που και η δεξαμενή, και δεν πρόκειται ψεκάζοντας να εξαλείψουμε τα πουλιά. Οπότε,
0: για τα ζωάκια τι γίνεται με τα ζωάκια, με τα σκυλιά ας πούμε, ή τις γάτες?
2: Νομίζω αναφέρεται ότι μπορεί να μολυνθούν κάποια από τα ζώα, κυρίως άλογα μολύνονται βέβαια, και μπορεί να το περάσουν και βαριά, αλλά και αυτά είναι δερματικοί δέκτες, δηλαδή δεν μπορούν να το κολλήσουν σε κανέναν άλλον.
0: Ναι, αλλά κινδυνεύει η υγεία τους, πρέπει να υπάρχει κάποιο προληπτικό μέτρο?
2: Τώρα να σας πω, σκύλοι, γάτες, ας πούμε, δεν έχει ακουστεί να έχουν πρόβλημα. Τα άλογα, όπως σας είπα, έχει ακουστεί, είναι χαρακτηριστικό ζώο, και κάποια πιθανώς έτσι βοηθή που μπορεί να εμφανίσουν, ναι, κάποια προβλήματα.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία στο ραδιοφωνό του ΣΚΑΙ. Καλώς βράδυ.
2: Εγώ ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Γκίκας Μαγιορκίνης, καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας, στιγμιότυπα ΣΚΑΙ 100,3. Πάμε στην επισκόπηση τύπου από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Άρα, πώς διακοπές δικαιούται ένας καγκελάριος? Το ρεπορτάζ στην επιμέλεια η Δήμητρα Κυρανούδη.
3: Ο καγκελάριος επέστρεψε από τις διακοπές του. Για πάνω από τρεις εβδομάδες, χωρίς δημόσιες εμφανίσεις, επισκέφθηκε τις δυνάμεις πυρόσβεσης στο Χίργενβαλντ μετά τη σοβαρή φωτιά. Δεν ήταν η πιο ομαλή επιστροφή του 70χρονου στην πολιτική, σχολιάζει το δίκτυο R&D. Διαδηλωτές τον περίμεναν με σφυρίγματα και αποδοκιμασίες, επειδή ο καγκελάριος άρχισε να εμφανιστεί στη μάχη κατά της κλιματικής κρίσης. Αλλά αυτή η εχθρική υποδοχή είναι μάλλον το μικρότερο πρόβλημα για τον Μέρτς. Οι επόμενες εβδομάδες δεν θα έχουν να κάνουν με τίποτα λιγότερο από τη διατήρηση του κυβερνητικού συνασπισμού και της καγκελαρίας. Η πλειοψηφία των Γερμανών είναι δυσαρεστημένη με την απόδοση του επικεφαλής της κυβέρνησης και υποψιάζεται ότι ίσως η θητεία του να μην ολοκληρωθεί. Σε ρεπορτάζ της, η εφημερίδα Τάτσα αναφέρει ότι ο Μέρτς δεν έχει πολύ χρόνο ακόμη για να εφαρμόσει τα σχέδιά του, τουλάχιστον σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου YouGov για το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 36% των ερωτηθέντων αναμένει ότι ο Μέρτς θα παραμείνει καγκελάριος και φέτος, αλλά θα αντικατασταθεί πριν από τις εκλογές του 2029. Ένα 18% βλέπει ωστόσο αλλαγή καγκελαρίου φέτος. Με σκοπτικό ύφος και η εφημερίδα Bild αναφέρεται στην επιστροφή του καγκελαρίου και τη συνάντησή του με πυροσβέστες. Με την εμφάνισή του στο Άιφελ, τουλάχιστον έλαβαν τέλος οι εικασίες για τις διακοπές του καγκελαρίου. Πηγές από το Βερολίνο άφηναν να εννοηθεί ότι είχε αποσυνδεθεί τελείως από την πραγματικότητα για περίπου 4 εβδομάδες. Η Bild γνωρίζει ότι αυτό δεν είναι αλήθεια. Ο Μέτς πέρασε 3 εβδομάδες και 2 ημέρες στο εξοχικό του στη λίμνη Τέγκενζε μέχρι την Παρασκευή, όντας σε άδεια εργασίας. Είχε άφθονο χρόνο για να θέσει το κρίσιμο ερώτημα: μπορεί η κυβέρνησή του να οδηγήσει τη χώρα μακριά από τη βαθιά κρίση? Απαντώντας σε αποκλειστικά ερωτήματα της Bild, ο καγκελάριος δήλωσε: «Στη Γερμανία δύο είναι τα βασικά ζητήματα πλέον, η ανάπτυξη και η απασχόληση». Σε άλλο ρεπορτάζ της, η ίδια εφημερίδα εστιάζει πάντως στο πρόγραμμα διακοπών του Μέρτς στο εξοχικό, διευκρινίζοντας ότι σύμφωνα με πληροφορίες είχε κάθε μέρα τηλεδιασκέψεις, όχι απλώς στις 8 το πρωί ως ήθιστε, αλλά στις 8.30, για να ενημερωθεί για όλα τα σημαντικά θέματα από τους αρμόδιους υπουργούς. Από το Βερολίνο, για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.

Σε εγρήγορση ο καγκελάριος στην Γερμανία. Εδώ οι υπουργοί φέτος φοβήθηκαν και δεν μαύρισαν τόσο πολύ. Άλλες φορές έρχονταν κατάμαυροι στα παράθυρα για να δηλώσουν ότι έχουν κάνει μόλις ένα μπάνιο. Καλησπέρα, στιγμιότυπα, σκάει ένα 100,3.

0: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Φτιάχναμε καπέλα από χαρτί.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Τρία ονόματα, τρεις απόψεις, τρεις φωνές. Χρήστος Κούτρας.
3: Πρώτον, δεν είμαστε για χόρταση. Δεύτερον, δεν υπάρχει.
2: Γιάννης Τζούνος.
4: Το ξεκαθαρίζουμε αυτό.
5: Και τελείωσε η υπόθεση.
2: Νότης Παπαδόπουλος.
6: Είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας.
2: Παίζουν 3 on 3 στο νέο πρόγραμμα του Sky 100,3. Καθημερινά, στη μία το μεσημέρι, 3 on 3, η δυνατή δημοσιογραφική παρέα. Στο Sky 100,3.
6: Πώς εδώ ήτανε.
5: Γεια σας.
7: Καταπληκτικό.
8: Η ώρα είναι 10.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων του Sky με την Άσπα Παναγοπούλου. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπένσεντ δήλωσε ότι

0: Ηνωμένες Πολιτείες θα εφαρμόσουν πολιτική μηδενικής ανοχής ως προς την επιβολή των κυρώσεων κατά του Ιράν. Ο Μπέσεν τα ανέφερε ακόμα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις και απομόνωση, με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να μην εξαιρεί ούτε την Κίνα όταν ρωτήθηκε σχετικά. Σε μια πρώτη αντίδραση, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, σχολίασε για τις αμερικανικές κυρώσεις. «Δεν σας πιστεύει κανείς. Δεν είστε σε θέση να επιβάλλετε περιορισμούς». Από οικονομικής άποψης, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σε θέση να περιορίσουν περαιτέρω τις σχέσεις τους με άλλες χώρες, πρόσθεσε ο Γκαλιμπάφ. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Μιλώντας στον Sky, η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής Θεοδώρα Ψαλτοπούλου ανέφερε πως αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Οι χώρες με τη μεγαλύτερη έξαρση του ιού είναι η Ιταλία και η Ελλάδα. Αύριο ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε έκτακτα μέτρα με νέους ψεκασμούς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Εν όψει της ισχύως της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου, αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και οικογένεια, και επισήμανε ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και από την αγορά για τα σχολικά είδη. Σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο κ. Μητσοτάκης επισήμανε πως τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα και επανέλαβε πως η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οροθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Σε συνέντευξή του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι τις επόμενες μέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Στο λιμάνι της Κιάθου παραμένει το επιβατηγό οχηματαγωγό πλοίων Ίσως Έγινα με 68 επιβάτες, καθώς κατά τον κατάπλου του προσέκρουσε σε θαλάσσιο ταξί το οποίο ήταν δεμένο στο λιμάνι χωρίς επιβαίνοντες. Στο επιβατικό πλοίο που εκτελεί το δρομολόγιο από Σκόπελο για Σκιάθο και Μαντούδη, επιβλήθηκε, όπως και στο θαλάσσιο ταξί, απαγόρευση απόπλου. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ή θαλάσσια ρήπανση. Για την Τετάρτη 26 Αυγούστου αναβλήθηκε η δίκη στο πλημελιο δικείο Σερών των 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, για τα επεισόδια το βράδυ του Σαββάτου στην κλειστή δομή ετούντων άσυλο στη θέση κλειδί του Δήμου Συντικής Σερών. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα απόδραση, στάση κρατουμένων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραμένουν υποκράτηση. Οι άλλοι δύο παραμένουν για νοσηλεία στο νοσοκομείο Σερών. 15 κρατούμενοι διέφυγαν και συνοχίζονται οι έρευνες για τον εντοπισμό τους. Εν τω μεταξύ, το κλείσιμο της δομής ζητά με ψήφισμά του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Συντικής, εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του μετά τα επεισόδια για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην περιοχή. Στην αποκάλυψη ότι το Ιράν επιχείρησε να δολοφονήσει έναν από τους γιους του, προχώρησε σήμερα ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Νετανιάχου, μιλώντας στο Ισραηλινό κανάλι 14. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι το σχέδιο δολοφονίας του γιού του αποτελεί βασικό λόγο που πρέπει να αναλάβει ξανά την Πρωθυπουργία, γιατί αν δεν ηγούνταν εκείνος, οι Ιρανοί θα είχαν πετύχει το στόχο τους. Στην Ιταλία, αναθεωρημένη έκδοση του κώδικου οδικής κυκλοφορίας θα προβλέπει κυρώσεις για τους πεζούς που κοιτούν στο κινητό τους τηλέφωνο ενώ διασχίζουν το δρόμο. Το μέτρο αναμένεται να εγκριθεί ως τα μέσα Οκτωβρίου και θα επισύρει πρόστιμο ύψους 75 ευρώ και άνω. Για την πρόγνωση του καιρού μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 με 38 βαθμούς, η άνεμη βόρη, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό και εξυμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα, η θερμοκρασία από 23 με 35 βαθμούς και εδώ η άνεμη ασθενής. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός, το μεσημέρι απόγευμα στα υπηρετικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και μόνο στα βόρειο-ορεινά θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Η άνεμη βόρη στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και τοπικά τους 39 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο τους 35 με 37 βαθμούς. Και την Τετάρτη δεν θα αλλάξει θερμοκρασία. Στο Ιόνιο οι βοριάδες θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, στο Αιγαίο η άνεμη μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί η βοριά στο Αιγαίο. Την Παρασκευή, μάλιστα, θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα της χώρας, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διευθύνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στον Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα στη Μιούτη Πασκάη 100,3-2-10-48-0-0-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμούς skyradio.gr στο σελίδα στα μηνύματα των ακροατών με αφορμή την προηγούμενη συζήτησή μας για την Σκιάθο και τον τουρισμό. Ο Κώστας λέει ο τουρισμός είναι δραστηριότητα με χαμηλότερη παραγωγικότητα της εργασίας και ο Τάκης λέει αναφέρει με τα ανοίγματα εννοεί λεφτά από τον κρατικό κορβανά για διαφήμιση, δηλαδή ο αποθηκάριος του σούπερ μάρκετ του Περιστέρι θα πληρώνει τους πόρους του, έρχονται εύποροι τουρίστες στη Σύρο, την Άκουστο, Μαγανής κτλ. Αγαπητέ Τάκη, κάποια στιγμή πρέπει να γίνει αντιληπτό ότι αυτός ο κοινωνικός αυτοματισμός σταματάει. Ναι, πράγματι, έτσι είναι οι φόροι. Δηλαδή, πληρώνουμε η βασική αρχή, ο καθένας ανάλογα με την δυνατότητά του, για να ενισχύσουμε και τους άλλους. Για παράδειγμα, ναι, από τη φορολογία μας πληρώσαμε, ας πούμε, για πολύ μεγάλες τηλεοπτικές παραγωγές. Για να έρθουν πολύ διάσημοι αστέρες του Χόλιγου και να γυρίσουν εδώ ένα μέρος της ταινίας Οδύσσια. Το πληρώσαμε αυτό. Ισχύει. Και ο αποθηκάριος από το Περιστέρι. Και ο πολύ ισχυρός επιχειρηματίας. Έτσι λειτουργεί η φορολογία. Ναι, ας πούμε, υπάρχουν επιδοτούμενα δρομολόγια. Δηλαδή από τη φορολογία του. Των πολιτών κάποια χρήματα πηγαίνουν σε κάποιους επιχειρηματίες για να εκτελούνται δρομολόγια ακτοπλοϊκά τα οποία υπό άλλες συνθήκες δεν θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν. Ασχέτως αν αυτό γίνεται με τα μηχανή και λειτουργεί και κάποιοι παίζουν με την εγγύηση του ελληνικού δημοσίου. Άλλα μηνύματα ακροδένουν πάρα πολλά. Ο Αλέξανδρος Λευκάδα λέει νομίζω ότι παλιά ο Κυριάκος Μητσοτάκης έλεγε ότι φύσεται μόνο μία διαφορά αμφότερων Ελλάδας και Τουρκίας. Σήμερα συζητά μόνο μία. Μεταδόπιση θέση, αναφέρει ο Αλέξανδρος. Στη Θεσσαλονίκη, ο Γιώργος Χαμπλέξης είναι αλήθεια αστυνομικός για τον βιασμό πρώην συντρόφου του. Κατά άλλο, ο Έλληνας φορολογούμενος πληρώνει τον κύριο αυτό για την ασφάλειά του. Και επειδή συχνά ακούμε για περιστατικά, τεχνικά αναρωτιέμαι αν γίνονται τακτικά ψυχομετρικά τεστ και αν υπάρχει ουσιαστική αξιολόγηση στην ελληνική αστυνομία. Αυτό είναι το σημείο κλειδί. Το τι κάνει φορολογούμενο, παιδιά, τα χρήματα πηγαίνουν σε φορολογία για όλους. Ή τέλος πάντων για πολλούς. Το ζήτημα είναι πώς λειτουργούν οι υπηρεσίες και όταν υπάρχουν αυτά τα καμπανάκια κακοποιητικών συμπεριφορών, για παράδειγμα, οι υπηρεσίες δεν θα πρέπει να λειτουργούν με τη μία, να κλείνουν τα μάτια για να λένε εδώ παιδιά υπάρχει πρόβλημα, διότι για μια γυναίκα είναι πολύ δύσκολο να μιλήσει όταν δέχεται τέτοια κακοποιητική συμπεριφορά. Όταν όμως έχει συμβεί αυτό, η υπηρεσία δεν μπορεί να κλείσει τα μάτια και εδώ, όπως είδατε, υπήρξε σύλληψη. Άρα, αν είναι έτσι τα πράγματα, σωστά λειτουργήσε. Και ολοκληρώνουμε αυτά τον κύκλο των σχολείων. Γράφει ο Γιώργος Κανίδης. Τελικά, ο τουρισμός, από τον οποίο καγά τα ψέματα στηρίζει την εθνική μας οικονομία, ίσως δεν είναι και τόσο δεδομένος αναφορικά με τα υπερκέρδη που θα προσφέρει στο μέλλον. Μπορεί οι καταστάσεις να αλλάξουν και η Ελλάδα να μην είναι στόπ προορισμού διεθνώς. Αν γίνει κάτι τέτοιο, φυσικά υποφυχόμαστε, θα έχει σοβαρά ζητήματα στη λειτουργία του κράτους. Είναι προφανές. Δεν μπορούμε να έχουμε μόνο καλλιέργεια. Θυγρεάζομαστε και κάποια άλλα πράγματα, τα οποία μέχρι στιγμής δεν τα έχουμε βρει. Με τις υπηρεσίες από μόνο σου, από τις υπηρεσίες, δεν πάμε πουθενά. Ωραίος ο τουρισμός, βαριά φορολογούμενος, πολύ μαύρο χρήμα, πολλά αυτοκίνητα, πολύ θέαμα, αλλά και ανασφάλεια. Διότι το μέλλον δεν μπορείς να το περιγράψεις. Για να δούμε τι γίνεται, κυρίες και κύριοι, με την οικονομία. Η Δόκτωρ Δάφνη Γοριά, διδάσκουσα οικονομικά στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και η οικονομική αναλύτρια είναι μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε Γρηγοριά.
1: Καλησπέρα, κύριε Κουφόπουλε.
0: Λοιπόν, ένα γενικό σχόλιο. Αρκεί ο τουρισμός για τη χώρα μας για να πηγαίνουμε, να πορευόμαστε?
1: Σαφώς και όχι. Γενικά είναι πολύ κακό να είναι μια οικονομία εξαρτημένη από έναν συγκεκριμένο κλάδο κατά μεγάλο ποσοστό, πόσο μάλλον όταν αυτός στηρίζεται σε εποχικότητα, σε χαρακτηριστικά που πάνε ανάλογα με την εποχική ζήτηση. Και να σας πω και κάτι άλλο το οποίο αντιλαμβάνομαι τώρα, μιας και είναι καλοκαίρι και ήμουν και εγώ διακοπές, γύρισα σήμερα, αυτό που λέει ο κόσμος είναι πως φέτος είναι μια ιδιαίτερη χρονιά για τον τουρισμό, μια χρονιά που επειδή κάποιοι έχουν ανεβάσει και σε εξωφρενικά επίπεδα τις τιμές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, υπάρχουν καταλήματα τα οποία είναι άδεια. Άρα δηλαδή, ναι, οι ξενοδόχοι έχουν εκμεταλλευτεί και άνθρωποι του τουρισμού, την αυξημένη ζήτηση που υπάρχει κυρίως από το εξωτερικό. Από την άλλη, οι πολύ υψηλές τιμές έχουν φτάσει και στο αντίθετο αποτέλεσμα, όχι μόνο για τους ντόπιους, αλλά και οι άνθρωποι από το εξωτερικό που έρχονται εδώ έχουν αρχίσει να βλέπουν σιγά σιγά πως κάποια πράγματα δεν είναι λογικά. Άρα, προσοχή, γιατί ναι, με λέμε τουρισμός, είμαστε πάνω στο όχημα και πηγαίνουμε καθοδόν, αλλά πρέπει με μέτρο να υπάρχει ένα όριο, να υπάρχουν έλεγχοι. Τώρα θα μου πείτε τι έλεγχοι, ελεύθερη είναι η αγορά, ό,τι θέλει κάνει ο καθένας. Όταν όμως αυτό αρχίζει σε top προορισμούς, σε δημοφιλείς προορισμούς, όπως συμβαίνει φέτος, να μην υπάρχει πληρότητα που υπήρξαν τα προηγούμενα χρόνια, αυτό είναι ανησυχητικό και για τα έσοδα που θα έχουμε, επειδή ακριβώς όπως είπατε και εσείς, στηριζόμαστε πολύ στον τουρισμό, άρα αναμένουμε κάποια έσοδα, άρα αυτή η κατάσταση, αν συνεχιστεί, προς το παρόν όχι, αλλά αν συνεχιστεί κάτι τέτοιο κατά εξακολούθηση, καταλαβαίνετε ότι θα έχει επιδόσει και στα έσοδα, γιατί δεν πρέπει να κοιτάμε μόνο την επισκεψιμότητα, το ότι έρχονται παραπάνω στη χώρα μας, αλλά ακριβώς πρέπει να κοιτάμε και αν τα τουριστικά έσοδα είναι μεγαλύτερα, αν τα τουριστικά έσοδα, προσέξτε, είναι μεγαλύτερα, γιατί υπάρχουν υγιείς λόγοι. Ποιοι είναι οι υγιείς λόγοι? Αν κάποιος έκλεινε 2 μέρες διαμονή και κλείνει πλέον 4. Γιατί είναι άλλο να έχουμε αύξηση των εσόδων από αυτό και άλλο είναι να έχουμε αύξηση των τουριστικών εσόδων για πληθωριστικούς λόγους. Αυτό που σας είπα, επειδή κάποιοι ανεβάζουν τις τιμές και δεν μιλάω, τώρα έχουμε 2 ταχυτήτων. Κάποιοι ανεβάζουν τις τιμές γιατί προφανώς έχουν αυξήσει τα λειτουργικά τους, το οποίο έχει καλώς είναι αναμενόμενο, αλλά κάποιοι το εκμεταλλεύονται αυτό και το υπερανεβάζουν για να κερδοσκοπήσουν, και αυτό πώς το καταλαβαίνουμε, γιατί ακούω πολλά παράπονα ότι υπάρχουν εξωθεμικές τιμές σε top προορισμούς, σε καταλήματα τα οποία δεν είναι value for money, δηλαδή δεν αξίζουν τα λεφτά τους κοινώς. Και βλέπουμε σπίτια τα οποία και ενοικιαζόμενα να είναι σε τιμές αντίστοιχες ξενοδοχείου, χωρίς να παρέχουν τις ανάλογες υπηρεσίες ή να είναι το προϊόν τέτοιο. Άρα λοιπόν έχει σημασία να δούμε πότε αυξάνονται τα έσοδα του τουρισμού. Αν αυξάνονται λόγω του πληθωρισμού ή αν αυξάνονται γιατί όντως έχει αυξηθεί η επισκεψιμότητα και η διάρκεια παραμονής των τουριστών στη χώρα μας.
0: Είναι κομβικό αυτό και θα πρέπει να υπάρξει και μεγαλύτερη έρευνα σε αυτό, γιατί είναι... αν στερηθεί η χώρα αυτό το έσοδο ή αν υποχωρήσει, γιατί έχουν γίνει πάρα πολύ, θα έχει πρόβλημα, έχουν γίνει πάρα πολλά σχέδια, πάρα πολλοί προϋπολογισμοί με βάση τις λεγόμενες κανονικές συνθήκες και δεν ξέρουμε τι θα γίνει αν θα γυρίσει το χαρτί.
1: Έτσι, έτσι, ακριβώς. Πάμε,
0: λοιπόν,
1: πρέπει αυτό το προϊόν να το στηρίξουμε.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα την προσπάθεια που θα κάνει η κυβέρνηση για τον αποπληθωρισμό. Από την 1η Σεπτεμβρίου θα τεθεί σε εφαρμογή Εθνική Συμφωνία Μείωση των Τιμών. Προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός σήμερα στο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την εισήγησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Πώς μπορεί να λειτουργήσει αυτός ο μηχανισμός?
1: Ναι, στην ουσία τώρα τι γίνεται? Έχουμε ένα νέο τρόπο, μια νέα προσπάθεια να μειωθούν οι τιμές στο σούπερ μάρκετ σε βασικά είδη, σε επιλεγμένους κωδικούς, γύρω στους 800-850, αν θυμάμαι καλά. Τώρα, πώς μπορεί να λειτουργήσει? Καταρχάς, έχει περιθώριο το σούπερ μάρκετ να μειώσει τις τιμές? Έχει, από ό,τι φαίνεται. Πού οφείλεται αυτό? Οφείλεται ένα μέρος σε υγιείς λόγους, όπως για παράδειγμα το ότι σιγά σιγά έχουν αρχίσει να στοκάρουν μεγαλύτερες ποσότητες εμπορευμάτων τα σούπερ μάρκετ, βλέποντας ότι έχουμε πολύ μεγάλες ανακατατάξεις αλυσίδες εφοδιασμού χωρίς να φαίνεται να τελειώνουν. Άρα λοιπόν προνόησαν όσοι είχαν τη ρευστότητα να φέρουν μεγαλύτερες παραγγελίες, άρα να έχουν μεγαλύτερο στόχο σε καλύτερες τιμές με τους προμηθευτές, γιατί όταν ζητάς πιο πολλές ποσότητες μπορείς να πετύχεις καλύτερες τιμές.
0: Φυσικά.
1: Άρα υπάρχει η δυνατότητα να μειώσουν το περιθώριο κέρδους τους. Και το άλλο είναι ότι ίσως υπάρχει δυνατότητα να απορροφήσουν ένα μέρος των αυξήσεων. Τώρα, πού εκτιμώ ότι θα γίνει αυτό? Εκτιμώ ότι θα γίνει σε επιλεγμένους κωδικούς, δεν μπορεί να γίνει σε όλους, σε κωδικούς ανάλογα με το πώς έχουν πάρει πωλήσεις του κάθε σούπερ μάρκετ. Τι θα δούνε? Θα δούνε, για παράδειγμα, πού είχαμε πτώση το προηγούμενο διάστημα, πτώση όγκου πωλήσεων, σε ποιο κωδικό, Άρα μήπως να το βάλουμε αυτό σε προσφορά για να τραβήξουμε τον κόσμο και ευελπιστούν ότι θα συνεχίσουν να έχουν έστω τα ίδια έσοδα με πριν, αν όχι περισσότερα, από τον αυξημένο όγκο πωλήσεων. Δηλαδή, αν κάποιος αγόραζε ένα πακέτο από αυτό το προϊόν, γιατί ήταν ακριβό και δεν μπορούσαν 4-5 πακέτα, τώρα ευελπιστούν να ρίξουν την τιμή τους ώστε να βγάζουν τα ίδια χρήματα, αλλά έστω να αυξηθούν οι πωλήσεις, να δώσουν δηλαδή ένα κίνητρο στους καταναλωτές.
0: Πάλι, γυρνάμε γύρω από το ίδιο σημείο.
1: Ναι,
0: πάλι προσφορές δηλαδή. Και πριν ήταν το πρόβλημα οι προσφορές, και τώρα πάλι ένα είδος προσφοράς. Αλλά ναι, αν δεν αντιμετωπιστούν τα δομικά ζητήματα, όπως το κόστος της ενέργειας, όλα τα άλλα είναι ποδιέστερα. Ή το κόστος της ανατιμής από ένα σημείο σε άλλο. Δηλαδή η διαδρομή των μεσαζόντων.
1: Ξέρετε τι μας ανησυχεί? Αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι ναι, μεν θα γίνει αυτή η πρωτοβουλία, αλλά θα έχουμε και άλλες αυξήσεις στο επόμενο διάστημα.
0: Ναι,
1: δηλαδή,
0: είναι,
1: θα περιμένουμε ότι θα έχουμε και άλλες ανατιμήσεις λόγω του ενεργειακού που είπατε εσείς, λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, που δυσκολεύει και την παραγωγή ενέργειας και τη μεταφορά προϊόντων και υπηρεσιών. Οπότε περιμένουμε νέες αυξήσεις. Δεν ξέρω δηλαδή κατά πόσο αυτή η μείωση, γιατί να το πούμε και αυτό, το ξεχάσαμε, το πιο σημαντικό, πόσο περιμένουμε να είναι αυτή η μείωση στα προϊόντα, μεσοσταθμικά γύρω στο 7%. Άρα λοιπόν, αυτή η μείωση 7% θα είναι τέτοια ούτως ώστε να αντισταθμίσει τις νέες αυξήσεις που πρόκειται να έρθουν το επόμενο διάστημα. Αυτό είναι τώρα το ζήτημα, γιατί αυτό το μέτρο είναι ένα μέτρο που ξέρουν προς το παρόν ότι θα είναι μέχρι το τέλος του 26. Άρα θέλουμε να δούμε αν σωρευτικά ο πληθωρισμός, η αύξηση που περιμένουμε το επόμενο διάστημα θα είναι χαμηλότερη. Αυτό ευελπιστούμε σωρευτικά, προκειμένου να πούμε ότι ναι, όντως θα δουν οι καταναλωτές κάποια ελάχιστη.
0: Δύσκολο λίγο, ναι, είναι με βάση αυτό
1: που είναι ένα μέτρο το οποίο θα είναι σαν μια ασπιρίνη, σαν ένα χάπι σε κάποιον που είναι βαριά άρρωστος στην ουσία.
0: Η απορία είναι η εξής. Γιατί δεν ενεργοποιούν την Επιτροπή Ανταγωνισμού να κάνει σε βάθος έρευνα σε σχέση με τις τιμές και να κάνει συγκρίσεις. Mm-hmm. Που αυτό σε άλλες χώρες έχει λειτουργήσει κατά πολύ. Δηλαδή πάει ένα χρόνο πριν και να κάνει πραγματικές μελέτες και να αποδώσει μελέτες, οι οποίες να είναι και δειγματοληψία μελέτες και άμεσα εφαρμόσουμε, άφερμα εφαρμόσουμε στις πολιτικές.
1: Ότι η αγορά έχει στρεβλώσει είναι κάτι το οποίο είναι ευαίως γνωστό.
0: Ναι, μα
1: το
0: για
1: ζήτημα είναι πώς το αντιμετωπίζουμε. Δηλαδή αυτό που λέτε εσείς, πώς να το λύσουμε στην πράξη. Πρέπει να δούμε πώς μπορεί να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός καλύτερα.
0: Υπάρχει επιτροπή ανταγωνισμού. Υπάρχει γι' αυτό τον λόγο. Για να βλέπει. Δεν είναι μόνο... η παρέμβασή της είναι σε βάθος έρευνα, η οποία έχει πολλές αρμοδιότητες η Επιτροπή Ανταγωνισμού. Μπορεί να πάει σε μια εταιρεία και να ζητήσει τους υπολογιστές, σκληρούς δίσκους, να σταματήσουν τα μολύβια, αν διαπιστώσει ότι υπάρχει αθέμητος, αν υπάρχει σοβαρή καταγγελία. Είναι σε άλλες χώρες, τέλος πάντων. Εδώ είναι ταινία. Μάλιστα. Okay.
1: Έχετε απόλυτο δίκιο, γι' αυτό και πιστεύω ανοίξει αυτή η αγορά, μπουν και άλλοι παίχτες. Όχι μόνο στις αλυσίδες που είναι ο τελευταίος κρίκος, αλλά κυρίως στους ενδιάμεσους. Στους προμηθευτές, στους μεταφορείς, στα λεγόμενα logistics. Είναι μια αγορά που στηριζόμαστε πολύ σε αυτήν. Είναι πάρα πολύ σημαντική, πιο σημαντική από τον βαθμό βαρύτητας που τις δίνουμε. Και αυτό φαίνεται και στην εκπαίδευση, γιατί να σας πω ότι στα εκπαιδευτικά ειδήματα δεν δίνεται η έμφαση που θα έπρεπε στον τομέα των logistics και είναι ιδιαίτερα κρίσιμος. Οπότε το πρώτο που θα κάναμε σίγουρα θα είναι να υπάρχει καλύτερη εκπαίδευση πάνω στον τομέα, για να βγουν στελέχη με γνώσεις πάνω στον τομέα που λείπει από την αγορά αυτό, και δεύτερον νέες επιχειρήσεις και κίνητρα για την ίδρυση τέτοιων επιχειρήσεων και όχι άλλων επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου. Καλό και το λιανικό εμπόριο είναι νούμερο ένα κλάδος που στηρίζει την οικονομία, αλλά το λιανικό εμπόριο δεν μπορεί να έχει το ίδιο πολλαπλασιαστικό όφελος, την ίδια προστιθέμενη αξία.
0: Είναι κατανοητό.
1: Ακριβώς.
0: Είναι κατανοητό. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ για την απόψη της παρουσία. Κουράγιο. Κυρία Δάφνη Γοριάδη, είναι δάσκουσα οικονομικά. Διδάσκει οικονομικά στο Πανεπιστήμιο της Μακεδονίας, οικονομική αναλύτρια.

0: Είναι ο Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά. Σπάμε με τη γίνεται με τα Έλληνα λειτουργικά. Ο κ. Ιωάννης Παπαφλωράτος, καθηγητής στρατιωτικών σχολών, συγγραφέας, είναι και απόψη μαζί μας. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας ευχαριστούμε. Πώς διαμορφώνεται τώρα η κατάσταση με τα ανοιχτά μέτωπα της Τουρκίας με το Ισραήλ πρωτίστως, αλλά και με τις κινήσεις που κάνει σε θεωρητικό επίπεδο με εξαγγελίες η Τουρκία?
1: Η Τουρκία προχώρησε στην θεσμοθέτηση, στη μονομερή θεσμοθέτηση των δύο θαλασσίων πάρκων. Νομίζω ότι έχουν ελεγχθεί ήδη πάρα πολλά, δεν έχει νόημα να σταθούμε παραπάνω. Πέραν του γεγονότος ότι, επειδή πολλές φορές με ρωτούν κιόλας, δεν ξέρουμε την έκταση. Το πρώτο περιλαμβάνει το βόρειο, έκταση περίπου 1.740 τετραγωνικών χιλιόμετρων, ενώ το νότιο 21.700 και πλέον τετραγωνικά χιλιόμετρα. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλες εκτάσεις. Έτσι, και η στόχευση πλέον είναι ξεκάθαρη. Αναμένουμε να έρθει και το νομοσχέδιο της Γαλάζιας Πατρίδας, διότι προφανώς πλέον στην Άγκυρα εκτιμούν ότι η πολιτική των ήρεμων υδάτων δεν έχει να τους εξυπηρετήσει σε κάτι. Ήταν μια καθαρά κίνηση τακτικής και όχι κάτι με στρατηγικό αντίκρισμα. Και από εκεί και πέρα βλέπουμε τη μεγάλη ένταση που υπάρχει με το Ισραήλ, που δεν ξέρω κατά πόσο αυτή η ένταση θα συνεχιστεί, ποια μορφή θα πάρει, κανείς δεν μπορεί να προβλέψει. Πάντως, εντύπωση προκάλεσε αυτό που ο κύριος Μπάρακ, που ουσιαστικά προστασιοποιήθηκε από τον κύριο Τραμπ, λέγοντας ότι
0: ναι,
1: η κατοχή των. Πράγματι. Και γι' αυτό τραβήξαν τα αυτοί και έγινε χαμός στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Η κατοχή, λέει, δηλαδή εδαφών της Συρίας, αντιβαίνει το διεθνές δίκαιο και αντιβαίνει τα ψηφίδια του ΙΕ. Και δεν γίνεται να το πει, με συγχωρείτε, αλλά η Τουρκία κατέχει παραγνώμους στην Κύπρο και έχει παραβιάσει σωρία ψηφισμάτων και του Συμβουλίου Ασφαλείας και της Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ. Δηλαδή, έλεος, εντάξει, κάποια στιγμή και το θράσος έχει ένα όριο. Και νομίζω ότι αυτό που έγινε, που αναδιπλώθηκε άρον-άρον σήμερα, είναι δηλωτικό του ότι ίσως δεν μακροημερεύσει στη θέση αυτή. Πάντως, όλη η περιοχή βρίσκεται σε αναδρασμό και με τα νέα οικονομικά μέτρα, τώρα τις κυρώσεις μάλλον που επέβαλε η Αμερική στο Ιράν, και να δούμε εάν αυτές θα έχουν κάποιο αποτέλεσμα. Και βεβαίως, κύριε Κουφόπουλας, μην κοροϊδευόμαστε. Υπάρχει αυτή η συμφωνία που για μένα θα μείνει στα χαρτιά μεταξύ Ιράν, μεταξύ Σαουδικής Αραβίας, Πακιστάν και Τουρκίας, η συμφωνία της Μέκας, και υπάρχουν και οι εξελίξεις στην Βόρεια Αφρική. Όλα αυτά δείχνουν ότι το επόμενο διάστημα θα είναι πολύ ενδιαφέρον, αν μη τι άλλο.
0: Γιατί όμως η Τουρκία έχει αυτό το. Ανοίγει πάρα πολλά μέτωπα.
1: Διότι πολύ απλά η ηγεσία, τη σημερινή ηγεσία, κατατέχεται από μεγαλευρετισμό. Βέβαια. Από οθωμανικά οράματα. Θεωρεί η χρυσή περίοδο της τουρκικής ιστορίας την οθωμανική περίοδο. Συν της άλλης, εκτιμά ότι αυτή τη στιγμή το πρεστίζ του Ισραήλ διεθνώς δεν είναι σε καλό επίπεδο. Άρα είναι μια ευκαιρία να στραφεί εναντίον του Ισραήλ και να προσπαθεί να παίξει το ρόλο του πατέρα όλων των μουσουλμάνων. Και βεβαίως ενοχλείται σφόβρα από τη συνεργασία Ελλάδος-Ισραήλ. Αυτό είναι πρόβλημα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά ενοχλείται και από τα εξοπλιστικά προγράμματα της Ελλάδος και γενικότερα από τις κινήσεις που κάνει η Ελλάδα. Άρα όλα αυτά αθρηστικά οδηγούν.
0: Συν η διακυβέρνηση του πλανήτη από τον Ντόναλντ Τραμπ.
1: Βέβαια, να μην ξεχνάμε τις πολύ καλές διαπροσωπικές σχέσεις που έχουν οι δύο άντρες. Έτσι, ο κύριος Τραμπ με τον κύριο Έρντογαν. Ωστόσο, δεν τις έχουμε δει να μετουσιώνεται σε κάτι πολύ ουσιαστικό. Έχουν γίνει πράγματα, τα οποία δεν έχουν δει κάτι κατά το φως της δημοσιότητας. Υπέρ του κύριου Έρντογαν, υπόγεια από τους Αμερικάνους, δεν έχει το νόμο να αναφερθούμε. Πάντως, από την άλλη πλευρά, και η Ελλάδα έχει κάνει στρατηγικές κινήσεις στον ενεργειακό τομέα, έχει υπογράψει μια σειρά συμφωνιών. Και σίγουρα όλα αυτά δεν προκαλούν ιδιαίτερη χαρά στην άλλη πλευρά του Αιγαίου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε καθηγητά.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ.
0: Κύριε Ιωάννης Παπαφλωράτης, με ένα σύντομο σχόλιο. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Ακούτε στιγμιότυπα, βράδυ Δευτέρας, 24 Αυγούστου 2026. Και έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων από το Sky 100,3 με την Αθήνα Μαράκη.
2: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
3: Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα. Τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις, είπε ο Μπέσεντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σε θέση να περιορίσουν περαιτέρω τις σχέσεις τους με τις άλλες χώρες, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ρεκόρ 7 ετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νιλού στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Η μόνη διαφορά που συζητά η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμή ότι Παρασκευή 100,3, 11, 10 και 34 πρώτα λεπτά. Την επόμενη ώρα μετά τις 11 θα είναι μαζί μας η ψυχολόγος κυρία Αλεξάνδρα Πάλι στην ενότητα Ράδιο Ψή. Μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε το τελευταίο διάστημα χτυπήματα στις Ηνωμένες Πολιτείες από χάρκες συνδεδεμένους με τους φρούρους της Επανάστασης. Έχουν βάλει στο στόχαστρο εγκαταστάσεις επεξεργασίας νερού σε τουλάχιστον 10 πολιτείες, προκαλώντας σε ορισμένες περιπτώσεις σύντομες διακοπές λειτουργίας και τοπικές προειδοποιήσεις προς τους πολίτες. Στη Μεγάλη Βρετανία διακόπη για 4 ημέρες λειτουργία σταθμού ενέργειας μετά από πρωτοφανή κυβερνοεπίθεση Ιρανών hackers σύμφωνα με την Telegraph. Και έχουμε και ένα νέο κρούσμα σε μια εταιρεία αθλητικής ένδυσης στην Άκη. Ο κ. Στέλιος Κουκάρας, ειδικός hacker, συνεργάτης κυβερνοασφάλειας του ΝΑΤΟ στη Μόνση του Βελγίου. Καλησπέρα, κ. Κουκάρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Ποια είναι τα τελευταία δεδομένα, έχουμε και νέα κυβερνοεπίθεση.
1: Ναι, κοιτάξτε, όντως συνέβη μια επίθεση από Ιρανούς hackers υποστηριζόμενους από το καθεστώς του Ιράν. Η κυβερνοεπίθεση στόχευε στην ουσία πυρηνική ενέργεια κτλ. Στόχευε τα PLCs, όπως τα λέμε, τα συστήματα στην ουσία τα οποία υποστηρίζουν την ενέργεια και τη λειτουργία των σταθμών αυτών και των σταθμών αυτών. Κάποιες πληροφορίες που έχουμε, δεν ξέρω αν έχουν ανακοινωθεί ακόμα επίσημα, αλλά μπορούμε να το πούμε αυτό, είναι ότι χρησιμοποίησαν AI για να φτιάξουν τα scripts, να φτιάξουν στην ουσία τον κώδικα ώστε να επιτεθούν σε αυτά τα PLCs. Και αυτό είναι κάτι το οποίο είναι πρώτη φορά που συμβαίνει. Τουλάχιστον που μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε.
0: Ναι. Έχουμε επίθεση και στην Άκη ή έχω καταλάβει.
1: Ναι, έχουμε επίθεση και στην Άκη. Υπάρχει ένα hacker group, το WorldLeaks, το οποίο έκανε την επίθεση στην Άκη, έβγαλε κάποιες πληροφορίες, τα PII's που λέμε, τα private personal information, τα δημοσίευσαν σε ένα hacker forum και προσπαθούν να τα πουλήσουν. Προσπαθούν δηλαδή να πουλήσουν τα δεδομένα. Αν δεν κάνω λάθος, μέχρι στιγμής είναι γύρω στα 40 GB. Οπότε, αυτό, μέχρι στιγμής. Ακόμα θεωρώ ότι δεν τα έχουν ανεβάσει όλα, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα. Οπότε, θα δούμε. Αναμένουμε εκεί εξελίξεις.
0: Άρα, έχουμε... Είναι τρία περιστατικά. Κάποιος μπορεί να εικάσει ότι είναι και άλλα που θα ακολουθήσουν ή τέλος πάντων έχει βαρέ συναγερμός.
1: Ναι, κοιτάξτε, υπάρχει μια έξαρση, είναι αλήθεια τώρα τις τελευταίες μέρες. Δεν γνωρίζουμε πού οφείλεται αυτό. Σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες επιθέσεις. Υπάρχουν βασικά επιθέσεις που γίνονται, απλώς δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα από τους hackers τους ίδιους. Αυτό είναι αυτό το πράγμα που φαίνεται, ότι ετοιμάζονται επιθέσεις ή επιθέσεις που έχουν γίνει δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα.
0: Και εμείς που είμαστε σε σχέση με όλα αυτά,
1: μεγάλες.
0: Ναι. Εμείς είμαστε έτοιμοι για ένα τέτοιο ενδεχόμενο.
1: Εμείς σαν Ελλάδα.
0: Ναι, εμείς σαν Ελλάδα.
1: Ναι. Κοιτάξτε, έχουν γίνει κάποιες βελτιωτικές ενέργειες στα ελληνικά τα συστήματα. Η Ελλάδα θεωρείται μια από τις ασφαλέστερες χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση ηλεκτρονικά, στο κομμάτι του cyber tools. Ακόμα έχουμε πολύ δρόμο βέβαια, σαφέστατα. Αλλά δεν ήμασταν εκεί, αλλά δεν είμαστε εκεί πέρα που ήμασταν. Mm-hmm. Αυτό είναι το τέτοιο. Αυτό, αλλά okay, η κάθε εταιρεία στην Ελλάδα παίρνει τις αποφάσεις μόνη της. Το θέμα είναι ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα πρόβλημα στην οτροπία. Δηλαδή περιμένουμε να συμβεί πρώτα
0: και μετά πάμε να δράσουμε.
1: Ναι, αυτό είναι το λάθος. Δηλαδή πρέπει πρώτα να βρούμε ώστε η φωτιά να μην είναι τόσο μεγάλη.
0: Σωστά. Αλλά,
1: αυτό. Για να ψηφίσουμε πιο γρήγορα.
0: Ναι, γιατί αν η φωτιά επεκταθεί, είναι μεγαλύτερο το πρόβλημα. Πληρώνεις μετά πολλά περισσότερα. Και δεν ξέρεις μέχρι πού έχει φτάσει η ζημιά επίσης.
1: Ναι, πρέπει και το κράτος να το δει λίγο πιο. Με πιο αγάπη, ας το πούμε.
0: Να δείξει ένα ενεργό ενδιαφέρον.
1: Να βοηθήσει τις εταιρείες. Γιατί όλες οι ελληνικές εταιρείες κατέχουν τα δεδομένα μας. Έχουν δηλαδή τα δεδομένα μου, τα δεδομένα όλων μας. Οπότε το κράτος πρέπει να προστατεύσει τους πολίτες, προστατεύοντας και τις εταιρείες. Οπότε να ενημερώνει, να περάσει νομοθεσίες. Λίγο ευαισθητοποίηση προς αυτό το κομμάτι.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλώς βράδυ, κύριε Κουκάρα.
1: Εγώ, καλή συνέχεια.
0: Είναι ηθικός χάκερ ο κύριος Στέλης Κουκάρα, συνεργάτης κυβερνοασφάλειας του ΝΑΤΟ στη Μόνστο Βέλγιο.

0: στιγμιότυπα στον Sky 100,3, μηνύματα ακροατών. Η κυρία γραμματή λέει, γιατί ένα σούπερ μάρκετ είναι σταθερά φθηνότερο από ένα άλλο. Δεν μπορώ να το απαντήσω αυτό. Ο ανταγωνισμός. Ο Κώστας θέλει να κάνει μια εκπομπή για την βιομηχανία. Θέλω να κάνουμε μια εκπομπή για τη βιομηχανία. Ο Γιώργος Χαραπουλάκης λέει, δυστυχώς αναχαιτής αεροσκαφών μεταφέρουν μετανάστες, γίνονται πιο βίαιες, μεγαλύτερη ένταση. Πίσω να περάσει γρήγορα αυτή η κακόγουστη μόδα τραμπισμού στην Ευρώπη, να υπάρχουν ένα ανθρώπινο πλαίσιο ένταξή τους. Η ελληνική επαρχία έχει ανάγκη από εργατικά χέρια. Μετανάστες είναι σωτήρια λύση. Ο Κώστας, στη συζήτηση για τη βιομηχανία, να δούμε το μέσο μισθό και τις προοπτικές που υπάρχουν στη βιομηχανία και τουρισμό και να δούμε τι απαιτήσει η βιομηχανία, γνώση και εμπειρίες και την κατακεφαλή προστιθέμενη αξία της εργασίας. Δεν ξέρω αν μπορέσουμε να κάνουμε μια τέτοια εκπομπή, είναι αλήθεια. Θέλει αρκετή προετοίμαση και δεν έχουμε μεγάλη ειδίκευση, δεν έχουμε ειδική γνώση του χώρου. Αλλά σίγουρα πρέπει να δούμε ποια θα μπορούσε να είναι η εθνική μας βιομηχανία για τα επόμενα χρόνια, για να ξεφύγουμε λίγο από την μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Μιχάλη Βαρλά, ιστορικό, για να θυμηθούμε άλλες ιστορίες. Καλησπέρα, Μιχάλη.
1: Καλησπέρα, Βασίλη. Δεν είναι πολύ διαφορετικές βεβαίως ιστορίες πάντα, γιατί θα δούμε ότι τίποτα δεν είναι ξεκομμένο. Και για να μπω λίγο και στο κομμάτι της προηγούμενης κουβέντας, το θέμα είναι, είμαστε ένα νησί που πάει να γίνει τουριστικό. Είμαι ακόμα στη Χίο και σας μιλάω από τη Χίο. Είμαστε ένα νησί που πάει να γίνει τουριστικό, αλλά το θέμα δεν είναι από πού μπαίνουν τα χρήματα μόνο, αλλά και το πού καταλήγουν, αν διαχέονται δηλαδή σε όλους τους παραγωγικούς τομείς ή αν φεύγουν όπως έρχονται, γιατί δεν έχουμε παραγωγές, δεν μπορούν αυτά να διοχετευτούν στην κοινωνία. Κάποτε λοιπόν εδώ είχαμε άλλες παραγωγές και οι ιστορίες που νομίζω είναι ένα κομμάτι της ιστορίας, όπως την εκκλησιαστική ιστορία για παράδειγμα, μας αποκαλύπτουν πολλές πρέπει στη ζωή. Σήμερα πήγα σε ένα πολύ
0: ωραίο. Έχει κενά η σύνδεσή μας. Να επιχειρήσουμε ξανά, παρακαλώ. Είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει αυτό. Ίσως τη νύχτα. Χαλαρώνουν οι γραμμές. Υπερθυμίζω τη συναυλία. Το όλοι μαζί μπορούμε. Την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Τίτλος συναυλίας. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δημήτρα Καλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Πάου Κωνσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μάρινα Σάτη, Κώστα Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr, πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Τα έσοδα της συναυλίας διατεθούν για την αγορά δεντρελίων, για τη φροντίδα τους για ένα χρονικό διάστημα μετά από τις διατροφητεύσεις, αλλά και ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Κλείστε γκέρο στα εισιτήριά σας, θα είναι μια εξαιρετική βραδιά την οποία θα την θυμάστε, κυρίες και κύριοι, γιατί θα είναι μια ωραία συνάντηση στο κέντρο της Αθήνας με πολύ μεγάλη χαλαρότητα και πολύ ωραία τραγούδια, αυτά τα μοναδικά του Μάνου Λοΐζου. Οπότε έχετε τη δυνατότητα, αν θέλετε, να λάβετε μέρος σε αυτή την πρωτοβουλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, για να έχουμε την αντίστοιχη την αντίστοιχη συνδρομή βοήθεια στο περιβάλλον. 210-48-00-174 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr η ιστοσελίδα, όσο περιμένουμε την νέα σύνδεσή μας με τη Χίο και τον Μιχάλη Βαρλά, να δούμε λίγο τα υπόλοιπα της επικαιρότητας. Λοιπόν, στη Σκιάθο είχαμε πρόσκρουση επιβατηγού πλοίου με δεμένο θαλάσσιο ταξί. Στο επιβατικό πλοίο επέβαιναν 68 επιβάτες, ενώ μετέφερε 17 αγιοταχή και 6 δίκυκλα. Είναι το επιβατικό οχηματογόν ίσως Έγινα, το οποίο κατά διαδικασία κατάπλουτου στο λιμάνι της Σκιάθου προσέκρουσε στο πλαγιοδεδημένο θαλάσσιο ταξί Μητέρα Παναγιά, χωρίς ευτυχώς να υπάρξει κάποιο τραυματισμό. Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, στο επιβατικό πλοίο επέβαιναν 68 επιβάτες, μετέφερα 17 αγιοταχή και 6 δίκυκλα. Το θαλάσσιο ταξί δεν είχε επιβαίνοντες την στιγμή του περιστατικού. Το νήσος Έγινα εκτελούσε προγραμματισμένο δρομολόγιο από τη γλώσσα Σκοπέλου προς τη Σκιάθο και το Μαντούδι. Από το Σιβάν δεν αναφέρθηκε. Θάλασσια ρήπανση, η αρμόδη λιμενική αρχή επέβαλε απαγόρευση απόπλου και στα δύο πύργια μέχρι την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων ελέγχων. Θέλει προσοχή η θάλασσα. Δυστυχώς πέφτει η γραμμή με το Μιχάλη Βαρλά, ως εκ τούτου δεν μπορούμε να έχουμε, κυρίες και κύριοι, σύνδεση με τη Χίο. Καμιά φορά υπάρχουν κενά στην κάλυψη της εταιρείας και της τηλεφωνίας. Περισσότερες από 5.000 παραβάσεις σε μία εβδομάδα στην Αττική. Η τροχιά συνέλαβε 22 οδηγούς μέσα σε ένα 7ήμερο. Ορισμένοι εξ αυτών έτρεχαν με 170 χιλιόμετρα την ώρα. Από τις 22 συλλήψεις, οι 14 εξ αυτών εντοπίστηκαν να οδηγούν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Από τις πρώτες πρωινές ώρες 17 Αυγούστου μέχρι τη Δευτέρα 24 Αυγούστου, οι αστυνομικοί των ομάδων ελέγχου και πρόληψης τροχαίων έκαναν περίπου 27.000 αλκοολομετρήσεις. Από τους ελέγχους προέκυψαν 197 παραβάσεις για κατανάλωση αλκοόλ και το ποσοστό των θετικών αποτελεσμάτων διαμορφώνεται στο 0,73%. Βεβαιώθηκαν 5.300 παραβάσεις για υπερβολική ταχύτητα, μη χρήση κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση φωτεινών σηματοδοτών και οδήγηση χωρίς δίπλωμα, μεταξύ άλλων. Από την επιχείρηση, να εδώ πονάει ο Έλληνας, ακινητοποιήθηκαν 990 οχήματα, από τα οποία τα 79 μεταφέρθηκαν με γερανό. Αφαιρέθηκαν επίσης 926 άδειες οδήγησης και 277 άδειες κυκλοφορίας. Έγινε και ξεχωριστή εξόρμηση για υπερβολική ταχύτητα. Σε 788 ελέγχους βεβαιώθηκαν 276 παραβάσεις, ενώ εντοπίστηκαν οχήματα να κινούνται με 170 και 165 χιλιόμετρα σε σημεία που το όριο ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα την ώρα. Οι έλεγχοι της τροχιάς για την οδήγηση που δεν επήρε αλκοόλ θα συνεχιστούν σε όλη την Αττική. Και εδώ είναι ένα πραγματικά αποτελεσματικό μέτρο, διότι απλώς χρειάζεται την επανάληψή τους. Δεν κοστίζει στο ελληνικό δημόσιο παρά μόνο την περιοριακή εργασία. Έχει μια φοβερή αποτελεσματικότητα, γιατί ξέρουν ότι συμβαίνει, διαδέεται από στόμα σε στόμα. Γίνεται και πλέον και κοντά στα μαγαζιά, που αυτό είναι μια καινοτομία σε σχέση με άλλες εποχές που ήταν εικονικοί οι έλεγχοι. Γνωρίζουν ότι υπάρχει ο κίνδυνος να αφαιρεθεί το όχημα, να κινητοποιηθεί το όχημα. Δηλαδή να το πάρει ο γερανός και να το μεταφέρει μαζί με την αφαίρεση του διπλώματος. Και ξέρουμε ότι το όχημα στην Ελλάδα είναι φετίχ, άμα σου πάρει, ή τέλος πάντων ανάγκη. Οπότε δεν ρισκάρει την κατανάλωση αλκοόλ. Είναι προτιμότερο να έχετε τον καφέ στο αυτοκίνητο μαζί με το νερό. Και σίγουρα ένας να μην οδηγεί. Και επίσης παρακαλούμε πάρα πολύ, αν αισθάνεστε κουρασμένοι κατά την οδήγηση, απλώς αφήστε κάποιον άλλο άνθρωπο να το κάνει. Γιατί είναι πολύ εύκολο να χαθεί ο έλεγχος. Άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσπάθεια από όλους μας και το βασικό, η ανάληψη της ευθύνης. Να συνειδητοποιήσουμε ότι εξαρτώνται πάρα πολλές ζωές από τα δικό μας ενδεχόμενα λάθη. Είναι ένα, αυτά τα οι έλεγχοι της τροχιάς τη νύχτα, είναι ένα από τα μέτρα που εφάρμοσε η κυβέρνηση αθόρυβα και λειτουργούν υπέρ του κοινωνικού, υπέρ του συνόλου. Ίσως για πρώτη φορά, θα λέγαμε. Και υπάρχει μια τέτοια επιμονή και σταθερότητα. Σε άλλους τομείς, ας πούμε τη μέρα, δεν υπάρχει τέτοια διάθεση. Το βράδυ όμως είναι σαν να βρίσκεται μια άλλη τροχέα στους δρόμους. 2-10-48-00-174 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού, skyradio.gr ή στο σελίδα. Την τρίτη ώρα, κυρίες και κύριοι, ανοίγουμε θέματα ψυχολογίας και γιατί έχουμε επιστρέψει από τις διακοπές και υπάρχει πάντα αυτή η αίσθηση ότι δεν πήγαμε ποτέ.

0: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 11 με την Αθηνά Μαράκη. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εφαρμόσουν πολιτική μηδενικής ανοχής ως προς την επιβολή των κυρώσεων κατά του Ιράν. Ανέφερε ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις και απομόνωση, με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να μην εξαιρεί ούτε την Κίνα όταν ρωτήθηκε σχετικά. Σε μια πρώτη αντίδραση, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, σχολίασε για τις αμερικανικές κυρώσεις. Δεν σας πιστεύει κανείς. Δεν είστε σε θέση να επιβάλλετε περιορισμούς. Από οικονομικής άποψης, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σε θέση να περιορίσουν περαιτέρω τις σχέσεις τους με άλλες χώρες, πρόσθεσε. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης με τουλάχιστον

0: των 31 Δήμους να αναφέρουν περιστατικά λοίμωξης. Μιλώντας στο Sky, η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, ανέφερε πως αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Αύριο ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε έκτακτα μέτρα με νέους ψεκασμούς μετά την καταγραφή κρούσματος λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Εν ώψη της ισχύως της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου, αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός επισήμανε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και η οικογένεια και υποστήριξε ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και για τα σχολικά είδη. Σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα και επανέλαβε πως η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Σε συνέντευξή του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα στην υπόθεση εξαφάνισης του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν πριν από 6 ημέρες μετά την πτώση του στη θάλασσα από ιστιοπλοϊκό σκάφος. Η σύζυγος του 66χρονου, το τελευταίο πρόσωπο που τον είδε εν ζωή, παρέμεινε για περίπου 3 ημέρες μόνη της στο ακυβέρνητο σκάφος προτού ειδοποιήσει τις αρχές. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο γιος της, η μητέρα του πάγωσε από το σοκ, ενώ παράλληλα δεν μπορούσε να βρει και σήμα με το κινητό της για να ζητήσει βοήθεια. Ωστόσο, παραμένουν τα κρίσιμα ερωτήματα γιατί δεν χρησιμοποίησε το VHF του σκάφους, δεδομένου ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες διέθετε δίπλωμα χειρισμού ιστιοφόρου και προφανώς γνώριζε τη λειτουργία του. Γιατί δεν έριξε ένα σωσίβιο στο σύζυγό της αμέσως μετά την πτώση του στη θάλασσα ή γιατί δεν χρησιμοποίησε τη βοηθητική λέμβο για την προσέγγιση του εφόσον πρώτα επιβράδυνε την πορεία του ιστιοφόρου. Στο λιμάνι της Κιάθου παραμένει το επιβατηγό οχηματαγωγό πλειονίσος Έγινα με 68 επιβάτες καθώς κατά τον κατάπλου του προσέκρουσε σε θαλάσσιο ταξί το οποίο ήταν δεμένο στο λιμάνι χωρίς επιβαίνοντες. Στο επιβατηγό πλοίο που εκτελεί τα δρομολόγια από Σκόπελο για Σκιάθο και Μαντούδη επιβλήθηκε όπως και στο θαλάσσιο ταξί απαγόρευση απόπλου. Από το συμβάν δεν αναφέρθηκε τραυματισμός ή θαλάσσια ρήπανση. Για εμπρισμό από αμέλεια σε δασική έκταση συνελήφθη 54χρονος αλλοδαπός στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση θαμνοκοπτικού μηχανήματος στο βοτανικό κήπο Χαϊδαρίου σε ημέρα με δίκτυο επικινδυνότητας 4, πολύ υψηλός. Στην Ιταλία, αναθεωρημένη έκδοση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας θα προβλέπει κυρώσεις για τους πεζούς που κοιτούν το κινητό τους τηλέφωνο ενώ διασχίζουν το δρόμο. Το μέτρο αναμένεται να εγκριθεί έως τα μέσα Οκτωβρίου και θα επισύρει πρόστιμο ύψους 75 ευρώ και άνω. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε της Κύπρου με 82-75. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Παναγιώτης Γιαννόπουλος.
1: Στην Αττική αύριο Τρίτη προβλέπεται έθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 37 με 38 βαθμούς. Οι άνεμοι βόρειοι, πρόσκαιρα στον Ευωϊκό και εξυμποφόρο. Στη Θεσσαλονίκη επίσης προβλέπεται έθριος καιρός με λίγα σύννεφα το μεσημέρι απόγευμα. Η θερμοκρασία από 23 με 35 βαθμούς και εδώ οι άνεμοι ασθενείς. Γενικότερα στη χώρα προβλέπεται γενικά έθριος καιρός. Το μεσημέρι απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις και μόνο στα βόρειο-ορεινά θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι βόρειοι στο Ιόνιο μέχρι 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα υπηρετικά του 37 με 38 και τοπικά του 39 βαθμούς. Στο Ιόνιο, την Κρήτη και το Ανατολικό Αιγαίο του 35 με 37 βαθμούς. Και την Τετάρτη δεν θα αλλάξει θερμοκρασία. Στο Ιόνιο, οι βορειάδες θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ, στο Αιγαίο οι άνεμοι μέχρι 6 μποφόρ. Πέμπτη και Παρασκευή θα ενισχυθεί ο βοριάς στο Αιγαίο. Την Παρασκευή, μάλιστα, θα φτάσουμε και τα 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στα ανατολικά τμήματα της χώρας, θα παραμείνει όμως σε υψηλά επίπεδα στα δυτικά. Περισσότερα για τον καιρό στην περιοχή σας, στην ιστοσελίδα sky.gr στο εικονίδιο του καιρού, όπου μπορείτε να ανεβάζετε και τις φωτογραφίες σας.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Βασίλη Κουφόπουλο.

0: Καλησπέρα σας, στιγμιότυπα ενότητα ράδιοψη. Τρίτη, όχι ψέματα, τέταρτη ώρα εκπομπής, Δευτέρα 24 Αυγούστου 2026. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Περνάμε κυρίες και κύριοι στο τελευταίο μέρος της απόψινής μας παρουσίας στο ραδιόφωνο του Sky, αγγίζοντας τα θέματα, τα λεγόμενα ψη, αλλιώς ράδιο ψη η ενότητα αυτή, με την κυρία Αλεξάνδρα Πάλι, δόκτωρ Αλεξάνδρα Πάλι, είναι ψυχολόγος. Καλησπέρα, σας ευχαριστούμε που είστε και απόψε μαζί μας, εν μέσω στο τέλη του Αυγούστου μάλιστα.
1: Έκτακτα, καλησπέρα. Έκτακτα, εν μέσω διακοπών.
0: Εν μέσω διακοπών.
1: Πριν και μετά.
0: Να, πάντα διακοπές. Θα μας απασχολήσουν λοιπόν απόψε οι διακοπές, έτσι δεν είναι?
1: Νομίζω ότι είναι το μόνο θέμα που μπορεί κανείς να ασχοληθεί.
0: Ναι.
1: Τέτοια ώρα, αυγουστιάτικη.
0: Τέτοια μέρα και τα λοιπά. Και γιατί, ναι, και γιατί μας λείπουν οι διακοπές?
1: Και
0: γιατί
1: μετά από όλα τα άσχημα... happening που είχα, ναι, όλη, ναι, μέρα σήμερα εδώ πέρα.
0: Εδώ μύρισε. Αύριο θα έχει κοκορέτσι. Δεν το εννοούμε, δεν το εννοούμε αυτό. Έτυχε. Λοιπόν, οι διακοπές είναι ο στόχος της χρονιάς και πάντα εμφανίζονται λίγες, μοιάζουν να είναι λίγες.
1: Μοιάζουν όντως.
0: Συγγνώμη. Και στη συνέχεια, όταν επιστρέφεις, έχεις αυτό το αίσθημα, την αίσθηση του κενού. Αυτή την εναλλαγή, τη μετάπτωση. Από εκεί που είσαι ψηλά, ξαναμπαίνεις και δεν έχεις πολλές υποχρεώσεις, σε ένα μαγκανοπήγαδο που η μία δουλειά διαδέχει την άλλη.
1: Φήμες, κύριε Κουφόπουλε, δεν ισχύουν έτσι ακριβώς τα πράγματα.
0: Okay.
1: Η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις πάει για λίγο διακοπές και επιστρέψεις, πραγματικά αυτή η Δευτέρα, η σημερινή, μπορεί να μοιάζει πολύ χειρότερη από τη Δευτέρα του Νοέμβρη. Γιατί...
0: του Νοέμβρη.
1: του Νοέμβρη, του Δεκέμβρη, κάποιο άλλο στιγμή. Γιατί έχεις πραγματικά ένα μέτρο σύγκρισης του που βρισκόσουν την προηγούμενη Δευτέρα και που βρισκόσουν την προηγούμενη. Οπότε με αυτή την έννοια σου φαίνεται η διαφορά, σου φαίνεται πάρα πολύ έντονη και την εισπράττεις έτσι. Αλλά παρότι παλιότερα πιστεύαμε ότι και οι μελέτες δείχνανε ότι όταν πηγαίνει κανείς διακοπές και γυρίσει, ότι όταν γυρίσει αυτές δεν έχουν μεγάλο αποτέλεσμα στην καλή του διάθεση, ότι δεν έχουν, ναι, πολύ μεγάλο αποτέλεσμα στο πόσο ευχαρίστηση αισθάνεται ή στο πόσο ευτυχία αισθάνεται. Παρόλα αυτά, οι καινούριες έρευνες, οι περσινές και οι φετινές, δείχνουν ότι εκεί υπάρχει μια μεγάλη ανατροπή. Και ότι όταν κανείς είναι διακοπές, ότι όταν επιστρέψει, αυτό έχει ένα πολύ μεγάλο εφέ, ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα στην ευδαιμονία του. Και ότι αισθάνεται πολύ πολύ καλύτερα όταν έχει πάει διακοπές και ότι αυτό μάλιστα το αποτέλεσμα διατηρείται για πολύ καιρό. Ότι διατηρείται τουλάχιστον τρεις εβδομάδες.
0: Τρεις εβδομάδες.
1: Τουλάχιστον τρεις εβδομάδες όταν έχει πάει, τουλάχιστον μια εβδομάδα διακοπές. Γιατί εντάξει, για να έχεις και ένα αποτέλεσμα πρέπει και κάτι να έχεις δώσει πρώτα. Να έχεις δώσει κάποιες μέρες και να τις έχεις αξιοποιήσει. Οπότε πραγματικά η πραγματικότητα είναι λίγο διαφορετική. Είναι πάρα πολύ ωραία να έχεις πάει τουλάχιστον μία εβδομάδα διακοπές και από εκεί και πέρα να είσαι σίγουρος ότι για το επόμενο διάστημα, τον υπόλοιπο μήνα δηλαδή, πραγματικά η ψυχική σου κατάσταση θα είναι καλύτερη. Βέβαια αυτό εξαρτάται πάντα και από το τι σε περιμένει όταν γυρίσεις.
0: Εννοείται.
1: Έτσι. Δεν είναι δηλαδή άσχετο το ένα από το άλλο, γιατί αν αυτό το στρες που σε περιμένει όταν γυρίσεις είναι τεράστιο και αν έχεις πάρα πολλές υποχρεώσεις και πάρα πολλές εκκρεμότητες, τότε προφανώς αυτό συμβάλλει στο να εξανεμίζεται λίγο αυτό το αποτέλεσμα από τη μία μεριά. Και από την άλλη μεριά εξαρτάται και πώς πέρασες τις διακοπές. Ξέρουμε δηλαδή ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το τι έχει γίνει πριν, ότι πριν πάμε διακοπές, αυτή η περίοδος της αναμονής είναι καλύτερη από όλες. Είναι αυτή που περιμένεις ότι θα φύγεις, ότι θα πας, ξέρω εγώ, όπου θέλεις.
0: Η αντίστροφη μέτρηση.
1: Και αυτή η αντίστροφη μέτρηση είναι η χρονική στιγμή που πραγματικά αισθάνεται κανείς πάρα πολύ χαρούμενος. Η προσδοκία ότι θα μπορέσει να φύγει από την καθημερινότητα και από τους αυτοματισμούς της δουλειάς κυρίως, αλλά και των υπόλοιπων υποχρεώσεων της καθημερινότητας, αυτή από μόνη της είναι πάρα πολύ αναζωογονητική.
0: Η επιβίβαση στο πλοίο, το ταξίδι με το αυτοκίνητο.
1: Ναι. Και αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι πάρα πολύ ωραία το διάστημα πριν φύγεις διακοπές. Το να έχουμε λοιπόν κάτι να περιμένουμε είναι πάρα πολύ σημαντικό και ένα πολύ μεγάλο κομμάτι. Θα έλεγα ότι αυτό δεν ισχύει μόνο για τις διακοπές, το να έχεις κάτι να περιμένεις, αλλά ότι ισχύει γενικότερα και για άλλα πράγματα.
0: Η αναμονή, η προσδοκία δηλαδή.
1: Είναι... Η προσδοκία είναι, ναι, δεν είναι.
0: Η προσδοκία δίνει ελπίδα. Είναι Είναι
1: η προσδοκία για κάτι το οποίο θέλεις να κάνεις.
0: Ναι.
1: Αυτό που μόνο του, ναι, φυσικά σε θρέφει, σου δίνει πολύ μεγάλη ευχαρίστηση και σου δίνει και πάρα πολύ μεγάλη φαντασία. Σου δίνει σχέδια, σου δίνει.
0: Άλλη μια αυτοπάτη δηλαδή.
1: Καθόλου αυτοπάτη. Σου δίνει χάρτες, σου δίνει σχέδια, σου δίνει επιλογές, σου δίνει παρέες με ποιους θες να πας μαζί, τι θες να κάνεις, να την προετοιμάσεις το μέρος που θα πας, να φανταστείς το πώς θα είναι. Είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι αυτή η προετοιμασία, να διαβάσει αυτό το μέρος αν πας κάπου διαφορετικά.
0: Και αυτό δεν είναι. Αυτό είναι εισαγωγή του πανεπιστήμιου, είναι εξετάσεις. Αν είναι να διαβάσεις κιόλας.
1: Εξατάται. Αν πρόκειται να πας στο χωριό που πηγαίνει συνήθως, προφανώς δεν έχεις να διαβάσεις πολλά πράγματα. Αν πρόκειται όπως να πας σε ένα μέρος καινούριο που δεν έχεις ξαναπάει, αυτό μπορεί να έχει ένα ενδιαφέρον στο να μάθεις μερικά πράγματα. Όλη αυτή λοιπόν η προετοιμασία.
0: Πορτογαλία. Πρέπει να ξέρεις πέντε πράγματα.
1: Ναι, αν πας στην Πορτογαλία πρέπει να ξέρεις πέντε πράγματα. Πρέπει να ξέρεις τη Λισαβόνα, πού να πας, τι να κάνεις. Πρέπει να ξέρεις από πού φύγαν οι εξερευνητές.
0: Έλατε. Να δεις τον Ατλαντικό.
1: Ναι, να δεις τα μνημεία που έχει τους διάφορους εξερευνητές, ποιοι ήταν αυτοί. Να πας στα Μπελέμ, τα πιο ωραία.
0: Τα Μπελέμ.
1: Ναι, στο Μπελέμ να φας τα πιο ωραία μικρά μπισκοτάκια, πορτογαλέζικα, πολύ παραδοσιακά, πολύ φημισμένα. Παίρνουν όλοι το τραμ και βγαίνουν έξω από την πόλη για να φτάσουν εκεί πέρα να δοκιμάσουν αυτά τα πολύ μικρά μπισκοτάκια, τα πορτογαλέζικα.
0: Α, ωραία αίσθηση.
1: Να βγάλεις φωτογραφίες σε κάποια γιγάντιαία μνημεία και λοιπά που έχουν με το Μαγκελάνο και το Κολόμβο.
0: Εκεί αλλάζει η ψυχολογία σου, είναι δεδομένο. Αλλάζει.
1: Παντού αλλάζει η ψυχολογία σου, λέει η μελέτη.
0: Ναι.
1: Ότι παντού αλλάζει, αν είναι ένα μέρος που θέλεις να πας και αν αυτό έχει μια επαρκή διάρκεια, γιατί θεωρούμε ότι τις πρώτες μέρες όταν πηγαίνει κανείς διακοπές, επειδή είναι πολύ φορτισμένος από τον προηγούμενο ρυθμό της ζωής, ότι τις πρώτες μέρες χρειάζεται κάποιες μέρες για να μπορέσει να χαλαρώσει και να μπορέσει να ενταχθεί μέσα στη λογική των διακοπών. Και ότι αυτό το πράγμα αρχίζει να δρά μετά από λίγες μέρες. Γι' αυτό είπα να πηγαίνει κανείς τουλάχιστον μία εβδομάδα, έτσι, ώστε πραγματικά να έχει χρόνο να αποκτήσει μία εμπειρία. Και βέβαια να συμβαίνουν και μερικά άλλα πράγματα ώστε αυτή η εμπειρία να έχει ένα αποτέλεσμα. Πρώτα απ' όλα το να είναι στη φύση. Αυτό μπορεί να είναι πάρα πολύ ανακουφιστικό από μόνο του και ξέρουμε ότι όταν βρισκόμαστε στη φύση, είτε είναι αυτό είναι θάλασσα, είτε είναι βουνό, είτε οτιδήποτε άλλο μέρος, ότι αυτό από μόνο του επιδρά χαλαρωτικά στον ψυχισμό μας. Οπότε έχουμε ένα πρόσθετο όφελος εάν βρεθούμε κάπου διακοπές που να υπάρχει φύση και να έχουμε στη φύση κάποια εμπλοκή, δηλαδή να κάνουμε περιπάτους, να κολυμπήσουμε, να περπατήσουμε παραλίες, να κάνουμε διάφορα τέτοια πράγματα, γιατί αυτό μας μειώνει πάρα πολύ το στρες και μας βοηθάει να ανακάμπτουμε από το στρες της καθημερινής μας ζωής, να κάνουμε δηλαδή τι λέμε μια ψυχολογική αναστήλωση, είναι ο όρος που χρησιμοποιούμε.
0: Θέλουμε μια αναστήλωση, είναι αλήθεια.
1: Όπως κάνουμε στα νεοκλασικά, έτσι, να κάνουμε μια αναστήλωση από την παραμονή μας και από την επαφή μας με τη φύση, γιατί έχει βρεθεί ότι και σε ένα φυσιολογικό επίπεδο, δηλαδή σε επίπεδο φυσιολογίας, στο σώμα μας αυτό καθ' αυτό έχει αποτελέσματα και στο καρδιακό ρυθμό, αλλά και σε ένα ψυχολογικό επίπεδο. Και άλλα πράγματα πρέπει να συμβαίνουν για να έχουμε όφελος από τις διακοπές. Όχι για να έχουμε όφελος, πάντα έχουμε όφελος, για να έχουμε το μέγιστο όφελος. Για να αποφεληθούμε όσο πιο πολύ μπορούμε από τις μέρες αυτές που θα λείψουμε.
0: Να αφήσουμε το κινητό και τις φωτογραφίες στο Instagram.
1: Αυτό είναι ένα πολύ ενδιαφέρον πράγμα. Δηλαδή, αφενός πρέπει να αφήσουμε τη δουλειά πίσω. Να αφήσουμε τη δουλειά πίσω, να μην είμαστε ψυχικά στη δουλειά, να αποσυνδεθούμε από αυτό. Γιατί όταν βρίσκομαι διακοπές και έχω πραγματικά ένα λάπτοπ μαζί μου, η πιο κλασική εικόνα που είδα φέτος το καλοκαίρι στις παραλίες είναι στις καπλώστρες, τα λάπτοπ δίπλα στην άμμο, μαζί με το καφέ. Οπότε ήταν μια σκηνή πόλη αυτή, ήταν διακοπές, αλλά στην πραγματικότητα δεν ήταν διακοπές. Δούλευαν την παραλία.
0: Άρα είναι η εξέλιξη τεχνολογίας και η μορφή της εργασίας πλέον τέτοια, η οποία σπάει τις διακοπές.
1: Και ναι και όχι θα πω. Θα πω ότι αυτό είναι επιλογή. Είναι επιλογή το αν θα πάρεις μαζί σου το λάπτοπ και θα δουλέψεις από εκεί ή αν δεν θα το πάρεις το λάπτοπ. Δεν είναι υποχρεωτικό.
0: Μα
1: δηλαδή,
0: τη δουλειά μας θα την κουβαλάμε.
1: Ότι φταίει η τεχνολογία.
0: Δεν είπα ότι φταίει η τεχνολογία, αλλά επιβάλλει νέους κανόνες. Η ευθύνη πάντα είναι και στο άτομο, αλλά.
1: Ότι είσαι αναγκασμένος. Εννοείται ότι είσαι αναγκασμένος να απαντήσεις τα email, ας πούμε.
0: Η τεχνολογία επιτρέπει να κάνεις κάτι που πριν από 20 χρόνια δεν θα συνέβαινε. Δεν υπήρχαν φαξ, ας πούμε, στα νησιά. Θα θυμάστε τα φαξ. Τα έχετε προλάβει κανένας εδώ?
1: Όχι, τι είναι
0: τα,
1: αυτό.
0: Τα φαξ στα νησιά που ερχόταν το χαρτάκι ενημέρωνες και αν ήθελες να στείλεις κάτι, μια είδηση, έπρεπε να πας ένα μέρος.
1: Φαξ, αν υπήρχε.
0: Φαξ, ναι. Μια φορά και έναν καιρό. Ήταν για πολλά χρόνια τα φαξ. Ο τρόπος επικοινωνίας δίπλα στο τηλέφωνο, όταν δεν υπήρχε ίντερνετ. Όταν δεν υπήρχε ίντερνετ, λοιπόν, δεν υπήρχε αυτή η τεχνολογία, όλοι ξέραν ότι υπήρχαν διακοπές. Και τα τηλέφωνα ήταν σταθερά επίσης, αντί είχαν ξεκινήσει λίγο τα κινητά.
1: Έχετε δίκιο ότι υπάρχει μια δυσκολία στην οριοθέτηση στις εργασιακές σχέσεις.
0: Ναι, γιατί μπαίνει η τεχνολογία ανά πάσα ώρα και στιγμή. Σε βρίσκει παντού. Όπου έχει σήμα, έρχεται το μήνυμα.
1: Η τεχνολογία δεν βρίσκει, αλλά το αν εσύ θα πάρεις το μήνυμα ή αν θα ασχοληθείς με αυτό, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση.
0: Και έρχεται εδώ λοιπόν, για να το δώσω όλη την εικόνα για να έχουμε και την απάντηση, έρχεται και ο εθισμός στη χρήση του κινητού, που αισθάνεσαι σχεδόν υποχρεωμένος να δείξεις που είσαι, να φωτογραφηθείς κτλ. Άρα όχι μόνο δουλεύει, άρα το κινητό γίνεται η συνέχεια της εργασίας σου ή της ψυχαγωγίας σου, ακόμη και στις διακοπές.
1: Ναι, νομίζω ότι θίγεται πολλά διαφορετικά πράγματα ταυτόχρονα μέσα από το κινητό και τα λάπτοπ. Το ένα κομμάτι είναι το κατά πόσο μπορώ σε εργασιακές σχέσεις πραγματικά να παίρνω μία απόσταση και κατά πόσο έχω και το περιθώριο από τη δουλειά μου να μην απαντήσω στα email. Έχουν γίνει έτσι πολλές συζητήσεις και σε αρκετές χώρες Ευρώπης έχει επιβληθεί αυτό το πράγμα, το ότι δεν μπορείς να απαντήσεις σε email εκτός ωραρίου εργασίας. Και αυτό είναι πολύ βοηθητικό, για παράδειγμα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι η ταύτισή μου και το άγχος που κουβαλώ σε σχέση με τη δουλειά μου. Δηλαδή, ότι αν εγώ λείπω, τι θα γίνει πίσω μου στη δουλειά. Και τι θα γίνει και με τη θέση εργασία μου και τι θα γίνει και με τη σχέση μου και τι θα γίνει και με τη δουλειά μου μέσα στην ομάδα. Για παράδειγμα, υπάρχουν κάποιες εταιρείες στην Αμερική που το δοκιμάζουν πιλωτικά, που σε αυτές τις εταιρείες μπορεί ένας εργαζόμενος να πάρει όση άδεια θέλει, να λείψει όσες μέρες θέλει, ναι, αρκεί να παραδίδει τις εργασίες που έχει συμφωνήσει ότι πρέπει να παραδίδει. Και είναι ελεύθερος να το χειριστεί με όποιο τρόπο θέλει και να λείψει συνεχόμενα, να λείψει για λίγο, να λείψει μεγάλα διαστήματα κλπ. Κανείς απολύτως δεν πρόκειται να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα και να του πει γιατί το κάνεις αυτό, το δικαιούται να το κάνει αυτό. Μελετώντας λοιπόν αυτές τις εταιρείες που γίνεται αυτή η δοκιμή για να δουν την αποτελεσματικότητα, αφενός βρίσκουν ότι η πλειοψηφία των εργαζομένων είναι πολύ πιο ευτυχισμένοι γιατί έχουν αυτή την ελευθερία. Όμως ταυτόχρονα βρίσκουν και κάτι άλλο. Βρίσκουν ότι υπάρχουν και μερικοί εργαζόμενοι οι οποίοι δυσκολεύονται πάρα πολύ. Αφενός δυσκολεύονται να χειριστούν την ελευθερία, κάποιοι από αυτούς. Άρα δεν ξέρουν πόσο να φύγουν, πόσο να μείνουν και με τη λήψη αποφάσεων. Υπάρχουν όμως και άλλοι.
0: Σωστά. Αυτό υπάρχει σε πολύ μεγάλο βαθμό όταν φεύγεις από την καθημερινότητα, τη ρουτίνα και αυτά που έχεις μάθει να κάνεις.
1: Ναι. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι αυτό το οποίο τους δυσκολεύει είναι η σχέση τους με την ομάδα. Δηλαδή ότι μπορεί να αισθάνονται ότι ανήκουν σε μια ομάδα και ότι αν εκείνοι φυσικωθούν και φύγουν διακοπές, τι θα γίνει η ομάδα πίσω και πώς θα προχωρήσει η κοινή δουλειά που έχουν. Και αυτό τους δεσμεύει και τελικά δεν μπορούν να αξιοποιήσουν καλά αυτή τη δυνατότητα. Οπότε θέλω να πω ότι έχει διάφορες πλευρές, δεν είναι μόνο θετικό ή μόνο αρνητικό. Και από εκεί και πέρα, όταν είναι κανείς διακοπές, ένα κομμάτι είναι η προσωπική ευθύνη και αν από μόνος μου έχω μια έννοια, μια αγωνία ή αισθάνομαι τόσο μεγάλη δέσμευση με τη δουλειά μου, ψυχική δέσμευση θέλω να πω, γιατί ποτέ αυτή η δέσμευση δεν είναι πραγματική. Είναι πάντα σε ένα ψυχικό επίπεδο το πώς βλέπω τη δουλειά μου και πόσο χώρο έχει μέσα στη ζωή μου αυτή η δουλειά. Αν αισθάνομαι λοιπόν αυτή τη δέσμευση με τη δουλειά μου, τότε προφανώς το να μείνω χωρίς λάπτοπ στην παραλία, μάλλον άγχος θα μου δημιουργήσει παρά θα με χαλαρώσει. Θα έχει δηλαδή το αντίστροφο αποτέλεσμα.
0: Δεν έχει σήμα τι γίνεται.
1: Και θα είμαι στην παραλία και θα είμαι στεσαρισμένος που δεν γίνεται αυτό. Από την άλλη μεριά έχει βρεθεί ότι όταν πραγματικά δεν αποσυνδέομαι από την εργασία, δεν ξεκουράζομαι πραγματικά και γυρίζω πίσω και αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, γυρίζω στην ίδια κατάσταση. Και θα πω μια προσωπική εμπειρία εδώ, αν μου επιτρέπετε, ότι λίγες φορές στη ζωή μου είχα τη δυνατότητα να πάω σε ταξίδια πάρα πολύ μακρινά που δεν είχα για πολύ καιρό, που δεν είχα καθόλου πρόσβαση ή πολύ σπάνια πρόσβαση μόνο σε κάποια ξενοδοχεία, στο διαδίκτυο. Και ενώ στην αρχή τις πρώτες 2-3 μέρες βρισκόμουν έτσι σε πολύ εξωτικά και μακρινά μέρη και αυτό μου δημιουργούσε λίγο άγχος και έλεγα τώρα τι θα γίνει και τι γίνεται πίσω στην Ελλάδα και πώς θα μάθω εγώ αν κάτι συμβεί στην οικογένειά μου, στους ασθενείς μου, τους οποίους συνεργάζομαι, σε διάφορους ανθρώπους. Από τη μία μεριά, αυτό συνέβαινε τις πρώτες 1-2 μέρες. Όταν μετά αναγκαζόμουν να μην έχω πρόσβαση για 20 μέρες, για 25 μέρες.
0: Όταν είχε επέλθει ο συμβασμός δηλαδή.
1: Αναγκαστικά, δια της βίας ο συμβασμός, γιατί απλά δεν είχα πρόσβαση σε διαδίκτυο. Παρά ξέρω εγώ κάθε μια φορά τη βδομάδα, κάπως έτσι. Και αυτό για πολύ λίγο, ίσα για να κλείσεις ένα πλοίο, ένα αεροπλάνο, ένα τέτοιο και τίποτα περισσότερο, άρα δεν είχες πραγματικά δυνατότητα επικοινωνία σοβαρή. Τότε μπορώ να πω ότι μετά το συνήθιζες μετά από κάνα 2 μέρες και ότι όταν επέστρεφες πίσω ήταν πραγματικά οι μόνες διακοπές νομίζω στη ζωή μου που είχα γυρίσει τόσο ξεκούραστη, γιατί πραγματικά είχα καταφέρει για 20 μέρες, για 25 να μην συνδεθώ καθόλου με οποιοδήποτε στρες της καθημερινής ζωής ή της δουλειάς υπήρχε στη ζωή μου εκείνη την περίοδο.
0: Άρα είχε beat off, είχε πατηθεί το κουμπάκι.
1: Ναι, και το λέω σαν πείραμα. Γιατί ίσως και εμένα, αν με άφηνε κανείς και μου έλεγε θα δεχτείς να πας ένα μέρος και να μην έχεις ίντερνετ επί τούτου, ας πούμε, ή κλείς το μόνο σου το ίντερνετ, θα με δυσκόλευε πάρα πολύ να το κάνω από μόνη μου. Αλλά επειδή αυτό συνέβη εκ των συνθήκων και επειδή είδα το αποτέλεσμα, τώρα πια έχω μάθει. Και όταν είμαι διακοπές, ναι, δεν έχω ίντερνετ.
0: Πώς γίνεται αυτό?
1: Απλά κλείνει το ίντερνετ στο κινητό σου. Δεν είναι τόσο πολύ δύσκολο να γίνει.
0: Αυτό είναι το πιο. Δεν είχαμε. Οι άνθρωποι ήταν. Στα περισσότερα μέρη, οι άνθρωποι ήταν διαρκώς με ένα κινητό τηλέφωνο και το κοιτούσαν, βγάζουν φωτογραφίες, συνομιλούσαν. Ήτανε πολύ.
1: Το βγάζω φωτογραφίες, είναι μια παγίδα πάντα.
0: Στέλνω, ποστάρω.
1: Είναι μια παγίδα.
0: Είμαι εδώ, είμαι εκεί, είμαι παραπέρα. Σιγά, δηλαδή.
1: Βλέπουμε από τις μελέτες ότι με αυτό με το βγάζει φωτογραφία είναι πραγματικά μια πολύ ενδιαφέρουσα παγίδα. Από τη μία μεριά βρισκόμαστε σε κάποιο μέρος και θέλουμε να αποκτήσουμε μια εμπειρία, να ζήσουμε τη στιγμή που είμαστε εκεί πέρα. Κάνουμε τόσο πολλές ασκήσεις της ψυχοθεραπείας για το πώς μπορεί κανείς να μάθει να βρίσκεται στο εδώ και τώρα και να συγκεντρώνεται και να απολαμβάνει τη στιγμή και να βλέπει ένα ηλιοβασίλεμα αντί να το φωτογραφίζει το ηλιοβασίλεμα, ή να βλέπει μια συναυλία, να ακούει μια συναυλία και να μπορεί να ζει τη συναυλία που ακούει αντί να βγάζει φωτογραφίες συνέχεια με τη συναυλία, δηλαδή τις φωτογραφίες από τη συναυλία. Όλοι είναι με ένα κινητό σηκωμένο και ηχογραφούν το τραγούδι, το οποίο τραγούδι το έχουν προφανώς σε πολύ καλύτερη εκτέλεση στα Spotify ή οπουδήποτε άλλο ή στους δίσκους τους. Παρόλα αυτά κάνουν αυτό. Είναι λοιπόν μια παγίδα, γιατί ενώ ξεκινάω για να καταγράψω τη στιγμή και για να την αποθανατήσω τη στιγμή και για να την κάνω ιστορία τη στιγμή, η ιστορία ποτέ δεν γράφεται με φωτογραφίες. Και έτσι αυτό που γίνεται είναι ότι ξεκινάω για τη στιγμή και τελικά φωτογραφίζω τον εαυτό μου, γιατί αν δούμε όλα αυτά τα ποσταρίσματα, συνήθως αυτή η εμπειρία είναι πίσω, είναι το background του ποσταρίσματος και υπάρχει μπροστά ένας άνθρωπος.
0: Ένα πρόσωπο.
1: Συνήθως είναι το ένα πρόσωπο που είναι ο εαυτός του, ας πούμε, και πολλές φορές είναι και βελτιωμένη η εικόνα του προσώπου ή έχουν βγει πολλές φωτογραφίες για να έχει γίνει ένας μεγάλος κόπος για να ανέβει η καλύτερη φωτογραφία.
0: Ναι, αυτό συνιστά όμως μια εργασία στην ώρα των διακοπών επίσης. Ναι. Δηλαδή είναι μια ενασχόληση το πώς θα πάρεις μια πόζα σε ένα σημείο και κάποιος πρέπει να σε φωτογραφίσει και μετά εξεργαστείς την εικόνα, να δημοσιεύσεις, και αυτό να γίνεται καθημερινά.
1: Μπαίνεις λοιπόν σε μια λογική που αυτή η λογική είναι το να χάνεις την εμπειρία και να φωτογραφίζεις τον εαυτό σου. Ναι. Και αυτό είναι έτσι ένα μειονέκτημα σημαντικό.
0: Και να χάνεις τον εαυτό σου στην πραγματικότητα, διότι άμα χάνεις τον τόπο, άμα δεν χάνεις την αίσθηση της πραγματικότητας, απλώς είσαι ένας άνθρωπος που βρίσκεται σε ένα σημείο σήμερα, σε ένα σημείο αύριο, αλλά δεν έχουν σημασία οι τόποι, έχουν σημασία μόνο η καταγραφή. Όπου και αν είσαι είναι το ίδιο πράγμα, γιατί είσαι... Τρέχεις από το Α σημείο στο Β, καταναλώντας τα ίδια πράγματα και βγάζοντας σχεδόν παρόμοιες φωτογραφίες. Στιγμιότυπα Sky 100,3, ενότητα ραδιοψή. Σε λίγο, κυρίες και κύριοι, έρχονται οι τίτλοι των ειδήσεων με την Αθηνά Μαράκη.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις, είπε ο Μπέσεντ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σε θέση να περιορίσουν περαιτέρω τις σχέσεις τους με άλλες χώρες, δήλωσε ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Η μόνη διαφορά που συζητά η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στιγμιότυπα στον Sky 100,3, ενώ τα ράδιο ψή με την ψυχολόγο την κυρία Αλεξάνδρα πάλι στο ραδιοθάλαμο. Η παρουσία της δίνει χαρά στην Ανά την ακροάτριά μας, η οποία σημειώνει ότι συζητάμε ένα θέμα επίκαιρο, καλοκαιρινό και με μεγάλο ενδιαφέρον. Και είμαστε, κυρίες και κύριοι, σε αυτή την μετάβαση από τις διακοπές στην εργασία, αλλά και καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της ανάπαυλας, της ενασχόλησης μας με τη δουλειά. Αυτή είναι μια νέα τάση, αλλά και το να δουλεύουμε για άλλους, για παράδειγμα τις πλατφόρμες. Έτσι, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι και ένα δωρεάν περιεχόμενο προς τρίτους, το οποίο εξοποιούν εμπορικά και παίρνουν και όλα μας τα δεδομένα. Ας το έχουμε πάντα υπόψη μας αυτό. Και όλα αυτά έχει μια ψυχολογία. Δηλαδή, είμαστε εδώ στην τοποθεσία Sky κτλ. Οι αλγόριθμοι γνωρίζουν πού βρισκόμαστε, τι κάνουμε, τι μας αρέσουν, τι φοράμε, τι φαγητό καταναλώνουμε και πάει λέγοντας. Και δουλεύουμε και τζάμπα, δηλαδή, να ανεβάσουμε δωρεάν τη φωτογραφία και να γράψουμε και κείμενο.
1: Το σημαντικό είναι να ξέρουμε κι εμείς τι μας κάνει καλό και τι μας βοηθάει. Σωστά. Και τι μας κάνει να αισθανόμαστε καλά. Να το συνειδητοποιούμε δηλαδή, ώστε να το επιδιώκουμε. Όχι ότι δεν νιώθουμε τι μας κάνει να αισθανόμαστε καλά, αλλά όταν πραγματικά και με το μυαλό μας μπορούμε να το καταλάβουμε, αυτό έχει πάντα ένα μεγάλο όφελος, γιατί τότε μπορούμε πολύ συνειδητά να το επιδιώξουμε. Λέγαμε λοιπόν για τις φωτογραφίες, ότι ανεβάζουμε τις φωτογραφίες και ότι κάπως χάνουμε την εμπειρία μέσα από αυτό.
0: Ναι.
1: Νομίζω όμως ότι η μεγαλύτερη παγίδα είναι ότι όταν πάω να βγάλω μια φωτογραφία, εκείνη την ώρα το κινητό μου, το ρολόι μου, το Apple Watch θα πω, φέρνει και άλλες πληροφορίες. Την επαφή, την επικοινωνία, ένα μήνυμα που ήρθε, κάποιος που σχολίασε, ένα άλλο post που θέλουν να κάνω ένα like ή να μην κάνω like. Και με αυτόν τον τρόπο ουσιαστικά χάνω την ώρα μου, χάνω τη στιγμή και μεταφέρομαι, πάω να μην στις διακοπές και μεταφέρομαι στο περιβάλλον, το διαδικτυακό που είμαι και στην καθημερινότητα.
0: Ναι, δεν αλλάζει αυτό. Είσαι μονίμως στο διαδίκτυο και σε κάτι αναφέρεσαι, σε κάτι σημειώνεις. Κάποιον επικυρώνεις, κάποιον απορρίπτεις.
1: Γι' αυτό είναι σημαντικό πραγματικά να προσπαθώ να μην το κάνω αυτό. Ναι. Όχι ότι είναι κακό να βγάλω φωτογραφίες.
0: Όχι, και παλιά βγάζαμε φωτογραφίες, αλλά ήταν σε φιλμ περιμένοντα το τυπώσιο. Σε άλλα χρόνια που υπήρχαν δεινόσαυροι.
1: Και δεν είχε όλη την υπόλοιπη πληροφορία αυτή, ναι, η οποία με επαναφέρει αμέσως πίσω στην καθημερινότητά μου. Δηλαδή με το που θα κοιτάξω το κινητό έχω επανέλθει στην καθημερινότητά μου. Γιατί να μην ξεχνάμε ότι το ταξίδι είναι μια διαφυγή. Έτσι δεν είναι ότι φεύγουμε από την καθημερινότητά μας, ότι είναι μία από τις χρησιμότητές τους.
0: Γι' αυτό και εδώ πέφτουμε, εδώ πρέπει να επανέλθουν να ληφθούν ριζικά μέτρα. Πρέπει οι διακοπές να είναι ενιαίες και αδιαίρετες. Μεγάλης διάρκειας, 3 μηνών, να είναι χορταστικές, απολαυστικές, σαν ένα άλλο κομμάτι της ζωής.
1: Η επιστήμη δεν λέει αυτό ακριβώς.
0: Δεν λέει κακώς.
1: Σαν αποτελεσματικότητα, αλλά μπορούμε να το εισηγηθούμε στο σταθμό, αν θέλετε.
0: Φυσικά.
1: Φαντάζομαι ότι όλος ο θεός κάνει να νιώσει καλά.
0: Ως πολιτικό πρόταγμα μπορούμε, να είναι κεντρικό ζήτημα της χώρας.
1: Η επιστήμη
0: λέει. Μα είναι δυνατόν, δηλαδή χώρα, λένε ότι η Ελλάδα είναι τουριστική χώρα, χώρα διακοπή κτλ. Πάμε εμείς διακοπές. Άμα δεν πάμε εμείς διακοπές, πώς θα έρθουν οι υπόλοιποι? Ή θα πηγαίνουν οι άλλοι και εμείς θα ζηλεύουμε, κοιτάμε.
1: Η επιστήμη λέει 21 μέρες διακοπές.
0: Μόνο
1: 9 μέρες, 21 μέρες στο γραφείο, 9 μέρες διακοπές, αλλά κάθε μήνα.
0: Α, ωραία, μισό λεπτό.
1: Επί 12.
0: Αυτό ακούγεται καλό.
1: Ότι αυτό...
0: 21 μέρες εργασίας συνεχόμενες.
1: Ναι, λέει ότι 20 μέρες περίπου διατηρείται το εφέ, το αποτέλεσμα των
0: 20 μέρες back to back συνεχόμενες εργασίες.
1: Συνεχόμενες.
0: Ενώ
1: μέσα από τον Κυριακό κανονικά.
0: Α, δεν είναι συνεχόμενες.
1: Τρεις εβδομάδες, να το πω έτσι.
0: Τρεις εβδομάδες, δηλαδή άρα είναι. Στις 21 μέρες οι 15 είναι εργάσιμες. Συν 2 Σαββατοκύριακο και μετά 9 μέρες άδεια.
1: Δεν ξέρω αυτό.
0: 9 και 6, 15. Καλό είναι. Είναι επί 12.
1: Αυτό όλο το παζάρι δεν το ξέρω, αλλά ξέρω ότι αν πας μία εβδομάδα.
0: Να, μία πρόταση για τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
1: Μετά τις επόμενες τρεις εβδομάδες.
0: Επιστημονικά, συγγνώμη, διακόπτω. Το διαλύω λίγο. Έχουμε τώρα επιστημονική σφραγίδα ότι αυτό μπορεί να γίνει. Να, ένα βήμα πραγματικό.
1: Πραγματικά, η έρευνα.
0: Το Πασόκ το είχε ψηλοδουλέψει με την τετραήμερη εργασία, αλλά μετά το χάσαμε. Το ξέχασαν και ήδη.
1: Τώρα το δουλεύει όμως η Ευρώπη την τετραήμερη εργασία και αυτό πάει πάρα πολύ καλά.
0: Μακάρι.
1: Έτσι λοιπόν, αυτό. Ένα άλλο στοιχείο έτσι με τις διακοπές που είναι σημαντικό ίσως είναι ότι για να μπορέσω να αποφεληθώ όσο πιο πολύ γίνεται, πρέπει να μην είμαι μόνο σε μια ξαπλώστρα. Δηλαδή,
0: εννοείται.
1: Είναι πολύ ωραίο να, όντως να ξεκουραστώ στις διακοπές και πάρα πολλές φορές έχουμε την ανάγκη και λέμε να πάω διακοπές να ξεκουραστώ ή γυρίζει κάποιος από τις διακοπές και του λέμε ξεκουράστηκες. Είναι η πρώτη μας ερώτηση. Σαν να πρόκειται μόνο να ξεκουραστεί. Ξέρουμε όμως ότι η ενεργητική ξεκούραση είναι η μεγαλύτερη ξεκούραση. Ξέρουμε δηλαδή ότι αν βρεθώ στις διακοπές και ξεκουραστώ, αλλά ταυτόχρονα κάνω και μερικά πράγματα που μου αρέσουν, που με ενδιαφέρουν, που μου προκαλούν ευχαρίστηση, ότι αυτό το πράγμα θα με κάνει να αισθανθώ πολύ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Να κάνω κάτι καινούριο, να κάνω κάτι δύσκολο, να μάθω καταδύσεις, να μάθω να μαγειρεύω, να κάνω γευστική γνωσία.
0: Άλλο
1: να
0: είναι μαγειρική.
1: Διάφορες.
0: Η κατάδυση έχει μια δυσκολία.
1: Διαφόρων ειδών.
0: Μόνο κατάδυση γίνεται στην κατσαρόλα με την
1: μπορεί κουτάρα. Να κάνει κανεί, μπορεί να κάνει γαστρονομία, μπορεί να κάνει περπάτημα.
0: Ναι,
1: κολυμπάει, να ζει στη σκηνή, να ζει πολύ προγραμματισμένα, να κάνει ράφτη, να κάνει χιλιάδες πράγματα. Δεν έχει σημασία τι θα κάνει κανεί, ό,τι του αρέσει. Σημασία έχει μόνο όμως να μην είναι συνέχεια αδρανής όλες τις μέρες, αλλά ναι, να κάνει πράγματα. Γιατί με αυτόν τον τρόπο και έχει την αίσθηση ότι εγώ αποφασίζω πώς θα περάσω το χρόνο μου, άρα αισθάνομαι ισχυρός, αυτό χτίζει την αυτοπεποίθησή μου και έχει την αίσθηση ότι είμαι ικανός να κάνω κάτι, κάτι να καταφέρω σε αυτές τις διακοπές, δεν ξέρω, να κάνω ωραίες βουτιές από ένα σημείο, δεν ξέρω τι, να ψαρεύω. Και με έναν τρόπο ξαναγίνομαι λίγο συγγραφέας του βιβλίου της ζωής μου για λίγες μέρες.
0: Έχει ενδιαφέρον ο λόγος σας, ομολογουμένως.
1: Δεν είναι δηλαδή εξωτερικοί παράγοντες, είμαι εγώ που το ρυθμίζω αυτό το πράγμα.
0: Γιατί το κάψιμο στην ξαπλώστρα δεν αντέχεται. Και το πραγματικό, δηλαδή το λευκό μας δέρμα κοκκινίζει μέχρι να μαυρίσει, που είναι φιάλτης, και το άλλο ότι είσαι στην παραλία και εντός εισαγωγικών λιώνεις και μετά φωτογραφίζεις.
1: Και όταν
0: βάλτε και το θόρυβο του νταπαντούπα, του μπιτσόμπαρου, του λεγόμενου. Συγγνώμη, γιατί
1: μπορεί να μας αρέσει να χορεύουμε όμως και αυτό είναι ωραίο. Αλλά
0: πάμε για ξεκούραση και έρχονται οι άλλοι και το κουνάνε τον ντεσιμπέλ. Είναι στο Θεό εκείνοι που επιλέγουν αυτό και σε σερβίρουν και μια γουρούνα με ένα αυτοκίνητο, με ένα όχημα δηλαδή. Είναι εφιάλτης, είναι σαν να είσαι στην Αθήνα. Σε λίγο θα ανάψει και κόκκινο.
1: Ναι.
0: Σε διέκοψε.
1: Να προσθέσω ότι όταν κάνω πράγματα, ένα άλλο πράγμα που έχει αποτέλεσμα, ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι αυτό έχει πολύ πολύ μεγάλη επίδραση στο μυαλό μου. Ότι δηλαδή ξεκουράζομαι από όλη αυτή τη φασαρία, τη γνωστική φασαρία, τη φασαρία των σκέψεων και τη φασαρία του κόπου που καταβάλει το μυαλό μου όταν θέλω να δουλέψω, δηλαδή την προσοχή μου, την παρατηρητικότητα, τη συγκέντρωση, και κάπως ξεκουράζεται το μυαλό μου. Οπότε γυρίζω και με πιο ξεκούραστο μυαλό. Αυτό θέλω να πω.
0: Η φράση που λέγαμε παλιά είναι καθάρισε το μυαλό μου.
1: Ακριβώς. Αυτό γίνεται λοιπόν μια έτσι γνωστική διαφοροποίηση στο μυαλό μας και με αυτόν τον τρόπο γυρίζουμε πολύ πιο ξεκούραστοι. Δηλαδή με πολύ μεγαλύτερη ικανότητα να αποδώσουμε ξανά και να ξανακάνουμε ένα restart.
0: Επίσης στις διακοπές υπάρχει το στοιχείο της χαράς. Που δεν το συναντάς στην καθημερινότητά σου. Δηλαδή, τα πανηγύρια είναι μια τέτοια έκφραση. Οι άνθρωποι θα βρεθούν στο σημείο, θα χορέψουν, θα γλεντήσουν, θα τραγουδήσουν.
1: Τα σχετίζονται λοιπόν με μια δραστηριότητα. Θα πάνε στο πανηγύρι, θα ακούσουν τη μουσική, θα χορέψουν, θα σχετιστούν με τους άλλους.
0: Εκτός και ένα σκληρονησιώτικα.
1: Το σχετίζεστε είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό στις διακοπές. Γιατί και κυρίως ότι όλο αυτό θα το έχουν επιλέξει μόνο τους.
0: Και ναι, αυτό είναι πραγματικά είναι μια δυνατή επιλογή που βλέπουμε ότι είναι μια τάση ότι οι άνθρωποι πάνε και αισθάνονται εκεί πραγματικά άλλοι άνθρωποι και έχουν στόχο να έχουν αυτές τις στιγμές χαράς και ενδεχομένως και ευτυχίας.
1: Ένα ερώτημα είναι πόσο μακριά πρέπει να πάει κανείς για να αισθανθεί αυτές τις στιγμές χαράς και ευτυχίας. Πρέπει να πάει, δεν ξέρω, στο σπίτι, στο χωριό, σε ένα εξοχικό που έχει κάπου εδώ κοντά ή πιο μακριά, ή πρέπει πραγματικά να πάει σε άλλα μέρη πιο μακρινά να δοκιμάσει καινούργιες εμπειρίες. Για
0: ναι,
1: να.
0: Πού, δηλαδή στην Αϊτή.
1: Δεν ξέρω, ναι, στη Χαβάη.
0: Στη Χαβάη, στην Κούβα. Ναι. Είναι διαφορετικό. Άμα είναι.
1: Και αυτές είναι διακοπές. Είναι ένα ερώτημα αυτό έτσι, που έχει μελετηθεί το πόσο μακριά πρέπει να πάω και βέβαια αυτό που βρίσκεται είναι ότι δεν έχει σημασία το πόσο μακριά έτσι, το σημασία έχει το πραγματικά το αν, όταν θα πάω εκεί πέρα θα κάνουν αυτά που είπαμε πριν, δηλαδή ότι ναι, πραγματικά εκεί πέρα θα συμμετέχω στις διακοπές και στην εμπειρία.
0: Να επιτευχθεί το σχέδιο δηλαδή.
1: Ναι, εάν θα συμμετέχω σημαντικό στην εμπειρία των διακοπών, σε όποιο μέρος και αν πάω. Τώρα, ένα άλλο κλισέ που υπάρχει είναι ότι αν πάω σε μέρη μακρινά και δω καινούργια πράγματα, θα αποκτήσω καινούργιες εμπειρίες και ότι θα αλλάξει η στάση μου προς τους άλλους λαούς, ότι θα γίνω πιο πολίτης του κόσμου και ότι θα αποκτήσω έτσι και μια άλλη αντίληψη για τους άλλους λαούς και θα ξεπεράσω προκαταλήψεις, λανθασμένες πεποιθήσεις, έτσι απόψεις που μπορεί να έχω για ανθρώπους οι οποίοι δεν μου είναι οικοί, είναι διαφορετικοί.
0: Λίγο ρομαντικό ακούγεται αυτό.
1: Είναι πολύ, ένα πολύ συνηθισμένο κλισέ, όμως πολλοί θεωρούν ότι πηγαίνοντας ένα ταξίδι στο εξωτερικό ότι έχουν αποκτήσει μια άλλη αντίληψη για το λαό που βρίσκεται εκεί πέρα, με τον οποίο δεν μιλάνε τη γλώσσα και δεν το ξέρουν, ναι, πολλές φορές. Και ξέρουμε από τις μελέτες ότι αυτό το πράγμα είναι ένας μύθος. Ότι στην πραγματικότητα μπορώ να πάω σε μέρη εξωτικά, μπορώ να είμαι στη Χαβάη, αλλά εάν οι άνθρωποι με τους οποίους θα συνδιαλλαγώ στη Χαβάη είναι άνθρωποι που είναι στο ίδιο επίπεδο με μένα, δηλαδή που θα κάτσουμε μαζί να φάμε, να πιούμε, να μιλήσουμε, να κάνουμε παρέα, τότε πραγματικά θα αποκτήσω μια άλλη αντίληψη για τον πληθυσμό αυτό, θα αποκτήσω μια άλλη γνώμη για τον πληθυσμό αυτό και θα ξεπεράσω όποιες προκαταλήψεις και λανθασμένες πεπιθήσεις. Εάν όμως βρεθώ σε ένα μέρος διαφορετικό που μου είναι ξένο και που ο κόσμος τον οποίο θα συναντήσω και θα συναναστραφώ είναι μόνο ένας κόσμος ο οποίος με έναν τρόπο θα με εξυπηρετεί, δηλαδή θα οδηγεί το βανάκι μου, θα μου σερβίρει το φαγητό μου, θα καθαρίζει το δωμάτιο στο οποίο κοιμάμαι, ναι, ή οτιδήποτε τέτοια πράγματα, τότε φαίνεται ότι όλες οι προκαταλήψεις που είχα από πριν παραμένουν στέρες μέσα στο μυαλό μου και θα επιστρέψω έχοντας πάει στη Χαβάη, αλλά πιστεύοντας ότι η ηθαγενή στη Χαβάη είναι πραγματικά λίγο κατώτερη από εμάς.

0: πολλά τα όνειρα για την... για τις διακοπές αυτό το τραγούδι. Ό,τι πάρεις τρία φράγκα λέει. Δηλαδή αυτό που λέμε είναι ότι δεν πρέπει να βγάζουμε φωτό, έστω και αν αυτές είναι από κανονική κάμερα και όχι από κινητό ή τα social. Ρωτάω για να καταλάβω.
1: Όχι, να βγάζουμε φωτό. Απλώς να μην αφήνουμε το κινητό και όλη την πληροφορία που έχει αυτός ο υπολογιστής στο χέρι μας να μας παίρνει από τις διακοπές και να μας επιστρέφει πίσω. Και η συμβουλή είναι να μην ανεβάζουμε τις φωτός όσο είμαστε στις διακοπές. Ναι. Όχι για τους λόγους κυβερνοασφάλειας που όλοι τους ξέρουμε και τους ακούμε, αλλά κυρίως γιατί αυτό μας διασπά και μας χαλά τις διακοπές μας. Είναι καλύτερα να μαζέψουμε τις φωτογραφίες και όταν επιστρέψουμε πραγματικά να μπούμε και να ανεβάσουμε αυτές τις φωτογραφίες, γιατί έτσι και δεν θα έχουμε χαλάσει την εμπειρία αφενός, αλλά και αφετέρου θα έχουμε τη χαρά να ξαναδούμε και να ξαναδιαλέξουμε αυτές τις φωτογραφίες και έτσι κάπως να ξανανιώσουμε το συνέστημα που είχαμε όταν τις βγάζαμε. Γιατί οι αναμνήσεις μας κάνουν αυτή τη δουλειά. Μας κάνουν όταν έρχονται να αισθανόμαστε όπως αισθανθήκαμε τη στιγμή που μας συνέβαινε η κάθε εμπειρία, όχι βέβαια στον ίδιο βαθμό, αλλά σίγουρα με το ίδιο ωραίο συνέστημα.
0: Ή πάρτε μια ωραία παλιά φωτογραφική μηχανή, βάλτε ασπρόμαυρο φιλμ και διαλέξτε καλύτερες στιγμές. Θα κερδίσετε χρόνο και θα έχετε μετά ένα ωραίο πακέτο αναμνήσεων. Όταν τα υπόλοιπα θα έχει γεμίσει το κινητό σας, μνήμη κτλ. Πρέπει να τα σβήσετε. Ταλαιπωρία μεγαλώνω με την παλιά κλασική, την ορθόδοξη, χαριτολογώντας το λέμε, φωτογραφική μηχανή με ένα ωραίο φιλμ. Πάτε εκεί πέρα, το τραβάτε. Βγάζετε τις φωτογραφίες, πολύ ωραίο. Και έχετε αυτά που πραγματικά αξίζουν. Το άλλο είναι συσσωρευμένες στιγμές που μπορεί να μην έχουν κανένα νόημα σε έναν κόσμο βέβαια που όλοι είναι με κάμερες.
1: Γιατί οι φωτογραφίες εκτός από τέχνη είναι και αναμνήσεις.
0: Σωστά, και βοηθάνε. Ναι. Θυμόμαστε μέρη, ανθρώπους, πράγματα που μπορεί να μην υπάρχουν πια, άνθρωποι επίσης, οι φωτογραφίες μας.
1: Αλλά μια και λέγαμε τώρα για Χαβάη, σκεφτόμουν έτσι αυτή τη μόδα που υπάρχει ότι κανείς να ταξιδεύει μόνος του. Είναι μια αυτό. Μόδα που υπάρχει πάρα πολύ στην Ευρώπη και στην Αμερική.
0: Από το τρώω μόνος μου, ταξιδεύω και μόνος μου.
1: Ναι, βέβαια. Οι άνθρωποι πια αρχίζουν και ζουν σε έναν κόσμο πολύ πιο μόνοι τους από ό,τι ήταν σε προηγούμενες χρονικές στιγμές. Είναι η εποχή που οι άνθρωποι κάνουν πράγματα μόνοι τους πάρα πολύ και αυτό παρακάτω θα πηγαίνει όλο και περισσότερο και θα γίνεται.
0: Πολύ αγχωτικό είναι αυτό.
1: Λόγω των υπολογιστών και λόγω ενός διαφορετικού τρόπου ζωής. Πια σχετιζόμαστε πιο πολύ μέσω των υπολογιστών παρά οι ώρες που περνάμε με τους άλλους. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν πόσες λέξεις. Διάβασα μία τέτοια έρευνα πρόσφατα που έλεγε ότι πόσες λέξεις λέει κανείς σε μία μέρα στην Αμερική γινότανε, ή στην Αγγλία νομίζω γινότανε. Ναι. Και έλεγε ότι ένας μέσος Άγγλος λέει γύρω στις 2.500 λέξεις την ημέρα.
0: 2.500 λέξεις την ημέρα.
1: Ναι. Σε κάποιον άλλον, τέλος πάντων σε διάφορους ανθρώπους, αλλά ότι τα τελευταία 2-3 χρόνια οι μετρήσεις δείχνουν ότι λέει γύρω στις 400 λέξεις λιγότερες, δηλαδή λέει μόνο 2.200 λέξεις τη μέρα. Μειώνεται δηλαδή το ποσοστό των λέξεων, ο αριθμός των λέξεων που λέει ένας άνθρωπος μέσα στην καθημερινότητά του, γιατί μειώνονται οι επαφές του με τους άλλους ανθρώπους.
0: Γι' αυτό θέλουμε χαρά, πάρτι και γλέντια.

0: Η Λοκομότο με χαλαρή διάθεση, με μια πρόσκληση για γαμήλιο πάρτι που γίνεται αφορμή για πάρα πολλά ταξίδια. Είναι τα στιγμιότυπα με την ενότητα Ράδιο Ψή, με την κυρία Αλεξάνδρα πάλι, συζητώντας για την ψυχολογία των διακοπών στην πραγματικότητα, με βάση τις νέες τάσεις που έχουν διαμορφωθεί, από τη μία την καταλυτική είσοδο της τεχνολογίας, αλλά και την ταυτόχρονη παρουσία της εργασίας στις διακοπές, και πώς μπορεί κανείς να αποδράσει όλα αυτά και πώς το βασικό μπορεί να επιστρέψει και να είναι υγιής.
1: Θα έλεγα πηγαίνοντας προς το τέλος.
0: Ψυχικά και σωματικά.
1: Θα έλεγα πηγαίνοντας προς το τέλος της εκπομπής, σημερινής, ότι το σημαντικό.
0: Ξανάρθε, ζητάει ο κόσμος.
1: Το σημαντικό στις διακοπές είναι αφενός περισσότερο η κανονικότητα παρά το μήκος των διακοπών. Δηλαδή είναι πιο σημαντικό να πηγαίνω πολλές φορές διακοπές επαναλαμβανόμενες παρά το πόσο καιρό θα μένω σε αυτές τις διακοπές. Η επανάληψη είναι αυτή που δημιουργεί και την προσδοκία και την ξεκούραση και την ψυχολογική αυτή αναδόμηση. Και από τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά, επειδή τα ταξίδια και οι διακοπές έχουν δύο διαστάσεις. Η μία διάσταση είναι της απόλαυσης και τις λέμε ειδονιστικές διακοπές, σκεφτείτε Μύκονο ας πούμε. Και η άλλη είναι οι ευδαιμονικές διακοπές, δύσκολη λέξη αλλά έτσι τη λέμε, που δείχνει διακοπές στις οποίες οι ταξίδια στα οποία γνωρίζω τον εαυτό μου ή μαθαίνω καινούργια πράγματα και βλέπω άλλες πλευρές μου.
0: Ναι, αυτό έχει ενδιαφέρον.
1: Είναι επίσης και οι δύο κατηγορίες σημαντικές και φαίνεται ότι οι ευδαιμονικές διακοπές που γνωρίζω τον εαυτό μου και κάνω καινούργια πράγματα, ότι αυτές έχουν πολύ μεγαλύτερο αποτέλεσμα και πολύ μεγαλύτερη διάρκεια στο επίπεδο της ευτυχίας και στο πόσο καλά με κάνουν να νιώθω. Και θα πω ότι αυτές οι ευδαιμονικές διακοπές μου θυμίζουν κάτι που διάβασα τώρα τον Αύγουστο. Πήρα από τις εκδόσεις Διόπτρα, μια πάρα πολύ ωραία έκδοση, μου επιτρέπετε να πω τις εκδόσεις. Μια πάρα πολύ ωραία έκδοση, έτσι από βιβλία, πολύ ωραία, έτσι στημένα και γραφιστικά πολύ ωραία και ενδιαφέροντα, του Καζαντζάκη.
0: Που είναι η
1: επανέκδοση είναι
0: το
1: αυτή.
0: Βιβλίο, ναι, σχεδιαστικά είναι πολύ όμορφη.
1: Ναι, και βρήκα λοιπόν αυτά και διάβασα ένα από αυτά. Και που είναι τα τρία ταξιδιωτικά του, που είναι στην Ιαπωνία, Κίνα, στη Μεσόγειο και στη Ρωσία, τη Ρούσια όπως τη λέει. Και που υπάρχει μια φράση εκεί που ήταν πάρα πολύ ωραία νομίζω, που είναι ότι στη ζωή μου οι πιο μεγάλοι ευεργέτες, έλεγε ο Καζαντζάκης, στάθηκαν τα ταξίδια και τα ονείρατα.
0: Πάντα θέλουμε να φεύγουμε, πάντα να κάνουμε ταξίδια.
1: Και στο όνειρό μας και στην πραγματικότητα.
0: Μακάρι ήρθε. Κυρία Αλεξάνδρα, πάλι ψυχολόγος για μια ώρα μαζί μας, εκτάκτος, που απόψε είναι βραδιά 24 Αυγούστου 2026. Ο Γιώργος Βραχνός ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό κέντρο ο Ιρούλα Βρετάκου. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Κουφόπουλος μαζί με την οργάνωση και εκτέλεση της παραγωγής. Έρχεται το δελτίο ειδήσεων τα μεσάνυχτα με την Αθανά Μαράκη και μετά, κυρίες και κύριοι, είναι ο Μάνος. Ο Μάνος Βουλαρίνος με την εκπομπή Ό,τι να είναι. Σας αποχαιρετούμε ένα εξαιρετικό τραγούδι των Who, το Who Are You. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Μείνετε συντονισμένοι στον Sky.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εφαρμόσουν πολιτική μηδενικής ανοχής ως προς την επιβολή των κυρώσεων κατά του Ιράν. Ανέφερε ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις και απομόνωση με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να μην εξαιρεί ούτε την Κίνα όταν ρωτήθηκε σχετικά. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, δήλωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναλάβει εκ νέου στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν. Σε καμία περίπτωση δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο επιθέσεων οπουδήποτε στα στενοτορμούς ή γύρω από το Ιράν, είπε σε δημοσιογράφους, υπεστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν μπορεί να αντέξει την οικονομική πίεση που θα της ασχηθεί. Σε μια πρώτη αντίδραση, ο πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχάμεντ Γκαλιμπάφ, σχολίασε για τις αμερικανικές κυρώσεις. Δεν σας πιστεύει κανείς. Δεν είστε σε θέση να επιβάλλετε περιορισμούς. Από οικονομικής άποψης, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι σε θέση να περιορίσουν περαιτέρω τις σχέσεις τους με άλλες χώρες, πρόσθεσε. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λοιμώξης. Μιλώντας στο Sky, η καθηγήτρια επιδημιολογίας και

0: προληπτικής ιατρικής Θεοδώρα Ψαλτοπούλου. Ανέφερε πως αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Σήμερα ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε έκτακτα μέτρα με νέους ψεκασμούς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση των τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Εν ώψη της ισχύως της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου, αναφερόμενος στην ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και η οικογένεια και επισήμανε ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και για τα σχολικά είδη. Σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα και επανέλαβε πως η μόνη διαφορά που συζητά η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση Φαλοκρηπίδας και ως το Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Σε συνέντευξή του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Ήρθε η απαγόρευση απόπλου που είχε επιβληθεί στο επιβατηγό οχηματογωγών ίσως Έγινα μετά την πρόσκουσή του σε θαλάσσιο ταξί, το οποίο ήταν δεμένο στο λιμάνι της Κιάθου. Μετά την επιθεώρηση του νήσος Έγινα από το τοπικό κλιμάκιο επιθεώρησης πλοίων του Λιμεναρχείου Σκιάθου, επετράπη η συνέχιση του δρομολογίου του. Το πλοίο απέπλευσε για το Μαντούδι με 72 επιβάτες, 21 γιοταχή, ένα φορτηγό και ένα δικύκλο. Για εμπρισμό από αμέλεια, σε δασική έκταση συνελήφθη 54χρονος αλλοδαπός στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας. Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε το πρωί κατά τη διάρκεια εργασιών με τη χρήση θαμνοκοπτικού μηχανήματος στο βοτανικό κήπο Χαϊδαρίου σε μια ημέρα με δίκτυα επικινδυνότητας 4, πολύ υψηλό. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Νεβάδα λόγω μεγάλης δασικής πυρκαγιάς που εξελίσσεται ραγδαία. Περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι της Νεβάδα έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να τις εκενώσουν σύμφωνα με τις αρχές. Η φωτιά Χοκ, όπως την ονόμασαν, έχει καταστρέψει περισσότερα από 60.000 στρέμματα από το Σάββατο που ξέσπασε στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα. Σπίτια έχουν καταστραφεί και μέχρι στιγμής έχουν τραυματιστεί 6 άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον 800 Αμερικανοί πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της με τη στήριξη και ειδικών μονάδων που ταξίδεψαν από την Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία. Η πυρκαγιά οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα ακριβή αίτια. Η ζέστη, η ξηρασία και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν αναμένεται να συνεχίσουν να ευνοούν την εξάπλωσή της τις επόμενες ώρες. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε της Κύπρου με 82-75. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 37 με 38 βαθμούς και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 12.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
3: Τι κάνεις?
4: Καλά, με χαρά.
3: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
5: Μοντοπέλα μου, σαν ομαλίες που μας κάνει.
6: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
7: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Μοίρα τις Άγκυρες
4: πρόθωνο ταχώς.
7: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
8: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στις σχολές.
9: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
10: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται.

0: Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στον Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στο ό,τι να είναι. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή που πρέπει να ξεκινήσει την εβδομάδα, όχι μόνο την ημέρα, την εβδομάδα, στηρίζοντας τον συναγωνιστή Κερίδη. Τον συναγωνιστή Κερίδη, ο οποίος θα σας πω τι έκανε, θα ακούσετε τι έκανε. Μπαίνει και αυτό στην κατηγορία των ανθρώπων οι οποίοι θέλοντας να κολακεύσουν τον αρχηγό δίνουν περιεχόμενο σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Θα θυμίσω τον σύντροφο Χιλάκη. Θα θυμίσω τον σύντροφο Χιλάκη πριν από πολύ λίγους μήνες στην παρουσίαση, ήταν ο κομφερασιέ στην παρουσίαση, στην πρώτη παράσταση του έργου «Ο Αλέξης και το νέο του κόμμα», και μετά από λίγο μας είπε ότι
1: ο Τσίπρας είναι όπως είναι ο πίνακας Τζοκόντα. Αν τον κοιτάξεις, από ποια γωνία και να τον κοιτάξεις, νομίζω ότι σε κοιτάει. Είναι έτσι σωγραφισμένος.
0: Έτσι βγήκε το παρατσούκλι ο Τζοκόντος. Τώρα έχουμε ένα καινούριο παρατσούκλι. Ο Μαντόνος.
2: Το παλιός είναι αλλιώς, διότι η Μαντόνα ήμουν νιός και γέρασα που λένε, ξεκίνησε όταν ήμουν παιδάκι, και το γεγονός ότι εν έτη 2026, μετά από 50 χρόνια, 50 χρόνια,
3: 50.
2: Στα top charts κυριαρχεί η κερκυραία πια Μαντόνα, δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης, like a virgin.
4: Τώρα ήρθε η ώρα να ***σουμε εκείνους που μέχρι τώρα δεν έχουν ***ηθεί όσο άλλοι, και θα το κάνουμε.
0: Μαντόνα ο πρωθυπουργός, κύριε, τον είπες Μαντόνα και τον είπες για καλό. Η Μαντόνα έχει να κάνει επιτυχία. Μπορεί, όχι, ίσως όχι από τον προηγούμενο αιώνα, αλλά από τις αρχές του τουνού. Θέλω να πω, δεν είναι καλό. Το βασικό κατόρθωμα της Μαντόνα και τα 50 της είναι εν ζωή. Έτσι, είναι εν ζωή, 68 χρόνια, τα έκλεισε χρόνια της πολλά. Κάναμε μερικές αποκαλύψεις στην εκπομπή, θα κάνουμε και μερικές περισσότερες. Αλλά κατά τα άλλα, έχει πολύ καιρό να κάνει επιτυχία η Φουκαριάρο. Οπότε δεν είναι καλό να λέμε το Μητσοτάκι Μαντόνο. Απ' την άλλη, τώρα που το σκέφτομαι, μια χαρά είναι ο Μαντόνος και ο Τζοκόντος. Είναι φοβερό, φοβερό. Αυτές οι κολακίες που πάνε και καλά να κολακεύσουν τον αρχηγό και τελικά δημιουργούν χαβαλέ, είναι ό,τι καλύτερο για αυτήν εδώ την εκπομπή. Πάει για τον Τζοκόντο. Συνεχίζουμε να υπάρχει αυτή η αναρώτηση: πού βρίσκει τα χρήματα, ποιοι μεκίνες των τεχνών είναι αυτοί που προσφέρουν γέλιο σε όλη την Ελλάδα τους τελευταίους πολλούς μήνες, ίσως και χρόνια, διότι το ξαναλέω γιατί δεν το πολύ ακούω. Η μεγάλη απορία, μεγαλύτερη από το που βρίσκει λεφτά για το κόμμα, είναι που βρίσκει λεφτά για το ίδρυμα. Ένας άνθρωπος που μέχρι πριν λίγα χρόνια τα έβγαζε πολύ δύσκολα πέρα, παιδιά.
5: Ακούστε, εγώ δεν θέλω να πω ψέματα. Έχω τη δυνατότητα γιατί έχω μια βουλευτική αποζημίωση. Η γυναίκα μου, πτυχιούχος και με διδακτορικό, έχει τη δυνατότητα να παίρνει ένα μισθό. Και εγώ δεν μπορώ να πω ότι τα βγάζω εύκολα. Εμείς ζούμε σε νίκη, έχουμε ανάγκες εξόδων για τα δυο μικρά μας παιδιά, και η ακρίβεια αυτή την οποία ζούμε όλοι μας μας αναγκάζει, ό,τι μπαίνει βγαίνει.
0: Πω Αλέξ, τι δράμα είναι αυτό, ένα δράμα, παιδιά. Ελεήστε τον φτωχό, ελεήστε τον... Όχι, όμα τον βλέπει, ανοιχτό. Μα ζεις ένα δράμα, Αλέξ μου, έτσι δεν είναι? Πέστα στον κόσμο που είναι κακός.
5: Δείτε τις καταθέσεις μου στις τράπεζες, είναι οι πραγματικές. Σας το λέω με πλήρη ειλικρίνη.
0: Ναι, ναι.
5: Ούτε στην Εκάλη ζω.
0: Ακόμα.
5: Ούτε στην Κηφισιά, ούτε σε Γιάλα.
0: Ούτε αεροσυνοδό.
5: Ψέλη. Σε νοικιαζόμενο σπίτι.
0: Σε νοικιαζόμενο σπίτι. Όχι στο νίκη, σε νοικιαζόμενο σπίτι. Τέλος πάντων, ούτε Εκάλη, ούτε αεροσυνοδό έχει βρει ακόμα. Ποτέ δεν είναι αργά φυσικά. Για να δούμε τις καταθέσεις. Τις είχαμε δει, έτσι. Θυμίζω, τις είχαμε δει σε προηγούμενο μάθημα. Τις επαναλάβουμε, διότι η επανάληψη είναι η μητέρα της μαθήσεως που είναι αγνώστου πατρός. 2019, 141.000 καταθέσεις. Καθόλου άσχημα μπορεί να πει κανείς. Και δύο ακίνητα. 2024, 315.000 οι καταθέσεις και 6 τα ακίνητα. 10 ζαμπών, κύριε Στέφανε.

0: Αλλά ας επιστρέψουμε στο Μαντόνο και στη Μαντόνα, γιατί τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Σας είχα η εκπομπή, σας είχε αποκαλύψει πράγματα σχετικά με αυτήν την ΙΕ Παύλα Ριά του ΣΑ Παύλα Τανισμού. Έχουμε και άλλες αποκαλύψεις. Έχουμε και άλλες αποκαλύψεις. Λες και δεν έφτανε η συσχέτιση με τον Πρωθυπουργό. Έρχονται και άλλες αποκαλύψεις για τη Μαντόνα. Ο κύριος, ο γνωστός κύριος που μας κάνει αυτές τις αποκαλύψεις και του οποίου αγνοώ το όνομα, δεν θα το έλεγα και να το ξέρα. Έτσι δεν είναι. Τα ιατρικά πόρτα δεν μπαίνουμε μέσα. Επανέρχεστε, βλέπω, για Μαντόνα.
1: Η επίσκεψή της για να γιορτάσει τα 68 γενέθλιά της ήταν μια απλά τυχαία σύμπτωση ή κρύβει πολύ βαθύτερους σκοτεινούς σκοπούς?
0: Εντάξει, τώρα εννοείται. Η ερώτηση είναι, κρύβει πολύ βαθύτερους σκοτεινούς σκοπούς, αφού ήρθε να κάνει τε παύλα λετές. Το έχουμε πει από προηγούμενο μάθημα. Αλλά θέλω, το ξέρω δηλαδή, αλλά θέλω να δω και κάποια στοιχεία.
1: Για πάμε να δούμε λίγο μερικά στοιχεία.
0: Να τα δούμε, ναι.
1: Ξεκινώντας λοιπόν από τον τόπο διαμονής που επέλεξε στην Κέρκυρα, μόνο ένα στοιχείο προορισμό δεν είναι. Γιατί καθώς στην Κέρκυρα ιδρύθηκε η πρώτη τεκτονική στοά στην Ελλάδα για καθοδεργία το 1811. Καθοριστώντας έτσι βεβαίως το νησί έναν από τους παλαιότερους διοικητικούς κόμβους της κρυφής γνώσης στη Μεσόγειο.
0: Της κρυφής, της μασονίας δηλαδή. Της που πήγαν οι μασόνοι. Άρα δεν είναι τυχαίο νησί η Κέρκυρα με τους μασόνους της.
1: Έτσι λοιπόν η άφηξή της στις 11 Αυγούστου, ναι, ακριβώς μια μέρα δηλαδή πριν από τη μεγάλη έκλειψη της 12ης Αυγούστου, υπηθέτει στην κατάλληλη γεωγραφική θέση την κατάλληλη χρονική στιγμή. Γιατί αυτό που μας έχουν προγραμματίσει εμάς να γνωρίζουμε ως έκλειψη ηλίου, ναι, είναι πέραν της δικής μας αντίληψης.
0: Δηλαδή, εσάς που δεν σας έχουν προγραμματίσει, μπορείτε να μας πείτε τι είναι η έκλειψη?
1: Κατά την έκλειψη του ηλίου, η προστατευτική ασπίδα του πλανήτη πέφτει και έτσι ελκύονται τεράστιες ποσότητες ενέργειας. Και η Κέρκυρα επιλέχθηκε ως ο σταθμός υποδοχής, καθώς είναι το παλιό διοικητικό δίκτυο των στοών και της ελίτ. Και έτσι λειτουργήσε σαν μια γιγάντια αγίωση, ναι, η οποία ρούφηξε όλη αυτή την ενέργεια της έκλειψης τη στιγμή που εκδηλωνόταν σε ολόκληρη την Ευρώπη.
0: Τώρα κανονικά πρέπει να βγάλω και έναν ειδικό από το ΔΔΕ, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν είναι τέτοιου ύφους η εκπομπή. Αυτή η κίνηση τώρα, τι είναι όλα αυτά που μας λέτε? Εγώ σκιάζομαι λίγο που τα ακούω με τους υποσταθμούς ενέργειας και τα λοιπά. Μπαίνουν και φωτιές από. Τέλος πάντων, τι είναι αυτή η κίνηση, τι είναι, κύριε, πώς σας λένε?
1: Αυτή λοιπόν η κίνηση είναι ακόμα μια κίνηση η οποία κλειδώνει το πεδίο στη συχνότητα της νέας τα παύλα ξύς, πρα παύλα χμάτων, όπως έχω δείξει πάρα πολλές φορές τώρα το τελευταίο διάστημα. Που επί της ουσίας το σύστημα χρησιμοποιεί ακριβώς αυτή τη φόρτιση για να προετοιμάσει την ατμόσφαιρα για τις επόμενες τεχνητές κλιματικές και κοινωνικές πιέσεις, κάνοντας βεβαίως τους ανθρώπους πιο απαθείς και δεκτικούς σε περιορισμούς.
0: Εκτός από εσάς που δεν σας πιάσει κανείς, είστε αητός. Αϊ παύλατος ίσως. Τώρα να προχωρήσουμε λίγο. Είμαστε στις 12 η έκπληξη που γίνονται όλα αυτά που δεν τα θυμάμαι που είπατε. Πάμε 14 Αυγούστου, παραμονή της Παναγιάς.
1: Στις 14 Αυγούστου λοιπόν επισκέπτεται τη Μονή Βαρλάμ λίγες ώρες πριν το 15 Αυγούστου, πριν την εορτή της κίνησης στο τόπο. Και δύο μέρες πριν από τα δικά της γενέθλια μεταφέρεται στη Μονή Βαρλάμ με ελικόπτερο.
0: Πάλι ελικόπτερο. Έχουμε πολλά ελικόπτερα. Να και άλλο ελικόπτερο που είναι. Μάλιστα, εκεί στη Μονή Βαρλάμ, με τα μετέωρα γενναία, τι παίζει με τα μετέωρα?
1: Οι βράχοι, οι οποίοι είναι χτισμένοι τα μετέωρα, ναι, λειτουργούν ως πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι,
0: πιεζοηλεκτρικοί,
1: οι οποίοι κρατούν σταθερή την πνευματική συχνότητα της περιοχής αλλά και ολόκληρης της χώρας. Η παρουσία της λοιπόν με τον σύντροφό της, τον γιο της, αλλά και 12 στενούς φίλους, η αριθμητική δηλαδή δομή του μυστικού δείπνου ή των 12 αποστόλων μέσα σε ένα ορθόδοξο χειρό τη συγκεκριμένη μέρα αποτελεί μια ενεργειακή πνευματική παρεμβολή.
0: Μισό λεπτό, είναι 12, ποιος μυστικός δείπνος, 12 και 3, 15. Αυτός είναι, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία τώρα, μην δεν πάμε με την τέχνη να τα βάλουμε. Τώρα, τα μετέωρα που είναι όλα αυτά που είπατε και δεν έχω καταλάβει, Χριστό, γιατί είναι στόχος?
1: Γιατί φανταστείτε ότι τα μετέωρα δεν είναι απλά ένα μονοστηριακό συγκρότημα. Είναι μια πνευματική ασπίδα προστασίας για ολόκληρη τη χώρα.
0: Σας
1: όπου
0: ευγέτα.
1: Τα τελευταία 600 έτη, μοναχοί, ιερείς, καλόγεροι κτλ. Με τις προσευχές, ναι, τους, με τις επικλήσεις τους, ναι, με τους εορτασμούς κάθε ορθόδοξης εορτής, ναι, το τι πνευματικό τείχος έχουν χτίσει σε αυτό το σημείο και κατ' επέκταση ολόκληρη τη χώρα.
0: Αυτά είναι στα βιντεοπαιχνίδια που παίζουμε, που είναι οι μάγοι και κάνουν έτσι και στα Dungeons and Dragons και βγαίνουν. Τι, τέλος πάντων, δεν. Οπότε.
1: Οπότε, ο σκοπός αυτής της μα παύλα γης σας ήταν να εισχωρήσει στην καρδιά του οχυρού και να μολύνει αυτόν τον καθαρό πνευματικό τόπο, ναι, την συγκεκριμένη καθαρή πνευματική ημέρα με χαμηλή υλική συχνότητα της παγκόσμιας showbiz.
0: Μα παύλα γύσα ή. Τέλος πάντων, μήπως τώρα όλα αυτά είναι, τα βγάζετε από κανένα παχιέντερο. Θέλω να πω, μήπως είναι διάφορα νούμερα που τα βάλετε στην τύχη ή κάμια σύμπτωση, κανένα. Μήπως είναι τέτοια πράγματα.
1: Οι συγκυρίες δεν είναι τυχαίες, αλλά βασίζονται σε αριθμολογικά, σε αστρολογικά φαινόμενα.
0: Α, επιστημονικά.
1: Και βλέπετε ότι ακόμα μία φορά τίποτα δεν συμβαίνει τυχαία. Έτσι λοιπόν και τα 68 γενέθλιά της πάλι κάτι κρύβουν. Γιατί 6 και 8 ίσον 14, ναι. 1 και 4, 5.
0: 5 και 5, 10, 5, 5, 25, 10 και 25, 35, 3 και 5, 8. Χρειαζόμαστε οκτάρι στην τέτοια. Στον Παναθηναϊκό. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Όλα έρχονται και δένουν. Τέλος πάντων. Όπου πείτε εσείς, γιατί εγώ έβγαλα τι είναι το 5, αλλά πείτε και εσείς τη δική σας εκδοχή.
1: Όπου ο αριθμός 5 στην εσωτερική αριθμολογία,
0: στην εσωτερική,
1: δηλαδή στον αποκριθισμό, ναι, είναι ο αριθμός που αντιπροσωπεύει την ανατροπή, την κίνηση και την αλλαγή στο μα παύλα τρίξ.
0: Στο μα παύλα τρίξ. Τέλος πάντων, 5 είχε και ο Μπέλιγχαμ στη Ρεάλ και έφυγε. Τώρα, πάμε 17 Αυγούστου, μετά 16 τα γενέθλια της Μαντόνα. Τελείως συμπτωματικά τα γιόρταζε την ημέρα που γεννήθηκε. Και πάμε στις 17.
1: Στις 17 Αυγούστου, λοιπόν, μία ημέρα μετά τον εορτασμό των γενεθλίων της, ναι, προσγειώνεται κρυφά στο νησί της Πάτμου, στο νησί της Αποκάλυψης.
0: Κρυφά.
1: Και επισκέπτεται το ιερό σπήλαιο.
0: Βέβαια, κρυφά πολύ δεν είναι, γιατί πήξαμε στη φωτογραφία που είναι σαν την Αλίκη στην υπολογαγόνα τάσα εκεί στην εκκλησία με το κεράκι και το μαντίλι, τέλος πάντων. Αλλά δεν έχει σημασία. Όπου?
1: Όπου η Πάτμος είναι η γεωγραφική πηγή όπου ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ξεκλείδωσε το μέλλον της ανθρωπότητας. Είναι δηλαδή το σημείο, ναι, όπου ο χρόνος του Μάτριξ συνδέεται με τα τελικά γεγονότα της ανθρωπότητας.
0: Μήπως έχετε δει πολλές ταινίες και. Τέλος πάντων, όπου.
1: Όπου αυτή η κίνηση επιταχύνει την υλοποίηση της παγκόσμιας ατζέντας στον υλικό μας κόσμο.
0: Όπου.
1: Δηλαδή, οι εξελίξεις γύρω από την ψηφιακή σκλαβοποίηση της ανθρωπότητας θα αρχίσουν να κινούνται με μεγαλύτερη ταχύτητα, που θα καθιστά τις μάζες ανίσχυρες να προβάλλουν πνευματική αντίσταση στις αλλαγές που έρχονται.
0: Αυτό το είχε κάνει ο Χάρι Κλίν σκετσάκι στο Αλαλούμ. Αν θυμάμαι καλά. Με τον Τραμπάκουλα και τον καθοδηγητή. Και τώρα αφού ακούσαμε όλα αυτά και μάθαμε για τον ρόλο που παίζει η Μα Παύλα Ντόνα, που είναι Μα Παύλα Γίσα και κάνει Τε Παύλα Λετές, ας ακούσουμε, έχοντας όλη αυτή τη γνώση, τον παραλληλισμό του Κε Παυλαρίδη.
2: Το παλιός είναι αλλιώς, διότι η Μαντόνα ήμουνα νιός και γέρασα που λένε, ξεκίνησε όταν ήμουνα παιδάκι και το γεγονός ότι εν έτη 2026, μετά από 50 χρόνια, 50 χρόνια,
3: 50.
2: Στα top charts κυριαρχεί η κερκυραία πια Μαντόνα, δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ο Μαντόνος.

Σπύρος Άδα, η Μάνε Βουλαρίνε και στο μυστικό δείπνο 15 ήταν. 13 ο Ιησούς και 12 οι Απόστολοι συν 2 ο Νταβίντσι με το βοηθό του για να του ζωγραφίσει. Ο οποίος Νταβίντσι ήταν και αυτός γνωστός Μα Παύλα Σόνος και Μέγας Πα Μαύλα, Μα Παύλα Γιστρός. Bad news. Ο FKA και η Veteran στην Ακρίτα τα έχει πει όλα αυτά για τη Μαντών. Δεν αποκλείται να τα ακούσει και να αποστάρει στο Facebook. Αν όλα αυτά ισχύουν, τότε μπλα μπλα μπλα μπλα. Γιατί κανείς λέει, βρίσκει κάτι και λέει, αν ισχύει, και αρχίζει μετά το κατεβατό. Και μπαίνει στον κόπο να ρωτήσει αν ισχύει, λέει, αν ισχύει έτσι. Βαγγέλης Αστερίσκος, εσείς χρειάζεται οχτάρι, εμείς τον Ηρακλή χρειαζόμαστε όλα τα νούμερα έως το 11. Εντάξει βρε Βαγγέλη μου, είχατε πόσα χρόνια να έρθείτε στην πρώτη εθνική, θέλετε να έχετε και για όνομα Θεού. Και ο Κρίς πάρα πολύ σωστά, λογικά ο Μητσοτάκης αύξησε τους μισθούς των Μητροπολιτών. Δεν τους αύξησε τους μισθούς, τους εκτόξευσε. Είναι, άλλο είναι αύξηση και άλλο είναι εκτόξευση. Για να μας ρίξει στάχτη στα μάτια και να μην βλέπουμε τις τε παύλα λετές που θέλει να κάνει με τους μα παύλα σόνους. Καστοριά λέω και κλαίω, δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι μοναχοί στα μετέωρα είναι οι Έλληνες Men in Black. Γιατί όχι.

0: Γεράσιμος τηλεμαραθώνει, όλοι μαζί μπορούμε για την υποστήριξη του Αλέξη. Πότε θα κάνετε, Γεράσιμος? Επειδή είναι κούτσουρο, λες, εμείς είμαστε με τα ζωντανά δεντράκια, τα δεντρίλια. Εμείς γι' αυτό κάνουμε μεγάλες συναυλίες και η μεγάλη συναυλία η φετινή του Όλοι Μαζί Μπορούμε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Παναθηναϊκό Στάδιο, όπως κάθε συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Φέτος είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Όπως ξέρετε, από τα έσοδα θα αγοραστούν δεντρίλια, θα φροντιστούν αυτά τα δεντρίλια τον πρώτο καιρό της ζωής τους και γενικά θα χρηματοδοτηθούν διάφορες δράσεις για το περιβάλλον, όλες αυτές οι δράσεις που τόσα από χρόνια κάνετε Όλοι Μαζί Μπορούμε. Εισιτήρια ticketmaster.gr. Όχι τελευταία στιγμή, για να βρούμε και περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Ήρθε η ώρα να ***σουμε εκείνους που μέχρι τώρα δεν έχουν ***ηθεί όσο άλλοι και θα το κάνουμε.
0: Εν αναμονή της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και των Πρωθυπουργικών Εξαγγελιών. Πέτρο, είσαι άρρωστος, ρε εσύ. Στα αλήθεια, ρε. Δεν το διαβάζω γιατί δεν φταίνε σε τίποτα.

0: Βερολίνος Βουλαρίνος, κοϊδεύεις αυτόν τον πνευματικό άνθρωπο, αλλά τέτοιες δικολογίες θα μας λες σε λίγες μέρες που θα αρρωστήσεις για καμιά εβδομάδα. Ρε, κανονικά έχω αρρωστήσει όσες φορές έχω αρρωστήσει. Δηλαδή, έλεος. Δεν τολμά άνθρωπος να αρρωστήσει. Και το κακό είναι ότι πέρυσι, επειδή μεγαλώνουν τα παιδιά, αρρωσταίνω πιο σπάνια. Είπα το κακό ή το καλό. Το κακό είναι. Αρρωσταίνω πιο, έχουν μεγαλώσει πια τα παιδιά. Δεν αρρωσταίνουν αυτά και δεν αρρωσταίνω κι εγώ. Τέλος πάντων. Και με αυτό το μικρό προσωπικό δράμα, πάμε σε διάλειμμα για διαφημίσεις και μικρό δελτίο ειδήσεων και μετά και πάλι μαζί.
1: Το παλιός είναι αλλιώς, διότι η Μαντόνα ήμουνα νιός και γέρασα που λένε, ξεκίνησε όταν ήμουνα παιδάκι και το γεγονός ότι εν έτη 2026, μετά από 50 χρόνια, 50 χρόνια,
2: 50.
1: Στα top charts κυριαρχεί η κερκυραία πια Μαντόνα, δείχνει ότι η ομάδα που κερδίζει δεν την αλλάζεις. Κυριάκος Μητσοτάκης.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις, είπε ο Μπέσεντ. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης και τόνισε ότι η Ιρανική κυβέρνηση είναι έτοιμη και διαθέτει ένα διετές σχέδιο για να διαχειριστεί αυτές τις εξελίξεις. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Η μόνη διαφορά που συζητά η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Ήρθε η απαγόρευση απόπλου που είχε επιβληθεί στο επιβατικό όχημα των γονείων σε Αιγινά μετά την πρόσκρουσή του σε θαλάσσιο ταξί, το οποίο ήταν δεμένο στο λιμάνι της Κέαθου. Μετά την επιθεώρησή του από το τοπικό κλιμάκιο επιθεώρησης πλοίων του λιμεναρχείου Σκιάθου, επετράπη συνέχιση του δρομολογίου του. Το πλοίο απέπλευσε για το Μαντούδι. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
4: Τι κάνεις?
5: Καλά, με χαρά.
4: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλουαρίνο ακούω τώρα.
6: Μοτοπέλα μου, σαν μου μαγείς που μας κάνει.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
10: Τούνι και καμέρες δεν μπαίνουν στη σχολή.
11: Οι στιγμές που ζούμε είναι ιστερικές.
12: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται.

Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, καλώς ήρθατε στο δεύτερο ημίχρονο του Ό,τι να είναι. Παναγιώτης Παπακαλούσης στη ρύθμιση του ήχου, Ελένη Μπουλιέρη Αργυρό Γεμελιάρη στο τηλεφωνικό κέντρο, Μάνος Βουλαρίνος στο μικρόφωνο. Ο Βίρονας ρωτάει γιατί οι detective που εμφανίζονται στα τηλεπαράθυρα έχουν τεράστιες εικόνες με Αγίους στο φόντο. Γιατί κάποιος πρέπει να βρει αυτό που ψάχνουν. Οπότε έχουν τον Άγιο Φανούριο οι περισσότεροι. Ναι, γιατί του φτιάχνουν πίτες και τα λοιπά. Και πού να ξέρω εγώ, γιατί από μόνοι τους δεν τα καταφέρουν πολύ καλά όπως φαίνεται. Και συνεχίζει ο Βίρονας, δεν θα έπρεπε να έχουν του Χάφρεϊ Μπόγκαρτ ή έστω του Ντικ Τρέισι. Ο ένας είναι ηθοποιός και ο άλλος καρτούν. Τι θέλω να πω. Σαν να έχεις τον Αγίον είναι, δεν είναι η διαφορά. Λιφτάρα στο σχολείο του γιού μου πήρανε κάποια πράγματα από μία τάξη και τα πήγαν σε μία άλλη. Τώρα έχουν μία νέα τάξη πραγμάτων. Κίτρινη κάρτα, γιατί με στις καλές μου είχε ακόμα καλοκαίρι. Κανονικά είναι για κόκκινη το μαρκάρισμα αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει. Η Βάσο. Καλή χρονιά Βάσο μου, την 1η Σεπτεμβρίου λέμε καλή χρονιά, αλλά και από τώρα οι ευχές όλες καλές είναι. Και ο καλός χειμώνας, καλό είναι. Δεν είναι τώρα χειμώνας, ούτε θα είναι σε λίγο, αλλά όταν έρθει, γιατί να μας έχει ευχηθεί κάποιος τρεις μήνες πριν καλό χειμώνα. Η σκέψη μου, γιατί ο Τσίπρας είπε τα σποτάκια του ντοκιμαντέρ. Τους τελευταίους μήνες ως ντοκιμαντέρ για τον Τσίπρα, ξέρουμε όλοι αυτό του Sky. Πλασάροντας το λοιπόν έτσι, όταν κάποιος ψάχνει να το δει, θα πέφτει πάνω και στο δικό του κουτοπονηριά. Το θέμα, Βάσο μου, δεν είναι γιατί ο Τσίπρας το είπε ντοκιμαντέρ τα σποτάκια του. Το θέμα είναι γιατί το παπαγάλιζαν οι δημοσιογράφοι ότι είναι ντοκιμαντέρ. Και καλά πριν να το δούνε, σου λέει ντοκιμαντέρ. Να το λέει, μπορεί να έχει κάνει ένα ντοκιμαντέρ. Μετά που είδαν ότι είναι σποτάκια, γιατί ξανά ντοκιμαντέρ? Γιατί έτσι έγραφε το δελτίο τύπου, ρε παιδιά. Τι θα πούνε, να πούνε άλλο πράγμα από το δελτίο τύπου? Έλα, Παναγία μου. Είναι, δεν μπορώ να το πω αυτό, το κάνεις έρωτα, σου κάνουν έρωτα, γράφει ο Μιχάλης. Έχω τρεις μέρες και μου έχουν κολλήσει τα φιδάκια της κεφαλονιάς. Ήμαρτον, δεν μπορεί να φύγει με τίποτα από το μυαλό μου. Σοβαρά ρε Μιχάλη, γιατί ρε Μιχάλη δεν γίνει?

0: Νομίζω αυτός βάζει παύλες στις λέξεις γιατί φοβάται πως θα του κατεβάσει το YouTube το βίντεο, είναι στο TikTok. Βάζει παύλες στις λέξεις για να νομίζετε ότι υπάρχει περίπτωση κάποιος να του κατεβάσει αυτό το αριστούργημα. Τέλος πάντων, πάμε σε δύο ειδήσεις, πολύ κακές ειδήσεις. Δεν θα τις έλεγε κανείς ασυνήθιστες. Γυναικοκτονία στη Νέα Σμύρνη για αρχή. Δεν χρειάζεται να επαναλάβουμε γιατί είναι γυναικοκτονία και τι είναι γυναικοκτονία και γιατί είναι μια χαρά όρος γυναικοκτονία. Θα το κάνω όμως, αφού υπάρχουν μαθητές που δεν τα παίρνουν ούτε με την πρώτη, ούτε με τη δεύτερη, ούτε με την τρίτη. Όπως λέμε πατροκτονία για να καταλάβουμε ότι το θύμα είναι πατέρας και ο θήτης γιος. Όπως λέμε παιδοκτονία για να καταλάβουμε ο θήτης είναι ο γονιός και το θύμα παιδί, έτσι λέμε και γυναικοκτονία για να καταλάβουμε ότι υπήρχε μια γκομενική συζυγική σχέση ανάμεσα σε θήτη και θύμα, μια σχέση που έκανε το θήτη να νομίζει ότι έχει δικαίωμα ζωής και θανάτου πάνω στο θύμα. Είναι για να ξυνεννοούμαστε καλύτερα. Είναι ένας πολύ ωραίος όρος που περιγράφει ακριβώς αυτό το είδος των εγκλημάτων που κάνουν άνθρωποι που πολύ συχνά αυτοκτονούν με μερικές ώρες καθυστέρηση. Τώρα που το σκέφτομαι, μπορεί να είναι και μερικά χρόνια η καθυστέρηση. Εν πάση περιπτώσει, ένα τέτοιο έγκλημα, μια τέτοια γυναικοκτονία είχαμε στη Νέα Σμύρνη και για άλλη μία φορά ο δολοφόνος τι είναι, γνωστός των αρχών.
1: Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2016 ο 48χρονος με καταγωγή από την Αλβανία είχε κατηγορηθεί στα Τίρανα ότι βίαζε τη γυναίκα του με αποτέλεσμα να συλληφθεί τότε.
0: Ταυτοχρόνως, ο δολοφόνος ανέβαζε και φωτογραφίες με όπλα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γεγονός που επίσης δεν συγκινεί το νομικό μας πολιτισμό, ο οποίος νομικός μας πολιτισμός σου λέει φωνάζεις ότι θα σκοτώσεις, σκότωσε πρώτα και μετά έρχομαι εγώ να σε αναλάβω και να σε βάλω λίγα χρόνια φυλακή. Άνθρωπος που ποζάρει με όπλο και φωνάζει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φωνάζει θα σκοτώσω. Φωνάζει, θα σκοτώσω. Κανένα πρέπει να μπαχλαρώνεται με τη μία και να πει: έλα μέσα εσύ, επειδή θα σκοτώσεις και επειδή μας το λες και όλα ότι θα σκοτώσεις, μπες μέσα για να μην σκοτώσεις κανέναν. Όχι, θα σκοτώσεις πρώτα. Εγώ δεν σε πιστεύω ότι θα σκοτώσεις. Σκότωσε και θα δούμε. Αν τολμάς, σκότωσε, του λέει ο νομικός μας πολιτισμός. Πόσα εγκλήματα θα είχαν αποφευθεί εάν ο νομικός μας πολιτισμός είχε μια στοιχειώδη λογική και το κύριο μέλημά του ήταν η προστασία της κοινωνίας και όχι η προστασία των εγκληματιών. Πολύ. Αλλά τότε τι θα είχαμε εμείς να συζητάμε. Οπότε μια χαρά είναι ο νομικός μας πολιτισμός. Δεύτερο φρικαλέο, δεν ξέρω αν το είδατε. Αν δεν το είδατε, είσαστε τυχεροί. Θα σας το περιγράψω εγώ για να μην χρειαστεί ποτέ να το δείτε. Είμαστε στην Κέρκυρα, σε ένα στενό ενός χωριού. Ένα σκυλάκι κοιμάται στο δρόμο. Ένα αυτοκίνητο πλησιάζει αργά. Όχι τρέχοντας, όχι, πώς να το πούμε, αναμένω τα φώτα, έτσι, όχι σβηστά τα φώτα. Και απλώς περνάει πάνω από το σκυλί. Το σκυλί σφαδάζει από τους πόνους και το αυτοκίνητο συνεχίζει την πορεία του. Το σκυλί μετά από λίγο πεθαίνει. Γιατί και επειδή στην Ελλάδα όλα μετατρέπονται σε πικρή πολύ συχνά σάτυρα, ο δρόμος κάτω είχε γραμμένο ή έγραφε με μεγάλα γράμματα ο δρόμος κάτω με κεφαλαία «Καλό Πάσχα». Η κυρία οδηγός, η οποία ευτυχώς συνελήφθη, αντιμετωπίζει βαριές ποινές. Μέχρι 10 χρόνια φυλακή και μέχρι 50.000 πρόστιμο. Και άρχισε πάλι η κουβέντα αυτή ότι αυτό διότι αν είχε πατήσει άνθρωπο θα ήταν λιγότερο και τα λοιπά. Πρώτον, αν είχε πατήσει άνθρωπο με τον ίδιο τρόπο θα ήταν περισσότερα και τα χρόνια με τα οποία θα μπορούσε να καταδικαστεί και τα λεφτά ενδεχομένως που θα πλήρωνε. Αλλά το θέμα δεν είναι αυτό, παιδιά. Το θέμα είναι να συνειδητοποιήσουμε ότι οι βαριές ποινές σε κακοποιητές ή εκτελεστές ζώων δεν είναι φιλοζωική. Δεν είναι φιλοζωικές. Δεν είναι ίσως, για να το πω πιστά, δεν είναι μόνο φιλοζωικές. Είναι και φιλοκοινωνικές. Είναι για το καλό της κοινωνίας. Διότι οποιοδήποτε άνθρωπος βλέπει ένα προστάτευο πλάσμα και λέει θα το σκοτώσω ή θα το βασανίσω ρε παιδάκι μου, θα το κάνει αυτό με οποιοδήποτε απροστάτευτο πλάσμα πέσει στο δρόμο του. άνθρωπος που εν πλήρη συνειδήσει δολοφονεί ένα ζώο είναι επικίνδυνος και για τους ανθρώπους. Άνθρωπος που αρπάζει ένα ζώο και το βασανίζει για να περάσει την ώρα του είναι επικίνδυνος για οτιδήποτε ζωντανό τον περιτριγυρίζει. Συνεπώς, οι βαριές ποινές σε τέτοιους ανθρώπους προστατεύουν όχι μόνο τα ζώα, προστατεύουν και τους ανθρώπους τους υπόλοιπους. Και μιλάμε τώρα για κανονικές κακοποίησεις και εκτελέσεις ζώων, όχι έδωσε μια σπροξέα σε μια γάτα. Εκεί υπάρχει μια γραφικότητα, ναι, αλλά εδώ μιλάμε τώρα πήγε το αμάξι και σιγά σιγά. Η μόνη άλλη εκδοχή είναι να μην το είδε το σκυλί. Αν, για να μην το δεις το σκυλί με αυτή την ταχύτητα πρέπει να είσαι τύφλα μεδισμένος ή τυφλός. Και στις δύο αυτές περιπτώσεις, επειδή πιάνει τη μόνη, πάλι πίνει πρέπει να είναι πολύ αυστηρή.

Οπότε μην βλέπετε αυτές τις πολύ αυστηρές και βαριές ποινές σε ανθρώπους που δολοφονούν ή βασανίζουν ζώα ως υπερβολικές. Γιατί εντάξει μωρέ ζώα είναι. Αν δεν σας νοιάζουν τα ζώα, σκεφτείτε τους ανθρώπους που θα πέσουν στα χέρια αυτών των εγκληματιών. Σκεφτείτε ας πούμε τα παιδάκια τους.

μόλις έγραψαν ότι πήρε πρόστιμο μόλις 500 ευρώ η κυρία. Εντάξει, το έγραψαν ρε Βιβί, δεν σημαίνει τίποτα. Μόλις έγραψαν κάτι, τι είναι, ποιος το έγραψε. Και μόλις πριν λίγο ακούσαμε ότι τα μετέωρα είναι ενεργειακή ασπίδα και η Μαντόνα είναι σατανίστρια που κάνει τελετές για να πάρει την ενέργεια των μετεώρων και η έκλειψη είναι, δηλαδή θέλω να πω... Σύντροφος Νίκος, δηλαδή σύντροφε βουλαρίνε τη δολοφονία του άνδρα από τη γυναίκα του γκόμενά του, θα τη λέμε ανδροκτονία, ναι, μα γιατί όχι. Δεν με χαλάει καθόλου, μια χαρά είναι. Γοκίζει σύντροφε, υπηρετώ τη γοκατζέντα γατάκια. Ρε μην είστε οπαδοί, σας το έχω πει χιλιάδες φορές. Το χειρότερο πράγμα να είσαι οπαδός, να είσαι κολλημένος. Να λες, α αυτό είναι έτσι, οπότε είναι σίγουρα λάθος. Το λέει αυτός, άρα λάθος είναι. Το λένε αυτοί που είναι. Τους δίνεται δύναμη. Όταν ακόμα και τα λογικά που λένε οι παλαβοί συμπολίτες, εσείς, γιατί όπως έχουμε πει, ένα χαλασμένο ρολόι και δύο φορές μπορεί να πει την ώρα σωστά, όπως λέει το ωραίο ρητό. Όταν εσείς αρνείστε και αυτές τις ώρες τις σωστές, τότε δεν έχετε και πολύ διαφορά από τους άλλους, έτσι. Ελένη, μας έχεις καταστρέψει με τα φιδάκια, πού θα βρούμε αυτό το άσμα. Ρε Ελένη, δηλαδή αυτό το πράγμα, όταν μιλάω στην τάξη, πού έχετε το νου σας. Έχουμε πει στο YouTube, έχω γράψει στην Athens Voice σχετικά και έχω βάλει μέσα στο άρθρο στην Athens Voice και το σύνδεσμο που οδηγεί στο βίντεο στο YouTube. Τι άλλο να κάνω, Φουκαράς. Στο Facebook μου, στο Twitter μου, θα το βρείτε εκεί.

0: Δημήτρης από Πάρπα, στις μέρες μας δεν υπάρχει λέξη σύζυγος ή γυναίκα ή κοπέλα. Δεν υπάρχουν πλέον στο καθημερινό λεξιλόγιό μας. Το σωστό είναι η σύντροφός μου, άρα μιλάμε για συντροφοκτονία. Ρίζει, μόνο με συντρόφους κάνεις παρέα, μόνο με αριστερούς κάνεις παρέα. Τι είναι σύντροφός μου, παιδιά, είναι το χειρότερο πράγμα. Λέει, από εδώ είναι σύντροφός μου. Είστε μέλη της ΚΝΕ καιρό, είναι η απάντηση. Τι σημαίνει σύντροφός μου. Τι πάτε και βάζετε αφήσεις μετά όταν βρίσκεστε μόνοι σας, τι κάνετε, μοιράζετε τον οδηγητή. Άκου, λέει, σύντροφός μου, η γκόμενά μου είναι, η κοπέλα μου, η σύζυγός μου. Τι είσαι, ο Οδυσσέας και έχεις τους συντρόφους σου. Είναι φρικάρο πράγμα όταν ακούω, η σύντροφός μου. Πες μας σύντροφε για τις ημέρες σας στην ΚΝΕ. Λοιπόν, πάμε, ακολουθούμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο, αλλά θα προλάβουμε να ακούσουμε, γιατί εδώ η εκπομπή, όπως έχουμε πει πάνω απ' όλα και πρώτα απ' όλα, είναι ενημερωτική. Περιμένουμε το Μητσοτάκη στην ΕΔ και εμείς. Διαβάζω εδώ, παιδιά, δεν θα πιστέψετε τι χαρτί μου ήρθε στο. Με περίμενε στο στούντιο, δεν ήταν για μένα, αλλά αφέθηκε εδώ και το βρήκα εγώ. Προς τον πρόεδρο της Βουλής των Ενήλων, κύριο Νικήτα Κακλαμάνη. Δήλωση ανεξαρτητοποίησης. Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, σας γνωστοποιώ ότι αποχώρησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, μετατιμήσω Όλγα Γεροβασίλη. Ποιος νοιάζεται. Λοιπόν, τι, ναι, μάλιστα κυρία μου, ναι, είμαστε ανοιχτά. Πείτε μου το πρόβλημά σας.
1: Λοιπόν, Σαββατοκύριακο, δεν ένιωθα καθόλου να έρθω στο γραφείο, ούτε καν να έρθω να ποτίσω τα λουλουδάκια μου που τα αγαπώ τόσο πολύ και τα φροντίζω καθημερινά. Και πραγματικά ένιωθα και ενοχές σε κάποιο σημείο, αλλά έλεγα αυτό που μου λέει η ψυχή μου αυτή τη στιγμή. Δεν θα ποτίσω φυσικά Παρασκευή. Αυτό που μου λέει η ψυχή μου είναι να παραμείνω στο σπίτι μου, να χαλαρώσω, να ξεκουραστώ, να ξεκουραστώ βαθιά.
0: Βαθιά να ξεκουραστείτε. Εντάξει, καλύτερα απορριχά, αλλά θέλω να πω, νιώθατε και νοχές, αλλά και το αραλίκι, εντάξει, σου λέει, εντάξει, φυτά είναι στο κάτω-κάτω. Τι κάνατε όμως, γιατί καταλαβαίνω ότι τα γαμάτε πάρα πολύ τα φυτά. Τι κάνατε με τα καημένα τα φυτά, επειδή θέλατε να κάνετε σκασιαρχείο.
1: Τους μιλούσα συνέχεια, τους έστελνα τηλέφωνο. Συνέχεια αγάπη, τους μιλούσα και τους έλεγα ακριβώς τι αισθάνομαι. Τους έλεγα ότι θέλω να μείνω στο σπίτι, να ξεκουραστώ και τα πότιζα με αγάπη.
0: Συγγνώμη, ναι, ήταν βιντεοκλήση, δεν θα ρωτήσω. Ναι. Αυτό το πράγμα που ποτίζατε τα λουλούδια με αγάπη εξ αποστάσεως, πόσο κράτησε ας πούμε...
1: Δύο μέρες. Ο βασιλικός δεν κρατάει με τέτοια ζέστη. Δύο μέρες. Ευτυχώς ήταν και πιο πεσμένη βέβαια η θερμοκρασία. Τα είχα βάλει και σε ένα σημείο που δεν τα έβλεπα πάρα πολύ ο ήλιος. Και πραγματικά τα πότιζα με αγάπη, με πολύ βαθιά πρόθεση. Πάρα πολύ βαθιά αγάπη.
0: Με πρόθεση τα ποτίζατε και μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα φαντάζομαι πήγατε στα φυτά σας, τα είδατε. Τι απογίνανε, είχαν σαπίσει ή τι.
1: Σήμερα ήρθα και τα συνάντησα και τα ευχαρίστησα τόσο απεριόριστα. Κρατούσανε, ήτανε ολοζώντανα. Ο βασιλικός είχε ένα τσικ πέσει.
0: Άρα δεν είχε πολύ αγάπη. Ήταν ολοζώντανα, μου μιλούσανε, με χαιρετούσανε, με φιλούσανε. Μπράβο. Τώρα, ποιο είναι το συμπέρασμα από όλα αυτά.
1: Πραγματικά, δεν υπάρχουν το φυσικό μέρος και το από εκεί μέρος και το από εδώ μέρος. Η αγάπη όταν είναι αγνή, όταν είναι πραγματική, όταν είναι αληθινή, αγγίζει όλες τις ψυχές, τους ανθρώπους, τα ζώα, τα φυτά.
0: Τα πράγματα. Μπράβο, πείτε τα, γιατί πάνε κάτι ανόητοι και παίρνουν αυτόματα ποτίσματα και πληρώνουν ένα σκασμό λεφτά, μετά τα τσεκάνουν, δουλεύουν, δεν δουλεύουν, αλλάζουν μπαταρίες, χαλάνε οι μπαταρίες. Στείλε αγάπη από μακριά που είναι και τσάμπα. Βέβαια, πάρα πολύ σωστά. Έχετε κάποιο μήνυμα έτσι γενικότερο για τους ακροατές μας.
1: Δώσε αγάπη και μην πιστεύεις ότι δεν μπορεί να μεταφερθεί αν δεν είσαι σε φυσικό μέρος. Και το βλέπω πάρα πολύ και με τις θεραπείες αυτό.
0: Πραγματικά
1: το πώς όταν κάνουμε από απόσταση, το πώς μετασχηματίζονται τα πράγματα, αλχημίζονται. Το πώς μεταμορφώνεστε οι γυναίκες που μπορεί να είμαστε χιλιόμετρα μακριά.
0: Μάλιστα, ναι, δεν πρέπει να πηγαίνουν πολύ καλά οι θεραπείες. Εν πάση περιπτώσει, γεια σας.
1: Σας αγαπάτε, γίνετε αγάπη, γίνετε όλο και πιο πολύ αγάπη και μοιραστείτε με τον κόσμο, μοιραστείτε τη.
0: Θέλετε να πείτε αραράτ, θέλω να δω κάτι.

0: Αντώνης, η νέα μόδα είναι να λέμε ο σύντροφός μου, σύντροφός μου. Πού είναι αυτή, ρε παιδιά, η μόδα? Εγώ ευτυχώς δεν ξέρω τον ανθρώπινο μου. Δεν μου έχουν πει στα σοβαρά τώρα, είμαι εδώ με τη σύντροφό μου. Δηλαδή, τέλος πάντων. Όχι, ψέματα μου έχουν πει. Είναι πιο intellectual. Αλλά πού να καταλάβεις εσύ, βρε ζαγάρι, πάω στήσιμα ότι είσαι και heavy metal και παναθηναϊκός. Εκτός από παναθηναϊκός, τα άλλα δεν είμαι. Άσε το τι είμαι. Παναθηναϊκός δεν αρκεί? Αυτό το πράγμα κάθε εβδομάδα που χάνουμε 5 χρόνια από τη ζωή μας δεν αρκεί? Πρέπει να είμαστε και κάτι άλλο? Τι άλλο θα κουβαλήσουμε στις πλάτες μας? Η Καλλιόπη, ο όρος γυναικοκτονία είναι απλώς ανόητος, τίποτα άλλο, και το γράφει με κεφαλαία, πράγμα που αποδεικνύει ότι έχει δίκιο. Αφού γράφει με κεφαλαία, θα της πούμε ότι έχει άδικο? Έλα Παναγία μου. Ο Θάνος Βουκλαρίνος, η δολοφονία άντρα από τη σύζυγό του λέγεται γουρουνοκτονία. Έτσι, γιατί τα έχουμε πει, άντρες είναι γουρούνια. Να έχουμε πει σε προηγούμενο μάθημα. Όλοι το λένε αυτό, όλοι οι υπέρμαχοι της ισότητας το λένε ότι οι άντρες είναι γουρούνια. Τι είναι, κύριε Πρωθυπουργέ?
1: Τώρα ήρθε η ώρα.
0: Ναι.
1: Να πούμε εκείνους που μέχρι τώρα δεν έχουν πληθεί όσο άλλοι. Και θα το κάνουμε.
0: Πού πήγες διακοπές, Κυριάκο? Γιατί γυρνάς πολύ. Είναι από το Υπουργικό Συμβούλιο, φίλες, φίλοι και υπόλοιποι. Το απόσπασμα.

0: Το ξέρω, σύντροφε Νίκο, αλλά δεν ξέρω αν μπορούμε να το ακούσουμε αυτό το συγκεκριμένο βίντεο. Είναι αριστούργημα, είναι ό,τι καλύτερο έχει κάνει η συγκεκριμένη κυρία που μιλάει με τις πέτρες και στέλνει αγάπη στα λουλούδια της. Αλλά δεν ξέρω, και εγώ λίγο διστάζω. Είναι κάπως hardcore ακόμα και για τα δικά μου τα, πώς να το πούμε, τα όρια. Λοιπόν, μείωση του πληθυσμού. Προλαβαίνουμε να ακούσουμε και αυτό. Μόλις σήμερα είναι. Ήρθα από Σαββατοκύριακο ορεξάτος. Θέλουν να μειώσουν τον πληθυσμό. Παιδιά, με ρωτάτε ποιοι αυτοί. 100-0. Γιατί είναι η νέα τάξη πραγμάτων, παιδιά. Η νέα τάξη πραγμάτων δεν θέλει πελάτες. Για κάποιο περίεργο λόγο, οι ισχυροί της γης δεν θέλουν οι εταιρείες τους να έχουν πελάτες. Τραχαγύρευε τώρα, γιατί δεν είμαστε ψυχίατροι για να τα ξέρουμε αυτά και να μην τα πούμε κι εμείς. Η κυρία εδώ, η συναγωνίστρια, να μας τα πει.
1: Θέλουν τη μειώση του πληθυσμού. Γιατί αυτό που γίνεται τώρα, που μπαίνουν τελείως νόμιμα πλέον σε όλα τα φαγητά, τα έντομα, είναι ένα έξτρα πράγμα πολύ μεγάλο για τη μείωση του πληθυσμού.
0: Περίπου τόσο μεγάλο είναι για τη μείωση του πληθυσμού, κανένα πολύ μεγάλο πράγμα, γιατί σε όλα τα φαγητά λοιπόν μπαίνουν έντομα, σε όλα τα φαγητά. Γιατί βάζουν σε όλα τα φαγητά έντομα?
1: Διότι όλοι, έχει αποδειχθεί ότι όλοι οι άνθρωποι έχουν αλλεργίες αυτά και θα αρχίσουμε να έχουμε αναφυλακτικά και αλλεργικά σοκ και θα ανάψουν ξαφνικώς.
0: Μάλιστα, και θα πεθαίνουμε, και έτσι οι μεγάλες εταιρείες θα έχουν όλο και λιγότερους. Ρε μπας και είναι κομμουνιστές η νέα τάξη πραγμάτων. Τέλος πάντων, τι θα έχουν μέσα τα τρόφιμα?
1: Κενώσεις ποτικών.
0: Κενώσεις ποτικών.
1: Κομμάτια εντόμων.
0: Κομμάτια.
1: Μούχλα και σπουλίκια.
0: Και είναι μερικά από τα
1: ξένα σώματα που επιτρέπεται βάσει νόμου να υπάρχουν μέσα στα τρόφιμα και ο νους του ανθρώπου δεν θέλει καν να τα φανταστεί ή πολλές φορές
0: να τα ξέρει. Από ό,τι ακούω. Τα έχει φανταστεί από ό,τι ακούω ο νους του ανθρώπου που έχει και μεγάλη φαντασία και πράγμα. Θέλουν να μας σκοτώσουν, παιδιά. Θέλουν να μας σκοτώσουν για να καταστραφούν οι επιχειρήσεις τους. Να μην έχουν ούτε πελάτες ούτε εργαζόμενους. Σατανικό το σχέδιο της νέας τάξης πραγμάτων. Και μια και είπα, αναρωτήθηκαμε πως είναι ο κομμουνιστές, να μην ξεχάσουμε ότι χτες ήταν η επέτειος για τα θύματα του ναζισμού και του σταλινισμού, δηλαδή των δύο χειρότερων μορφών του φασισμού και του κομμουνισμού. Με λίγα λόγια, μια ημέρα μνήμης για τα θύματα των πολύ φασιστών και των πολύ κομμουνιστών.

Κωνσταντίνος, είπα και εγώ πανάθεμάμαι να βοηθήσω μια φορά την ομάδα βάζοντας 20 ευρώ στοίχημα. Φαντάσου πως ένιωθα το 93ο λεπτό. Ρε Κωνσταντίνε, πως βοηθάς την ομάδα παίζοντας στοίχημα? Δηλαδή, δώστα στην ομάδα, πάρε εισιτήριο. Αλλά στο στοίχημα, τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Μήπως είσαι καινούριος Παναθηναϊκός? Γιατί, τέλος πάντων. Φίλες, φίλοι και υπόλοιποι, εδώ τελείωσε. Ελπίζω αν τελειώσατε κι εσείς. Αν δεν τελειώσατε, θα τελειώσουμε με τον συναγωνιστή Κερίδη, τον βουλευτή Κερίδη.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στη μία με την Αθηνά Μαράκη. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα του πυράβλου, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εφαρμόσουν πολιτική μηδενικής ανοχής ως προς την επιβολή των κυρώσεων κατά του Ιράν. Ανέφερε ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις και απομόνωση με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να μην εξαιρεί ούτε την Κίνα όταν ρωτήθηκε σχετικά. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέξεθ, δήλωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναλάβει εκ νέου στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν. Σε καμία περίπτωση δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο επιθέσεων οπουδήποτε στα στενά του Ορμούζ ή γύρω από το Ιράν, είπε σε δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν μπορεί να αντέξει την οικονομική πίεση που θα της ασκηθεί. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον για νέες κυρώσεις σε βάρος της Τεχεράνης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει τα πάντα για να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του Ιρανικού λαού και των ηγετών της χώρας, αποτυχάνοντας κάθε φορά, είπε, και τόνισε ότι η Ιρανική κυβέρνηση είναι έτοιμη και διαθέτει ένα διαιτές σχέδιο για να διαχειριστεί αυτές τις εξελίξεις. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Μιλώντας στο Sky, η καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου, ανέφερε πως αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Σήμερα ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε έκτακτα μέτρα με νέους ψεκασμούς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας έχουν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος.

0: Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Εν ώψη της ισχύως της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου, αναφερόμενος στην ακρίβεια ο Πρωθυπουργός, επισήμανε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και οικογένεια και υποστήριξε ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες και για τα σχολικά είδη. Σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα και επανέλαβε πως η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση Υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Σε συνέντευξή του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρίσκεται η Νεβάδα λόγω των μεγάλης δασικής πυρκαγιάς. Περισσότεροι από 90.000 κάτοικοι της Νεβάδας έχουν απομακρυνθεί από τις εστίες τους ή ετοιμάζονται να τις εκενώσουν σύμφωνα με τις αρχές. Η φωτιά Χοκ, όπως την ονόμασαν, έχει καταστρέψει περισσότερα από 60.000 στρέμματα από το Σάββατο που ξέσπασε στους πρόποδες της Σιέρα Νεβάδα. Σπίτια έχουν καταστραφεί και μέχρι στιγμής έχουν τραυματιστεί 6 άνθρωποι, ενώ τουλάχιστον 800 Αμερικανοί πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί για την κατάσβεσή της με τη στήριξη και ειδικών ομάδων που ταξίδεψαν από Αυστραλία και Νέα Ζηλανδία. Η πυρκαγιά οφείλεται σε ανθρώπινη δραστηριότητα και βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα ακριβή αίτια. Στη Γαλλία, 26 άνθρωποι, ανάμεσα τους και μία έγκυος, τραυματίστηκαν από ανεμοστρόβιλο που έπληξε χθες το απόγευμα την περιοχή Όντες στα νοτιοδυτικά της χώρας. Περίπου 100 σπίτια υπέστησαν ζημιές. Αρκετοί δρόμοι έκλεισαν λόγω πτώσης δέντρων, ενώ χθες το απόγευμα 2.800 νοικοκυριά σε 10 δήμους παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα. Η Μετεωρολογική Υπηρεσία είχε σημάνει πορτοκαλί συναγερμό για επικίνδυνα καιρικά φαινόμενα σε 20 νομούς στη Νότια Γαλλία. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε της Κύπρου με 82-75. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά αίθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές συμπόρες και πιθανόν στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους στους 39 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στη 1:30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα. Καλό καλοκαίρι, όσο έχουμε ακόμη μπροστά μας καλοκαίρι, και με το καλό να προχωρήσουμε στο φθινόπωρο αργότερα. Καλή εβδομάδα, καλώς ανταμώσαμε, με πολύ χαρά επιστρέφω. Αυτό έλεγα χθες, καθώς προσπαθούσα να βάλω μερικά πράγματα μέσα στο μυαλό μου, παρά το γεγονός ότι όλο αυτόν τον καιρό που έλειψα τις 4 εβδομάδες δεν παράτησα την επικαιρότητα, έτσι είμαστε βλαμμένοι. Λοιπόν, δεν πάω να ξεκολλήσουμε. Έλεγα ότι βρε παιδί μου, έχω καμία αρρώστια πάνω μου, δόξα τω Θεώ. Χαίρομαι που θα επιστρέψω στη δουλειά μου. Τι να σας πω. Προσπαθώ να φανταστώ τα μελούμενα. Δεν θα είναι εύκολη στιγμή αυτή όταν θα πεις τώρα ήρθε η ώρα πια να την κάνω. Δεν θα είναι εύκολη. Λοιπόν, με χαρά επιστρέφω και χαίρομαι πολύ που ανταμώνουμε. Γεγονός είναι ότι δεν με αφήσατε μόνο μου. Δεν μπορώ να το πω, δηλαδή. Σε αυτές τις 4 εβδομάδες και τα μηνύματα τα πήρα και σοου έγινε με διάφορα πράγματα και κυρίως να είναι καλά ο Στάθης, να είναι καλά ο άνθρωπος. Δηλαδή τέτοια διαφήμιση να προμοτάρει, σας είπα ότι οι σαββατιάτικες εκπομπές με την Ευγενία Μανολίδου θα είναι καταπληκτικές. Όχι γιατί είμαι εγώ, αλλημονώ, αν και να ευχαριστήσω άλλη μια φορά την κυρία Τζένι Πουπουλίδου, η οποία επιμελείται όλων αυτών των εκπομπών, όπως και την χθεσινή Κυριακάτικη του Πειραιά που σας άρεσε πάρα πολύ διότι είχε πολλά τραγούδια και τα σχετικά, τον Νίκο Χατζιονίδη που ετοιμάζει τα τρέιλερ και όλα τα παιδιά όπως και τον Νότι Παπαγιαννάκο που συνδράμουν στο να μονταριστούν αυτές οι συζητήσεις που κάνω. Λοιπόν, σας έλεγα ότι οι εκπομπές τις οι πέντε θεματικές πάνω στους μύθους, πάνω στον ελληνικό πολιτισμό δηλαδή, ότι θα κάνουν επιτυχία. Να είναι καλά ο Στάθης, βοήθησε λέγοντας ότι τι δουλειά έχει η Ευγενία Μανολίδου. Αυτή η κακία εναντίον των ανθρώπων, αυτό το κακιασμένο δηλαδή, τώρα επειδή η Μανολίδου είναι σύζυγος Αντώνητος Γεωργιάδου, ο οποίος με τα γελιά του έδωσε και το έχει πυροδοτήσει και το έκανε. Είναι ωραία τα γελιά, δεν μπορώ να πω. Είναι ωραία τα γυλιά. Μια μέρα θα τα φοράμε όλοι αυτά τα γυλιά, μετά τα βρίζουμε τον Άδωνη, βέβαια που τα φόρεσε πρώτος. Αλλά μπάσε το στρατά, δεν είναι η ώρα για τα γυλιά, θα τα κουβεντιάσουμε αυτά. Δεν με αφήσατε μόνο μου, γεγονός είναι, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα που μου στέλνατε, για τα θέματα που μου θίγατε, για τον φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος μου λέει, έχω έναν φίλο, είναι ο Γιώργος, ο οποίος μου λέει, θα έχω πρίξει τώρα που λείπεις, αλλά μετά όταν θα ξεκινήσεις σε παρατήσω. Ωραίος τύπος. Λοιπόν, ξεκινώντας να ευχαριστήσω τον Πέτρο Κυρκυλή, τον Γιώργο Ψάλτη, τον Σπύρο Μάλι που τράβηξαν το Μαγκανοπήγαδο του Αυγούστου. Θα σας πω την ίδια, εγώ έχω κάθε διάθεση να κάνω διακοπές τον Ιούλιο. Πλην όμως το σύστημα γενικό στο ελλαδικό, επιχειρηματίες και σωματεία και συνδικάτα και εργαζόμενοι και τα λοιπά, θέλουμε να κάνουμε όλοι διακοπές πάνω στο 15 Αύγουστο και να πάμε όλοι μαζί στην Παροναξία, την οποία βρίσκουμε και ακριβή εννοείται, διότι αν δεν πάω Κυκλάδες 14 Αυγούστου με 18, δεν έχω κάνει καλοκαίρι. Άρα είναι σαν να μην έχω ζήσει αν δεν πάω, αν εγώ πάρω να άξω, και μετά όλοι μαζί φωνάζουμε κούλι, τα καράβια, τα εισιτήρια, τα αυτοκίνητα, το ένα, και δεν κάνουμε και δεν βγαίνουμε και δεν κάνουμε και όλα αυτά. Την Καντοξίκη Πάρος, την Κακινάξος, την Κακή όλα τα νησιά, αλλά επαναλαμβάνω, θα μου άρεσε πολύ να κάνω διακοπές τον Ιούλιο, να σας πω την ιδέα. Δεν με πειράζει καθόλου και να απολαμβάνω την υπέροχη Αθήνα καμιά εβδομάδα ακόμη. Αυτή τώρα, η εβδομάδα είναι υπέροχη. Άντε και η επόμενη μισή. Και μετά τέλος όλο αυτό το ονειρικό που ζούμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ άλλη μια φορά τον Γιώργο Ψάλτη, τον Πέτρο Κυρκυλή, τον Σπύρο Μάρη που τράβηξαν το Μαγκανοπήγαδο του Αυγούστου εδώ στον Sky. Θέλω να ξεκινήσω, φίλες και φίλοι, με ένα μικρό αφιέρωμα στην έκπληξη της φετινής χρονιάς. Η έκπληξη είναι η υποδοχή που έτυχα στην Κρήτη. Και όπως είπα νωρίτερα, πορτοσάλτε κατέβηκα, πορτοσαλτάκι σε πέστρεψα. Τέτοιο πράγμα, διέσχισα την Κρήτη από τη Σιτία μέχρι τα Χανιά, κυκλοφόρησα τον ΒΟΑΚ όλων, τον ξέρω απ' έξω και ανεκατοτά, τον ΒΟΑΚ, δεν τον παίζω στα δάκτυλα, ενώ ξέρω κάθε χιλιόμετρο και τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι πολύ καλό το γεγονός ότι βάζουν μετά σε κάποια σημεία μέχρι το Ηράκλειο, αλλά σε πολλά σημεία από το Ηράκλειο μέχρι τα Χανιά, που βάζουν τα κολονάκια στο διάζωμα και εν πάση τόσο οριοθετείται ένα διάζωμα, οπότε δεν μπορεί να μπαίνει στο αντίετο ρεύμα κυκλοφορίας για να μην σκοτώνονται εκεί και οι συμπατριώτες μας και οι επισκέπτες. Θέλει χρόνια, θέλει καιρό να τελειώσει αυτός ο δρόμος, θα χρειαστεί καιρός, έχει πολλή δουλειά. Μία μόνο παρατήρηση από τις πολλές, αλλά δεν είναι τώρα η στιγμή των παρατηρήσεων, είναι ότι εκεί στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, το αεροδρόμιο του Ηρακλείου είναι πια ξεπερασμένο, είναι μικρό, είναι το χάλι του το μαύρο, αλλά βρε παιδί μου, κύριε Ταχιάο μου, επειδή αντάμωσα και τον κύριο Ταχιάο στην πτήση της επιστροφής από Ηράκλειο, κύριε Ταχιάο μου, τώρα βέβαια θα μου πεις, γιατί πήγες στα Χανιά και πέστησες από το Ηράκλειο, γιατί ήταν τέλειος ο προγραμματισμός μου γι' αυτό. Λοιπόν, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Κύριε Ταχιάο μου, εκεί αυτές οι τουαλέτες στο αεροδρόμιο Ηρακλείου Κρήτης, καταλαβαίνω, το αεροδρόμιο είναι για να το κάψουμε, είναι για την πυρκαγιά, όταν φαντάζομαι θα γκρεμιστεί όταν με το καλό θα ανοίξει το διπλανό. Όμως τις τουαλέτες κάπως πρέπει να τις φροντίσουμε. Δηλαδή, πέραν το ότι την ώρα που ήμουνα στην φάση αναχώρησης ήμασταν ένα μελίσι ανθρώπων που δεν χωρούσαμε μέσα στο κτίριο, γιατί δεν έχει που να καθίσεις. Ήμασταν όρθιοι και διαβαίναμε στα 5-10 μαγαζιά που έχει εκεί στα duty free για να τα ξαναείδαμε 100 φορές όλα τα τοπικά προϊόντα για να περάσει η ώρα. Αλλά οι τουαλέτες είναι σε φάση, δεν είναι απλώς δεν ζέχνουν, δηλαδή δεν είναι, τι να σου πω, δεν είναι, κάτι απαράδεκτο. Καταλαβαίνω, μέχρι να πάμε στο καινούριο αεροδρόμιο, τουλάχιστον μία εταιρεία ας φροντίσει. Ξέρω, είναι το κρατικό μας αεροδρόμιο και γενικά όπου είναι το κράτος πάντα υπάρχει καθαριότητα. Ξέρω, αντιλαμβάνομαι, αλλά αυτό το πράγμα, κύριε Ταχιάο μου, ήταν μαύρο χάλι. Όμως το αφιέρωμά μου, γιατί θέλω να ονοματίσω κάποιους ανθρώπους, τους οποίους γνώρισα, και το αφιέρωμά μου στην Κρήτη θα αρχίσει με ένα τραγούδι το οποίο μου το ζητούσε η αείμνηστη Νίκη Λεοντίου όταν είχε γενέθλια και μου έλεγε, σε παρακαλώ, θέλω να μου βάλεις το «Έβαλε ο Θεός σημάδι» ή «Παλικάρι στα σφακιά». Τώρα ανάλογα πάει μαζί. «Έβαλε ο Θεός σημάδι», «Παλικάρι στα σφακιά» είναι από έναν δίσκο, είναι πρώτα απ' όλα στίχη του Νίκου Γκάτσου, απίθανη, εξαιρετική. Είναι σύνθεση Σταύρου Ξαρχάκου με αυτή τη δωρικότητα που έχει ο Ξαρχάκος στον ήχο που παράγει, και με την φωνή τη μοναδική του αείμνηστου Νίκου Ξυλούρη. Πάνω σε αυτό λοιπόν θέλω να πω, κυρίες και κύριοι, να εκφράσω την ευαρέσκειά μου άλλη μια φορά για την θερμότατη υποδοχή που έζησα στην Κρήτη από το ένα άκρο μέχρι το άλλο άκρο.

τραγούδι είναι από το δίσκο Συλλογή 1974, εταιρεία Κολουμπία. Ξαρχάκος σε σύνθεση.

0: Πολύ ωραία.
1: Λοιπόν, τώρα θα κάνουμε και την αφήγηση για να εξηγήσω τι παίχτηκε φέτος με την Κρήτη. Και ξεκινούμε λοιπόν in our dream. Πάμε το πρώτο μας τραγούδι, κύριε Νότη. Το έχουμε πει αυτό, ότι θα βάλουμε αυτό. Δεν το πάμε. Ωραία. Πάμε με τη Τριανδρία. Τι θέλεις.
2: Το έχω όλα.
1: Τα έχεις όλα. Ξεκινούμε. Πάμε. Και μετά έχουμε την Τριανδρία. Frank Sinatra, Dean Martin, Sammy Davis Jr. Έβλεπα σε μια φωτογραφία σε ένα ξενοδοχείο, εν πάση περιπτώσει, και μου έκανε το εξής πράγμα εντύπωση, ότι από εκείνα τα χρόνια, τώρα δεκαετία που μεσουρανούν αυτοί οι τρεις, ξαναλέω, Sinatra, James Dean, είναι 50, είμαστε στο 50, και ο Sammy Davis Jr., έπεσε το μάτι μου πάνω στην οδοντοστοιχεία τους. Από τότε λοιπόν, επειδή τώρα έχει γίνει μόδα αυτές οι οδοντοστοιχίες που είναι όλα τα δόντια όμοια και κατάλευκα, ξέρετε, και στις άντρες και στους άντρες και στις γυναίκες, ότι οι Αμερικανοί καλλιτέχνες τα είχαν από τότε αυτά τα δόντια. Και οι τρεις κρατάνε τσιγάρο βέβαια, γιατί εκείνη την εποχή τραγουδούσαν καπνίζοντας ή κάπνιζαν τραγουδώντας. Λοιπόν, όλα ξεκινούν από την ανταπόκρισή μου σε μια πρόσκληση από πολλά χρόνια του φίλου Γιάννη Παπαδάκη, πρώην Διευθυντού Εθνικής Τραπέζης και τη σύζυγου του Αγγελικής. Πρόσκληση είναι για τον μακρύ γυαλό έξω από την Ιερά Πέτρα. Καταφθάνουμε λοιπόν εκεί να κάνουμε τα μπάνια μας. Και κάποια στιγμή δέχομαι ένα τηλεφώνημα από τον Γιάννη Πλακιωτάκη, ο οποίος μου λέει «Είσαι κάτω?». Λέω «Είμαι κάτω». Ναι, μου λέει «Είναι», μου λέει, «ένας φίλος εδώ από τη Σιτία, ο οποίος τρελός και παλαβός μαζί σου, θέλει να σε γνωρίσει». Μου λέει «Μπορείς να πεταχτείς έτσι μια βόλτα?». Λέω «Πολύ ευχαρίστως, τροποποιούμε το πρόγραμμα». Αλλά με τον Γιάννη και με την σύζυγό του την Αγγελική υπάρχει και μια άλλη ιστορία που θα την πούμε στη συνέχεια. Ενδιάμεση καταφτάνω στη Σιτία, όπου με υποδέχεται ο φίλος πλέον Σταύρος Σιλιγαρδάκης, είναι φαρμακοποιός, και η σύζυγός του η κυρία Σούλα, μικροβιολόγος, και δέχομαι μιας υποδοχής υπέροχης με τον Σταύρο Σιλιγαρδάκη και όλους τους ανθρώπους τους οποίους γνώρισα εκεί στη Σιτία, και ήταν ένα πράγμα εντυπωσιακό εκείνο το βράδυ που μείναμε μαζί, και τον δήμαρχο Γιώργο Ζερβάκη, τον δήμαρχο Σιτίας, θα τον φιλοξενήσω, ένας σοβαρός, από τους σοβαρούς δημαρχαίους. Μισό λεπτό, τελείωσε αυτό. Πάμε Frank Sinatra, παρακαλώ.

0: όπου πεπατάμε το βράδυ εκείνο που έμεινα στη Σιτία. Όσοι έχετε πάει, ξέρετε, είναι μια πολύ μικρή πόλη με πολύ ωραίο λιμανάκι. Αλλά είναι εκεί όλοι οι άνθρωποι μαζεμένοι. Έτυχα μιας υποδοχής καταπληκτικής. Ευχαριστώ πάρα πολύ με όλους όσοι κάναμε χειραψία εκείνο το βράδυ, και με τις κυρίες και με τους κυρίους. Μου άρεσε πάρα πολύ, έτσι όπως τουλάχιστον από τις συζητήσεις που έκανα, η ποιότης αυτών των ανθρώπων, η καλλιέργειά τους, το στήσιμό τους, το ντύσιμό τους, η στάση ζωής τους, εξαιρετική, δεν το συζητώ. Εντύπωση προκαλούσε στην παρέα μου ότι μου μίλησαν και άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι, ρε παιδί μου, του Μητσοτάκη, είναι Πασόκη ας πούμε, αλλά εγώ δεν κατάλαβα τίποτα, πλην ενός ανθρώπου ο οποίος μου είπε εγώ δεν συμφωνώ, ήταν από αυτό το ελληναράδικο στυλ, καθισμένος εκεί στην καρέκλα έπινε τον καφέ του τον απογευματινό βραδινό, εγώ δεν συμφωνώ με αυτά που λες. Τι και ο Μάσο, φίλε μου, σου παγώ να συμφωνείς. Αρκεί, το έχω ξαναπεί άλλη μια φορά, αρκεί το δικό μου μυαλό να μπορεί να δουλεύει ορθολογικά, κυρίες και κύριοι, και να μπορεί να παράγει τις σκέψεις που πρέπει να παραγάγει. Τα υπόλοιπα, το αν συμφωνείτε ή διαφωνείτε, δικαίωμα σας είναι, δεν σας πω εγώ τι θα κάνετε στη ζωή σας. Και αφού απολαύσαμε λοιπόν μια βραδιά με το ζεύγο Ζερβάκη και το ζεύγο Σιλιγαρτάκη στη Σιτία και που κάποιους άλλους φίλους, ξεκινώ για τα Χανιά που με περίμενε ο φίλος μου Βασίλης Κοντογιανόπουλος, ο οποίος μόλις θα αφιχθεί στην Αθήνα θα έρθει εδώ για να συζητήσουμε αυτά που πρέπει να κάνει ο Πρωθυπουργός, γιατί εδώ κάνουμε κριτική στον Πρωθυπουργό, όχι τύπου κακώς αποπληρώνει το χρέος όπως λέει το Πασόκ, τέτοια φουκαροσύνη από το Πασόκ έλεος. Εδώ δεν κάνουμε αντιπολίτευση με φιλμάκια από το Σούνιο, τα οποία φιλμάκια θέλουν να επανασυστήσουν τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος όσο και να επιχειρεί να επανασυστηθεί είναι ο Αλέξης Τσίπρας που τον ξέρουμε. Άρα αν πρέπει να μας πει κάτι ο Αλέξης Τσίπρας, είναι να μας πει τι θέλει να κάνει. Το τι είναι, το τι ήταν και είναι, ξέρουμε τι είναι. Τέλος. Αυτό στο Ρίντλε Σκότ να πάει, τι να πω, στον Νόλαν να πάει, να τους παραγγείλει ταινίες, ας πούμε, πει Νόλαν κάνε μου μια ταινία να δεις πως επιστρέφω στην Ιθάκη, στην εξουσία, να κάνει τον σύγχρονο Οδυσσέα να παίξουν μαζί με τον άλλον, εκεί δεν πρόκειται να αλλάξει, είναι αυτός ο Τσίπρας, το ξέρουμε τώρα. Τι να κάνουμε, ξέρω, ενοχλότερα με αυτά που λέω, αλλά τι να κάνουμε παιδιά, δεν αλλάζει ο Τσίπρας. Μου τηλεφώνησε, μου στείλατε πολλοί μηνύματα να μου πείτε τον Σίλα Σεραφείμ. Ο Σίλα Σεραφείμ στο καινούριο επεισόδιο που σχολιάζει τον Τσίπρα δεν είναι ακουστικό, δεν το καταλάβουμε. Πρέπει να το δείτε. liberal.gr και να βρείτε το τελευταίο σχόλιο βιντεοσκοπημένο του Σίλα Σεραφείμ. Σκέφτηκα να το βάλω. Εγώ σας ξέρετε ότι τον Σίλα Σεραφείμ τον αναπαράγω στην εκπομπή, αλλά αυτό το συγκεκριμένο που σχολιάζει το πρώτο βιντεάκι του Τσίπρα πρέπει να το δείτε. Δεν έχει νόημα να το, δεν θα καταλάβουμε κάτι ηχητικά. Δεύτερο τραγούδι. Sammy Davis Jr. Whether I'm right or whether I'm wrong. Και είμαι λοιπόν με τον Βασίλη Κοντογιανόπουλο και διπνήσαμε με την κυρία Μπακογιάννη που είχε συμπέσει εκείνη την ημέρα, εκείνο τον καιρό να είναι εκεί, αλλά τους αφηγούμε την ιστορία που μου συνέβη στο χωριό Λιθίνες. Γνωρίζετε το χωριό Λιθίνες? Δύσκολο, κομματάκι δύσκολο, εκτός και αν είστε τη Σιτία. Οι Λιθίνες λοιπόν είναι ένα χωριό ανάμεσα στην Μακρύ Γυαλό και στην Σιτία. Παίρνεις το βουνίσιο δρόμο για να πας στη Σιτία και θα σταματήσει, περνάς μέσα από τις Λιθίνες. Ένα πολύ ωραίο γραφικό χωριό. Προσκεκλημένος λοιπόν του φίλου μου του Γιάννη Παπαδάκη, πάμε να πιούμε έναν καφέ στο μοναδικό ταβέρνα εστιατόριο, με συγχωρείτε, καφενείο, ταβέρνα, ξέρετε πως είναι αυτά εκεί στα χωριά. Απίθανο, πολύ ωραίο, και μπαίνουμε λοιπόν σε μια αυλή μέσα, να πάμε σε ένα τραπέζι προς το βάδος της αυλής. Στην είσοδο είναι μια παρέα μαυροπουκαμισάδων. Δεν έδωσα σημασία, ούτε και εκείνοι δώσανε, πέρασα από πίσω τους, πήγα να καθίσω. Περνάει καμιά ώρα, βλέπω γίνεται μια, έτσι, μια μικρή ένταση μεταξύ. Ένταση, δηλαδή υπάρχει μια αναστάτωση μεταξύ της συζύγου του φίλου μου του Γιάννη Παπαδάκη και της ιδιοκτήτριας του καταστήματος. Και σκάει στο τραπέζι ένα καραφάκι ρακί. Εγώ τώρα δεν πίνω ρακί, αλλά έρχεται ρακί κερασμένη, οπότε δεν το συζητούμε. Με τέσσερα σφινάκια. Ποιος το κερνάει η παρέα των μαυροπουκαμισάδων που περάσαμε από την πλάτη τους, οι οποίοι κάνταν στην είσοδο του, του καφενείου, ταβερνοκαφενείου. Σηκωρομόρθιος, να ευχαριστήσω φυσικά τον άνθρωπο ο οποίος μας κερνάει τη ρακή. Κάνουμε τη χαιρετούρα και μετά από 15 λεπτά, νάτος μπροστά μου, όρθιος, ένας από την παρέα, ο οποίος μου λέει: είμαι ο Σπύρος Κάβαλος από τα Ζωνιανά και ήρθα να σε χαιρετήσω, γιατί τα έλεγες πολύ ωραία τότε που είχαμε την ιστορία, αυτήν την πικρή ιστορία, την τραγωδία δηλαδή, στα Ζωνιανά. Και αρχίζει και μου λέει την ιστορία της ζωής του. Εν πάση περιπτώσει, νιώθουμε ότι είμαστε από καιρό γνώριμοι, ο Σπύρος Κάβαλος, τον οποίον και τιμώ δημοσίως και ο οποίος με προσκαλεί στα Ζωνιανά και του έχω δώσει υπόσχεση ότι ένα Σαββατοκύριακο θα πάω στα Ζωνιανά μετά της κυρίας συζύγου μου, διότι είμαστε φιλοξενούμενοι του Σπύρου Κάβαλου. Γιατί όταν είπα στην Ντόρα Μπακογιάννη, ξέρεις, γνώρισα και ένα Σπύρο Κάβαλο, μου λέει: έναν, ο Σπύρος Κάβαλος. Οπότε έχω γνωρίσει τον Σπύρο Κάβαλο, που εγώ δεν γνωρίζω, δηλαδή δεν έχω ιδέα τι έχω γνωρίσει. Οπότε και τον ξάδερφό του, τον Μανώλη, είναι και ο Μανώλης εκεί, τα πάμε και με τον Μανώλη, τα πάμε και με τον Σπύρο, οπότε άρχισε να πίνω ρακί. Αστεία πράγματα, παρακαλώ, θα έχουμε διάλειμμα. Πρέπει να το βάλουμε τώρα. Ωραία. Πάμε στο διάλειμμα, συνεχίζουμε τα τραγούδια και την αφήγηση και τα θέματά μας και το επόμενο ημίωρο. Δεν έχουμε αρχίσει ακόμα, όπως καταλαβαίνετε, ακόμη είμαι στον πρόλογο του προλόγου. Σιγά σιγά.
1: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσου με το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσου με το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια. Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι. Ομοσπονδιακή Θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
2: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Emitters.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνόχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις, είπε ο Μπέσεντ. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων σε βάρος της Τεχεράνης και τόνισε ότι η Ιρανική κυβέρνηση είναι έτοιμη και διαθέτει ένα διετές σχέδιο για να διαχειριστεί αυτές τις εξελίξεις. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρκάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός, σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας. Από την προηγούμενη εβδομάδα, η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Ήρθε η απαγόρευση από όπλου που είχε επιβληθεί στο επιβατηγό οχηματαγωγό Νήσος Έγινα μετά την πρόσκλησή του σε θαλάσσιο ταξί, το οποίο ήταν δεμένο στο λιμάνι της Κιάθου. Μετά την επιθεώρησή του από το τοπικό κλιμάκιο επιθεώρησης πλοίων του λιμεναρχείου Σκιάθου, επετράπη συνέχιση του δρομολογίου του Γιαμαντούδη. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Όχι, πότε θα μιλήσω και μετά πες το τραγούδι. Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στην πρώτη για την περίοδο 2026-2027. Υγεία να έχουμε, πρώτο Θεός. Ξεκινήσαμε σήμερα, πρωινό Δευτέρας 24 Αυγούστου και εύχομαι προς όλους και όλες τα καλύτερα, τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την υποδοχή που μου επιφυλάσσετε με τα διαρκή μηνύματά σας, με όλα τα διαθέσιμα μέσα, να είσαστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τους πρώτους που έχετε σήμερα στείλει εδώ την καλημέρα σας. Λοιπόν, πήγαμε μείνει, Ντίν Μάρτιν, παρακαλώ πολύ κύριε Παπαγιαννάκο.

Έχω πει και άλλες φορές ότι είναι μικρός ο κόσμος, μικρή η Ελλάδα. Είμαστε ένα μεγάλο χωριό, εν πάση περιπτώσει. Και οι συμπτώσεις πάντα είναι εντυπωσιακές. Έκλεισα με την γνωριμία μου με το χωριό, με ένα μικρό χωριό της Λιθίνες, ανάμεσα στην παραλία Μακρύ Γυαλός και Σιτίας, όπου γνώρισα κάποιους ανθρώπους από τα Ζωνιανά, τον Σπύρο Κάβαλο και τον Ξάε Φώτου το Μανώλη, και έδωσα υπόσχεση καντή μου κυρία Ιουλία Σημαντήρα, μου λέει καλό από καλό καιρό, υγεία και χωρίς κακές εκπλήξεις. Πρώτα απ' όλα οι γνήσιοι άρχοντες κριτικοί διαπνέονται από τη Βυζαντινή και Βενετσιάνη και αρχοντιά με την οποία μπολιάστηκε η Μεγαλόνισος, α. Και β, όταν πάρεις σύνταξη και επιπροσθέτως γίνεις και παππούς, στο εγγυώμαι, δεν θα σου φτάνουν 24 ώρες της ημέρας. Και συγχαρητήρια που αποκαθιστάς την τιμή της Κρήτης. Καλώς σε ξαναβρήκαμε, μας έλειψες. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Σημαντήρα. Αυτό το «μας έλειψες» μου δίνει πολύ μεγάλη χαρά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Το «μας έλειψες» που μου λέγατε και στις διακοπές, «μας λείπεις». Τιμή πολύ μεγάλη, να σας πω την αλήθεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πώς να το πω, και τιμή και μου δίνει και ένα επιπλέον αυτό μια ευθύνη ακόμη περισσότερη από αυτή που νιώθω, δηλαδή έτσι και λέω μόνος μου.

έλεγα λοιπόν ότι ήμουν στις Ρυθίνες και εκεί την ώρα διαβάζω τον Μινά στις 8 και 27 πρώτα λεπτά στην πλατφόρμα 1003. Μου λέει τι σύμπτωση, είμαι από Ηράκλειο και σε ακούω φανατικά. Τώρα ταξιδεύω προς Ρυθίνες για δουλειά. Καλημέρες, καλή δύναμη. Να είσαι καλά, Μινά μου, καλό δρόμο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ και κάθε καλό εύχομαι. Και πώς θα περάσουμε τώρα στην πολιτική, αφού τα είπα μετά των διακοπών. Θανάση μου, είσαι πάντα φίλος, σταθερός ο φίλος μου ο Θανάσης Βάλαρης από το Dry. Μου λείπουν τα καφενεία στην πλατεία, τα έχουμε ξαναπεί αυτά. Μην ξαναβγάζω πάλι τον πόνο μου πρωί-πρωί. Έτσι τη βόλτα που δεν μπορώ να κάνω από τον κύριο Στάθη, από τον Τακάπο, και να κάνω μετά την Περατζάδο όλη για να πάω στο Dry. Λοιπόν, μου λέει ο φίλος μου ο Θανάσης, αλλιώς τα πρωινά χωρίς τη φωνή σου. Θανάση μου, έτσι με θα κλάψω τώρα όπου να είναι. Κατάλαβες λοιπόν. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θάνο μου, καλώς βρεθήκαμε. Πού είναι ο Θάνος? Κάτσε μισό λεπτό να πάω και, και στο X, γιατί δεν σας προλαβαίνω. Μου λέει πού είναι ο Θάνος μου. Πού είσαι ρε Θάνο? Καλημέρα Ηλία Βουτσά στη Χαλκίδα, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αντίλογη, καλημέρα σας, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Μου λέει χαίρομαι ιδιαίτερα που πέρασες καλά στην Κρήτη. Μάλλον δεν γνώριζες ότι έχεις τους πιο φανατικούς φίλους εκεί. Δεν το ήξερα, όχι αγαπητέ Αντίλογη, δεν το ήξερα και το ζήσα. Και ευχαριστώ πάρα πολύ πραγματικά με αυτό που γνώρισα. Ο φίλος μου Θάνος μου λέει ακούγεσαι πλήρης και ωραία, απλωμένος μέσα σου. Καλή αντοχή και ενέργεια. Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Όντως ήταν, δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Λοιπόν, από την παραλία στο Αυλάκι Πόρτο Ράφτη, ο Θανάσης. Την καλημέρα μου στον φίλο Θανάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θανάσης Βάλαρης. Άστο, κάνει τον μπανάκι το πρωί. Ο Θανάσης είναι χειμερινός κολυμβητής. Μπαίνει το πουλάκι μου τον μήνα, τον Γενάρη, σαν τον Παπαγιάννακο. Δεν γνωρίζεστε, δεν έχετε γνωριστεί με τον Θανάση Βάλαρη? Ναι, θα σας φέρω σε επαφή, γιατί είστε και οι δύο του ίδιου σπορ κτλ. Εγώ σας ζηλεύω βέβαια. Δυστυχώς δεν το έχω καταφέρει ακόμη αυτό να το μάθω. Νίκο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Νίκος Ανδρίτσος, σε ευχαριστώ πολύ Νίκο μου. Ευχαριστώ. Μιχάλη Μόσχο, ευχαριστώ. Φίλε Γιώργο Λεμόνι στο Όσλο, την καλημέρα μου. Στέφανε Παλάτζα, καλημέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μήνυματά σας. Αδέλφε Γιώργο Βάλβη, καλημέρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Έχουμε ξεμινάμε από τραγουδί. Δεν γίνεται. Τόνι Μπένετ, Lady Gaga, παρακαλώ πάρα πολύ. Τσικ του τσικ.

Είμαστε στο 2013, αν δεν κάνω λάθος, και η Lady Gaga τραγουδά με τον Tony Bennett, ο οποίος είναι, διαβαδίζει, έχει πει στην ένατη δεκαετία της ζωής του.

0: Γιατρέ μου Γιώργο Τσουκαλά, καλημέρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από τους πνευμονολόγους. Γιατρός ο κύριος Τσουκαλάς, χρόνια στο Σωτηρία Διευθυντής. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας. Μιχάλη Μόσχο, θα έρθω μια μέρα και στοιχείο, θα τα καταφέρω. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Αλέξανδρε Δερβεντζόπουλε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Την καλημέρα μου. Γιώργο Δρόσο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ο Δημήτρης Γατζίδης, καλημέρα Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι καλά. Γιάννη Τριάντα φίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές. Και που είχα μείνει, ήμασταν στον Τόνι Μπένετ και την Lady Gaga. Λοιπόν, και πάω στο μήνυμα πολύ ωραίο του Άγγελου, για να μπω λίγο στα πολιτικά. Μου λέει ο Άγγελος, μου γράφει ο Άγγελος στα portosalta.gr μαζί με πολλούς άλλους, το Γεράσιμο Μπάρκα, τον Στέλιο Σαρή, τον Γιώργο Κολοκοτρώνη, καλημέρα Γιώργο μου, τον Γιάννη Σοπιανό, τον Ηλία Μπουρίκα, την Γεωργία Μπούα, τον Κώστα και τη Μέρη από το Λονδίνο, τον Αλέξανδρο Γαλάτη, τον κύριο Χρήστο Δούλου, την καλημέρα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Νίκο Εφρέμογλου, τη Μέρη Πλαχιώτη, την κυρία Κουλατρακάτου, σας ευχαριστώ. Μου γράφει λοιπόν ο Άγγελος εξής, μου λέει: καλή επιστροφή. Η ένθερμη σου υποδοχή σε όλη την Κρήτη δεν συνάδει με την περιραίουσα ατμόσφαιρα στα social που σε παρουσιάζουν τσιράκι του κούλι, ανάλγη του κουλουπού. Πολύ ενθαρρυντικά όλα αυτά που σου συνέβησαν. Άγγελέ μου, καλέ μου φίλε, που μου γράφεις πάντα και έτσι έχεις και την γλυκιά σου φροντίδα και, και το απλωμένο ενδιαφέρον σου. Θέλω να λες σε αυτούς που είναι εκεί στα social ότι τους έχω χεσμένους για αυτά που μου γράφουν. Δεν ξέρω τι θέλω να πω. Και κάνω αμέσως, χρησιμοποιώ το ρήμα για να σας πω ότι θα συνεχίσουμε τον τόνο που ξέρουμε. Αυτός είναι ο Άρης. Λοιπόν, δεν θα το γυρίσουμε τώρα στα κομιλφό, άλλο η λόγια, η όποια λόγια πλευρά και άλλο και η καθημερινότητα. Θα πεις λοιπόν σε όλους αυτούς οι ηλίθιους, οι οποίοι ξημερβραδιάζονται μέσα στα social, ότι τους έχω γραμμένους και χεσμένους. Δεν είναι και πολλοί, και κάνουν απλώς φασαρία, είναι διάφορα κνούταλα μαζεμένα, τα οποία νομίζουν ότι αποκτούν οντότητα. Όλοι αυτοί είναι μικροζηλιάριδες της φουκαροσύνης, οι οποίοι είναι ακριβώς ο φθόνος που τους κινητοποιεί. Δηλαδή, γιατί κάνεις εσύ αυτό που κάνεις και δεν το κάνω εγώ? Τόσο απλό. Κανένας άλλος λόγος δεν υπάρχει, αγαπητέ μου Άγγελε, ότι όπως το έχω δει, διαπιστώσει και αναλύσει το μυαλό μου. Σώτο μου, ο φίλος μας Σωτήρης Πουλόπουλος, του πρωταθλητή, στέλνει την καλημέρα του. Επέστρεψες άλλος Άρης, αναρωτιέμαι τι σου κάναμε για καλό. Τίποτα, μου λείψατε. Αυτό, Σώτο μου, παρότι με τον Σωτήρη τα είπαμε, βέβαια, και στη γιορτή του, εννοείται. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πού γυρίσαμε, πού επιστρέψαμε? Εκεί που είτε, έτσι όπως τα αφήσαμε. Δηλαδή, ο μόνος σοβαρός στη διακυβέρνηση λέγεται Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα τα πούμε και τα στραβά, εδώ είναι. Ήδη τα έχω πει στην τηλεόραση. Έστειλα το μήνυμά μου στο Μαξίμου για το πού απέτυχε το κράτος και θα σας πω πού έχει αποτύχει. Το κράτος υποδιοίκηση Μητσοτάκη. Δεν μπορώ να βρω τίποτα σοβαρό σε αυτήν την ονομαζόμενη αντιπολίτευση, γιατί δεν ακούω θέσεις, προτάσεις. Δεν έχω ακούσει κάτι. Δηλαδή, ο Τσίπρας τι μας λέει πέραν από τα βίντεο? Τίποτα. Έως τώρα δεν μας έχει πει κάτι. Πέραν το ότι κάνει ένα θεσμικό ατόπιμα, το θεσμικό ατόπιμα ποιο είναι? Ότι εμφανίζεται στην ΔΕΘ, γιατί είναι αυτό που λέμε ο μπαγαμποντάκος. Δεν είναι ακριβώς μπαγαμποντής. Ο Τσίπρας συνεχίζει να είναι αυτός που ξέρουμε. Ένας μπαγαμποντάκος. Το να είναι κλεφτοκοτάδικο, το λέω με καλή διάθεση και το λέω σε δικούς του ανθρώπους που ξέρω τι μακούν, σε δικό του άνθρωπο, να πάνε το πει. Το ότι εμφανίζεται πρώτου πρωθυπουργού, ξεχάστε ότι είναι ο Μητσοτάκης πρωθυπουργός, τη ΔΕΘ την εγκαινιάζει ο πρωθυπουργός. Μπορεί να ήταν ο Τσίπρας πρωθυπουργός. Αν πήγαινε ένας Μητσοτάκης, δεν λέγαμε ότι είσαι απατεωνάκος, δεν μπαγάσα. Το ίδιο λέμε και για τον Τσίπρα. Το ότι θα πάει να εμφανιστεί νωρίτερα από τον πρωθυπουργό, τον εκάστοτε πρωθυπουργό, στη ΔΕΘ, είναι κλεφτοκοτάδικο. Δεν ξέρω αν γίνεται, αν μπορούμε να συνοηθούμε. Καταλαβαίνετε τι εννοώ, έτσι. Μπορεί να είναι το καλύτερο παιδί, ρε παιδί μου, να είναι ο πιο χαρισματικός. Γιατί διαβάζω άρθρα του τύπου χαρισματικός. Παιδιά, δεν μας κυβερνάει ο χαρισματικός, μας κυβερνάει ένας που ξέρει να κάνει τη δουλειά. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συνοηθούμε. Ο ορθολογισμός λέει αυτό το πράγμα. Και μια που λέω για ορθολογισμό, δεν έχω πει τίποτα ακόμη για τις τρεις μεγάλες απώλειες που είχαμε. Θα μιλήσω για αυτές στις 9 το πρωί. Και να εκφράσω εδώ πολύ γρήγορα τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Στέλιου Ράμφου. Δεν μπόρεσα, ήμουν εκτός Ελλάδος, δεν μπόρεσα να παραβρεθώ να τους αποχαιρετήσω και τον Στέλιο Ράμφο και τον Στέφανο Μάνο. Με την οικογένεια, με την σύζυγο του Στέφανου Μάνο έχουμε μιλήσει αρκετές φορές έως σήμερα. Με την σύζυγο του Στέλιου Ράμφου δεν μπόρεσα να μιλήσω, αλλά θα ήθελα να πάω να τους επισκεφθώ και να κάνω και ένα αφιέρωμα στις σαββατιάτικες εκπομπές. Υπάρχουν πολύ υλικό του Στέλιου Ράμφου στις συζητήσεις που κάναμε μαζί του και τα οποία θα γίνουν podcast, τα αναγγέλω ήδη, και για τον Κωνσταντίνο Τσουκαλά πρέπει να κάνουμε τα αφιερώματά μας και θα γίνουν αυτά και τα τρία στις σαββατιάτικες μας συναντήσεις. Λοιπόν, πολιτικά λοιπόν δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχει αλλάξει κάτι, θα τα εξηγήσω τι δεν έχει αλλάξει. Με ένα Πασόκ, το οποίο Πασόκ, προσέξτε, το Πασόκ δείχνει, για να κάνει αντιπολίτευση, δείχνει σαν ότι δεν έχει καταλάβει το παραμικρό το οποίο συνέβη στα 16 χρόνια της ιστορίας της πρόσφατής μας. Η Ελλάδα χρεοκόπησε στα χέρια του Κώστα Καραμαλή, δυστυχώς για μένα. Ο Γιώργος Μαδένου δεν κατάλαβε τίποτα και κάναμε 8 χρόνια, επειδή είμαστε μίζεροι, ηλίθιοι, κατά βάση είμαστε ηλίθιοι, κάναμε 8 χρόνια παίρνοντας και ένα τρίτο μνημόνιο αχρίαστο των 100 δις που μας έφερε ο Τσίπρας για να βγούμε από τα μνημόνια. Ηλιθιώδη συμπεριφορά 100%. Και όποιος θέλει μπορεί να έρθει να το συζητήσουμε γιατί ήταν ηλιθιώδης. Για ένα πράγμα που θα το εφαρμόζαμε έτσι κι αλλιώς, αν το είχαμε εφαρμόσει τα 2 πρώτα χρόνια. Θα είχαμε τελειώσει από το να το έχουμε 8 χρόνια για να τους δοκιμάσουμε όλους. Γιατί δεν είχαμε εμπιστοσύνη στο μνημόνιο, ας πούμε, το πρώτο. Δεν είχαμε εμπιστοσύνη στο μνημόνιο το δεύτερο. Και περιμέναμε να έρθει το τρίτο, το αριστερό μνημόνιο, για να πούμε, αχ, επιτέλους, μια που το έφερε η αριστερά, γιατί έχουμε καημό να ζούμε κομμουνιστικά. Παρεπιπτόντως, ναι, άστο τώρα για άλλη ώρα, μην πω το, άστο παρεπιπτόντως, λοιπόν, για άλλη στιγμή. Και φτάσαμε λοιπόν σήμερα το Πασόκ, μετά από τόσα που έχουν συμβεί, και λέει κακώς αποπληρώνει η κυβέρνηση το χρέος. Αυτό δεν μπορεί να το πει, δηλαδή, πώς θα το πω, πώς θα το εξηγήσω τώρα, δεν νοείται κόμμα. Εγώ, ας πούμε, είμαι ακόμη στην αντίληψη ότι το Πασόκ είναι ένα σοβαρό κόμμα, ας πούμε. Έχω μείνει σε αυτό. Πιθανώς λάθος. Αλλά να λέει επισήμως το Πασόκ ότι κύριε μου, είσαστε εδώ, καλύτερη σεζόν. Ανοίγετε σεζόν, κύριε μου.
1: Καλημέρα
0: σας. Παρακαλώ, καθίστε, κύριε. Παιδιά, ο Υπουργός, δεν ήξερα, κύριε Υπουργέ, ότι την άλλη Δευτέρα θα έρθει, είναι προσκυνημένος, αλλά το θέλει την ώρα.
1: Για τις ευχές του υπολείπου καθέρωση.
0: Καλά, φύγαμε από τη λογική, δόξα τω Θεώ, έχουν γίνει αλλαγές στον Sky και φύγαμε από τη λογική το πόσες φορές θα εμφανίζονται οι υπουργοί σε έναν ενημερωτικό σταθμό. Έλεος, μη μου ανοίγετε το πρωί-πρωί το στόμα μου τώρα, άστο, καλά ήρεμος είμαι. Εμείς εδώ είχαμε βάλει μπλοκάκι πόσες φορές. Είναι ενημερωτικό σταθμός και στον ενημερωτικό σταθμό θα γράφει κάποιος πόσες φορές θα βγουν οι υπουργοί. Μπορεί ο υπουργός να βγει σε όλες τις εκπομπές. Δεν κατάλαβα.
1: Η αλήθεια είναι ότι εγώ μπορώ.
0: Λοιπόν, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αυτό είναι μια ιστορία.
1: Εγώ ήρθα πιο πολύ για να
0: βλέπω με σταυρωτά.
1: Το Πορτοσαλτάκι μου
0: άρεσε. Πορτοσαλτάκι. Δεν γύρισα Πορτοσαλτάκι.
1: Μου άρεσε πολύ. Έχω κι εγώ μεγάλη δυναμία στην Κρήτη. Πάντα λέω ποιος είναι ο ορισμός του τοπικιστού. Ο ορισμός του τοπικιστού είναι αυτός ο οποίος πιστεύει ότι ο τόπος του είναι ομορφότερος από την Κρήτη.
0: Ναι.
1: Η Κρήτη είναι το κάτι άλλο. Είναι το κάτι άλλο. Δηλαδή είμαστε πολύ ευλογημένη χώρα που έχουμε την Κρήτη. Και αν πας στα Ζωνιανά, θέλω να δω και εγώ που έχουν καλέσει και εμένα.
0: Ζωνιανά είμαι, θα το πω του Σπύρου Κάβαλου, ότι δεν κάνω πράγμα.
1: Το άκουσα, δεν
0: θα κατέβουμε ένα Σαββατοκύριακο αποκλειστικά για
1: ωραία,
0: το Ζωνιανά.
1: Θα έρθω και εγώ, θα γίνει μαζί, ο χαμός.
0: Θα πάμε, τέλος, έκλεισε.
1: Εντάξει.
0: Τι γίνεται, κύριε Υπουργέ, πώς πάμε?
1: Κάτσε να πω και κάτι κάτω, γιατί έχω την πρεμιέρα κάτω.
0: Ναι, πολύ
1: καλά. Όλα καλά.
0: Ποδαρικό. Κάνε ποδαρικό.
1: Ναι, ξεκινάμε τη νέα περίοδο καθοδόν προς εθνικές εκλογές με το ηθικό ακμεότατον.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Στάθη και εσάς, κύριε Υπουργέ. Φαντάζομαι και η σύζυγό σας σας ευχαρίστησε και εξέφρασε την ευχαρίστησή της και η σύζυγό σας.
1: Οι εκπομπές αυτές για την ελληνική μυθολογία πέραν της συμμετοχής της Ευγενίας.
0: Όχι, εκείνη το μισό δεν έχω τέτοια. Ναι. Εκείνη το οργάνωσε. Για να ξέρω, αυτοί οι καθηγητές που ήρθαν, η εκπομπή στην, δεν αναλύει η κυρία Μανολίδου τον Όμηρο. Έτσι. Τους μύθους και την Ιλιάδα και την Οδύσσια την αναλύουν εξέχοντες πέντε καθηγητές του ελληνικού, δημόσιου, κρατικού, δωρεάν πανεπιστημίου Έλληνες των φιλολογικών τμήματων. Πανεπιστημίου Αθηνών και Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τους οποίους εξασφάλισε ως επικοινωνία η κυρία Μανολίδου που διευθύνει την ελληνική αγωγή. Τελεία. Και παράγραφος. Και παύλα.
1: Λέω τώρα ότι πέραν αυτού όμως, δεν θέλω να μην ρίξω το λεπτό, ήταν η σύζυγός μου στην οργάνωση εκπομπής. Οι εκπομπές αυτές καθ' αυτές είναι καταπληκτικές. Δηλαδή είναι εκπομπή που να τις κρατήσεις στο αρχείο, να τις ακούσουν παιδιά, να τις ακούσουν τα παιδιά σου. Να καταλάβουν την ελληνική μυθολογία γιατί έχει αξία. Ήταν δε η μία πιο ωραία από την άλλη. Δηλαδή, τι θα πούν τώρα στην επόμενη. Πάρα πολύ. Τώρα περιμένω να ακούσουν την Οδύσσια. Τότε έχουν την Ιλιάδα και έχουν την Οδύσσια. Πάρα πολύ ωραίες εκπομπές.
0: Το ευχαριστήσω και το Στάθη.
1: Αυτή η ιδέα να το κάνεις πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
0: Ναι. Και το Στάθη που πολύ.
1: Ναι, ο Στάθης θα κάνει πολύ διαφήμιση. Δεν πάω. Δεν ξέρω, έχουν μια μανία με την Ευγενία. Με μένα έχουν μανία δηλαδή, αλλά τα σκάγει η Ευγενία. Βλέπει η ακρίτητα. Α πούμε, θέλει να με βρει εμένα και βρει την Ευγενία. Πού σκάλω. Αυτά εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, εγώ είμαι εχθρό με τον Τσίπρα. Οκ, πολιτικός. Έχω ποτέ μιλήσει την κυρία Περιστέρα. Ό,τι θέλει, κάνει η κυρία Περιστέρα. Τι με ενδιαφέρει, την κοινή δουλειά μου, την κυρία Περιστέρα.
0: Πάντως και η Τζολή όταν ήρθε, την υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Τσίπρας. Και καλώς την υποδέχθηκε τι γίνεται. Το συζητώ στο Μαξίμου πάντως. Το λέω όλο αυτό για τον τόρο που έγινε για τη Μαντόνα. Η Μαντόνα έκανε μια δωρεάν. Φέτος η Ελλάδα, δηλαδή αν πλημμύρισε φέτος, τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια.
1: Η Ελλάδα είναι μια χώρα τουρισμού. Η τουριστική μεταβιομηχανία είναι το 20% του ΑΕΠ μας. Άρα ο τουρισμός, καλός, κακός, συμφωνείς, διαφωνείς, το θέμα είναι. Ενδιαφέρει πάρα πολύ το δημόσιο ελληνικό συμφέρον. Γιατί από την πορεία του εξαρτώνται τα έσοδα του κράτους, άρα η πορεία της οικονομίας, της κοινωνίας, της χώρας. Το ότι η παρουσία της Μαντόνα στην Ελλάδα και κυρίως ο τρόπος που το έκανε η ίδια, δεν είναι ότι ήρθε μία ταξιδιώτησα, πέρασε πέντε μέρες ωραία και έφυγε.
0: Κρύφτηκε, ας πούμε, και πήγε, ναι.
1: Δηλαδή αυτή η ανάθετη μπάτιν που έκανε, που είχαν εκατομμύρια προβολές και εκατομμύρια shares. Δηλαδή, αν δεις πόσοι λογαριασμοί χριστιανικοί που ο καθένας είχε από κάτω, 1 εκατομμύριο, 2 εκατομμύρια followers, ο καθένας από αυτούς. Που βάλαν την Πάτμο με τη Μαντόνα.
0: Και το μοναστήρι.
1: Το μοναστήρι. Αυτό δεν πληρώνεται.
0: Με τίποτα.
1: Πού το πληρώνεται τώρα. Λοιπόν, άρα αυτό πρέπει να το εκτιμήσουμε. Είναι μεγάλο πράγμα. Τότε εφήγει η κυρία Κρήτα και σαν βρίζει το Μητσοτάκι γιατί είπε μπράβο στη Μαντόνα που έκανε την διαφήμιση για τη χώρα. Αυτά. Εμένα φτάνουν με κάνουν. Και λέω, παιδάκι μου, από τι έχουμε απαλλάξει τη χώρα. Απαλλάξαμε τη χώρα από αυτού του ανθρώπου.
0: Είστε βέβαιο ότι έχει απαλλαγή η χώρα.
1: Για 8 χρόνια τώρα που κυβερνήσαμε, την απαλλάξαμε. Για το μέλλον θα αποφασίσει το μεγάλο αφεντικό.
0: Σωστά. Ναι. Ποιο είναι το μεγάλο αφεντικό, άλλη μια.
1: Ο λαό μου
0: φανεί. Ο λαό, ωραία.
1: Εδώ στον τόπο, άκου ένα ωραίο για να φύγω. Ναι.
0: Όχι, έχω θέμα.
1: Είδαμε φέτο με την Ευγενία και τα παιδιά στην Επίδαυρο Πέρσε. Ισχύλου. Εκεί στου Πέρσε. Έχει ένα χωρίο καταπληκτικό που ρωτάει η σύζυγος του, η άτοσα του Πέρση Βασιλέως, ποιος κυβερνά την Αθήνα, ποιος είναι ο κυβερνήτης. Και λέει, δεν υπάρχει λέει κυβερνήτης, εκεί κυβερνάει ο λαός. Που εκείνη την εποχή ήταν συγκλονιστικό, αδιανόητο, δεν μπορούσε να καταλάβει αυτό. Και λέει, πώς κυβερνάει ο λαός, λέει, εκεί κυβερνάει ο λαός. Αυτό είναι η Ελλάδα. Η Ελλάδα κυβερνάει ο λαός, τέρμα.
0: Ναι. Την οργάνωση BDS την έχετε ακούσει, κύριε. Γεωργιάδη, παρακαλώ.
1: Για πρώτα σε άλλα τα ακούστε.
0: Παρακαλώ.
1: δεν υπάρχει
0: είναι μια διεθνής οργάνωση αυτή η BDS.
1: Αυτό που συνέβη αυτό το καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Με όλους αυτούς τους ακροαριστερούς ζεμπεσκέδες αντισημίτες. Και δυστυχώς η αποτυχία του κράτους μας να προστατεύσει τους Ισραηλινούς επισκέπτες της χώρας είναι φοβερά ντροπιαστικό. Σε ηθικό επίπεδο. Αλλά είναι και πάρα πολύ βλαπτικό για τα εθνικά μας συμφέροντα. Στον αντίποδο αυτό που λέγαμε πριν, εάν η Μαντόνα ωφέλησε πάρα πολύ την τουριστική μηχανία, η εικόνα της Σύρου και των άλλων περιοχών με τις διαδηλώσεις και τις φασαρίες και τους αποκλεισμούς των λιμένων.
0: Το δικαίωμα στη διαμαρτυρία είναι δικαίωμα στη διαμαρτυρία. Αλλά εδώ απουσίασε το κράτος, κύριε. Εγώ σας έχω εδώ τώρα ως εκπρόσωπο. Διηγείται το κράτος, κύριε Γεωργιάδη. Με αυτή την έννοια.
1: Μπορεί να μαζέψεις όσους θέλεις σε ένα σημείο του λιμένου, να σηκώσει τα πανό σου, τις σημαίες
0: και να πούνε δεν τους θέλουμε, δεν τους κάνουμε.
1: Και να πει έξω και τα πάντα. Καμία αντίρρηση συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα. Τώρα πας να αποκλείσεις το λιμάνι.
0: Και να το καταφέρεις να το κάνεις, να νικήσεις δηλαδή, γιατί στη Σύρο νίκησε η BDS. Και εγώ ρωτώ άλλη μια φορά τώρα.
1: Δεν έχω επαρκή ενημέρωση του τι έγινε ακριβώς. Θέλω να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Έχουμε υπουργικό συμβούλιο σήμερα. Σίγουρα θα ενημερωθούμε από τον αρμόδιο υπουργό. Έχω εξαιρετικά καλή γνώμη.
0: Εγώ ρώτησα το πρωί μέσω τηλεοράσεως το Μαξίμο και τον κύριο Πρωθυπουργό, εάν το κράτος μας ως οντότητα, το ελληνικό κράτος, σκέπτεται να αντιμετωπίσει την οργάνωση BDS του ελληνικού παράρτημα, να μάθουμε ποιοι είναι όλοι αυτοί. Η οργάνωση BDS είναι μια παγκόσμια οργάνωση που λέει θέλει να ματαιώσει οποιαδήποτε επένδυση Ισραηλινών συμφερόντων σε οποιοδήποτε κράτος. Μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα. Το ελληνικό κράτος έχει κάποιο σκοπό να αντιμετωπίσει την BDS ή είναι όλα ανεξέλεγκτα?
1: Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι δεν θα αφήσουμε ως κυβέρνηση και για όσο ελληνικός λαός επιλέγει να είμαστε κυβέρνησή του, καμία τέτοιου τύπου οργάνωση να βλάψει τη σχέση μας με το Ισραήλ. Η σχέση με το Ισραήλ αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εξωτερικής μας πολιτικής. Είναι τεράστιο ζήτημα εθνικού συμφέροντος. Τα γεγονότα στη Συρία τα πρόσφατα. Θυμάσαι εκεί που η Τουρκία ξαφνικά πήγε να βρεθεί καβάλα συμφωνίες της ΜΕΚΑ.
0: Τους βομβάρδισαν αεροδρόμιο.
1: Τους ρίξανε μία μπουνιά στο πρόσωπο, ναι. Μία μπουνιά στο πρόσωπο και... και ηρεμήσαν οι Τούρκοι.
0: Και υπάρχει ένα θέμα. Υπάρχει μισό λεπτό, μια που το λέτε αυτό, θα τα συζητήσω σε λίγο με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Υπάρχει ένα θέμα αν τα τουρκικά ραντάρ έπιασαν την κίνηση των αεροπλάνων.
1: Είναι τελείως προφανές ότι έφτασαν τα F-35-70 χιλιόμετρα τουρκικά σύνορα. Η τουρκική αεράμυνα δεν πήρε είδηση. Μείναν πάνω από 2-3 ώρες στον αέρα περιμένοντας την τουρκική αντίδραση. Δεν υπήρξε. Θα μπορούσα να πει κάποιο ότι δεν υπήρξε γιατί οι Τούρκοι απλώς δεν ήθελαν να συμβούν με τους Εβραίους. Υπάρχει και αυτή
0: η ερμηνεία.
1: Η ερμηνεία δεν λέω όχι, γιατί οι Εβραίοι δεν έχουν, οι Ισραηλοί δεν έχουν, δεν είναι δειλοί, δεν είναι, πώς πω, άνθρωποι που το βάζουν στα πόδια. Είναι να μπορούν να αποδείξουν αν θέλουν να υπερασπιστούν την πατρίδα, το κάνουν μέχρι τέλους.
0: Τώρα ξέρετε τι λένε τώρα και θα φύγετε πολύ γρήγορα. Λένε ότι η Ελλάδα κάνει αυτή τη στρατηγική σχέση με το Ισραήλ τη στιγμή που το Ισραήλ είναι στη χειρότερη στιγμή του απομονωμένο διεθνώς. Και ότι η Ελλάδα και αυτή απομονώνεται. Είναι η κριτική που τότε έχει την κυβέρνηση.
1: Πρώτα απ' όλα η Ελλάδα οικοδόμησε αυτή τη σχέση εδώ και μια πάνω από 15 χρόνια. Την ξεκίνησε τη σχέση αυτή ο Γιώργος Παπανδρέου.
0: Σωστά, Παπανδρέου. Τη συνέχισε ο Τσίπρας.
1: Τη συνέχισε ο Σαμαράς.
0: Ο Σαμαράς,
1: τη συνέχισε ο Τσίπρας και τη συνεχίζει ο Μητσοτάκης. Είναι μια από τις σπάνιες περιπτώσεις που διαδοχικές κυβερνήσεις, διαδοχικά κόμματα διαδοχικής ιδεολογικής προέλευσης ακολούθησαν την ίδια πολιτική και ευτυχώς. Είναι ένα πολύ καλό παράδειγμα αυτό που ήταν απαιτούμενο. Ως θετικό, ως καλό. Άρα εμείς έχουμε επιλέξει αυτή τη στρατηγική μας σχέση, η οποία νομίζω ότι όπως εξελίσσεται ειδικά ο χάρτης της περιοχής μας, είναι και μονόδρομος για τη χώρα. Δηλαδή, για φαντάσου τώρα να μην είχαμε αυτή τη στιγμή το Ισραήλ.
0: Σας συγχαίρω για το κομψό κοστούμι που φοράτε. Έχετε αλλάξει πολύ στυλ τελευταία. Το αμαρικετό κουμπά είναι εξαιρετικά.
1: Τα είδες, όλα τα πρώτα προσέγγιζα. Έχουμε υπουργικό συμβούλιο, γι' αυτό έχω
0: δει. Ωραία, πολύ ωραία.
1: Και είναι το πρώτο υπουργικό συμβούλιο.
0: Πάτε με τα γελιά σας στο υπουργικό συμβούλιο.
1: Δεν χρειάζεται να καταγραφεί στο υπουργικό συμβούλιο, αλλά επειδή τώρα έχω τη νέα ιστορία, κάτι νομικών εκεί, μιλάει κάτι νομικέ μπουρδε στο ΣΕΚΡΑ, αλλά γελάγω, θα μου αρέσουν πολύ. Λοιπόν, είναι τελείω προφανέ ότι επιτρέπεται η καταγραφή σε δημόσια συνάθρηση, εφόσον μόνο και άλλε κάμερε και όλοι ξέρουν ότι όλοι καταγράφουμε όλου. Οπότε, ναι. Όταν θα πάω σε.
0: Είναι ωραία γελιά πάντω.
1: Είναι ωραία γελιά. Είναι πολύ ωραία. Είναι πολύ όμορφη γελιά. Συγχωρείτε.
0: Λοιπόν, την άλλη
1: λοιπόν, να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κύριε Υπουργέ. Χάρηκα πολύ και ευχαριστώ πολύ για το ποδαρικό σας. Να είστε καλά. Πορτοσαλτάκης, ναι. Ο υπουργός κατεβαίνει τώρα να κάνει άλλο ποδαρικό μεγάλο στην τηλεόραση στο δίδυμο Πιταρά. Οικονόμου Πιταρά. Εμείς κάνουμε διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Είχα μείνει στο Πασόκ και στο δεν μπορώ να καταλάβω πώς το Πασόκ, που το έχω ακόμη το θεωρώ σοβαρό κόμμα, λέει ότι είναι λάθος η αποπληρωμή του δημόσιου χρέους. Να το πούν οι άλλοι, ούτε καν με ενδιαφέρουν τις αντιπολίτευσεις, ούτε καν, ούτε τους δίνω σημασία. Αλλά το λέει το Πασόκ. Περιμένω να μας πει ο Τσίπρας τι ακριβώς λέει. Καλώς το αποπληρώνουμε ή κακώς το αποπληρώνουμε. Δεν το έχω συγκρατήσει αυτό. Θα τη βρω, φαντάζομαι, τη θέση του κάποια ώρα. Λοιπόν. Εννοείται ότι θα πέσουμε έξω στο χρόνο, δεν το συζητούμε, για να γίνει το ποδαρικό το σωστό, και συνεχίζουμε τη δεύτερη ώρα με Φέδωνα Καριωσιφίδη σε πρώτη φάση και Κωνσταντίνο Φίλη αμέσως μετά.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 2 με την Αθήνα Μαράκη. Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους, τον κυβερνοχώρο και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εφαρμόσουν πολιτική μηδενικής ανοχής ως προς την επιβολή των κυρώσεων κατά του Ιράν. Ανέφερε ακόμη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις και απομόνωση με τον Αμερικανό Υπουργό Οικονομικών να μην εξαιρεί ούτε την Κίνα όταν ρωτήθηκε σχετικά. Ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέξεθ, δήλωσε πως η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο να αναλάβει εκ νέου στρατιωτική δράση εναντίον του Ιράν. Σε καμία περίπτωση δεν αποκλείουμε το ενδεχόμενο επιθέσεων οπουδήποτε στα στενά του Ορμούζ γύρω από το Ιράν, είπε σε δημοσιογράφους, υποστηρίζοντας πως η Τεχεράνη δεν μπορεί να αντέξει την οικονομική πίεση που θα της ασκηθεί. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις ΗΠΑ μετά την ανακοίνωση από την Ουάσιγκτον για νέες κυρώσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν κάνει τα πάντα για να δοκιμάσουν την αποφασιστικότητα του Ιρανικού λαού και των ηγετών της χώρας, αποτυχάνοντας κάθε φορά, είπε και τόνισε ότι η Ιρανική κυβέρνηση είναι έτοιμη και διαθέτει ένα διαιτές σχέδιο για να διαχειριστεί αυτές τις εξελίξεις. Τα συγχαρητήριά του στον πρόεδρο των ΗΠΑ και στον Υπουργό Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ για την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος του Ιράν εξέφρασε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Δικαίως επιβάλλεται ένα υψηλό τίμημα σε αυτή τη σκληρή δικτατορία και σε εκείνους που βοηθούν τη συνεχιζόμενη επιθετικότητά της, πρόσθεσε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Ένα πετρελαιοφόρο χτυπήθηκε και ακινητοποιήθηκε περίπου 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Ας-Σισάχ στα ανοιχτά του Ομάν, όπως ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση από την πρόσκρουση, προκλήθηκαν ζημιά στο μηχανοστάσιο του πλοίου με αποτέλεσμα να τεθεί εκτός λειτουργίας. Τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό εάν το περιστατικό προκάλεσε περιβαλλοντική ρήπανση ή άλλες επιπτώσεις στη θαλάσσια περιοχή. Οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και η προέλευση του βλήματος, δεν έχουν μέχρι στιγμής διευκρινιστεί. Ρεκόρ επταετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. Η Αττική βρίσκεται στο επίκεντρο της έξαρσης, με τουλάχιστον 31 δήμους να αναφέρουν περιστατικά λίμωξης. Μιλώντας στο Sky, καθηγήτρια επιδημιολογίας και προληπτικής ιατρικής, Θεοδώρα Ψαλτοπούλου ανέφερε πως αναμένεται αυτή η έξαρση να διαρκέσει μέχρι τέλος Οκτωβρίου. Σήμερα ο Δήμος Κηφισιάς προχωρά σε έκτακτα μέτρα με νέους ψεκασμούς μετά την καταγραφή κρούσματος λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου εντός των διοικητικών του ορίων. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, όπως ενημέρωσε το Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Σύμφωνα με τον κύριο Θεοδωρικάκο, σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές στη σχετική λίστα που παραμένει ανοιχτή. Εν ώψη της ισχύως της Εθνικής Συμφωνίας Μείωσης Τιμών από την 1η Σεπτεμβρίου,

0: Νοεμβρίου. Αναφερόμενο στην ακρίβεια, ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο πληθωρισμός είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που αφορά την ελληνική κοινωνία και η οικογένεια και επισήμανε ότι θα υπάρξουν πρωτοβουλίες για τα σχολικά είδη. Σχετικά με τις πρόσφατες αιτιάσεις της Τουρκίας, ο Πρωθυπουργός επισήμανε πως τα δικαιώματα της ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητα και επανέλαβε πως η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο. Από την προηγούμενη εβδομάδα η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο της στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Σε συνέντευξή του, ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης τόνισε ότι τις επόμενες ημέρες θα έχουμε και τα αναγκαία διαβήματα και τις επίσημες τοποθετήσεις και στο Συμβούλιο Εξωτερικών για τα τουρκικά θαλάσσια πάρκα. Μεγάλη κινητοποίηση έγινε λίγο μετά τις 10 χθες βράδυ στην περιοχή του Γιώφυρου, στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένα επιβατικό αυτοκίνητο έπεσε στις όχθες του ποταμού, στο σημείο της εκβολής του, στην παραλιακή του Ηρακλείου, δίπλα στο Παγκρίτιο Στάδιο. Δίτες της πυροσβεστικής άρρωσαν τον ποταμό για να ελέγξουν για τυχόν ανθρώπινη παρουσία, ωστόσο η έρευνα ολοκληρώθηκε τα μεσάνυχτα χωρίς να εντοπιστεί κάποιος εγκλωβισμένος. Διερευνώνται οι ακριβές συνθήκες υπό τις οποίες το αυτοκίνητο κατέληξε στις εκβολές του Γιώφυρου ποταμού. Σε φιλικό αγώνα προετοιμασίας, η Εθνική Ομάδα Μπάσκετ των Ανδρών επικράτησε της Κύπρου με 82-75. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Γενικά έθριος προβλέπεται για σήμερα ο καιρός στην Αττική, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολική 3 με 4 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα 5 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα υπηρετικά τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες και πιθανόν στα βόρεια να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις, στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6, τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στα υπηρετικά τους 37 με 38 και κατά τόπους τους 39 βαθμούς Κελσίου και στην νησιωτική χώρα τους 34 με 36, τοπικά στα ανατολικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 2.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Συγχαρητήρια κύριε Γιαννέρη, μπράβο σας. Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό, σας καλωσορίζω όλες και όλους στην πρώτη μας για την περίοδο 2026-2027 ραδιοφωνική μας συνάντηση, η οποία πραγματοποιείται σήμερα, πρώτο Θεός με το καλό, Δευτέρα 24 Αυγούστου. Εύχομαι τα καλύτερα προς όλες και όλους. Φαντάζομαι οι περισσότεροι είστε σε διακοπές και καλά κάνετε. Είναι από τις ωραιότερες. Είναι 2-3 υπέροχες εβδομάδες για μας που ζούμε στην Αθήνα. Η εβδομάδα του 15 Αυγούστου και οι επόμενες αμέσως δύο. Εκεί στα μέσα της πρώτης εβδομάδας του Σεπτεμβρίου αρχίζει το δράμα της Αθήνας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματά σας, είτε αυτά που έρχονται τηλεφωνικώς, αυτά που έρχονται μέσω της πλατφόρμας 1003, μέσω του portosalta.sky.gr και μέσω του X. Τώρα στην ηλεκτρονική μας επικοινωνία, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, δεν μπορώ να πω ότι με αφήσατε μόνο μου, δεν ένιωσα καθόλου μόνος. Τις τελευταίες 4 εβδομάδες που απουσίασα, σας είχα, σας διάβαζα, μου μιλούσατε, σε κάπους απαντούσα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα έχω κάνει κάποιες αναφορές σε φίλους και φίλες που μου έχετε τηλεφωνήσει, αλλά που μου έχετε στείλει τα μηνύματά σας, άλλα τα ανέφερα, άλλα δεν τα πρόλαβα. Θα προσπαθήσω έτσι μέσα στη διάρκεια της ώρας να σταθώ στις ευχές και τις υποδοχές. Πάμε παρακαλώ, το πρώτο μας τραγούδι.

Ο Βασίλης Τσαούσης μου γράφει τα εξής. Άρη, είμαι στο δρόμο. Η ώρα είναι 9 παρά 3 πρώτα λεπτά όταν στέλνει το μήνυμά του. Δεν μπορώ να γράψω πολλά τώρα. Όμως υπάρχει ένα τεράστιο θέμα. Το κτηματολόγιο. Έχουν γίνει τραγικά λάθη. Θα χάσουν περιουσίες οι άνθρωποι. Κάλεσε τον Υπουργό να δώσει εξηγήσεις. Θα χαθούν περιουσίες. Μην τζιμπήσεις άμα σου πει ότι υπάρχει δυνατότητα για ενστάσεις. Ουδής Διευθυντής Κτηματολογίου θα αναλάβει ευθύνες. Θα σου γράψω αύριο τεράστιο θέμα. Βασίλης Τσαούσης. Περιμένω, αγαπητέ μου Βασίλη, χωρίς πολλά, με κουκίδες παρακαλώ πάρα πολύ, πού είναι η ενστάση σου, πού είναι το πρόβλημα, για να μπορέσω να καλέσω τον Υπουργό, για να έχω ύλη μπροστά μου να καλέσω τον Υπουργό να απαντήσεις τα ερωτήματα που μου θέτεις. Παρακαλώ, μη μου αναλύεις κάθε παράμετρο, βάλε μου απλώς πολλές κουκίδες με όλες τις παραμέτρους που θέλεις να επισημάνω.

0: Συνοπτικά το που βρισκόμαστε, κυρίες και κύριοι, για εσάς που είσαστε τώρα στην συντροφιά μας. Είπα και νωρίτερα ότι είχα την ευκαιρία στις φετινές μου διακοπές να επισκεφτώ την Κρήτη για 4 ημέρες. Ήταν για μένα γεγονός, ένα από τα γεγονότα της ζωής μου, πολύ σημαντικό, το οποίο μου έτυχε, και ήταν η υποδοχή που, με την οποία έγινα αποδεκτός στην Κρήτη, και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Είπα λοιπόν και νωρίς το πρωί ότι Πορτοσάλτε πήγα, Πορτοσαλτάκι σε πέστεψα, έτσι για σας βάλω στο κλίμα των διακοπών που τελείωσαν, και τώρα ξεκινάμε τη δουλειά μας. Πάμε λοιπόν να κάνουμε μια περιγραφή των δεδομένων που έχουμε. Τα δεδομένα δεν άλλαξαν, φίλες και φίλοι, τον τελευταίο μήνα. Δηλαδή, θα περιμένουμε τις πρώτες δημοσκοπήσεις. Αφήσαμε λοιπόν μια κυβέρνηση η οποία έχει την υποστήριξη ενός πρωθυπουργού, για την ακρίβεια, ενός 30% σε εκτίμηση ψήφου μεταξύ αυτών των 40 που τον ψήφισαν το 2023. Ένας πρωθυπουργός ο οποίος επιμένει ότι είναι θεσμικός και θέλει να κάνει τις εκλογές στον χρόνο που πρέπει να τις κάνει, δηλαδή όταν τελειώσει, ολοκληρωθεί η θητεία της δεύτερης τετραετίας. Αυτό δεν μας έχει ξανατύχει, να έχουμε έναν πρωθυπουργό ο οποίος να επιμένει θεσμικά να αρνείται τις εισηγήσεις που του λένε κάνε τώρα εκλογές. Αυτό δεν το έχουμε ξαναζήσει. Η εμπειρία μας ως πολίτες είναι ότι εμείς είχαμε πάντα πρωθυπουργούς που προσπαθούσαν να εκμεταλλευτούν μια κατάσταση που τους βόλευε. Αυτό έτσι δεν μεγαλώσαμε εμείς που είμαστε υπέρυξ των 60 ή και οι 70-άριδες. Μεγαλώσαμε με πρωθυπουργούς που λέγανε τώρα που είναι ευκαιρία, πάμε να τα αρπάξουμε ό,τι μπορούμε. Μάλιστα. Λοιπόν, μην κάνω αναδρομή ιστορική. Θα πετύχουμε πολλές τέτοιες ημερομηνίες εκλογών που έγιναν ακριβώς σε αυτήν την ιδεολογική αντίληψη. Μάλλον σε έναν τέτοιο τακτικισμό, θα έλεγα. Τώρα τα πράγματα φαίνεται να είναι διαφορετικά με τον πρωθυπουργό Μητσοτάκη. Ο οποίος πρωθυπουργός Μητσοτάκης βάζει και κάτι άλλο, το οποίο θα το συζητήσουμε σε λίγο και θα το καταλάβετε στην συζήτηση που θα κάνω με τον που θα μας δώσει τα τεχνικά στοιχεία, τα δεδομένα δηλαδή, ο Κωνσταντίνος Φίλης. Ο πρωθυπουργός έχει την άποψη ότι θέλει να κάνει εκλογές χωρίς να εκμεταλλευτεί το εθνικό θέμα, μια πιθανή εμπλοκή με την Τουρκία, να χρησιμοποιήσει το εθνικό θέμα με την Τουρκία για να κάνει εκλογές. Διότι θεωρεί, και πολύ σωστή, αυτή είναι η στάση ενός ανθρώπου σοβαρού πρωθυπουργού, είναι ότι δεν μπορείς να παίζεις με τα εθνικά θέματα και να κάνεις εκλογές, ό,τι πιο χειρότερο δηλαδή. Αλλά μπορεί αυτό κάποιος να μου πει ότι είναι και μια σκέψη υστερόβουλη, που λέει ότι ακριβώς γιατί έχει απέναντί του έναν Αντώνη Σαμαρά που του επισημαίνει, και μια αντιπολίτευση που του επισημαίνουν ότι τα ήρεμα νερά έδωσαν πόντους στην Τουρκία. Αυτό, να με συγχωρείτε, αλλά δεν έχω ξαναδεί στην Ελλάδα τα τελευταία 50 χρόνια πρωθυπουργό που να ήθελε ανήσυχα νερά. Καλά το λέει ο Ζαχαρία Ζούπη σήμερα. Και κανέναν πρωθυπουργό τα τελευταία 25-30 χρόνια που να έκανε πολιτική να πάει να καρπαζώσει τον Ερντογάν, ας πούμε, ή τους προκατόχους του Ερντογάν. Δεν έχω δει, που δεν έγινε. Άρα και αυτοί που κάνουν σήμερα κριτική στο Μητσοτάκη, για να μείνω στο ίδιο σημείο και να προχωρήσω, δηλαδή για να μείνω στην πολιτική και να πάμε παρακάτω, είναι ότι αυτό που βλέπουμε σήμερα ως προς την κριτική στο Μητσοτάκη, που είδαμε και όλο αυτό το μήνα, όσο υπήρχε πολιτική, ήταν όχι η πρόταση, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόταση διακυβέρνησης ούτε από τον Αλέξη Τσίπρα ούτε από τον Νίκο Ανδουλάκη, δεν έχουμε πρόταση διακυβέρνησης ούτε από τον Αντώνη Σαμαρά. Έχουμε απλώς μία πρόταση που λέει βαρεθήκαμε το Μητσοτάκη, δεν θέλουμε άλλο Μητσοτάκη. Αλλά ωραία, δεν τον θέλουμε το Μητσοτάκη, τον βαρεθήκαμε. Ποιος και με ποια πρόταση και γιατί? Αυτό δεν απαντάτε. Είμαστε στο γενικό βαρεθήκαμε το Μητσοτάκη. Σε αυτό όμως δεν συμφωνεί ένα 30% που είναι η εκτίμηση την οποία κάνουν οι εταιρείες δημοσκοπήσεων, ότι υπάρχει ένα κοινό που κοντά στο 30% που επιμένει στον Μητσοτάκη, για να δούμε αν το υπόλοιπο 10% από το 40 του 23 και δεν το αναγάγωστο πως το αποτέλεσμα των εκλογών, αλλά κυρίως το 60-40 που για μένα είναι τα διακριτά κομμάτια της κοινωνίας, εάν αυτό το 40% της κοινωνίας, αυτό το 10 που απομένει, θα υποστηρίξει με την ψήφο του τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φαντάζομαι όλοι θα περιμένουν να ακούσουν τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, να ακούσουν και τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς. Και έλεγα προηγουμένως και το κλείνω, ότι είναι θεσμικό ατόπιμα το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας πάει να εμφανιστεί στη Θεσσαλονίκη προτού εγκαινιάσει την έκθεση ο Πρωθυπουργός, όπως είναι το θεσμικό εδώ πατοπαράδοτο τα τελευταία 50 χρόνια. Την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης την εγκαινιάζει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός, όχι ο Μητσοτάκης, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός. Και προσπαθεί τώρα Αλέξης Τσίπρας να τουρπώσει πριν και μετά για να πει ότι ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη χωρίς πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, αλλά ανεβαίνει πρώτος να πει τι, να χωθεί εκεί και να πει ήρθα για να κάνει κριτική πριν και μετά στο Μητσοτάκη. Χαζοπράγματα θα τα έλεγα και μπορώ να τα υποστηρίξω και μπροστά του, να σας πω ότι θα το έλεγα: Πρόεδρε, θέλεις να επιστρέψεις και να δείξεις ότι είσαι σοβαρός. Αυτά που κάνεις δεν είναι σοβαρά πράγματα. Σταματώ σε αυτό. Άρα, πολιτικά δεν έχω δει τίποτα καινούριο. Πρώτα απ' όλα γιατί δεν έχω ακούσει προτάσεις κανενός, μα κανενός. Το μόνο που κάνουν είναι να λένε δεν θέλουμε άλλο Μητσοτάκη, αλλά αυτό δεν αποτελεί πολιτική θέση. Το δεν θέλω άλλο Μητσοτάκη δεν είναι πολιτική. Δεν είναι καν πολιτική. Είναι, ούτε καφενείο δεν είναι. Δηλαδή, στο καφενείο συζητώνται σοβαρότερα πράγματα. Άρα, να μας πούν ποιες είναι, δηλαδή θέλω να μας πούν το Πασόκ και ο Τσίπρας και ο Αντώνης Σαμαράς τι θέλουν, τι θα κάνουν εκείνοι με την Τουρκία. Θέλουν να κάνουν πόλεμο, θέλουν να πάνε να σκαμπυλίζουν τον Ερντογάν, θέλουν να τους στέλνουμε τα αεροπλάνα μας κάθε μέρα και να στριβογυρίζουν πάνω από την Κωνσταντινούπολη, θέλουν να στέλνουμε τα αεροπλάνα μας και να κυματίζει η ελληνική σημαία στο Βόσπορο. Τι θέλουν να κάνουν με την Τουρκία, να μας πούν, γιατί το ότι έκανε τα ήρεμα νερά ο Μητσοτάκης, τα ήρεμα νερά τα έκανε ο Μητσοτάκης και στο ίδιο χρονικό διάστημα η Ελλάδα εξοπλιστήκε, η Ελλάδα έκανε αμυντική, έκανε συμφωνία με την Κύπρο και το Ισραήλ, κάτι που έχει ενοχλήσει σφοδρότατα την Τουρκία. Η Ελλάδα σε αυτό το χρονικό διάστημα των ήρεμων νερών προχώρησε τη συμφωνία με τη Σεύρον, έκανε πολλά πράγματα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Δηλαδή το να πει σήμερα ότι ασκώ κριτική επί της διεθνούς πολιτικής, της εφαρμοζόμενης πολιτικής στα εξωτερικά θέματα στον Μητσοτάκη, είναι ένα πράγμα το οποίο είναι λάθος ορθολογικά. Τώρα, να κάνουμε κριτική στην κυβέρνηση γιατί δεν μπορεί να τη θασέψει την αγορά, δεν μπορεί να κάνει εκείνο, δεν μπορεί να κάνει το άλλο, το καταλαβαίνω, να την κάνουμε την κριτική. Αλλά στην εξωτερική πολιτική, το να πας να κάνεις κριτική στην κυβέρνηση, συγγνώμη, αλλά δεν είναι σοβαρά. Δεν είναι σοβαρό. Είναι κάτι άλλο το οποίο εκφράζει ένα άλλο κομμάτι μιας αντιπολίτευσης. Ωραία. Κάτι που θα έλεγε μεθαύριο και ο Κασιδιάρης που περιμένει να βγει από την φυλακή και να κάνει κόμμα, ας πούμε, και να πει ότι τα τουρκοφαγικά πάμε να φάμε τους Τούρκους. Αλλά αυτά τα λένε κάτι ακροδεξί της κακιάς ώρας, πρώην δολοφόνοι, οι οποίοι εξέτησαν ποινή, δηλαδή, έτσι, με αυτή την έννοια το λέω. Λοιπόν, Φέδων Καραϊωσιφίδης, διότι συνέβησαν δύο περιστατικά. Πρώτα απ' όλα η σύγκρουση και η συντριβή του ελικοπτέρου του πυροσβεστικού. Δεύτερον, ενός άλλου ελικοπτέρου που είχε τουριστική πτήση, δηλαδή εξυπηρετούσε τουρισμό. Δύο γεγονότα τα οποία κατά την άποψή μου είναι θέμα για έναν τόπο όπως η Ελλάδα που θέλει να πουλήσει εξειδικευμένες υπηρεσίες τουρισμού. Ένα, για μια Ελλάδα που επίσης προσπαθεί να κατασβέσει τις πυρκαγιές της. Καλημέρα σας, αγαπητέ Φέδωνα.
1: Καλημέρα Άρη.
0: Καλή εβδομάδα. Καλή σεζόν. Ευχαριστώ
1: καλή
0: πολύ.
1: Εβδομάδα, καλή σεζόν και καλή δύναμη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Φέδωνα. Εσύ ήσουν στις επάλξεις, σε παρακολουθούσα και μπαίνω κατευθείαν στο θέμα. Τι έχει προκύψει, τι λέει ο ΔΕΑΣΑΜ, αν έχουν προχωρήσει οι έρευνες, σε τι κατατείνει το σκέλος σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων. Ήταν πρόβλημα από τη βάση που δεν μπορούσε να συντονίσει τα ελικόπτερα, πάνω δεν υπήρχε επικοινωνία, τι συνέβη.
1: Εδώ πέρα να σου αποκαλύψω κάτι. Ο ΔΕΑΣΑΜ δεν διερευνά την περίπτωση των πυροσβεστικών, τη σύγκρουση των πυροσβεστικών ελικοπτέρων.
0: Γιατί?
1: Και ο λόγος είναι απλός. Υπάρχει ένα κενό νόμο, όπως αποδεικνύεται, από τη συγκρότηση του ΕΟΔΑΣΑ όταν άλλαξε από την ανεξάρτητη αρχή διερεύνησης αεροπορικών περιστατικών και έγινε ΕΟΔΑΣΑ. Βέβαια υπήρχε και κατά την περίπτωση εκείνη της ανεξάρτητης αρχής και ο λόγος είναι ότι σύμφωνα με τον νόμο που ιδρύθηκε ο ΕΟΔΑΣΑ δεν μπορεί να ασχοληθεί παρά μόνο με περιστατικά που αφορούν την πολιτική παύλα εμπορική αεροπορία. Το συγκεκριμένο ελικόπτερο, όπως και ένα άλλο συμβάν που είχε υπάρξει...
0: Κάτσε, ΕΟΔΑΣΑΜ ναι, διερευνά αν όμοιγέννητο γίνουν, υπάρξει θέμα στις εμπορικές πτήσεις. Αυτό.
1: Διερευνά, για παράδειγμα, την περίπτωση της συντριβής του ελικοπτέρου στη Σύφνο.
0: Στη Σύφνο, μάλιστα. Δεν μπαίνει διότι... το άλλο είναι στρατιωτικό σκέλος, δηλαδή αυτό είναι το θέμα
1: μας. Δεν είναι στρατιωτικό σκέλος, διότι αν ήταν στρατιωτικό σκέλος, θα το διερευνούσε η αρμόδια υπηρεσία που έχει η πολεμική αεροπορία, το πολεμικό ναυτικό εν μέρη και η αεροπορία στρατού. Ναι. Εδώ υπάρχει ένα κενό.
0: Κενό, πάμε στο κενό λοιπόν. Μάλιστα.
1: Πρέπει να ελικόπτερα, ναι. Τα συγκεκριμένα ελικόπτερα έρχονται στην Ελλάδα με ένα ειδικό καθεστώς. Ειδικών εφαρμογών. Και πέφτει ακριβώς ενδιάμεσα.
0: Άρα πρέπει να γίνει νόμος για το ποιος διερευνά αυτές τις περιπτώσεις. Γιατί νομίζω είναι επινοικιάσεις είναι αυτά τα ελικόπτερα, έτσι, από εταιρείες.
1: Είναι μισθώσεις. Είναι μισθώσεις οι οποίες γίνονται μέσω ενός νατοϊκού οργανισμού για διαφάνεια. Τι συμβαίνει τώρα εδώ πέρα στο κενό?
0: Πήγαμε για διαφάνεια μισό λεπτό τώρα, γιατί μου ανοίγει το ένα θέμα μέσα στο άλλο. Κουτάκια μου ανοίγει τώρα.
1: Το ξέρω.
0: Πήγαμε να διασφαλίσουμε τη διαφάνεια. Διασφαλίστηκε η διαφάνεια με την εταιρεία αυτή του λογαριασμού του ΝΑΤΟ που γίνεται αυτές
1: οι μισθώσεις. Αναθέτουμε σε αυτή την εταιρεία την ανάγκη. Λέμε τι λεφτά έχουμε. Και αυτοί, μάλλον τι θέλουμε βασικά, γιατί το τι λεφτά δεν είναι ακριβώς καθορισμένο και οι συγκεκριμένοι κάνουν ας το πω τον δικό τους διαγωνισμό και ανατίθενται. Και μάλιστα τώρα δεν αναθέτουμε κάθε χρόνο όπως αναθέταμε παλιά, αλλά υπάρχουν πολυετή συμβόλαια. Ένας λόγος είναι για να δεσμεύσουμε κάποιες από τις εταιρείες. Έχουμε ξαναμιλήσει γι' αυτό. Για παράδειγμα, τα Ericsson, αυτά τα πολύ μεγάλα ελικόπτερα τα οποία μισθώνουμε κάθε χρόνο, είναι είδος σε ανεπάρκεια, δηλαδή υπάρχουν 13-14 σε όλο τον κόσμο. Και αυτή τη στιγμή έχουμε μισθωμένα τα 8.
0: Μάλιστα.
1: Για να τα έχουμε και του χρόνου και του παραχρόνου και να μην έρθει κάποια άλλη χώρα και τα δεσμεύσει, μπαίνουμε σε αυτό το.
0: Αυτό είναι χρήσιμο που λες, γιατί στο μεταξύ η κοινωνία, μεγάλο μέρος της κοινωνίας, ακούει άλλους πολιτικούς αρχηγούς που λένε δεν έχουμε εκείνο, δεν έχουμε το άλλο. Έχουμε και παραέχουμε από ό,τι
1: έχουμε. Έχουμε και παραέχουμε και ίσως περισσότερα.
0: Γιατί βγήκε ο κύριος Τσίπρας και έλεγε κακώς πήραμε τα Ραφάλ και, πάμε για τα F-35, εδώ δεν έχουμε Καναντέρ.
1: Καναντέρ τα έχουμε παραγγείλει. Θα έρθουν κάποια στιγμή.
0: Ναι. Έχουμε 80 αεροπλάνα νοικιάζουμε το χρόνο.
1: Ξεκινήσαμε με 87 φέτος.
0: 87. Τι άλλο να κάνουμε.
1: Τόσα είχαμε περίπου και πέρσι. Μάλιστα. Δηλαδή δεν είναι μεγάλη διαφορά. Τα 3-4 τελευταία χρόνια υπάρχει ένα πολύ σοβαρό κεφάλαιο εναέριων μέσων πυρόσβεσης. Αλλά για να ξαναγυρίσω τώρα στο πρόβλημα της διερεύνησης, για να καλυφθεί το κενό, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη σήκωσε το χέρι και είπε θα κάνουμε εμείς τη διερεύνηση.
0: Ναι.
1: Ποιο είναι το πρόβλημα? Δεν μπορεί να διερευνά αστυνομία και εισαγγελέας για ασφάλεια πτήσεων. Έχουν διαφορετικό στόχο αυτές οι διερευνήσεις, γιατί υπάρχει και εισαγγελική έρευνα. Η εισαγγελική έρευνα αυτεπάγγελτα διερευνά την απώλεια ζωής. Γιατί έγινε και πώς έγινε. Δεν διερευνά την ασφάλεια πτήσεων. Ο ΕΟΔΑΣΑΜ που θα έπρεπε να τη διερευνήσει στην προκειμένη περίπτωση δανείζει κάποιους από τους τεχνικούς συμβούλους, αλλά δεν λαμβάνει μέρος. Για να γίνει κατανοητό, θα εκμεταλλευτώ το χρόνο και θα πω ένα παράδειγμα. Πριν από περίπου ένα μήνα είχε συμβεί ένα περιστατικό στην Θεσσαλονίκη. Αεροπλάνο της Ryanair απογειώθηκε, σπάει το παράθυρο,
0: ναι.
1: Και είχαμε ένα σοβαρό τραυματισμό ενός
0: επιβάτη.
1: Εκεί αυτεπάγγελτο ο εισαγγελέας αναθέτει στο αστυνομικό τμήμα του αερολιμένα Θεσσαλονίκης να διερευνήσει τον τραυματισμό. Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι έκαναν αυτό που ορίζει, ας το πω, το δικό τους πρωτόκολλο, διόρισαν έναν τεχνικό σύμβουλο. Ο τεχνικός σύμβουλος πιστοποίησε ότι έσπασε το παράθυρο και γι' αυτό τραυματίστηκε ο επιβάτης. Ποιο είναι το μείζον ζήτημα στην προκειμένη περίπτωση? Το παράθυρο έσπασε διότι ο κινητήρας έπασε μια σοβαρή βλάβη. Αποκολλήθηκε ένα πτερύγιο το οποίο, ναι μεν, δεν χτύπησε το αεροπλάνο, αλλά δημιούργησε, υπήρξε δευτερογενής πηγή συντριμμιών, και αυτά τα συντρίμια προκάλεσαν το πρόβλημα. Ποιο είναι το μείζον ζήτημα? Ότι ήρθαν οι Αμερικανοί, που ήταν και οι αρμόδιοι για να το, συναρμόδιοι για να το διερευνήσουν, διότι ο Δάσαμ είπε ότι εμείς δεν μπορούμε, για λόγους κόστους, για λόγους περίπλοκης διαδικασίας, και στο προκαταρκτικό πόρισμα κατέληξαν ότι έσπασε αυτό το πτερύγιο χωρίς προφανή λόγο αυτή τη στιγμή, παρόλο που είχαν γίνει έλεγχοι. Γιατί μας ενδιαφέρει ασφάλεια πτήσεων, έτσι? Διότι τέτοιοι, υπάρχουν περίπου 25.000 κινητήρες οι οποίοι λειτουργούν αυτή τη στιγμή σε περίπου 12.500-13.000 ομοιότυπα αεροπλάνα και πετάνε καθημερινά. Αυτό είναι η διερεύνηση. Η εισαγγελική έρευνα κατέληξε κάπου. Αλλά η ασφάλεια πτήσεων θα πάρει 1,5 χρόνο για να βγει το πόρισμα, και διερευνούμε για αυτό το στόχο. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει τώρα και για τα ελικόπτερα. Θα βρεθεί όχι ποιος ευθύνεται, αλλά όχι η πραγματική αιτία για την περίπτωση της σύγκρουσης των ελικοπτέρων.
0: Δηλαδή του χρόνου μπορεί να ξανασυμβεί το ίδιο λάθος και να μην ξέρει ο προπορευόμενος, να μην ξέρει ο προπορευόμενος ότι πίσω του έρχεται ένας άλλος, και να μην ξέρει ο άλλος που έρχεται από πίσω ότι έχει προπορευόμενο.
1: Όχι του χρόνου. Αύριο το πρωί μπορεί.
0: Αύριο το πρωί. Μάλιστα. Μάλιστα.
1: Εδώ διερευνά ο εισαγγελέας για την απώλεια ζωής. Παίρνει τις καταθέσεις.
0: Αλλά το πώς θα αποτραπεί το ίδιο ένα τέτοιο παρόμοιο συμβάν, πώς θα πάρουμε μέτρα, δηλαδή πώς θα κάνουμε τις προϋποθέσεις ασφάλειας πτήσεων, δεν κάνουμε διερεύνηση. Αυτό είναι το θέμα μας.
1: Μάλιστα. Και να επισημάνω κάτι άλλο.
0: Ο σκοπός δυστυχώς όταν γίνονται τέτοια συμβάντα είναι γιατί όλο και με κάθε συμβάν βελτιώνεται η ασφάλεια για την επόμενη φορά. Έτσι, αυτή δεν είναι η λογική?
1: Απολύτως.
0: Όμοι γέννητο, δηλαδή κανείς δεν θέλει να συμβαίνουν, αλλά δυστυχώς όταν συμβούν οργανώνεσαι να μην ξανασυμβεί.
1: Αυτή είναι η πεμπτουσία των διερευνήσεων. Δεν υπάρχει άλλος λόγος να διερευνούμε, αλλιώς θα τα αφήναμε έτσι. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση να επισημάνω και κάτι άλλο. Διερεύνηση για ασφάλεια πτήσεων γίνεται ανομωτή. Πηγαίνουν όλοι και καταθέτουν οικειοθελώς και με την διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται να έχουν επιπτώσεις. Όταν όμως ξεκαλεί ένας εισαγγελέας για εξηγήσεις, πηγαίνεις και με τον δικηγόρο σου και οι απαντήσεις είναι εντελώς διαφορετικές. Μου έχει τύχει διερεύνηση ασφάλειας πτήσεων 6 φάκελοι με πληροφορίες, διερεύνηση του ιδίου περιστατικού στον εισαγγελέα 6 σελίδες. Ενόρκος.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό συμβαίνει σήμερα.
0: Διάλειμμα και συνεχίζουμε Φέδων. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Φέδων Καραϊωσήφιδης, εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Διάλειμμα, ειδήσεις σε τίτλους και έρχομαι για τη συνέχεια.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Κυρώσεις για σχεδόν 60 οντότητες, πρόσωπα και πλοία που συνδέονται με το Ιράν και σχετίζονται με το πυρηνικό πρόγραμμα, τους πυράβλους του κυβερνοχώρου και το πετρέλαιο, ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών ανέφερε πως ο Ντόναλντ Τραμπ πραγματοποιεί τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο, ζητώντας τους να διακόψουν τους οικονομικούς δεσμούς με το Ιράν. Για όσες χώρες δεν υπακούσουν, προετοιμάζονται επίσης κυρώσεις, είπε ο Μπέσεντ. Ο Υπουργός Οικονομίας του Ιράν υποσχέθηκε μια νέα ήττα για τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά την ανακοίνωση των κυρώσεων στο βάρος της Τεχεράνης και τόνισε ότι η Ιρανική κυβέρνηση είναι έτοιμη και διαθέτει ένα διαιτέ σχέδιο για να διαχειριστεί αυτές τις εξελίξεις. Ένα πετρελαίο φόρο χτυπήθηκε και ακινητοποιήθηκε περίπου 9 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Σισάχ στα ανοιχτά του Ομάν, ανακοίνωσε η Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Ρεκόρ 7 ετίας παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας. Μέχρι στιγμής καταγράφονται 157 κρούσματα και 13 θάνατοι. Σύμφωνα με τους ειδικούς, ωστόσο, ο αριθμός των ανθρώπων που νοσούν είναι πολλαπλάσιος. 850 προϊόντα επώνυμης και ιδιωτικής ετικέτας είχαν ενταχθεί μέχρι τις 20 Αυγούστου στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης των Τιμών, όπως ενημέρωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Η μέση μείωση τιμών σε αυτά τα προϊόντα ήταν περίπου 7%. Η μόνη διαφορά που συζητάει η Ελλάδα είναι η οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και ΑΟΣ στο Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, διαμήνυσε ο Πρωθυπουργός σχετικά με τις πρόσφατες σιτιάσεις της Τουρκίας. Από την προηγούμενη εβδομάδα η Ελλάδα έχει μεταφέρει με επίσημο τρόπο στις ευρωπαϊκές αρχές όλες τις προκλητικές ενέργειες της Τουρκίας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, μέχρι 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 35 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. Συνεχίζω την συζήτησή μας και μάλλον να ενημερώσω εσάς που μπαίνετε τώρα στη συντροφιά μας ότι συζητώ τα θέματα της πτώσης των δύο ελικοπτέρων. Ένα ήταν στην κατάσβαση δασικής πυρκαγιάς στον Κιθερώνα που έκανε πολύ μεγάλη ζημιά, ενώ η πυρκαγιά, η δασική αυτή ήταν το μεγάλο γεγονός, η φωτιά, η mega fire της περίοδου μας, αυτής της χρονιάς. Και η άλλη πτώση του ελικοπτέρου στη Σύφνο. Με τον Φέδωνα Καραϊωσήφιδη συζήτηση. Ο κύριος Καραϊωσήφιδης είναι εκδότης του περιοδικού Πτήση και Διάστημα. Εξειδικευμένος ο ίδιος, μιλά ως τεχνοκράτης εμπειρογνώμων, διότι έχει σπουδάσει αεροναυπηγική ο κύριος Καραϊωσήφιδης. Λοιπόν, αγαπητέ Φέδωνα, πάμε λοιπόν από την αρχή. Ένα θέμα είναι τώρα ότι έχουμε ένα θεσμικό κενό στη διερεύνηση του συμβάντος της πτώσης, της σύγκρουσης των δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων, κυρίως στο σκέλος που αφορά στο να μην ξανασυμβεί αυτό, δηλαδή να φτιάξουμε τις προϋποθέσεις οργάνωσης να μην συμβεί το αντίστοιχο περιστατικό.
4: Σαφώς. Και εδώ πέρα
3: προς το παρόν δεν το επιτυχάνουμε αυτό.
4: Προς το παρόν βρίσκεται μετέωρη αυτή η προσπάθεια.
3: Ναι.
4: Και
3: είναι θέμα της αρχής πολιτικής αεροπορίας, της ΑΠΑ ή όχι?
4: Όχι.
3: Δεν είναι ούτε αυτό.
4: Το θέμα των ελικοπτέρων, όλων των άλλων συμβάντων των ελικοπτέρων, είναι θέμα της ΑΠΑ. Εδώ πρωτίστως είναι το Υπουργείο
3: Πολιτικής προστασίας
4: και οι φορείς οι οποίοι
3: την Τετάρτη το πρωί 8 η ώρα θα είναι καλεσμένος ο κύριος Τουρνάς. Οπότε κύριε Γιαννίρη, παρακαλώ, αυτό το θέμα είναι επίγον, πρέπει να το θέσουμε στον κύριο Τουρνά για το θεσμικό κενό που λέει ο κύριος Καραϊωσήφιδης. Ωραία. Λοιπόν,
4: και ο κύριος Τουρνάς έχει πολλά πράγματα να απαντήσει. Ένας εξαιρετικός αξιωματικός στην αεροπορία, ο οποίος οργάνωσε πολλά πράγματα. Αλλά τώρα είναι καιρός να βάλει το μαχαίρι. Εκεί που, πάντως, για να γυρίσουμε τώρα σε αυτό και να ολοκληρώσω τουλάχιστον για αυτό το κομμάτι, είναι το εξής. Ακούστηκαν πάρα πολλά για το ποιος μπορεί να έχει την ευθύνη. Όλα τα σενάρια είναι ανοιχτά. Και εγώ είμαι πολύ επιφυλακτικός για αυτές τις διαρροές οι οποίες υπάρχουν από μια μυστική ανάκριση του εισαγγελέα, ότι ο ένας βρισκόταν εκεί, ότι ο άλλος μπήκε έτσι, ο άλλος έκανε αλλιώς. Και κυρίως για το ρόλο του συντονισμού. πολύ σύντομα. Τι σημαίνει πυρόσβεση, αεροπυρόσβεση? Σημαίνει ότι υπάρχει ένας εναέριος και ένας επίγειος συντονιστής. Ο επίγειος συντονιστής συντονίζει κυρίως τις επίγειες δυνάμεις και έχει τη γενική εικόνα της προσπάθειας. Ο εναέριος συντονιστής τον βοηθάει, αλλά είναι αυτός που είναι υπεύθυνος για τα εναέρια μέσα. Αλλά μην νομίζει κανένας ότι είναι μια τεχνολογικά εξελιγμένη διαδικασία. Ο εναέριος συντονιστής είναι ένας αξιωματικός της πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος όμως έχει εκπαιδευτεί ειδικά για αυτό το σκοπό και στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι ελεγκτής αεροπυρόσβεσης. Δίνει εντολές, αλλά στα χέρια του έχει ασυρμάτως και ένα συνειδηματάριο. Δεν υπάρχει άλλο τεχνικό μέσο. Ποιος μπαίνει στον κύκλο πυρόσβεσης, ποιος βγαίνει από τον κύκλο, και αυτό που κάνει είναι να δώσει γενική οδηγία. Βλέπετε τους πυλώνες για παράδειγμα. Δίπλα στους πυλώνες υπάρχει μια εστία. Θέλω να μου κάνετε ρήψεις εκεί. Ελικόπτερο τάδε, ξεκίνα. Δεν δίνει πέραν αυτού εντολές. Όλοι μετά στη συνέχεια είναι υπεύθυνοι για να προσέχουν τις κινήσεις των αλωνών και για το τι εκτελούν. Αυτή είναι η εικόνα για το πώς εκτελείται αυτή η διαδικασία που ονομάζεται αεροπυρόσβεση, και ορισμένες φορές καταλήγουμε εδώ. Και το ερώτημα στην προκειμένη περίπτωση που δεν μπορεί να απαντηθεί, μάλλον δεν ζητάτε από την εισαγγελική έρευνα, είναι το εξής. Ποιοι ήταν οι άλλοι παράγοντες οι οποίοι συνετέλεσαν? Για παράδειγμα, στο εξωτερικό γίνεται θέμα επιχειρήσεων αυτών των ελικοπτέρων με ένα μόνο πιλότο. Διότι στο πιλωτήριο υπάρχει ένας χειριστής και ένας δεύτερος, ο οποίος είναι συνοδός,
3: μεταφραστής λέει,
4: σύνδεσμος.
3: Μάλιστα, ναι.
4: Δεν έχει γνώσεις τις περισσότερες φορές χειρισμού, αλλά και κάποιοι απόστρατοι οι οποίοι έχουν πάρει αυτή τη θέση και δυστυχώς έχουν χάσει τη ζωή τους στο παρελθόν, δεν μετέχουν στη διαδικασία. Είναι άλλο ένα ζευγάρι μάτια. Και στην προκειμένη περίπτωση, τέσσερα ζευγάρια μάτια χάσανε το προπορευόμενο ελικόπτερο. Διότι εάν ήταν σχηματισμός, που φαίνεται ότι δεν ήταν, δεν μπορεί ο δεύτερος να πετάει πάνω από τον πρώτο του σχηματισμού. Ο αρχηγός του σχηματισμού πετάει πάνω και ψηλότερα.
3: Μάλιστα.
4: Τώρα, σύφνος.
3: Όχι, τώρα πρόσεξε. Εδώ γεννάτε, για τη σύφνο θα σε παρακαλούσα να συνεχίσουμε αύριο στις 8 και 30. Σου είναι
4: βεβαίως.
3: Ωραία, ωραία, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί έχω περιμένει άλλος προσκεκλημένος, αλλά κυρίως. Αλλά ναι, έχω και ακόμη κάποιες απορίες σχετικά με το πρώτο. Δηλαδή ακόμη δεν έχουμε, καταλαβαίνω ότι δεν έχουμε λύση, ίσως δεν θα χρειαστεί η πλευρά πώς να το πω, του κυρίου Τουρνά. Δεν έχουμε να μας πει ο κύριος Τουρνά ότι υπάρχουν ακόμη θέματα στον συντονισμό της αεροπυρόσβεσης.
4: Ερώτημα είναι αν υπάρχουν θέματα στο συντονισμό μετά από ένα τέτοιο περιστατικό. Η ασφάλεια πτήσεων τι λέει? Φέρτε τα πρωτόκολλα να δούμε που κάνουμε λάθος. Κάναμε λάθος. Αν δεν κάναμε λάθος, δεν είναι συστημικό το πρόβλημα. Συνέβη στους συγκεκριμένους. Αυτό είναι το ερώτημα. Και ο κύριος Τουρνάς έχει πράγματα να απαντήσει και θα συζητήσουμε αύριο.
3: Ναι, ναι. Δεδομένου ότι πήγαμε να αντιμετωπίσουμε, είπαμε, τη διαφθορά. Παραγγέλνουμε, μισθώνουμε από μια τρίτη εταιρεία ελικόπτερα και έρχονται εδώ άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν, δεν ξέρουν. Δηλαδή υπάρχουν είναι κάποια πάγια ζητήματα, ή όχι.
4: Είναι πάγια τακτική. Καμία χώρα δεν μπορεί να έχει εθνικό στόλο.
3: Μάλιστα.
4: Παρακολούθησα πολύ στενά το τεράστιο πρόβλημα της κατάδυσης πυρκαγιάς στη Γαλλία. Ναι. Από πολύ κοντά. Και έχουμε ένα ρεπορτάζ στο επόμενο τεύχος μας. Εκεί αναζήθηκαν τεράστιες ελλείψεις και αναγκάστηκαν οι Γάλλοι να πάρουν μέτρα που κυριολεκτικά θα δώσουν μαθήματα σε όλους μας για το ποια είναι τα προβλήματα και πώς επιλύονται. Το ίδιο πράγμα, εμείς έχουμε την εμπειρία. Αλλά όταν συμβαίνει κάτι, εξετάζουμε τα πάντα συστημικά και μη. Άρα,
3: ωραία.
4: Ασφάλεια πτήσεων.
3: Συνεχίζουμε αύριο το πρωί με το άλλο δυστύχημα, το οποίο άπτεται και το θέμα τουρισμού, όταν μάλιστα προσπαθούμε εμείς να κάνουμε αναβάθμιση προϊόντος κτλ. Δεν μπορούν να πέφτουν ελικόπτερα εμπορικά.
4: Λοιπόν, η Ελλάδα είναι ο παράδεισος των επιχειρήσεων ελικόπτερων. Δεν μπορώ να φανταστώ άλλο σημείο του πλανήτη που έχει τέτοιες ανάγκες και τέτοιες δυνατότητες. Αλλά το πλαίσιο δεν πρέπει να καταστατηγείται και δεν πρέπει να παίζουμε τις κουμπάρες, ας πούμε, γιατί γίνεται και αυτό.
3: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλά. Συνεχίζουμε αύριο το πρωί, Φέδωνε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
4: Ευχαριστώ.
3: Λοιπόν, δεν είναι τη παρούση. Θα το κάνουμε αύριο το πρωί. Αλλά επειδή εννοώ στο πρώτο μέρο, τώρα πρέπει να μιλήσω σε λίγο πολύ γρήγορα με τον Κωνσταντίνο Φίλη. Δράτομαι λοιπόν τη ευκαιρία να πω το εξή. Έγινε μια συζήτηση το πρωί για το ότι δέχτηκα μια πολύ ωραία υποδοχή στην Κρήτη στις διακοπές μου και μου γράφει ο φίλος Άγγελος, ναι, αλλά στα social κάποιοι σε βγάζουν ότι είσαι του κούλι και το και διάφορες τέτοιες ιστορίες. Λοιπόν, και απάντησα εγώ που τους έχω, τι τους κάνω όλους αυτούς τους ανοήτους οι οποίοι γράφουν εναντίον μου. Καθώς λοιπόν τώρα εξελισσόταν η συζήτηση με τον Φέδωνα Καριοσηφίδη σε μια στήλη σε ένα site το οποίο παρακολουθεί υποτίθεται τα δημοσιογραφικά, γίνεται, μου γράφουν ένα σχόλιο σήμερα που μπήκε ο Άδωνης στο Γεωργιάδη στο στούντιο και το είπα σε συγχαίρω για το κομψό κοστούμι σου. Με αυτό λοιπόν που έγραψε τώρα αυτό το site το, που κάνει και καλά δημοσιογραφική κριτική στα ραδιοτηλεοπτικά μέσα ονόματι ή τετράδιο, θα αναπτύξω την άποψή μου για το πώς έρχεται μία βλακεία να διαδοθεί σαν βλακεία. Αλλά αφήστε τα πούμε στην αυριανή μας εκπομπή. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Φίλης. Ο κύριος Φίλης διδάσκει διεθνείς σχέσεις στο Αμερικανικό Κολέγιο. Καλημέρα σας κύριε Φίλη.
5: Καλημέρα Άρη, στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο.
3: Αμερικανικό Πανεπιστήμιο, σωστό, Αμερικανικό Πανεπιστήμιο. Λοιπόν, και ήσουν στις επάρξεις όλο το καλοκαίρι. Δεν είδα να κάνεις και πολλές διακοπές δηλαδή. Λοιπόν.
5: Αυτό είναι ακριβές.
3: Ναι, σε είδα εκεί, δηλαδή σε διάβαζα. Τι, ναι. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να πιάσουμε λίγο τα θέματα που έχουν προκύψει. Σε τι διαφέρει ο προσδιορισμός των θαλασσίων πάρκων που έκανε η Ελλάδα και των θαλασσίων και του σχεδιασμού των θαλασσίων πάρκων που έκανε η Άγκυρα, η Τουρκία. Πού διαφέρουμε.
5: Ναι. Σε δύο σημεία, Άρη. Καταρχάς καλημέρα και καλή σεζόν.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, να είμαστε καλά, υγεία να έχουμε. Ναι.
5: Πρώτον, η Ελλάδα οριοθέτησε, μάλλον για την ακρίβεια θέσπισε, τα δύο πρώτα θαλάσσια πάρκα σε περιοχή εντός των χωρικών της υδάτων. Διότι το θαλάσσιο πάρκο από τη στιγμή που είναι εθνικό δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν των χωρικών υδάτων οποιασδήποτε χώρας. Η Τουρκία αποφάσισε να κάνει μια επέκταση πέραν των χωρικών υδάτων, κάτι το οποίο είναι ευθέως παράνομο σε σχέση με το δίκαιο της θάλασσας, μία ακόμα παρανομία της Τουρκίας η οποία είναι αδικαιολόγητη και δείχνει και την σπασμωτικότητα.
3: Ναι, εδώ έχω ερώτηση τώρα. Εδώ έχω ερώτηση.
5: Θα αν μου επιτρέπεις.
3: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
5: Για 20 δεύτερα ακόμα.
3: Ναι, ναι, ναι.
5: Ότι το δεύτερο στοιχείο που διαφοροποιεί τις δύο θεσπίσεις, ανακηρύξεις, είναι ότι η Ελλάδα προσδιορίζει τις δραστηριότητες οι οποίες μπορούν ή δεν μπορούν να γίνονται εντός αυτών των χώρων, ενώ η Τουρκία με το προεδρικό διάταγμα δεν προσδιορίζει τίποτα. Το αφήνει δηλαδή εντελώς ομιχλώδες και πιθανότατα αναμένουμε ότι αυτός ο καθορισμός θα γίνει με την νομοθέτηση της αντίληψης και του δόγματος γαλάζιας πατρίδας, που κανονικά θα έπρεπε να προηγηθεί τη θέση των θαλασσίων πάρκων. Γι' αυτό και σου μίλησα πριν για μια κίνηση που έχει και κάποια στοιχεία βεβαιασμένου.
3: Μάλιστα. Τώρα, άρα, εκεί που διαφέρει μου είναι ότι πρώτα ότι προηγείται ο χωροταξικός σχεδιασμός και μετά έρχεται ο καθορισμός των πάρκων. Αυτό είναι το πρώτο κεντρικό θέμα, έτσι δεν είναι?
5: Το κεντρικότερο είναι ότι δεν μπορεί το θαλάσσιο πάρκο καθότι εθνικό να εκτείνεται πέραν των χωρικών υδάτων.
3: Τώρα, αυτό το έκανα σκοπίμως γιατί θα προσθέσουμε την κουβέντα μας στο δεύτερο, σε αυτό που είναι το σημαντικότερο, αλλά εγώ το άφησα δεύτερο για να πάρεις χρόνο παραπάνω. Mm-hmm. Είναι αντικειμενικό ότι εκείνη τα διεθνή ύδατα ή θεωρεί η Τουρκία το κομμάτι αυτό που λέμε εμείς διεθνή ύδατα δικό της?
5: Όχι, όχι. Να ξεκαθαρίσουμε, ναι, για πολλωστή φορά το έχουμε κάνει πολλές φορές και εμείς και οι επιστήμονες που μιλούσαμε στην εκπομπή μαζί τους, ότι υπάρχουν διάφορες.
3: Είσαι εξ αυτών είναι ο Άγγελος Συρίγος, τον οποίο θα τον καλέσω τις επόμενες μέρες, έτσι κι αλλιώς. Ναι, ναι, ναι.
5: Υπάρχουν δύο ειδών θαλάσσιες ζώνες, μάλλον υπάρχουν διαφόρων ειδών θαλάσσιες ζώνες. Οι δύο κυριότερες είναι από τη μία αυτή που έχει να κάνει με την κυριαρχία και είναι τα χωρικά ύδατα, άλλος αιγιαλίτιδα ζώνη. Εκεί ένα κράτος μπορεί να εκτείνει την αιγιαλίτιδα ζώνη του έως τα 12 ναυτικά μίλια και εντός αυτής της περιοχής έχει πλήρη κυριαρχία, ασκεί πλήρη κυριαρχία, χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια ότι εντός των χωρικών υδάτων απαγορεύεις την ελεύθερη ναυσιπλοεία, αλλά μπορεί να επιβάλλεις περιορισμούς για οποιονδήποτε λόγο εσύ κρίνεις, πολύ περισσότερο σε περίοδους πολέμου. Πάντως είναι κυριαρχία το συγκεκριμένη θαλάσσια ζώνη και υπάρχουν και θαλάσσιες ζώνες που είναι συνιστού κυριαρχικό δικαίωμα, όπως είναι η υφαλοκρηπίδα που η προϋπάρχει, είναι υψοφάκτο και αμπινίζει όπως λέμε, και η αποκλειστική οικονομική ζώνη. Η Τουρκία πηγαίνει και θεσπίζει θαλάσσιο πάρκο, το οποίο εκτείνεται πέραν των χωρικών της υδάτων, των ανακηρυγμένων, των 6 δηλαδή ναυτικών μιλίων που έχει στο Αιγαίο. Αν θεωρεί ότι στο Αιγαίο η Τουρκία έχει 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα, τότε αντίστοιχα και η Ελλάδα δικαιούται 12 ναυτικών μιλίων. Στο Αιγαίο λοιπόν η Τουρκία πολύ δύσκολα θα ακούσουμε να μιλάει για 12 ναυτικά μίλια για την ίδια, γιατί αυτό αυτομάτως δίνει τη δυνατότητα στην Ελλάδα να ισχυριστεί κάτι αντίστοιχο. Επομένως, αυτό που έχει γίνει με τα θαλάσσια πάρκα είναι ευθέως παράνομο, δεν υπάρχει καμία συζήτηση γι' αυτό. Δεν μπορεί ένα εθνικό θαλάσσιο πάρκο να εκτείνεται πέραν των χωρικών υδάτων. Τελεία και παύλα.
3: Ναι. Τώρα, εγώ σε βάζω να μιλάς και. Μιλάς, όχι σε βάζω, με συγχωρείς. Δηλαδή, θέλω να πω ότι η συζήτησή μας γίνεται στο πλαίσιο ενός διαλόγου με έναν τεχνοκράτη. Δεν θέλω να σε πάω στα πολιτικά. Απλώς προσπαθώ με ερωτήσεις να μην σε μπλέξω με την πολιτική διαχείριση των θεμάτων, αλλά να μείνουμε στο τεχνοκρατικό, να πάρουν πληροφορίες. Δηλαδή, οι συμπολίτες που μας κάνουν την τιμή να μας παρακολουθούν, να πάρουν δεδομένα τα τεχνοκρατικά, τα πραγματικά, και μετά να κάνουν όποια κρίση θέλουν ή να καταλάβουν και τις κρίσεις που ακούγονται από πολιτικές πλευρές.
5: Μου επιτρέπεις, Άρη, ναι, σε αυτή τη διάσταση να σου πω τους πολύ συγκεκριμένους λόγους για τους οποίους έχουμε βρεθεί εδώ που είμαστε με την Τουρκία σήμερα, κατά την άποψή μου πάντα.
3: Ναι.
5: Σημαίνει ότι είναι και πανάκι, ότι είναι το σωστό. Λοιπόν, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι λόγοι. Ο πρώτος είναι η δράση την οποία ανέλαβε η Ελλάδα, η προδραστική πολιτική που έχει να κάνει με τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, στον οποίο για πρώτη φορά αποτυπώσαμε σε χάρτες τις εθνικές μας θέσεις, οι οποίες φτάνουν, δείχνουν μάλλον τα απότατα δυνητικά όρια της υφαλοκρηπίδας μας. Αυτό δεν άρεσε καθόλου στην Τουρκία. Τα δύο θαλάσσια πάρκα, το ένα εκ των οποίων στο νότιο Αιγαίο περιλαμβάνει μια περιοχή που κατά την Τουρκία, περιλαμβάνει μάλλον δύο νησιά που κατά την Τουρκία θεωρούνται γκρίζες ζώνες. Άρα η Τουρκία δεν μπορούσε να αφήσει κατά τη δική της εκδοχή ανυπεράσπιστες τις γκρίζες ζώνες. Ήταν δεδομένο ότι θα τη δράσει. Προφανώς η παρουσία της Εύρων, ο οποίος της Κρήτης, είναι κάτι πολύ σημαντικό, διότι βρίσκεται σε δύο θαλασσοτεμάχια τα οποία διεμβολίζουν το Τουρκο-Λιβικό Σύμφωνο, που είναι η μόνη συμφωνία που η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει στην Ανατολική Μεσόγειο για να υπερασπίζεται τη γαλάζια πατρίδα. Παράνομη, ξεπαράνομη την έχει. Και βέβαια η παρουσία και η σχέση της Ελλάδας, που έχει και στρατιωτικά χαρακτηριστικά με το Ισραήλ, όπως βέβαια και της Κυπριακής Δημοκρατίας, και η πιθανή παρουσία Ισραηλινών οπλικών συστημάτων αντιαεροπορικών στην περιοχή των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου.
3: Ωραία.
5: Όλα αυτά είναι ο ένας από τους τρεις λόγους για τους οποίους η Τουρκία βλέπουμε να έχει επαναφέρει την λογική, την πολιτική της έντασης. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με την αυτοπεποίθηση της Τουρκίας. Η Τουρκία σήμερα είναι σε πολλά τραπέζια διπλωματικά. Κακά τα ψέματα, έχει πολύ ισχυρό αποτύπωμα. Μην γελιόμαστε γι' αυτό. Δεν θα συγκρίνω τα αποτυπώματα των δύο κρατών. Άλλωστε, είμαστε δύο χώρες με διαφορετικά χαρακτηριστικά γνωρίσματα, αλλά είναι πολύ ισχυρή αυτή τη στιγμή. Με τα προβλήματά της, αλλά επαναλαμβάνω, βρίσκεται σε πολλά τραπέζια και έχει ένα ρόλο και λόγο. Και βέβαια η σχέση του Ερντογάν με τον Τραμπ επίσης του προσφέρει ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση του Τούρκου Προέδρου, διότι επηρεάζει άμεσα το κέντρο λήψης αποφάσεων στις ΗΠΑ, που είναι πλέον ένα, δεν είναι πολλά όπως ήταν στο παρελθόν, γιατί είναι υπερσυγκεντρωτικό το σύστημα στις ΗΠΑ. Ο τρίτος λόγος είναι ότι στα ήρεμα νερά, ναι μεν εμείς κερδίσαμε χρόνο και ορθά για να εξοπλιστούμε, για να οργανωθούμε καλύτερα απέναντι στην Τουρκία, σε περίπτωση που, για οποιοδήποτε σενάριο, και επειδή ξέρουμε ότι η Τουρκία μετράει πάρα πολύ την ισχύ τη στρατιωτική οποιοδήποτε κράτους, πολύ περισσότερο όταν είναι ένα γειτονικό. Το έχουμε δει αυτό άλλωστε πώς συμβαίνει και στην περίπτωση του Ισραήλ. Η Τουρκία, όταν θεωρεί ότι έχει την ισχύ, έχουμε δει στην Κύπρο, στη Συρία, στο Ιράκ, να κινείται με τρόπους επιθετικούς και να δημιουργείται τελεσμένα. Άρα ήταν πολύ σημαντικό για μας ότι.
3: Αλλά στην περίπτωση του Ισραήλ να κάνετε στα αυγά της.
5: Ακριβώς.
3: Ναι.
5: Είδαμε λοιπόν, καταλαβαίνουμε λοιπόν, συγγνώμη, ότι έπρεπε να αξιοποιηθεί αυτός ο χρόνος των ήρεμων νερών για να μπορέσουμε να εξοπλιστούμε, να έχουμε ένα πλεονέκτημα σοβαρό στον αέρα, να μπορέσουμε να ισχυροποιηθούμε στη θάλασσα και ούτω καθεξής. Όμως η αλήθεια είναι ότι ταυτόχρονα δεν υπήρξε, Άρη, καμία ουσιαστική πρόοδος, καμία ουσιαστική πρόοδος στις πολιτικές διαβουλεύσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Υπήρξε πρόοδος στη λεγόμενη θετική ατζέντα. Είναι εξαιρετικά σημαντικό για μας, για τον τουρισμό, για τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, ότι έχουμε ορδές Τούρκων, όχι μεταναστών, αλλά Τούρκων τουριστών, οι οποίοι έρχονται σε αυτά τα νησιά, με την απελευθέρωση του καθεστώτος βίδας που είχαμε για συγκεκριμένα νησιά, λειτουργήσε πάρα πολύ καλά όλο αυτό. Αλλά ταυτόχρονα, και αυτό για μένα είναι το μελανό σημείο των ήρεμων νερών ή της λογικής των ήρεμων νερών, δεν υπήρχε καμία πρόοδος στην πολιτική διαβούλευση, στις πολιτικές διαβουλεύσεις. Έτσι αναμενόταν, δηλαδή αυτό που σημαίνει δεν μας ρίχνει από τα σύννεφα.
3: Δηλαδή, άρα ασκείται κριτική, τώρα υποχρεωτικά πάω στην πολιτική ερώτηση. Άρα η κριτική που ασκείται στον Μητσοτάκη είναι επειδή, δηλαδή ότι απέτυχαν τα ήρεμα νερά επειδή δεν ήρθε στη Χάγη ο Ερντογάν να συζητήσουμε τις διαφορές μας.
5: Εγώ δεν ασκώ.
3: Το κατάλαβα, σε καταλαβαίνω, γι' αυτό σου λέω τώρα πρόσεχε. Μπήκες, εσύ πάτησες τώρα.
5: Εγώ σου λέω την άποψή μου ότι τα ήρεμα νερά.
3: Δέχομαι την άποψη.
5: Είχαν ευεργετικές συνέπειες για αυτό που ανέφερα.
3: Καλά, το ερώτημα θα το απευθύνω στο σύνηγο.
5: Και είχαν και τη συνέπεια. Ναι, με τον Άγγελο εδώ πέρα έχουμε μια διαφορετική άποψη, υπό ποια έννοια. Ότι ο Άγγελος πιστεύει, όχι ότι εγώ είμαι μακριά από αυτή την θέση, ότι δεν μπορείς με την Τουρκία περίπου να συνομιλείς. Εγώ αυτό το οποίο λέω είναι όμως ότι δεν εξαρτάται.
3: Εσύ λες ότι μισό λεπτό. Η θέση δικιά σου ποια είναι, ότι να συζητάμε ή να μην συζητάμε την Τουρκία?
5: Εννοείται να συζητάμε. Ναι. Καλά, τώρα άρη γνωριζόμαστε πολύ.
3: Όχι, αυτό. Ναι, όχι.
5: Να σου πω κάτι άλλο. Δεν με αλλάζει το καλοκαίρι, δεν με αλλάζουν οι εποχές.
3: Όχι, δεν σου είπα ότι.
5: Προ Θεού. Λοιπόν, εννοείται ότι πρέπει να συνομιλούμε. Και εννοείται ότι συνομιλώντας με την Τουρκία δεν υποχωρούμε. Επίσης είναι ένα. Τώρα δεν έχω αυτό το χαρακτηρισμό. Αλλά είναι ένα επιχείρημα το οποίο.
3: Εκ των πραγμάτων πάει η συζήτηση στα πολιτικά. Λέω, προσπαθώ αυτό να κρατηθώ. Γιατί εσύ δεν είσαι να απαντάς πολιτικά, εννοώ να μπει στη διαχείριση. Γιατί αυτή τη στιγμή ασκείται μια. Η κριτική που ασκείται στο Μητσοτάκη είναι γιατί έκανε αυτή τη ρημάδα. Δεν ξέρω ποιος βρήκε αυτή την έκφραση, τα ήρεμα νερά, που έτσι κι αλλιώς όλοι οι διατελέσαντες πρωθυπουργοί τα τελευταία 30 χρόνια ήρεμα νερά θέλανε. Εγώ δεν θυμάμαι κανένα τελειταραγμένα νερά. Ούτε ανήσυχα νερά.
5: Λοιπόν, εννοείται αυτό. Δεν χρειάζεται να πούμε τώρα τα αυτονόητα. Εννοείται αυτό. Το μόνο το οποίο θέλω να προσθέσω είναι ότι σε σχέση με την κουβέντα που κάνουμε είναι ότι εγώ τι λέω, σαν να καθίσαμε πάνω σε αυτή την πολιτική των ήρεμων νερών, όπου από τη μία, επαναλαμβάνω, οργανωθήκαμε στρατιωτικά και αυτό μας έχει φέρει σε πλεονεκτική θέση σε σχέση με την Τουρκία, και επαναλαμβάνω ότι μια χώρα όπως η Τουρκία τη στρατιωτική ισχύ τη μετρά πολύ περισσότερο από τη μία χώρα όπως η Ελβετία, ας πούμε, ή όπως η Σουηδία, εντάξει, από την άλλη. Καθίσαμε πάνω σε αυτή την πολιτική και δεν πήγαμε ένα βήμα παρακάτω τον πολιτικό διάλογο στον βαθμό που θα μπορούσε να πάει. Πιθανότατα δεν θα μπορούσε να πάει, διαπιστώνοντας
3: τον ήθελαν οι άλλοι. Σε επίπεδο τεχνοκρατικό, τον ήθελαν οι άλλοι το διάλογο.
5: Οι άλλοι ήθελαν το διάλογο για το Θεαθήνε. Εμείς θα έπρεπε να θέλουμε το διάλογο για την ουσία. Και θα έπρεπε να αναδείξουμε, Άρη.
3: Αυτή είναι μια κριτική θέση σου, να λέει διαρκώς ο Μητσοτάκης ότι εγώ προσπαθώ, αλλά αυτός δεν θέλει.
5: Θα έπρεπε να αναδείξουμε την ανακολουθία της Τουρκίας και γιατί η Τουρκία αντιστροπή για ένα διάλογο. Και κάτι τελευταίο.
3: Ναι.
5: Σε επίπεδο ευρωπαϊκό, γιατί έχουμε αναπτύξει κάποιες συμμαχίες σημαντικές. Τώρα είναι μεγάλη κουβέντα να μιλήσουμε για το Ισραήλ, το οποίο αυτή τη στιγμή.
3: Θα την κάνουμε έτσι και λέω. Θα αρχίσουμε και τα Σαββατιάτικα.
5: Εννοείται. Απλώς θέλω να πω ότι αυτή τη στιγμή το Ισραήλ είναι απομονωμένο και έχει τα δικά του θέματα και δεν θα μπορούμε να στηριζόμαστε στις πλάτες του Ισραήλ. Και έτσι κι αλλιώς δεν είναι καλό να στηρίζει στις πλάτες κανενός. Αλλά εννοώ ότι δεν θα βάλει αυτή τη στιγμή πλάτη το Ισραήλ για σένα, στην κατάσταση που είναι και με τις εκλογές που επίκυνται και με όλα τα ανοιχτά μέτωπα που έχει. Αλλά θέλω να πω κάτι για το ευρωπαϊκό χαρτί, γιατί πολλές φορές το υποτιμούμε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ξέρουμε ποια είναι, δεν χρειάζεται να τα επαναλάβουμε. Βλέπουμε τι έχει κάνει και κυρίως τι δεν έχει κάνει σε σχέση με την Ουκρανία, αλλά πολύ περισσότερο σε σχέση με τη Μέση Ανατολή. Ξέρουμε επίσης ότι στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν οι φωνές που λένε ότι υπάρχει μόνο με ένας κίνδυνος μία απειλή ασφάλειας, που είναι η Ρωσία και τα Ανατολικά. Και ότι τα Νότια δεν είναι κανένα, δεν υπάρχει ένα πρόβλημα, η Τουρκία δεν είναι Ρωσία, όλα αυτά τα οποία ακούμε από πολλούς Ευρωπαίους εταίρους μας. Όμως η Ελλάδα, κατά την άποψή μου, θα έπρεπε σε ευρωπαϊκό επίπεδο, Άρη, να χρησιμοποιήσει το μαστίγιο και το καρότο. Το μαστίγιο απέναντι στην Τουρκία είναι να βάλουμε πάνω στο τραπέζι τις κυρώσεις, και θα σου πω γιατί το λέω αυτό. Έχουμε ένα κράτος το οποίο σφετερίζεται κυριαρχικά δικαιώματα, ακόμα και κυριαρχία, αλλά πάντως οπωσδήποτε κυριαρχικά δικαιώματα και κυριαρχία με τη θεωρία των κρίζων ζωνών, δύο κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Ελλάδας και της Κύπρου. Δεν μπορεί να μην υπάρχουν οι κυρώσεις πάνω στο τραπέζι. Και ταυτόχρονα υπάρχει ένα καρότο. Το καρότο είναι η τελωνιακή σύνδεση, η απελευθέρωση της βίζας και όλα τα χρήματα τα οποία αρέουν προς την Τουρκία, που ενδιαφέρουν πάρα πολύ τον Ερντογάν, και ας δείχνει ότι τον ενδιαφέρει λιγότερο σχέση με την Ελλάδα.
3: Καλά, η Ελλάδα, και εδώ υποχρεωτικά κλείνουμε με μια τάκα μόνον, ότι η Ελλάδα είναι ένα κράτος καλών προθέσεων. Δεν είναι κράτος που κάνει μπαγαποντιές.
5: Δεν χρειάζεται να κάνουμε παραποντιές. Χρειάζεται μέσα στην Ευρώπη να συνειδητοποιήσουμε ότι επειδή
3: έχουμε. Όχι και παραποντιές και έναντι της Τουρκίας εννοώ, όχι μόνο της Ευρώπης.
5: Λοιπόν, ναι. Είμαστε ένα κράτος το οποίο μέσα σε ευρωπαϊκό, στο ευρωπαϊκό πλαίσιο πρέπει να το εξαντλήσουμε. Δεν λέω ότι θα γίνει κάτι θεαματικό. Αυτό το οποίο λέω όμως είναι ότι δεν πρέπει να περιμένουμε από κανέναν εταίρο μας, ούτε τη Γερμανία, ούτε την Ιταλία, ούτε την Ισπανία που συνεργάζονται αγαστά ή σχεδόν με την Τουρκία, ειδικότερα στο στρατιωτικό τομέα, ακόμα και η Γαλλία, που είναι μια χώρα με την οποία έχουμε συμφωνία με το άρθρο 2 και πολύ καλά κάναμε πριν από λίγες εβδομάδες, δεν το είχαμε θίξει αυτό, και επικαιροποιήσαμε και ανανεώσαμε αυτή τη συμφωνία, όπου η Γαλλία με βάση του άρθρου 2 ουσιαστικά θα συνδράμει, σύμφωνα με αυτό το οποίο λέει το άρθρο η πρόνοιά του, την Ελλάδα σε περίπτωση που τεθεί η ζήτημα κυριαρχίας της χώρας μας. Αλλά ακόμα και η Γαλλία είναι ένα κράτος το οποίο δεν πολύ καίγεται για μια θεσμοθετημένη σχέση.
3: Ωραία.
5: Με την Τουρκία.
3: Άστα για τα επόμενα αυτά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπήκε Σφορτσάτο. Σε ευχαριστώ. Και πάμε για το Δελτίο Ειδήσεων. Καλημέρα σας, Κωνσταντίνε. Συνεχίζουμε άλλη μέρα. Να είσαστε όλες και όλοι καλά.